0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. Της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι Τρίτη. Είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Champions League. Ξεκινάει το Champions League, το League Phase. Με σπουδαία παιχνίδια. Μέσα σε όλα εννοείται το ενδιαφέρον για πολλούς, βέβαια, όχι για όλους, γιατί εντάξει. Θέλετε όλη την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι αυτή που ρίχνεται στη μάχη. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος, η οποία παίζει σήμερα με την ΛΑΣΚ Λίντσερ. Δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι εδώ που φτάσανε. Έχει 36 ομάδες, πάρα πολύ καλές ομάδες. Η ΑΕΚ, η οποία έχει προκύψει πρόβλημα με τον τερματοφύλακά της, τον Στρακώσια, για τον απόψινο αγώνα. Και αυτό είναι ένα θέμα, διότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο είναι ο πλέον σταθερός τερματοφύλακας. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι το παιχνίδι απόψε είναι κομβική σημασίας. Η ΑΕΚ θέλει να μπει με το δεξί και γενικά, επειδή δεν έχει πολύ, έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα, χρειάζεται να πάρει τη νίκη αν θέλει να έχει ελπίδες, που δεν είναι πάρα πολλές με βάση, επαναλαμβάνω, το πρόγραμμα, να προχωρήσει και στην επόμενη φάση. Από μόνο το αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Είναι 10 η ώρα το παιχνίδι. Θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια. Στην ΑΕΚ πάντως, που ο Φραντζή Πιερό έρχεται Κύπρο. Έτσι φαίνεται ότι θα πάει στην ΑΕΛ. Ο υψηλός όμως αητινός στράικερ, 1,94 είναι ο Πιερό. Και από ό,τι όλα δείχνουν, μετακομίζει στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ, η οποία ψάχνει ένα αγωνίως σέντερφορ μετά το κακό που τη βρήκε όσον αφορά τα δύο παιδιά τα οποία τραυματίστηκαν. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ. Χτες ολοκληρώθηκε αγωνιστική με 4 της Ομόνιας στη Λεμεσό απέναντι στον Άρη. Η Ομόνια η οποία ήταν καλύτερη, ευνοήθηκε από το γεγονός ότι υπήρχε αποβολή στον Άρη, από νωρίς έμεινε με παίχτη λιγότερο, που σημαίνει ότι για τους Λαρνακείς, για τους Λεμεσιανούς, συγγνώμη, ήταν θέμα. Το 4-1 ήταν ένα άνετο διπλό, την ίδια ώρα όπου η Πάφος έπεφτε στο γκολ του, στο γκολ λέω, στο μπλόκο του Ολυμπιακού, δεν έβαλε γκολ στο Στέλιος Κυριακίδης, με αποτέλεσμα κουλούρια. Ήταν το παιχνίδι με μακράν τα λιγότερα γκολ, δεν είχαμε άλλο 0-0 σε αυτήν την αγωνιστική. Με εξαιρετικό τον αναφύλακα του Ολυμπιακού, τον Ταλιχμανίδη, ο οποίος κατέβασε αυτό που λέμε στην κυριολεξία ρολά, με αποτέλεσμα η Πάφος να έχει οδυνηρή απώλεια 2 βαθμών και ο Ολυμπιακός να πάρει έναν βαθμό σε μια από τις έδρες όπου ελάχιστες ομάδες θα πάρουν βαθμολογικό κέρδος από αυτά τα οποία υπολογίζουμε. Αυτά τα δύο παιχνίδια ολοκληρώσαν το πρόγραμμα χτες και είναι τα μάτς τα οποία μας έδωσαν, έτσι έχει αρκετό σασπένς, κυρίως στο Παφιακό που η Πάφος προσπαθούσε, πίεζε και ο Ολυμπιακός έβγαινε, ειδικά προς το φινάλε στις καθυστερήσεις, για να κυνηγήσει και αυτός κάποιο γκολ. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η όλη αυτή η διαδικασία έφερε το μάτς αυτό. Είπα 10 η ΑΕΚ, διορθώνω, καλημέρα Πανάσχο. 8 παρατέταρτο η ΑΕΚ, έτσι, sorry, γιατί δεν έχω κατά λάθος στις 10. Το κυρίως μενού είναι στις 10 σήμερα, αν και το σπάσανε σε 3 μέρες το πρόγραμμα. Η ΑΕΚ είναι 8 παρατέταρτο το παιχνίδι μαζί με το Club Brugge στον Βίλα και στις 10 το βράδυ έχει ντέρμπι, Real Leader, είναι ντέρμπι. Ο Μουρίνιο απέναντι στην παλιά του ομάδα, Lille Betis, Porto Manchester City και Dortmund Villarreal. Έτσι, αυτά είναι τα μάτς τα οποία υπάρχουν σήμερα. Έχει πολύ πρόγραμμα γενικά αυτό το τριήμερο όσον αφορά την συγκεκριμένη διοργάνωση. Αύριο το ντέρμπι είναι, ναι, μακράν το ντέρμπι είναι το Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης στις 10 το βράδυ. Έτσι, αυτό είναι το πιο σπουδαίο παιχνίδι. Και την Πέμπτη, ξέρω ποιο είναι, μισό λεπτό να δω, δεν έχει, την Πέμπτη δεν έχει ντέρμπι. Δεν έχει ντέρμπι. Παίζουν όμως μεγάλες ομάδες όπως είναι η Bayern με την Bodo Glimt, περιμένουμε να δούμε, έτσι, ωραίο θέαμα. Η United με την Σαμπάχ. Εντάξει, θα τα πούμε σιγά σιγά αυτά. Έχουμε μέρες. Θα ασχοληθούμε εννοείται με τα σημερινά. Στο 23-24 μηνύματα, ό,τι θέλετε να στείλετε. Είναι Τρίτη, που σημαίνει ότι ένας από εσάς θα πάει δωρεάν το αυτοκίνητό του σε MOT. Και γενικά είναι μια διαδικασία εύκολη, με ένα μήνυμα στο 23-24 MOT στην SES Auto Service, στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου. Θα πάτε στο φίλο το Σίμω το Σημεού να περάσετε με απόλυτη ασφάλεια το αυτοκίνητό σας, να το ελέγξει για να κυκλοφορείτε νόμιμα. Είναι το βασικό, έτσι, αυτό που θέλουμε για όλους. Άρα με ένα μήνυμα στο 23-24 μπαίνετε στην κλήρωση, γράψτε MOT. Σήμερα όπως κάθε Τρίτη θα δώσω ένα δωρεάν MOT. Καβαράσκο, καλημέρα. Χρήστος τι λέει, καλή πού το, όχι, έφυγε το μήνυμα του. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά τον διαγωνισμό. Μπορείτε να στέλνετε από τώρα μηνύματα για την, με την ένδειξη MOT. Να δω, να δω. Λοιπόν, ξεκινήσα να μου στέλνετε και στο Messenger, λοιπόν, να απενεργοποιήσουμε τα dang dung, τα καμπανάκια, γιατί θα βαράνε όλη την ώρα καμπανάκια. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Α, ναι, ήρθε το... Λοιπόν, ήρθε το goal goal και over της Ομόνιας, σας είπα χτες. Σας είπα, έχω από την Παρασκευή, είπα και του Μποιατζή, υπάρχουν τρία μάτς, και θα βάλω και στον κύριο Πουλή εδώ. Τρία μάτς. Τα δύο, επειδή δεν τα πάω στον αέρα, θα το παίξω μετά Χριστό Προφήτης, για να κάτσω να το παίξω έξω. Χθες όμως σας είπα, το τρίτο μάτς το οποίο είχα, θα έβλεπα αυτή την αγωνιστική, είναι το Άρης Ομόνια, θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες και θα έχει πάνω από, από τρία γκολ. Σωστό. Ο Πουλής δεν μιλάει τίποτα, παίζει τρελίτσα.
5: Σωστά, αλλά.
4: Λοιπόν, αλλά τι.
5: Το πες, το παίξες.
4: Δουλειά σου. Λοιπόν.
5: Το παίξε, παιδιά.
4: Ρε, το πρόβλημα.
5: Το παίξε. Το παίξε, Μαλκής.
4: Το πρόβλημα. Το πρόβλημα χθες δεν ήταν το πώς θα έρθει αυτό το παιχνίδι, αν θα έρθει έτσι όπως σας είπα. Το θέμα είναι ότι ο Άρης έφαγε κόκκινη κάρτα και λες τώρα, πώς θα βάλει γκολ.
5: Το θέμα είναι ότι το πες, το παίξες.
4: Ξέρω.
5: Το θέμα εγώ ότι το ξέρω, αλλά δεν το παίξα.
4: Επειδή δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι ανοιχτά, να λέμε πολλά πράγματα.
5: Εγώ,
4: ναι,
5: εγώ το ξέρω, αλλά δεν το παίξα.
4: Σου έχω την Κυριακή δύο μάτς την άλλη εβδομάδα. Στην επόμενη αγωνιστική. Δύο, όχι τρία. Σου φτάνουνε, σου φτάνουν.
5: Δεν έχω παράπονο.
4: Εντάξει, λοιπόν. Δεν θα τα πούμε δημόσια γιατί θα μας κυνηγάνε. Θα τα βάλουμε στο Telegram.
5: Να παίζει ο Λούι.
4: Ναι, να παίζει ο Λούι. Έχει κίνηση. Εντάξει, είναι κλασική, είναι κλασικό πρωινό Λευκωσίας. Δηλαδή, πώς το καταλαβαίνεις. Όταν βγαίνω στον αυτοκινητόδρομο, από το ύψος του ζυγιστικού σταθμού των Λατιών, αρχίζουν κάποιοι και φρενάρουν. Τα κατούκα φρενάρουν, προχωράνε, φρενάρουν, προχωράνε, φρενάρουν, προχωράνε, που σημαίνει έχει κίνηση. Διότι ανοίξανε τα γυμνάσια και τα λύκια. Απ' την άλλη εβδομάδα που ανοίγουν και τα δημοτικά, που εκεί είναι ακόμα χειρότερα, γιατί πάνε όλοι οι μικροί, πρέπει να τους πάμε εμείς στα σχολεία τους μικρούς. Και στην προδημοτική και στα δημοτικά θα είναι ακόμα μεγαλύτερη κίνηση, αυτή την ώρα τουλάχιστον. Παραλαμβάνω, για αυτούς που βγαίνουν τώρα στον δρόμο, είναι κλασική Λευκωσία. Φαντάζομαι το ίδιο σκηνικό, κλασική Λεμεσός, η οποία είναι σπαστική το πρωί, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις πουθενά. Και Λάρνακα και Πάφο και Παραλίμνη, παντού. Υπάρχει κίνηση.
5: Τώρα,
4: είναι το κλασικό μας πρωινό.
5: Τώρα αυτοί που σε ακούν και τους λες, φορτιστεί με υπομονή και ξέρω εγώ.
4: Είναι έτσι.
5: Και εσύ λένε. Άι, μα ρε μπότσο, πρωινό μαλάζει κίνηση. Εσύ που την είσαι κίνηση.
4: Μας ρίχνετε κανένα πινελίκι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Καλημέρα, είμαι ο Τι Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο. Καλημέρα. Καλημέρα. Άλλη, πότε επιστρέφει ο Πιέρος και ο Μαντσίνη. Next month. Οκτώβριο και προς το Νοέμβριο θα είναι έτοιμος ο Πιέρος. Αλλά από τον επόμενο μήνα. Καλημέρα, ο 262. Ποιος είναι αυτός εδώ? Ο 262 λέει: καλημέρα, φιλάλ. Και αν έρθει και ο Δόνης και ο Αγίου ποιος μας πιάνει. Μα πόσο να πάρει το ΑΠΟΕΛ. Περιμένετε να δούμε. Ακούγονται διαφορά, αλλά ο Παπαδόπουλος είπε άλλα προχτές. Εάν αδειάσει τον εαυτό του με τη δήλωση που έκανε ότι δεν θέλω επιθετικό, θέλω, έχω τον Πεδρόζο και το Σταύρο Γεωργίου και θα περιμένει μέχρι να έρθει και ο Πιερός, δεν ξέρω. Έτσι είπε. Καλημέρα, μόνο Ομόνια και Λίβερπουλ, Αντώνης υπάρχω. Γεια σου παίκτη, καλημέρα. Χρήσανθος Ομόνια Ιόνια, καλημέρα και στο Χρήσανθο. 7:45 η ΑΕΚ σήμερα, yes it is, με τη Λας Κλίντσερ. Θα το κάνεις περιγραφή, ναι, θα το κάνω περιγραφή το μάτς της ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ. Καλημέρα, βγήκε απόφαση από την UEFA, ναι, αλλά δεν έχει δημοσιοποιηθεί, φαίνεται, για το ΑΠΟΕΛ, φαίνεται ότι είναι ok τα πράγματα, αλλά δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα. Έτσι, άρα να περιμένουμε λίγο να δούμε πώς και τι. Από ό,τι έχω αντιληφθεί, και νομίζω έτσι είναι, η απόφαση έχει έρθει στην Ομοσπονδία, το αποκαλύψαμε χτες εδώ στον Supersport. Πρέπει να σας πω ότι στο σελίδα μας το sportpavlefm.com.cy έχει ανανεωθεί στο μέγιστο βαθμό, υπάρχουν και live link επάνω και το πρόγραμμα του ραδιοφώνου σε real time και όλα live τα παιχνίδια κλπ. Συν πάρα πολλά αποκαλυπτικά και πολλές αποκλειστικότητες φέτος. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι υπέρ της αποκλειστικότητας, γιατί okay, λέει κάτι μετά από 5 λεπτά, copy paste, το γράφουν όλοι. Απλά είναι πολύ εύχριστη, έχει πολλά πράγματα πάνω και χτες είχαμε ένα αποκαλυπτικό όσον αφορά την απάντηση της UEFA για τη νέα εταιρεία, το ΑΠΟΕΛ. Η τελική απόφαση αναμένεται αύριο Τετάρτη να ανακοινωθεί, γιατί βασικά αναμένουν την τελική γνωμάτευση από την ΚΟΠ στο ΑΠΟΕΛ. Θα ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο. Ο Λοϊζίδης είναι στο εξωτερικό. Όταν θα επιστρέψει αύριο, θα ουσιαστικά γίνει τελική γνωμάτευση της Ομοσπονδίας και θα ανακοινωθούν τα νεότερα. Ουσιαστικά, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι, η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά την προκαταρκτική συμφωνία που είχε υπογράψει το ΑΠΟΕΛ, το Σωματείο, η εταιρεία και ο Λιασίς, η οποία συμφωνία είχε πάει στην ΚΟΠ και από εκεί στην UEFA. Ουσιαστικά ο τελευταίος λόγος είναι στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η απάντηση που περίμεναν εδώ και μέρες στο ΑΠΟΕΛ είναι στην ΚΟΠ, στα χέρια της ΚΟΠ, και οι ενδείξεις είναι θετικές. Αυτή είναι η κουβέντα. Τώρα, αν αλλάξει οτιδήποτε, μέχρι αύριο, μαξ μεθαύριο, θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι. Και νομίζω είναι το πολύ πολύ σημαντικό να συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτά για εισαγωγή, επαναφέρω εφημερίδες και τα λέμε σε λίγο.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
11: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
13: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
14: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
15: Αφού κουντώ.
14: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
16: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη. Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
14: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
3: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
4: ΕΟΠΕΠΑΣΗ ΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Μπορεί το «Πελεσίλ Plus» να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο. Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
6: Super Sport 104.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
9: Σέρβις σε 15 μέρες.
8: Κάτι πιο ευχάριστο.
9: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
8: Α, τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: και 10 πρώτα λεπτά. Καλημέρα. Είχαμε εκρήξεις στην Αθήνα. Τι είναι αυτό τώρα, στην Ομόνοια και την Πλατεία Αμερικής σε καταστήματα. Πήγαν τίποτα μπαχαλάκιδες από αυτούς τους γνωστούς. Να δω τώρα τι θέση, τι φάση είναι αυτό. Γιατί τώρα βγαίνει η είδηση. Βλέπω την ΕΡΤ. Να δω τι είναι αυτή η φάση. Αν είχε κανένα θέμα κλπ. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Τέλος πάντων, μια χαρά. 2,5 άμε χειροβομβίδα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τι σημαίνει υγειονομικού ενδιαφέροντος? Οκ. Okay. Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα από Απολλωνίστα και ΑΕΚΤΖΙ στην Ελλάδα. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, λέει ο φίλος 987. Καλημέρα. Ακόμα πιο ακριβά τα καύσιμα και άλλες αυξήσεις. 1,60 κάτι είναι η μέση τιμή στην αμόλυβδη. Τα φθηνά υποτίθεται πρατήρια είναι στο 1,57. Ελάχιστα θα βρείτε στο 1,57, κάποια 1,59, δηλαδή το 1,589 είναι κοροϊδία, γιατί δεν είναι 1,58, είναι 1,59 βασικά. Λοιπόν, η αλήθεια λέει, πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα, πήγαν να καλύψουν το ψέμα και τα έκαναν χειρότερα. Η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι ο πρόεδρος γνώριζε για την αγορά της λιμουζίνας και ισχυρίζεται ότι αγνοούσε μόνο τις προδιαγραφές. Okay. Όχι από τις συντεχνίες στην κυβέρνηση, δεν συζητούν αύξηση των εισφορών και της ηλικίας συνταξιοδότησης. Μακάρι να περάσει αυτό το όχι στην αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, γιατί χλωμό το βλέπω. Για τις εισφορές θα δούμε. Ανοιχτά μέτωπα στην εκπαίδευση, ακόμα πιο ακριβά τα καύσιμα, η μέση τιμή αν ήρθε στο 1,62,6, για την αμόλυβδη το πετρέλαιο πλησίασε περισσότερο το 2 ευρώ το λίτρο, είναι 1,90 κάτι σε κάποια πρατήρια, εντάξει, και κάποια πρατήρια τα οποία μας έχουν πάρει το σκάλπ. Λοιπόν, Γερμανία, πολιτικό σεισμό στη χώρα μετά τη νίκη της ακροδεξιάς. Okay. Στο, σε ποιο, στη Σαξονία Anhalt, το κρατήριο αυτό το οποίο είναι στην Ανατολική Γερμανία. Βασικά στην Ανατολική Γερμανία ψηφίζουν από δεξιά ως ακροδεξιά μετά από χρόνια που είχαν κομμουνιστικό καθεστώς. Εκεί είναι στην καρδιά της Ανατολικής Γερμανίας το συγκεκριμένο κρατήριο και βγήκε το AfD με 45% σχεδόν. Πρώτο κόμμα εννοώ. Το AfD, το οποίο είναι η ακροδεξιά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά. Έχει ένα ενδιαφέρον θέμα. Σύλληψη αστυνομικού, λέει η αλήθεια, έκλεψε σκούτερ το οποίο είχε κατασχεθεί στη Λεμεσό. Ωραίος άνθρωπος μας. Για να δω τι έκανε. Σε διαθεσιμότητα με οδηγίες του αρχηγού Θεμιστού Αρναούτη, τέθηκε χτες μέλος της αστυνομίας ηλικίας 45 ετών. Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, διερευνά την υπόθεση που αφορά τα δικήματα της κλοπής από δημόσιο λειτουργό, κατάχρηση εξουσίας, δόλου, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Το υποδιερεύνηση αδίκημα φέρεται να διαπράχτηκε 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή προχτέ πριν μια εβδομάδα, στη Λεμεσό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός φέρεται να εντοπίστηκε να βάζει στο προσωπικό του όχημα ένα ηλεκτρικό σκούτερ, το οποίο είχε κατασχεθεί νωρίτερα στο τεκμήριο. Το ηλεκτρικό σκούτερ είχε κατασχεθεί μετά από ανακοπή προσώπου, το οποίο στη συνέχεια κατάφερε να διαφύγει. Ο αστυνομικός παραδέχτηκε την πράξη του και συνελήφθη. Μάλιστα. Okay. Συμβαίνουν και αυτά. Χαραυγή, κόκκινη γραμμή σε όριο συνταξιοδότησης και εισφορές. Οι συντεχνίες απορρίτουν νέες επιβαρύνσεις. Ο ΕΦΚΕ και ΒΕ επαναφέρουν την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης. Μάλιστα. Σηκώνει, λέει, ξανά κεφάλι ο χιτλεροφασισμός. Πρώτο με διαφορά το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Σαξονία Anhalt. Οκ. Okay. Πάμε και στον πολίτη, μισό λεπτό. Ο πολίτης τι λέει σήμερα? Ο ΑΚΑ μας γίνεται πιο φιλικός. Δημιουργούνται με αυστηρές προδιαγραφές 6 κόμβοι υπηρεσιών και πληροφόρησης. Μάλιστα. Σε 3 χρόνια το έργο. Ελλάδα, Κύπρος, Αιγύπτος, τριμερείς με βλέμμα σε Μέκα και όχι μόνο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η τριμερείς. Ξέρετε, υπάρχει ένα άρωμα πολέμου γενικότερα ή εντάσεων στην περιοχή, ειδικά μεταξύ Τουρκίας-Ισραήλ, Τουρκίας-Ελλάδας, Τουρκίας-Κύπρου, Συρίας-Ισραήλ. Θα δούμε. Νέα προεδρική λιμουζίνα, η Βουλή αποδέσμευσε τα 595 χιλιάρικα για την αγορά της. Γυμνάσια Λύκειο, ομαλή επιστροφή στα Θρανία. Νέα εστία ανησυχία στην συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Φόβοι για αύξηση των ορίων. Αντιλαμβάνεστε, δεν θα πιάσουμε σύνταξη εύκολα. Αν θα την πιάσουμε, θα είμαστε με τη... με τον Μπαστούνάκη. Ο Γιάννης έβγαλε σύνταξη νωρίς. Άρες. Ποιος τη χάρη του. Καλημέρα κύριε Μπότσο, τι ώρα παίζει η ΑΕΚ, 8 παρατέταρτο. 19:45, καλημέρα 8:50. 9:71, έστε τώρα, έστα μου η λόκο. Καλημέρα σε όλους όσους κοροϊδεύαν αυτόν τον άνθρωπο όταν ήρθε στην Ομόνοια και συγχαρητήρια στο σκάουτινγκ της Ομόνοιας. Πάλι βρήκε τον καλύτερο επιθετικό της Κύπρου, λέει ο φίλος μου Μιχάλης Ομόνοια. Γεια σου Μιχάλη. Λοιπόν, ο Φιλελεύθερος λέει Γολγοθάς για θεραπεία στο εξωτερικό κεντρικό θέμα με δανεικά καθυστερημένη κρατική βοήθεια και ξεπερασμένα κριτήρια. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ένα λεπτό. Σούπερ Σπορ αλήθεια. Το τρένο ξεκίνησε. Αντίδραση μεγάλης ομάδας έβγαλε η Ομόνοια μετά το απρόσμενο αποτέλεσμα της πρεμιέρας και το χαμένο Σούπερ Καπ. 1-4 τον Άρη. Μαυροπράσινη παγίδα. Πάφος Ολυμπιακός 0-0. Χαραυγή κόσμο στον Σπορ. Εύκολο πέρασμα από τη Λεμεσό για την Ομόνοια. 4-1 τον Άρη. Λευκή ισοπαλία στο Παφιακό. Γήπεδο του Πολίτη. Έκανε σε φταί με στυλ. Η Ομόνοια σκόρπισε τον Άρη κερδίζοντας 4-1 στο Αλφα Μέγα. Όρθιος Ολυμπιακός στην Πάφο. Επίσης θέμα από το πρωτοσέλιδο του γηπέδου του Πολίτη. Και ο Φιλελεύθερος. Η Goal News. Αέρασε η Ομόνοια από τη Λεμεσό. Οι τρυφεροφόροι πανηγύρισαν την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Κέρδισε πάρα πολλά μέτωπα. Το Απόλ πήρε μια. Πήρε πολύ περισσότερο από μια ευρεία νίκη στο Γασιπί. Επίσης θέμα στο πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Κωνσταντίνος, καλημέρα. Άλκαρε, Μωρόνι, Πιερό. Σήμερα θέλουμε κουπονάκι να ξεκινήσουμε καλά. Θα βάλουμε στο Telegram. Το Telegram το κανάλι είναι δωρεάν. Ναι, το Beto Free. Έτσι λέγεται. Ναι, το Beto Free. Εκεί θα τα λέμε όταν έχει κάτι. Μωρόν. Και Πιερό, και οι δύο είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Καλημέρα φίλε, μόνο μόνια ψευδά. Γεια σου Γιάννο, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα. Για το Μάρτινς, αν μένει στην ΑΕΛ, εγώ δεν βλέπω να κάνει παρέλαση. Εάν συνεχίσει έτσι, δεν θα κάνει παρέλαση. Αν φτιάξει την ομάδα, γιατί το ρόστερ είναι καλό φέτος, θα πάρει παράταση. Έτσι θα γίνει η κουβέντα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Καλημέρα Άλκη, σήμερα ΑΕΚ ΛΑΧΣ 4-0, τόσο αισιόδοξος 6-90, καλημέρα. Είναι εύκολο παιχνίδι, είναι παιδιά, είναι δύσκολο μάτς το συγκεκριμένο, αλλά καταλαβαίνω ότι η ΑΕΚ, πέρα από τον ενθουσιασμό ο οποίος είναι διάχυτος στις τάξεις των φίλων της, γενικότερα στο οικοδόμημα της Ένωσης, δεν έχει πολλές επιλογές, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, ποιος θα πάει να κερδίσει. Να κερδίσει τη Ρεάλ, τη Σίτι εκεί μέσα, την Ντόρτμουντ εκεί μέσα. Θέλει υπερβάσεις. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει, βεβαίως μπορεί, αλλά θέλει υπερβάσεις. Άρα τα μάτς με τη ΛΑΣ κλπ. Να δούμε. Είναι εκ των πραγμάτων μονόδρομος η νίκη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Φίλε, πιστεύεις ότι θα έχουμε μεταγραφές τελευταία στιγμή στην Ομόνοια? Μπορεί. Θα εξαρτηθεί. Έχει η μεταγραφική λίγη αύριο. Να δούμε. Καλημέρα στον Κυριάκο. Άμα έρθει ο Δόνης και ο Αγίου, το απόλυτα θα πάει χειρότερα. Δεν θα μπορεί να διαχειριστεί τους παίχτες, δεν θα παίζουν, θα γκρινιάζουν και άλλα πολλά. Όπως είναι μια χαρά χωρίς Ευρώπη. Η αλήθεια είναι το ρόστερ του Αποέλ είναι υπεργεμάτο για Κύπρο, αφού δεν έχει την Ευρώπη. Για να πεις ότι θα τους βάζεις όλους και να μην γκρινιάζουν. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Οι κουβέντες του Παπαδόπουλου προχτές δεν ήταν πάντως για μεταγραφές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να το δούμε. Αέρας η Ομόνοια από τη Λεμεσό, πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, αντίδραση μετά την άσχημη πρεμιέρα και την ισοπαλία με την Αραδίπου και μετά την απώλεια του Super Cup. Πρωταγωνιστής ο Ντιονί, έβαλε 2 γκολ. Σάτκα και Μπρούερς πέτυχαν γκολ και οι δύο καινούργοι, λέει πράγματα αυτό. Είχε μειώσει ο Άρης σε 2-1 με γκολ πέναλτι του Εφαγγέ. Πάλι καλά που είχε αυτό το goal penalty και πώς το λένε, έκλεισε το. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, μου λέει πάλι καλά που είχε ο Άρης penalty, θα βάζει goal για να κλείσουμε τον goal και over. Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε. Εντάξει, δεν είχε πολλές ευκαιρίες ο Άρης λόγω του ότι είχε. Παίξε με παίχτη λιγότερο. Αυτό ήταν θέμα όπως και να το δει κανείς. Η ομάδα του Μπέργκ έφτασε στην επιτυχία με τα τέρματα από τα οποία σας είπα. Ο Άρης από το 33 έπαιζε με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής μάλιστα ενός κομβικού παίχτη του Κορέα. 13 τελικές έναντι 7, 62% κατοχή μπάλας για την νικήτρια Ομόνια. Νίκη ουσίας και ψυχολογίας, εγώ θα πω, έτσι το βλέπω, διότι είπαμε δεν ξεκίνησε καλά στην Κύπρο η Ομόνια, οπότε αυτό το διπλό σε μια ομάδα η οποία θα είναι από αυτές που λογικά θα τις δούμε στο πρώτο γκρουπ, λογικά θα το δούμε. Για τον Άρη αντίθετα η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώθηκε χωρίς νίκη μετά και την ισοπαλία της πρεμιέρας απέναντι στον Απόλλωνα. Ο Ράτσκοφ είπε ότι δεν θα αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας, στάθηκε στο χαρακτήρα που έδειξε ο Άρης παρά την ήττα και το αριθμητικό μειονέκτημα, ικανοποιημένος από την νίκη και την εμφάνιση ο Μπέρκ που είπε δείξαμε επαγγελματισμό. Σωστός. Ο Ολυμπιακός κράτησε το 0 και φρέναρε την πορεία της Πάφου. Πρώτη απώλεια βαθμών για την Πάφο μετά την νίκη της πρεμιέρας απέναντι στην Καρμιώτισσα. Εντάξει, οι αριθμοί περιγράφουν την εικόνα. 15-5 οι τελικές, 12-2 κόρνερ, κατοχή υπέρ της Πάφου. Δεν είναι όμως όλο το story, έτσι. Η ιστορία είναι ότι ο Ολυμπιακός, ναι μεν κυρίως στις αρχές των δύο ημιχρόνων, είχε δύσκολες στιγμές. Όμως δεν περιορίστηκε σε ρόλο κομπάρσου. Μετά το πρώτο τέταρτο αγώνα προσπάθησε να ισορροπήσει, έκλεισε καλά τους χώρους, έφτιαξε έτσι κάποιες δικές του φάσεις. Ο Ταλιχμανίδης ήταν εξαιρετικός, το είπα και νωρίτερα, κατέβασε ρολά και γενικά ήταν ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό σε μεγάλα διαστήματα του. Ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή υποχώρησε ή οπισθοχώρησε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν όμως έδειξε σε σημάδια αποδιοργάνωσης, οπότε η Πάφος ναι μεν είχε την υπεροχή, αλλά μέχρι εκεί. Σπουδαίος βαθμός για τον Ολυμπιακό, μια ομάδα η οποία θα παλέψει για την παραμονή της, γιατί αυτός είναι ο στόχος βασικά για τους μαυροπράσινους. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος είναι μια από τις ομάδες με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό, έτσι, καμία σχέση με τον μπάτζετ της Πάφου, καμία σχέση πραγματικά. Ο Ρικάρντο Σαπίντο είπε ότι έλειψε αποτελεσματικότητα. Παραδέχτηκε ότι η ομάδα του δεν ήταν τόσο γρήγορη όσο έπρεπε στην τελική απόφαση στις προσπάθειες και στάθηκε και στην παρουσία του Ταλιχμανίδη. Ταλιχμανίδης δεν είναι τυχαίο ότι τον θέλανε διάφορες ομάδες μεγάλες το καλοκαίρι, άσχετα αν δεν έφυγε από τον Ολυμπιακό. Του χρόνου χρωμό τον βλέπω να μένει στον Ολυμπιακό, διότι αν συνεχίσει έτσι, να τον θέλουν αρκετές ομάδες για βασικό του τερματοφυλακά. Πιο μεγάλες ομάδες. Εντάξει. Εννοώ σε μέγεθος, σε μπάτζετ κλπ. Γιατί ο Ολυμπιακός εκ των πραγμάτων είναι μια από τις πιο ιστορικές ομάδες εδώ στην Κύπρο, με πρωταθλήματα, με τίτλους στο παρελθόν κλπ. Ο Κωστίπε είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο μαζί με αυτό της Ομόνιας και με κόντρα στον Άρη, επαναλαμβάνω, ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Θυμίζω, τρίτη αγωνιστική έχουμε 11 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε τρεις μέρες, ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα, την Παρασκευή είναι αυτό το μάτς. 8 η ώρα το βράδυ. Το Σάββατο έχει Super Derby, ανόρθωση από ΑΕΛ στις 7, μεγάλο παιχνίδι. Και την ίδια ώρα Καρμιώτισσα Ομόνια Ραδίπου και μία ώρα αργότερα άλλο μεγάλο ντέρμπι, Ομόνια Απόλλωνας στο ΓΑΣΥΠΗ. Την Κυριακή στις 7 έχει ΑΕΚ Πάφος, στις 8 έχει Ολυμπιακός Ομόνια 29 και τη Δευτέρα Ύψωνας Άρης. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα όσον αφορά την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Είναι η τρίτη στροφή. Έρχεται και διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, έτσι μην το ξεχνάτε αυτό. Δηλαδή θα μας λείψει Μπαλίτσα, κανένα δεκαπενθήμερο και Βάλε. Από μέσα και κάτι Σεπτεμβρίου μέχρι αρχές Οκτωβρίου. Καλημέρα, Άλκη μου. Συμφωνείς πως η Ομόνια έχει δύο εντεκάδες, υπάρχει πολύ ανταγωνισμός. Επίσης, οι δύο τελευταίες μεταγραφές έδειξαν ότι ξέρουν μπαλίτσα. Συμφωνώ. Εγώ την άποψή μου για το ΣΑΤΚΑ, όσα μπόρεσα να δω, κυρίως το ΣΑΤΚΑ και τον Μπρούερς, τον οποίο δεν τους ξέρω, αλλά όσα πρόλαβα να διαβάσω και να δω λίγο περί του πλάνου, του ποιόν τους, φαίνεται ότι είναι δύο πολύ καλές μεταγραφές. Όλες οι μεταγραφές είναι καλές στα χαρτιά. Το θέμα είναι να το δείξουν μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τρεις εβδομάδες, ναι, ναι, τρεις εβδομάδες, Κυριάκο, ναι, είπα δύο εβδομάδες και τρεις εβδομάδες βασικά, γιατί είναι 21-22 μέρες. Καλημέρα, Κυριάκο. Πέτρος, η διαφορά, τι κάναν τώρα η UEFA, επειδή πέρσι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο είχαμε 15, 15 και 15 διακοπές, τώρα το κάνανε πιο κλειστό, κάναν την πρώτη διακοπή μεγάλη, συμπυκνώσαν το πρόγραμμα των εθνικών στο Nations League και θα έχουμε μια μεγάλη διακοπή και μετά θα πάμε σε full ρυθμούς μέχρι την επόμενη που θα είναι το Νοέμβριο. Αυτή είναι η κουβέντα. Καλημέρα στον Πέτρο. ΑΕΛ Σαλαμίνα, ένας φεύκι πιάνει τη μοτόρα. Α, δεν μπορώ. Καλημέρα, ρε Πέτρο. Καλημέρα, Γιώργος. Κάτι που λίγοι το πρόσεξαν χθες ο Ολυμπιακός, ενώ έπιανε το βαθμό μες στο Παφιακό. Δεν έκανε ούτε δευτερόλεπτο καθυστέρηση, ούτε ένα παίκτη να πέσει κάτω. Είχαν κερδισμένο φάουλ στο 93. Το εκτέλεσαν χαζίρι στο δευτερόλεπτο. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός εχθές δεν το φοβήθηκε το παιχνίδι και στο φινάλε έβγαινε μπροστά και εντάξει. Προσπαθούσε. Γιώτη, τέλος της χρονιάς ο Μάρτιν θα πανηγυρίσει τίτλο. Γεια σου, Γιώτη μου, καλημέρα. Σάββας μας την έκανε τη ζημιά η Πάφος. Η Πάφος παίχτηκε πολύ χτες. Το win της Πάφου είμαι σίγουρος. Σιγουρότατος. Καλημέρα, Άλκαρε. Κλείσαμε over την Ομόνη. Ο Ντιονί είναι όπως το Τάγκς. Είναι αλήθεια ότι μοιάζει με το Τάγκς. Είναι θηρίο ο Ντιονί. Αυτό είναι αλήθεια. Ταύρος ενιαλοπολείο. Πάμε στο ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ, το αγωνιστικό είναι όλα happy. Μια χαρά, χαρούμενη. 6 γκολ στην ΑΕΛ σε ένα ντέρμπι κλασικό παιχνίδι στην Κύπρο, κάνει θόρυβο, ό,τι και να δούμε. Αυτή είναι η κουβέντα. Το ΑΠΟΕΛ έβγαλε ενέργεια, είχε ένταση, σαφώς μεγαλύτερη ευκαιρία στις εναλλαγές των θέσεων, κυκλοφόρησε μπάλα, βρήκε παίκτες ανάμεσα στις γραμμές, ακόμα και στα διαστήματα που ήταν πιο νεκρά μέσα στον αγώνα, πάλι ήταν καλύτερο, δεν απειλήθηκε από τον αντίπαλο. Το τελικό σκορ το 6-0 νομίζω δεν αφήνει περιθώρια για πολλά πολλά. Τώρα, το θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το OK της UEFA και της COP για τη συμφωνία με τον Σάβα Λιασί. Η COP έχει πλέον ενώπιον της την θέση της UEFA γύρω από τα ζητήματα που τέθηκαν μέσω της επιστολής για το προτινόμενο πλάνο αλλαγής διοικητικής σελίδας. Σύντομα αναμένεται συνάντηση των εμπλεκομένων κατά την οποία η COP θα ενημερώσει για όσα προκύψουν από την επικοινωνία με την UEFA και τα δεδομένα αυτή τη στιγμή πώς είναι επίσημα. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσα στην εβδομάδα. Το ουσιαστικό σημείο είναι πως η UEFA αξιολογεί συγκεκριμένες συμφωνίες και ολοκληρωμένες δομές και όχι υποθετικά σενάρια. Συνεπώς, αυτή η επικείμενη ενημέρωση που περιμένουμε θα ξεκαθαρίσει το πλαίσιο. Ίσως δώσει ή όχι τελική έγκριση, δεν το ξέρω, αλλά επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες λένε ότι είναι σε καλό δρόμο όλο αυτό το σκηνικό για το οποίο κάνω λόγο τώρα. Άρα μέσα στην εβδομάδα θα έχει εξέλιξη το ΑΠΟΕΛ, το περιμένω εν αγωνίως. Άργησε κιόλας, εγώ θα πω η απάντηση όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Εάν είναι ok από την UEFA και κάτι το οποίο θα μεταφερθεί και μέσω της εγχώριας ομοσπονδίας εδώ της Κύπρου, σημαίνει το ΑΠΟΕΛ είναι έτοιμο να μπει σε μια άλλη εποχή με διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, άρα να περιμένουμε το επίσημο εντός των επόμενων ωρών, 24 ώρων εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καλημέρα, Άλκη μου, Κώστας, φυσιοθεραπευτής Ομονιάκα. Χτες είδαμε Ομόνια που θέλουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Ομόνια ήταν πολύ καλή. Εντάξει, το 4-1 είναι μεγάλο σκορ, έτσι, και απέναντι σε μια ομάδα που ο Άρης είναι στους πρωταγωνιστές τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ο Άρης εκείνο το ασανσέρ πάνω κάτω πρώτη δεύτερη κατηγορία. Δεν χρειάζεται να τα πω αυτά. Λοιπόν, νομίζω το πρώτο κομμάτι το ολοκληρώσαμε. Σύντομο break, διαφημιστικό. Επαναρχόμαστε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για το σύνολο των ομάδων.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7:30. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού γιουρτερό από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του

στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια 1 ευρώ φθηνότερα 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,89. Lidl. More to value.
3: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649 τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
9: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή «Πάμε παρέα» και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932 200

0: 10 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATNN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
1: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
5: Σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο.
5: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
8: Τον Ελαραμπή έβαλε γκολ χθες με τον Μαρκόπουλο. 1-0 με πέναλτι με τον Πανσεραϊκό. Ελλάς Σίουρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Είχε παιχνίδια στη Super League 2 στην Ελλάδα χθες. Περιμένουν να αρχίσει και η τρίτη κατηγορία στην Ελλάδα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ωραίοι ομίλοι. Νότος, Βοράς, διάφορους ομίλους. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Εδώ στα δικά μας μιλήσαμε για τα δύο χτεσινά παιχνίδια, για το ΑΠΟΕΛ στην ΑΕΛ. Εντάξει, μου στέλνετε πολλά μηνύματα και σήμερα. Η επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Η ΑΕΛ καλείται να μαζέψει τα κομμάτια της εν ώψη Νέα Σαλαμίνας, έτσι, την ίδια ώρα που τρέχει ο προγραμματισμός. Φαίνεται ότι ο Φραντζή Πιερό είναι κοντά στην ΑΕΛ, η οποία είναι σε προχωρημένες επαφές με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι θετική στην παραχώρησή του, αφού δεν είναι στο πλάνο της ο Πιερό. Θυμίζω, ο Πιερό έπαιξε 55 παιχνίδια, έβαλε 10 γκολ με την ΑΕΚ. Δεν δικαίωσε τις προσδοκίες. Πριν, όταν ήταν στο Ισραήλ, έκανε τρομερές χρονιές με την Χάπολ Χάιφα, Μακάμπι Χάιφα, θυμάμαι τώρα την ομάδα, Χάπολ Τελαβίβ, αλλά το Ισραήλ, το πρωτάθλημα του Ισραήλ με τη Κύπρο έχουν πολλά κοινά. Εντάξει, είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης, είναι ένα ψηλό παιδί, είναι αυτό που λέμε πύργος μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Θα δούμε αν θα τα βρούνε, διότι η ΑΕΛ θα δώσει ένα σημαντικό ποσό από το συμβόλαιο που έχει ο Πιερό. Είναι μεγάλα συμβόλαια αυτά που δίνουν στην Ελλάδα, έτσι είναι εκατομμύριο πλάς. Αυτά τα συμβόλαια τα οποία παίρνουν οι παίκτες, ειδικά στις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Φαίνεται όμως ότι είναι σε καλό δρόμο η μετακόμισή του στην Κύπρο. Όσο ο Μωρόν, καλημέρα στο Γιώργο που με ρωτάει για Μωρόν, δεν έχει οριστικοποιηθεί η κατάστασή του, το τι θα κάνει την επόμενη χρονιά, τόσο το όνομά του θα παίζει συχνά πυκνά. Αλλά δεν ξέρω. Ποιος θα κάνει το ανώ από έλλη μόνο ξένος, ο Παύλος, τι είναι, διαιτητής, όχι, και οι Κυπρέοι. Κυπρέοι και ο Θεός βοηθός. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πάντως δεν θα έχει ξένους διαιτητές. Μας το ξεκαθαρίσαν αυτό. Φεύγουμε από την Έλλη, η οποία την περιμένουμε να έχει εξελίξει το μεταγραφικό κομμάτι. Δεν έχει θέμα προπονητή με την ΑΕΛ. Το ξαναλέω, θεωρώ ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Εάν έχει, ας πούμε, αν χάσει από την Νέα Σαλαμίνα, πολύ πιθανό να ανοίξει για τα καλά αυτό το κεφάλαιο. Αυτή τη στιγμή θέμα Ούγκο Μάρτινς δεν υπάρχει. Οπότε μην μπαίνετε στη διαδικασία για σενάρια κλπ. Πάμε στα διπλανά αποδυτήρια. Στον Απόλλωνα, η νίκη επί της ανόρθωσης έδωσε την απαραίτητη όθηση. Ένας Απόλλωνας ο οποίος έχει δύσκολο πρόγραμμα μπροστά του, το ξέρουμε αυτό. Θυμίζω ότι έρχεται Λευκωσία για να παίξει με την πρωταθλήτρια Ομόνοια. Αυτό από μόνο του είναι τεράστιο παιχνίδι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Λοσάδα έχει να διαχειριστεί και σημαντικές απουσίες του Λιούμπιτς και του Μπράουν που δεν προλαβαίνουν το παιχνίδι με την Ομόνοια, ενώ εκτός είναι και ο Ανδρέου λόγω μυϊκού προβλήματος. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα όλη. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η προετοιμασία. Μετά τις 9, μετά τις 8, συγγνώμη, θα έχουμε τον Μπελεγκάρη στην παρέα μας, τον Παύλο, οπότε θα μας πει τι γίνεται στον Απόλλωνα. Κάπως έπεσε η ένταση με την ανόρθωση και όλα αυτά τα οποία έγιναν στο κομμάτι του παιχνιδιού προχτές. Ελπίζω να είναι πιο ήρεμα τα πράγματα τώρα. Έτσι. Αυτό ελπίζω να είναι γενικά. Λοιπόν, για την ανόρθωση τι να πω. Να πω ότι εντάξει, η ήττα από τον Απόλλωνα έχει δύο μέρη όσον αφορά την ανάλυση. Το ένα είναι το κομμάτι το διαιτητικό, γιατί υπήρχε πάρα πολύ γκρίνια. Το άλλο είναι το αγωνιστικό. Το πρώτο είναι θέμα διοίκησης. Το δεύτερο είναι θέμα El Maestro. Η ανόρθωση θέλει βελτίωση. Δεν το έχει κάνει αυτό μέχρι τώρα και δεν έχει πάρει ούτε ένα βαθμό στο πρωτάθλημα, και αυτό είναι θέμα. Είναι τελευταία στη βαθμολογία μαζί με τον Ύψωνα. Είναι οι δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν ούτε ένα βαθμό μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Όλες οι υπόλοιπες ανεξαιρέτως έχουν τουλάχιστον ένα βαθμό. Η ανόρθωση ανασυλλητικά δεν βγάζει αυτή τη δυναμική που χρειάζεται, με αποτέλεσμα να δεχτεί 5 γκολ σε 2 παιχνίδια. Και είναι θέμα αυτό. Και θυμίζω παίζει με το Αποέλ, το οποίο Αποέλ μεσοεπιθετικά είναι πάρα πολύ δυνατό. Το είδαμε, έβαλε σε 2 μάτς το Αποέλ 7 γκολ. Και θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, διότι πέρα από το αγωνιστικό είναι και ένα ντέρμπι κλασικό με πάρα πολύ μεγάλη αντιπαλότητα στις τάξεις των οπαδών των δύο ομάδων. Έτσι, και ελπίζω ότι αυτό το κομμάτι τουλάχιστον δεν θα μας απασχολήσει, με την έννοια ότι να πάνε όλα καλά στο γήπεδο. Στην ΑΕΚ ο παίκτης ο οποίος κλέβει την παράσταση είναι ο Τσακών. Έτσι, επέστρεψε στην δράση σαν να μην έλειψε ούτε μια μέρα μετά από σχεδόν ένα χρόνο. Η ρήξη πρόσθετου χιαστού τον είχε αφήσει για πάρα πολλούς μήνες εκτός. Φαίνεται ότι είναι όχι έτοιμος, η επιστροφή του είναι εντυπωσιακή και σίγουρα είναι αυτό που λέμε εσωτερική μεταγραφή για την ΑΕΚ. Εντάξει, το δείγμα των δύο πρώτων αγωνιστικών στην ΑΕΚ είναι ασφαλώς θετικό. Έτσι, η σεζόν έχει αρχίσει. Η ΑΕΚ έβγαλε δύο δύσκολα παιχνίδια, κέρδισε τον ντέρμπι με το Αποέλ και το τοπικό, γιατί τοπικό ντέρμπι είναι από τη στιγμή που φιλοξενεί η Λάρνακα τη Νέα Σαλαμίνα και την ανόρθωση εδώ και 5 δεκαετίες. Το ντέρμπι της Κυριακής είναι μεγάλη δοκιμασία. Παίζει με την Πάφο. Πάφο η οποία είναι πληγωμένη μετά την απώλεια βαθμών και θα θέλει να ρεφάρει. Άρα θα είναι ένα από τα μάτς τα οποία θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Να δούμε και το αγωνιστικό κομμάτι. Ο Σάμπορίτ αποχώρησε τραυματίας και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες μέρες. Μπαίνει και στις προπονήσεις και ο Παλεάρη, ο Ιταλός τερματοφύλακας, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο με την Πάφο. Ο Παλεάρη ήρθε για βασικός τερματοφύλακας. Αυτός ήταν ο βασικός της ΑΕΚ φέτος, οπότε θα τον περιμένουμε να τον δούμε, διότι το βιογραφικό του είναι πάρα πολύ καλό και γενικά έχω εικόνα του Παλεάρη λόγω του ότι κάνω πολλά παιχνίδια περιγραφή στο καμπιονάτο. Είναι ένας πάρα πολύ καλός θανατοφύλακας, εμπειρότατος. Έτσι, να περιμένουμε να δούμε. Ανεβαίνει ο Μοντνόρ Άλκη και πιστεύω θα στρώσει η ομάδα. Σίγουρα χρειάζεται και ο Μοντνόρ και ο Μπαγιαμπέλα να μπουν πιο δυνατά στην εξίσωση της Ομόνοιας, γιατί η Ομόνοια είναι μια ομάδα η οποία γενικά το σύγχρονο ποδόσφαιρο στηρίζει σε πάρα πολύ, κυρίως από τα άκρα στην επίθεση. Άρα ναι, θες κάτι το πολύ καλό, το πολύ ποιοτικό, πόσο περισσότερο όταν έχεις δύο ταμπλό, έτσι, γιατί τρία ταμπλό αν βάλουμε και το κύπελο. Υπάρχει το πρωτάθλημα, υπάρχει η Ευρώπη που είναι ένα μεγάλο league phase του Europa League και δύσκολο league phase, συν το κύπελο που έρθει. Άρα θες μεγάλο roster και ποιοτικό roster. Θες δύο εντεκάδες βασικά, έτσι όπως το είπαμε. Νέα Σαλαμίνα, πλήγμα με Κομφέ. Χτύπησε ο Γάλλος αμυντικός μέσος. Σοβαρός τραυματισμός. Θα μπει χειρουργείο αύριο. Και θα δούμε πόσο θα λείψει. Σίγουρα θα λείψει για πολλούς μήνες. Δεν συζητάμε για κάτι λιγότερο, άτυχος πραγματικά. Πολύ τραυματισμοί, ρε παιδί μου, δεν είχε έτσι πράγμα. Αυτός έσπασε το πόδι του, κάταγμα κλίδας βασικά, όχι το πόδι, κάταγμα κλίδας. Και αύριο είπαμε χειρουργείο. Εντάξει, να δούμε τώρα ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Νομίζω ο Κονατέ από αυτά που γνωρίζω από το ρόστερ της Νέας Σαλαμίνας και θα πάρει δίπλα στον Κιντιγιά θέση στο χώρο του κέντρου. Στον αγώνα με την ΑΕΚ έγινε αναγκαστική αλλαγή και ο Γερολέμου, ο οποίος είχε χτυπήσει το πρόσωπο. Δεν είναι κάτι το σοβαρό, οπότε θα είναι από ό,τι αντιλαμβάνομαι διαθέσιμος απέναντι στην πρώην του ομάδα. Χέρι έσπασε, ναι, όχι πόδι. Ναι, χέρι. Καλημέρα Πέτρο. Κλίδας. Και το ερωτηματικό είναι ο Ανδρέας Δημητρίου έχει ενοχλήσει εδώ και μερικές εβδομάδες, οπότε είναι ερωτηματικό η διαθεσιμότητά του για το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Πολύ σημαντικό παιχνίδι, δύο πληγωμένες ομάδες, και η Νέα Σαλαμίνα και η ΑΕΛ, για τους γνωστούς λόγους των αποτελεσμάτων των προσφάτων, οπότε να περιμένουμε να δούμε.

0: Ο Μόνο 29 ενθαρρυντικό ξεκίνημα. Μία νίκη, μία ισοπαλία. Σε δύσκολα μάτς, δεν υπάρχει εύκολο μάτς για μια ομάδα η οποία θα παλέψει για την παραμονή της. Ο Ύψωνας έβγαλε κάποια έτσι σημάδια βελτίωσης στο πρόσφατο παιχνίδι με την Αραδή που έχασε στο φινάλε και παίζει με τον Άρη, οπότε ξεκάθαρο στόχος κατάκτησης βαθμών. Ο Μόνο Αραδή που μπήκε πολύ πιο έτοιμη στη σεζόν φέτος για την νέα χρονιά γενικότερα. Το 0-0 στο Γάσιπι απέναντι στο Ομόνια και η νίκη απέναντι στον Ύψωνα έτσι είναι ένα πολύ θετικό ξεκίνημα για τα Περιστέρια. Η Καρμιώτισσα μπήκε σε στρατηγική συνεργασία με μια εταιρεία Beyond Strategy, δεν την ξέρω τι είναι αυτή, να δω τι λέει η στρατηγική, επιχειρεί να ενισχύσει την οργανωτική και διοικητική δομή της. Μάλιστα. Η εταιρεία, λέει, αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασμό, εμπορική ανάπτυξη, χορηγίες και συντονισμό διοικητικών θεμάτων. Παράλληλα, θα έχει την ευθύνη επικοινωνιακή στρατηγική, μπλα μπλα μπλα. Οκ, άρα κάτι διαφορετικό, αν μη τι άλλο. Βασικά τα πάμε για όλους. Τα πάμε για όλους. Φεύγουμε από τα δικά μας, πάμε εκτός συνόρων.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, Champions League σήμερα. Η ΑΕΚ παίζει 8 παρατέταρτο στην κατάμεση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι sold out το παιχνίδι, όπως και όλα τα παιχνίδια του Champions League. Δεν θα υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Λοιπόν, παίζει με την Λίντσερ. Η Λίντσερ είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ. Δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια κάτι το ιδιαίτερο ως ομάδα, ως όνομα. Το γεγονός και μόνο ότι είναι στους ομίλους, στο League Phase, λέει πολλά. Έτσι, αυτό είναι η πραγματικότητα. Και γενικά είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει. Σκοράρει και εύκολα. Εντάξει, προχτές έπαιξε με μια ομάδα, δεν ξέρω τώρα, τρίτης, τέταρτης κατηγορίας, δεν ξέρω, έριξε 6 γκολ. Όμως έπαιξε με αρκετούς βασικούς. Τα αποτελέσματα της Λίντσερ, ακούστε τώρα για να καταλάβετε, τα 4 τελευταία αποτελέσματα της Λίντσερ, για να καταλάβετε πώς το παιχνίδι μπορεί να έχει πολλά γκολ και δεν είναι καθόλου εύκολο για την ΑΕΚ. Λοιπόν, εκτός από το κύπελο που κέρδισε 6-1 μια Deutsche Langensberger, κάτι τέτοιο, στο πρωτάθλημα κέρδισε την Wolfsberger εκτός έδρας 3-1, στο πρωτάθλημα της Αυστρίας κέρδισε την Altach 3-0 και στο Champions League, στον προηγούμενο αγώνα του Αυστριακού Συλλόγου όπου έπαιξε με την Celtic, την διέλυσε 5-1. Καθόλου εύκολο παιχνίδι, είναι μάτς στο οποίο η λογική λέει ότι θα έχει γκολ και θέαμα. Να το δούμε, είναι πρώτη αγωνιστική. Το League Phase γενικά έχει γκολ. Έχει ματσάρε σήμερα. Την ίδια ώρα έχει Club Brugge στον Villa και μετά Dortmund Villarreal. Χαμός. Porto Manchester City. Lille Betis και το παιχνίδι, το derby της βραδιάς, Real Madrid Inter. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν σήμερα στο Champions League. Θυμίζω, έχουμε 18 αγώνες, το μενού είναι χωρισμένο σε 3 μέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Οπότε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα έρχονται πολλά μεγάλα παιχνίδια, Liverpool, Ατλέτικο Μαδρίτης, τώρα τι να συζητήσω, έτσι, σπουδαίο μάτς. Νάπολι, Arsenal. Έχει ωραία παιχνίδια, έχει ωραία παιχνίδια και η μαγεία του Champions League μόλις αρχίζει, γιατί όλα τα ωραία είναι σε αυτή την φάση, σε αυτόν τον γύρο, στο League Phase. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

Λοιπόν, στην Ελλάδα, όπου Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έπαιξε το όνομά του για Κύπρο, σας είπα ότι δεν υπάρχει από καιρό όταν βγήκε αυτό το όνομα, δεν θα μπορεί να παίξει σοβαρά για την Κύπρο, δεν μπορεί κάποια ομάδα να και να ικανοποιήσει τα θέλω του παίκτη, αλλά κυρίως τις φιλοδοξίες του παίκτη. Ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας πάρα πολύ καλός φορ, έπαιξε στον Ολυμπιακό, δεν πήρε τις ευκαιρίες που έπρεπε λόγω LKB, πήγε στη Λιόν, έπαιξε σπουδαία μπαλίτσα τους τελευταίους 6 μήνες και πλέον παίρνει δεύτερη ευκαιρία, μπήκε στην αποστολή του σημερινού αγώνα κυπέλλου. Ολυμπιακός παίζει με το Βόλο σήμερα στις 10 παρατέταρτο και γενικά είναι μια διαδικασία στον Ολυμπιακό, η ομάδα ψάχνεται με την έννοια ότι έχει πάρα πολλούς παίκτες και ψάχνει ομοιογένεια, δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνει αυτό. Η Θύρα 7 έστειλε ένα μήνυμα στο Μεντιλίμπαρ που ουσιαστικά λέει υμνούμε το παρελθόν αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό. Έχει το νόημά του. Λοιπόν, Παναθηναϊκός στο πλευρό του LKB, ο Ουναΐ πήγε στο νοσοκομείο, επισκέφτηκε τον άτυχο συμπατριώτη του. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε την καλύτερη του φετινή εμφάνιση απέναντι στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει πολύ προβληματισμός για την εικόνα της ομάδας και εντάξει, σίγουρα είναι μια βραδιά η οποία ήταν κακός ο δικέφαλος του Βορρά. Πήρε Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ την ίδια ώρα που στον Άρη επιστρέφει ο Φαμπιάνο, θα είναι στο ρόστερ της ομάδας για την επόμενη χρονιά. Χτες πρωτάθλημα Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2, πρώτη νίκη για τον Ηρακλή μετά από 9 χρόνια στην κατηγορία των μεγάλων. Έτσι, 2 γκολ, τέζα ο Αστέρας, ο οποίος παραμένει στην τελευταία θέση. Super League 2, είχε χτες 3 μάτς, Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0, Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1 και Ελλάς Σύρου Καλαμαριά 2-2. Ο Πανετολικός είναι πρώτος μόνο στην Ελλάδα, μεγαλεία για τον Γιάννη τον Αναστασίου. Θα έχει μάλιστα ζήτησε 500 εισιτήρια. Να πάνε από το Αγρίνιο στην Αθήνα να δουν τον Πανετολικό για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη κουβέντα, 500 άτομα. Και μπράβο τους. Έχει ξεκινήσει με το δεξί. Πού θα φτάσει ο Πανετολικός, να δούμε αν θα είναι ο Λεβαδιακός, ο φετινός Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός φέτος δεν ξεκίνησε καλά. Ο Πάχης και ο Αχάπαρος Διονύ έβαλε γκολ πάλι. Καλημέρα, Αντώνη. Γεια σου, Αντώνα, ρε, καλημέρα. Τελικά με τον Πιερό τι θα γίνει. Δυστυχώς η διοίκηση της ΑΕΛ μας αδυνατεί να καταλάβει πως θέλουμε άμυνα και προπονητή. Λέει 885. Άμυνα θέλει. Η ΑΕΛ στην επίθεση. Εντάξει, δεν μπορείς να μην πάρεις επιθετικό, ρε παιδιά τώρα. Εγώ την ΑΕΛ στα φιλικά και την εικόνα που είδα την εκθίασα για τη μεσοεπιθετική της γραμμής, σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά την ίδια ώρα δέχτηκε γκολ σε όλα τα μάτς. Άρα κάτι λέει αυτό. Ο καθένας, όσο αφορά το κομμάτι οργάνωσης της ομάδας, σκέφτεται όπως προφανώς νομίζει. Δεν μπορώ να μπω στην διαδικασία στο μυαλό των ηθήνων των ΙΣΑΕΛ. Το σίγουρο είναι ότι η ΑΕΛ θέλει σίγουρα σέντερφορ. Και μπορεί να είναι ο Φραντζή Πιερό το πιθανότερο. Καλημέρα φίλε Άλκη, μόνο Λεωνίδου κατά 24. Εύκολο γκολ η Ομόνια. Το πήρατε και γκολ και over, έτσι τα είπαμε από χτες. Τι άλλο έχει, ο Γουόκα πήγε στην Ντουμπάι τελικά, στην Ντουμπάι BC. Ο Ολυμπιακός θα εισπράξει 2,3 εκατομμύρια ευρώ και αποχαιρέτησε με βίντεο απολογία ο Τεξανός. Bye bye και Ντουμπάι δηλαδή, κάπως έτσι. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ την Ντουμπάι και μάλιστα έχει μπει μια ρήτρα για τεράστια ποσά αν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό άλλης ομάδας. Και εννοώ νοήτο. Χτες τι είχαμε. Είχαμε δύο παιχνίδια στη Λα Λίγκα. Χετάφε Θέλτα 1-1. Έλτσε Σοσιεδά 2-3. Η ομάδα μου στην Ιταλία, η Λάτσιο, έκανε ένα δίμπαλο χτες στο Φρίουλι, την Ουντινέζε 2-1. Η Λάτσιο είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ χαμηλό μπάτζετ και το ρόστερ της σαφώς έχει πολύ λιγότερη ποιότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες στην Ιταλία. Όμως έκανε το καλύτερο της ξεκίνημα ever εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 3-3 και σε δύσκολη έδρα. Συγγνώμη, η Ουντινέζε δεν είναι εύκολη ομάδα, η οποία ήταν αίτητη έτσι τις δύο πρώτες αγωνιστικές, μία νίκη, μία ισοπαλία.
εντολές και εύκολο το εργάκι. Οπότε μια χαρά νίκη. Δεν είχε κάτι άλλο χτες όσον αφορά το πρόγραμμα στο εξωτερικό, ενώ κάτι πιο πολύ μεγάλο παιχνίδι. Οπότε μένουμε στα σημερινά, αυτά τα οποία σας έχω αναφέρει. Με το Champions League να ξεχωρίζει, έχει σπουδαία παιχνίδια σήμερα. Και εννοείται νωρίς 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ Λίντσερ. Για να δούμε τι θα δούμε. Μπορεί η ΑΕΚ να μπει με το δεξί στο League Face. Δύσκολο το παιχνίδι. Πάρα πολύ δύσκολο. Η ΑΕΚ έχει ποιότητα, πάρα πολύ ποιότητα, και ελπίζουμε ότι μπορεί να τα καταφέρει στο φινάλε.

0: Λοιπόν, σχεδόν 8, πάμε σιγά σιγά για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

0: Καλησπέρα, Παναθηναϊκή. Ενημέρωση στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσος. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΤΕΣ. Πάφος Ολυμπιακός 0-0, Άρης Ομόνια 1-4. Στη Λεμεσό η Ομόνια πέρασε αέρας απέναντι στον Άρη, επιβλήθηκε με 4-1, στέλνοντας μήνυμα αντίδρασης μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας απέναντι στην Ομόνια Ραδίπου, αλλά και την απώλεια του Super Cup. Ο Άρης έπαιζε από το 33ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κορέα. Στο κομμάτι των δηλώσεων, ο Χένιγκμπερκ είπε ότι έδειξε επαγγελματισμό η ομάδα του, δήλωσε ικανοποιημένος από τη νίκη και από την εμφάνιση. Την ίδια ώρα ο Ράτσκοφ έστειλε μήνυμα ότι δεν θα αλλάξει την φιλοσοφία. Στάθηκε στο χαρακτήρα που έδειξε ο Άρης παρά την ήττα από την Ομόνια και το αριθμητικό μειονέκτημα. Στο Παφιακό, χωρίς γκολ έληξε η αναμέτρηση της Πάφου με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κράτησε το 0 και φρέναρε την πορεία της Πάφου, έχοντας εξαιρετική βραδιά τον τερματοφύλακα Ταλιχμανίδη. Έλλειψη αποτελεσματικότητα, ανέφερε ο Ρικάρντο Σαπίντο, δίκαιο το αποτέλεσμα η ατάκα του Γιώργου Κωστή. Στο ΑΠΟΕΛ, σύμφωνα με πληροφορίες στη ιστοσελίδα μας sportpavlefm.com.cy, η πολυαναμενόμενη απάντηση της UEFA προς την COP έχει ήδη φτάσει στα γραφεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας και πλέον αναμένεται η τελική γνωμάτευση της COP, η οποία θα ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την εμπλοκή σαβαλιαστή στα διοικητικά της ομάδας. Η τελική απόφαση αναμένεται μάλλον αύριο Τετάρτη, όταν και επιστρέφει από το εξωτερικό ο πρόεδρος της COP, Χάρης Λοϊζίδης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η απάντηση που περίμεναν εδώ και μέρες στο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ναι μεν στα χέρια της COP, αλλά οι ενδείξεις είναι θετικές. Στην ΑΕΛ, κοντά στην μετακίνησή του, βρίσκεται ο Φραντζή Πιερό, καθώς η ΑΕΛ είναι σε επαφές με την ΑΕΚ Αθηνών, με την ΑΕΚ να είναι θετική στην παραχώρηση του παίκτη και την ΑΕΛ να προτίθεται να καλύψει σημαντικό μέρος του συμβολαίου του που ισχύει μέχρι το 2027. Την ίδια ώρα, η επόμενη μέρα είναι δύσκολη στην ΑΕΛ, η οποία καλείται να μαζέψει τα κομμάτια της μετά τα 6 γκολ από το ΑΠΟΕΛ, εν ώψη του αγώνα με την Νέα Σαλαμίνα. Στον Απόλλωνα, η τεχνική ηγεσία έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες για το ντέρμπι με την Ομόνια, αφού Λιούμπιτς και Μπράουν δεν προλαβαίνουν, ενώ εκτός είναι και ο Ανδρέου λόγω μυϊκού προβλήματος. Στην ΑΕΚ, ο Σάμπορη αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τη Νέα Σαλαμίνα. Η κατάστασή του θα επανακτιμηθεί τις επόμενες μέρες. Από σήμερα μπαίνει στις προπονήσεις και ο 34χρονος Ιταλός τραυματοφύλακας Αλμπέρτο Παλεάρη. Στην ανόρθωση ήττα από τον Απόλλωνα είχε δύο κεφάλαια, το πρώτο της διαιτησίας, το δεύτερο το αγωνιστικό. Στο πρώτο ήδη το ψάχνει η διοίκηση και μελετά τρόπους αντίδρασης. Το δεύτερο είναι αρμοδιότητα του Ελ Μαέστρο, ο οποίος καλείται να διορθώσει για μία ακόμα φορά τα κακό σκήμενα που εμφανίστηκαν μέσα στο γήπεδο και εν ώψη του ντέρμπι με το Αποέλ το ερχόμενο Σάββατο. Στη Νέα Σαλαμίνα, πλήγμα με τον Άιλις Λοΐς Κομφέ, ο Γάλλος αμυντικός μέσος χτύπησε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, υπέστη κάταγμα κλίδας, μπαίνει σήμερα στο χειρουργείο και η επιστροφή του θα αξιολογηθεί μετά την διακοπή. Ώρα Champions League, αρχίζει σήμερα η League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης στον πλανήτη σε επίπεδο συλλόγων, με την πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ να υποδέχεται την αυστριακή LASK Linzer. Το παιχνίδι αρχίζει στις 8 παρατέταρτο. Πρόβλημα με τον Στρακώσια, ο οποίος δεν πήρε μέρος στη χτεσινή προπόνηση. Αν δεν προλάβει, θα είναι κάτω από τα δοκάρια ο Μπρινιόλι. Κατάμε στη Νέα Φιλαδέλφια, τηλεοπτικά το παιχνίδι από την Σίτα Vision. Στον Ολυμπιακό, ψήφο σε Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός θα πάρει δεύτερη ευκαιρία. Μπήκε στην αποστολή για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τον Βόλο στις 8 παρατέταρτο, στις 10 παρατέταρτο διορθώνω, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στον Παναθηναϊκό, ο Ουναΐ επισκέφτηκε τον Ελ Καμπί στο νοσοκομείο σε μια προσπάθεια εμψύχωσης του συμπατριώτη του. Την ίδια ώρα στον Παναθηναϊκό ετοιμάζονται για το παιχνίδι με τον Πανετολικό, ο οποίος είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος αυτή τη χρονική περίοδο. Στον ΠΑΟΚ έκλεισαν τον Γιάκιτς για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, την ίδια ώρα που στον Άρη επιστρέφει ο Φαμπιάνο. Super League χθες ένα παιχνίδι, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής Θεσσαλονίκης 0-2. Στο Ντουμπάι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γόκα, ο οποίος έφτασε συμφωνία με την ομάδα από τα Εμιράτα και τον Ολυμπιακό να εισπράττει 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ισπανία χτες Χετάφε Θέλτα 1-1, Έλτσι Σοσιεδά 2-3. Στην Ιταλία Ουντινέζε Λάτσιο 1-2, Κάλιαρι Λέτσε 1-0. Στο Champions League τέλος, πλέον πλην από το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ, στις 8 παρατέταρτο Club Brisa στον Βίλα και στις 10 το βράδυ Real Inter, Lille Betis, Porto Manchester City και Dortmund Villarreal. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
4: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.

0: μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
3: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πότε θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
5: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
5: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Φιλερακό, Άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
14: Σέρβις σε 15 μέρες.
13: Κάτι πιο ευχάριστο.
14: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
13: Α, τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
17: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99 το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί μας σήμερα χορηγός αυτήν την ώρα η PrimeTel, που καινοτομεί προσφέροντας στους συνδρομητές της ολοκληρωμένη προστασία από ψηφιακές απειλές. Και προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι ψηφιακές απειλές σε συνεργασία με την Bitdefender, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, απόκτησε τώρα συμβόλαιο κινητής PrimeTel και πάρε εντελώς δωρεάν την υπηρεσία Bitdefender Mobile Security. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
1: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
0: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
2: Αυτά είναι με όλο το πακέτο δώρων από την GCA Elegant Homes. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον κεντρικό αναλυτή μας, Τάσο Ηρωδιακό. Τάσο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι γίνεται?
3: Καλά, μια χαρά. Πέφτει λίγο η θερμοκρασία.
2: Mm-hmm. Εχθές είχε ζέστη πάντως αρκετή.
3: Εντάξει,
2: όπως τα είπαμε αρκετή, δηλαδή βασικά.
3: Ναι. Ήταν αρκετή ζεστές. Πέφτει η θερμοκρασία σήμερα mm-hmm. και παραμένει χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές μέχρι και Παρασκευή. Άρα με οι θερμοκρασίες για σήμερα, λοιπόν, τις 3-4 μέρες 35-36 το εσωτερικό, 31-32 πολύ πιο τοπικά 33 στα παράλια. Και από 24 έως 28 πάνω στα ορεινά τμήματα είμαστε πιο κοντά στις κανονικές θερμοκρασιακές τιμές για την περίοδο αυτή. Και τη Δευτέρα δείχνει μια μικρή άνοδο 37-38 βαθμούς, αλλά έρχεται σαν πτώση και θα είναι και πιο κάτω από τους 35 μετά τις 15-16 Σεπτεμβρίου. Άρα έχουμε ακόμα κάποιες καμπανεβάσματα, με καλύτερη πτώση να είναι μετά τις 15-16 Σεπτεμβρίου. Το πεδίο ανέμων σήμερα θα αφήσα λίγο περισσότερο, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερα έντονο. 3-4 μποφόρ, πολύ τοπικά το πενταράκι.
2: Να κυματίζουν οι σημαίες μόνο, ίσα-ίσα, ναι.
3: Εντάξει. Ναι. Και από αύριο ξαναπέφτει, έτσι σημειώνεται η ένταση. Από βροχές δεν φαίνεται κάτι αυτές τις ημέρες. Όμως πιθανολογώ ότι θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα περίπου μέσα του Σεπτέμβρη και μετά.
2: Οκ. Okay. Μ' αρέσει που είσαι σύντομος, περιεκτικός, γρήγορος και αναλυτικός μέσα σε ένα-ενάμιση λεπτό. Και έτσι είναι το σημαντικό.
3: Ναι, σιγά σιγά στην πορεία, όσον τα λες, το μυαλό δουλεύει.
2: Έγινες έξπερ τώρα, έχει... παρέτα τώρα, έγινες έξπερ σε αυτά. με την εμπειρία τόσο ετών πλέον, έχεις γίνει έξπερ και στην παρουσίαση.
3: Ναι, μεγάλη διαφορά.
2: Ναι, το νιώθεις, το καταλαβαίνω.
3: Θα
2: σου ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
0: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
1: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
0: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
2: Παύλος Πελεγκάρης, πάμε στην όμορφη Λεμεσόγειο να δούμε τι παίζει στα του Απόλλωνα. Παύλο, καλημέρα.
4: Καλημέρα και στους φίλους ακροατές μας.
2: Τι, καταλάγιασε ο πόλεμος εισαγωγικά με την ανόρθωση?
4: Ναι, εντάξει. Πέρασε και αυτό. Εντάξει. Mm. Τι να πούμε.
2: Πολύ ένταση, ρε παιδί μου, λέει. Πολλές ανακοινώσεις, AI, ιστορίες, καρφιά κατέρωθεν, χαμός.
4: Έχω την εντύπωση ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά. Ξέρουμε και λέμε πάντοτε άλλοι ότι όσο ένα παιχνίδι, τη μια θα κερδίσει μια ομάδα, την άλλη η άλλη. Θα γίνουν λάθη. Όμως από τη στιγμή που στην ποδοσφαιρική ζωή σε όλο τον πλανήτη έχει μπει ο VAR με τα καλά και τα κακά του, να το πω έτσι, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νομίζω περιτρέπουν. Στον Απόλλωνα έχουν κλείσει το κεφάλαιο ήδη και με χθεσινές τοποθετήσεις και την υπεύθυνη επικοινωνίας του Φανούρη Κωνσταντίνου ότι έχει κλείσει ο κύκλος της αναμέτρησης με ανόρθωση. δεν μένουν άλλο εκεί, γιατί η επόμενη μέρα λέει κωδικός Ομόνια για την Απόλλωνα. Την πρωταθλήτρια Ομόνια λοιπόν στο ΓΑΣΥΠΗ καλείται να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει το εμπόδιο των πρασίνων της πρωτεύουσας, που χθες επιπλήθηκαν με 4-1 εδώ στη Λεμεσό του Άρη, υπό το βλέμμα του Ερνάντο Σάδα και των συνεργατών του.
2: Λογικό.
4: Απόλυτα λογικό. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το ερχόμενο Σάββατο στις 8 η ώρα στο ΓΑΣΥΠΗ, Ομόνια Απόλλωνας. Άλλο ένα ψηλό εμπόδιο για την ομάδα του Ερνάντο Σάδα, μετά τα δύο πρώτα με Άρη και Άνορτης αντιστοίχως. 5 βαθμοί μέχρι στιγμής στο σακούλι, 4 με συγχωρείτε, για τον Απόλλωνα. Μία ισοπαλία, μία νίκη. Απολογισμός τερμάτων πέτυχε 5, δέχτηκε 3 γκολ η ομάδα του Ερνάντο Σάδα στις δύο πρώτες αγωνιστικές και βλέπει την Ομόνια πλέον στην τρίτη στροφή του πρωταθλήματος και πάλι με απουσίες, αλλά με δύο πολύ πολύ σημαντικές επιστροφές. Αναφέρομαι σε Μπράτον Τόμας και Γκαϊτάν Βέισπεκ, οι οποίοι καθάρισαν, όπως λέμε,
2: με την τιμωρία
4: των δύο αγωνιστικών που κουβαλούσαν από τον περασμένο Μάιο.
2: Και έτοιμοι για δεκάδα, αντιλαμβάνομαι, έτσι αμφότερες.
4: Ναι, θεωρώ πως θα πάρουν φανέλα βασικού οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές. Απόντες Μόρκα Μπράουν, Γιούπιτς και Άγγελος Αντρέου περιμένουμε για τον τρίτο της παρέας που βρίσκεται στο ιατρικό δελτίο νεαρός, που πήρε δικαιωματικά φανέλα βασικού στα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος, αλλά φάνηκε άτυχος στο 45 της αναμέτρησης, μια ανόρθωση, χτύπησε και αποχώρησε. Θα δούμε, δεν έχει βγει κάποιο επίσημο ανακοινωθέν από πλευράς Απόλλωνα όσον αφορά τις ιατρικές εξετάσεις του παίχτη. Πιθανολογείται ότι υπέφτει θλάση, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και τα επίσημα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων για τον Άγγελο Αντρέου. Από εκεί και πέρα θα πρέπει ο Απόλλωνας να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, άλλωστε κρατάμε την τοποθέτηση του Ερνάντο Σάδα ότι η ομάδα δεν έχει φτάσει ακόμα στα περσινά επίπεδα απόδοσης. Ελέω των πολλών απουσιών και των νέων παιχτών που έχουν προσθεθεί, όπως επεσήμανε ο Αργεντίνος τεχνικός στην ίδια τοποθέτησή του μετά το πέρας της αναμέτρησης με την ανόρθωση. Θεωρώ ότι έχει περιθώρια βελτίωση ο Απόλλωνας και από τη στιγμή που διαχειρίστηκε αρκετές απουσίες στα δύο πρώτα παιχνίδια, μία νίκη και μία ισοπαλία, επαναλαμβάνω, αισιοδοξούν στο κολόσιο ότι μπορεί η ομάδα να ανέβει κι άλλο. Επαναλαμβάνω, είναι το εμπόδιο της Ομόνιας αυτή την εβδομάδα και μετά ακολουθεί το άλλο ψηλό εμπόδιο με το ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό, για να ολοκληρωθούν 4 φορές αγωνιστικές. Μετά θα έχουμε διακοπή 3 εβδομάδων ελαίου εθνικών ομάδων και θα γίνει βεβαίως και ένας μίνι απολογισμός για όλες τις ομάδες του Απόλλωνα με την ολοκλήρωση των 4 πρώτων έτσι αγωνιστικών του πρωταθλήματος. Συνεχόμενα ντέρπι, αλλά όπως λέμε όλοι μας, άλκοι, όλοι θα παίξουν, και θα αντιμετωπίσουν τους πάντες.
2: Αυτό είναι αλήθεια, όλοι με όλους, οπότε
4: όλοι με όλους.
2: Τι να συζητήσουμε.
4: Οπότε εντάξει, θα χαθούν βαθμοί, είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Εντάξει, από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η προετοιμασία για τους παίχτες του Απόλλωνα αυτή την εβδομάδα, ένοψη πάντα του ντέρπι με την Ομόνια. Έτσι.
2: Μια χαρά. Ωραία. Θα τα πούμε καθημερινά ούτως ή άλλως.
4: Βεβαίως.
2: Παύλο, ευχαριστώ. Καλή δουλειά.
4: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, παρέα και με την Pizza Hut, ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής, μέχρι όλο το τρίωρο, έτσι. Ο Σεπτέμβριος παίζει διπλώς στην Pizza Hut. Κάντε εγγραφή στο pizzahut.com.cy, κερδίστε 300 πόντους και απολαύστε διπλούς πόντους σε κάθε παραγγελία όλο το μήνα. Έχει τη σημασία του αυτό, γιατί είναι και πολλά τα δώρα τα οποία μπορεί να κερδίσει κάποιος μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία. Υπάρχει και νέο app, μπορείτε να το κατεβάσετε, της Pizza Hut Cyprus, να κάνετε εγγραφή και εδώ 300 πόντοι πόνους σας περιμένουν. Στέλλα Σάβα, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Στέλλα, καλημέρα.
5: Μέρα, Αλκή.
2: Τι γίνεται,
5: Και στους ακροατές μας, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Καλά, στον δρόμο, για δουλειά.
2: Έχει κίνηση.
5: Και σας ακούω. Προς το παρόν όχι.
2: Άρα.
5: Προς το παρόν όχι.
2: Άρα.
5: Είχε όμως πάρα πολύ χθες που άνοιξαν τα γυμνάσια και τα λύκεια.
2: Ναι, ναι.
5: Και παρακαλούσαν όλοι να επιστρέψει ο Αύγουστος. και πού είμαστε ακόμη, με τη Δευτέρα που ανοίγουν και τα δημοτικά.
2: Εκεί είναι το θέμα, ειδικά το πρωινό, γιατί στα λύκεια και στα γυμνάσια οι μαθητές έχουν και την επιλογή των λεωφορείων. Πάνε πολλά παιδιά με λεωφορεία. Στα δημοτικά, στα πρωτάκια ειδικά και στην προδημοτική, πρέπει να σε πάει ο γονιός ή ο παππούς τέλος πάντων στο σχολείο. Άρα περισσότερο κίνηση.
5: Και μετά που ξεκινάνε τα δυτικά φροντιστήρια,
2: άλλο αυτό. Στους
5: δρόμους, οι παππούδες, όσοι είναι τυχεροί και έχουν να τους παίρνουν τα παιδιά τους. Ξεκίνησε ήδη, έβλεπα και χθες εικόνες, αλλά και σήμερα το πρωί από τους συναδέλφους που έκαναν έτσι το ρεπορτάζ. Ξεκίνησε το ίδιο πράγμα και είναι σε όλες τις πόλεις, δεν είναι μόνο σε Λευκοσία ή Λεμεσό. Επιμένω να λέω ότι Λεμεσός κρατά τα πρωτεία, είναι όμως σε όλες τις πόλεις. Είναι σε όλες τις πόλεις. Πόσα χρόνια συζητάμε το κυκλοφοριακό, κάθε χρόνο, δηλαδή είναι σαν να μας βάλουμε κάθε τσούα, να βάλουμε το ίδιο θέμα και παίζει.
2: Ήμουν νιός και γέρασα.
5: Είναι τα ίδια πλάνα, σου λέω, το ίδιο θέμα, ήδη καλεσμένοι. Ίσως το πρόβλημα είναι ότι έχουμε τους ίδιους καλεσμένους. Θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πρόσωπα. Λοιπόν,
2: για πες.
5: Να πάμε. Πού να πάμε.
2: Να ξεκινήσουμε θέλουμε αυτή την τριμερή. Γιατί αυτό. Οι εξελίξεις στην περιοχή είναι σημαντικές. Υπάρχει αυτή η τεράστια ένταση Τουρκία-Ισραήλ που πιθανή σύγκρουση των δύο χωρών που κάτω που απευχόμαστε θα συμπαρασύρει και Ελλάδα και Κύπρο προφανώς. Η Αίγυπτος είναι εκεί. Είναι με μια τριμερή η οποία έχει πολλά θέματα σήμερα στο τραπέζι.
5: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σου πω ότι αυτή η τριμερή μεταξύ Μητσοτάκη Χρυστοδουλίδη Σύση αναμένονταν να γίνει το 2027. Χαρακτηρίστηκε ως έκτακτη αυτή η τριμερή συνάντηση των τριών ηγετών στο El Alamein. Ο χαρακτήρας του έκτακτου ρωτήσαμε χθες. Δεν έχει να κάνει ότι επειδή προέκυψε κάτι και απλά επαναπροσδιορίζουν τις δεσμεύσεις τους οι τρεις χώρες και δεν ξέρω, ίσως είναι και μια ακόμη ευκαιρία να δουν αν υπάρχουν οποιασδήποτε διαφοροποιήσεις στην στάση που έχει η Αίγυπτος πλέον απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς να υπενθυμίσουμε ότι η Αίγυπτος έχει μπει σε νέα σελίδα με τις σχέσεις της. Στις σχέσεις της με την Τουρκία.
2: Αυτό είναι το ερώτημα του. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Αίγυπτο.
5: Θα πω απλά ότι ο Χακάν Φιντάν μια μέρα πριν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δηλαδή, είχε επικοινωνήσει με τον Αιγύπτιο ομολογό του και είχαν κάνει και σχετικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα X και έκαναν και ανταλλαγή απόψεων, όπως λέξηκε στην συνομιλία που είχαν οι δύο, και για περιφερειακά ζητήματα.
2: Εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να έχουμε, είναι της εμπιστοσύνης η Αίγυπτος?
5: Δεν ξέρω.
2: Νομίζω τώρα θα φανεί, γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν τόσο καλές οι σχέσεις Αιγύπτου-Τουρκίας. Ναι, τώρα δεν ξέρουμε αν είναι καλές ή αν το παίζουν οι Τούρκοι και εντάξει τα βρήκαμε σε όλα με την Αίγυπτο.
5: Απλά να πάρουμε τα δεδομένα ότι αυτή η τριμερής γίνεται μετά από αυτή την έντονη περίοδο που περάσαμε το τελευταίο ένα χρόνο και βάλε πλέον μετά από και τον τρόπο που ρίχθηκε στις περιφερειακές βάσεις και τα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Και να πούμε ότι υπεγράφει μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας η Συμφωνία Άμυνας στη Μέκα. Και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς για την νέα τριμερή στην Αίγυπτο που πήρε το χαρακτήρα του έκτακτου αλκή, είχε αναφερθεί σε αυτή τη συμφωνία στη Μέκα. Και δεν είναι τυχαίο που αναφερθεί στην Αίγυπτο που πήρε το χαρακτήρα του έκτακτου αλκή, είχε αναφερθεί σε αυτή τη συμφωνία στη Μέκα. Και δεν είναι τυχαίο που αναφερθεί

0: το Ισραήλ με την Κύπρο και την Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό έχει εδρεωθεί. Από εκεί και πέρα, θέλει να δούμε τι γίνεται. Σήμερα, τώρα το πρωί, ταξιδεύουν για Ελαραμέιν.
1: Μία η ώρα από ό,τι βλέπω είναι η συνάντηση.
0: Ναι, μία ώρα, κάπου στις 3, δεν ξέρω αν θα έχουμε δηλώσεις για να δείξουμε. Θα έχει και διμερή επαφή της Δημοκρατίας με τον Ασίση, που πιθανόν εκεί, να μην ξεχνάμε ότι Κύπρος και Αίγυπτος έχουν συνεργασία και στα ενεργειακά, με το Κρόνος και με το οικόπεδο Κρόνος και Αφροδίτη, για το οποίο αναμένουμε σύντομα και εξορίξεις και αποτελέσματα. Άρα είναι σημαντική η σχέση Κύπρου-Αιγύπτου, Άλκη. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη συνεργασία και σε άλλα επίπεδα θα έχουν και διμερή επαφή οι δύο άντρες, μέσα από την οποία διμερή επαφή αναμένεται να συζητηθούν και τα ενεργειακά ζητήματα, που είναι και πολύ σημαντικά.
1: Θεούλης, ο
0: επιστρέφουν όμως στις 4. Είναι εξπρές.
1: Αλλά
0: είναι
1: μονοήμερο.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εντάξει. Ναι, okay. Νομίζω πως να επιστρέφουν οι συνάδελφοι. Λογικά είναι και η αποστολή.
1: Ναι, ναι, και η αποστολή.
0: Λοιπόν,
1: ο 182 λέει. Καλημέρα. Το πρόβλημα δεν είναι η κίνηση και οι δρόμοι που λέτε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε λεφτά να πιάσουμε ελικόπτερο. Ωραίος ο 182. Λοιπόν, για πες τι άλλο έχουμε
0: να πούμε.
1: Τα του εσωτερικού μετώπου. Αρχίζει η δίκη Δημοσθένου σήμερα.
0: Αρχίζει σήμερα. Ξανά επαναρχίζει. Γιατί συνεχίζεται.
1: Επαναρχίζει, ναι.
0: Αλλά μπαίνει στα βαθιά η δίκη για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένου. Μπαίνουμε στα βαθιά. Στο εδόλιο θα είναι οι
1: έξι κατηγορούμενοι. Ναι, ναι.
0: Ναι. Που δεν παραδέχονται. Είναι συνολικά 15 κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί. Εντάξει, να υπενθυμίσουμε ότι η δίκη του Σταύρου Δημοσθένους έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο, δηλαδή στις 17 Οκτωβρίου του 25 στη Λεμεσό. Mm-hmm. Και οι έξι κατηγορούμενοι είναι δύο 30χρονοι, ένας 31χρονος, ένας 51 και δύο 28χρονοι, και αντιμετωπίζουν αδικήματα του φόνου εκπρομελέτης, συνωμοσίας προς διάπραξης κακουργήματος, προς διάπραξης φόνους, παράνομη κατοχή, οπλοκατοχή, τέλος πάντων. Τώρα, Άλκη, αν με ρωτήσεις, δεν θα θυμάμαι ποιοι από όλους αυτούς έχουν τον ρόλο του εκτελεστή. Θυμάσαι ότι εκείνες τις μέρες τα είχαμε
1: ένας
0: κάνει
1: 28χρονος, θυμάμαι,
0: ναι,
1: δεν ήταν,
0: οι οποίοι ήταν από τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν
0: παραδέχονται όμως τις κατηγορίες και
1: κανένας
0: δούμε
1: από τους έξι.
0: Κανένας. Και μένει να δούμε για ποιο λόγο για ποιο λόγο δολοφόνησαν τον Σταύρο Δημοσθένους, ποιο ήταν το κίνητρο, και το πιο σημαντικό που το λέμε και το ξαναλέμε, δεν έχει σημασία μόνο να φτάσει στον εκτελεστή, είναι αν φτάσει και στο χέρι το οποίο πλήρωσε τους εκτελεστές.
1: Βέβαια.
0: Και γιατί το έκανε.
1: Εκεί
0: είναι το χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα. Αλλά δυστυχώς οι περισσότερες υποθέσεις μπαίνουν στα συρτάρια χωρίς τους δικούς αυτούργους.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, τώρα, τι άλλο να δούμε. Να σου πω ότι έχουμε έτσι δύο-τρία θεματάκια. Είδες τον αστυνομικό που έκλεψε το σκούτερ?
1: Ναι, ναι, το είδα.
0: Και τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ναι.
1: Περίμενε, να καταλάβω, υπήρχε μια καταδίωξη κάποιου και το παράτησε το σκούτερ, έφυγε και ο αστυνομικός το πήρε και το βάλει στο αυτοκίνητό του?
0: Ναι.
1: Okay. Στη Λεμεσό έγινε αυτό?
0: Ναι, και τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Ναι,
1: το παραδέχτηκε
0: ο αστυνομικός.
1: Το παραδέχτηκε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το παραδέχτηκε. Ναι. Και μετά το χθεσινό θέμα, που εντάξει, προκάλεσε εσύ, να σου πω ένα άλλο θέμα σήμερα. Φαίνεται ότι τροχονόμος στην πόλη Χρυσοχούς,
1: ναι,
0: παραιτήθηκε και κατάγγειλε bullying.
1: Τροχονόμος?
0: Ναι.
1: Τι ακριβώς,
0: είναι δημοτικός τροχονόμος,
1: okay,
0: υπέβαλε την παραίτησή του. Και προχώρησε, σοβαρό το θέμα είναι το μεταξύ, γιατί θα ανησυχεί, προχώρησε σε πολύ σοβαρές καταγγελίες.
1: Ναι.
0: Κατάγγειλε εργασιακό εκφοβισμό, bullying, άνηση μεταχείριση, και με τις καταγγελίες δεν αφορούν τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Αυτό πήγα να πω, το Δήμαρχο, το... Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει δώσει κάποια περαιτέρω, φαντάζομαι, στοιχεία για συγκεκριμένα
0: προφανώς
1: πράγματα. Ναι, ναι,
0: προφανώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό
0: το εργασία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοια για το συγκεκριμένο Δήμο.
1: Ναι,
0: δεν
1: το έχω ξανακούσει. Okay.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι Δήμος πόλης Χρυσοχούς.
0: Ναι, ναι, στην πόλη, ναι, Χρυσοχούς. Έστειλε, ναι, επιστολή και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι σύμφωνα με τον ίδιο και στην επιστολή που έστειλε,

0: ο Δήμαρχος αναφέρθηκε εναντίον του με κάποιους χαρακτηρισμούς.
1: Ποιος είναι, γιο της Παπαχριστοφή, αυτός είναι ο Δήμαρχος.
0: Αυτός είναι ο Δήμαρχος, αλλά είναι ισχυρισμοί επειδή ερευνούνται, έτσι, να μην λέμε τώρα.
1: Όχι, ρωτώ, ναι, απλά.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Αυτός είναι ο Δήμαρχος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε και το συνταξιοδοτικό. Νέο εργατικό συμβουλευτικό σώμα που ακούσαμε στο τραπέζι Αλκή διάφορα χθες. Φαίνεται ότι εκεί που νομίζαμε ότι μπορεί να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα, φαίνεται τελικά ότι υπάρχουν διαφωνίες οι οποίες δεν γεφυρώνονται με ευκολία,
1: δηλαδή,
0: μεταξύ ενώ εργαζομένων και εργοδοτών και με το Υπουργείο. Και ακούσαμε κιόλας ότι έπεσε στο τραπέζι και το θέμα Αλκή όπως αυξηθούν τα χρόνια εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε θελοντική βάση. Δηλαδή, ας πούμε, να υπάρχει επιλογή κάποιος αν θέλει, που εντωμεταξύ νομίζω υπάρχει και σήμερα αυτή η επιλογή, θα το ρωτήσουμε που θα έχουμε
1: σε εκπομπτικά λεπτά γι' αυτό, να πληρώνεις περισσότερα.
0: Να παραμείνει στο Ταμείο με μέχρι τα 67 σου, έτσι. Και έπαιρνε στο τραπέζι και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Ναι, αλλά εθελοντικά ή υποχρεωτικά.
0: Έπεσε σαν εθελοντική βάση. Γιατί από τη μία λέει το Υπουργείο Εργασίας ότι έκαναν αρκετές υποχωρήσεις στα οικονομικά, αλλά θα πρέπει όταν δίνει κάτι το Υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να δίνουν κάτι, θα πρέπει να μπαίνει και πίσω για να είναι βιώσιμο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να μην έρθουμε σε 5 χρόνια για να μην έχουν τα παιδιά μας, βασικά ούτε εμείς.
1: Τα παιδιά μας πας πολύ, εμείς είναι το θέμα, ναι.
0: Ναι. Και έπεσε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο να αυξηθούν τα χρόνια εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε εθελοντική βάση.
1: Βασικά να βγαίνουμε σε σύνταξη σε μεγαλύτερη ηλικία.
0: Ναι, εμένα μου θυμίζει.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Αυτό είναι αυτό. Να αυξηθούν τα χρόνια εισφορά στο Ταμείο
1: Κοινωνικών
0: Ασφαλίσεων.
1: Και να πάμε από τι, από τα 60. Τώρα πόσο είναι, 64-65.
0: 65. Εμένα αυτό μου θυμίζει λίγο τη συζήτηση όταν ήταν να αυξήσουμε τα χρόνια εισφορά στο Ταμείο από τα 63 στα 65. Δειλά-δειλά το πιάνουμε και αυτό.
1: Έτσι πάει, ναι. Βήμα-βήμα ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα. Το θέμα είναι.
0: Ακριβώς.
1: Πέρα από
0: το
1: αυτονόητο αρχή. Αυτό που λες, δηλαδή το να πάμε σε ακόμα 2 χρόνια δουλειά που δεν είναι και εύκολο πράγμα. Για μένα
0: καθόλου εύκολο δεν είναι.
1: Καθόλου. Το μεγαλύτερο άγχος είναι η βιωσιμότητα αυτών των ταμείων. Δηλαδή, επειδή βλέπω συχνά πυκνά, όχι στην Κύπρο, στο εξωτερικό και ειδικά σε μεγάλες χώρες, δηλώσεις ότι το μέλλον της ασφάλειας, της συνταξιοδότησης είναι ιδιωτικές ασφαλίσεις, είναι ζωφερό το σκηνικό για τις κρατικές ασφαλίσεις κλπ. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι πραγματικά οι επόμενες γενιές. Εμείς είμαστε οριακά δηλαδή να προλάβουμε normal καταστάσεις, πιστεύω. Δεν ξέρω.
0: Και εγώ πιστεύω ότι είμαστε οριακά να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις. Δεν είναι κινδυνολογία.
1: Είναι
0: ένα ταμείο το οποίο έχει ένα μεγάλο έλλειμμα, καθώς το κράτος, το κεντρικό κράτος, έχει χρέος δισεκατομμυρίων προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εντάξει. Προσπαθεί η κυβέρνηση, έχει βγάλει ένα πλάνο αποπληρωμής αυτού του χρέους. Είναι αναγκαία η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Πρέπει να υπάρξει συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, καθώς είναι πολύ χαμηλά οι συντάξεις του ταμείου προς αρκετούς χιλιάδες συνταξιούχους. Είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Προσπαθούν να διορθωθούν κάποιες τρευλώσεις. Ας πούμε, ο Μαρίνος Μουζούτας, ο Υπουργός της Εργασίας, μίλησε ακόμη και για τις μητέρες που είναι στο σπίτι και εργάζονται και δεν εργάζονται λόγω του ότι μένουν να προσέχουν τα παιδιά τους.
1: Ναι.
0: Ότι για τη σύνταξη της νοικοκυράς που λένε, ότι και για αυτές τις γυναίκες αναμένεται το κράτος να έρθει να βάζει εισφορές. Βέβαια, αυτές τις εισφορές που θα βάζει το κράτος, θα τις βάζουμε περίπου όλοι μαζί. Δεν είναι το κράτος που θα τις βάζει.
1: Ναι.
0: Θα βάζει κάποιες εισφορές, αλλά και για ανάπηρους, δεν είναι μόνο η κατηγορία των γυναικών που είναι σπίτι με τα παιδιά, και για ανάπηρους και για όλοι όσοι δεν έχουν, λαμβάνουν σύνταξη ανικανότητας τέλος πάντων. Και εκείνα τα χρήματα είναι ένα μεγάλο κονδύλι. Αυτό το κονδύλι θα πρέπει να καλυφθεί για να είναι βιώσιμο το ταμείο.
1: Σωστή.
0: Γιατί έχει γίνει μια αναλογιστική μελέτη, στην οποία το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών ξέρουν προφανώς ότι πως ό,τι πιάνουν πρέπει να μπαίνει ή πόσο δικαιούνται να πιάνουν από αυτό το ταμείο. Ο μόνος τρόπος του ταμείου να έχει έσοδα είναι οι εισφορές. Οι εισφορές οι δικές μας.
1: Ναι.
0: Οι εισφορές οι δικές μας φτάνουν μέσα στα 65 έτη. Υπάρχει και οι περιπτώσεις υπάρχουν που πιάνεις σύνταξη στα 63 και έρχεσαι και σου κόβεται ένα 12% από τη σύνταξή σου σαν πρόωρη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό θα μειωθεί στο 7,5% από το 12%. Θα μειωθεί όμως τη σύνταξη που σου δίνεται μέχρι κοινωνικών ασφαλίσεων, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα έτσι να μειωθεί. Άρα και από εκεί θα πολλές οι χρήματα.
1: Πρέπει να βρεις λεφτά που... Ναι, βέβαια.
0: Θέλω να πιστεύω ότι έκαναν, ότι οι μελέτες οι οποίες έκαναν, που το πιστεύω, γιατί εντάξει, ο κύριος Κεραυνός είναι ένας έμπειρος οικονομολόγος. Mm-hmm. Νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα δεν
1: είναι μόνο ο Κεραυνός, είναι και οι τεχνοκράτες που έχει δίπλα του.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς. Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που έχει να κάνει με το μέλλον μας, με το μέλλον των συνταξιών μας. Και αυτό θα πρέπει, τα χρήματα που εμείς βάζουμε, δηλαδή εργαζόμαστε τόσα χρόνια και βάζουμε χρήματα σε αυτό το ταμείο. Αυτά θα πιάμε, δεν θα μας δώσει, μας κάνει κανένας το χατσίρι. Θα πιάμε τα λεφτά τα δικά μας, Άλκη, πίσω. Και απλά ζητάμε να τα πιάνε με περισσότερη αξιοπρέπεια και πιο δίκαια, έτσι.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Τεράστιο θέμα. Δεν περνάει στα ψηλά της ειδησιογραφίας προφανώς.
0: Όχι, γιατί να περάσει. Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης για τον πρώτο πυλώνα. Για αυτά δηλαδή που συζητούμε. Αυξήσεις, κόστος, βιωσιμότητα ταμείου, αλλαγές, τι προσφέρει, τι δεν προσφέρει. Και μετά θα μπούμε στη συζήτηση για τα ταμεία προνοίας, που είναι ο δεύτερος πυλώνας της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, που το Υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να προωθήσει προς όλες τις εργοδότες, ότι θα πρέπει να υπάρχει ταμείο προνοίας στη δουλειά. Όμως αυτό το πράγμα θα το συζητούσε, θα έχουμε τον χρόνο να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι εφικτό, γιατί δεν μπορεί να αναγκάσει το Υπουργείο κανέναν ιδιώτη εργοδότη να κάνει ταμείο προνοίας.
1: Ωραία, θα επανέλθουμε. Στέλλα, ευχαριστώ.
0: Ναι, μεγάλο
1: θέμα. Καλημέρα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799, τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
2: Αν θέλεις να ανεληχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης

0: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Prime Tel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99 το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Prime Tel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Prime Tel. Let's connect.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
4: Σέρβις σε 15 μέρες.
3: Κάτι πιο ευχάριστο.
4: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
3: Α, τώρα μιλάς σωστά.
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
6: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες σε όλους. Εμπροσδιορίζω για το μήνυμα για να ρωτήσω τη Στέλλα για τα επιδόματα. Θα το έχω για αύριο να τη ρωτήσουμε όσον αφορά τα αναδρομικά κλπ. Για τα παιδιά και τα επιδόματα. Για τα θέματα συντάξεων θα τα ξαναπούμε. Ο κύριος Πογιάτης εδώ δεν ανησυχεί. Έχει πάρει τη σύνταξή του. Άνετε. Κόφτηνο δώρα, βαράτε οι βιολιτζίδες. Γελάς, ε.
7: Χαμός γίνεται με τη σύνταξη. Χαμός γίνεται.
6: Το θέμα είναι αν θα υπάρχουν λεφτά να πληρώνονται συντάξει τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εκεί. Είναι θέμα αν θα βγεις στη σύνταξη. Είτε στα 63, είτε στα 65, είτε στα 67 θα βγεις. Στην Ευρώπη πάει και 70.
7: Ναι, νομίζω το 63 πάει περίπου το μετά το 31. Μετά το 2031.
6: Το θέμα δεν είναι σου λέω αυτό. Το θέμα είναι αν υπάρχουν λεφτά μέσα στα ταμεία. Έχει σκέψει να δουλεύει μια ζωή, να βάζει κοινωνική ασφαλίση, να σου αποκόπτουν λεφτά. Και μετά μπορεί να πάρει σύνταξη.
7: Τι λέει ο υπουργός, τι λέει ο κ. Κουσιούτας.
6: Το παλεύουν. Υπάρχουν πολλές διαφωνίες στο θέμα αυτό, αλλά θα δούμε. Λοιπόν.
7: Κοίταξε. Είδα και τα δύο παιχνίδια.
6: Ναι, ναι.
7: Ολυμπιακός μου άρεσε. Θα πάμε μετά για το Ομόνια Άρης, γιατί έχουμε να πούμε περισσότερα. Ολυμπιακός μου άρεσε πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ήταν και καλύτερος Ολυμπιακός. Είχε τις δικές του ευκαιρίες. Βασικά για μένα, ξέρω γιατί είπε πάρα πολλές ευκαιρίες, χάσαμε, είπε ο Σαπίντο. Εγώ είδα τον Μπάφο να μου αρέσει μόνο το τελευταίο 15 λεπτό.
6: Πίεσε εκεί, αλλά και πάλι και ο Ολυμπιακός έβγαινε μπροστά. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός είχε φάσει στο τελευταίο 15 λεπτό.
7: Είναι αποδεδειγμένο για όλους τους προπονητές. Όταν επιχειρούν 5, 6, 7 αλλαγές, η ομάδα επηρεάζεται. Όπως και χτες η Πάφος. Όπως και την πρώτη αγωνιστική, η Ομόνια με την Αραδίπου. Εν πάση περιπτώσει, ήταν παλικαρίσιος ο βαθμός του Ολυμπιακού. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα του Ολυμπιακού. Για μένα άξιζε να πάρει τον βαθμό. Είχε τις δικές της καλές στιγμές. Δεν φοβήθηκε τον αντίπαλο. Εντάξει, δέχτηκε πίεση τον τελευταίο 15 λεπτό. Ναι, ασφιχτική πίεση.
6: Λογικό.
7: Ήταν λογικό και αναμενόμενο. Αν υπολογίσετε ότι έχει δεκαπλάσιο και βάλε budget η Ομόνοια ή Πάφος εναντί της Ολυμπιακού. Πάφος εναντί του Ολυμπιακού. Δεκαπλάσιο και βάλε. Εντάξει. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για αυτό το παιχνίδι. Ήταν απώλεια για την Πάφο.
6: Εντάξει, δεύτερη αγωνιστική τώρα.
7: Σίγουρα. Λοιπόν, θα έχουν απώλεια, αλλά είναι μες στους υπολογισμούς. Άλλο να χάσεις έναν βαθμό παίζοντας με την Α.
6: Και το ίδιο και για την Ομόνοια. Οπότε
7: και για την Ομόνοια.
6: Τα δύο φαβορί για το πρωτάθλημα έχουν ήδη απώλειες βαθμού.
7: Ναι. Και για την Ομόνοια. Ναι. Θα σου πω, δεν είναι το ίδιο για το ΑΠΟΕΛ που ιτήθηκε εκτός έδρας από την ΑΕΚ.
6: Ναι, και είναι ντέρμπι.
7: Είναι ντέρμπι, ναι, είναι διαφορετικό.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Για την Ομόνοια. Η Ομόνοια ευνοείται αφάνταστα με τον τρόπο παιχνιδιού του Άρη. Mm. Ο Άρης παίζει ανοιχτά.
6: Στα είπα από χτες αυτό.
7: Ναι, είπαμε ότι θα είναι goal goal.
6: Τι άλλο να πούμε τώρα. Ναι. Goal goal, θα έχει πολλά goal αυτό το παιχνίδι. Και ασχολάνουν και δύο μάλλον.
7: Βέβαια, εξυπηρετήθηκε και από το γεγονός ότι έπαιζε με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 33ο λεπτό. Αλλά ο προπονητής του Άρη έπαιζε πολύ ψηλά τις γραμμές του. Είδες πόσες φορές έφυγε στην πλάτη ο Ντιονί.
6: Ναι.
7: Πόσες φορές έφυγε.
6: Ναι.
7: Δεν έφυγε στην πλάτη ο Μαγιαμπέλα που κέρδισε την αποβολή. Και ο Ντιονί άλλες δύο-τρεις φορές.
6: Ισχύει.
7: Το πρώτο γκολ του Ντιονί είναι για σεμινάριο. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό μπροστά από την εστία. Εγκοτρώνεται την μπάλα με το κεφάλι, την έστρωσε και ήταν δύσκολο το πλασέ που έβαλε εκεί. Έπαιζε πολύ ψηλά ο Άρης και ευνόησε ένα φάνταστα την Ομόνοια. Η Ομόνοια, το είπαμε, θα βρει τον τρόπο ο κύριος Μπέρτ να βελτιώσει την Ομόνοια. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Ήδη άρχισε να προσαρμόζεται ο Ολλανδός στην Ομόνοια.
6: Μα σκόραρε κιόλας, έβαλε και ο Σάτκα.
7: Ναι. Εντάξει, ήταν με αυτόν τον τερματοφύλακα ο Άρης δεν μπορεί να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις για διάκριση. Συγγνώμη, αλλά γκολ πανεύκολα που
6: έδωσε. Ναι, αλλά σου λέω και πάλι έπαιζε με 10 παίχτες. Εγώ μπορώ να τον κρίνω αυστηρά τον Άρη.
7: Ναι, είδε στον τερματοφύλακα την απόκρουση που έκανε στο κόρνερ. Που χτύπησε στο Σάτκα η μπάλα και πήγε μέσα.
6: Α, το γκολ, ναι.
7: Το άλλο την κεφαλιά στην κλειστή του γωνία. Για το όνομα του Θεού.
6: Ο Άρης πίσω να έχει θέματα.
7: Είναι.
6: Αλλά και τερματοφύλακα. Ο Κορέα, ο
7: Κορέα, έμπειρος παίχτης.
6: Έμπειρος.
7: Πολύ καλός πώς. Πώς το κάνεις αυτό. Έφυγε σου, άστο ρε.
6: Καμιά φορά δεν.
7: Ναι. Η ένταση του παιχνιδιού εκεί
6: ναι,
7: σε ξεφεύγει.
6: Εκεί είναι που χρειάζεται να έχει καθαρό μυαλό.
7: Καθαρό μυαλό.
6: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είχε κάτι τέτοιο. Ο Ζάντρο, το Ζάντρο τον έχουν πολύ ψηλά του στον Άρη.
7: Ξέρω ρε παιδί μου, εμένα με απογοητεύσαν πολύ. Τον είδα προσεκτικά.
6: Εντάξει, επέστρεψε ο Βανά. Οπότε από το άλλο μάτι ήταν ο Βανά. Αφού ήταν στο, δεν ήταν στον πάγκο χθες. Μισό λεπτό να δω, νομίζω ήταν στον πάγκο Βανά. Ναι. Ήταν στον μάγκο.
7: Εύκολη απόκρουση από το κόρνερ να πάρει την μπάλα, χτυπά και τη χτυπά πάνω στον παίχτη της Ομόνοιας.
6: Ναι, κατάλαβα τι λες.
7: Και το άλλο στην κλεισίν του γωνία, κεφαλιά, χωρίς ιδιαίτερη δύναμη.
6: Ο Γιώργος λέει: χάσαμε τους Κυπρέους από την Ομόνοια. Αλήθεια είναι, μόνο ο Ανδρέου παίζει.
7: Ναι, ναι.
6: Είναι πολύ σαν αλλαγή δεν πρόκειται να είναι βασικό. Δηλαδή, ενώ στα περισσότερα παιχνίδια θα είναι αλλαγή.
7: Πάντως, ο Ντιονί, τον οποίο δεν γνωρίζαμε.
6: Ναι.
7: Συστήθηκε πολύ καλά, αλλά εγώ θέλω να το δω και σε κλειστές άμυνες. Σου είπα, παίζει ανοιχτά, ο Άρης τον ευνόησε. Σε Τρούιτ δεν έπαιζε ψηλά, τον ευνόησε.
6: Όπως ήταν πιο κλειστή άμυνα.
7: Όπως με την άδεια, ήταν πιο κλειστή, ναι. Όπως βρήκε μια-δυο φάσεις, αλλά θα το δω και σε κλειστές άμυνες. Είναι πάντως ιδιαίτερα αποτελεσματικός.
6: Είναι πολύ αποτελεσματικός.
7: Ναι, ναι,
6: κάνει
7: φάσεις
6: και σκοράρει. Αυτό είναι και το σκοράρει, βασικό. Αυτό.
7: Σκοράρει, ναι.
6: Είναι μες στις φάσεις και σκοράρει.
7: Ντα ήδη νομίζω μέχρι τώρα πέτυχε ένα 6 γκολ νομίζω.
6: Ναι, είχε το hat-trick. Εννοείς όλα μαζί.
7: Όλα μαζί.
6: Ευρωπαϊκά.
7: Ευρώπα, ναι.
6: Είχε το hat-trick με την Σεντρούιντεν.
7: Δύο εχθές.
6: Δύο εχθές πέντε και άλλο ένα. Πότε είχε άλλο ένα.
7: Κάποιο μου είπε ότι. Ο φίλο μου Κούλη μου είπε ότι. Εξιγκόλ. Εξιγκόλ.
6: Ναι.
7: Το πετύχε ένα εξιγκόλ.
6: Θα πούμε και για τα δύο.
7: Ήταν βελτιωμένο πολύ όμω τον ώρα. Πάρα πολύ βελτιωμένο.
6: Το είπα από το πρωί αυτό με αφορμή.
7: Ήταν πάρα πολύ βελτιωμένο όμω τον ώρα. Έδωσε δύο ασίστο μόνο.
6: Και ο Μοντνόρ και ο Μαγιαμπέλα είναι παίχτες οι οποίοι όταν ανέβουν,
7: ναι.
6: Θα, επειδή στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η δύναμη των άκρων των
7: βλέπεις ο...
6: είναι,
7: ναι.
6: Είναι κλειδί.
7: Και ειδικά κλειδί. Ο Μπέρκ που παίζει με τα άκρα. Βλέπεις ο Μπέρκ δεν ήταν καλή. Τους εμπιστεύεται, τους ξαναβάζει, επιμένει.
6: Και πέρσι, όταν στην αρχή η ομόνια ήταν έτσι και έτσι,
7: ναι.
6: Δεν είχε ξύνηση. Ναι. Αλλά τους έδινε ευκαιρίες.
7: Τους δίνει, τους επιμένει. Θέλει να τους φέρει με τα νερά του, να τους βελτιώσει.
6: Λοιπόν, και για αυτά τα παιχνίδια θα μιλήσουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε και ρεπορτάζ από ΕΛΔ, διότι χθες είχαμε αποκαλυπτικό όσο αφορά τα θέματα με την έγκριση από, ή όχι από πλευράς UEFA των θεμάτων του ΑΠΟΕΛ. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
5: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
0: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. PrimeTel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99 το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής PrimeTel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Sim, sim, sim.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
5: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώθηκε χθες η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η Ομόνια επικράτησε του Άρη με 4-1 στο Αλφα Μέγα, ενώ Πάφος και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο στάδιο Στέγιος Κυριακίδης. Η Ομόνια εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Κορέγια στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντιονύση μείωσε δύο τέρματα, ενώ από έναν γκολ πέτυχαν οι Σάτκα και Μπράουερς για τους νικητές. Ο Εφαγκέ σκόραρε το μοναδικό τέρμα για τον Άρη. «Ελέξαμε τον αγώνα, πετύχαμε γκολ και δείξαμε επαγγελματισμό», δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Χένινμπερκ. «Δεν θα αλλάξουμε την αγωνιστική μας ταυτότητα», το σχόλιο του Αρτσιόμ Ράτσκοβ. Πάφος και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Οι γαλάζιοι είχαν τον έλεγχο της κατοχής και δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες, αλλά ο τερματοφύλακας του Τακτακαλά, Τάλι Χμανίδης, απέκρουσε καθοριστικά τις προσπάθειές τους. «Αν είχαμε αποτελεσματικότητα θα παίρναμε τη νίκη», το σχόλιο του Σαπίντο. «Ήταν ένα αναδίκαιο αποτέλεσμα, είναι θέμα δουλειάς, όχι αντίδοτου», δήλωσε ο Γιώργος Κωστή. Η Κόπα αναμένεται να γνωστοποιήσει την απάντηση της UEFA σχετικά με το ζήτημα της νέας εταιρικής δομής του ΑΠΟΕΛ μετά την επιστροφή του Χάρις Λοϊζίδη από το εξωτερικό την ερχόμενη Τετάρτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό, στο προσκήνιο της Ομόνιας βρίσκεται ο Κλίτον Σιάλα για ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Ενσωματώνεται στις προπονήσεις της ΑΕΚΟ Παλαιάρη αναμονή στους κιτρινοπράσινους για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Σαμπορίτ. Σε αγώνα δρόμου επιδίδεται η ανόρθωση ώστε η ανατολική κερκίδα του Αντώνης Παπαδόπουλος να είναι διαθέσιμη στο εντός έδρας ντέρπι με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Λοσάδας στον Απόλλωνα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ανδρέου, Λιούμπιτς και Μπράουν εν όψη του ντέρπι με την Ομόνια. Δημοσιεύματα στην Ελλάδα φέρνουν την ΑΕΛ ένα βήμα από την απόκτηση του Φράντζι Πιερό. Το ταξίδι της ΑΕΚ Αθηνών στη League Phase του Champions League αρχίζει σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στη ΛΑΣΚ, σέντρα στις 7:45. Επίσης για το Champions League στις 7:45 Μπρίζ Αστον Βίλα και στις 10 Λίλ Μπέτις, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Ίντερ. Τα χθεσινά αποτελέσματα στα ξένα πρωταθλήματα: Κάλιαρι Λέτσε 1-0, Χετάφε Θέλτα 1-1, Ουντινέζε Λάτσιο 1-2 και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-3. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Καλημέρα σας, Σπορ».
6: Super Sport 104. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων, μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς, μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς, μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός, Bormann Pro 115 mm, μόνο 29,95. Επιπλέον, μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
8: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
0: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
9: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε, Στεφανή! Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
10: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
11: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City. Έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Τέσσερις θεματικές αρένες και πέντε μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City. Από την Party City Group. Τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. 788-003.
12: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
13: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelesil. Be a creator.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
17: Σέρβις σε 15 μέρες.
16: Κάτι πιο ευχάριστο?
17: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
16: Α, τώρα μιλάς σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
20: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
21: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα.
1: Είναι με το έκτον γκολ του Ντιονί, είναι με τον Λίκολ
0: Γιβραλτάρ,
1: το 1-0 που κοιτάς σε κλειστή να μην είναι αυτό, που παίζαν πίσω αυτοί. Ναι. Μάλιστα, η ανόρθωση θα πάρει τον Μανιάτη, οργανώνεται πολύ.
0: Όχι για το...
1: Για τεχνικό, για διευθυντή, τι είδους διευθυντή.
0: Τώρα δεν είναι η ώρα του Μανιάτη.
1: Ναι, είναι η ώρα του, πράγματι.
0: Είναι η ώρα του Μαρακού. Εγώ τώρα θέλω να δω τι θα κάνει ο Μαρακός και ο Κουμής με τα τέτοια, με τα εμπάργκο και λοιπά.
1: Εκεί είναι
0: το μεγάλο στοιχείο.
1: Ναι, εκεί, να μπορέσουν τον Ιανουάριο να...
0: Όλα παράπλευρα.
1: Ναι.
0: Εκείνο ναι, όλο το βάρος.
1: Συμφωνώ.
0: Και το ενδιαφέρον, να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Άντα, σύνδε και βάλανε τα καμπανέλες πάλι. Λοιπόν, έχει Champions League σήμερα.
1: Παίζει ΑΕΚ και 8 παρατέταρτο. Πρέπει να σου πω ότι χτες έβλεπα Μαρκός Πασεραϊκός.
0: Ναι.
1: 1-0 με γκολ του
0: Ελαραμπή
1: με πέναλτι.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Σεμπά που είναι αρχηγός τους, κάτι μου λέει ρε, αρχηγός του Σεμπά στο Μαρκό.
0: Δεν ξέρω. Είναι ο Ελαραμπή αρχηγός.
1: Όχι, ο Σεμπά. Ναι. Αυτός νομίζω κέρδισε το πέναλτι. Σεμπά είναι ένας θηριώδης έτσι. Μαύρος είναι αρχηγός του Σεμπά.
0: Σεμπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλό το επίπεδο. Καλό το επίπεδο του.
0: Όχι, εδώ δεν το. Α, όχι, είναι αυτό που είπε. Τώρα καταλαβαίνω. Είναι στο Ολυμπιακό.
1: Το στο Ολυμπιακό. Μάλιστα, λέω κάτι μου λέει. Ναι.
0: Πώ είναι αυτό, 34, δεν τον λες και γέρο.
1: Κάτι μου λέει, ναι.
0: Οκ. Ναι, αυτό είναι.
1: Και. Ο Ολυμπιακός έφερε πίσω τον Γιάρομτσουκ.
0: Τι να κάνει, αφού δεν.
1: Επιτυχία. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον παραμέρισαν τον Γιάρομτσουκ και δίνουν τόσα εκατομμύρια να φέρουν τον ένα και τον
0: άλλο. Έχει κύπελο με τον Βόλο σήμερα.
1: Ναι, είναι άσος, αλλά είναι πολύ.
0: Να το βάλει τον Γιάρομτσουκ, αυτό λέω.
1: Να το βάλει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το βάλει.
0: Λοιπόν. Ανδρέας Χρήστος, τηλεφωνική γραμμή.
1: Ο Ανδρέας Χρήστος.
0: Πάμε για το χτεσινό παιχνίδι της Ομόνοιας. Ανδρέα, καλημέρα, καλό πρωί.
1: Καλημέρα, Ανδρέα.
0: Τώρα πάμε. Έλα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ανδρέα, κρύβεσαι, ρε, Ανδρέα.
0: Ναι, Ανδρέα. Είπα, μπλέξαμε τις γραμμές. Πάμε, δεν πειράζει. Τώρα τον έχουμε σε πολύ, πολύ λίγο. Είναι, εντάξει, τώρα να τον έχουμε σε λίγο. Θα ξεκινήσουμε ρεπορτάζ Ομόνοιας, μετά θα έχουμε ρεπορτάζ Πάφου και αργότερα θα έχουμε και ρεπορτάζ Ολυμπιακού Λευκωσίας.
1: Ολυμπιακός που ναι. Δεν έπαιξε. Δεν συμφωνώ ότι μαυροπράσινο τείχος. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Εκτός από τα τελευταία λεπτά δεν είδα. Έπαιζε ανοιχτά Ολυμπιακός.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι όσο αφορά το κομμάτι των τηλεφωνικών γραμμών. Ψάχνουμε να το λύσουμε. Θα βάλουμε πάντως τον Ανδρέα Χριστού στην παρέα μας. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα, στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, κάνε μας ένα πρώτο σχόλιο για το χτεσινό διπλό της Ομόνιας.
2: Νομίζω ήταν η αντίδραση ακριβώς αυτή που έψαχνε η Ομόνια μετά από μια δύσκολη εβδομάδα. Ήταν η ισοπαλία με την Ομόνια Λαλίφ που ήρθε στο Super Cup και κυρίως οι εμφανίσεις που δεν ήταν τόσο καλές από πλευράς Ομόνιας. Χθες κατάφερε να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό. Άλλαξε και την τακτική του κύριο Μπρεκ. Χτύπησε εκεί που έπρεπε τον Άρη. Μεταλλεύτηκε τους χώρους που βρήκε. Με Μαϊαμπέλα, Μοντρόρ και Ντιονί μπροστά. Αρκετοί περίμεναν να αλλάξει αυτό την τριάδα, δεν το έκανε για αυτό το λόγο όπως φάνηκε μετά και πήρε μια νίκη που του δίνει και ηρεμία και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Νομίζω μια δίκαιη νίκη για την Ομόνια που εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη του αντιπάλου της και τις ευκαιρίες και πέρασε από τη Λεμεσό με το διπλό.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Είναι αυτό το τρίπτυχο. Είναι τα λάθη του αντιπάλου, οι δικές της ευκαιρίες και η αποβολή.
1: Ναι, ξέρει ότι παίζει όλα ψηλά μαζί. Ο Άρης, ξέρει ότι παίζει και άφησε την ταχύτητα μέσα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Ο Μπέρκ ήταν απόλυτα ικανοποιημένος, λογικό είναι αυτό, έτσι, γιατί έβγαλε αντίδραση η ομάδα σε μια περίοδο που είχε έτσι. Θα πω μουρμούρα, αλλά υπήρχε μια απογοήτευση από τα αποτελέσματα.
2: Ναι, δεν ήταν καλές οι εμφανίσεις. Το επισήμανε και ο ίδιος ο Μπέρκ στις δηλώσεις του στα προηγούμενα παιχνίδια και είδε αυτό που ήθελε και αυτό που είπαμε και την αποβολή ήρθε μέσα από το πλάνο του κ. Μπέρκ που έπαιξε έτσι με μακρινές μπαγιές στην αρχή.
1: Στην πίσω από την πλάτη της άμυνας. Έβγαινα συνέχεια.
2: Στην αρχή πλάτη της άμυνας. Αλλά ήταν ξεκάθαρο στην πορεία ότι αυτό ήταν το πλάνο και λειτουργήσε στον απόλυτο βαθμό. Σκόραρε ο Ντιονί, ο Μοντρόν είχε ευκαιρίες με τον ίδιο τρόπο, ο Μαϊαμπέλα με αυτόν τον τρόπο κέρδισε την κόκκινη κάρτα. Νομίζω ήταν ξεκάθαρο πως έτσι ήθελε να παίξει η Ομόνια και γι' αυτό τον λόγο κατάφερε να φτιάξει και τόσες ευκαιρίες. Κρατάνε σίγουρα ξανά τα δύο γκολ του Ντιονί που έδειξε ότι το μυρίζεται τον γκολ όσο κανείς άλλος στην Ομόνια φέτος. Πέτυχε ήδη 6 τέρματα με την. Το Τριφίτη, ο Μοντνόρ μοίρασε δύο ασίστ.
1: Ήταν πολύ καλός ο Μοντνόρ. Ναι.
2: Και στις φάσεις που βρήκε τις τελείωσε καλά, ήταν εξαιρετικές οι αποκρίσεις.
0: Ξέρει και τον Άρη. Έπαιζε απέναντι στην πρώην του ομάδα, ξέρει που να απαντήσει η φιλοσοφία. Το Άρη δεν αλλάζει.
1: Πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια μεταγραφή ο κύριος Μπέρκ.
0: Μα έχει ένα όνομα που κυκλοφόρησε, έναν μικρό Αντρέα από τους Rangers. Ναι, πες μας το όνομα.
2: Ο Κλίντον Ενσιάλα
0: της Ρέιντερς,
2: 22 χρονών, Γάλλος με καταγωγή από το Κονγκό, είναι στη Ρέιντερς, είναι εκτός πλάνων, δεν είναι σίγουρο ότι
1: τι παίζει, ποια θέση παίζει.
2: Έχει λογική ότι θα γραφτεί και στον κατάλογο Β, αλλά δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω εξέλιξη. Είναι ρώτησε η Ομόνια την περίπτωση όπως γράφουν και στη Σκωτία. Όπως είδα τον κύριο Μπέρκ, είναι 50-50 η πιθανότητα μια μεταγραφή. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι μια περίπτωση που να μπορεί να έρθει άμεσα και να βοηθήσει. Αλλιώς θα πάει με το ρόστερ που έχει.
1: Με τον Μουσαλόφσκι, τι γίνεται, τι προέκυψε τελικά.
2: Με τον Μουσαλόφσκι, ουσιαστικά ο ίδιος ο παίκτης χάλασε τη μεταγραφή. Είναι δεδομένο ότι από τον Μπέρκ δεν υπολογίζεται. Υπήρχε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, όμως όταν ήρθε η στιγμή.
1: Καλά, αν προτιμά να κάθεται.
2: Δεν μπορώ να το.
0: Μα ο παίκτης εννοεί. Εξαρτάται και από τον ίδιο. Ιδανικά πρέπει να φύγει.
1: Από τον ίδιο εξαρτάται.
2: Ο ίδιος αποφάσισε να μην φύγει. Δεν ξέρουμε τι σκέφτεται και πώς. Θεωρώ, ίσως να θεωρεί ότι το επίπεδο του Ολυμπιακού δεν είναι αυτό, αλλά από τη στιγμή που δεν παίζει. Δεν βλέπω. Και από ό,τι μάθαμε ήρθαν και άλλες προτάσεις μέσα στο καλοκαίρι και από κυπριακές ομάδες αλλά και από.
1: Είναι μυστήριο με αυτόν τον παίχτη. Όταν ήταν στην Πολωνία, έβγαζε μάτια και τον εντόπισε ο Κλοπ και τον έφερε στη Λίβερπουλ.
2: Κάπου θεωρώ είναι θέμα του ποσφαιριστή και την νοοτροπία στον τρόπο που σκέφτεται. Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι πάει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Γιατί φαίνεται ότι ξέρει μπάλα, αλλά δεν δούλεψε καθόλου.
0: Μάλιστα. Τώρα η Ομονία παίζει με Απόλλωνα, έτσι, μεγάλο παιχνίδι το Σάββατο.
2: Έχει ουσιαστικά τρία παιχνίδια στο ΓΑΣΥΠ συνεχόμενα, ναι. Με Απόλλωνα το Σάββατο, με Θέλτα την Τετάρτη, σωστά. Και Κυριακή με την Ζάβα.
0: Σωστά, σωστά.
2: Δύσκολο πρόγραμμα, όμως έδειξε με την εμφάνιση της χθες το βράδυ ότι έχει τις δυνατότητες φυσικά για να το κάνει. Θα πρέπει να βρει και τη σταθερότητα πλέον, γιατί το είδαμε και με τη Σέντρου Ιτέν που είχε παίξει πάρα πολύ καλά, ακολούθησαν δύο μέτρες εμφανίσεις. Θεωρώ τώρα πλέον ο στόχος είναι η σταθερότητα και η συνέπεια στις εμφανίσεις της Ομόνοιας. Αν το κάνει αυτό, έχει και την ποιότητα, έχει και τους παίκτες, βάζει πλέον και άλλους παίκτες στην εξίδωση.
1: Τι γνώμη έχεις για την πρώτη εκτίμηση για τους νεοαποκτηθέντες, τους δύο μέσους?
2: Για τον Τανάσε τον είδαμε σε ρόλο επιθετικού χθες. Ήταν λίγο έξω από τα νερά του, θα έλεγα. Έκανε κάποιες καλές κινήσεις. Θα χρειαστεί ίσως λίγο περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Ήταν και συνηθισμένος στη ΣΤΕΑΟ που ήταν και πρώτο όνομα. Θεωρώ ότι θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Από την άλλη, ο Λαδός είναι φάνηκε έτοιμος.
0: Ναι.
2: Και δεν θα παραξενευτώ αν τον δω και βασικό το ερχόμενο Σάββατο, γιατί ο Παναγιώτης Ανδρέου πήγε, πάει σε ρί, ίσως να το ξεκουράσει.
1: Ένα λεπτό για αυτό το πράγμα να αρκεί. Ρωτώ σου και σένα. Δηλαδή, χρειάζονται τόσες αλλαγές. Είμαστε στο ξεκίνημα του προαθλήματος, ρε παιδιά. Έχουν 5, 6, 7, 8 αγώνες. Δεν είμαστε στο Φεβρουάριο που έχουν στην πλάτη τους, στα πόδια τους 40-45 αγώνες οι παίχτες.
2: Σίγουρα, αλλά.
1: Πώς το βλέπεις, Άλκη?
2: Για παιχνίδια με πολύ σημαντικά.
1: Είμαστε στο Φεβρουάριο, στον Ιανουάριο που έχουν 40 παιχνίδια στα πόδια τους. Είμαστε στο Σεπτέμβριο, δηλαδή έχουν 8-10 παιχνίδια στα πόδια.
0: Αλλά τους προφυλάσσεις και από τραυματισμούς.
1: Αυτό
0: είναι το βασικό. Αν τους κοτσάρεις τώρα που δεν είναι πανέτοιμοι, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Είναι νεαρός ποδοσφαιριστής ο Παναγιώτης Ανδρέου, ουσιαστικά είναι η πρώτη του σεζόν.
1: Καταλαβαίνω. Εγώ πάω χθες, η Πάφος έκανε 5-6 αλλαγές. Και τον Νταβίτ Λουίς που είναι 39 χρόνια τον ξεκίνησε.
0: Τον ξεκίνησε, ναι.
1: Μα καταλαβίστηκα πράγματα. Είναι και τούτοι προπονητές έχουν δική τους γλώσσα.
0: Σου είπα, άλλαξε το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, δεν είμαστε προπονητές για να ξέρουμε ακριβώς πώς βλέπουν και τους παίχτες. Αλλά θεωρώ ότι στο μυαλό του Μπέρκ όταν ξεκινούσε η σεζόν ήταν και ο Άιτινγκ. Από τη στιγμή που τραυματίστηκε, αναγκάστηκε να στηριχθεί πάρα πολύ σε Μάριτς και Παναγιώτη Ανδρέου. Δεν λέω ότι δεν έπαιξαν καλά, αλλά λέω ότι θα χρειαστούν κάποιες ανάσες, γιατί θα παίξουν ακόμα τρία παιχνίδια σε 9 μέρες.
1: Πάντως, είδα την Ομόνοια με την έξοδο του Παναγιώτη Ανδρέου στο δεύτερο ημίχρονο του Super Cup. Εκόπηκε στα δύο η Ομόνοια. Το θυμάσαι?
2: Ξεκινά το.
1: Διότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν κακή Ομόνοια, ήταν καλύτερη, μπορώ να πω. Ναι, ένα κακό πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο κυριάρχησε η Πάφος με την έξοδο του Παναγιώτη Ανδρέου.
2: Ναι, αυτό που είπαμε ότι πλέον ο Παναγιώτη Ανδρέου δεν είναι ένα παίκτη που συζητούμε εάν και εφόσον θα πάρει ευκαιρίες. Είναι ο βασικό μέσο τη Ομόνοια και το έχει δείξει. Και με τις εμφανίσεις του και τον τρόπο που
1: αγωνίζεται. Ο Μπράουερς παίζει περισσότερο σε αυτή τη θέση, ως αμυντικό χαβ.
2: Ναι, θεωρώ είναι, έδειξε και χθες ότι είναι παίκτης που πατά, έτσι μπορεί να ανέβει, έκανε και κίνηση εκεί έξω από την περιοχή. Είναι οχτάρι, θα έλεγα.
0: Είναι οχτάρι, αλλά μπορεί να παίξει και λίγο πιο πίσω. Ναι, ναι, ναι.
2: Βάζει και δύναμη στο παιχνίδι.
0: Φαίνεται ότι καλός παίκτης, ναι, ναι, σωστό. Ανδρέα, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε Πάφο. Χάρης Χατζηκυριάκος. Χάρη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Χάρη.
3: Καλημέρα, συναδελφοί. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές του ΠΕΣΠΟΡ 104.
0: Γέλα για την Πάφο. Χτες δεν κατάφερε να κερδίσει τον ψυχωμένο Ολυμπιακό. Ο Ταλιχμανίδης, Χάρη, είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος ήταν στην ατζέντα αρκετών ομάδων το καλοκαίρι. Τον κράτησε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι του χρόνου θα μπορεί να τον κρατήσει και εύκολα, γιατί αν συνεχίσει με αυτές τις εμφανίσεις κερδίζει εντυπώσεις εν πάση περιπτώσει.
3: Είναι γεγονός ότι ο Λαζίτης Πορτιέρο ήταν πάρα πολύ καλός χθες και στο πρώτο ημίχρονο πιστώνεται μια-δυο σπουδαίες αποκρούσεις, ειδικά και στο σιου του Γκούκα στο 32, αλλά κυρίως εκεί στην κεφαλιά του Λελέ στο 88 κυριολεκτικά το πιάνει από μέσα που λέμε.
0: Ναι.
3: Σαν έλουρος εκεί στη γωνία του την αριστερή, είχε φοβερή παρουσία. Γενικότερα ο Ολυμπιακός ήταν ψυχωμένος, πολύ σωστό το επίθετο το αρκεί που χρησιμοποίησες. Δεν φοβήθηκε το παιχνίδι, μπορώ να πω. Δεν υπήρξε, ας πούμε, κάποιο διάστημα που να καθυλωθεί έτσι τα μετώπισε να τα μπουλωθεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς, δεν υπήρχε. Εκτός του το τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Και πάλι εκεί έκανε
3: κάποιες επιχειρήσεις. Εντάξει, το τελευταίο δεκάλεπτο τον υποχρέωσε η Πάφος.
1: Τον υποχρέωσε η Πάφος.
3: Να περιοριστεί λίγο, διότι έριξε σταδιακά όλα τα βαριά χαρτιά στον αγώνα ο Σαμπίντο. Παίχτες που υπολόγιζε ότι μπορούσε να τους ξεκουράσει και ότι θα έπαιρνε το μάτς, αναγκάστηκε να τους χρησιμοποιήσει. Τον Μπρούνο, τον Ιωάννου, έβαλε και τον Λελέ. Όμως
1: το Σούνιτς
3: της έλειψε τον κόλ.
0: Ναι, σωστό.
3: Φάνηκε ότι ειδικά σε εκείνο το τελευταίο
0: τη διαχείριση πώς την είδες γενικότερα, Χαρή? Την ομάδα την ξέρεις πολύ καλά.
3: Έχω την εντύπωση ότι με δεδομένο Αλκή και Ανδρέα και φίλες και φίλοι του Σουπεσπορ, ότι υπήρχαν ούτως ή άλλως απουσίες. Ήταν εκτός και πάλι ο Κορέα, ο Μπιέλ, βασικές μονάδες. Ο μικρός ο Μαμάτοχ που έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει με έναν όχι τόσο εκτεταμένο rotation.
1: Μάλιστα.
3: Να αφήνει, ρε παιδί μου, έναν εκτός.
0: Αυτό που λέγαμε τον Ανδρέα πριν, δηλαδή είναι μια περίπτωση που δεν είναι πολύ κουρασμένοι παίχτες. Δεν είναι πολύ κουρασμένοι. Και έρχεται και διακοπή τριών
3: εβδομάδων.
0: Το είπα, αλλά μετά το.
3: Γι' αυτό κάτι που προβλημάτισε. Το ότι από τώρα, ας πούμε, λέει ο coach ότι κάποιοι παίχτες είναι στα κόκκινα, λέει.
1: Μα από τώρα στα κόκκινα, ρε παιδιά, μα για το όνομα του Θεού. Για το όνομα του Θεού, πρώτη εβδομάδα
3: Σεπτέμβρη. Είναι ένα θέμα που πρέπει να προβληματίσει αυτό την Παφό, ότι από τώρα υπάρχουν τόσοι τραυματισμοί.
1: Το άκουσα αυτό, ναι, το είπε από τώρα στα... για το όνομα του Θεού.
0: Έχει τραυματισμού πάντως αυτή την περίοδο.
1: Τραυματισμοί, ναι.
0: Αλλά... Και, ναι, δεν είναι απορία, δεν είναι απορία των παιχνιδιών, γιατί είναι λίγα τα μάτς. Είναι απορία, βγαίνουν και τραυματισμοί από την προηγούμενη χρονιά. Ένας παίκτης 50 μάτς ή 45. Είναι ακριβώς θέμα. Αυτό είναι το κλειδί.
3: Ο Ρέι Αμπρούνο, ας πούμε, είναι τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι,
3: ο Μπρούνο,
0: το κέντρο της Πάφος, οι Μέση τους βγάλαν την ψυχή δύο χρόνια τώρα. Ναι, έχουν παίξει 100 ακριβώς παιχνίδια, ας πούμε.
3: Ο Ντράγκομιρ, ο Σούνι,
0: ο Πέπε. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή θα σου βγάλει πρόβλημα.
1: Ξέρεις τι παρατηρείς, Αρκή? Όταν λείπει ο Μπρούνο από την Πάφο, χάνει πολύ, πάρα πολύ από τη δυναμικότητα της.
3: Άλλη κατάσταση. Ακριβώς.
1: Ρε παιδί μου, μπήκε ο Μπρούνο μέσα και άλλαξε η ομάδα πάλι. Μεγάλο σπουδαίος παίκτης.
3: Όπως Ανδρέα και ο Νικόλας ο Ιωάννου.
1: Και ο Νικόλας καταπληκτικός. Καταπληκτικός.
3: Έκανε 4-5 κούρσες, ας πούμε.
1: Εξαιρετικός.
3: Κατευθείαν με το που μπήκε μέσα.
1: Εξαιρετικός, ναι.
3: Επίσης,
1: το τόνισα άλλες φορές για τον Νικόλα, ναι.
3: Ναι.
1: Εμένα δεν μου άρεσε ο Ζανκ, αυτός ο νεαρός. Δεν μπορεί να εξελιχθεί, αλλά δεν ήταν αποφασιστικός.
3: Λίγο επιβόλαιος, Λίγο επιβόλαιος. Εντάξει, είναι 19 χρόνων, Ανδρέα.
1: Τον πιστώνω.
3: Έχει φοβερά στοιχεία όμως.
1: Μάλιστα.
3: Ταχύτατος. Φαίνεται ότι του λείπει αυτοπεποίθηση, δεν έχει ακόμα πατήματα.
1: Μια στο πρώτο ημίχρονο σε θέση βολής, καθυστέρησε τελικά.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Στο δεύτερο.
3: Σε θέση εκεί να τελειώσει τη φάση, το σκέφτηκε μια-δυο φορές, στο τέλος έκανε μια φορά από κλωτσιά.
1: Το χειρότερο έκανε, ναι.
3: Εντάξει. Να πούμε ότι και τώρα, ας πούμε, στο παραπέντε του κλεισίματος των μεταγραφών, ίσως η Πάφος κάνει και άλλες κινήσεις.
0: Τι είσαι εσύ μπροστά, τι σκέφτονται?
3: Εδώ και μέρες έτσι χτένιζε, όπως λέμε, την αγορά η Πάφος για να πάρει ακόμα έναν παίχτη στα μετώπισθεν.
0: Στόπερ.
3: Και, ναι, για στόπερ. Και για μία ακόμη λύση στη γραμμή κρούσης.
1: Μα πόσες κενές έχει η Πάφος, γιατί μόνο ξένους βλέπω να παίζουν?
3: Καταλόγου Α έχει μία γεννήθες. Έχει φύγει ο Μπασουαμίνα.
1: Α, φύγει ο Μπασουαμίνα, μάλιστα.
3: Ναι. Για να δούμε.
0: 4-11 λέει η Πάφος μπορεί να μην είναι τετράδα, nothing special. Πάρα πολύ νωρίς, παιδιά, μην βγάζετε συμπεράσματα από τώρα. Πάρα πολύ νωρίς για οποιαδήποτε ομάδα. Έτσι, είτε...
1: Μα Πάφος, πώς τον αντιμετωπίζετε τον Σαμπίντο?
0: Ο κόσμος.
1: Ναι.
3: Με το καλημέρα είναι.
1: Έτσι,
3: αγκαλιάστηκε από τον κόσμο. Ξέρεις, αυτό το πάθος που έχει. Αρέσει στον κόσμο. Αυτό που πρέπει να βάλει η Πάφος στην εξίσωση είναι του εύκολο γκολ. Διότι και χθες χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες. Ίσως και κάποιοι ποδοσφαιριστές πρέπει να ανεβάσουν απόδοση. Ας πούμε ο Άντερσον, θέλω να σταθώ στην περίπτωση του.
0: Ναι.
3: Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που να έκανε μια πιστική εμφάνιση να ξεχωρίσει.
0: Okay.
3: Ένας παίκτης ο οποίος πρόπερσι, ας πούμε, ήταν κανόνι. Έμπαινε ως αλλαγή, σκόραρε, είχε βγει και πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος μαζί με τον Ζάιρο.
1: Ναι.
3: Πέρσι Πάφος τον αγόρασε, ήταν δανεικός πρόπερσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και η πορεία του από πέρσι μέχρι φέτος είναι ευθύνουσα συνεχώς.
0: Mm.
3: Πρέπει και αυτός να ανεβάσει στροφές. Ο Σέμα ίσως θα μπορούσε να δώσει περισσότερα πράγματα και αυτός εχθές κοιμάθηκε στη μετριότητα. Εντάξει, θα
1: εντάξει, οι απουσίες του Κορέια και του Μπιέλ ήταν σημαντικές.
3: Κομβικές, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Επανέρχονται αυτοί.
3: Για τον Μπιέλ η πληροφόρηση είναι ότι με την ΑΕΚ πιθανότατα θα είναι στην αποστολή της ΠΑΦ. Ο Κορέια μάλλον μετά την διακόπη.
1: Mm-hmm.
0: Χάρη, καλή δουλειά, ευχαριστούμε.
3: Καλή συνέχεια,
0: καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλή δουλειά.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στο Έλαλα Main της Αιγύπτου στραμμένα τα βλέμματα σήμερα όπου πραγματοποιείται η τριμερή συνάντηση. Είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel.

0: κατηδίαν συνάντηση κατά την οποία θα συζητήσουν τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας και ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Η Μόσχα φέρεται να επέδωσε στους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το μήνυμα πως είναι διατεθειμένη να αρχίσει εκ νέου διαπραγματεύσεις για το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, βλέποντας ενδεχόμενη αποκλιμάκωση τον χειμώνα. Στο μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο τα ξημερώματα μετά από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων που συνέπεσαν με την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων στην Ουκρανία. Η Ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε ενώ αναφέρθηκαν πλήγματα και πυρκαγιές σε προάστια της πρωτεύουσας. Ξεκίνησε σήμερα στην Λεμεσό η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου του 2025. Οι έξι κατηγορούμενοι ηλικίας 28 έως 51 ετών δεν παραδέχτηκαν τις 15 κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, οι οποίες περιλαμβάνουν φόνο εκ προμελέτης και συνωμοσία.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. 7 Days Croissant με γέμιση κακάο 5x37 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Και Ανίτα Φρουτοχυμός 9x250 ml επιλεγμένα είδη 3,75 και επιπλέον cashback 20 cent. Λανίτης Φρέσκο Γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα μόνο 2,85 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
9: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας, Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104.

0: Μένεις εδώ.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
4: Σέρβις σε 15 μέρες.
3: Κάτι πιο ευχάριστο.
4: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
3: Α, τώρα μιλάς σωστά.
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
1: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Επιστρέψαμε, έχουμε ένα 20 λεπτό πολύ γεμάτο μπροστά μας. Έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ, έχουμε ρεπορτάζ ΑΕΛ και ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Έχει σοβαρό ατύχημα στη Ριζοελιά προς Αγία Νάπα, οπότε προσοχή εκεί και μακάρι να είναι ok οι άνθρωποι, να μην υπάρχει κάτι διαφορετικό, αλλά αντιλαμβάνομαι έχει κίνηση αυτή την ώρα στον κόμβο της Ριζοελιάς. Επαναλαμβάνω, στην κατεύθυνση προς Αγία Νάπα, προς ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο από την ιστοσελίδα μας στο sportpavlefm.com.cy, τον Κώστα Θανασίου, ο οποίος εχθές έβγαλε το ρεπορτάζ για την διαδικασία και την απάντηση της UEFA όσον αφορά τα θέματα με την είσοδο του κυρίου Λιασί στο ΑΠΟΕΛ. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, Άκη, καλημέρα, Ανδρέα, και στους φίλους ακροατές.
0: Για πες μας, πώς έχει το θέμα, τι έψαξες και τι...
1: Προκύπτει κάτι θετικό, αυξάνεται η αισιοδοξία?
2: Οι ενδείξεις είναι απόλυτα θετικές. Από την πρώτη στιγμή ήταν θετικές οι ενδείξεις, από τη στιγμή που η ΚΟΠ απευθύνθηκε στην UEFA, προφανώς η ίδια δίνει τη συγκατάθεσή της για να αγωνιστεί ο ΑΠΟΕΛ με τη νέα μορφή στις διοργανώσεις της. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσε να απευθυνθεί στην UEFA. Στην UEFA πάει ο ΑΠΟΕΛ με την εταιρεία τη νέα, προκειμένου να λάβει άδεια για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Ναι.
2: Επομένως, η ΚΟΠ είναι θετική για να αγωνιστεί στο τοπικό πρωτάθλημα. Ναι. Οι πληροφορίες μας, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν, επαναλαμβάνω, επιβεβαιώθηκαν από το ΑΠΟΕΛ, εννοείται δεν θα αποκαλύψουμε την πηγή μας.
0: Εντάξει.
2: Αναφέρουν ότι η UEFA απέστειλε την απάντησή της στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και αναμένεται ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λογίδης στην Κύπρο προκειμένου να αποκαλύψει την απάντηση, να υπογράψει την απάντηση και όλα να πάρουν τον δρόμο τους. Οι ενδείξεις είναι θετικές και όλα συμφωνούν ότι
1: ανοίγει ο δρόμος για υλοποίηση αυτού του σχεδίου.
2: Ναι, μα είναι αυτονόητο ότι είναι στο τελικό στάδιο αυτή η διαδικασία και αν δεν υπήρχε πρόσφορο έδαφος για να συμβεί, δεν θα γινόταν όλο αυτό. Ο κύριος Χάρης Φωτίου είπε στη δημοσιογραφική του διάσκεψη ότι η απάντηση αναμενόταν ακόμα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό που είναι καθυστέρηση μία εβδομάδα, επομένως τα μακρά κοντά έγιναν.
1: Αυτό δηλαδή είναι το τέλος της διαδικασίας ή έχουμε δρόμο ακόμα?
0: Έχει δρόμο.
1: Έχουμε δρόμο.
2: Αξιορίζοντας είναι ο Μάιος του 2027.
1: Ναι.
2: Από τη στιγμή όμως που η UEFA θα δώσει θετική απάντηση, ναι, είναι, θα ξεκλειδώσει όλη τη διαδικασία και πλέον θα είναι...
1: Να εμπλακεί από τώρα δηλαδή ο κύριος Λιασίς. Θα μπορεί να εμπλακεί από τώρα.
2: Έχω την εντύπωση ότι ναι, επειδή ο άνθρωπος...
0: Ανεπίσημα.
2: Ναι, επειδή ποιος επιχειρηματίας και πόσο μάλλον ο κύριος Σάββας Λιασίς που διαχειρίζεται τόσα εκατομμύρια και είναι άλλες εταιρείες, να μην θέλει να πάει καλά η επιχείρηση του. Επομένως δεν θα αφήσει το ΑΠΟΕΛ τώρα στο έλεος του Θεού και να το αναλάβει το 2027 από τη στιγμή μάλιστα που πάνε 5 ομάδες στην Ευρώπη.
1: Ναι. Γιατί τώρα αυξηθήκε και το budget του ΑΠΟΕΛ με την προσθήκη των Μπάρα και Μπακασέτα. Είναι λογικό να ανέβηκε ο προϋπολογισμός του ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι, προφανώς ανέβηκε. Εντάξει. Ο κύριος Χάρης Φωτίου είπε ότι το budget είναι χαμηλότερο σε σχέση με πέρσι.
1: Χαμηλότερο σε σχέση με πέρσι?
2: Ναι.
0: Το budget του ΑΠΟΕΛ. Κοίταξε, πέρσι υπήρχε μια μείωση κοντά στο 30%, αν θυμάμαι καλά. Μα νομίζω αυτό μας είπε και ο Νεκτάριος προχθές που συζητούσαμε.
2: Ναι, αλλά
0: το budget δεν είναι.
1: Μήπως τα είπε πριν την αποκτήση των Μπάρα και Μπαγκασέτα?
2: Ναι,
1: Μπάρα και Μπαγκασέτα. Ναι, ναι, ναι.
2: Επειδή έκανε 4 προσήγες τώρα.
1: Ναι.
2: Τον τερματοφύλακα.
1: Ναι, αλλά
2: Μπαράκ,
1: θεωρώ ότι οι πιο δαπανηρές είναι η Μπαρά και η Μπαγκασέτας. Λογική αυτό λέει.
2: Μέρος του συμβολίου του
0: μέρος.
1: Μα το μέρος του συμβολίου του Μπακασέτα
0: μπορεί να είναι λιγότερο από την πλειοψηφία κάποιων άλλων παιχτών, το ξέρεις αυτό. Αλλά πάλι μια πολύ ακριβή μεταγραφή σίγουρα.
2: Εντάξει, ο στόχος είναι η Ευρώπη. Αυτό είναι δεδομένο. Πόσο μάλλον όταν είναι μια χρονιά ορόσημο, οι ομάδες που πηγαίνουν στην Ευρώπη είναι πέντε και έχω την εντύπωση ότι δεν θα διατηρηθεί η Κύπρος την 13η θέση.
0: Γιατί θα διατηρηθεί, να πάει τρένο για μόνο εκεί πάφο στους ομίλους. Να πάρουν βαθμούς και να διατηρηθεί.
2: Είναι πιο λίγες οι ομάδες όμως και
0: ξέρω τι πιο
2: λίγες. Δεν πήγαμε καλά, ενώ σε σχέση με πέρσι ήταν τρένα και οι τέσσερις ομάδες. Οι τρεις ομάδες. Ο Άρης όμως αποκλείστηκε και δεν έχασε. Ενώ του πήραν πάρα πολλούς βαθμούς.
0: Εξαρτάται τώρα να δούμε τους από κάτω μας τι θα κάνουν. Τώρα να το δούμε. Εντάξει, έχουν περισσότερες ομάδες, αλλά γενικά νομίζω ότι είναι... έχουμε πιθανότητες για το
2: 2015. Η ουσία είναι ότι όλα βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Και να θυμίσω και κάτι άλλο που ο κύριος Χαρίσφωτη, όταν τον ρωτήσαμε. Εφόσον η UEFA, η COP δώσουν την απάντησή τους, είπε ότι υπήρχαν κάποιες εκκρεμότητες και θα κλειστούμε σε ένα δωμάτιο με το Σάββα Γιαφή, αν θυμάστε. Για να λύσουμε τις όποιες εκκρεμότητες, να εσκλείσουμε και να μπορεί να αλλάξει η εποχή. Άρα υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες με το επενδυτικό. Δεν είναι όλα κλειστά εδώ σε UEFA την απάντηση και από ελαλάζει αμέσως σε λίγα.
1: Μάλιστα. Πες μου, εσύ που παρακολουθείς πιο κοντά το ρεπορτάζ, ο Μπακασέτας είναι έτοιμος, σε προπονεί τον κανονικά, που βρίσκεται από πλευράς φυσικής κατάστασης?
2: Ναι, θα προπονεί τον σίγουρα κανονικά, τώρα σε ποιο βαθμό ετοιμότητα είναι. Κανείς δεν γνωρίζει. Το ίδιο, την ίδια απορία είχαμε και για τον Παράτ, ο οποίος ήταν αποστολή.
0: Πάντως ο Μπακασέτας εγγράφηκε και ο Καρύγιο, που σημαίνει ότι είναι έτοιμη για την ανόρθωση, ενώ διαθέσιμη, αν το κρίνει ο προπονητής.
1: Μάλιστα.
2: Μα ο Μπακασέτας δεν έκανε προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι με την βασική
0: ομάδα. Ήταν προπονητή το μόνος του. Ναι, όχι με τους βασικούς.
2: Ναι, αλλά προετοιμασία έκανε.
1: Όχι.
0: Στο φουλ με την. Και εγώ νομίζω δεν ήταν.
1: Δεν έκανε, αφού ήταν εκτός πλάνο. Δεν έκανε.
0: Ναι, έκανε προετοιμασία, αλλά σε ατομικό, όχι μόνο.
1: Σε ατομικό, ναι.
2: Εντάξει, θα χρειαστεί κάποιο χρόνο.
1: Αυτός που έκανε, που ζήτησε να πάει, ήταν ο Σιώπης. Αυτός δεν ζήτησε να πάει.
0: Με την βασική ομάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Κώστα, περιμένουμε εξελίξεις. Άρα σήμερα, αύριο μεθαύριο τέλος πάντων, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτά που λέτε.
2: Αυτή η εβδομάδα θεωρώ ότι θα τελειώσει αυτό το θέμα.
0: Ο Χρήστος, λέει, οπότε να πιάνουμε όσους βαθμούς πιάνουν οι ελβετικές ομάδες και μια χαρά είμαστε για την Ευρώπη, αυτό που συζητούσαμε με τον Κώστα πριν. Εντάξει, θέλουμε βαθμούς, σίγουρα θέλουμε νίκες, θέλουμε βαθμούς και πορείες, δηλαδή ειδικά η Πάφος που είναι πιο βατό το Conference League, αν μπορέσει να προχωρήσει, να πάει και στην επόμενη φάση και ευελιψούμε το ίδιο και για την Ομόνια, γιατί έχει ομάδες. Δύσκολη κλήρωση της Ομόνιας.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Αλλά να δούμε τι παραπάνω θα φέρουν οι δύο ομάδες από βαθμούς. Κώστα, ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Μιας και λέγαμε μια Μπακασέτα. Με την ένδειξη Orange Shop, όταν στέλνετε ένα μήνυμα με την ένδειξη Orange Shop, την Παρασκευή θα κληρώσουμε τη φανέλα του Μπακασέτα. Μας την προσφέρει το Orange Shop, οπότε μπείτε στη διαδικασία ή οποιοδήποτε άλλο παίχτη. Λέω για το Μπακασέτα, είναι προσφορά του Orange Shop. Αν θέλετε να αποκτήσετε τη φανέλα του Μπακασέτα που είναι τώρα το τελευταίο απόκτημα του ΑΠΟΕΛ, με ένα μήνυμα στο 2324 και την ένδειξη Orange Shop, μπαίνετε στην κλήρωση την οποία θα την κάνω Παρασκευή πρωί-πρωί. Okay, πάμε, συνεχίζουμε.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου του Ολυμπιακού, τον Ανδρέα Παναρέτο. Ανδρέα, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
8: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο, καλημέρα και στους όλους τους ακροάτες.
0: Ανδρέα, αν είμαι σωστός, έπαιζες φουτσάλ.
8: Έχω παίξει και φούτσαλ.
0: Έχεις παίξει φούτσαλ, έτσι.
8: Έχω παίξει και φούτσαλ.
1: Και φούτσαλ. Τι άλλο δηλαδή, Ανδρέα.
8: Έχω παίξει και με 11x11, έχω κάνει και τον νερουλά, έχω κάνει τα
0: πάντα. Άρα είσαι στο χώρο για τα
8: κουμπάκια. Είμαι στο χώρο, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κέρδισε τις εντυπώσεις χτες, έτσι. Πήρε σοβαρία απέναντι σε ένα από τα φαβορί για τον τίτλο και μάλιστα στην έδρα του. Και όχι με αντιποδόσφαιρο, του αντίον, δηλαδή και ακόμα και στο διάστημα που είχε οπισθοχωρήσει το τελευταίο τέταρτο, πάλι είχε
1: κυνηγούσε
0: με τις αντεπιθέσεις.
1: Σε κανένα δεν έπαιξε
8: αντιποδόσφαιρο. Με χαροποιεί ιδιαίτερως η διαπίστωση σας, διότι είδαμε, αντιλαμβανόμαστε τον ίδιο, με τον ίδιο τρόπο που παγωρίζεται ο Ολυμπιακός. Θέλω με τη σειρά μου και από τον αέρα να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους sponsors του τεχνικού επιτελείου για την προσπάθεια. Είναι κάτι το οποίο θεωρούμε εμείς ότι δουλεύουμε για να το βλέπουμε. Είναι μια ομάδα η οποία θα πηγαίνει σε κάθε παιχνίδι όπως πήγε χτες να παίξει το δικό της ποδόσφαιρο, να μην αμυνθεί χωρίς σκοπιμότητες, για να φτάσει, για να φτάνει πάντοτε στο απόλυτο των βαθμών. Θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο σίγουρα είχαμε τις δύσκολες περιόδους μας, όπου δεχτήκαμε την πίεση από τον αντίπαλο. Είχαμε απέναντί μας, κατά την δική μου ταπεινή άποψη, την πιο ποιοτική ομάδα του προαθλήματος, με ποδοσφαιριστές τεράστιας εμβέλειας και ποιότητας. Αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι ο Ολυμπιακός αναδιαστήματα είχε όχι μόνο ισορροπήσει το παιχνίδι, αλλά ήταν και καλύτερος από την
1: αρχή. Αλλά στιγμές βεβαίως. Είχε
0: και το δοκάρι εκεί.
1: Και μια που έπιασε ο τερματοφύλακας του σε εξαιρετική απόκρουση.
8: Είχαμε
1: πρώτο ημίχρονο.
8: Καθαρές ευκαιρίες. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι νομίζω στο ημίχρονο η κατοχή ήταν ισορροπημένη και στα πρώτα λεπτά του ημίχρονου του δεύτερου υπερέχαμε στην κατοχή από την αντίπαλο ομάδα. Είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερως.
1: Ανδρέα, ο Ούγκορος που ήρθε τελευταίος έδεσε την άμυνα του Ολυμπιακού, στην οποία είδα πολλές αδυναμίες στο πρώτο παιχνίδι, κέρδισε πάρα πολλές κεφαλιές. Μιλώ για τον Τάμας. Τάμας,
0: Τάμας. Πολύ και φρέσκος το ρόστερ.
8: Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος θεωρήσαμε ότι θα μας ενίσχυε ουσιαστικά. Η ομάδα προγραμματισμού τον παρακολουθούσε από την αρχή του καλοκαιριού, εδώ και μήνες δηλαδή. Ψάξαμε έναν ποδοσφαιριστή εκεί πέρα, θεωρήσαμε ότι θα δώσει ακόμα παραπάνω δυναμική στην ομάδα. Ίσως δίπλα στον Κουντέ και στον Ερίγε, ένας παίχτης που θα παίζει στο κέντρο τους. Και επειδή είχε και παιχνίδια στα πόδια του, νομίζω φάνηκε αυτό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παίξει ήδη 5 φορές στο Ουγγρικό πρωτάθλημα. Ένας ποδοσφαιριστής διεθνής, είναι και αυτός μια από τις πάρα πολύ καλές επιλογές που θεωρώ εγώ που τους βλέπω και στην προπόνηση και όλοι μας έχουμε κάνει και θεωρώ ότι σιγά σιγά θα βλέπετε και εσείς ότι έχει κάνει το Ολυμπιακό.
1: Επίσης ο άλλος που ξεχώρισα και την πρώτη αγορά και εδώ είναι ο Κυνηγόπουλος. Πού τον βρήκε αυτό?
0: Ο Ελλαδίτης.
1: Ο Κυνηγόπουλος, ναι, ξεχωρίζει.
8: Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Νομίζω έπαιζε στον Ηρακλή.
0: Έπαιζε στον Ηρακλή, Super League 2.
8: Έχει παίξει και έχει κάνει σεζόν και ως κεντρικός επιθετικός και ως ακραίος επιθετικός. Είναι ποδοσφαιριστής που έχει τον γκολ, είναι ταχύς. Άμα πάρουμε τους ποδοσφαιριστές ένα-έναν, αλήθεια σας λέω, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είναι πολύ ποιοτικοί και στο
0: ποδοσφαιρικό
8: τομέα, αλλά και παραπάνω στο χαρακτήρα τους αυτά τα παιδιά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ο Σάπινεν θέλει λίγο ακόμα νομίζω για να προσαρμοστεί, γιατί ήρθε με την Πανοκρουσίες και λογικό είναι αυτό, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον το βιογραφικό του, είναι μάλλον.
8: Ο Σάπινεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πάρα πολλά γκολ στο παλμαρέ του. Θεωρώ χτες ότι ήταν καλός το παιχνίδι, δηλαδή πάλεψε, έκανε τα πράγματα που θέλει ο προπονητής. Λογικά και ελπιστούμε και όλοι μας ότι το υπόλοιπο το κομμάτι των γκολ είναι θέμα χρόνου. Το πιστεύουμε, είναι θέμα χρόνου αυτό.
9: Αλλά γενικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
1: Πολλά τρεξίματα είχε και ο Κάσα, πολλά τρεξίματα, τον είδα.
0: Και στο πρώτο μάτς.
1: Ναι,
9: ήταν πολύ καλός. Έχουμε πάρα πολύ καλούς Κύπριους ποδοσφαιριστές. Είναι ένα ακόμα πολύ σημαντικό.
0: Και ο Ζάνος σκόραρε στο πρώτο μάτς, το 3-3.
1: Καλός, μπαίνει μέσα και...
0: Ναι. Έχει.
9: Είναι ο Ζάνος, είναι ο... Δεν θέλω να δεις.
1: Ο Βρίκης.
0: Ο Βρίκης ήταν πολύ καλός.
9: Είναι ο Μάριος ο Πεχλιβάνης.
1: Ο Πεχλιβάνης, βεβαίως.
9: Είναι ο Φραντζής ακόμα. Είναι ποδοσφαιριστές που...
1: Ναι.
9: Είναι κάτι που μας χαροποιεί πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έχουμε ένα.
1: Αυξήθηκε και ο κόσμος του Ολυμπιακού. Αυξήθηκε. Εντός έδρας τώρα θα πηγαίνουν πάρα πολύ.
9: Θέλω να σταθώ σε αυτό που μου δίνετε την πάσα τώρα. Είναι η ώρα του κόσμου του Ολυμπιακού να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ ότι όποιος Ολυμπιακός παρακολούθησε το χτεσινό παιχνίδι δεν έχει τουλάχιστον φιλοδοξίες και όνειρα για αυτή την ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι από μια παρουσία ή και της προηγούμενης αγωνιστικής έχουμε πείσει τους πάντες ότι η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχει μια φιλοδοξία, ένα όνειρο για αυτό το Ολυμπιακό. Θέλουμε ο κόσμος να έρθει και να αγκαλιάσει την προσπάθεια, να είναι εκεί ουσιαστικά. Ήρθε η ώρα ο ανενεργός Ολυμπιακός να επιστρέψει στο γήπεδο εκεί που πρέπει και να δείξει τη δυναμική που υπάρχει στον Ολυμπιακό.
0: Αντρέα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εννοείται να τα πούμε την πρώτη ευκαιρία.
9: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Γρήγορο πέρασμα από τη Λεμεσό. Μιχάλης Αριστιδού, η ΑΕΛ κινείται έτσι επιθετικά για την ενίσχυση στη γραμμή κρούσης. Έχει βγει το όνομα του Πιερό, το έχουμε συζητήσει με τον Μιχάλη, αλλά ακούγεται και για Μωρόν. Δεν ξέρω τώρα τι και πώς. Μιχάλη,
1: είναι,
0: καλημέρα.
1: Είναι και οι δύο καλοί.
0: Βέβαια. Μιχάλης Αριστιδού, καλημέρα, Μιχάλη.
10: Καλημέρα, Άλκη Γιαννέα, καλημέρα και στο Ακροδέγμα.
0: Για πες τι γίνεται, ποιος ήταν ο εκλεκτός ή μπορεί να πάει και για κάτι παραπάνω η ΑΕΛ?
10: Στην ουσία η ΑΕΛ πάνε για ένα σεντεφόρ, έναν από τους δύο δηλαδή. Τα δεδομένα είναι λίγο πολύ τα ίδια και με τις περιπτώσεις. Η ΑΕΛ εδώ και μέρες είναι με την τάξη συζητήσεως από τον Φαντζή Πιερό. Τελευταίες 3-4 μέρες προήψε το θέμα του Λορέμ Μωρόν, οπότε είναι και εκτός πλάνων από άκη άρια αντίθεια από τους κομμάτιες τους. Η ΑΕΛ τα έχει βρει τόσο με την ΑΕΚ για τον δανεισμό του Μωρόν, όσο και με τον Άρη για τον δανεισμό, το παντήσετε, για τον
0: δηλαδή, όπου κάτσει μπηλιά ή τον ένα στον άλλο.
10: Τώρα είναι θέμα διαδικαστικό, δηλαδή είναι ποιος θα προλάβει να συμφωνήσει με την ΑΕΛ.
0: Περίμενε. Αν πούνε και οι δύο ότι ενδιαφερόμαστε, ερχόμαστε, ποιος είναι η πρώτη επιλογή? Ποιον θα πάρει?
10: Τον
0: Πιερό. Άρα αυτός είναι το φαβορί.
10: Ναι.
0: Okay.
10: Αυτός είναι η πρώτη επιλογή.
0: Μάλιστα. Αυτός είναι η πρώτη επιλογή. Okay. Τελειώνει σήμερα η κουβέντα, λέει, πιστεύεις ότι μέχρι αύριο μπορεί να υπάρχει
10: αύξηση
0: στην Κύπρο?
10: Είναι πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία και με τους δύο προσφερθές.
0: Ναι.
10: Είναι λίγο ανταλλαγή των εγγράφων, αστέρι, ανταλλαγή της συμφωνίας, εταιρική συμφωνία. Στην άλλη και το ξέρω ότι εντός της ημέρας όμως θα είναι τελειωμένη η ταινία.
0: Θα μας τρελάνουν δηλαδή να φέρουν και τους δύο.
1: Πάντως διαθέτει χρήματα.
10: Δεν ξέρω αν έχουν αυτή την υπόθεση στην ΑΕΛ, διότι είναι και οι δύο πολλά χρήματα.
0: Γι' αυτό λέω, ναι, γιατί ένα τρελαθεί ο κόσμος η ΑΕΛ άμα τους φέρνει τους δύο.
10: Ούτως αλλιώς στην ΑΕΛ θα πληρώσουν μέρος
0: του συμβολέου.
10: Και για τον Πιερό και για τον Μωρό. Είναι ποδοσφαιριστές που παίρνουν το Πιερό, αν δεν κάνω λάθος, είναι κοντά στο εκατομμύριο.
0: Ναι, ο Μωρό είναι πιο πολύ νομίζω το συμβολέο του.
10: Το Μωρό είναι πάνω από εκατομμύριο.
0: Ναι, είναι πιο μεγάλο το συμβολέο του Μωρό. Ναι.
1: Λεφτά που δίνει ο
10: Άρης. Ο δανεισμός προφανώς ένα ποσοστό θα πληρώνει η ΑΕΛ. Δεν ξέρω αν είναι 30, 40, 50 ή το πιο μεγάλο. Θα πάρει και τους δύο, θα βάλουμε αυτή τη μιλάμε για σύν ένα εκατομμύριο.
0: Ναι.
10: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα, ναι. Τώρα να δούμε, γιατί εντάξει, ας να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση όποιον και να φέρει, είτε τον Πιερό είτε τον Μωρόν, θα είναι σπουδαία μεταγραφή στα χαρτιά. Και από εκεί πέρα να το δούμε και στο γήπεδο έτσι πώς θα πάει όλοι.
10: Ναι, εννοείται. Είναι και λίγο στερική προσεκτές, με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά από ένας από τον άλλον. Αλλά νομίζω ταιριάζουν.
0: Ναι, διαφορετική. Διαφορετική παίχτες.
1: Ο κύριος Άγγης Έλληνας, ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΛ, μίλησε για ντροπιαστική νύχτα. Ήταν διασυρμός, λέει. Δεν το αντέχουμε αυτό το πράγμα.
0: Έχει άδικο.
10: Εντάξει, δεν έχει άδικο ο άνθρωπος. Ήταν ένα θετικό βράδυ για την ΑΕΛ που νομίζω καλά κάνουν να το ξεχάσουν αμέσως για να μην το πάρει και από κάτω. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια ακόμη. Σίγουρα ένα παιχνίδι που με τα πόλη το οποίο δεν παρουσιάστηκε καθόλου στο γήπεδο, δεν παρουσιάστηκε όπως έπρεπε. Υπάρχουν πολλά δεν που έγινε σε γύρω το παιχνίδι. Όμως στην ΑΕΛ θεωρούν ότι θα πρέπει να στήσει το κεφάλι κάτω και να δουλέψουν για την επόμενη μέρα. Καλά κάνουν για να μην στέκονται και να παραμείνουν σε αυτή την κακή απόδοση. Αν μπορέσει και βγάλει αντίδραση, δεν είναι το ζητούμενο. Στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας που είναι και αυτό πάρα πολύ δύσκολο με τη μια Σαλαμία εντός έδρας. Να μπορέσει η ομάδα ξανά να ξεκινήσει μια νίκη, να ξαναπάρει ψυχολογία εν ώψη και τη συνέχεια.
0: Πάντως σε αυτό το παιχνίδι, το ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα, όποιος χάσει, νομίζω κουνάει μαντιλάκι ο προπονητής. Και γιατί στη Σαλαμίνα έχει θέματα και στην ΑΕΛ έχει μια μουρμούρα υποβόσχη. Δεν ξέρω αν. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά οι πιθανότητες είναι σημαντικές να κουνήσουν μαντίλι ή να αποχαιρετήσουν τη σημαία.
1: Μέσα στο Σεπτέμβριο.
10: Δεν
1: μπορώ
10: να πω για την ότι.
0: Ναι, δεν λέω.
10: Είναι η τελευταία ευκαιρία του κόμμα αυτή.
0: Ναι, ισχύει.
10: Να αποχαριστεί οτιδήποτε άλλο.
0: Ισχύει. Γιατί είναι και πολύ ακριβό το ρόστερ, έχει γίνει τεράστια επένδυση. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις ποιος την πληρώνει? Ο προπονητής, αν δεν πάει κάτι καλά.
10: Ο
0: σύθιστε. Έμα, αυτό είναι το θέμα. Μιχάλη, αν έχει οτιδήποτε, μας ενημερώνεις μέσα στην ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε, επαναλαμβάνω. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όποτε θέλετε, στέλνετε μήνυμα στο 2324. Τρέχει διαγωνισμός από σήμερα μαζί με το Orange Shop και δίνουμε δώρο τη φανέλα του Μπακασέτα ή όποιο άλλο παίκτο από θέλετε. Την κλήρωση θα την κάνουμε Παρασκευή πρωί στο 2324, μήνυμα με την ένδειξη Orange Shop. Καλημέρες.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
13: Σέρβις σε 15 μέρες.
12: Κάτι πιο ευχάριστο.
13: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
12: Α, τώρα μιλάς σωστά.
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
16: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 10.
19: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
20: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
22: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
23: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώθηκε χθες η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η Ομόνια επικράτησε του Άρη με 4-1 στο Αλφα Μέγα, ενώ στο 0-0 έμειναν Πάφος και Ολυμπιακός στο στάδιο Στέγιος Κυριακίδης. Η Ομόνια εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Κορέγια στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντιονύς σημείωσε δύο τέρματα, ενώ από έναν γκολ πέτυχαν οι Σάτκα και Μπράουερς για τους νικητές. Ο Εφανκέ σκόραρε το μοναδικό τέρμα για τον Άρη. Πάφος και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Οι Γαλάζιοι είχαν τον έλεγχο της κατοχής και δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες, αλλά ο τερματοφύλακας του Τακτακαλά Ταλιχμανίδης απέκρουσε καθοριστικά τις προσπάθειες τους. Ολοκληρώθηκε η εγγραφή των Καρίκιο και Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ, αναμονή για την γνωστοποίηση της απάντησης που έδωσε η UEFA στην COP σχετικά με το ζήτημα της νέας εταιρικής δομής της ομάδας των γαλαζοκυτρίνων. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ελλάδα, η ΝΟΑ Αρμενίας χτύπησε την πόρτα της Ομόνιας για τον Τάσο Χατζηγιοβάνι, όμως η πρώτη πρόταση έπεσε στο κενό. Η ΑΕΛ βρίσκεται σε επαφές τόσο με την ΑΕΚ Αθηνών για τον Φραντζή Πιερό, όσο και με τον Άρη Θεσσαλονίκης για τον Λορέν Μωρόν. Ενσωματώνεται στις προπονήσεις της ΑΕΚ ο Παλαιάρη, αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Σαμπορίτ. Σε αγώνα δρόμου επιδίδεται η ανόρθωση ώστε η ανατολική κερκίδα του Αντώνης Παπαδόπουλος να είναι διαθέσιμη στο εντός έδρας ντέρπι με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Λοσάδας στον Απόλλωνα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ανδρέου, Λιούμπιτς και Μπράουν εν ώψη του ντέρπι με την Ομόνια. Το ταξίδι της ΑΕΚ Αθηνών στη League Face του Champions League αρχίζει σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στη ΛΑΚ. ΛΑΣΚ Σέντρα στις 7:45. Επίσης για το Champions League στις 7:45 Μπρίζ Αστον Βίλα και στις 10 Λιλ Μπέτις Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Ίντερ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9:45 τον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Τα χθεσινά αποτελέσματα στα ξένα πρωταθλήματα: Κάλιαρι Λέτσε 1-0, Χετάφε Θέλτα 1-1, Ουντινέζε Λάτσιο 1-2 και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-3. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κυπρού.
2: Super Sport 104.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Εντυπωσιακή φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
5: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
24: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρη εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238-2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
1: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
6: Τι λες παραμιλάς.
1: Πέψη.
6: Θέλεις ένα ψυχτικό.
1: Πέψη.
6: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
1: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
6: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
7: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

μορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες.
2: Πανέτοιμη.
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran.
2: Dua Lipa.
1: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ.
2: Μπάρτσα.
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή «Πάμε παρέα» και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
7: Super Sport 104.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμη!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

έλα, έλα. Είναι τα ωραία που περνούμε όμως, α. Ευκήγε τούτη είδηση για τη θωρακισμένη Mercedes που θέλει να αγοράσει η Προεδρία της Δημοκρατίας για τον... για να παίρνει τον πρόεδρο. Και ευκήγαν τα κόμματα, όχι διαρρεύσαν επιστολή μου την Βουλή. Όχι να το εκμεταλλευτούν, ευκαίναμε στην τηλεόραση να μιλούσα. Και τελικά τα μωρούθκια μας εχθές...

Καβάντζα. Έτσι να έρθει τώρα το αυτοκίνητο. Έλα να μου μάχεις τηλεφωνάζετε ρε παιδιά. Λεφτά έχουμε ρε παιδιά. Θα με μάχονται ένα μήνα να θα δώκουν αύξηση εις τους συνταξιούχους και να τα βρίσκουν και να τη δώκουν σε πέντε χρόνια.

Αν είναι η μεταρρύθμιση που έκαμε είναι όπως την τοπική αυτοδιοίκηση, καταλαβαίνετε πού να πάμε. Αλλά εμείς είμαστε καλά, εντάξει. Δόξα σε ο Θεός, έδερε και η Ομόνια. Έδερε και το Αποέλ, ήβρεν τα πόκια του τώρα το Αποέλ. Άμα βάλει 6-6 θα θέλει ούτε το Λιασίν. Είμαστε καλά πάντως.

και το φίλο μας τον Κωστή, τους Πλασιέδες που έχουν δρομολόγιο να πάνε στην πόλη της Χρυσοχούς. Επότε να πάτε ρε παιδιά? Είσαστε Σκαρίνου. Να θέλετε ακόμα 2 ώρες.

0: των Αμερικάνων εδώ στα Λατσιά. Γεια σου Κρις Σωτηριάδη με τον κουμπάρο σου τον Ανδρέα στη Νέα Νιόρκη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στον Αντρίκο μας. Χρόνια πολλά και σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα είναι της Παναγίας. Ο φίλος μας ο Αντρίκος είναι στην παραλία, λέει, στο Ρεγκάτα με τον Γιώργο τον basketball coach. Έλα!
1: Στίτσκις με τοπ τοπ τοπ τοπ το καζάρι.
0: Το καζάρι σημαίνει ζιβανίες, πίνουν ζιβανίες.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή «Πάμε παρέα» και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των
1: τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών.

0: Σίτα. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.

Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στην εκπομπή μας στο τετραψήφιο νούμερο 2324. Τώρα, για ό,τι θέλετε, για καμιά αφιέρωση, για να με χαιρετήσετε.

Είπαμε Chris Σωτηριάδης. Μακριά, τόσο πιο American Boy. Άντε για χαρά. Με το φίλο του το Σάββατο Τσάταλο. Δεν μας ακούει ο Σάββας τώρα. Χαράματα στη Πενσιλβάνια.

0: πάμε και στο μάμαρι, στο φίλο μας τον Παντελή με τα πουρα του.
1: Πιο ανωδυνά, άτεκα χαρά.
0: Αυτό το τραγούδι που θα παίξει τώρα είναι για το τσουρί στην Αυστραλία. Για άλλοι, κλείστε τα ραδιόφωνα.

Εδώ είμαστε, ακούτε την εκπομπή μας, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Έγινε μια έρευνα παγκόσμια, παιδιά, και λέει ότι ποιον emoji χρησιμοποιεί πιο πολλά ο κόσμος όταν στέλνει μηνύματα. Ξέρετε τι είναι τα emoji? Για τα χερούθκια, οι καρδούλες που στέλνουμε με το τηλέφωνο μας όταν στέλνουμε μηνύματα. Ενόμιζα και εγώ ότι το emoji εντύνω που γελά. Αλλά τελικά παγκόσμια λέει, πρώτον έρχεται το emoji που κλαίει. Που κλαίει σπαραχτικά. Ένεχει μια φατσούα που τρέχουν που τα μάτια της όπως τους καταράκτες. Σύνον είναι το πιο δημοφιλές σε όλον τον κόσμο.

μπορεί να μας αυξήσουν την πεζίνα μπάλε. Τώρα που είπα πεζίνα, χαιρετίσματα στον φίλο μας τον πεζινάρη των Αδάμων, τον Χριστοδούλου. Και στην κυρία Γκέντιν του και στην οικογένειά του και στην κόρη του τη Χριστάλλα. Στον Ανδρέα τον Παπουτσίν τον Σκαρπάρη.

Gaga su Relui. Στο φίλο μας τον Μιχάλη του Χατζη Μιχαήλ. Στο παραλίμνη που συνάει αυκά.

που εφάτε έξι. Κανείρε νεκτάριε ρε. Γιατί είναι μείνετε ως τα τρία ρε κουμπάρε. Να το κάνετε 3-1 εις πηλέ μου. 6-0 ρε κουμπάρε. Είναι αντροπή ρε νεκτάριε. Κατερίνα Λιόλιου, Κατερίνα Λιόλιου στη συνέχεια.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Ένα κουντήσει να κουρεί.
3: Αφού κουντώ.
2: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
4: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
2: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
0: Super Sport 104.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
13: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής των Καρίγιο και Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ, αναμονή για τη γνωστοποίηση της απάντησης που έδωσε η UEFA στην COP σχετικά με το ζήτημα της νέας εταιρικής δομής της ομάδας των γαλαζοκιτρίνων. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σκωτία, η Ομόνια εξετάζει την περίπτωση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Κλήτων Σιάλα. Οι πράσινοι απέρριψαν την πρόταση της ΝΟΑ Αρμενίας για τον Τάσο Χατζηγιοβάνη. Η ΑΕΛ βρίσκεται σε επαφές τόσο με την ΑΕΚ Αθηνών για τον Φραντζή Πιερό, όσο και με τον Άρη Θεσσαλονίκης για τον Λορέ Μωρόν. Μετά τη διακοπή υπολογίζεται η επιστροφή του Κορέγια στην Πάφο. Αξιολογείται η κατάσταση των Μπρίτο και Μαμάντοφ, το ψάχνουν για κεντρικό αμυντικό οι γαλάζιοι. Ενσωματώνεται στις προπονήσεις της ΑΕΚ ο Παλαιάρη, αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Σαμπορίτ. Σε αγώνα δρόμου επιδίδεται η ανόρθωση ώστε η ανατολική κερκίδα του Αντώνης Παπαδόπουλος να είναι διαθέσιμη στο εντός έδρας ντέρπι με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Λωσάδας στον Απόλλωνα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ανδρέου, Λιούμπιτς και Μπράουν εν ώψη Ομόνιας. Το ταξίδι της ΑΕΚ Αθηνών στη League Phase του Champions League αρχίζει σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στη ΛΑΣΚ, σέντρα στις 7:45. Επίσης για το Champions League στις 7:45 Μπρις Αστον Βίλα και στις 10 Λίλ Μπέτις, Ντόρτμουντ Βίγια Ρεάλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Ίντερ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9:45 τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Φτάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Γιάκιτς για τον ΠΑΟΚ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Τι σημαίνει όταν λέμε ένεθολος εν νερό στη μέση τους? Δεν θόλωσε νερό ανάμεσά τους. Για πολύ αγαπημένους, πολύ φίλους που δεν συνέβηκε καμία παρεξήγηση ή δεν εμαλώσαν. Εν είμαι για τα όγκια σου. Δεν είμαι για τα δόντια σου. Που σημαίνει δεν μπορείς να με μασίσεις. Για όσους ισχυρίζονται πως είναι πολύ σκληροί για να τους μασίσει ο αντίπαλος ή ο συνομιλητής του. Για κοπέλες που περιφρονούν κάποιον που τες φλετάρει. Αμανά, εν είμαι για τα όγκια του. Γεια σου ρε Νίκο Περικλέους.

Ο Τουραλής ήταν διαβόητος κλέφτης. Για διαβλημένους σαν μοναδικούς κλέφτες ή κακούργους, ενώ μπορεί να είναι και αθώοι. Το Τουραλίν διαβόη τον κλέφτην επί τουρκοκρατίας και όταν ακόμα τον καταδίκασαν σε θάνατον, εξακολουθούσαν να αποδίδουν σε αυτόν κάθε κλοπίν. Τι σημαίνει όταν λέμε ένα πιάει στο μύτα? Ο Μίτας ήταν ένας Τουρκοκύπριος. Εγυρεύκαν τον οι Αγγλέζοι, δεν τον ευρίσκαν. Εχώνετουν και επικηρύξαν τον 100 λίρες.

για τα δόντια σου τα ποξαμάκια. Ή μάλλον είναι για τα δόντια σου τα ποξαμάκια. Δεν είναι για τα δόντια σου τα παξιμάδια. Για γεροντικά ανύπαυτα ή αδύνατα δόντια. Για αδύνατους που δεν έχουν τη χρειαζόμενη ικανότητα να πετύχουν. Είναι για Νίτσε και για Νάζις. Για ασήμαντη διαφορά που δεν μεταβάλλει τη γενική ομοιότητα. Η παροιμία λέγεται και άλλος πως λόγου χάρη

αν αρκέψει να δουλεύει. Αμάν και μεσομέρτασαν και μένω πως μου είπαν, εφάνηκε ο ζύζυρος στην πόρτα του και χτύπαν. Αμάνα μου και

0: Μα είναι τσίπου τα χτινά, τσας δεν έχουν συνούρων.
1: Και πάμε σε επόμενο τραγούδι για το φίλο μας τον Αντρίκο, που του αρέσει ο

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City. Έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας. Αγωγία στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003 www.partycity.com.cy.
4: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a Creator.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 11:30.
1: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: κυρίε και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη. Ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Πραγματοποιείται σήμερα η τριμερή σύνοδο κορυφή Κύπρου, Ελλάδα και Αιγύπτου στο El Alamein. Νίκο Χριστοδουλίδη, Κυριάκο Μητσοτάκη και Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι θα συζητήσουν τι κρίσιμε γεωπολιτικέ εξελίξει στην περιοχή, ενώ στο επίκεντρο θα τεθεί και η ενίσχυση των τριμερών σχέσεων. Πριν από την τριμερή σύνοδο, ο πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα έχει διμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογο του. Επίσκεψη στην Κύπρο θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσκοκ, κατόπιν πρόσκλησης του πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Οι δύο πρόεδροι θα έχουν κατηδίαν συνάντηση κατά την οποία θα συζητήσουν τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Αναστολή της ποινικής δίωξης για τρεις από τους έξι κατηγορούμενους για τον φόνο του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, ανακοίνωσε η κατηγορούσα αρχή ενώπιον του μόνιμου κακουριοδικείου Λεμεσού. Ο 30χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε την κατηγορία κλοπής οχήματος και αναμένεται να οριστεί νέα διαδικασία για τα γεγονότα. Οι έξι κατηγορούμενοι ηλικίας 28 έως 51 ετών δεν παραδέχθηκαν τις 15 κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, οι οποίες περιλαμβάνουν φόνο εκ προμελέτης και συνωμοσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγηλε δύο νέα σχέδια συνολικού ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη των αγροτών για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους του αγροτικού πετρελαίου και των λοιπασμάτων. Η Μόσχα φέρεται να επέδωσε στους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το μήνυμα πως είναι διατεθειμένη να αρχίσει εκ νέου διαπραγματεύσεις για το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι βλέποντας ενδεχόμενη αποκλιμάκωση τον χειμώνα. Συναγερμός για Ρωσική Αεροπορική Επιδρομή σήμανε στο Κίεβο τα ξημερώματα της Τρίτης, μετά από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων που συνέπεσαν με την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στην Ουκρανία. Η Ουκρανική Αντιαεροπορική Άμυνα ενεργοποιήθηκε ενώ αναφέρθηκαν πλήγματα και πυρκαγιές σε προάστια της πρωτεύουσας.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
2: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
2: CY.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.

Ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Δουν οι κοινωνικοί εταίροι για το συνταξιοδοτικό. Και λέει, υπάρχει εισήγηση του Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Ακούτε ρε παιδιά, ακούτε. Για αύξηση του συντάξιμου ορίου ηλικίας. Να το κάνουν λαλή στα 67. Γιατί δεν το κάνετε στα 77 να τελειώνουμε ρε κοπελιά. Και όποιοι ζήσουν ως τα 77 να πιάνουν σύ 2.000 σύνταξη. Αλλά τους το πείτε, θα πιάσετε 2.000 το μήνα εάν δουλεύετε ως τα 77 σας. Πώς και να φτάσουν να δουλέψουν ως τα 77. Το 67 δεν είναι τίποτε. Αλλά φανταστείτε, κάθονται, μιλούν και δεν τα βρίσκουν ρε κουμπάρ. Πον να γίνει μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού, κύριε Μουσούτα, να έρθεις να μου τρυπήσεις τη μούτη.

Και με αυτή τη Μαριό εγώ σας χαιρετώ, να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Καλό υπόλοιπο. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Πανίκο γιατρό και στον Αρακαπά που σήμερα γιορτάζει, είναι, έχει πανηγύρι. Και σε όλους όσοι

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάνη. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
6: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindos. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας Χαραλάμους.
7: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή «Πάμε παρέα» και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
11: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στα υπόψη της Ομόνιας φαίνεται να βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός Κλήτων Σιάλα. Οι πράσινοι απέρριψαν πρόταση της ΝΟΑ Αρμενίας για τον Χατζηγιοβάνη. Στην κορυφή της λίστας της ΑΕΛ για το κέντρο της επίθεσης βρίσκεται ο Πιερό, ενώ ως εναλλακτική λύση εξετάζεται και η περίπτωση Μωρών. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής των Καρίγιο και Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ, αναμονή για τη γνωστοποίηση της απάντησης που έδωσε η UEFA στην ΚΟΠ σχετικά με το ζήτημα της νέας εταιρικής δομής της ομάδας των γαλαζοκυτρίνων. Μετά την διακοπή ενδέχεται να επιστρέψει ο Κορέγια στην Πάφο, αξιολογείται η κατάσταση των Μπρίτο και Μαμάντοφ, το ψάχνουν για κεντρικό αμυντικό οι γαλάζιοι. Μπήκε στις προπονήσεις της ΑΕΚ ο Παλαιάρη, αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Σαμπορίτ. Δεδομένη θεωρείται η απουσία του Μπέρκστρομ στην ανόρθωση για το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, ερωτηματικό ο Φουρτάδο. Ο Λοσάδα στον Απόλλωνα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ανδρέου, Λιούμπιτς και Μπράουν εν ώψη του ντέρπι με την Ομόνια. Το ταξίδι της ΑΕΚ Αθηνών στη League Face του Champions League αρχίζει σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στη ΛΑΣΚ, σέντρα στις 7.45. Επίσης για το Champions League στις 7.45 Μπρίζ Άστον Βίλα και στις 10 Λίλ Μπέτις, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Ίντερ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9.45 τον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Ανακοινώνεται αυτή τη στιγμή η λίστα των 30 υποψηφίων για την Χρυσή Μπάλα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα σπορ.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
13: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
14: Η εκπομπή 12 στα σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
15: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
16: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.

Χαίρετε, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Εκπομπή 12 στα Σπορ και σήμερα μαζί σας. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026. Της Παναγίας σήμερα να ζήσουν αυτές που γιορτάζουν και αυτοί που έχουν γενέθλια. Μάγκη Νικολάου στο μικρόφωνο, Μάικ Πουλή στην ροή του ήχου. Μέχρι τη μια και μισή θα είμαστε μαζί, γιατί θα ακολουθήσει το ένθετο με την Αναστασία Πέτρου. Είχαμε δύο παιχνίδια ψες με τα οποία ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Cyprus Link. Η Ομόνια επέστρεψε στις επιτυχίες, αντέδρασε μετά το 0-0 με την Ομόνια Ραδίπου και το χαμένο παιχνίδι στο Super Cup με την Πάφο και κέρδισε άνετα, μπορεί να πει κάποιος, τον Άρη με 4-1 στο Αλφαμέγα. Ο Άρης, ο οποίος έπαιξε για μια ώρα και πάνω με 10 ποδοσφαιριστές λόγω κόκκινης του Κορέια. Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Πάφος γκέλαρε, στραβοπάτησε, στάθηκε πανάξια και Ολυμπιακός ύψωσε το αναστημά του και πήρε σημαντικό βαθμό μέσα στο τέλειος Κυριακίδης, λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Πάφο και Ολυμπιακό. Θα συζητήσουμε τα δύο παιχνίδια με τους ρεπόρτερ της Ομόνιας και της Πάφου. Θα έχουμε επίσης Κώστα Παπαδόπουλο, του Υπεύθυνου Επικοινωνίας του Άρη, στην εκπομπή μας. Θα έχουμε ρεπορτάζ ΑΕΛ με Μιχάλη Αριστείο, να δούμε τι γίνεται με την ενίσχυση από πλευράς λεμεσιανής ομάδας. Έχουν ακουστεί τα όνομα του Πιέρο και του Μωρόν. Και θα έχουμε και επίμαχες φάσεις με τον Γιαννάκη Κυπριανίδη. Αρχίζει σήμερα το Champions League, μιλώ η Link Face, 8 Σεπτεμβρίου, υπάρχει δράση και αύριο και μεθαύριο, η πρώτη αγωνιστική σε τρεις δόσεις. Η πρωταθλήτρια Ελλάδα ΣΑΕΚ στις 8 παρατέταρτο αντιμετωπίζει στην Αθήνα την πρωταθλήτρια Αυστρία στην ΛΑΣΚ. Την ίδια ώρα Club Brugge Aston Villa, 8 παρατέταρτο είπαμε το παιχνίδι και αυτό. Και στις 10 θα έχουμε Borussia Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Real Madrid Inter, μιλούμε για ένα τεράστιο παιχνίδι, και Lille Real Betis. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από τα κανάλια της Itavision. Αύριο το πρόγραμμα Μπαρσελόνα Φέγενορτ, Στουτγκάρδη Βίνκινγκ 8 παρατέταρτο, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτη στις 10, όπως την ίδια ώρα Paris Saint Germain στο Μπρατισλάβα, Sporting Λισαβόνα Γαλατασαράι και Νάπολη Άρσεναλ, και την 5η 10 Σεπτεμβρίου Φενέρμπαξε Ρώμα στις 7:45, την ίδια ώρα Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνεσκ, και στις 10 Κόμο Λιψία Μπάγερ Μονάχου Μπότο Κλίν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαπάχ και Σλάβια Πράγα Λανς. Επιστρέφουμε όμως στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής, συνέχεια Παρασκευή με μάτς στη Λεμεσό ανάμεσα σε ΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα. Το Σάββατο ανόρθωση από ΑΕΛ στο Φρίντομ Αντώνης Παπαδόπουλος στις 7, την ίδια ώρα Καρμιώτισσα Ομόνια Ραδίπου, και στις 8 το ντέρπι Ομόνια Λευκοσίας Απόλλωνα στο Γασιπί. Την Κυριακή μεγάλο παιχνίδι στην ΑΕΚ Αρένα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Πάφο. Και μία ώρα αργότερα στο Γάσιπι Ολυμπιακός Ομόνια 29 της Μαΐου, η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί 14 του μήνα του Τιμίου Σταυρού την ερχόμενη Δευτέρα, Ένωση Νέων Ύψωνα Άρης. Κάτι για τον διαγωνισμό μας, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα η εκπομπή μας θα κληρώσει την φανέλα του BL της Πάφου. Ευχαριστούμε την επαφιακή ομάδα. Μηνύμαστε 24 με την ένδειξη Πάφος, όνομα και επίθετο, και είπαμε κλήρωση την ερχόμενη Δευτέρα στην εκπομπή 12 στα Σπορ.

0: Και κάνουμε αρχή στην εκπομπή μας για την προαθήτρια Ομόνοια με τον Ανδρέα Χρήστου που παρακολούθησε το παιχνίδι ψες στο ΑΜΕΓΑ να μας πει για το πώς είδε την αναμέτρηση και την άνετη θα πω ευρία νίκη των τριφυλλοφόρων πρώτη στο πρωτάθλημα μετά την ισοπαλία με την Ομόνοια Ραδίπου. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Μάγκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, νομίζω η Ομόνοια πέτυχε ακριβώς αυτό που ήθελε μετά τη δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα της περασμένης εβδομάδας. Έβγαλε αντίδραση, έβγαλε διάθεση και περισσότερη ενέργεια. Είχε πολύ σωστό πλάνο στο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα όπως ο Άρης. Χτύπησε κυρίως εκεί που πονούσε η ομάδα του Άρη, καθώς έπαιζε πολύ ψηλά τις γραμμές της και με την ταχύτητα του Ντιονί, του Μοντνόρ και του Μαϊαμπέλα δημιούργησε όλες τις προποθέσεις για να σκοράρει. Βρήκε τα γκολ πάλι ο Ντιονί, πολύ σημαντικό, έδειξε ότι νομίζω πλέον δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι ο άνθρωπος έχει τον γκολ.
0: Γραμμπάζει αμφιβολίας.
1: Ναι, το δείχνει με κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο. Όλα τα γκολ του ήταν γκολ επιθετικού που λέμε, τα έφτιαξε, ήταν στη σωστή θέση. Και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Ανεβασμένος και ο Μοντνόρ που έδωσε τις πρώτες του δύο ασίστ, δεν βρήκε τον Γκόραν και
0: του λείπει.
1: Ναι, είχε καλά δικαιώματα αυτή τη φορά. Ατύχησε, βρήκε απέναντι τον Ζάντρο στις φάσεις που τελείωσε. Ο Μαϊαμπέλα κέρδισε την κόκκινη και γενικότερα ήταν έτσι μια γεμάτη εμφάνιση από πλευράς Ομόνοιας. Σίγουρα έπαιξε ρόλο η κόκκινη, αλλά ήταν και προϊόν του τρόπου παιχνιδιού της Ομόνοιας που δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στον Άρη. Έχει πολλά θετικά να κρατήσει από αυτό το παιχνίδι. Και οι καινούργοι μπήκαν ως αλλαγή στη συνέχεια ο Τανάσε ως επιθετικός κορυφής για ένα μισάωρο περίπου. Ο Μπράουερς που μπήκε έδειξε πολύ έτοιμος, σκόραρε και θα έλεγα σε σχέση με τον Τανάσε φαίνεται να είναι όχι πιο έτοιμος σε από πλευρά της κάθε, αλλά πιο έτοιμος για να αγωνιστεί άμεσα. Ίσως να το δούμε και βασικό στο επόμενο παιχνίδι. Γενικότερα ήταν μια νίκη που δίνει ηρεμία και αυτοεπίθεση για τη συνέχεια στην Ομόνοια.
0: Ναι, είναι αλήθεια γιατί σε γενικά γραμμές ήταν αρκετά καλή εμφάνιση της Ομόνοιας. Συγγνώμη με τα κόλ που έβαλε, με τις ευκαιρίες που δημιούργησε και γενικά με την εικόνα. Εντάξει, σαφώς είχε και το αριθμητικό πλεονέκτημα για πάνω από μια ώρα, αλλά ήταν καλή απόδοσή της. Εικόνα.
1: Ακριβώς. Αυτό έψαχνε και αυτό έκανε στο συγκεκριμένο παιχνίδι και αυτό που ζητείτε πλέον είναι σταθερότητα και συνέπεια σε αυτές τις εμφανίσεις. Νομίζω αυτό ήταν και το μυστικό της περασμένης χρονιάς και αυτό είναι που ψάχνει πλέον και ο Μπέρ, γιατί μέχρι στιγμής είδαμε και άλλες καλές εμφανίσεις και για παράδειγμα είναι τη Σέντρου ήταν, αλλά δεν συμπιέ.
0: Εντάξει, και τώρα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για την Ομόνοια αλλά και για τον Απόλλωνα, τον ντέρπι του Σαββάτου 8 η ώρα στο Γασιπί.
1: Ναι, ακόμη ένα κύκλος δύσκολων παιχνιδιών και συνεχόμενο θα έλεγα για την Ομόνοια. Ξεκινώντας από παιχνίδι με τον Απόλλωνα, ξέρουμε ότι ο Απόλλωνας και φέτος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάντοτε τα παιχνίδια είναι δύσκολα με την ομάδα της για την Ομόνοια. Στόχος νομίζω είναι να κολλήσει άλλη μια νίκη και να στείλει το μήνυμα ότι με τον αέρα της προαθλήτριας θα το διεκδικήσει και φέτος η Ομόνοια και θα ακολουθήσουν ακόμη δύο παιχνίδια στο Γασιπί με Θέλτα και Κράσαβα μέσα σε 9 μέρες, ουσιαστικά 8 μέρες θα δώσει 3 παιχνίδια, οπότε είναι πολύ σημαντικό να βγει αλόγητη από αυτά και να ανεβάσει και άλλο την απόδοση της και να πάρει τα αποτελέσματα φυσικά που θέλει.
0: Ακριβώς, γιατί κερδίζοντας και τον Απόλλωνα αλλάζει έτσι η κατάσταση και πάει και με πολύ καλή ψυχολογία στο πρώτο παιχνίδι στη Link Face του Europa την Τετάρτη 16 του μήνα 8 παρατέταρτο στο Γασιπί.
1: Ακριβώς, πλέον μπαίνει σε μια περίοδο που θα έχει και πάλι συνεχόμενα παιχνίδια Ομόνοια. Είναι μαθημένη τα τελευταία χρόνια, η έκτη φορά όπως είναι γνωστό σε ομίλους ή League Face του Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων και θα πρέπει να διαχειριστεί αυτό το κομμάτι πριν τη διακοπή που θα είναι αρκετά μεγάλη αυτή τη φορά, 3 εβδομάδες περίπου. Νομίζω για την Ομόνοια θα είναι σίγουρα ευεργετική από πλευράς ξεκούρασης και θα δει που θα τη βρει μετά από αυτά τα 3 παιχνίδια, καθώς ξέρουμε ότι πάντοτε πριν και μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι πιο ιδιαίτερη έτσι, η διαχείριση που πρέπει να κάνει ο κ. Μπέρ.
0: Δεν υπήρχε κάποιο έτσι πρόβλημα τραυματισμού, έτσι όλα ήταν, κύλησαν μια χαρά.
1: Όλα μια χαρά, δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Νομίζω μόνο θετικά μπορεί να κρατήσει από αυτή την εμφάνιση ομάδα.
0: Τι συμπέρασμα βγάζεις από την ατάκα του Μπέρκ που πυροδότησε συζητήσει όσον αφορά την ενίσχυση?
1: Εντάξει, νομίζω είναι δεδομένο πως η Ομόνοια κοιτάζει γενικότερα στην αγορά μέχρι αύριο που λύγει μεταγραφική περίοδο. Σίγουρα ψάχνουν αν βρουν κάποια λύση για το κέντρο της άμυνας, αλλά και όχι μόνο σε αυτές τις θέσεις. Αν προκύψει κάποια περίπτωση που μπορεί να προχωρήσει άμεσα, θα την κυνηγήσουν και ανάλογα και με τις επιλογές που έχουν. Για παράδειγμα, βγήκε από τη Σκωτία το όνομα του αμυντικού του Κλίντον Εσιάλα της Rangers. Είναι 22 ετών, παίκτης που μπορεί να εγγραφεί στον κατάλογο Β, γιατί στον κατάλογο Α είναι γεμάτη αυτή τη στιγμή. Η Ομόνοια περισσεύουν και παίκτες κιόλας, οπότε για να προκύψει κάποια τέτοια μεταγραφή θα πρέπει να φύγει κάποιος ποδοσφαιριστής. Ενώ να πούμε και για τον Τάσο Χατζηγιωβάνη, ισχύει ότι έκανε κρούση η νόα του Παύλου Γκαρσία. Δεν ικανοποίησε ούτε την Ομόνοια ούτε και τον παίχτη. Για την ώρα δεν τον ικανοποίησε, το σκέφτεται, γιατί είναι δεδομένο πως την Ομόνοια δεν έχει ρόλο βασικού. Στην ΝΟΑ του προσφέρουν αυτό το ρόλο, όμως τον έχουν ικανοποιήσει. Εάν και εφόσον έρθει μια πρόταση που να ικανοποιήσει και την Ομόνοια και τον ποδοσφαιριστή, είναι πολύ πιθανό να αλλάξει κάτι. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να είναι έτοιμη και η Ομόνοια. Προφανώς να αντικαταστήσει τον παίκτη, εγώ θεωρώ για να το συζητούν, σίγουρα θα έχουν κάτι στα υπόψη τους στην Ομόνοια.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, γιατί μπορεί, όπως είπες και εσύ, και δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής, ιδίως ασκείται από τον πάγκο, αλλά αν παραχωρηθεί πρέπει να έχει κάτι άλλο εκεί να τον αντικαταστήσει.
1: Αυτό καταλαβαίνω, ότι σε περίπτωση που έχει πρόταση που να οικονομεί την Ομόνοια, θεωρώ πως θα είναι και έτοιμη να τον αντικαταστήσει άμεσα, καθώς δεν μπορεί να πάει με λιγότερες επιλογές από όσες έχει στη συνέχεια για τα εξτρέμη Ομόνοια.
0: Για τον Ενσιάλα, τι λένε στην Ομόνοια, αν έχεις κάποια πληροφόρηση?
1: Δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση για αυτό το θέμα. Γενικότερα για μεταγραφές που μπορεί να έρθουν δεν θέλουν να σχολιάσουν αυτές τις μέρες. Προσπαθούν να αξιολογούν αρκετές περιπτώσεις και θέλουν όταν υπάρχει κάτι οριστικό να το ανακοινώσουν, οπότε δεν υπάρχει κάποια επίσημη θέση από πλευράς Ομόνοιας. Κρατάμε το ενδιαφέρον όπως γράφτηκε στα μέσα της Σκωτίας.
0: Όσον αφορά τώρα τα διαρκείας, είπαμε πάνω από 10.000.
1: Πάνω από 10.000 διαρκείας. Ξεκίνησε ουσιαστικά και η προπόληση των πακέτων για τα εντός έδρας ευρωπαϊκά. Λίγη μέχρι αύριο είναι η προθεσμία για τους κατόχους διαρκείας για να κρατήσουν τις θέσεις τους, καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται στα διαρκείας αυτά τα μπαρς. Ενώ κυκλοφόρησε και η εφαρμογή Ομόνοια One, αυτό που προανήγγειλε η Ομόνοια εδώ και αρκετό καιρό, μια εφαρμογή που θα υπάρχουν όλα μέσα και τα νέα της ομάδας και τα εισιτήρια διαρκείας και τα εισιτήρια αγώνων, και μπορεί ο κόσμος της Ομόνοιας να την κατεβάσει και να τη χρησιμοποιήσει για τις αγορές του αλλά και για τα νέα της ομάδας.
0: Είδαμε και το, την εμφάνιση ψες, το ξέσπασμα και κάποιες απαντήσεις που μπορεί να πει κάποιος έχει δώσει η Ομόνοια. Έτσι έσβησε λίγο την απογοήτευση από την ισοπαλία στην πρεμιέρα και το χαμένο Super Cup, αλλά εξαρτάται θα γίνει και στην συνέχεια, όπως είπαμε, με ένα πολύ πολύ δύσκολο πρόγραμμα που έχει η ομάδα του Τριφυλλιού.
1: Σίγουρα, νομίζω ήταν το πιο σημαντικό, ήταν κομβικό το χρησιμο παιχνίδι. Υπήρχε η μουρμούρα, εντάξει, σε μια ομάδα που σημαίνει όταν δεν νικάει πάντα θα υπάρχει, όμως ένα τρίτο συνεχόμενο ανεπιτυχές αποτέλεσμα θα έφερνε και πολύ μεγάλη πίεση και για τον Μπέρκ και για τους προσφαιριστές του. Νομίζω αντέδρασαν σωστά και έδειξαν ότι έχουν και φέτος και το μέταλλο και το χαρακτήρα για να αντελεξέψουν. Θα πρέπει όμως να το δούμε και σε βάθος χρόνου αυτή την αντίδραση.
0: Ναι. Θέλει να πεις κάτι για τους νεοφερμένους? Είπες για τον Πάουερς, για τον Κανάση και ο Σάτκα.
1: Ο Σάτκα είχε καλές τοποθετήσεις σε κάποιες φάσεις που επίλυσε ο Άρης. Έδειξε ότι θέλει να βρει ακόμη τη χημεία του, νομίζω, με τον Κουλυμπαλή, ο οποίος, να πούμε, αξίζει να το αναφέρουμε, παρά τα όσα έγιναν με την πρόταση που είχε από τη Ροντίνα και υπήρχε έτσι ένα κλίμα με τον ποσφαιριστή στο γήπεδο, τα δίνει τα πάντα και ήταν και χθες καθοριστικός.
0: Και έσωσε εκείνη την ώρα,
1: Ναι, στη γραμμή ήταν εξαιρετική και είναι, θα έλεγα, άψογος επαγγελματίας, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Για τους νέους, ναι, ο Σάπκα θα χρειαστεί για αυτό το χρόνο να βρει και τη χημεία. Δηλαδή, αλλιώς παίζει ένα παιχνίδι αυτός, ένα ο Σίμιτς σε αυτή τη φάση μέχρι να βρει τον κατάλληλο παρτενέρο κύριο Μπέρκ. Για τον Τουβέρ νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Είναι ένας παίκτης που ήρθε και έδεσε άμεσα. Εξαιρετικός στα αμυντικά του γανίκοντα. Χθες ανέβηκε σε ασχετές περιπτώσεις και είχε καλές μεταβιβάσεις. Ο Τανάσε τον είδαμε σε ρόλο επιθετικού, νομίζω θα τον δούμε σε αυτή τη θέση. Αν και έδειξε ότι χρειάζεται να χρειαστεί λίγο χρόνο για να ενσωματωθεί στην ομάδα, ήταν και στη Στιάβα μια ομάδα που ουσιαστικά ήταν φτιαγμένη πάνω του, θα χρειαστεί να βρει τον ρόλο του. Θα τον παρομοίαζα μια περίπτωση όπως ο Πάνκοβιτς, που χρειάστηκε έτσι τον χρόνο να του βρει τον ρόλο του στην ομάδα η Ομονία. Για τον Μπράουες από τα πρώτα παιχνίδια και χθες που μπήκε μέσα, άμεσα έκανε διαφορά με τον κόρ που πέτυχε και έδειξε έτοιμος ακόμη και για φανέλα βασικού. Θα το απέκλειε για το επόμενο παιχνίδι, καθώς και ο Μάριτς και ο Παναγιώτης Ανδρέου τράβηξαν όλο το κουμπί σε αυτό το χρονικό διάστημα που δεν ήταν διαθέσιμος ούτε και ο Άιτης.
0: Ο Μπράουες στο πρώτο του παιχνίδι, όχι συγγνώμη, ήταν και στο Εξέλ και αλλαγή στο Super Cup, φάνηκε ότι πατά παιδί, όχι.
1: Ναι, αυτό είναι που
0: δεν
1: το...
0: Δεν πήγε στο πρωτάθλημα έκανε.
1: Ναι, που το χαρακτήριζαν και οι Ολλανδοί σε όλα τα ρεπορτάζ που είχαν βρει, ότι ένας box-to-box μέσος, ότι μπορεί να δώσει και δύναμη στο χώρο του κέντρου, αλλά και στη δημιουργία να βοηθήσει και στο σκοράρισμα. Το έδειξε χθες ότι μπορεί να καταφέρει να αδέσει έτσι τη μεσαία γραμμή, ότι είναι επιθετική με επιτυχία και να δώσει και άλλα στοιχεία στην ομάδα, γιατί αν το συγκρίνουμε με τον Άιντινγκ είναι ένας παίκτης ο Άιντινγκ που περισσότερο οργανωτικός, αυτός έδειξε ότι έχει και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι, οπότε θα μπορεί ο κύριος Ντάκα ανάλογα και με τον αντίπαλο να χρησιμοποιήσει τους καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Ο Μαγιαμπέλα χρειάζεται όμως αρκετή βελτίωση.
1: Ναι, ήταν καλύτερος, δημιούργησε αρκετά προβλήματα, κέρδισε την κόκκινη κάρτα. Νομίζω και αυτός θα χρειαστεί έτσι και τον γκολ και κάποιες περισσότερες καλύτερες εμφανίσεις για να βρει τον ρυθμό του. Χρειάζεται. Νομίζω τον έχει επηρεάσει αρκετά ο περσινός τραυματισμός του και ακόμη ψάχνει τα πατήματα, όμως για ένα παιχνίδι που έπαιξε με αρκετό πάθος και βοήθησε πάρα πολύ την ομονή.
0: Ευχαριστώ, Ανδρέα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά.
1: Εγώ ευχαριστώ επίσης.
0: Πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι στο ΑΠΟΕΛ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής των Μπακασέτα και Καρίγιο και είναι διαθέσιμη για το παιχνίδι με την Ανόρθωση και είναι στην αναμονή γαζοκίτρινη για τη γνωστοποίηση της απάντησης που έδωσε η UEFA στην COP σχετικά με το ζήτημα της νέας εταιρικής δομής των γαλαζοκιτρίνων. Στην ΑΕΚ ο Μπένις στις προπονήσεις σωματώνεται ο Παλαιάρη, ο τερματοφύλακας, αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Σάμπορίτ, ενώ είναι σε αγώνα δρόμου επειδή η Ανόρθωση ως την Ανατολική Κερκίδα τον Παπαδόπουλος να είναι διαθέσιμη στον τέρπι με το Απόλ του Σαββάτου, ενώ υπάρχει οτιματικό για τον Φουρτάδο. Ο Λοσάδος στον Απόλλωνα δεν θα έχει στη διάθεση του τους Ανδρέου, Λιούπιτς και Μπράουν, όπως είπαμε, για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στην Ομόνια 8 η ώρα στο Γασιμπή.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

0: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
1: Απάντηση.
0: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
1: Απάντηση.
0: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
1: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
0: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
1: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
0: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε ένα γνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
4: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
5: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
6: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
9: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
10: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
11: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
12: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπορ από τον Super Sport 104. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο και θα ασχοληθούμε με το ρεπορτάζ της κατόχου του Σούπερ Καπ και Πεσίνσκι Μπελούχου Πάφου, η οποία είδε τον Ολυμπιακό να της βάζει δύσκολα ψες στην Πάφο και την υποχρεώνει στην πρώτη της φετινή γκέλα. Στραβοπάτησαν οι γαλάζιοι της Πάφου, πρώτη απώλεια στο πρωτάθλημα. Χάρης Χατζηκυριακός ήταν στην περιγραφή των σταθμών μας ψες, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, γεια σου Χάρη μου.
13: Καλό μεσημέρι, Μαγκή. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του Super Sport 104.
12: Τι έχεις να πεις?
13: Όλα αυτά που είπες, υπερθεματίζω. Πράγματι, Πάφος.
12: Να πω κάτι ακόμα.
13: Ναι.
12: Ήτανε άδεια ή δεν είχε τόση ενέργεια? Αν και στο τέλος μπήκαν και οι...
13: Μπορεί να ήταν και αυτό, Μαγκή. Ναι. Αν κρίνουμε λίγο έτσι και από τις δηλώσεις του coach Σαπίντο, είναι καθιερωμένη διάσκεψη τύπου. Κάποιοι παίχτες ήταν στα κόκκινα. Τώρα εντάξει, αυτό είναι κάτι βέβαια που σηκώνει στη συζήτηση και το λέω αυτό διότι είμαστε ακόμα τώρα μπήκε ο Σεπτέμβρης. Αν από τώρα είναι στα κόκκινα κάποιοι παίχτες, συν το ότι η ομάδα από τον Ιούλη αναδιαστήματα θυμίζει νοσοκομείο,
12: εντάξει, αυτά προβληματίζουν.
13: Είναι αλήθεια ότι και σίγουρα τον πρώτο που προβληματίζουν είναι τον Ρικάρτο Σαπίντο. Από εκεί και πέρα γενικά ομιλούντες, ναι, έπαιξε ρόλο αυτό που είπες, ότι κάποιοι παίχτες ενδεχομένως δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν, να παίξουν, ας πούμε.
12: Έπρεπε να διαχειριστεί οπωσδήποτε και τους παίχτες, ναι, που είχε.
13: Τώρα, ίσως, κατόπιν εως της αμοβής Μάγκη, πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά ίσως να, θα μπορούσε να μην κάνει τόσο εκτεταμένο rotation, δηλαδή να αφήσει ένα παίχτη από τους 11 τους εκτός.
12: Μα μόνο ένα παίχτη γίνεται. Αύριο έχει την Κυριακή, μπορείτε, έχει Πάφο. Έχει ΑΕΚ Πάφος.
13: Εντάξει, άφησε, φάνηκε όμως, ειδού που φάνηκε, ότι όταν μπήκαν αυτοί μέσα στο γήπεδο, οι λεγόμενοι 11, Προύνο, Ιωάννου, Λελέ, ήταν πολύ διαφορετική η
12: ναι, ήταν άστοχη.
13: Σιροκόπησε τον Ολυμπιακό. Μια καλή φάση μετά την άλλη.
12: Σωστό.
13: Και αυτό λοιπόν προβληματίζει την τεχνική ηγεσία. Αλλά από εκεί και πέρα, για να είμαστε και δίκαιοι, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ αξιόμαχος.
12: Μπράβο,
13: από το πρώτο λεπτό. Στοχοπροσιλωμένος. Κάτι που με έκανε φοβερή. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ αξιόμαχος.
12: Μπράβο,
13: από το πρώτο λεπτό. Στοχοπροσιλωμένος. Κάτι που με έκανε φοβερή εντύπωση.

0: αυτό να... με το οποίο ξεκίνησαμε, ναι. Ότι η Πάφος πάτησε, όπως λέμε, την μεγονόφλουρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάντως να σου πω κάτι, επειδή μιλώ με τον Κωστίν κάποτε, Γιώργο, είναι αυτή η φιλοσοφία του. Με όποιον και να παίζει, εγώ τον ερώτησα. Ναι. Εν το ενδεδειγμένο του το. Όχι, αυτόν έχει να, τη φιλοσοφία του, είναι το πνεύμα. Ναι. Μέσα έξω έτσι να παίζει.
0: Ζει και πεθαίνει που λέμε αυτή το.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Ναι. Και μπράβο του, και παραλαμβάνω, πιστώνεται γι' αυτό. Mm-hmm. Από την άλλη, είπαμε, η Πάφος έβγαλε κάποια κούραση, κάποιες αδυναμίες. Προβληματίζει πολύ, παραλαμβάνω το ότι αρκετοί παίχτες, εκ των οποίων οι περισσότεροι βασικά στελέχοι, είναι παροπλισμένοι. Μπιέλ, Κορέια, ακόμα και οι νεαροί, ο Μπρίτο και ο Μαμάτοφ, που αποδεδειγμένα μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά, ναι. Είτε ως βασικοί είτε από τον πάγκο, είναι εκτός. Πάνω σε αυτό το κομμάτι να πούμε ότι η εκτίμηση είναι πως για τον τέρπι με τους κυκλινοπράσινους στη Λάρνακα με την ΑΕΚ, ο Μπιέλ πιθανότατα θα είναι στο αγωνιστικό πλάνο του κόουτς Σαπίντο.
1: Ναι, που είπες Μπιέλ, θα έχουμε κλήρωση τη φανέλα του την ερχόμενη Δευτέρα στην εκπομπή μας.
0: Και να σου επαναλάβω αυτό που σου είπα την προηγούμενη φορά, αγαπητέ μου Μάκη, εξαιρετική επιλογή.
1: Ναι. 23-24 μηνύματα, όνομα επίθετο, δείξει Πάφος. Αν βάλουν και Μπιέλ, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Πάμε.
0: Ο Μπιέλ πιθανότατα θα είναι στην αποστολή, ενώ ψιάκ από εκεί και πέρα. Για τον νεαρό τον Μουράτ Μαμάτοφ μαθαίνουμε ότι μπαίνει σε ρυθμούς προπονήσεων αυτή τη βδομάδα. Mm-hmm. Άρα είναι θέμα αν προλαβαίνει ή όχι να είναι και στην αποστολή. Είναι και αυτό στην τελική ευθεία με δύο λόγια. Όμως σε ό,τι αφορά τους Μπρίτο και Κορέια, μετά τη διακοπή όπως όλα δείχνουν, θα είναι έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Ο Κορέια μαθαίνουμε από την Κερεδέουσα ότι ενδεχομένως να υπέστη και υποτροπή σε έναν προηγούμενο τραυματισμό. Mm-hmm. Αυτή είναι κάτι το καταστροφικό, αλλά θέλει ακόμα κάποιες μέρες. Η λογική λέει μετά τη διακοπή θα είναι έτοιμος και το ίδιο ισχύει και για τον Αλεσάντρε Μπρίτο.
1: Μιλούμε για ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, μπορώ να σου πω και βαρόμετρο.
0: Ο Κορέα, ναι, 100%.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Επίσης να πούμε ότι με την μεταγραφική έτσι, περίοδο να βρίσκεται στο παραένα αυτή τη στιγμή, mm-hmm. για το κλείσιμό της, ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες άλλες κινήσεις από πλευράς της Πάφου. Μαθαίνουμε ότι το παλεύει για έναν ακόμα κεντρικό μπακ για να πλαισιώσει την τριπλέτα εκεί Λουίς, Γκολτάρ, ΜΑΕ, και γίνεται προσπάθεια και για ενίσχυση μεσοεπιθετικά. Ίσως για έναν ακόμα center for. Mm-hmm. Όλα αυτά με επιφύλαξη, διότι τα πάντα αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Είναι και ένα ζήτημα αν θα προκύψουν κι άλλες αποχωρήσεις. Πρέπει να το κρατάμε αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ίσως να μην έχει κλείσει το κεφάλαιο αποχωρήσεις. Και αναμένουμε λίγες ώρες απέμειναν. Και να υπενθυμίσουμε ότι από αύριο και μετά θα δικαιούνται οι ομάδες άνεργους.
1: Ναι, μετά τις 9.
0: Και δανεικούς νομίζω από την Κύπρο, Μάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι ισχύει αυτό που είπες.
0: Και δανεικούς από την Κύπρο.
1: Ναι. Αυτοί οι παίχτες που είναι κατατεθειμένα, έχουν κατατεθεί τα χαρτιά τους, να το πω έτσι, στην ΚΟΠ. Για τους, μιλούν, ναι, για τους ανεργούς. Ναι. Όχι, όχι τους δανεικούς. Τώρα, κόσμος έψες πώς ήταν, Χάρη.
0: Ο κόσμος για Δευτέρα βράδυ, έχω να σου πω ότι ήταν πολύ πολύ σημαντική παρουσία τους. 3.000.
1: Ναι.
0: Δευτέρα βράδυ, εργάσιμη. Εντάξει, είναι ο κόσμος πιστεύει στην ομάδα, όπως το πρακτικά δε χρόνο είναι εκεί, ειδικά μετά την κατάκτηση του Super Cup. Επίσης έτσι και ένας ενθουσιασμός. Okay, έγινε το στραβοπάτημα, υπάρχει και προβληματισμός, όμως είναι αισιόδοξη στην Πάφο ότι θα βγουν πιο δυνατοί έτσι μετά από αυτή την γκέλα κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Μα κοίταξε, βαθμοί θα χαθούν από όλες τις ομάδες. Δεν μπορεί μια ομάδα να κερδίζει όλα τα παιχνίδια.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και τώρα είπαμε το μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ, την μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα μας, στις δύο αγωνιστικές.
0: Όχι το απόλυτο. Ναι, το δύο στα δύο.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα υπάρχει και κάποιες επιστροφές. Τι γίνεται, τι λέει το ρεπορτάζ για το.
0: Αυτό που είπαμε προηγουμένως, Μαγκημό, ότι ο Μπιέλ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στην αποστολή κοντρα στην ΑΕΚ. Ο Μαμάτοφ μπαίνει σε ρυθμούς προπονήσεων αυτή τη βδομάδα. Άρα εκεί θα λέγαμε ότι κρίνεται περίπου στο 50-50 αν θα είναι διαθέσιμος. Ενώ Κορέια και Μπρίτο πλήν απρόπτου μετά τη διακοπή θα επανέλθουν σε ρυθμούς προπονήσεων.
1: Μάλιστα.

0: Ευχαριστώ Χάρη, καλή δουλειά.
1: Αυτά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια Μάκη μου, καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ επίσης. Να πω έτσι και μια εξέλιξη με τον Τάσο τον Δόνη. Σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα, ο 30χρονος Ελλαδίτης Εκστρέμ, που έμεινε ελεύθερος από το ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, μάλλον θα συνεχίσει στην πολωνική Ρατόμιακ Ράντομ, που χώρισε χθες ελεύθερος και η πολωνική ομάδα θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της για να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή με ένας έμπειρος εξτρέμ, ήταν και διεθνής. Αυτά από το, για το θέμα του Τάσου Δόνη.

0: Πάμε τώρα να συνεχίσουμε την εκπομπή μας με Άρη, με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Εφάσταξης Αρχείας Κώστα Παπαδόπουλο. Γεια σου Κώστα μου, σε χαιρετώ.
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα και τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Έτσι, ένα πρώτο σχόλιο για το ψεσινό παιχνίδι. Η ομάδα σας έμεινε και με 10 παίχτες από το, για ένα, παραπάνω από μια ώρα. Πάλεψε, προσπάθησε, αλλά τελικά δεχθήκατε την πρώτη της ήττα μετά την ισοπαλία 2-2 τον Απόλλωνα στην πρεμιέρα.
1: Εντάξει, ήταν εκ των πραγμάτων δύσκολο παιχνίδι η Μάγκη, από τη στιγμή που η ομάδα έμεινε σχετικά νωρίς και με 10 ποδοσφαιριστές. Το έργο μας έγινε πάρα πολύ δύσκολο. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι όμως στο οποίο κάναμε αρκετά δομικά λάθη.
0: Ναι.
1: Και απέναντι σε μια ομάδα που είναι ποιοτική και έμπειρη, τα πληρώσαμε. Ήρθε και το γρήγορο γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα, στην πρώτη ουσιαστικά φάση του αντιπάλου, κυνηγούσαμε το σκορ. Εντάξει, προσπαθήσαμε, παλέψαμε, αλλά όπως είπα και πριν, όταν παίζεις με ένα ποιοτικό αντίπαλο, τιμώρησε τα λάθη μας και από τη στιγμή που μείναμε και με 10 ποδοσφαιριστές ήταν πολύ δύσκολο, αν και το προσπαθήσαμε. Στο τέλος δεχτήκαμε την ήττα και μάλιστα μια βαριά ήττα, όμως πρέπει να πω ότι είμαστε μια νέα ομάδα Μάκη με πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Είναι δυστυχώς διαδικασία που πρέπει να περάσουν αυτοί για να μπορέσουν να οριμάσουν και οι ποδοσφαιριστές και ως μονάδες και ως σύνολο για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που μπορούμε να φτάσουμε.
0: Επάντως ο προμονητής σας είπε στο τέλος, να τον άκουσα να λέει ότι η ομάδα, αν και με 10 ποδοσφαιριστές, έδειξε χαρακτήρα και δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες.
1: Εντάξει, δεν τα παρατηθάμε, κυνηγούσαμε, προσπαθούσαμε διαρκώς να πετύχουμε κάποιο γκολ. Αλλά δυστυχώς παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ο αντίπαλος διαχειρίστηκε πολύ καλά το προβάδισμά του και το αριθμητικό του πλεονέκτημα. Και στο τέλος δεχθήκαμε την ήττα. Όμως το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι στεναχωρηθήκαμε χθες βράδυ, αλλά από εκεί και πέρα γυρίζουμε σελίδα, γιατί είμαστε ακόμη στην αρχή. Δεν είναι κάτι που ήταν στο πλάνο να ξεκινήσει η ομάδα και να είναι στο 100% για να πηγαίνει τρένο Μάκη. Γνωρίζαμε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να μπορέσουν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές να φτάσουν στο επίπεδο που μπορούν να φτάσουν και συνεπώς η ομάδα. Οπότε, εντάξει, κρατάμε τα στοιχεία από το χθεσινό παιχνίδι, αυτά που κάναμε λάθη, για να τα διορθώσουμε και βλέπουμε τη συνέχεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Η συνέχεια θα σας βρει να αγωνίζεστε την Δευτέρα με την Κράσα Βαϊνή στο αμόχωστος επιστροφή.
1: Ένα ακόμη με δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο μας εκτός έδρας της φετινής σεζόν, μακριά από το ΑΜΕΓΑ. Ο Ύψονας και αυτός δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα, εννοώ αθλητικά, γιατί αγωνιστικά από λίγα στο τελευταίο παιχνίδι ασχέδως ανεξήθηκε, ήταν σαφώς βελτιωμένος. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε την πρώτη μας νίκη, αλλά αυτός είναι ο στόχος. Είπα και πριν, προσπαθούμε και θέλω να πιστεύω ότι αφήσουμε στο χθεσινό αποτέλεσμα Άκη και η προσοχή επικεντρώνεται στο επόμενο παιχνίδι, αυτό που μπορούμε να επηρεάσουμε. Ενώ, γιατί το χθεσινό παιχνίδι, ό,τι για να πεις, ολοκληρώθηκε, τελείωσε. Πρέπει να κρατήσεις αυτά που πρέπει να κρατήσεις και να δεις τη συνέχεια.
0: Ναι, είναι αλήθεια ότι η ομάδα σας έδειξε πάντως καλά στοιχεία και στα δύο παιχνίδια. Και έτσι διώσα και την δήλωση που έκανε ο κύριος Ράτσκοφ, ότι μερικοί ίσως να πούν ότι δεν θα μπούμε ούτε στην πρώτη εξάδα. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει ένα σχολείο.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω πώς μεταφέρθηκε. Ναι. Ήταν το δεύτερο κομμάτι της δήλωσης του αυτό, γιατί είχε πει ότι μετά το πρώτο παιχνίδι όλοι έλεγαν τα καλύτερα για την ομάδα μας και για την προοπτική της, και μια εβδομάδα μετά, επειδή χάσαμε σήμερα, είπε, κάποιοι θα λένε ότι ίσως δεν θα μπούμε ούτε στην έτσι το είπε. Και είναι χαρακτηριστικό του τρόπου σκέψης το συμπατριωτών μας, Μάκη.
0: Έτσι.
1: Κερδίζεις ένα παιχνίδι, είσαι ο καλύτερος, χάνεις ένα παιχνίδι.
0: Αυτό κάνουμε. Μια εβδομάδα έτσι, μια άλλος πως.
1: Ακριβώς. Εντάξει, όμως εμείς δεν μπορούμε με αυτό το σκεπτικό. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, αυτό πρέπει να το πω. είπα και πριν ότι στεναχωρηθήκαμε χθες, αλλά γυρίσαμε σε λίγα μάκη. Είναι νεαρή ομάδα, πολλοί νέοι παίκτες και το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να τους φορτώσουμε με πίεση και άγχος και το καθεξής. Γνωρίζαμε ότι θα περάσει, θα πρέπει να περάσουμε αυτή τη διαδικασία για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο που μπορούμε να φτάσουμε. Θα αξιολογήσουμε ό,τι πρέπει να αξιολογήσουμε από το παιχνίδι χθες και θα δούμε τη συνέχεια.
0: Σκέψη για ενίσχυση. Η κλεψιά του χρόνου αδειάζει όσον αφορά τις μεταγραφές. Μιλώ για κατά λόγο Αλφαύριο. Υπάρχει όμως και άλλος τρόπος. Δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας.
1: Εντάξει, επαναλαμβάνω ότι δεν κάνουμε κινήσεις με βάση τα αποτελέσματα.
0: Όχι, δεν το είπα για
1: δεν κρίνεται. Ναι, το λέω για να το ακούσουν αυτοί που θέλουν να ακούσουν.
0: Εντάξει, καλά κάνεις, καλά κάνεις.
1: Ο σχεδιασμός δεν απέτυχε χθες και δεν πέτυχε στην πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Είναι μια διαδικασία. Με βάση τα επιστάμενα δεδομένα το θεωρώ δύσκολο να γίνει κάποια κίνηση, αν και δεν θέλω να κλείσω εντελώς το παράθυρο, γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι απόλυτος, αλλά όχι, από ό,τι διαφαίνεται θα προχωρήσουμε σε άλλη κίνηση.
0: Δεν θα προχωρήσετε.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Θα δώσετε κάποιους δανεικούς ή όχι, ούτε αυτό ή κάποιο.
1: Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει και σε μεταγενέστερο στάδιο νομίζω, οπότε
0: ναι,
1: ούτε και αυτό το παράθυρο θέλω να το κλείσω μαζί. Ναι.
0: Mm-hmm. Κώστα, γενικά, παίζοντας με δύο πολύ μεγάλες ομάδες, τις δύο πρώτες αγωνιστικές, και χτες ήταν και δύσκολη η συνθήκη με την έννοια ότι μείνατε με 10 ποδοσφαιριστές εκεί στην αποβολή του Κορέια. Είστε ικανοποιημένοι από την όλη την εικόνα, τη συνολική εικόνα της ομάδας με τους στόχους που έχετε θέσει φέτος?
1: Ανεξάρτητα, είναι μικρό το δείγμα, Μάκη.
0: Είναι μικρό.
1: Μόλις δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορώ να πω είμαστε... Αυτό είναι που θέλω να τονίσω, ότι δεν είμαστε ούτε ικανοποιημένοι ούτε απογοητευμένοι. Είναι πολύ μικρό το δείγμα για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη.
0: Ναι.
1: Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές μας, αυτούς τους νεαρούς. Πιστεύουμε ότι μπορούν να αποδώσουν πολύ καλύτερα. Πιστεύουμε ότι τα λάθη που κάναμε και σε ομαδικό αλλά κυρίως σε ατομικό επίπεδο μπορούμε να τα αποφύγουμε. Δηλαδή τέτοια ποιότητα των ποδοσφαιριστών που εύκολα μπορούν να τα αποφύγουν. Και από εκεί και πέρα θα δείξει ο χρόνος. Δηλαδή σε δύο παιχνίδια δεν μπορώ να εξάγω συμπέρασμα και να σου πω πετύχαμε ή πάμε καλά ή δεν πάμε καλά. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι στην πρεμιέρα που ενδεχομένως να διούμαστε κάτι παραπάνω, δεν το πήραμε. Κάναμε ένα παιχνίδι χθες ειδικών συνθήκων, γιατί ασχέτως αν δεν ξεκινήσαμε καλά και δεχτήκαμε τον γκολ, προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, είχαμε εκείνο τον γκολ που δεν μέτρησε, που σωστά δεν μέτρησε βεβαίως, γιατί δεν είχε περάσει μπάλα τη γραμμή, αλλά θέλω να πω ότι βγάλαμε αντίδραση μετά. Ήρθε η κόκκινη κάρτα νωρίς στο παιχνίδι, παίζανε μία ώρα παίχτη λιγότερο κόντρα στην πρωταθλήτρια Ομόνια. Δεν είναι εύκολο να εξάγεις ασφαλή συμπεράσμα.
0: Yeah.
1: Και δεν θα το κάνουμε. Απλά υπάρχει ηρεμία στην ομάδα και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα λάθη μας για να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια.
0: Μια ομάδα με πολλούς νέους χρειάζεται και χρόνο και υπομονή και πιστεύω ότι είστε αισιοδοξοί για το μέλλον αυτής της ομάδας.
1: Ναι, μα αυτό λέω, Μάγκη, γιατί δύο παιχνίδια δεν μπορεί να αλλάξει. Τουλάχιστον ο δικός μας μέσα στην ομάδα ο τρόπος σκέψης μας δεν αλλάζει μετά από δύο παιχνίδια. Ούτε απογοητευτήκαμε, ούτε ενθουσιαστήκαμε, όπως είπα και πριν, μετά το παιχνίδι της πρεμιέρας. Εκτιμούμε ότι οι ποδοσφαιριστές που έχουν ποιότητα και αυτό που απομένει είναι ο χρόνος για να μπορέσουν να βγάλουν αυτή την ποιότητα που θεωρούμε ότι διαθέτουν. Τώρα πόσο μακριά θα μπορέσει να μας πάει αυτή η ομάδα φέτος είναι κάτι που θα διαφανεί. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να εξάγουμε συμπεράσμα.
0: Για άλλη μια αγωνιστική είχατε τραυματίες όπως και στην πρεμιέρα. Τι γίνεται για τον αγώνα της ερχόμενης Δευτέρας?
1: Εντάξει, πρέπει να πω ότι ο Βαν Άλβες ήταν στην αποστολή, ήταν στον πάγκο. Ήρθε τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα από ότι είχε αρχικά κινηθεί πίσω και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ήταν επίσης στην αποστολή ο Σαχίδη Αλάτσι, ο οποίος όμως δεν ήταν στο 100% και προτιμήθηκε να μην ρισκάρουμε τη συμμετοχή του, που σαφώς θα είναι πιο έτοιμος εν ώψη του αγώνα με τον Ύψωνα και ευελπιστώ ότι θα είναι στην αποστολή και ο Νικόλης για αυτή την αγωνιστική. Για αυτή την αγωνιστική.
0: Για ποιον είπες?
1: Για τον Νικόλης.
0: Α.
1: Και μένει να δούμε και την πορεία
0: Χάμπος.
1: Του Χαραλάμπους, κατά πόσο θα μπορέσει και αυτός να επιστρέψει στις προπονήσεις, θα πάρει το πράσινο φως, για να δούμε αν θα υπολογίζεται και αυτός, αλλά είναι κάτι που θα διαφανίσαμε στις επόμενες μέρες για το Χάμπος.
0: Κωστόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ομάδα σας.
1: Ευχαριστώ, Μάγκη. Καλή συνέχεια.
0: Να απαντήσω στο φίλο του 051 για μεταγραφές ΑΕΛ, αν έχει κάτι. Φίλε, θα έχουμε γύρω στη Μέγκη Τετάρτο τον ρεπόρτερ της ΑΕΛ, τον Μιχάλη τον Αριστίδου. Θα μας πει για τα ονόματα που έχουν ακουστεί, βασικά για τον Πιερό και για τον Μωρόν, τον Αϊτινό και τον Ισπανό Φορ. Να δούμε τι συμβαίνει, τι γίνεται. Το ψάχνει πάρα πολύ πάντως η ΑΕΛ για να μπορέσει να φέρει ένα από τους δύο παίχτες να την ενισχύσουν μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των Κομής και Τσατάκοβιτς.
2: Super Sport 104. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ για σένα.
7: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77777 040.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή! Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Μπορεί το Pelecil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο. Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
4: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
5: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
6: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Ita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
8: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
15: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.

0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Την περίπτωση του Κλήτων Σιάλα φαίνεται να εξετάζει η Ομόνια για ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής. Οι πράσινοι απέρριψαν πρόταση της ΝΟΑ Αρμενίας για τον Χατζηγιοβάνη. Στην κορυφή της λίστας της ΑΕΛ για το κέντρο της επίθεσης βρίσκεται ο Πιερό, ενώ ως εναλλακτική λύση εξετάζεται και η περίπτωση Μωρών. Γυρίζουν σελίδα στον Άρη και βλέπουν το παιχνίδι με την Κράσα Βαενή. Κρατάμε τα λάθη που κάνουμε για να τα διορθώσουμε. Δεν θα προχωρήσουμε σε άλλη μεταγραφική κίνηση, ανέφερε στον σταθμό μας ο Κώστας Παπαδόπουλος. Στη διάθεση του Παπαδόπουλου, η Μπακασέτας και Καρίγιος στον Αποέλ για το παιχνίδι με την Ανόρθωση. Αναμονή για τη γνωστοποίηση της απάντησης που έδωσε η UEFA στην COP σχετικά με το ζήτημα της νέας εταιρικής δομής. Το ψάχνουν για κεντρικό αμυντικό στην Πάφο, ενώ γίνεται προσπάθεια για ενίσχυση και στη μεσοεπιθετική γραμμή. Μπήκε στις προπονήσεις της ΑΕΚ ο Παλεάρη, αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Σαμπορίτ. Δεδομένη θεωρείται η απουσία του Μπέρκστρομ στην Ανόρθωση για το παιχνίδι με τον Αποέλ, ερωτηματικό Φουρτάδο. Ο Λοσάδα στον Απόλλωνα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ανδρέου, Λιούμπιτς και Μπράουν εν ώψη του ντέρπι με την Ομόνια. Το ταξίδι της ΑΕΚ Αθηνών στη League Face του Champions League αρχίζει σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στη ΛΑΣΚ, σέντρα στις 7.45. Επίσης για το Champions League στις 7.45 Μπριζ Αστον Βίλα, στις 10 Λίλ Πέτις, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Ιντερ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9.45 τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στην Ραντόμια Γκράντομ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Δόνη σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα σπορ.
1: Super Sport 104. Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Η εκπομπή 12 στα σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό το Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
1: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
2: Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, ακούτε Ζου Πεσπορ 104, την εκπομπή 12 στα Sport, 3η 8 Σεπτεμβρίου 2026, στο μικρόφωνο Μάκης Νικολάου, Στέφανος Στεφάνου στην ροή του ήχου και μαζί μας ο κύριος Κυπριανίδης για κάποιες φάσεις που έχει επιλέξει από τους δύο ψεσινούς αγώνες Πάφος Ολυμπιακός και Άρης Ομόνια. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολάου. Καλό μεσημέρι και στις φίλες και τους ακροατές.
2: Μάλιστα. Τι έχουμε?
3: Εντάξει, το πρώτο μας παιχνίδι είναι Πάφος Ολυμπιακός, όπου διευθύνθηκαν ο Θεόδωρος ο Κλέους μαζί με τον Ανδρέα
2: Τσαμπαλά.
3: Ναι. Μια φάση έχουμε. Κάποια δεσίματα που έπρεπε να κάποιοι ζήτησαν. Ναι. Δεν υπήρχε οτιδήποτε. Μια φάση που μπορεί να μιλήσουμε είναι το τέρμα που ακυρώθηκε στο 58 λεπτό της Πάφου, γιατί στο αρχικό στάδιο που εκδηλώθηκε η επίθεση, ή να το πούμε εκεί που κερδίθηκε την μπάλα για να εκδηλωθεί η επίθεση της Πάφου για να επιτευχθεί το τέρμα, ο Σέμα βλέπουμε τον να κρατάει από το χέρι, διότι η παλιά πέραν, μόλις περάσει στο κέντρο, ο επιθετικός του Ολυμπιακού κατά μέτωπον πήγαινε επιθετική ενέργεια προς την αιστεία της Πάφου. Ναι. Ο Σέμα τον έτρεξε από πίσω, του πήραν το χέρι, τον κρατούσε μέχρι που έπεσε στο έδαφος ο παίκτης του Ολυμπιακού, έχασε την μπάλα και από εκεί ξεκίνησε επιθετική ενέργεια της Πάφου, όπου επιτέθηκε το τέρμα. Φάνηκε, ζήτησαν από εκείνη τη στιγμή φάουλη του Ολυμπιακού, ο διαιτητής συμπέζεται, το τέρμα επιτεύχθηκε, μετά κάλεσε το ΒΑΡ τον διαιτητή να έρθει να δει τη φάση, διότι δεν ήταν και από τους δύο παίκτες κρατήματα, τραβήγματα. Ήταν μόνο καθαρά από το στέμα. Και αυτό φάνηκε στο κοντινό, στην κανονική ταχύτητα της λήψης, ότι το χέρι ανεπέστη να περνά εκεί από τη φανέλα του παίκτη της Πάφου.
2: Ναι.
3: Το 90% της παράβασης ήταν καθαρά του Σέμα. Και έτσι ακυρώθηκε το τέρμα. Σωστά. Πάμε στο Άρης Ομόνια. Αντωνίου Μενέλαος με Αντωνίου Μάριο. Στο τρίτο λεπτό έχουμε ένα μέσο μέσα στην περιοχή της Ομόνιας, ο Κουλυμπαλή μαζί με τον Βέρτον. Ο άμπρος έξω, ο Κουλυμπαλή, εκεί που πάει να τον μαρκάρει, είναι όμον με όμον. Πιο δυνατός ο Κουλυμπαλή, πάντησε καλύτερα τα πόδια του και ήρθε σε επαφή με τον Βέρτον. Όταν είναι όμον με όμον, δεν έχουμε παράβαση.
2: Το άκερο μαρκάρισμα που λέμε, έτσι.
3: Συγγνώμη.
2: Το άκερο μαρκάρισμα που λέμε.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: 8 λεπτό. Ένα μελέμε στην περιοχή της Ομόνιας. Ο βοηθός διαιτητής σε μια παλιά που κατευθυνόταν προς τα δίχτυα και την απόκρουσε ο Κουλυμπαλή, μετά την απόκρουση του Κουλυμπαλή ύψωσε σημαίνει ότι η μπάλα πέρασε εξ ολοκλήρου τη γραμμή τέρματος. Ναι. Είπαμε, το τέρμα θα ελεγχθεί και μετά θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Εκεί που αναμέναμε και από τα ριπλέ που μας έδειξαν, αρχίσαμε και είχαμε αφιβολίες κατά πόσο και περιμέναμε τη λήψη από την κάμερα που είναι στη γραμμή του κόρνε, γραμμή τέρματος, για το offside ή γιατί αν πέρασε τη γραμμή τέρματος στην μπάλα. Εκεί φάνηκε καθαρά ότι η μπάλα ένα πολύ μικρό μέρος της πέρασε τη γραμμή. Τα υπόλοιπα 3/4 περίπου της μπάλας ήταν εκτός, ήταν πάνω στη γραμμή, που σημαίνει δεν ήταν τέρμα. τελικά αυτή η κάμερα, αυτές οι δύο κάμερες, βοήθησαν πάρα πολύ.
2: Που μπήκα στο κόρνερ.
3: Ναι. Μας έβγαλαν από πολλούς μπελάδες.
2: Σωστό.
3: Να λέμε και τα καλά. Δύο κάμερες δεν τη βοήθεια έδωσαν. Διότι κάποτε που λέμε ότι με 5, 7, 8 κάμερες δεν μπορεί να κάνεις πλέον με την ταχύτητα του παιχνιδιού σήμερα, που έχουν οι αγώνες, να καλύψεις αξιοπρεπώς ένα παιχνίδι. Το Champions League είναι 18 μίνιμουμ κάμερες. Μίνιμουμ. Λοιπόν, και κάλεσε το ΒΑΡ το διαιτητή, είπε στο διαιτητή το ΒΑΡ ότι η μπάλα δεν πέρασε, μας έβαλαν το πλάνο σταματημένο και πράγματι βλέπουμε ένα πολύ μικρό μέρος. Τώρα ο Πολύδωρος Χριστοδούλου που ήταν ο βοηθός διαιτητής, εκεί πόσο σίγουρος ήταν, διότι για να δώσεις τέρμα πρέπει να είσαι όχι 100% σίγουρος, εν τέρμα που δίνεις.
2: Σωστόν έπρεπε να... νομίζω ότι άργησε και λίγο να του πει.
3: Άργησε, ναι, ίσως να ξεκαθαρίσει η πάση. Μήπως ξαναέρθει και πει τέρμα να μην το σταματήσει τον αγώνα, ή ότι είχε και καιρός ίσως. Διότι έστω και μια μικρή αφιβολία να έχεις, αφού ξέρεις ότι υπάρχει το ΒΑΡ. Γιατί παίρνεις εσύ το ρίσκο να μείνεις εκτεθειμένος.
2: Μάλιστα.
3: Σωστά στο 31 όμως ακύρωσε ο βοηθός διαιτητής τέρμα του Άρη,
2: το οποίο επιβεβαιώθηκε
3: και από το ΒΑΡ.
2: Φάνηκε.
3: Ναι. Και εδώ ότι φαίνεται ο παίκτης, άφησε τον, έβαλε το τέρμα και μετά έξω τη σημαία, ήταν σωστός. Σωστή κοκκινή κάρτα στον Κορέιρα, διότι σταμάτησε προφανήν ευκαιρία να επιτέξω τέρμα.
2: Ο Κορέιρα πάντως έκαμε και ανάρτηση στα social media και απολογήθηκε στους συμπαίκτες του και τους οπαδούς για το λάθος που έκανε.
3: Ήταν ξεκάθαρο, διότι βλέπετε και ο ίδιος θα αντιλήφθηκε, διότι ναι μεν η μπαλά ήταν στον αέρα και ερχότανε, αλλά όπως τον τράβηξε τον παίκτη της Ομονίας σκέπεσε, βλέπετε η μπαλά πήγε και χτύπησε πάνω του παίκτη, δίπλα από τον παίκτη της Ομονίας. Δηλαδή εκεί που έτρεχε σωστά ο παίκτης της Ομονίας, η μπαλά όπως έπεσε θα μέσα στα πόδια του.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό είναι ο διαιτητής δεν είχε πλέον άλλο περίπτωση, είδεν το αυτόν όλο το σκηνικό, την μπάλα ήταν εύκολο να γίνει κάτοχος και ήταν πρώτου τέρματος. Από εκεί που ήταν μπορούσε να σωτάρει, να πλασάρει, να κάνει χίλια δύο πράγματα. Δεν ήταν ούτε πλάγια, ήταν κάθετος προς το τέρμα.
2: Ναι.
3: Πάμε στο 34 στο 50 λεπτό, το πέρασε για τον Άρη. Εντάξει, εδώ φαίνεται να κουμπάει λίγο την παραλογαμιντικός, όμως με το σώμα του, όμως έμεσε εκεί μες στον διάδρομο, χτύπησε και πάνω στα πόδια του παίκτη.
2: Τον βρήκε κάτω.
3: Ναι, χτύπησε το σώμα του που αμυντικού, όχι με το πόδι, με το πόδι μπορεί να πέσει την παραλογα, αλλά με το σώμα του όπως έμεσε μες στον διάδρομο του παίκτη, ο οποίος δεν έχει μόνο τα περιθώρια εκεί κοντά να τον αποφύγει και σωστά δόθηκε το πέρασμα. Αυτές ήταν οι φάσεις.
2: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πλανίδη, από Δευτέρας.
3: Παρακαλώ.
2: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Το ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό το Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.

0: Και ολοκληρώνουμε με ΑΕΛ, με ρεπορτάζ ΑΕΛ την εκπομπή μας. Θα ακολουθήσει το ένθετο με την Αναστασία Πέτρου μετά την 1:30. Μιχάλη Αριστίδου είναι μαζί μας, ο ρεπόρτερ των Γαλλοκυτρίνων της Λεμεσού. Μετά την ντροπιαστική ίτσα που δέχθηκε η ομάδα στην πρεμιέρα. Υπάρχει, κυριαρχεί ο προβληματισμός, αλλά και πρέπει να ενισχυθεί επιθετικά η ομάδα. Χαιρετούμε, κύριε Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη. Καλό μεσημέρι και στα χωρίς μας.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται με το θέμα ενίσχυση και έτσι και τον απόϊχο του αυτής της πολύ βαριάς ήττας.
1: Για τον απόϊχο, το είπαμε και χτες, είναι μια βραδιά, όπως πολύ σας ανέφερε, ντροπιαστική για την ΑΕΛ, όχι γιατί έχασε από τα πόδια της εκδοσία, για την έκταση και τον τρόπο λοιπόν, που είχατε περισσότερο.
0: Έτσι, ακριβώς αυτό εννοούμε.
1: Ακριβώς. Είναι κάτι που το θέλω να αφήσουν εύκολα να χρησιμοποιήσουν στην ΑΕΛ. Το έχουν ξεχάσει και καλά κάνουν και οφείλουν ήδη να σηκώσουν, να χτίσουν κεφάλι και να σηκώσουν μανίκια έτσι ώστε να προσταθούν όπως πρέπει να προσταθούν την Παρασκευή. Τώρα ζητάει για χειμήνη. Με τη Νέα Σαλαμίνα. Εντάξει, μια ήττα στην εκδοχή από τα ΠΕΛ δεν είναι εκτός προγράμματος. Περαμένου αυτό που συμπλήρωσε πάρα πολύ είναι το πώς ήρθε αυτή η ήττα και το σκόρ εννοείται. Της ήττας. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να μείνει σε αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα με μυθαλιότητα και να δούμε πώς προχωράνε έτσι ώστε να επιλέξουν τους στόχους τους.
0: Και προβλημάτισε και αμυντικά, εντάξει επιθετικά ήταν το πρόβλημα που χάσαν τους δύο επιθετικούς με τους οποίους η ομάδα χτίστηκε. Τι γίνεται, εντάξει θα προσπαθήσει η ώρα η ομάδα να ηρεμήσει, να σύνταξει δυνάμεων που λέμε εν όψη του αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα την Παρασκευή στη Λεμεσό, αλλά αυτό που θέλει να ακούσει και ο κόσμος και που επήγει είναι να ενισχυθεί στο επιθετικό κομμάτι.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι πλησιάζουμε στο τέλος του μεταγραφικού περίοδου. Μια μέρα είμαστε πίσω, αφού αύριο ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος. Mm-hmm. Στην ΑΕΛ θέλουν να ολοκληρώσουν την μεταγραφή ενός τουλάχιστον επιθετικού κορυφής. Έχουν βάλει και στο ύψος ψηλά τον τύχη. Τα δύο τελευταία, οι δύο επικρατές περί της ουσία είναι η Σαντζής Πιερό, ο οποίος είναι εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολη της ΑΕΚ και ο Λοβρέν Μωρό, ο οποίος είναι εκτός πλάνων της ομάδας του Άρη Θεσσαλονίκης. Το καλό για την ΑΕΛ φαίνεται ότι τα έχει βρει με τις ομάδες τους όσον αφορά το ποσοστό που θα πληρώνει η ίδια και πόσο θα μένει για να τη δώσει η ΑΕΚ ή ο Άρης Αντιστή, ανάλογα με ποιος θα έχει στην ομάδα. Διότι μιλάμε για συμβόλαια αφαίρεση του εκατομμυρίου, ίδιο αυτοί που προσφέρετε. Και δεν μπορώ να δώσω εννοείται ένα τέτοιο συμβόλαιο. Θα μπορώ να πληρώσω μέρος του ποσού. Έχει συμφωνηθεί αυτό το μέρος του ποσού, είτε είναι την ΑΕΚ είτε με τον Άρη. Και πλέον είναι θέμα περισσότερο ποιος προσφερθείς θα πει το ναι και να κατέβει στην Κύπρο. Πρώτη επιλογή είναι ο Αϊτινός, ο Φάντης Πιέρο. Αυτό έχω έτσι, το νούμερο ένα το πω έτσι. Το νούμερο δύο είναι ο Νοβρεμόρο. Τώρα, νομίζω ότι όποιος και από τους δύο πει το ναι, στην έρθει θα έχουμε ενισχυθεί με ένα πολύ σημαντικό όνομα όσο αφορά την κορυφή της επίθεσης. Μετά και την αντυχία που είχαν την πρώτη αγωνιστική να χάσουν τους δύο επιθετικούς κορυφής, τον Γκόμης και τον Σπαντάκοβιτς, στην ουσία τους έχουν χάσει για όλη την χρονιά.
0: Άρα λες Πιερό έχει προβάδισμα.
1: Ναι, νομίζω μοιάζει να ταιριάζει περισσότερο στα θέλω του Μπομπού Μαρτίνς. Όπως που αγωνίζεται. Είναι ένα ψηλό για τον ένοπε ασκάρι ο Πιερό. Έχει και τα φύγη στα πόδια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό για το transition. Αντιθέτει με τον Μωρό που είναι αν θέλεις πιο στατικός προσθέτης. Μάκη, αλλά δείχνει ο Μωρό να έχει καλύτερα τελειώματα από τον Πιερό. Προς την αιστεία. Θα ζυγίζουν τα ΑΕΛ, τα ξέρουν και ήδη προφανώς και θα πάρουν την αποφασή τους.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο που το προστάσεις στις ΑΕΛ?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Είμαστε στην αναμονή ίσως και εδώ σήμερα να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, μία θα είναι, λογικά. Θα ανέκτησε αν πάρουν δύο πρόσεχτες στην ΑΕΛ. Ενώ αυτή τη αξία έτσι δεν ξέρω θα κινηθούν για καταλόγο Β, για παράδειγμα. Αλλά μιλάει για αυτού του περιμήκου πρόσεχτη και με τα χρήματα που χρειάζεται να δαπανηθούν. Ήδη η ομάδα έχει πιάσει δουλειά ρόψη της μιας παραμήνας.
0: Θα λείπει και ο Καφού.
1: Θα λείπει και ο Καφού λόγω της κόκκινης κάρτας και θα περιμένουμε να δούμε αν θα είναι δύο ή περισσότερες αγωνιστικές που θα δημιουργηθεί ο ποδοσφαιριστής. Οπότε πάμε στις... είναι τέσσερις από τις ρημαντός δόγια, αλλά πλέον νομίζω θα πρέπει να φύγουμε από την λίστα μας του Σταυρακούπης και Κομής, διότι
0: δεν
1: θα
0: δούμε
1: όλη τη χρονιά. Οπότε δεν πρέπει νομίζω καν να φέρουν να φέρουμε, αφού χάνουν τη χρονιά και δύο και θα είναι στο αποζόγιο καθόλου τη διάρκεια.
0: Πάντως έχει ανακοινώσει και η ΑΕΛ τις λεπτομέρειες για προπόληση των εισιτήριων εν ώψη την Παρασκευή 8 η ώρα στο ΑΜΕΓΑ. Ο κόσμος ο οποίος ήταν εντυπωσιακός στη Λευκοσία.
1: Ναι, στήριξε την ομάδα του, έφυγε απογοητευμένος από την πρωτεύουσα. Ας περιμένουν να έχουν κόσμο το μέλλον της Παρασκευής. Δεν ξέρω αν θα πλησιάζει τα νούμερα της χρονιάς κόντως και να αποθεί. Εάν κάποιοι έχουν απογοητευτεί από τα σύστημα κόντως του ΑΠΟΕΛ. Αλλά σίγουρα τους στέλνουν δίπλα τους για να τους βοηθήσουν για να φτάσουν σε ακόμα μια νίκη.
0: Σε ευχαριστώ Μιχάλη, να είσαι καλά. Και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. ΑΕΚ Αθηνών.
1: Να ξεκινάμε απόψε.
0: Αν πούμε το πρόγραμμα, ΑΕΚ ΛΑΣΚ 8 παρατέταρτο, μπροστά στον Βίλα την ίδια ώρα. Στις 10 Μπορούσια Ντόρμουντ Βιγιαρεάλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι, Λίλ Ρεάλ Μπέτις και Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ. Τα 6 παιχνίδια της πρώτης δόσης, της πρώτης αγωνιστικής έχουμε και αύριο και την 5η παιχνίδια. Τα οποία θα μεταδοθούν από τα γάλια της Σεταβίτσου. Ευχαριστώ Μιχάλη μου. Ας είσαι καλά. Επίσης. Εδώ έχουμε ολοκληρώσει την εκπομπή της Τρίτης. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Από τον Μάκη Νικολάου, τον Στέφανο Στεφάνου, ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα, πολιτικό δελτίο και η συνέχεια της εκπομπής με την Αναστασία Πέτρου στο ένθετο της Τρίτης. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
2: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία. Ανδρέας Χαραλάμους.
4: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες.
6: Βρείτε τη μαγιά σας!
5: Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων, μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς, μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς, μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm, μόνο 29,95. Επιπλέον, μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
7: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
8: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 1:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάτη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Πραγματοποιείται σήμερα η τριμερή σύνοδος κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου στο El Alamein. Νίκος Χριστοδουλίδης, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι θα συζητήσουν τις κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, ενώ στο επίκεντρο θα τεθεί και η ενίσχυση των τριμερών σχέσεων. Πριν από την τριμερή σύνοδο, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογο του. Επίσκεψη στην Κύπρο θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσκοκ, κατόπιν πρόσκλησης του πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Οι δύο πρόεδροι θα έχουν κατηδίαν συνάντηση κατά την οποία θα συζητήσουν τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Αναστολή της ποινικής δίωξης για 3 από τους 6 κατηγορούμενους για τον φόνο του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, ανακοίνωσε η κατηγορούσα αρχή ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Λεμεσού. Ο 30χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε την κατηγορία κλοπής οχήματος και αναμένεται να οριστεί νέα διαδικασία για τα γεγονότα. Οι 6 κατηγορούμενοι ηλικίας 28 έως 51 ετών δεν παραδέχθηκαν τις 15 κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, οι οποίες περιλαμβάνουν φόνο εκ προμελέτης και συνωμοσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγηλε δύο νέα σχέδια συνολικού ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη των αγροτών για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους του αγροτικού πετρελαίου και των λιπασμάτων. Η Μόσχα φέρεται να επέδωσε στους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το μήνυμα πως είναι διατεθειμένη να αρχίσει εκ νέου διαπραγματεύσεις για το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, βλέποντας ενδεχόμενη αποκλιμάκωση τον χειμώνα. Συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο τα ξημερώματα της Τρίτης, μετά από 3 ημέρες αναστολής των επιθέσεων που συνέπεσαν με την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στην Ουκρανία. Η Ουκρανική αντιεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε ενώ αναφέρθηκαν πλήγματα και πυρκαγιές σε προάστια της πρωτεύουσας.
11: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
12: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
13: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
14: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
15: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
16: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
17: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
18: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
19: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
10: Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Θερμοκρασία θα ανέρθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Η συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
20: Super Sport 104.
21: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
22: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
23: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
24: Είναι έρωτας.
23: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
25: Το ένθετο ή άλλη.

0: αλυσίδα της Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.
1: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
0: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε Super Sport 104 και το ένθετο άλλη πλευρά στον αθλητισμό. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Στεφάνου. Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν αθλητή που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στην Κυπριακή Ενόργανη Γυμναστική και έχει ήδη γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Ο λόγος για τον Νεόφυτο Κυριάκου, ο οποίος επέστρεψε από το Τάραντο της Ιταλίας, όπου στους Μεσογειακούς Αγώνες ανέβηκε στο βάθρο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο μονόζυγο. Νεόφυτε, συγχαρητήρια και καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
1: Γεια σας καλωσορίζω και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε στο ραδιόφωνο.
0: Πώς είσαι, είσαι καλά?
1: Είμαστε μια χαρά, επιστρέψαμε τώρα από τους αγώνες και ξαναμπαίνουμε στη ρουτίνα.
0: Έτσι, να ξεκινήσουμε φυσικά από το Ταραντό, να μας πεις πώς ήταν συνολικά η εμπειρία σου στους Μεσογειακούς και τι κρατάς περισσότερο από αυτή την διοργάνωση.
1: Γενικά η διοργάνωση ήταν εξαιρετική. Υπήρχαν πάρα πολλοί αθλητές από όλα τα αθλήματα. Πήγα τότε με ένα στόχο να πάω να καταφέρω να μπω τελικούς των οργάνων, ειδικά στο Άλμα και στο Μονόζυγο που έχω πιο δυνατά προγράμματα. Αν που την πρώτη μέρα καταφέραμε να μπούμε στους τελικούς, μετά ήταν η επιθυμία να μπω στο βαθρό και έτσι και έγινε στο τέλος της ημέρας. Ήρθαμε Πέμπτη στο Άλμα και καταφέραμε στο Μονόζυγο να πούμε τρίτη θέση.
0: Άνοιξε η όρεξη που λέμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πριν πεις έτσι στον αγώνα, είχες στο μυαλό σου ότι θα έρθει αυτό το μεταλλείο?
1: Ναι, γιατί και στο Άλμαν είχα, επειδή στο Άλμαν έχω παραπάνω επιτυχίες στο Μονόζυγο, είμαι πιο έμπειρος στο Άλμαν, πίστευα ότι θα μου μεγάλια, αλλά δυστυχώς, εντάξει, που το έκαναμε δύο Άλμαν, από το δεύτερο Άλμαν έκανα έτσι ένα μικρό λαχάκι μου, στέρισε το μετάλλιο, γιατί ήταν πολύ κοντά, η τέτοια θέση από την τρίτη ήταν μηδαμινή διαφορά.
0: Και μάλιστα αυτή τη στιγμή είχε και κάτι ιδιαίτερο, αφού ανέβηκε στο άθρο μαζί με τον συναθλητή σου, τον Μάριο Γεωργίου, μία από τις πιο όμορφες εικόνες που είδαμε εμείς από την Κύπρο. Πώς ήταν έτσι να μοιράζεστε αυτή τη στιγμή ως δύο Κύπροι αθλητές?
1: Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή, δηλαδή ξεκίνησε ο Μάριος, ήταν στη δεύτερη θέση να αγωνίζεται στην δεύτερη θέση. Έκανε ένα πολύ καλό πρόγραμμα, ανέβηκε στην πρώτη θέση. Μετά εγώ ήμουν όγδος αθλητής, ήμουν ο τελευταίος αθλητής και έπρεπε να κάνω ένα καλό πρόγραμμα έτσι ώστε να μπω και εγώ στα μετάλλια. Και έτσι έγινε, ήμουν τελευταίος αθλητής, έκλεισα τον αγώνα και καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή που προσγειώθηκα πριν κάποιες βαθμολογίες ότι είμαι βάθρο σίγουρα, τι θέση θα ήταν.
0: Και έπαιζε έτσι η αυλαία της διοργάνωσης με τον καλύτερο τρόπο, θα έλεγα.
1: Ναι, εξαιρετικό και το συνέστημα που κλείσε ο αγώνας και καταφέραμε και πήγαμε δύο αθλητές στο βάθρο, ήταν εξαιρετικό.
0: Και μαζί με τα μετάλλια σας εννοείται ότι σπάσατε και το ρεκόρ που είχαμε στο ΡΑΝ. Φτάσαμε στα 18 μετάλλια πλέον.
1: Ναι. Η Κυπριακή Αποστολή συνεχώς δυναμώνει, έτσι και ενόργανη ταυτόχρονα πάει πάρα πολύ καλά, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα που το στόχος μας σαν αθλητές που είμαστε στην γυμναστική είναι να περάσουμε στους Ολυμπιακούς του LA. Το ομαδικό εταιρείο, δηλαδή να περάσουμε 5 αθλητές, είναι ο τελικός μας στόχος, δηλαδή από του χρόνου ξεκινούν οι προκρίσεις και αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Έτσι, Νεόφυτε, αν κάνεις έναν απολογισμό μέχρι σήμερα, πώς θα χαρακτηρίζεις τη φετινή σου χρονιά? Έχεις πετύχει σημαντικές διακρίσεις και έχεις αγωνιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Γενικά η χρονιά φέτος πάει πάρα πολύ καλά. Είχαμε έναν πολύ βαρετό πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε με την χρονιά με 4 World Cups που πήγαμε. Είχα μια καλή κατάταξη στην Παγκόσμια Κατάταξη, τα 23 στην Παγκόσμια Κατάταξη του Αλμάτος.

0: Συνεχίσαμε μετά με το. Ήταν οι κοινοπολιτιακοί αγώνες, που εκεί επίσης ήταν ένα όνειρο που είχα μπει στα βάθρα και κατάφερα στο άλμα με έναν πολύ καλό άλμα στον τελικό να μπω στα βάθρα, τρίτη θέση μπάλε. Μετά ήρθε το ευρωπαϊκό που είχα μια πολύ καλή εμφάνιση, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να μπούμε στον τελικό οργάνο, ας πούμε, στο άλμα, που είχα πέσει πανεπιστημιακά τελικό στο πανευρωπαϊκό, αλλά καταφέραμε σαν ομάδα να πιάνουμε για πρώτη φορά την πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που έρχεται σε ένα μήνα, που θα είναι στο Ρότερνταμ. Και μετά ήταν οι μεσογειακοί αγώνες που καταφέραμε και πήραμε και εκείνη τα λεπτά. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά.
1: Υπάρχει κάποια στιγμή έτσι που ξεχωρίζεις περισσότερο από αυτές που ανέφερες?
0: Βασικά και οι δύο στιγμές των κοινοπολιτιακών που πήραν τρίτη θέση και ανέβηκα στο βάθρο ήταν μια ξεχωριστή στιγμή. Επειδή ξαναμπήκα τελικώς στους κοινοπολιτιακούς στο άλμα, αλλά δεν κατάφερα να πω. Ήμουν 7ος-8ος, δεν θυμάμαι ακριβώς, και αυτή τη φορά κατέφερα στους κοινοπολιτιακούς αγώνες να αρκεώ μετάλλιον, και η στιγμή στις μεσογειακούς επίσης, γιατί πρώτη φορά παίρνω τελικώς στους μεσογειακούς, αλλά αυτή τη φορά πήραμε και μετάλλιο στους μεσογειακούς και ήταν και εξωριστή στιγμή, γιατί πήγαμε στο βάθρο, εγώ και ο Μάριος ήταν. Ναι. Ήταν και δύο έτσι πολύ σημαντικές διακρίσεις για μένα και ενώ για τους στόχους που είχα και για τον προπόνηση που έκανα ήταν ενώ έφκανε με καρπούς.
1: Ναι, σαφώς. Και τώρα κοιτάμε μπροστά, όπως είπες, παγκόσμιο πρωτάθλημα εν όργανης στο Ρότερνταμ, πρώτη φορά για την εθνική. Τι σημαίνει έτσι για σας ως ομάδα?
0: Ως ομάδα αυτό η πρόκριση είναι ένα βήμα πιο μπροστά προς την επίτευξη του στόχου, όπως σας είπα πριν, για το περάσουμε σαν ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινούν το πίσω του χρόνου, το 28 Ολυμπιακοί Αγώνες. Ήταν μια πολλά σημαντική έτσι, πορεία, έτσι ώστε να δούμε το επίπεδο μας, να δούμε σαν ομάδα στην παγκόσμια κατάταξη που βρισκόμαστε. Ναι, είναι κάπως σαν επίτευγμα προς τον τελικό στόχο. Αυτό είναι το...
1: Φασούλη,
0: να γεμίσει.
1: Και τη φετινή χρονιά υπάρχει κάποιος άλλος αγώνας? Πώς έχει το πρόγραμμα μετά το παγκόσμιο?
0: Μετά το παγκόσμιο δεν έχει κάποιον αγώνα. Ξεκινούν ξανά, τελειώνει η σεζόν. Ξεκινούν ξανά αγώνες στο Φερβάριν που ξεκινούν τα World Cups, που είναι πάλι αγώνες πρόκρισης για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και ναι, το Φερβάριν ξεκινά ξανά χρονιά και το παγκόσμιο του χρόνου θα είναι οι πρώτες προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28.
1: Υπάρχει έτσι κάποια διοργάνωση που... Έτσι θες περισσότερο να αγωνιστείς σε αυτή τη σημείωσε στο καλεντάρι σου?
0: Για φέτος?
1: Για του χρόνου.
0: Για του χρόνου υπάρχουν πάρα πολλές διοργανώσεις. Είναι ξεκινούν με τα 4 World Cups που εκεί πρέπει να εκτελέσουμε πολύ καλά για ποιά είναι τις προκλήσεις που χρειαζόμαστε. Είναι το ευρωπαϊκό που εκεί πάλι ξεκινούν πάλι οι προκλήσεις για το ομαδικό να περάσουν στο παγκόσμιο. Και το παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι η τελικός δρόμος για να δούμε αν καταφέρουμε να πιάμε την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς.
1: Θα τα καταφέρετε, είμαστε σίγουροι.
0: Και εμείς ευπίζουμε αυτό το ίδιο.
1: Μάλιστα, Νεόφυτε, δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να προσθέσεις κάτι άλλο προτού κλείσουμε.
0: Θέλω να ευχαριστήσω όλους που με στηρίζουν, γιατί έχει πάρα πολλούς ανθρώπους πίσω που με στηρίζουν σε όλο αυτόν τον αγώνα, την οικογένεια, φίλους, συγχωριανούς, ενώ έχω αρκετή στήριξη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τους υπόσχομαι ότι έρχονται και περισσότερα να ανεβούμε ακόμη πιο ψηλά.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νεόφυτε, και κάθε επιτυχία και στο παγκόσμιο και στις επόμενες διοργανώσεις που έρχονται, και εννοείται θα είμαστε σε επαφή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, μου καλέσατε. Ευχαριστώ πάρα
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, bye-bye.
1: Και περνάμε σε Φόρμουλα 1. Μετά από αυτό το θεαματικό Grand Prix στη Μόντζα, δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε σήμερα μαζί μας τον Φρίξο Μασούρα. Φρίξο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια, καλό μεσημέρι σε όλους και όλες που μας ακούνε.
1: Η Μόντζα μας χάρισε έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο νεαρός Κίμι Αντωνέλη και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτόν. Φρίξο, να μας πεις πόσο σημαντική ήταν αυτή η νίκη για τον ίδιο.
2: Κοίτα, Αναστασία, καταρχάς βαθμολογικά τολμώ να πω δεν έπαιξε ιδιαίτερη σημασία στο τι κάνει μέχρι στιγμής. Φέτος ήταν απλά ακόμα μια νίκη εάν πάρεις τα αποτελέσματα από μόνας του. Αλλά το ότι κατάφερε σε έναν αγώνα στον οποίο η Mercedes θεώρησε σωστό να του αλλάξει και κινητήρα και πήρε τον αναβαθμισμένο κινητήρα, που είναι σημαντικό αυτό για να εξηγήσουμε και στον κόσμο ότι είχε στα χέρια του το καλύτερο πιθανό εργαλείο για να κάνει αυτό που έκανε χθες ο Αντώνελ, προχθές ο Αντώνελ. Παρ' όλα αυτά χρειάστηκε σθένος και χρειάζεται να είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να το κάνει μέσα στο μονοθέσιο αυτό το πράγμα. Είδαμε πολύ μεγάλους οδηγούς με άψογα μονοθέσια να μην τα καταφέρνουν. Ενώ ο Αντωνέλη στα 20 του κατάφερε να κάνει αυτό το τεράστιο επίτευγμα, να πάρει την νίκη μπροστά από τον Ράσελ, ο οποίος υποτίθεται θα ήταν η σημαία της Mercedes στην Μόντσα την Κυριακή, καθώς δεν είχε πίνει, έπρεπε να πάρει την pole, πήγε στραβά εκείνο εξ αρχής με τον Pierre Gasly να γράφει και αυτό στην δική του ιστορία μετά από 9 χρόνια παίρνοντας μια pole position και να χάνει και τη μάχη της Κυριακής. Εντάξει, συγκυρίες, στρατηγική, σκληρά, ελαστικά και λιμάν, εντάξει, όλα παίζουν ρόλο, αλλά στο τέλος της μέρας το αποτέλεσμα είναι ότι κατάφερε από 19ο Αντωνέλη να έρθει και να πάρει την υποτιθέμενη σχεδόν σίγουρη νίκη του Ράσελ μέσα από τα χέρια του.
1: Και μιλάμε για τη Μόντζα, όπου το παραμικρό λάθος μπορεί να σου κοστίσει πολύ.
2: Ρωτήστε τον Charles Leclerc να σας πει ακριβώς πώς θα κοστίζουν τα λάθη στην Μόντζα. Κρατάω έτσι μικρό καλάθι όσον αφορά το τι έγινε εκεί, γιατί μου φάνηκε περίεργος ο τρόπος που έφυγε το μονοθέσιο. Δεν είναι αρκετό απλά να πατήσεις επάνω στο AstroTurf ή την άσπρη γραμμή και να σε ρίξει με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ προσωπικά. Δεν τον χρεώνω απευθείας με όλο το λάθος. Αλλά ναι, όταν είναι τόσο ψηλές οι ταχύτητες, τα ατυχήματα συνήθως είναι πάρα πολύ σφοδρά. Ήταν 50-55 G η ένταση της επαφής που είχε με τις μπαριέρες. Ευτυχώς είναι ελαστικά. Να πούμε ότι ο ίδιος υπήρχε μια έτσι ανησυχία για την όρασή του. Βλέπε λίγο θολά για τις επόμενες ώρες μετά από τον αγώνα. Αλλά
1: διάσταση
2: η τελευταία
1: ενημέρωση.
2: Λογικά όχι, γιατί δεν υπόθηκε κάτι και νομίζω θα είναι εντάξει να τρέξει στην Μαδρίτη, κάτι που δεν θα κάνει και πάλι ο Χατζάρ.
1: Μάλιστα. Άρα δεν θα το δούμε για άλλη μια φορά.
2: Τρεις αγώνες συνεχόμενους ακριβώς. Ο Λίαμ Λόσον θα έχει ξανά ευκαιρία με την Red Bull και ο Yuki Tsunoda που βαθμολογήθηκε στην Μόντζα θα έχει ξανά ευκαιρία με την Racing Bulls, ενώ ο Leclerc, επαναλαμβάνω, φαίνεται να είναι εντάξει να τρέξει στη Μαδρίτη.
1: Ναι, ο Τσουνόδα που προσπαθεί να τα βρει και λίγο με τους νέους κανονισμούς που τον είδαμε και στη Μόντζα.
2: Ναι, πάλεψε να συνηθίσει να ανοίγει τις στέρυγες εκεί που έπρεπε, αλλά για να καταλήξει και να πάρει και βαθμό, νομίζω μια χαρά τα βρήκε ο Ιάπωνας μέχρι το τέλος του αγώνα.
1: Ο Verstappen κατάφερε να ανέβει στο βάθρο παρά τις δυσκολίες της Red Bull.
2: Ο Verstappen, εντάξει, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και εμείς να αντιληφθούμε πλήρως ότι εάν δεν έχει το τέλειο μονοθέσιο ο Max, δεν θα σταματήσει να παραπονιέται.
1: Ναι.
2: Και καταλαβαίνω το γιατί. Δεν είναι εδώ για να παίρνει τρίτες θέσεις, δεύτερες θέσεις, είναι εδώ για να μαζεύει νίκες και πρωταθλήματα. Ένας οδηγός όπως είναι ο Max, αυτή είναι η δουλειά του, αυτό είναι το ζητούμενο. Εάν το μονοθέσιο δεν είναι τέλειο, θα συνεχίσει να παραπονιέται. Προφανώς κάτι έχει θετικό το μονοθέσιο της Red Bull Racing. Μαθαίνουμε ότι έχει τον πιο δυνατό κινητήρα, ερχόμαστε στην Μόντζα και ήταν πίσω από τις δύο Mercedes. Οπότε σίγουρα κάτι ισχύει για τον κινητήρα της Red Bull Ford. Είναι καλή μονάδα ισχύος, φάνηκε στην Μόντζα. Στο Spa ίσως να μην είχε την ευκαιρία να λάμψει τόσο πολύ, αλλά εδώ φάνηκε και είμαι σίγουρος ότι εντάξει, είναι σε έναν σωστό δρόμο η Red Bull. Δεν νομίζω όμως να μπορούν να φτάσουν την Mercedes σύντομα.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο.
2: Ναι.
1: Με τον σίγουρα αέρα που έχει ο Αντωνέλη και ο Ράσελ, εντάξει.
2: Ναι, ο Ράσελ τι αέρα να έχει, ό,τι αέρα έχει τον έχασε την Κυριακή.
1: Ναι, εντάξει. Είναι εκεί δεύτερος.
2: Ακριβώς. Δεύτερος όμως, και το λέω ότι με το που τελείωσε η περσινή σεζόν όλοι λέγαμε ότι οι νέοι κανονισμοί θα δουν μια Mercedes με πολύ δυνατό μονοθέσιο, το περιμέναμε αυτό, και θα είναι η χρονιά του George Russell.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι οτιδήποτε εκτός από την χρονιά του George Russell, ο οποίος δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι καταστροφή θα είναι αν χάσει και την δεύτερη θέση στην κατάταξη.
1: Ναι, σίγουρα. Και σε θέμα ψυχολογίας εννοείται, για τον ίδιο τον οδηγό.
2: Η ψυχολογία του είναι ήδη στον άδειρ. ειδικά μετά από αυτό που έγινε την Κυριακή. Είναι λες και έπαιξε δεύτερο βιολί και στον Γκασλί, που αδιανόητο για τα δεδομένα τα φετινά, είναι το έκτο ταχύτερο μονοθέσιο να κερδίζει την pole μπροστά από τον Ράσελ. Και την Κυριακή, εντάξει, απλά δεν υπήρχε τρόπος να σταματήσει κάποιος τον Αντωνέλη.
1: Ήταν και εξάλλως ο Βόλφ.
2: Νομίζω του πέρασε με το Weber σε καρό σημαία, το 1-2 νομίζω, εντάξει, το happy μελώθηκε αρκετά καλά, νομίζω πως μια χαρά είναι ο Αυστριακός, γιατί η Mercedes συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και στα δύο πρωταθλήματα.
1: Ναι, ναι. Και αφήνουμε τη Μόντζα και κοιτάμε πλέον μπροστά, Grand Prix στην Μαδρίτη, τι περιμένουμε έτσι να δούμε εκεί φρίξω.
2: Πολύ καλή ερώτηση, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει δει ποτέ κανείς αυτή την πίστα μπροστά του.
1: Ναι.
2: Να εξηγήσω ότι, εντάξει, χθες και προχθές έχω κάνει 100 και γύρους του Ματρίνκ, όπως ονομάζεται, στο F126, απλά για να συνηθίσουμε και εμείς την πίστα, να μάθουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται αυτή η πίστα. Την χαρακτήρισα στον αέρα προχθές ως κάτι σαν Τζέντα και Σιγκαπούρη. Και είναι εύστοχος χαρακτηρισμός, είναι ταχύτατη πίστα, είναι γεμάτη με στροφές τις οποίες δεν χρειάζεται να φρενάρεις. Είσαι ή flat ή σηκώνεις λίγο, flat εννοούμε με τον πόδι καθαρμένο στον γκάζι, ή σηκώνεις λίγο τον γκάζι για να ρίξεις το μονοθέσιο μέσα. Είναι πολύ γρήγορη πίστα, δεν υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία να αναχτίσεις υπερβολικά ενέργεια, έχει συνεχόμενες αλλαγές κατεύθυνσης, κάποιες υπερβολικά στενές και κάποιες υπερβολικά γρήγορες στροφές. Είναι γενικά περίεργη πίστα, πάρα πολύ γρήγορη, οπότε και εκεί οι εξόδοι θα φέρνουν σοβαρά ατυχήματα, τουλάχιστον ατυχήματα με μεγάλες ταχύτητες, θα το θέσω έτσι. Γι' αυτό και χαρακτηρίζω την πίστα κάτι σαν μεταξύ Τζέτα και Σιγκαπούρης, με αρκετές στροφές. Θα χρειαστεί να το συνηθίσουν η οδηγία αυτό που θα γίνει στην Μαδρίτη, αλλά και ο κόσμος και εμείς, γιατί θα δούμε όλοι μαζί ταυτόχρονα την νέα πίστα με το που θα δουν και οι οδηγοί.
1: Ναι. Και επειδή κανένας οδηγός δεν έχει και
2: όχι,
1: αγωνιστική
2: μόνο
1: εμπειρία.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ίσως δούμε και εκπλήξεις, φαντάζομαι.
2: Πιθανό. Εκπλήξεις, σίγουρα θα μιλήσουν τα πιο αεροδυναμικά άρτια μονοθέσια στην πίστα εκείνη, επειδή, εντάξει, πάνω κάτω είναι οι κορυφαίοι οδηγοί στον κόσμο που καταλήγουν στην Φόρμουλα, με κάποιες μικρές εξαίρεσεις. Οπότε οι εκπλήξεις θα έρθουν, νομίζω, από το ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη. Όταν δει ο κόσμος τον γύρο της πίστας, θα καταλάβει τι εννοώ. Είναι εύκολο να κάνεις λάθος, είναι εύκολο να βγεις εκτός πίστας, να κόψεις τα ωριά, να παραβιάσεις τα ωριά της πίστας. Οι μπαριέρες καραδοκούν γιατί διατηρεί τον χαρακτήρα του σύρκου η πόλη, αλλά πραγματικά δεν είναι σύρκου η πόλη. Είναι πολύ πιο κοντά στην Τζέντα, η οποία χτίστηκε να μοιάζει σαν σύρκου η πόλη, αλλά είναι οτιδήποτε εκτός από σύρκου η πόλη.
1: Άρα Τζέντα και Σιγκαπούρη.
2: Τζέντα, Σιγκαπούρη. Πολλές στροφές, αρκετά ανεβοκατεβάσματα υψομετρικά, που είναι αρκετά ενδιαφέρον. Μια μεγάλη δεξιά με καμπί, monumental όπως ονομάζεται, θα είναι highlight. Είναι όπως η τελευταία στροφή της Ολλανδίας, αλλά μεγαλύτερη σε διάρκεια. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό το τι έκαναν εκεί. Απλά θέλω να δω πώς θα είναι με μονοθέσια πάνω στην πίστα.
1: Ναι, μάλιστα. Να μας πεις και το πρόγραμμα, Φρίξο.
2: Το πρόγραμμα είναι το τυπικό ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα, δηλαδή το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 4:45 θα συνδεθούμε με την πίστα για πρώτη φορά ζωντανά για τα προκριματικά του Ισπανικού Grand Prix. Υπενθυμίζω ότι το Grand Prix στη Βαρκελόνη ήταν το Grand Prix της Βαρκελόνης φέτος, για αυτόν τον λόγο ακριβώς, γιατί αυτό είναι το Ισπανικό Grand Prix. Και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι θα είμαστε συνδεδεμένοι μαζί σας από το Omega Channel και το στούντιο μας, και θα πάμε σε ρί μέχρι και την καροσημεία.
1: Μάλιστα, ανυπομονούμε για άλλη μια φορά.
2: Και εμείς πραγματικά είναι η μοναδική διαφορετική πίστα που θα έχουμε φέτος, και ενώ καινούρια πίστα δεν είχαμε ποτέ κάτι τέτοιο στη Μαδρίτη, θα θυμίσει και άλλες πίστες, κάποια σημεία θα τα αναφέρουμε στον αέρα, αλλά είναι σίγουρα είναι εντυπωσιακό το να βρίσκεται μια καινούρια πίστα, και αναμένουμε να ακούσουμε όντως αν θα αλλάχτουν οι τελευταίες δύο πίστες του ημερολογίου. Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαϊέμ λέει πως θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή και να είναι αναγκασμένη η FIA να αλλάξει τους δύο τελευταίους αγώνες, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο ο τελικός να διεξαχθεί στην Ίμολα mm-hmm. που αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να πάμε τελικώς στην Ίμολα και το πιο πιθανό να στεφθεί Ιταλός πρωταθλητής στην Ιταλία.
1: Το είπες και ανατρίχασα λίγο εγώ.
2: Ακριβώς. Ναι. Πού είσαι ακόμη να δεις τι θα γίνει στην Ίμολα εάν όντως συμβεί έτσι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φρίξο.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με το ενθετό μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
3: Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioannou Tools, εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Ioannou Tools.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ioannou Tools Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ioannou Tools Cyprus.
5: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone,
3: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
6: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
7: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, 2 επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
10: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
11: Αφού κουντώ.
10: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
12: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη. Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
10: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
13: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
14: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
15: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
16: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
17: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
18: Super Sport 104. Η ώρα είναι 2.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.

0: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Εκτός με τον Αποέλον Μπέρξτον στην ανόρθωση αμφίβολος ο Φουρτάδο, κανονικά όλες οι κερκίδες ανοιχτές στον ντέρμπι. Η Ομόνια έχει στο μεταγραφικό της Ραντάρτον Ενσιάλα για την άμυνα. Απορρίφθηκε η πρόταση της Νόα για Χατζηγιοβάννη. Πιερό και Μωρόν είναι δύο υποψήφιοι στόχοι της ΑΕΛ για την επίθεση. Αύριο κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο. Στόχος η βελτίωση της αμυντικής γραμμής στον Άρη. Στεναχωρηθήκαμε χθες το βράδυ, αλλά γυρίζουμε σελίδα. Έχουμε παίκτες με ποιότητα που θέλουν χρόνο, ανέφερε στο σταθμό ο Κώστας Παπαδόπουλος. Μέσα με ανόρθωση για τον Αποέλ Μπακασέτας και Καρίγιο. Αύριο τα νεότερα με την υπόθεση Σάβα Γιασί. Στόχος της ΠΑΦΟΥ η απόκτηση ενός ακόμη στόπερ, έλεγχος της αγοράς και για τον κατάλογο Β, αναφορικά με τη μεσοπιθετική γραμμή. Ο Παλαιάρη ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της ΑΕΚ, ξεκαθαρίζει τους αν μπορείτε εν όψη του αγώνα με την ΠΑΦΟ. Όλος αυτά στον Απόλλωνα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ανδρέου, Γιούπιτς και Μπράουν στον ντέρμπι με την Ομόνια, επιστρέφουν οι Τόμας και Βέισμπεκ. Τον αγώνα της Μπαρτσελώνα με την Φέγενορ για το UEFA Youth League ορίστηκε να διαιτητεύσει ο διεθνής διαιτητής μας Κυριάκος Αθανασίου. Κύπροι θα είναι και βοηθοί διαιτητές, πρόκειται για τον Γιώργιο Ποουτίδη και τον Πολύδωρο Χριστοδούλου. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Γιάκιτς. Καμπάνα τριών αγωνιστικών στον 4 του Παναθηναϊκού για την αποβολή κόντρα στον ΠΑΟΚ. Το ταξίδι της ΑΕΚ Αθηνός στη League Face του Champions League αρχίζει σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στη ΛΑΣΚ, σέντρα στις 7:45. Επίσης για το Champions League 7:45 Μπρίζα στον Βίλα, στις 10 Lille Betis, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Real Inter. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9:45 τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Σύμφωνα με την Ισπανική Μάρκο, ο Χάμες Ροντρίγκες βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Ιταλική Αβελίνο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
6: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέ. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
9: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Παραπαπα.
10: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
1: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: είναι η Ευλαμπία ρε Λεωνίδου?
1: Ο ΑΕΟ. Πού είναι κύριε?
0: Συγχαρητήρια κύριε Στεφάνη, μας πήρες δεκαετίες πίσω.
1: Θυμηθήκα νιάτα μου ρε φίλε, εγώ είμαι
0: Ευλαμπία. Μα είσαι
1: γεννημένος. Μεγαλουργούσαμε στις δισκοθήκες τότε τον τραγούδι.
0: Είσαι γεννημένος στον καιρό της Ευλαμπίας. Αφιβάλλω.
1: Με την άσπρη την κάλτσα λαλίγει. Μετά θέλω να βάλεις η Μισκουμπρία. Η Μισκουμπρία.
0: Τούτον είναι live, τούτον. Που live εκπομπή.
1: Ναι, ναι. Και έχει φραγκέτα μέσα, ναι.
0: Αχ, Ευλαμπία ρε παιδί μου, τι ωραία τραγούδια, τι ωραίες εποχές.
1: Περνούσαμε πολύ δεκαετία του 80, ρε πολύ θυμάσαι.
0: Εγώ Βασίλη, εάν λέω να με θυμούμε ρε, που πια δεν τα 50.
1: Ρε παιδί, αρέσκει μου πολλά η διεθυσή μας σήμερα. Αρέσκει μου, τρίτη ημέρα, έτσι, τρίτη ζάχαρη, τρίτη μέλι, όλες οι μέρες είναι Κυριακή για μας. Ναι ρε, όλες οι μέρες είναι Κυριακή για μας, έχουμε υγεία, έχει υγειον έξω.
0: Ρε είμαστε δαμέ, έχουμε υγεία, αναπνέουμε.
1: Μπράβο, έτσι σου μετέδωσα θετικότητα μου.
0: Μάλιστα φίλες.
1: Αύξηση τώρα, αύξηση.
0: Μάλιστα, ό,τι πεις, ό,τι πεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Game Time. Πολύ ως Αλεξάνδρου Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο και Στέφανος Στεφάνου στη ρύθμιση του ήχου, σε επιλογές τραγουδιών.
0: Όλε!
1: Πολύ σεμεράκλωσε.
0: Ευχαριστίες Σέκο, Κέιμπονερ και Μακτόναλτ. Θα πάθετε πλάκα, κάθεστε, μη σηκωθείτε. Με το EcoSmile ενεργοποιείτε την αντλία καυσίμων χωρίς καν να κατεβείτε από το χυμά σας. Σας γεμίζουν τα ρεζερβουάρ και πληρώνετε στο PKFI μέσω του ψηφιακού σας πορτοφολιού. Με λίγα λόγια, τα κάνετε όλα μέσω από το EcoSmile. Δεν χρειάζεται να περιμένετε στο ταμείο ή στον χρηματοδέχτη. Θα αφήσετε τέτοια εφαρμογάρα να σας ξεφύγει. Κατεβάστε την σήμερα κιόλας. Τα κάνετε όλα και συμφέρει με το EcoSmile.
1: Σωστό. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Τρίτη μέρη Γιώργο μου, εκάρα τσουλού ρε, αλάτσα τσουλού, τι πρέπει. Γεια σου πολύ, Ραφαέλος εκάρα ρε.
0: Γεια σου ρε
1: Ραφαέλος. Ξέρετε Ραφαέλος εκάρα παραπάνω αεκ Αθηνών παρά εκ Λαρνακάς. Έχει τσάρε Ραφαέλο να πάει στην Αγιά Σόφια να βάλει φαλάν της αεκ Λαρνακάς? Όχι. Στην αρένα όμως επειδή είναι φαλάν της αεκ Αθηνών.
0: Καλά, γιατί να μην πάει στη Σόφια με την αεκ Λαρνακάς?
1: Αν το κάνει θα πω μια κούλπα. Κόφκω του τα εισιτήρια, 50% εισιτήριο για να πάει και να βάλει φαλάντες σε κλάρνα με στέα Σοφιά.
0: Υπόψε θα ήταν μια ωραία ευκαιρία.
1: Μα αλλά... πρέπει να είναι Κύπρο, 545, ο φίλος μας ο Ραφαέλος. Πάμε στον πρώτο.
0: Λοιπόν, χαίρετε. Πριν πάμε στον sorry, πρώτο, απλά να, για να μην ξεχάσω, να στείλουμε τα χαιρετίσματα μας σε μια φανατική ακροάτρια, την Άντρη Μπέστη.
1: Μπεστή, ναι. Όπως είσαι ο Μπέστη μου, ο φίλος μου.
0: Γεια σου κύριε Άντρη μου. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα. Την Άντρη την Μπέστη, η οποία μας ακούει καθημερινώς. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, έχει την αγάπη μας και ό,τι θέλει εδώ είμαστε.
1: Τα τραγούδι θέλει.
0: Τι τραγούδι θέλει, δεν ξέρω.
1: Δικαιούται, ας μας
0: δικαιούται, να μας στείλει μήνυμα.
1: Γεια σου κύριε Άντρη μου.
0: Λοιπόν, έχουμε γραμμή, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Ναι.
1: Γεια σας, καλά εσείς.
2: Μια χαρά. Είδατε αγαπητοί κύριε, τότε στα παιχνίδια, να ψήσεις ένα παιχνίδια.
1: Εγώ είδα λίγο από πάφο, λίγο από μόνη.
2: Αγαπητέ Γιώργο, ήθελα να σας ρωτήσω, εσύ πώς να σου πω.
0: Το όνομα σου ρε φίλε καταρχάς.
2: Κωνσταντίνος
0: φίλε. Ναι, Κωνσταντίνος.
2: Αγαπητέ πολύ. Επειδή ήθελα να ρωτήσω το Γιώργο που δουλεύει σε πλατφόρμα, ήθελα να ρωτήσω αν άκουε με ήχον τον συνάδελφον του στην πλατφόρμα που έχει το παιχνίδι.
1: Ποιον που τα θυκώ, αρχιάζει ποιον παιχνίδι.
2: Στην Ομόνια με τον Άρη.
1: Αν άκουε τον συνάδελφο μου που έκανε το παιχνίδι πάνω ή τον ρεπόρτερ.
2: Όχι, το... Τον που έκαμε την περιγραφή.
1: Φίλε, είπα πολλές φορές, αμαρτία μου ξολοημένη, δύο σπάνια έως και ποτέ έφαση σε συναδέλφους που περιγράφουν. Είναι πολύ διαφέρει.
2: Να σου πω, επειδή χτες ο διαιτητής για μένα μισό λάθος έκαμε.
1: Μιλάς για το Λεμεσό.
2: Ναι, μισό λάθος έκαμε.
0: Καταρχάς, εγώ συγχύστηκα τώρα. Εσύ δεν και δουλεύκες.
1: Όχι, ο άνθρωπος
0: σου... Εν άλλο πλατφόρμα.
1: Εσύ τα βιζόν και από το κόμματα.
2: Υπό την ιδιότητα του σαν...
1: Φίλε, ειλικρινά, δεν έδωκα έφαση σχεδόν καθόλου.
2: Να σου πω τι έκαμε, να σου πω τι έκαμε και δεν θέλω να μου το σχολιάσεις. Αυτές βάζω το στιγμιότημα και να δεις, να σου πω τι έκαμε. Για μένα ο διαιτητής μισό λάθος έκαμε που για μένα το πέναλτι του Άρη ήταν τζεν ήταν. Εντάξει, εδώ και το καλός κακός. Είπε στη φάση του τέρματος που ακυρώθηκε για μένα ένα εξόφθαλμα ότι...
1: Ένε πέρασαν.
2: Ναι, που την πρώτη προπονή.
1: Ναι, ναι.
2: Ότι εκείνη η φάση ήταν με τη χρήση της τεχνολογίας, κάπως έτσι το είπε.
1: Όχι, αλλά το ΒΑΡ παρεβαίνει σε περιπτώσεις επίτευξης τέρματος μέσα έξω. Φτάνει να ξεκάθαρο.
2: Ναι, όχι, όχι. Είπε στην αρχή κάτι.
1: Α, μιλά για τη. Περίμενε, περίμενε λεπτό.
2: Γιατί. Ναι,
1: ναι, έβλεπα.
2: Είστε ύστερα, δηλαδή. Επέμβηκε το goal line technology. Καλά, ρε φίλε.
1: Περίμενε, είπε ο συναδέλφο goal line technology.
2: Όχι, όχι, όχι. Επέμβηκε η τεχνολογία, αλλά ύστερα είστε το goal line technology.
1: Το VAR, όχι τον goal line.
2: Το VAR θα γύρω.
0: Φίλε, καταρχά να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Goal line technology δεν έχουμε στην Κύπρο.
1: Εντάξει, δεν το
0: είπε. Εμείς αυτό που έχουμε είναι κάμερες πάνω στο corner.
1: Ναι, σε στυλ, σε
2: πασάλου.
0: Πολύ μόνο. Για να πιάνε τη γραμμή, ρε παιδί μου.
2: Αλλά και πάνω, που την, πώς να σου πω. Που την πρώτη προβολή δεν φάνηκε καν να
1: περνά. Ας πω κάτι, επειδή δεν ακούσα, προτιμάμε σχόλια σου. Ενώ μπορεί, ας πω κάτι, σαν με την ιδιότητα του αθλητογράφου σε πλατφόρμα. Δεν ξέρω τι είπε ο συνάδελφος. Αλλά η ουσία είναι ότι την ώρα μπορεί να πει κάτι που λάθος, πας στην ένταση, πας στη βιασύνη σου, δεν είναι εύκολο να κάνεις περιγραφή. Οπότε αν έκαμε και ένα λάθος, δεν ξέρω καν αν έκαμε, δείξε του συμπαθία σου.
2: Να σου το πω, έχουμε, δέχομαι το. Έχουν καμιά μεταγραφή όμως για την ομάδα στις 24 ώρες.
1: Φίλε, κοίταξε, το όνομα του στόπερ του Εντσιάλα ισχύει από ό,τι μαθαίνω και εγώ. Είναι ένας παίκτης που προτάθηκε και εξετάζεται. Και τελευταία ενημέρωση λέει ότι η πρόταση για Χατζηγιοβάνι έχει απορριφθεί.
2: Και να φύγει ο...
1: θα θέλει ο Μονένα να χάσει κι άλλον παίκτη τώρα, λογικό.
2: Να φύγει ο Χατζηγιοβάνι.
1: Όχι, λέει ότι ήρθε πρόταση, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι απορριφθεί η πρόταση. Δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του.
2: Okay.
1: Απλά αντιλαμβάνεσαι, πλησιάζουμε και στο κλείσιμο της μεταγραφικής περίοδου της δικής μας. Είναι όλα ευμετάβλητα. Μπορεί σε μια ώρα να αλλάξει κάτι, δεν ξέρουμε. Να σε καλά, να σε καλά, φίλε.
0: Πάμε στον επόμενο.
1: Χαίρετε.
3: Άλλο.
1: Νομίζω μη χαρό.
3: Νομίζεις.
1: Μόνο τόσο κάνουν έτσι εισόδους. Σαν πότσο μπαίνεις στον καφέ του Χωκου. Άλλο.
3: Θέλεις να σου πω τη φράση κλισέ για να καταλάβεις ότι είμαι εγώ.
1: Πε, κάνε ότι είσαι είσοδο μη χαρού.
3: Μάλιστα. Γεια σου Πόλη, γεια σου Βάζελε.
1: Χάλασες τα λίγο ρε Μιχάρε.
3: Now it's me. Λοιπόν ρε παιδιά, εντάξει, δεν έχω και τίποτα ιδιαίτερο να πω για χτες. Όπως είπαμε, θέλει χρόνο του διομάδα, ξυλωμένη, είναι καινούργια. Σιγά σιγά να δέσει, έρχεται άλλη μια μήνυ προετοιμασία που είναι πολλά καθοριστική. Να αλλάξουν πολλά πράγματα πιστεύω μετά που δουν τη...
0: Η προετοιμασία διακοπή. Μετά τη διακοπή θα είναι προετοιμασία.
3: Όχι, μες στη διακοπή.
0: Ναι, μες στη διακοπή, ναι, ενώ σου μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα είναι προετοιμασία.
3: Ναι, ναι, 21 του μήνα ξεκινούν.
0: Διότι τώρα κάνεις προετοιμασία γνωρίζοντας ότι τούτη είναι με τούτους να δουλέψεις.
3: Ναι, ναι, να λείπουν κάποιοι διεθνείς, τέλος πάντων, εντάξει, μαγάρι να... αλλά τούτα που είπαμε, να βελτιωθεί η ομάδα, δεν έχει κάτι άλλο να πούμε. Και να βοηθάμε που έπρεπε να κάνουμε τον Ιούνι, δεν τα κάνουμε, τώρα θα πάει. Όπως και λύσει το πράγμα, δεν έχουν κάτι διορθωτικές και να κάνουν το Γενάρη. Και τι γίνει. Εγώ διαφωνώ προσωπικά στο, πώς το λέμε, στο κουβέντα με τον Εσιάλα και το Χατζη Γιοβάνι. Γιατί όπως είπαμε και στις προάλλες πρέπει επιτέλους να βάλουν ένα κονοργάνωση μέσα στον τα μεταγραφικά τους.
0: Τι εννοείς διαφωνείς με το με περίπτωση Χατζη Γιοβάνι, είσαι πουτζούς που θέλουν να φύγει δηλαδή?
3: Όχι, όχι, αντιθέτως, δεν έπρεπε καν ας πούμε να έρθει πρόταση για μένα.
1: Τώρα να πιάει ο Μόνια την Νόα να της πει, θα ακούω να σου πω, να στείλω ανθρώπους στην Αρμενία, να.
3: Περίμενε, έχει τρόπο φίλε μου.
1: Τι τρόπο ρε Μιχάρε.
3: Έχει, άμα δείξεις ότι είσαι ομάδα με σοβαρό πλάνο και οργανωμένο, δεν είναι χαοτικό, αποτρέπεις τον άλλο.
1: Όχι, διαφωνώ.
3: Διαφωνώ,
1: τα πράγματα είναι. Και στην Πάφο ήρθε ένα σόβαρο και η Πάφος δηλαδή κάτεσε.
3: Δεν ξέρω αν είπε πρόταση για τον
1: Πάφο.
0: Κατά με έρχονται προτάσεις σε City, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ. Είναι σοβαρές τούτες οι ομάδες ας πούμε. Δάμε το χάκπο της Λίβερπουλ πριν πέντε μέρες εθέλαν το.
3: Εντζε μιλούμε για έτσι μεγέθη. Τώρα μιλούμε για μια ομάδα η οποία πρόλαβε και έγραψε τον τσεπά στη λίστα της Ευρώπης Και απόδειξε μας ότι παθιάζει
0: να βρει αντικαταστάσεις. Και απόδειξε σου ότι δεν το δίνει.
1: Αφού πρώτη πληροφορία είναι ρε ότι η Ομόνια θέλει οδόση. Άρα θα
3: ναι, μπράβο. Γι' αυτό λέω.
0: Τώρα αν έρθει μια πρόταση π.χ. μισού εκατομμυρίου ας πούμε, δεν ξέρω για μην ήταν που να γίνει.
3: Ούτε καν. Έτσι περίοδο νόη. Και γι' αυτό που σας λέω. Άμα μας αποδείξαν ότι δεν βρίσκουν εύκολα.
0: Ένα πάντας.
3: Ακούεις με.
0: Ακούω σε, ναι.
1: Καλά και βρίσκεται δα.
3: Έχουν πάρει, εγώ μιλώ τεκμηριωμένα, έτσι και λαλό πελάρι. Ξέρεις με νομίζω.
0: Βέθηκα, ας πω κάτι. Είναι όλα... Ρε Μίσια ρε μου, το χρήμα που τα γίνει. Αν έρθει τώρα μια πρόταση που να ικανοποιεί την Ομόνια, είσαι με τη σκέψη ότι θα το δώσει.
3: Όχι, είμαι με τη σκέψη ότι είναι νοσπόση, αλλά λάθος νοσπόση. Γιατί το δεύτερο είναι ότι, όπως είπα και την άλλη φορά, έθελε διάς λάθος μηνύματα. Και προσελκύεις με τον τρόπο τον κάθε μανιταράκι.
0: Φίλε, ένας οργανισμός...
3: Ανά πάσα στιγμή να σου έρθει ότι...
0: Ένας οργανισμός πώς μπορεί να είναι να θεωρείται υγιής.
3: Άιστο του τον τώρα, εγώ λέω σου...
0: Αφού μπήκαμε σε επαγγελματικά πλαίσια.
1: Εντάξει ρε Μιχαρή, αλλά ένα λεπτό τον Κουλυμπαλή θωρείς εν τον εδώ και νομός, εν πάρρος η νομονία κρατά τον και ο παίχτης να παίζει.
3: Ναι ρε φίλε, μπράβο, έτσι
1: ρε φίλε, εντάξει.
3: Εν ικανοποιήθηκες εν καιρός, μεν
1: προχωρήσεις. Ένα λεπτό ρε Μιχαρή, αν δούμε να ακούμε τόσο πάρα πράγματα φίλε, ένα λεπτό, και αυτή μόνο είναι στην πρόταση νινό ρε φίλε. Αλλά πρέπει και εσύ και ο κόσμος ο υπολείπος, κατ' εμέ γνώμη δική μου, μπορεί να είμαι λάθος, εγώ λέω τη γνώμη μου. Πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε στα υπόψη μας όταν συζητούμε για μετακινήσεις παιχτών και τα θέλω ενός παίχτη. Δηλαδή, έχει συμβόλαιο, ναι, πρέπει να τιμήσει, αλλά θεωρεί ότι έχει καμιά ομάδα που θέλει εισαγωγικά μικρόβιο μέσα από την τύρα τη, επειδή δεν τον άφηγε ποτέ να φύγει κλπ.
3: Τέλος πάντων, είπαμε τα Ιακουβίδη.
0: Πάντω, ο 060 διαφωνεί μαζί σου.
3: Έστω να διαφωνεί. Εγώ, μα πολλές φορές που εγώ λαλώ τα αυτονόητα και πολλοί διαφωνούν μαζί μου, και φτιάχνουν μετά που άμα γίνει το κακό να φωνάζουν.
1: Φίλε μου, καταγράφεται η άποψη σου.
0: Φύλαξε τα νεύρα σου στην περίπτωση που φύγει ο Χατζηγιάννης.
1: Όχι, δεν έχει νεύρα, είναι ήρεμος.
3: Και κάτι άλλο μπορεί να πω για το άλλο το παιχνίδι. Για κάποιους που βιαστήκαν να πούν και υπάρχουν και φοβεροί πολλές τις ομάδες, όχι μόνο
1: μπαίνουν. Και είναι το δεύτερον και λοιπά. Μέσα στην ακροατή που ευκήκε και είπε, μα με θυμώ το όνομα, αλλά θα το πω
3: για τον Διονύ. Για να μην τρώω και ώρα που τους
1: άλλους. Έλα βέτα ρε
3: βιέ. Έδειξε μας ότι είναι πολλά δύσκολο πράγμα και να με βιαζούμε.
1: Είναι όλα τα μας δύσκολα ρε.
3: Γιατί προσωπικά για μένα, και όπως θέλουν να στο πάρουν διαφορεί, η Πάφος για μένα μου έδειξε κάτι το grand φοβερό. Εγώ είδα ότι παίζει ποδόσφαιρο στυλ Μουρίνιο. Λίγο αντιποδόσφαιρο. Για μένα ως τώρα το πιο, ας το πούμε, το πιο στρωτό ποδόσφαιρο για μένα παίζει το ΙΑΕΚ. Και έχει ακόμα πολλοί δρόμο να ανεβούν ομάδες, να παίζουν ομάδες κλπ. Όταν με βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Για καταλάβετε, εγώ ήθελα να παίξω και πρωταθλητές πριν κάνω αυτό. Αλλά λέω και ας ένα φίλο τη διακοπή, γιατί δεν ξέρεις να αποσκέσαι να γίνουν μετά τη διακοπή. Κάτσε να δούμε, λέω, και παίζουμε το μετά. Τέλος πάντων, να πούμε κι άλλα στη συνέχεια.
0: Γεια σου, Μισάρε μου,
1: γεια σου. Γεια σου, Μισάρε μου. Στο επόμενο, χαίρετε, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Γεια σου, Λιονίδου, γεια σου, Πολύβιε.
1: Γεια σας. Καλώς ορίσατε.
4: Ακούω σας τακτικά καθημερινώς, αλλά πολλή φορά.
0: Το όνομα σου.
4: Δεν αντέξα σήμερα. Ανδρέας.
0: Ανδρέας.
1: Α, είστε μαμαντέψω. Αγανακτισμένος οπαδός της Ομόνιας.
4: Όχι. Της Ομόνιας οπαδός είναι αγανακτισμένος καθόλου.
1: Όχι, εν αντέξα, φαντάζομαι κάτι ακούσετε.
4: Ναι, ακούσω δεν περίμενα. Εδώ και σκέφτομαι να φύγω, να μην φύγω,
1: Όχι, αγανακτισμένος εννοούσαμε εκείνα που ακούσετε.
0: Σκέφτομαι τι άκουσε ο άνθρωπος για να αναγκαστεί να φύγει πρώτη φορά.
1: Τούτον εννοούσα αγανακτισμένος, όχι με την εικόνα.
4: Κοιτάξτε, πρώτα να ξεκινήσω από τους δικούς μας σοβαρούς. Εχθές συγκεκριμένα, όχι εχθές, καθημερινώς, αλλά εχθές, μόλις ανακοίνωσε μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ομάδα την εντεκάδα που θα έκανε, ξεκινήσαν και γράφαν που κάτω έναν καρατέλο και εγέλουν ύστερα που ξεκινήσαν και σβήναν τα. Δηλαδή ένιωσαν με τίποτε ο νουρός μας. έφκαραν τη γλώσσα τους περίπατο και χτεθήκαν για χιλιοστή φορά για την εντεκάδα που κατέβασε ο Μπέρκ. Τούτο είναι για τους δικούς μας οπαδούς.
0: Φίλε, τούτο είναι μόνο νομονιάτικο, είναι Δύση Σάιπρους.
4: Φίλε μου, δεν ξέρω, επειδή μπορεί εγώ να το θωρώ, επειδή ακολουθώ σελίδες ομονιάτικα.
0: Okay.
4: Καταλάβες. Σωστό, δεν καταλάβες να μπορέσουμε.
0: Ναι.
4: Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, περιμένω σήμερα να βγει, καλοπροέδρα από το άλλο, έτσι να χάμουν την πλάκα, περιμένω σήμερα να βγει και ο φίλος Πιμπάφο. Γιατί ο Ντιονί είναι πέρασαν 3-4 μήνες να βαδικό.
1: Έγινε viral που έχετε, σε στείλα μου πάρα πολύ μήνυμα. Τι ώρα μου βάλε ο Ντιονί.
4: Περιμένω τον να σκεί, γιατί είπε ότι ας δέρει την έκτωση την Κυριακή.
1: Έπρεπε τον δεύτερο.
4: Γιατί το έχετε συνόνισε το σίγουρο. Το έχετε συνόνισε το σίγουρο το παιχνίδι. Έχετε τον την ΑΕΚ.
1: Φίλε, το bad timing ήταν πολλά ο Ντιονί. Ήταν πολλά bad timing για ο
4: φίλος. Πάντα κάνω προέβαινα.
1: Ναι, και εμείς αγαπούμε το ρε φίλε, σωστό. Εντάξει, έκανε μια πρόλευση, έπαιζε έξω. Σαν πως και εμείς βρίσκουμε τα ούλα.
4: Ακριβώς, αλλά περιμένουμε να σκεί να πει.
1: Για τον Διονύ.
4: Να μας πει πότε να ξαναβάρει γκολ. Γιατί εμείς θέλουμε να μας κάνει πρόβλεψη. Γιατί σήμερα δεν μου σου πέφτει.
1: Είπε για Χριστούγεννα, ναι.
4: Ναι, περιμένουμε να μας πει πότε να ξαναβάλει, το σκήμα να βάλει και μια άλλη.
1: Ακούεις, αφού...
0: Ας τον πελάς είναι κραφκέ του Ντιονί που το τέσσερα τα μαύρο γέρο.
1: Εχτες μόλις έβαλε τον κόλλον Ντιονί, λαλό της Ραφαέλα στη συζύγου, πάμε πάνω να κατεβάσουμε το δέντρο. Πάμε πάνω, κύριε Ρένο, αν μας ακούεις εύκανα να σε πειράξουμε με αγάπη. Φίλο μας, κύριο Ρένο.
4: Αυτά, παιδιά.
1: Να σε καλά, φίλε. Χαρικά που σας ακούσαμε. Να σε καλά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, παιδιά. Νομίζω πως η Ομονία φέτος πάλι έχει δύο εντεκάδες. Υπάρχει πάρα πολλοί ανταγωνισμός που είναι πολύ καλό αυτό. Επίσης, ο τελευταίος μέρος που έδειξαν ότι ξέρουν πολύ πάρα λεπτά 307. Δύο εντεκάδες νομίζω δεν έχει καμία ομάδα, αλλά αν σου βγουν Brewers και Τανάσε, έχεις βάθος. Βάθος θέλεις να έχεις, ενώ δύο εντεκάδες νομίζω δεν έχει καμία ομάδα στον κόσμο, αλλά καταλάβω το point του μηνύματος σου. Υπάρχει ανταγωνισμός στο ρόστερ της Ομόνιας, ναι. Να σημειώσω κάποια πράγματα τακτικά.
0: Να σου πω κάτι, και τους φίλους του ΑΠΟΕΛ τώρα να ρωτήσεις, να σου πούνε έχουμε δύο εντεκάδες.
1: Εντάξει, δεν θέλω να κόψω αυτά, κανένα, καταλάβεις τι εννοώ, δηλαδή.
0: Ξέρεις, είναι αυτή ο ενθουσιασμός κάποτε σε πιάνει και η έπαρση βλέποντας την ομάδα σου.
1: Όχι, είναι έπαρση για μένα, αλλά να σου πω κάτι άλλο, ρε φίλε. Όπως τα αρνητικά είναι πράσινα, ακραίος σώπης εγώ, και στα θετικά είναι πράσινα, πετάς στον έκτον όροφο.
0: Δυστυχώς όμως έχουμε το.
1: Και ο μπάλανς.
0: Ως μεσογειακός λαός έχουμε το.
1: Για να λέω 307 τώρα, λέω γενικά. Γενικά. Με παρέξεις κύριε 307, απλά με αφορμήν το μήνυμα σου. Να πω κάτι για Ομόνια. Παρατήρησες, γιατί είπε μου το Αντρίνε εμένα στο podcast, αριστερά ο Κακουλής, μπήκε winger και έπαιξε μπροστά φορό Τανάσε. Έπραξε το του Νόμπερ. Δηλαδή, ο Μπρούερ αντί Τάνκοβιτς όταν πήκε, ο Τανάσε αντί Ντιονί.
0: Ο Τανάσε, για που έπαιζε.
1: Έπαιξε φορ.
0: Φορ.
1: Έπαιξε κεντρικός επιθετικός.
0: Ναι, ρε, χτες. Για με που έπαιζε πριν, έπαιζε φορ.
1: Όχι τόσα παιχνίδια. Και παραπάνω δεκάριν και αριστερά, εξτρέμ.
0: Ξανά παίξε όμως.
1: Κάποια μας μπορεί να τα κάνουμε. Ο Μπέρ και δείξε μου καλημέρα ότι δύναται να τον υπολογίζεις σε εκείνη τη θέση. Αντί Ντιονί, να σου το πω έτσι. Και ο Κακουλής αριστερά εξτρέμ όταν βγήκε ο Μοντνόρ. Ο οποίος Μοντνόρ είχε δύο ασίστ. Πρέπει να σημειώσουμε γιατί μιλήσαμε πολλές φορές για τον
0: Μοντνόρ. Να σου πω κάτι. Χθες πολύ λίγο παρακολούθησα. Είχαν την υποχρέωση πολύ λίγο. Αλλά διαβάζοντας, ο Μοντνόρ χθες ίσως να έκανε και την καλύτερη του εμφάνιση από τον καιρό που πήγε στην Ομόνια.
1: Εντάξει, για τον Μαρκίνιος που συζητούσαμε χτες, πριν πάει στη μας ένα λεπτό, πολύ σύντομα, θεωρώ ότι το όνομα και το επίθετο πίσω από τη μεταμόρφωση του είναι Νίκος Παπαδόπουλος. Έχει προπονητές που έχουν κουμπιά παιχτών και νομίζω ο Παπαδόπουλος ερχόμενος στον Αρχάγγελο για να πάμε στο Μαρκίνιο, γιατί χθες δεν το σχολιάσαμε, ήταν ένας από τους στόχους του να πιάει τον Μαρκίνιο.
0: Ο Παπαδόπουλος από την πρώτη στιγμή πίστεψε στον Μαρκίνιο.
1: Αυτό λέω.
0: Και ήταν και ο λόγος
1: project
0: που δεν έφυγε από το Απόλλωνα. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε, Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
7: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 2:30.
5: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
10: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: και αυτόν το τραγούδι, η Μπανανιά, με το συγκρότημα Κακό Συναπάντημα. Έχει το λόγο μου, πρώτη φορά να ακούσα έτσι τραγούδι.
1: Εγώ άκουσα το Βαγιά. Όχι, κάψω ειλικρινά, ήξερα που παγιά, μόνο το ρε.
0: Το γιατί μας ρίχνεις εμάς το κακό στην απάντημα, ρε βρε.
1: Άι, κι όμως, έτσι, γι' αυτό μου χαμείς. Τι μας ρίχνεις ότι είμαστε κακό στην απάντημα, ρε, κι όμως. Τώρα δεν το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, Echo Cable και με αυτόν αλλη συνοδημπορή μας αυτόν το δίωρο. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data, λεπτά και SMS, και το καλύτερο, οι πρώτοι 3 μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ τον μήνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε στο 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα Cable.
1: Θέλω απλά να παραδεχτώ έτσι σε συντομία το φίλο μας τον Ανδρέα τον Ακροατή, έναν Ακροατή μας, Ανδρέας ο Νίκο, ο οποίος στο ημίχρονο της Ομόνοιας το καλύμενα δικαιώσει 4-1. Άλλο και εγώ ρε φίλε, άμα δεν έχω εγώ το έστικτο που συνήθως πέφτω μέσα έχουν το άλλοι, αφισβήτησα τον. Ο Νίκο, ο οποίος στο ημίχρονο της Ομόνοιας το καλύμενα δικαιώσει 4-1. Άλλο και εγώ ρε φίλε, άμα δεν έχω εγώ το έστικτο που συνήθως πέφτω μέσα έχουν το άλλοι, αφισβήτησα.

0: είπα. Διεσάνομαι θα είναι σκληρό γκαρίδι. Και αλλήμω πόλης βασίζεσαι στην παράδοση λαλό του Νέτζο του Ολυμπιακού σε μια σκληροτράχηλη ομάδα ειδικά με τον Κωστή. Φυσικά μπορεί να εκτεθώ τα δικαιώσεις για 3 μέτρα πάφους.
1: Ναι, ναι,
0: εσύ που πήγαινες στην πάφο και παίρνας το τούνελ ήσουν 101-0 σίγουρος ότι ήταν να γιώσει 0-0.
1: Όχι.
0: Οπότε και είπα και στην Λεμεσό γκολ γκολ. Ό,τι είπα εχθές επί ρολόι.
1: Όχι, όχι, αλήθεια, παραίτητας.
0: Και ο Ολυμπιακός είχε και καλές ευκαιρίες, ρε φίλε, το δοκάρι.
2: Δηλαδή κανονικά σήμερα έπρεπε να θέλουμε τζέρας μπαμπούσε.
0: Όχι, απλά έπρεπε να έχεις την ευθυξία, κύριε Αλεξάνδρου, τη δημοσιογραφική, όπως με αδειάζει στις αστοχίες μου, στην επιτυχία μου να με αποθεώσεις.
2: Κράνε, ρώτησες με από τον αέρα.
1: Έλα σου πω, ανέβριξε την ΑΕΚ, κόψε να σου κεράσω.
0: Φίλε, η ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ δεν χάνει, δεν δέχεται ισοπαλία. Όσον προλαβαίνεις, ΑΕΚ Αθηνών, με την άβραν της Φιλαδέλφειας, πάνω και από έναν γκολ, όπως η διαφορά.
1: Μαγάρι.
2: Γκολ γκολ.
0: Όχι, δεν είναι γκολ γκολ. Άσακο το μένει της ΑΕΚ Αθηνών.
2: Μπράτη πεντένα, ρε κουμπάρι.
0: Άσε έρθει 6-3. Πάω για άσακο.
1: Τα επόμενα του Ολυμπιακού, ξέρεις, 29 τώρα δίπου.
0: Δύο μάτς, εξάποντα, όπως λέμε, εγκλησία δημοσιογραφή.
1: Ναι. Είδατε
0: δύο παιχνίδια. Είδα λίγο τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Έκανε μου εντύπωση το pressing του Κωστή ψηλά. Δεν σταματά να πιέζει τον αντίπαλο και δεν παίζει αντιποδόσφαιρο, αν και έχει από τα πιο μικρά μπάτζετ της κατηγορίας. Δούλεψε την ομάδα. Ο Σάπινεν είναι το πουλέν μου και το δεύτερο πουλέν μου είναι ο Ζάνο Σάβα πλέον.
1: Ναι. Όχι, να πάνε καλύτερα
0: από πέρσι,
1: τώρα
0: δεις. Φίλε, προμηνύεται είναι αρπαστικό το πράγμα. Πάνω και κάτω.
1: Ναι. Ένα δείξει τώρα δούμε. Πολύ διαστοίχη.
2: Πολλά λιονίδα ρε φίλε. Πολλά λιονίδα που τα έχετε συνάδα παιχνίδια.
1: Εντάξει, και πάφος ήβρε ευκαιρία ρε φίλε.
0: Εντάξει, παίζεις την έδρα της πάφου, είναι λογικό να βρει ευκαιρία.
2: Ακούω περισσότερο από το ραδιόφωνο την περιγραφή, αλλά εντάξει.
0: Φίλε, η πάφος είναι και πολλά καλή ομάδα.
2: Στήθηκε πολλά καλά ο Ολυμπιακός.
0: Νο.
1: Πιάσε έναν τελευταία στιγμή το στόπερ πίσω, διευθύνης ο Ούγκρος.
0: Ο Τάμας.
1: Και έσασαν τους πολλά, ναι, έσασαν τους πολλά, πολλά έκτες.
0: Και ο Ταλιχμανίδης ήταν πολλά σταθερό και που χρειάστηκε.
1: Ναι, ναι, εγώ πιστεύω τελευταίο λεπτό.
2: Φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ τον Ολυμπιακό για ένα πράγμα τον παραδέχομαι, για τον προπονητή του. Μπορεί ρε φίλε να έχει παίχτες, ας πούμε, ντεπώνεν αστέρια, αλλά ο τρόπος που κοουτσάρει είναι σταματά ρε φίλε και δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις μέσα στο επίπεδο. Είναι συνέχεια alert.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ενώ πως το Σαπίντο είναι σταματά. Είναι σταματά να φωνάζει. Και άμα βλέπεις τον, βλέπεις τον προπονητή σου έτσι, είσαι και εσύ συνέχεια στην πρίζα.
1: Αφού ο Πέτρος Σάβαλα είναι 17 ώρες την ημέρα, ο νους τον Ολυμπιακό.
2: Έτσι είναι.
1: Ναι. Να ρίξει. Έγινε. Καλή
2: συνέχεια. Γεια σου ρε Θεοφίλε, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
3: Γεια από πάγω Μπεργιανίκος.
0: Γεια σου κύριε Νίκο μου.
3: Να μωρέ Γιώργη. Συμφωνώ μαζί σου, ΑΕΚ Αθηνών, άσον, άσον.
0: Μπράβο, όνειξε άσον, άσον. Άσον τελικό.
3: Άσον, άσον, δεν δικηρεύτηκε.
0: Μπράβο κύριε Νίκο.
3: Δεύτερον, ασχολείσαι με λιόνια παιχνίδια και έψες. Ναι. Λιονί, είπα σου και πριν για δεύτερο εβδομάδες ότι ο άνθρωπος έχει όσφρηση του γκολ. Εν και τυχαίο, μυρωδιά όπως το Σίλλο. Ή στο δεύτερο νέρμα εντάξει το Βαλέντι.
0: Έκαμε τον Ταύρο χαμή, είδες τον που έπαιζε και έκαμε τον Ταύρο.
3: Ναι ρε, αλλά σου μα επέξαμε και μάπαν και κάμε και το επάγγελμα του προμετέρα.
0: Κύριε Νίκο, ήσουν αμυντικός εσύ.
3: Επιτελικός χαφ, ένα δεκάρι πολύ καλό, αλλά ήμουν λίγο αργό το Γιώργο.
0: Θέλω να μου πεις έναν παρέα σου που ήταν συμπαίχτης σου και θα μπορούσε να μαρκάρει τον Διονύ.
3: Σοφόκλης, Σοφοκλέος, Κουμπάρος.
0: Παίζει ακόμα άνθρωπος, εντάξει, παίζει ακόμα.
3: Κούλης Ιγνατίου.
0: Ο Κούλης Ιγνατίου, ξέρουμε όλοι ήταν που είναι παρέτα.
3: Ήμουν ο πρώτος του προπονητή στα δεύτερα του Ακρίτα.
0: Πόσες κοτσίνες έφαγε.
3: Εντάξει, τώρα δεν τα λέγονται.
0: Εφίλος μας ο Κούλης, α.
3: Εφίλος. Δεύτερη κατηγορία δεν
2: έφαγε. Εφουάτουσε.
3: Είναι πολύ καλό παιδί ο Κούλης.
0: Να ξεκαθαρίσω ότι είναι φίλος μας ο Κούλης Ιγνατίου.
3: Είναι μεγάλη ψυχάρα ο Κούλης.
0: Ναι, ναι.
3: Που λέει σε τούτα τα rotation με τους επαγγελματίες, τους προπονητές, δεν και κατακρίνω τους. Αλλά ρε φίλε, παίζεις με μια υποδιέστερη ομάδα, παίζεις με την δεκάδα σου στην καλή, βάλεις έναν γκολ, ξανίεται η ομάδα, η Μιτσά, όπως λέγεται, και μετά κάνεις ό,τι θέλει, έχουν πάει.
0: Μα κύριε Νίκο,
3: εντάξει. Αφού δεν παίζεις τίποτε, ναι, conference, έχεις με τίποτε. Παίζεις με ένα την Κυριακή, ο Μπέρκο χτες, το ίδιο. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, η δεκάδα του έτσι ήταν κακή όμως, πρέπει να ήταν απλά πιο συγκεντρωμένη, δεν ήταν οι παίχτες στο πρώτο ημίχρονο ειδικά.

0: Οι ληστές, μα είναι φως φανάρι και με οπμένα να δει, πού και ψέτε. Βάλεις έναν γκολ με νομά σου είναι καλή, ανοίγεται η μητσιά η ομάδα και μετά, όπως προχτές είναι Καρνιώτης σαν υπάγος. Δεν τους καταλάβω τους τους προπονητές. Τέλος πάντων, εντάξει. Βλέπω όμως τις πέντε ομάδες, έξω Άρης, είναι ισοδύναμες όλες. Ομόνια, Πάφος, Απόλλων, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ. Θα είναι ανταγωνιστικό πολλά πρωτάθλημα. Δεν θα είναι το περσινό που ήταν η Ομόνια μια σκάλα μου πιο πάνω από τις τρεις ομάδες.
1: Άριστε.
0: Έγινε.
1: Να σε καλά κύριε Νίκο μου, καλά να περνάς.
0: Έλα πολύ, γεια.
1: Καλό εγώ.
2: Γεια σας το καλό.
1: Γεια σας. Ναι, χαίρετε.
3: Ναι.
1: Ναι, έλα Γιάννο μου.
3: Να μου κάνετε κοπέλια.
1: Είμαστε καλά εσύ.
3: Το λοιπόν ρε Πολυβιέ μου. Έχουμε ευχάριστα νέα όπου και να σε μπαίνει χρήμα.
2: Να μας ζωγούν και μας λία.
3: Θα καθησυχάσω τους φίλους του ΑΠΟΕΛ και που Δευτέρας ξεκινούμε.
2: Από Δευτέρας.
3: Είναι το πρώτο νέβασμα.
2: Έχεις πληροφορίες δηλαδή από τη Δευτέρα.
3: Έτσι να ανακοινώνεται τον deal. Και ξεκινούμε.
2: Κοίταξε, Τετάρτη έρχεται από το εξωτερικό ο Χάρης Ολοϊζίδης. Άρα θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους.
1: Γιάννο, είσαι πιο ήρεμος που άλλες φορές πάντως. Σημαίνει μετά την ΑΕΚ ήσουν έξαλλος.
3: Λοιπόν, θα σου πω και κάτι άλλο. Εγώ είδα πιο αγωνιστικές. Η πρώτη πεντάλα είναι αλλάξει πάλι. Είναι Ομόνια, Απόλλων, ΑΕΚ, Πάφος και ΑΠΟΕΛ πάλι. Για την Ευρώπη. Και η εξάδα είναι να παιχτεί.
1: Γιάννο μου, τέσσερις πανευρωπίνο. Ο πέπτος άρα να μες στους πρώτους τέσσερις ο κυπελούχος.
3: Εντάξει, λαλό ήω τώρα.
1: Ναι, απλά να μην νομίσει ο κόσμος ότι η πέπτη θέση είναι από μόνη της. Είναι τέσσερις.
2: Τέσσερα συν ένα.
1: Τέσσερα συν ένα. Αν ο κυπελούχος στους πρώτους τέσσερις, το συν ένα σημαίνει η πέπτη θέση, άρα η πρώτη πέντε.
3: Μάλιστα.
1: Το λέω για να το διευκρινίσω, όχι γιατί είσαι αφισβητή λοιπόν, για κάτι.
3: Θα σου πω κάτι, εψέσυρα την Πάφο.
1: Ναι.
3: Να μου πεις, είσαι μάγος. Κάθε τον ένα ζύπλα μου και του είπα το μισάωρο. Ρε, εγώ να είμαι προπονητής. Εθώρουν την κολοσσίκο σε παίχτες πάνω και κάνουμε πρώτες σου αλλαγές από μισάωρο. Παντέτσι έχουν 200 παιχνίδια και φύλαξε παίχτες. Άφηκε έξω Μπρούνο και Νικόλαν Ιωάννου που την ώρα που τους έβαλε να νίδετε που τα μπακ του Ολυμπιακού έλεξαν που να σταθούν. Δε τον Μπρούνο που εμπήκε πόσες σέντρες έκαμε.
1: Ναι, παίξαν πολλά που δεξιά όταν εμπήκε.
3: Ναι ρε φίλε μου. Έγινε τον τα rotation. Κι ήταν και ο Ολυμπιακός στημένος πολλά καλά μια ομάδα που άλλαξε το ρόστερ του όλων. Εμένα άρεσε μου.
1: Γιάννο, ηθικό δίδαγμα Γιάννο, να μην βιάζεσαι τα νεύρα που έκαμες άδικα ναι. Μετά την ήττα με την λοιπόν, ΑΕΚ. Εν ήταν σωστά, να είσαι πιο ήρεμος.
3: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Το Σάββατο επειδή είδα την ΑΕΚ με τον Άρη και την Κυριακή είδα τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
3: Η ΑΕΚ τον Άρη ρε παιδιά το πρώτο ημίχρονο ανέρεξε το κέντρο δυο φορές ο Άρης. Έπνιξε το.
1: Πολλά καλή ομάδα η ΑΕΚ, Γιάννο.
3: Ξεκίνησε το Γιάννιώτα ρε παιδιά, δεν έγκυσε μπά στη μάπα. Ήταν κι όσο μου κουντή κατάπιεντο.
1: Ο μου κουντή ρε φίλε τρώει μωρά με αβάμπερς.
3: Εφέπες και για τσο ήταν μπακ του σωρότα με τον πύλιο να νικητή.
1: Ναι.
3: Το λοιπόν είπε την Κυριακή των Παναθηναϊκών. Παναθηναϊκός έχει δυο χαμάλιδες στον Καμαρά και τον Γκόγκα να μου τον λαλεί.
1: Ο Καγκούα.
3: Μάλιστα κύριε. Δυο χαφ σύλλους έφερε και τον Ονουάι τώρα. Και ήταν και πολλά καλός ο Καλάμπρια. Εχθές. Και θυμάσαι τι σου είπα κάποτε για τον Ρόκα.
1: Εσύ είσαι υπέρμαχος του Ρόκα από ό,τι θυμούμαι.
3: Βεβαίως. Βεβαίως φίλε μου, έφερε και τερματοφύλακαν τώρα.
1: Ότι να λάζεις μου πάντα να σας στήσει ομάδα, με φοάσαι.
3: Εδώ δεν πας σου το φίλε μου.
1: Ναι. Να δούμε κι άλλο μου, υπομονή, έχει πολλά παιχνίδια ακόμα.
3: Αλλά να ρω τους φίλους του ΑΠΟΕΛ να μην αγχώνονται πλέον.
2: Να μην αγχώνονται όσο αφορά στο οικονομικό.
3: Μάλιστα φίλε μου. Μάλιστα φίλε μου.
1: Γιάννο μου αυτά θα είναι τα τα πλέον ευχάριστα νέα που θέλει να ακούσει από ελίστας αυτά.
3: Και ο Μπακασέτας επειδή λαλούν μου πολλέ ποιος ένα τον καιρώνει, έβαλουν τις υπογραφές τους τούτη τυχαία.
1: Εννοείς ξέρει πως θέλει να πιερώνει.
3: Ναι, αν δεν δείσουν τον κάδαρο του σένα.
1: Υπάρχει δημοσίευμα στην Ελλάδα στο sporttime.gr.
2: Με τον Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, έτσι είναι το άρθρο που αναφέρει για τον ρόλο του Γιωβάνοβιτς. Ότι του είπε μη φοβάσαι πηγαίνει και θα παίξει ρολογιά κλίση ότι είναι να σας φύγω έξω. Και δεύτερο για τα λεφτά ότι ο Αλαφούζος τράβησε πάρα πολλά μεγάλο μέρος του συμβολέου για τον πρώτο, για το χρόνο τώρα της σεζόν 26-27. Αξι είναι δημοσίευμα, δεν ξέρω ποιος πληρώνει, ούτε επιλογιστής, ούτε με ενδιαφέρει.
3: Ας
1: το ΑΚΑ, νομίζω να ζει ο Βασιπί.
3: Όχι, εντάξει,
1: πάση ρε Γιάννο, πάση, περί άξι ξεκινήσουν και αν μπάσκετ να δέσει το γλυκό.
2: Ο Γιάννος είναι international.
1: Ναι, ναι, Γιάννο μου θα...
2: Αύριο μου να αρκέψεις και Ευρωλίγκα.
1: Θα έρθει μαζί μου να πάμε με Ευρωλίγκα, ρε γιος.
3: Λοιπόν, μιλώσας είναι ο δεύτερος Λούκα Μόντριτς. Εν έξανα τα τέτοιον παίχτη με η ορχήστρα. Δείτε το στο πρώτο τέρμα τι έκαμε.
2: Τα μοιάζει το θέμας ρε.
3: Έφερε τον άλλον τον Ράσμα Μάρι, ωραίος παίχτης. Ο Κατσίνοβις έφανε το γήπεδο εχθές.
2: Γιάννο, άιστα τούτα. Τούτα άιστα τώρα. Ντουμπάι.
3: Τι Ντουμπάι.
2: Πέ μου να ακούγε είναι Ντουμπάι μπισί.
1: Ποια είναι η Ντουμπάι. Στατιστικά μια στις 10 ο πόλης εξηγείται με ακροατές. Εννοεί την ομάδα του μπάσκετ στην Ευρωλίγκα που πιάνει τον
2: Ουόκα. Μπισή λαλό σου ρε.
3: Να μπορεί να κάνει η Ντουμπάι ρε πόλη μου.
1: Να κάνει,
2: δεν ξέρω εσύ να μου πεις.
3: Ούτε πας στο χάρτη ρε τούτη ρε φίλε. Μα για όνομα του Θεού.
1: Γιάννο, ποιος θα πιάνει την Ευρωλίγκα φέτος.
3: Φίλε, πάνε ο Ολυμπιακός στο φαβορί.
1: Κλείστο, πλήγωσε με. Μπράβο Γιάννο, μη είσαι ίσος, αρέσκει μου.
2: Καλά ρε, τούτοι όλοι που βγάλουν τη μέση, δηλαδή εμπαλαβίζει έχουν τον Ολυμπιακό φαβορί.
3: Ποιον εμπούχωσή?
2: Τον Ολυμπιακό.
3: Και ποιον εννάχουσή?
2: Ο Λεωνίδου θέλει τον Παραθηναϊκό.
3: Εντάξει ρε φίλε, και ο Παραθηναϊκός δεύτερο φαβορί, αλλά ο Ολυμπιακός έχει μια τετράδα ανέτοιμη που έχεις 80 πόντους που τούτοι.
2: Ρε, άκουμε, Ντουμπάι φέτος. Σου λέω να πιάει η Ευρωλίγκα. Αλλά να διεκδικήσει να πάει Final Four φέτος.
3: Την Παρασκευή να πιάω το θρυλαίο και να σας σωφρώ και πάω στο Super Sport.
2: Μην τώρα το φέρεις στο Super Sport.
1: Μας κόντα.
3: Ο Λεωνίδου.
1: Φέρτο θα το αγκαλιάσω.
2: Να το δω και να μην το πιστέψω.
1: Αν έρθει ο άνθρωπος δεν τον αγκαλιάσω.
3: Αν έρθει ρε φίλε,
1: αν έρθει θρυλαίο στο στούντιο ανεβάζω και story μαζί του. Τώρα έκλεισε. Έκλεισε.
2: Κάμε τα μαγικά σου Γιάννο μου.
3: Άντε, γεια σας, γεια.
1: Γεια σας, Γιάννο. Στον επόμενο, χαίρετε.
4: Χαίρετε και καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
4: Σας ακούω αρκετές φορές, αρκετά χρόνια και πρώτη φορά βγαίνω στον άρα μαζί σας. Εγώ θα σταθώ σε ένα πολύ σοβαρό θέμα.
2: Το όνομά σας καταρχάς.
4: Το όνομα μου είναι Πέτρος.
2: Ναι.
4: Ιδιαίτερα με τα τελευταία γεγονότα που έχουν συμβεί στο Γάσιπι, που ακόμα και μπαταρίες ρίχνουν και τη χάνει να τραυματιστεί ένα μωρό. Και εγώ θα ήθελα να δω πότε να έρθει εκείνη η μέρα που θα γίνει ένα στάδιο που θα πάσουν όλα τα παιδιά και όλα οι οικογένειες χωρίς φόβο και χωρίς καμία ταλαιπωρία που μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάθει κάτι κάποιος. Και θα σας πω τον λόγο, γιατί εγώ μεγάλωσα στο Χάιπουρι, δίπλα μου το Χάιπουρι, μέσα και έξω. Εγώ έζησα το χουλικανισμό. Εκεί ήταν εκατοντάδες και χιλιάδες χουλικανισμό. Αν συγκρίνουμε το χουλικανισμό του Λονδίνου με την Κύπρο, είναι μηδέν. Ο Κυπριακός, ας το πούμε, που δεν μου αρέσει ο αριθμός εκεί, και καταφέρανε να γίνουν τα γήπεδα πραγματικά, να παίρνουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας χωρίς να χαθεί μια τρίχα.
2: Επιτρέψετε μόνο να σας πω ότι εκεί υπήρχε η Θάτσερ, η οποία έκαμε τα πάντα για να μην υπάρχει ο χουλιγανισμός και δεν σκέφτηκε καθόλου το τίμημα.
4: Αγαπητέ μου, μπορώ να σας πω, εγώ ήμουνα πολύ κοντά με τον David Dean και τον Ken Fryan, αν τους θυμάστε, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά πως ήτανε, έπαιξε ρόλο η Thatcher και οι απειλές προς τα σωματεία, και αν θυμάστε πολύ καλά, τους απευληθήκαν για 5 χρόνια από την Ευρώπη,
2: ναι,
4: για αυτούς τους λόγους, και τους είχαν απειλήσει από ακόμα και αποκλεισμών να μην πηγαίνει όχι μόνο φιλαθλός από εκτός και από, ακόμα εντός. Πράγματα που τα άκουσα, ότι το τι θέλω να καταλήξω, η ευθύνη είναι στα σωματεία, όχι στην αστυνομία. Στα σωματεία, και όταν πλέον πέσει και αύριο, γιατί να μην πούνε, εάν δεν συνεχιστεί, ένα παράδειγμα στη Θάτσερ, ακόμα και η ΚΟΠ ήταν το εφέι με τα σωματεία. Η Θάτσερ παρακολουθούσε, είχε κάνει συνάντηση η Θάτσερ με όλους τους εμπλεκόμενους και τους είπε το τι έπρεπε να κάνει. Και τότε ήταν η μπάλα μεταξύ των σωματείων και του εφέι. Γιατί να μην μπορεί να γίνει και αυτόν στην Κύπρο, μπορείτε να μου εξηγήσετε?
2: Διότι άπαντε σκέφτονται το τίμημα που θα πληρώσουν.
4: Μα ακριβώς εκεί πρέπει. Τότε, γιατί να μην, εγώ που έχω έναν εγγονόν ή ο καθένας που είναι από τα πιο τα βασιλικά σπορς του κόσμου, να μου το υστερεί οποιοδήποτε, και το ίδιο να τους υστερήσει αυτό που θα τους υστερήσει, αλλά in the long term θα είναι πάρα πάρα πολύ καλό για όλους. Και για τα σωματεία που θα γεμίζουν τα γήπεδα, και για το σπορτς.
2: Nice. Μακάρι, μακάρι να βρεθεί αυτός που να βάει το χέρι του, ναι, στη φωτιά.
4: Αλλά παίζεται και τα μέσα, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, τα μέσα, κυρίως μια από τις καλύτερες εφημερίδες για τα σπορτ ήταν η Sun Sports, mm-hmm, και η Daily Sports, πάντοτε ήταν μαζί με τις αρχές και δεν επερνάνε πάντα και ούτε οι πολιτικοί και ούτε οι βουλευτές. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, εγώ ήξερα και άκουγα, πήγαινε, συλλάβανε η αστυνομία κάποιον ο οποίος έκαμε οποιαδήποτε, και ως που να πάει στην αστυνομία, επέφταν τηλεφωνήματα, άφηστο, γιατί δικός μας γι' αυτό. Αυτά, εάν δεν σταματήσουν, τότε δεν θα δούμε, Χάιρη, και

0: χάρη και μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Μη κακόν, εύχομαι να είμαι λάθος.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.

0: One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
1: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
2: Imagine
3: John Lennon.
2: Imagine άσπρο.
3: John Lennon με άσπρα.
2: Imagine βελούδο.
3: John Lennon με βελούδο.
2: Καλά, είσαι χαμένος.
3: Εσύ είπες Imagine.
2: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
3: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
2: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
4: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
6: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε Laptop HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Μπορεί το Pelecil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
14: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα.

0: Άτσι Πιένη.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Ο Ελ Μαέστρο στην ανόρθωση δεν υπολογίζει τον Μπέρκστρομ για τον ντέρμπι με τον Αποέλ, ξεκαθαρίζει την Ιστάτη για Φουρτάδο. Προσπάθεια της Ομόνιας να αποκτήσει τον Σιαλά για την αμυντική της γραμμή παραμένει στο ρόστερο Χατζηγιοβάννης. Η ΑΕΛ φουλάρει για προσθήκη επιθετικού, Πιερό και Μωρόν, οι δύο στόχοι που ξεχώρισαν. Επέστρεψε στην αποστολή του Άριο Άλβες, έτοιμοι για να μπουν στην αποστολή Νίκολιτς Χαραλάμπους. Διαθέσιμη στον Αποέλ εν όψη ανόρθωσης Συμπακασέτας και Καρίγιο, αύριο γνωστοποίηση της απόφασης της UEFA για το θέμα Γιασί. Πάει αστόπερ η Πάφο στον δρόμο της επιστροφής ο Μπιέλ. Μέσα με Πάφο για την ΑΕΚΟ Παλαιάρη, αμφίβολος ο Σαμπορίτ. Μη διαθέσιμη στον Απόλλωνα η Ανδρέου, Γιούμπιτς και Μπράουν για το παιχνίδι με την Ομόνια. Τον αγώνα της Μπαρτσελώνα με την Φέγενορ για το UEFA Youth League ορίστηκε να διατητεύσει ο διεθνής διαιτητής μας Κυριάκος Αθανασίου. Κύπροι θα είναι και οι βοηθοί διαιτητές. Πρόκειται για τον Γιώργιο Ποουτίδη και τον Πολύδωρο Χριστοδούλου. Η ΕΟΚ πρότεινε στις ομάδες μπάσκετ στην Ελλάδα να επιλέγουν τους διαιτητές στους αγώνες τους. Καμπάνα τριών αγωνιστικών στον 4 του Παναθηναϊκού για την αποβολή κοντρα στον ΠΑΟΚ. Το ταξίδι της ΑΕΚ Αθηνός στη League Fest του Champions League αρχίζει σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια κοντρα στη ΛΑΣΚ, σέντρα στις 7:45. Επίσης για το Champions League στις 7:45 μπρίζα στον Βίλα και στις 10 Lille Betis, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Real Inter. Ο Ολυμπιακός Πυρός υποδέχεται στις 9:45 τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Fest του Κυπέλλου Ελλάδος. Ξανά στο κόλπο για Έντρικη Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεως στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Game Time.
2: Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη εκπομπή Game Time Super 104. Είστε συντονισμένοι. Πολύ ωραία.
1: Ξανά συγχαρητήρια στον κύριο Στεφάν.
0: Ναι, Γιώργο Λεωνίδου με τον Πόλη εδώ στο μικρόφωνο και ο Στεφάνο Στεφάνου. Στη ρύθμιση του Πολύ Αλεξάνδρου, να μου επιτρέψει να ευχαριστήσω Echo Cablenet και McDonald's και να σα ρωτήσω, αφού μου επιτρέψει, θα σα ρωτήσω και τον κόσμο. Έχετε κατεβάσει το McDonald's App? Αν όχι, κάντε το και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε σε κάθε παραγγελία το McDonald's App. Κάνετε tap στα rewards και μετά σκανάρετε τον κωδικό στο ταμείο για να κερδίσετε βαθμούς. Μιλάμε, φεύγετε χορτάτη, χαρούμενοι, κερδισμένοι. Κερδίστε βαθμούς με κάθε σκαν και στη συνέχεια εξαργυρώστε τους με αγαπημένα προϊόντα McDonald's. Και αν μέχρι τώρα έχετε λατρέψει το My McDonald's Rewards, τώρα θα το υπερλατρέψετε. Scan, earn, enjoy μόνο μέσω του McDonald's App. Λοιπόν, παιδιά μου, δίπλα.
1: Ναι, περίμενε, συγνώμη. Πριν πάμε στα δικά μας. Άκου τώρα τι πρώτη είναι η ΕΟΚ.
0: Α, η Εθνική πάντα στο δελτίο.
1: Πρώτη είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο Βαγγέλης ο Λιόλιος. Πρώτη είναι στις ομάδες να επιλέγουν οι ίδιες τους διαιτητές των αμετρήσεών τους από τους διαθέσιμους που θα επιλέξει η ΚΕΘ.
0: Ο Γιώργος, ο οποίος είναι έκπτωτος. Ενώ υπάρχει διαδικασία εναντίον του λόγω της φερόμενης εμπλοκής του στον Προμηθέα. Και ο πελαλή μας να τα εύρουμε, μάλιστα. Εγώ αν ήμουν πάντα εγώ και έπαιζα Ολυμπιακό, να ζητήσω έτσι τσαρούχα πάντως. Το νόμι μου, αν ήμουν εγώ ή αν εγώ πρέπει να πω.
1: Ρε να σου πω κάτι, αν ήσου πόντο παράγοντας,
0: δεν
1: να σε δει κανένας.
0: Εντάξει, δεν μου να κάνω ρε φίλε, γιατί τώρα που είμαι έτσι θέλαμε και κανένας, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, παιδιά, περιμένω να βγει στον Άρωνο Παφίτης που μας έλεγε για τον Διονύδο στο χαιρετισμό. Αν τροφοδοτηθεί κατάλληλα αυτός ο παίκτης μέσα στη σεζόν, έχει μέσα στο νερό 15 γκολ 46. Η ομάδα του Άνου, την Πάφου, θα είναι κατά με τρίτη θέση. Ο Μονέλο πρωτάθλημα, τα μισά πρωτάθλημα. Εντάξει, άντε τώρα τα χρειά στις ειρωνίες. Πηγεντρώθω στον Διονύα Θέλης, ο οποίος φαίνεται ότι μυρίζει τον κολ. 6 τέρματα σε 8 παιχνίδια. Και εντάξει, αν κάνει κάποιος μια εκτίμηση και πέσει έξω, λίγο χιούμορ όπως τον προηγούμενο ακροατή, enjoy πολύ ειρωνία, είπαμε να είμαστε παρέα. 9-13, παιδιά μου δίπλα μου των μωρών που έριξαν την μπαταρία, όταν το βρήκαν η μπαταρία σηκώθηκα και έδειξα στους αλίστες των μωρών και αυτοί συνέχισαν να χειρονομούν. Δεν είναι σωστά πράγματα, 9-13. Εντάξει, φίλε σου, γιατί δυστυχώς είναι πράγματα που βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις αρκετά γήπεδα. Εγώ σας είπα τούτα δεν κοίτανε, δεν παραθωρούμε χρώματα. Παραθέτεις έναν περιστατικό. Δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένο στην Κύπρο που ζούμε. Μαγάρι να ήταν ένα. Τούτα είναι καταδικαστέα. Ρωτάτε μας καμιά φορά εν ακούσετε εφωνάζα στον εθνικό ύμνο, εν ακούσετε ρατσιστικά συστήματα, εν είδετε επεισόδια. Εθάλουμε τα ίδια τα ίδια. Όποιος θα κάνει τούτα που μας τους κιόνιξε, αν διαφωνείς πολύ μπορείς να το πεις, είναι καταδικαστέο
1: που είναι αρκίνος στο τέλος. Είναι πολλά διαφορετικό το να βλέπεις ένα μωρό από ένα μεγάλο.
0: Φίλε, χτυπάς σου διαφορετικά, διάφωνο, αλλά αν έβρει τον αρφό σου παστί και λένε εντάξει ας πούμε. Διάφωνο ρε φίλε, το μωρό χτυπά παραπάνω.
1: Εντάξει, αλλά άλλο να χτυπάς ενός μωρού 10 χρονών και να συνεχίζεις να κάνεις ό,τι σε κόφτεις.
0: Φίλε, για μένα εγώ με λέω πιο γενικό. Εντάξει, καταλάβω τι λες, διάφωνο, αλλά εγώ καταδικάζω κάθε μορφή του, είτε εύρει μεγάλο είτε
1: εγώ πιτσί. Σου λέω, εάν αύριο είτε ο υπουργός είτε ο αρχηγός της αστυνομίας αποφασίσουν την κατάργηση της μετακίνησης οπαδών, ποιος είναι να φταίει? Ένα να φταίνουν όλοι και να αλούσουν φάμε για 10 άτομα. Ένα τη φάτε για 10 άτομα.
0: Επαναλαμβάνω, δεν αφορά μια ομάδα. Ούτε μόνο την ΑΕΛ, ούτε μόνο άλλη ομάδα. Γιατί τώρα το μήνυμα είναι ΑΕΛ. Είναι γενικό, δυστυχώς. Δυστυχώς. Ευτυχώς πριν και ο Λεωνίδου και ακούμε ραδιόφωνο, ναι, κύριε Πολύβε, μόνο 29 και τρελαίνω χαιρετήσουμε, λέει 119.
1: Εν μπορούσε να το παραλείψεις στον
0: Λεωνίδου. Αν με δύο 119 στον δρόμο θέλω να πει με 119 και αν μου τα αποδείξει, έχει ό,τι θέλει που μένα. Κάτι 18-26 ο κύριος Δρένος είπε, α, 2026 εννοεί, είναι καταλαβαίνω, 553, κύριε 553, στείλ το ξανά θέλεις. Και απλά 2-28 επειδή στείλες και φορές το δύο μήνυμα, ουσιαστικά τι λέει, για το πω εγώ με δικό μου τρόπο για να διαβάζετε, ότι ένα ελίστας ο άνθρωπος, ηρωνεύκεστε μας για τις εξάρες, όχι εξάδες νερά, όχι εξάδες το ένα, εξάδες το άλλον. Την Παρασκευή να πανταχού λέοντες θα είναι στο γήπεδο, γιατί στην ουσία έχοντας την ΑΕΚ στο χέρι, να αυτή τη στιγμή ισοβαθούμε στην κορυφή, λέει ο 28. Εντάξει, είναι τρελαμένος με την ΑΕΛ.
1: Χαίρετε.
2: Αλό.
0: Χαίρετε.
2: Επιτέλους κύριε Λεωνίδη.
0: ΑΕΛ, η Πάτζευ και ο κύριος Ανδρέας.
2: Έχει μια ώρα που σας ακούω. Εξάδες ποτζί, εξάδες πολλά. Και εγώ προχτές ξύπνησα το πρώτο πρωί και αλλού το ξύπνα να το λεφτά. Καλή μου βάλα ματσάλτο.
0: Αρέσκει μου αυτό τρολάρεσαι, α.
2: Έπαιρκα, είπαμε, το ποδόσφαιρο πρέπει να σταματήσουμε να το βλέπουμε διαφορετικά. Απλά είναι ένα παιχνίδι, είναι ένα θέμα. Καταδικάζω το που έγινε, σίγουρα καταδικαστέων, Σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σου πολύ ότι δεν είναι μόνο η ΑΕΛ, αλλά ένα από αυτήν τη στιγμή είναι τη ΑΕΛ που κυβέρνησα. Και μπορούσαμε να θυμούσαμε κάτι πολλά πιο σοβαρό. Δηλαδή πάλι δείξαμε το νου μας. Πάλι θα δεχτώ.
1: Να σου πω κάτι. Οι περισσότεροι το παίρνουν έτσι στον τούκο. Αλλά σκέφτηκες ομιγέννητο να επάθαινε περισσότερη ζημιά το μωρό.
2: Γιατί παλιά όταν πήγαινε ένα γήπεδο, όταν πήγαινα, γιατί ξαναείπα σας ότι τον καιρό του Τσάκρας δεν ξαναπάτησα το πόδι μου στο κήπεδο, όταν πήγαινα ήμουν και μάρτυρας επεισοδίο και μεταξύ ΑΕΛ από ΕΛ στο Τσίριο, θυμάστε.
1: Μα όλοι έγιναμε μάρτυρες επεισοδίο σε κάποια στιγμή.
2: Και γίναμε με τα μάτια μου ανθρώπου να δέρνονται. Άρα θα το παίρνουν με λαφρά την καρδία. Ανθρώποι χάσαν μάρτια, ανθρώποι χάσαν σέπκα, ανθρώποι χάσαν ένα που χάσαν. Είπα ξύλο και ως τώρα εμφανίκαμε τη χερία, είναι χάσαμε ζωές, ένα μην φτάσουμε κι άμε. Για μια μαπάν, και γιατί μου είπε ο άλλος, ας πούμε, μαύρα είναι τα μάτια σου. Θέλιασε μαύρα, θέλιασε καφέ. Που κι ο αμέλειος. Να κλείσουμε και τους κοιό, ξαναφέρουμε τον ένα ρόγιο.
0: Φίλε, όποιος που τους κοιό έρθει, δύο hot take. Όποιος έρθει που τους κοιό, πιερό ή μωρόν. Δύο hot take.
1: Εν τούτον που λέμε απουρέξει.
0: Φίλε, θα δω ποιος θα ανακοινωθεί. Και θα σου πω αν θα γίνει διψήφιος ή όχι. Πάω πολλά προς την άποψη ότι είτε μωρών είτε πιερό θα μπορεί να γίνει διψήφιος.
2: Ένα να σου πω, ο ένας φεύγει παροδρόμιο Αθήνας, όμως άλλος που Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Εντάξει,
2: έχει πλεονέκτημα ο πιερό καλό, έλα πιο πλειόρα.
0: Να ξεκινήσω μαζί και πουρέξει.
2: Ναι, εξαρτάται, έτσι όπου να κάτσουμε, να κάτσουμε να κάνουμε ένα καλό σπαφό, να τσακώνονται με το ταξί τους, να προλάβει.
0: Έχει χώρο για όλους, κύριε.
2: Όλοι καλοί χωράνε στην ΑΕΛ και πέρα χωράνε στην τίποτε. ΑΕΛ λαός πρωτάθλημα ρε, είπαμε. Και για να κλείσω, η εισήγηση του Προέδρου της ΕΟΚ είναι πολλά καλή. Πρέπει να την κάνει και ο κύριος
0: Λοϊζίδης.
2: Ο δικός μας της ΚΟΠ.
1: Λοϊζίδης. Ο Λοϊζίδης.
2: Ναι, πρέπει να πει το σωματείο να φτιαλέτε εσείς διαιτητές. Και αμέ να είσαι σίγουρος ότι να τσακώνονται παραπάνω από ό,τι τσακώνονται τώρα.
1: Τώρα με θα βρίσκω διαιτητή να βάλω.
2: Και αμέσως τσακώνονται παραπάνω. Εγώ θέλω τον τούτο, αλλά θέλω τον τσουγό. Όχι, μα αφήνω σε εγώ πρώτος. Και αμέσως να δεις να μου να γίνει. Και κλείοντας, κύριε Στέφανε μου, μια και ακούεις ναι, θέλω μια αφιέρωση σε παρακαλώ, ένα τραγουδάκι, 2,5 λεπτά μόνο μετά. Κάτω το Δάκης. Δάκης θωρακισμένοι Μερσεντές, ειδικά αφιερωμένο.
0: Κατάλαβες, θωρακισμένοι, μάλιστα. Εντάξει, Ανδρέα μου, να σε καλά, να σε καλά. Ο ένας από τους δύο σας πάει Λευκοσία, πιερό, λέει ο 37. Μα εννοεί το από ελ, γιατί από ελ είπε ο κ. Παδοπούλος ότι σαν που θα πια επιθετικό. Έτσι καταλάβω τις δηλώσεις του μετά. Ότι ήρθα εδώ να εξελίξω Κυπραίους παίχτες, είμαι, μα δεν είναι και διάλεκτο ο coach. Και ενώ είναι Σταύρο Γεωργίου.
1: Εμένα πάνω να σου πω κάτι, με άρεσε μου πολλά τον που βγαίνει ο Παδοπούλος.
0: Ήταν ξεκάθαρος τουλάχιστον. Μπορεί εγώ να θεωρώ θέλει επιθετικό, αλλά άλλον τι θεωρώ, άλλον τι θα κάνει ο άνθρωπος. Έχει την λογική του, θα την αφιερωθείς.
1: Από τη μια φωνάζουμε, έδινουμε χώρο στους Κύπριους. Εν έχουν οι ομάδες Κύπριους, εμπαιζούν οι Κύπριοι. Πώς θα παίξουν άμα γεμώνουμε τις ομάδες. Τώρα την περίπτωση του ΑΠΟΕΛ. Εγώ ξέρω οπαδούς του ΑΠΟΕΛ που θέλουν επιθετικό ξένο. Πώς θα παίξουν τον τα μωρά ούλα, τα μωρά. Τρόπος του λέγει τα μωρά.
0: Φίλε, εμένα αρκεί μου ότι αρκεί μου στην κριτική μου που μπορώ να κάνω κάποτε που θέλει επιθετικό, θα απαντήσω ότι δημιουργεί αυτό τώρα ότι ο κότσο Παπαδόπουλος έδειξε ότι ξέρει τι θέλει να κάνει και πρέπει να του δώσουμε όλοι είτε ο παδί του απολύτε δημοσιογράφη το χρόνο να κάνει και ακριβεί είναι ευθέτο χρόνο. Επειδή μια φορά την ημέρα χρησιμοποιούμε την λέξη είναι ευθέτο, περνώ από τώρα που τερκάζει. Έχουμε κοσμό. Στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Ο DJ είμαι, Άντρος το όνομα.
0: Έλα ρε DJ Άντριου.
3: Που και άρε, αν δεν μου κάνετε.
0: Έλα DJ μου, καλά εσύ.
3: Φίλε μου, να αναφέρω κάτι εκτός ποδοσφαίρου.
0: Καλό.
3: Επικαιρώσα ο ρεύμα μου και ήταν λίγο ψάμου το.
0: Γιατί ήταν πολλά τα λεφτά που είσαι εδώ και
3: ναι, βλάψαν τους αλόγους. Κι αν νόστες βλάβες εδώ και μίαν ώρα, δεν απαντά κανένας. Κι αν νόστα γραφεία εξυπηρέτησης πελατών, δεν απαντά κανένας. Γι' αυτό να τα κλείσουν και να πάω σπίτι τους. Τώρα εγώ να πάω στον δικηγόρο μου, να το ενώσω με ρεύμα που την αφή μου που κάπου και ο Θεός βοηθώ
0: να την πιστεύω. Την απόδειξη πληρωμής έχεις τι.
3: Έχω την κρατώ της στο χέρι, να έρθει να του την τρύψω στα μούτρα.
0: Μάλιστα.
3: Sorry που είμαι έτσι, αλλά είναι, μιλούμε Εξεφύγαμε μες στον τόπο πλέον. Εξεφύγαμε τελείως.
0: Τουλάχιστον κάμε λίγη υπομονή να λυθεί ο πρόβλημα.
3: Όσπου δεν υπάρχει ότι έμουγα μις απολύεσαι να στόχνουν τους άχρηστους, έτσι να έχουμε. Πρέπει κάποτε να μπει και τούτος όρος. Ό,τι δεν μου γαμνείς κύριε, φεύγεις πάει θέσεις σου.
0: Που τη στιγμή που επλέρωσες δικαιούσε ρεύμα ρε φίλε.
3: Και στείλα μου επιστολή γιατί πρέπει να βοηθήσω οικονομικά για κάποιο θέμα το γιο μου. Και στείλα μου επιστολή και επιστολή που την ημέρα που είναι η παράλαβα λέει την Παρασκευή.
0: Αν εννοείς περιθώριο.
3: Ναι.
0: Τούν την Παρασκευή είναι 11 του μήνα.
3: Αύριο την Παρασκευή μου έρχεται.
0: Αξίζει, αποπλήρωσες
3: από την κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Μάλιστα.
3: Θα γράφουν μας την επιστολή τώρα που εξασκεύασα ότι ισχύει που την ημέρα που την εκδώσα. Που τις 18 του Αυγούστου.
1: Για πόσες μέρες.
3: Ευτυχώς ο ταχυδρόμος που μου την έφερε έδωσε μου την ιστοσέρι, δεν ξέρω ποιος είναι μόνοι. Αληχριακιόν πάρω και μάρτυρα νον πάρω.
0: Ακούρα έχουν πάρει ιστορίες με την ΑΕΚΑ, μέσα σου τύχη.
3: Ναι, είναι το κουνοσκυλό σε όλο το μεγαλείο.
1: Έγινε άνθρωπο, να είσαι καλά φίλε, μακάρι να βρεις το δίκαιο σου. Μακάρι, μακάρι. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε, ναι. Γεια σας.
4: Γεια σας της Ομόνιας.
0: Ναι, γεια σας.
4: Φίλε μου, εγώ παίρνω γιατί για την τοποθέτηση που έκαμε σπρί για τα επεισόδια, ναι. Εγώ να διαφωνήσω μαζί σου στο θέμα.
1: Πέμα και το όνομα σου.
4: Ο Γιάννος.
1: Ναι, Γιάννο.
4: Είναι κατά δικαστή ασύγουτα επεισόδια, αλλά γίνεται να λέμε ότι αν θα κάτσει ο αρχηγός ή το Υπουργείο ή η ΚΟΠ για απαγόρευση μεταχείρισης οπαδών, να τη φάουν λίγα.
0: Δεν του είπα εγώ για απαγόρευση.
4: Ο άλλος. Sorry, δεν θυμάμαι. Sorry, πόλης. Ναι, γίνεται το πράγμα. Ας πω, αν μην ξεχνούμε ότι πριν το 18, εντάξει, και ακόμα που ήταν να μπει η κάρτα, είναι για αυτό σύνολα που γίνονται το αούλα για απαγόρευση μεταχείρισης. Αν δεις τα βίντεο και πότε γίνονται οι απαγορεύσεις μεταγενήσεις είναι για αυτό σύνολα. Είναι για τους ελίστες, είναι για τους αποελίστες. Να κάτσει η κόπια αστυνομία, εντάξει. Έκανε την επεισόδια κύριε, να ομιλιά η ομάδα του, να το πιέσαι στις διαπέστασεις
1: του Γιάννου, αντιλαμβάνομαι αυτό που λες. Απλά περίμενε μισό λεπτό.
4: Να ομιλιά η σωματιού του εταιρεία του, να το πιέσαι μου, έκανε το πράγμα του να φάει η ομάδα.
1: Μα αφού εσύ είναι λήφθηνη υποτίθεται ο άνθρωπος πώς είναι την παδάρια. Εσυνελήφθηκε ο άνθρωπος πως είναι την παράδειγμα.
4: Άρα να φάει και αγάτσι η ομάδα του απαγορευτικό, να φάει και ο προστιμό η ομάδα του.
1: Η ομάδα του γιατί να πάει προστιμό.
4: Για να μάθει να προσέχει τον παππούς.
0: Φίλε, να σου πω τη γνώμη μου.
4: Έτσι δεν φάω εγώ ρε φίλε που έκατσα αυκένα ξελαζούν.
1: Περίμενε ρε άνθρωπο, περίμενε. Είπα το έτσι. Ο τρόπος του λέγει που το είπα έτσι. Εν τσι πάει να κάτσε, εν να αποφασίσουν.
4: Αφού αγάπη μου, αφού φίλε μου, αφού έτσι στο τέλος, πού είναι να γίνει. Εν να τη φάμε εμείς που πάμε μια χαρά.
1: Να έχουν άδικο. Σε μια, όταν άρχισε το πρωτάθλημα.
4: Περίμενε,
1: άις με περίμενε να σου πω κάτι. Όταν άρχισε το πρωτάθλημα, εντάξει. Κι αμέ που υπήρχε ένα απαγόρευση, κι αμέ που υπήρχαν μειωμένα εισιτήρια, ήρθαν η αστυνομία και έδωσε το δικαίωμα να εκδίδονται περισσότερα εισιτήρια στους φιλοξενούμενους. Και με το καλημέρα ερχόμαστε και κάνουμε το πράγμα. Ενάχουν άδικο.
0: Εγώ θεωρώ ενάχουν.
1: Και προσωποποιώ τώρα τις ομάδες.
4: Θυμίζω τι σου είπα πριν. Ήρθε το 18, ακόμα που ήταν και που μιλήσαμε την κάρτα του παδού, να ξύπνω. Που μέσα στο τσίρο να έλα από ελ. Ενία ελίστες ήδη που εσύ να τη τζίβα ένα του μητσί.
0: Άις την ΑΕΛ και το ΑΠΟΕΛ τώρα. Ξαναλώσουν είναι γενικό δυστυχώς το θέμα. Μπορεί παραπάνω βαθμό να έλα από ΑΕΛ. Κάποιοι κάνουν πιο λεπισό. Έτσι θα καλώ διαρκά.
4: Μπορώ σου πει αστυνομία φίλε μου ότι η πορεία τα ΑΠΟΕΛ που ήταν παστική έφερα καλεδίκαση απήχαν το τυχούι και προκαλέσαν μέσα στον δρόμο και πολλά
0: λεπτά. Να σου απαντήσω.
1: Μα δουν τα πράγματα και μόνο συγκεκριμένοι οπαδοί που
0: φίλε τούτα ξαναλώσουν. Αν πάμε να τα συγκεκριμενοποιήσουμε έναν ομάδα θα χάσουμε
4: το λεπτό. Άρα επόλυνε το πρόβλημα. Είναι μόνο με την ΑΕΤ.
1: Πίστεψε η αστυνομία, ξέρει να μου κάνει.
0: Η επιλογή, φίλε, να καταλήξουμε με ένα απλό συμπέρασμα. Η επιλογή απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών είναι η μήμετρον, είναι πονό sharing of κοπόιν, είναι με μοδηγάς γιατί μπορεί να γίνει κάτι, με έναν αναπνέες γιατί μπορεί να γίνει κάτι. Πρέπει να βρεθούν οι τρόποι με τη βούληση πολιτείας, αστυνομίας, ομάδων, βάλω και τις ομάδες ούλους μέσα στην εξίσωση, για να απομονωθούν τα ταραχοποιά στοιχεία. Όσον ο ένας σωρίστε στις σκέψεις των άλλων και μετατοπίζει την ευθύνη, γνώμη μου, τίποτε θα γίνει.
4: γιατί έχει αδικούνται οπαδί του απτρόλες.
1: Άρα με λίγα λόγια θέλουμε μία Thatcher στην Κύπρο.
4: Δεν ξέρω να μου πει, ας τα βρει η πολιτεία και οι ομάδες τους και κόψει αστυνομία. Εντάξει, να την τρώει η ομάδα του και ο κάθε φιλάθρος. Έτσι δεν τρώμε εμείς οι οπαδοί ή οι καφιλιάστοι άλλων ομάδων.
1: Άσε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να σε καλά, Γιάννο μου, να σε καλά. Στον επόμενο, χαίρετε.
0: Γεια σας.
5: Γεια σας, παιδιά.
1: Χαίρετε.
5: Αλέξανδρος, ομονία να κατάμε.
1: Γεια σου, Αλέξανδρος.
5: Να μου κάνω,
0: καλά εσύ, φίλε.
5: Να χαράζω εγώ, είμαστε πίξα μες στην κίνηση. Κλασικά. Εντάξει, θα πω για την ομάδα μου. Ήμασταν πολλά καλή χτες, οκ. Για τα επεισόδια που θέλω να πω και εγώ. Είπε και ο Πόλης τώρα στην Αγγλία, είσαι μια Thatcher. Καλά ρε παιδιά, εμείς έχουμε πρόεδρο δηλαδή. Που είναι και φιλάθλος κιόλας και πάει και στο ποδόσφαιρο. Να σας πω συγκεκριμένα πριν 3-4 χρόνια πότε ήταν τελικός Ομόνια ΑΕΛ Κύπελλο. Τον 1-0 με τον Αφαριφάρ, το θυμάσαι.
0: Ναι, Βασίστου Παπουλή.
5: Κάθουμε ανατολικοί κοντά στους αελίστες. Για κανέναν απολύτως λόγο, ο μόνος λόγος που υπήρχε που είναι δικαιολογία ήταν η, ξέρεις, που περιπέζει ένας οπαδός στον άλλον και τα πράγματα, οκ, τα συμβαίνουν, φυσιολογικά. Για κανέναν απολύτως λόγο όμως ξεκίνησαν οι αελίστες και σύρναν μας. Πλακάκια, κοφτερά, πέτρες, σωλήνες, ό,τι φανταστείς, έβρεσε πέτρες πας στην κερκίδα μας. Είχε μωρά δίπλα μου, εγώ πιαστάθηκα πάνω από τις δυο μωρά για να έφασαν καμιά πέτρα. Εντάξει, τουλάχιστον οι φόβοι γλιτώσουν τα μωρά. Και ήμασταν και αμέσως δεν βρέσε πέτρες πάνω μας. Και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Και η αστυνομία με είναι μικρός ωραίντους. Και απαγορεύεται μίση μου αν μπει η αστυνομία μέσα στην κερκίδα. Πάνε μου τα πράγματα ρε. Να μην μπει στην κερκίδα, να μπει με τα ρόπαλα να τους κάνει άχρηστους. Ως πάσα εγώ καλά τους και κάτσουν και 5 χρόνια φυλακή. Έχουμε πρόεδρο, ξανέχουμε. Να μου κάνει. Τα φοβάται δεν θα χάσει ψήφους.
0: Όχι, εντάξει, χρειάζεται αποφασιστικότητα, φίλε, πάμε τα πολλές φορές.
5: Ρε, πια δηλαδή, δεν μας έχουν κανένας τώρα που μιλούμε, μιλάμε τα μόνοι μας, πρέπει να πεθάνει κάποιος, δηλαδή, ύστερα. Και όχι σημασία να, αν θα τραυμαριστεί, αν είναι μωρό μου να τραυμαριστεί, ή γέρος, ή εγώ, ή εσύ, ή αν είναι απολύστας, ή αν είναι ομονιάτης, ή αν είναι αρθουσιάτης. Όποιος και αν είναι άνθρωπος. Είχαμε ήδη πολλούς τραυμαρισμούς, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Έτσι ξέρω, εσείς σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν μπορεί να πιέσετε, ας πούμε, το κράτος.
1: Φίλε, τι μπορούμε να πιέσουμε, να τους πούμε, τι είναι να τους πούμε, δεν ξέρουν ήδη να μπορούν να κάνουν, περιμένουν
0: από εμένα και από τον Λεωνίδη. Ούλοι έχουμε την ευθύνη μας, και εγώ, και εντάξει, εσύ που είσαι φιλαθρός, αλλά λέω πολλά, όσοι είμαστε σε ένα ρόλο στο ποδόσφαιρο, να αναλαμβάνουμε ευθύνη. Ναι, έχουμε
1: λάγει ευθύνη δική μας να πάρουμε.
0: Ναι, όχι, δεν είμαστε οι πρώτοι προφανώς.
5: Να αναδεικνύεται συνέχεια το θέμα, ώσπου να συγκινηθούν κάποιοι.
0: Εντάξει,
5: είναι πεθάνει κάποιος όπως έγινε στο Μαρέ και έσπερα να λάβουμε μέτρα, ας πούμε.
0: Τι άμα ρε φίλε, μακάρι κάποια στιγμή είναι όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες στο μέτρο που τους αναλογούν.
5: Δηλαδή πώς τραυματισμούς είχαμε και ακόμα πώς πρέπει να έχουμε δηλαδή. Να μην μπορεί ένας άνθρωπος να πάει κάτι με το μωρό του, απολαύσει το ποδόσφαιρο, ας πούμε.
0: Είναι λυπηρό ρε φίλε, είπαμε τα πολλές φορές. Δεν θα κρυφτούμε.
5: Και το άλλο συμφωνώ εν μέρη με τον προηγούμενο. Δηλαδή έκαμε επεισόδια η ομάδα μου να τιμωρηθεί η ομάδα μου. Οι άλλες ομάδες γιατί ατιμωρηθούν.
0: Βασικά τούν το μέτρο ρε φίλε βάλει πίεση στις ομάδες να τους διούμε λίγα λόγια.
5: Ναι, αλλά να μην τιμωρούνται ούλες οι ομάδες.
0: Α, τους διακουστεί λάθος. Να υποδεικνύουν, να συνεργαστούν για να συλλαμβάνονται αυτοί
5: και,
0: που.
5: Και τι σημαίνει συλλαμβάνονται και πέφτει τηλεφωνού ή να είναι το ελεύθερο. Τι σημαίνει.
0: Επίσης να πω κάτι. Νομίζω ότι στην Κύπρο καθυστερούμε πολλά στην εκδίκαση. Καθυστερούμε πολλά ως εκδίκαση κάθε υπόθεσης.
5: Αύριο δηλαδή, αν πάω να κλέψω ρε φίλε, αν πάω ληστεία να βάλω μέσω να με αθωώσουν, ας πούμε, δεν μου λέει τώρα.
1: Κοιτάξτε, σαν στη συγκεκριμένη περίπτωση που συνελήφθηκε ο οπαδός, εντάξει, μπορεί να πει στο τμήμα να καταχωρηθεί υπόθεση εναντίον του και να πάει στερα από 2-2,5 χρόνια στο δικαστήριο.
5: Λέει, η ατιμωρησία και ένα παραπάνω βία.
0: Έχει κολλησιεργία στην επιβολή ποινών.
5: Διότι, εν πέρσι που γίνει και εντύνο στη Λακατάμια. Που πιάνει απολύστες και τώρα πέντε γέρους.
0: Σύλλογο της Ομόνιας, δεν ξέρω τι σύλλογος ήταν.
5: Στην Ελλάδα, της Ομόνιας.
0: Πριν μερικά ένα-δυο χρόνια, δεν ξέρω.
5: Δεν έκατσε κανένας φυλακή και πια φέτος άλλοι οπαδοί και ήταν άλλος οπαδοί.
0: Είχα γίνει τότε κάποια επεισόδια στην Λακατάμια.
5: Όχι ήταν επεισόδια. Ήταν από πήρα
1: την Ομόνια. Ναι, ήταν.
5: Πρέπει να κλείσουμε. Με ρόπαλα να πάρουν τρεις γέρους. και δυο νέους που ένας πήγαινε εντατική, είναι να μπουν το πράγμα. Επισόδια είναι.
6: Ένα παράδεκτα, ρε φίλε, ένα παράδεκτα.
5: Επισόδια είναι, θέλω εγώ και εσύ να κάνουμε καυκάν, βιούμε κλείνουμε
6: ραντεβού και όμως να δευτούμε τούτο
1: είναι επεισόδιο. Ξαλέως δεν έχει σχέση. Ολοκληρώσαμε, κύριε, ολοκληρώσαμε.
6: Τα λέμε, Αλεξάνδρε, να σε καλά.
1: Πολιτικό δελτίο.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
9: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Παραπαπα.
10: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
11: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
13: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
14: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 3:30.
15: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στο έλαλα μέινστραμμένα τα βλέμματα για την τριμερή σύνοδο κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου. Νίκος Χριστοδουλίδης, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι συζητούν τις κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, θέματα ενέργειας αλλά και την ενίσχυση των τριμερών σχέσεων. Πριν από την τριμερή σύνοδο, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε διμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Την πεποίθηση ότι μαζί με τον Τουρκο Κύπρου ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν μπορούν να γράψουν ιστορία, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Γενή του Ζεν στην πρώτη του συνέντευξη σε τουρκοκυπριακό μέσο μετά από 3 χρόνια. Σημείωσε πως οι Ελληνοκύπροι δεν έχουμε σχέδιο Β. Αν ήταν στο χέρι μας, θα φτάναμε σε λύση μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Περισσότερα από 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας, σύμφωνα με όσα λέχθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας. Οι Υπουργοί Ενέργειας και Οικονομικών ενημέρωσαν τους βουλευτές για την πορεία υλοποίησης του Great Sea Interconnector. Θα καίει για μέρες η πυρκαγιά που ξέσπασε στον σκουπιδότοπο του κατεχόμενου Κουτσοβέντη. Η Τεχνική Επιτροπή Περιβάλλοντος βρίσκεται σε συναγερμό από την ημέρα πρόκλησης της φωτιάς. Θα έπρεπε να γίνουν εκκενώσεις χωριών και δεν έγιναν, επεσήμανε ο συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής. Σε σοβαρές καταγγελίες για μπούλινγκ στον εργασιακό χώρο προχώρησε δημοτικός τροχονόμος του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, μιλώντας στην εκπομπή Ενημέρωση Τώρα. Απορρίπτει κατηγορηματικά τα όσα καταγγέλλονται ο Δήμαρχος της πόλης.
15: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
18: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
19: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
17: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, ένα λεπτό. Ο κύριος Ρένος έχει πολύ να αγαπήσει σήμερα, ο 53 στη Δεμβρή.
1: Γεια σου κύριε Ρένο.
0: Ναι, ρωτά, θα φκεί σήμερα, δεν τον ακούσαμε. Κύριε 53, δεν ξέρουμε αν θα φκεί. Ένα λεπτό.
1: Πολλά μαράζια.
0: Δεν θα κάνει χιούμορ με τον Αντρέα, τον λέμε Σανό. Γιατί είναι αυτή η ομάδα για κάθε άνθρωπο που είναι νομοταγής ρωτά 885. Είπαμε, είναι μορφή πίεσης, έτσι το βλέπουν και όσοι το λένε. Και λύση για τα επεισόδια είναι απλή. Κάμνη η ομάδα μια φορά πρόστιμο 100.000, κάμνη στο δεύτερη φορά αφαιρέσει βαθμών, κάμνη στο τρίτη φορά αφαιρέσει 6 βαθμών. Α, 3-6 βαθμούς. Να δούμε να θα ξεκινήσουμε επεισόδιο 474. Σε ό,τι γίνει στην Κύπρο, αυτή ο πρόεδρος, λέει 834. Το πρόβλημα θα λυθεί με το αυτόφωνο αμέσως στο δικαστήριο και φυλακή, όχι μετά από 3 χρόνια να πηγαίνουν δικαστήριο, λέει 35. Είναι αυτό που λέγαμε. Καλησπέρα σας, Μάριος Τωρολόκο λέει, χαιρετίμαστε τον κύριο Ρένο, λέει 206. Θέλω αγάπη προς τον κύριο Ρένο όμως. Πιστεύω ότι όσοι στέλνετε με χιούμορ, όποιος είναι να μην στέλνει. Τον κύριο Ρένο αγαπούμε τον. Τι γίνεται με αντερέκα, εντάξει, τώρα μην κοιτάει λαγή, λέει 807. Κύριε 807, κυρίες και κύριοι, που πρωί να ακούω κάποια πράγματα τα οποία έναν τα αποκρούνται στον λόγο για τον αντερέκα. Ο άνθρωπος είναι καλά. Εντάξει, άκουσα πράγματα που ξεφεύγουν τη λογική για την υγεία του. Οπότε είναι καλά ο παίχτης, έχει υγεία. Θα παίξει, αυτό λένε οι πληροφορίες. Αν υπάρχει κάτι, είμαστε εδώ και θα το μεταφέρουν.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας, εγώ μιλώ.
0: Εσείς μιλάτε.
2: Γεια σου πολύ μου, γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σας.
2: Ο Χριστός Αελίστας, είμαι που τη Λάθλακα.
0: Γεια σου Χριστό.
2: Καταρχήν περαστικά στο μωρό, μακάρι να είναι το τελευταίο περιστατικό. Να με ξέρει οτιδήποτε. Και ο λόγος που πήρα τηλέφωνο, ήθελα να φύξω ένα θέμα που γυρίσκεται εδώ και 27 χρόνια που το HTP. Για ελίστες εν έτσι, για ελίστες εκάμαση. Καταρχήν ρε παιδιά, για ελίστες δεν πειράζουν κάτω να δεν τους ενοχλήσεις. Πρώτο. Ούτε πια τηλέφωνο να κάνω τον δικηγόρο τους, ούτε να δικαιολογήσω κανέναν. Να πω μόνο την πραγματικότητα. Δεύτερο. Όποτε παίζουμε το από στη Λευκοσία, εξηγήστε μου ρε παιδιά, για ποιο λόγο πάντα η επιναλέξη από τον κόσμο της ΑΕΛ. Παίρνουν που τα φώτα του ορφανίδι να πάσουν που πίσω στο πετάλλο τους. Εξηγάτε μου το πράγμα.
0: Τι να σου πω, φαντάζομαι ποιος είναι ο δρόμος που ακολουθούν, πάντα ακολουθούν τον Τζουζάμι.
2: Γιατί στα άλλα ύπεδα πηγαίνουν στον κόσμο, πηγαίνουν οι παιδούχοι με τους φιλοξενούμενους.
0: Ναι, αλλά το ΓΑΣΥΠΗ, να σου πω, το ΓΑΣΥΠΗ υπάρχει μια νομιμορφία. Εσύ έρχεσαι που λέμε σόν, η πρώτη κερκίδα που βρίσκεις είναι η νότια, ναι. Σε πέταλο. Γι' αυτό είναι η νομιμορφία. Έπρεπε να αλλάξει, πρέπει να μην γίνει ποτέ το πράγμα. Έπρεπε εξ αρχής το πέταλο των φιλοξενουμένων να είναι το νότιο. Γιατί είτε που Λάρνακα έρχεσαι, είτε που Πάφων, είτε που Λεμεσόν, το πέταλο που βρίσκεις είναι το νότιο. Το να του στέλνει στο βόρειο δημιουργείται συναπάντημα τις πλήστες φορές.
2: Δηλαδή με λίγα λόγια έτσι πρέπει να έχουμε κάθε χρόνο.
0: Όχι, όχι, δεν τους δικαιολογώ.
1: Είναι η ιδιομορφία του γηπέδου. Εκτός αν κάνουν άλλο δρόμο, αλλά πώς θα κάνουν άλλο δρόμο.
0: Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει επεισόδια.
2: Γιατί μας είπε η αστυνομία ότι 2.000 από ελίστες σταματήσασαι και αμέ που παρκάρουν συνειοπαδοί της ΑΕΛ και κατεβήκασαι μέσα στον δρόμο και γυρεύκασαι κόσμο να δέρουσαι. Έτσι είμαι ούτε πια τηλέφωνο να κάνω τους οπαδούς της ΑΕΛ ότι είναι η καλύτερη του κόσμου, ούτε να κατηγορήσω τώρα από ελίστα. Εγώ λαλώ τα γεγονότα όπως είναι. Επειδή είναι η βρανά ελίστα και έτυχε και φάλλει το μωρό που φορέ φάλλαν τα από ελ και ευκήκαμε είναι η χειρότερη οπαδή.
1: Φίλε, εντύπεν κανένας ότι η οπαδή της ΑΕΛ είναι η χειρότερη οπαδή. Απλά, ξέρεις, επειδή είναι ένα δεκάχρονο μωρό που χτυπήθηκε στο μυαλό και στα μάτια του, τουλάχιστον σε μένα, κάπως διαφορετικό που μου έρχεται. Έτσι πάω όμως ότι είναι η χειρότερη οπαδή της ΑΕΛ.
2: Δεν είπα για σένα πολύ μου, είπα για σας.
1: Γενικά στο λέω, επειδή ήταν ένα δεκάχρονο μωρό, δηλαδή πολλά διαφορετικό
2: είναι το πράγμα. Γιατί η σχέση είναι έτσι, αν είναι δεκάχρονο μωρό, είναι η σχέση.
0: Εντάξει,
2: δεν
0: διαφορήσαμε πολύ. Εγώ δεν βλέπω ηλικίες, ρε φίλε. Στο μάτι σίγουρα παράζεις να θωρείς το μωρό, αλλά ένα άνθρωπος, ρε φίλε, στο τέλος της ημέρας. Και ξαναλώ σου Χρήστο, δεν λέω για σένα, διαχωρίζω το να μην νομίζεις απάντως σε σένα. Σε κάποιον που ακούει από ράδιον του και λέει, μα συγκεκριμενοποιείται ομάδες. Είναι μέγα λάθος να χρωματίσουμε εντούν τα περιστατικά. Είναι καθαρά κοινωνικά φαινόμενα που αφορούν αρκετές ομάδες. Όχι όλες, αλλά αρκετές. Δυστυχώς

0: Δυστυχώς σου το λέω.
1: Εντάξει, με
0: να σε καλά, Χριστό μου, να σε καλά.
2: Χαίρετε στον επόμενο.
0: Γεια σας.
3: Ναι, χαίρετε, εγώ μιλώ.
0: Εσείς μιλάτε, ναι.
3: Λάμπρος Λίβερπουλ είναι εγώ.
0: Γεια σας, κύριε Λάμπρο, καλώς ορίσατε.
3: Χαιρετίζω τον κύριο Πορίβιο και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς, κύριε Λεωνίδη.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Γιατί σε μένα αγωνιστικούς, επειδή σου να βουρήσω.
3: Έτσι, μην είσαι αγωνιστής, εσύ είσαι αγωνίτης.
0: Μπράβο, κύριε Λαμπρό. Μπράβο.
2: Για να βουράσεις.
0: Μπράβο, είμαι με τη Λίβερπουλ φέτος στην Αγγλία, ξέρεις το. Ναι,
2: γιατί όμως να πάμε διαβάσεις.
0: Λόγω νύρα όλα είμαι φαν της Λίβερπουλ.
3: Μάλιστα, μα γι' αυτό περνώ να πω μια δυσάρεστη εξέλιξη που ήμασταν και εγώ, αν και έχει από το 1981 που είμαι παντό στη Λίβερπουλ, επί καιρών Pace, λίγο καιρό Rush, Dalglish κλπ.
0: Την εξέλιξη
3: κάθε χρόνο είμαι, κάθε χρόνο παρακολουθώ τους αγώνες από το 1991 και μετά πάντοτε παίρνω τις φανέλες της Λίβερπουλ όλα. Σήμερα έμαθα ένα νέο, το οποίο με έχει σερβίρει, δεν ξέρω πώς
2: ο νέος χορηγός. Εγόραζε ο Κυπρέος φανέλα πλέον της Λίβερπουλ που του χρόνου και μετά.
0: Μα εν το έφτιαβασα.
2: Turkish Airline.
0: Α, Turkish Airline.
3: Θα φορούμε φανέλα που να γράφει Turkish Airline, κύριε. Όχι, δεν θα φορούμε φανέλα με
2: Turkish Airline. Εάν σου πω ότι είναι ακριβώς την ίδια σκέψη να έκανα εγώ μόλις το έφτιαβασα.
3: Πραγματικά ρε παιδιά,
2: έγινε πολλά τα εκατομμύρια. Εν πολλά τα εκατομμύρια.
0: Εγώ του Χουάντσο έπια, έγραφε πάνω Turkish Airlines, αλλά είναι ο χορηγός του Παναθηναϊκού. Ήταν Ευρωλίγκα το όνομα.
2: Είναι Ευρωλίγκα το όνομα.
0: Όχι, ένα μπαστιφανέλα. Είναι ομάδα που ανέκλεισε, ναι, κατάλαβα.
3: Φεύγει το Standard Charter και παίρνει Turkish Airlines. Ένα αγοράζω φανέλα, ένα φορά φορά φανέλα. Είμαι στην Κύπρο και όλα να φορτώ Turkish Airlines.
0: Όχι, έχεις βάση, εντάξει. Δεν το σκέφτηκα εγώ τότε. Ναι, οκ, καταλάβω το.
3: Η φετινή τελευταία φορά που κούρασα εις Λίβερπουλ. Να την υποστηρίζω.
2: Να περάσω.
3: Θα φορούμε φανέλη. Να φορούμε φανέλη παγκέ.
0: Να σε καλά, κύριε Λάμπρο μου.
3: Του 95, του 2000, του 2007 που δεν έχονται σου λέει.
2: Χαρή φετινή, του 26, να είναι τελευταία.
3: Που είσαι κοινός με τον Πλατινή στα Λεύκαρα. Εγώ άμα κάνω
0: μαζί.
2: Να σου πω, εν έναν κίνητρο να πιάμε τη φετινή, ένα συλλεκτική για μας.
3: Ναι, μα μόνο, ναι, πράγματι, ένα τελευταία
2: της εποχής Standard Chat. Άλιστα, να σε καλά,
0: κύριε Λάμπρο, ευχαριστούμε.
2: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, Βολίβια μου, καλησπέρα, Γεωργία μου.
0: Ελατάκι μου.
2: Καλώς τον καλωσόρισε.
4: Να που γίνεται.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
4: Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον εαυτό μου για την εχθεσινή εμφάνιση της Ομόνιας.
0: Είσαι ο λόγος που παίξαν έτσι.
4: Ακριβώς.
2: Πιες γήπεδο να λέω, πότσι άσαι.
4: Μπορεί να το πει την τηλεόραση.
2: Ξέρα ότι έβλεπες το.
4: Τούτο είμαι σίγουρο, φίλτατε. Σχετικά με τον φίλο μου, τον φίλταρο στην Πάφο, που είπε να βρούμε το δεύτερο, βάσει το φαράνιου την νύχτα η γρεύκα του. Τελικά έβρατε.
0: Έδειξε τίποτε η έρευνα.
4: Ναι, έναν υπάφος.
0: Ο πρώτος. Ξάνε τον υπράμιξη να πω.
4: Όχι μάνα μου, τα ευκόλωσε νόμενα παραλείπτονται. Έναν η ΙΑΕΚ ή η Ομόνια. Η Ομόνια ή η ΙΑΕΚ.
0: Άτε, δεν θα πω τίποτε. Καλύφκεις με. Είμαι μέσα.
4: Αν μένει η Ομόνια, μακάρι ήταν η ΙΑΕΚ. Ωραίο το.
0: Τάκη, έχεις δύο σύζωτικες στην αρένα που μένα δώρο.
2: Πέζει πολύ ΑΕΚ του που τον κύριο που ήρθαν όλοι όνειδου μέσα στην εκπομπή.
0: Ακούεται η ΑΕΚ παραπάνω.
2: Πέζει πολύ ΑΕΚ.
0: Ως που να γίνει μια στραβή για βουρό.
4: Έπρεπε να είσαι τρία προαθλήματα τώρα, να μην λάβουμε μπελάρες. Εντάξει,
0: δικαιούται ένα. Ας μην δώσε τούτο, δικαιούται ένα. Ποια είναι το φετινό.
4: Δικαιούται ένα και βλέπω την πιο γεμάτη που άλλες φορές.
0: Δικαιούται ένα. Ο Πόλης είπε μάντο πια για εκφέτος θα κάνουμε έναν κοινό τατού την ημερομηνία που θα σηκώσει.
2: Να μπουν να κάνω ρε. Να μπουν να κάνω ρε.
4: Να μπουν να κάνω είπες.
0: Θα κάνει τατουάς την ημερομηνία που θα σηκώσει άκτο τροπέο. Ο Πόλης. Ναι. Ο Πόλης. Ναι. Για να μου συμπαρασταθεί.
4: Μόνος σου που να κάνει.
2: Χαίρομαι πολλά που σκέψεις σου ρε.
0: Με μου κάνεις τον Τάκη τώρα. Είμαι περήφανος. Εντάξει ρε Τάκη, ας σου πω κάτι τελευταίο. Φκένεις εσύ, δηλώνεις περήφανος για τον εαυτό σου που είσαι με Ομόνια. Καλά κάνεις, δεν έχω εστάσεις. Ένα ακούσα τον Πόλη μια φορά να έρθει απ' καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Νιώθω περήφανος που κάνουν εκπομπή με ο Γιώργο Λεωνίδου. Δεν τον άκουσα
4: από τώρα. Εντάξει, μεγάλη παράληψη.
0: Μήπως δεν τον νιώθει.
2: Θέλω να με βρουν οι πέτρες με τις πέτρες που
4: πίσω. Εγώ πιστεύω αγαπάσεις και πολλά
2: θέμα. Θέλω να με βρουν με τις πέτρες που πίσω.
0: Να πούμε ότι υπόψε θα υλοποιηθεί το γέρασμα Λεωνίδου στον πόλη, να ξέρω ο κόσμος που με κατηγορείς. Πόψε, okay. Λεωνίδου θα κεράσει.
2: Να, περίμενε να πούνε να κάνεις πόψε.
0: Λεωνίδου θα κεράσει.
2: Λεωνίδου θα κεράσει.
0: Ναι.
2: Να πω.
0: Φίλε, εσύ δεν ευκρινείς από ποιος Λεωνίδου. Κάποιος Λεωνίδου είναι να πληρώσει, ρε κουμπά.
4: Άρκεψε τα μπελό έξω, άρκεψε τα μπελό έξω.
0: Με ρωτάς παραπάνω.
4: Ας πω εσύ τα ρωμούν να ρουκιάει.
0: Ωραία, να πάει σαν μαχαζί εγνωσμένης αξίας.
4: Εγνωσμένης αξίας.
0: Αδειπνήσουμε.
4: Οκ.
2: Να σου είσαι κεράκια.
4: Να μην τύχει βότσερα. Ρε, καλωρίσω να βρεθούμε, ρε, γάμω το καμιά φορά.
2: Πιπ.
0: Να ξητάκι μου, να είσαι καλά, χαρήκαμε.
4: Ελάς, πώς, απολογούμε για τώρα.
2: Γεια σου, τάκι μου, γεια σου.
0: Πάστε μόνο, χαίρετε.
1: Αλό.
0: Ναι. Αλό.
1: Κακούργο.
0: Έλα, Κακούργο.
1: Να πω δύο πράγματα.
0: Δεξί μπακ εχθές, Κακούργο. Δεξί μπακ η Φιγιώτης. Τέρμα τα πειράματα.
1: Το πρώτο. Είπα σου να πει τρίτη αγωνιστική. Εφεύκια. Εσάς δεν βαλίτσες του. Έβαντε και που την ΑΕΛ. Αν πάτε το φερού με τη σκάλα.
2: Αν πάτε τώρα έχουν να πάει με σπίτι του.
1: Το λοιπόν το πρώτο. Δεύτερο. Ακούω που μιλάτε για την ΑΕΚ και για την Ομόνια. Η ΑΕΚ δύο μάτς δεν έπαιξε καθόλου μα καθόλου ποδόσφαιρο.
0: Αδική στη λίγο.
1: Επίσης το πως τη Σαλαμίνα. 20 λεπτά η ΑΕΚ δεν έκαμε μια παλιά με την πόρτα μας. Και πήγαινε ο αχάπαρος ο πορτάρι μας και έμπισε μόνο στην εσταλήκτια. Άρα άλλος πως το παιχνίδι. Πάρα να πούμε μέσα, πασάρι του παίξτε της ΑΕΚ βάλει το. Έλερε μια...
0: Το 4-0 γίνω ρε Κακούργο.
1: Το 3-0.
0: Το 3 είναι ο Μπάγιτς, το 4 είναι η πάσα του Κόβατς στο
1: 100. Εσύ τώρα, αν άλλος τερματοφύλακας έτρωγε τα τέρματα, ένα μωρό του σιόφρον.
0: Αλλά έλα σου πω, όχι επειδή εμείνα, καμιά σχέση και ενοχλούμε αν δεν σου αρέσει και σεβαστόν, αλλά... το ένα έπαιξε καθόλου, λέω να κρέω να έχει 7 γκολ 3 μετά από ελτές.
1: Δεν είπα δεν έπαιξε καθόλου, δεν μας έδειξε την ομάδα που μπορεί να φτιάξει τίτλο και την ομάδα.
0: Αρφλέ, θέλει δουλειά ακόμα, δεν διαφωνώ μαζί σου.
1: Έλερε δύο ομάδες της Σαλαμίνα με αν πορτάρει ένα άχρηστο και έναν από ελ πρώτα εγώ στην προβληματική. Η Ομόνια έπρεπε να φάει και όπου την Αραδί που κοίτανε στο παλιά.
0: Ναι ρε Κακούργια, με τη λογική σου σεβαστά όλα αυτά. Ποια ομάδα σου άρεσε ως τώρα? Εντάξει, άρα κατ' εσέ κανένας δεν είναι ικανός να πιάει τον τίτλο.
1: Όχι, το ΑΠΟΕ. Εγώ ήθελα το ΑΠΟΕ, έδειξε μου.
0: Είναι τα είπες το πρώτο μάτσο προβληματικό το ΑΠΟΕ.
1: Όχι, το πρώτο έδειξε το ΑΠΟΕ.
0: Ήταν καλό στην αρένα, δεν αντιλέγω ότι ήταν καλό.
1: Ήταν καλό, αλλά
0: έκαμε λάθη και εγώ είπα σου ότι έχει προτιμή το ΑΠΟΕ για μένα.
1: Είναι το σκορ που είδαμε, χωρίς μια ομάδα που ξέρει να παίζει ποδόσφαιρο.
0: Ναι φίλε, έχει προπτικές πολλές του Αποέλ να πρωταγωνιστείς, αυτό το είπα προσωπικά.
1: Εγώ με Σαλαμίνα, δεν έχω καμία σχέση.
0: Έχεις σχέση τι είσαι ρε Κακούργια μου, έχεις σχέση τι βλέπεις. Και εγώ βλέπω έναν Αποέλ ικανόν να πρωταγωνιστήσει, τώρα που θα τερματίσει δεν ξέρω.
1: Πολλά είχα. Εμείς έχω ένα ρίξο να μπορούμε να κάνουμε. Πήγαμε στο ποδόσφαιρο, έχουμε το άλλο που ήταν να πω. Πρέπει να προσέχουμε τη Σαλαμίνα να τους βάλουμε στον πάγκο γιατί κάποια φάση είναι στην πόξη του βαστού σφαιριστή μας και εμείς να θυμάστε πια δεν να φωνάξουμε, βάζουν μέσα ας πούμε και εκεί δεν θα κάνει θέμα γιατί θα πέσω ο παίκτης πόξο ένιω που θα παίκτη πόξο λεφαν και ρίδιο του πάγκου και την επιστροπή μας και να έρθω πάνω να μέσα σου αρέσει άνθρωπος του πάγκου του και να ρωτώ έτσι να μ' ακούσουν θέμα του. Έτσι πλάματα πρέπει να προσέχουμε και βάλουμε τον πάγκο.
0: Εντάξει, θέλει ηρεμία ρε φίλε ποδόσφαιρο.
1: Εγώ με θεατής, αλλόν ο θεατής που να πει ότι θέλει και να... Όχι ότι θέλει, που να θυμωθεί, που είναι θεατής. Εσύ που είσαι μέσα στο γήπεδο όμως, δεν πρέπει να προκάλεις.
0: Μάλιστα,
1: τους ίδιους τους οπαδούς. Να μου πει να έρθει πάνω γιατί φώναζα, εγώ πάω στον παίκτη μέσα.
0: Εντάξει Κακούργια μου, να είσαι καλά, γιατί μας πέσει λίγο χρόνο, να είσαι καλά, καλά απόγευμα. Περιμένουμε να βγει ο Αφίτης, είπαμε το.
2: Ολοκληρώσαμε με τις γραμμές να πούμε.
0: Ναι, τα μηνύματα σου λέω, όσο εντάξει πρέπει να βγει ο Αφίτης το ψάχνει ο Ντιονί. Άλκοτες και νάλκοτες στην ισόν του γηπέδου εισηγείται ο 627. Κάτι λαλείο, 132, μισό θυκευάζει τον Ντιονί, κάτι εφαλόν του Σαλάχ. Κύριε Τάκη, το Σάββατο μου να σκεφτήσω από όλο να στήθα πείτε, λέω 474. Επολίβια να πιάμε προάθυνα και πιερώνω σε εγώ το τάτου, λέω ρόβελο, σαν εκκάρο 545. Και άλλη φορά να βάλουμε 14 καλό, όχι 4, χαριτολογώντας με φάτσαν που γελάει ένα χαρούμενο ημότσι. Ο 110, φατσούλα που γελά, να δώσουμε λίγο τους διαγωνισμούς, έτσι. Λοιπόν, για το Σταμάτη Γονίδινο, ο Super Sport 14 χαρίζει έναν τραπέζι αξία 250 ευρώ για τη συνευλία του μοναδικού Σταμάτη Γονίδη που θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Το τραπέζι περιλαμβάνει εισιτήρια εισόδου, μια απλή φιάλη τη επιλογή σα, καθώ και ένα πλάτερ με φρούτα, λαντικά και τυριά. Στέλνετε μήνα στο 23-24 με την ένδειξη Γονίδη για να μπείτε στην δήλωση που θα γίνει 25 του μήνα Παρασκευή στην εκπομπή. Καλημέρα στα Σπορ.
5: Να πούμε ότι το Super Sport σε συνεργασία με την εταιρεία Χατζη Κυριάκος σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε μία Broil King Gas Barbecue Signet 320 Shadow αξίας 999 ευρώ. Μπείτε τώρα στο Facebook του Super Sport, ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση για να την κάνετε δική σας. Super Sport 104 και Χατζη Κυριάκος κάνουν την εμπειρία ψησίματος επαγγελματική.
0: Λοιπόν, να απλά ένα τελευταίο μου, Στεφάνε μου, συγγνώμη. Και έχει αρχίσει να σε εξέλιξει εδώ και καιρό, λίγη και αυτό 25 Σεπτεμβρίου. Ο Super Sport 24 συνεργασία με εξοχείο Βρυσάκη στον Πρωταρά σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσει διαμονή για δύο βράδια. Μπε τώρα στο Instagram του Super Sport 24, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχή και μπε στην κλήρωση. Για να λάβει μέρο, κάνε follow το Super Sport 24 και το Βρυσάκη. Like στο post, tag ένα φίλο στα σχόλια. Ένα τυχερό νικητή θα κερδίσει διαμονή για δύο άτομα για δύο βράδια. Και είπαμε ότι ο διαγωνισμός τελειώνει 25 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει κλήρωση διαδικτυακά με μια συγκεκριμένη εφαρμογή και θα ανέβει και story ο νικητής.
5: Ωραία. Ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή. Δώσε πάσαμε ως τέλειον πάμε ησέως. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2.
0: Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
8: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
9: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Παραπαπα.
10: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
11: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
12: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
14: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
15: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Πανγύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238-2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Ένα κουντήσει να κουρεί.
2: Αφού κουντώ.
1: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κούλουμακα.
3: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
1: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
4: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα «Το Ελιξίριο του Έρωτα» στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
5: Συγγνώμη, αυτό το παρεγγείλες. Αυτό θα φας.
6: Αυτό, ρε φίλε, είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
7: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
8: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. All Win.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Imagine
12: John Lennon.
11: Imagine άσπρο.
12: John Lennon με άσπρα.
11: Imagine βελούδο.
12: John Lennon με βελούδο.
11: Καλά, είσαι χαμένος.
12: Εσύ είπες Imagine.
11: Οκ. Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
12: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
11: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
13: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
15: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
16: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 4.
18: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
19: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
21: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Έννη.
22: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Ο Απόλλωνας έφερε τον Οτουκότσιο Ακουστίν Τσίμα στην Κύπρο. Πρόκειται για 18χρονο αμυντικό μέσω από την Νιγηρία. Ανακοίνωση από τους Κιανόλευκους αναφέροντας πως ο Άγγελος Ανδρέου έχει υποστεί σοβαρό μυϊκό τραυματισμό στους οπίσθιους μυριαίους. Ο χρόνος επιστροφής του θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Επιχειρή κίνηση Μενσιάλα η Ομόνια για περαιτέρω θωράκιση της άμυνας της. Πάνε Λάρνακα για τον ντέρμπι με την ανόρθωση Μπακασέτας και Καρίγιο στον Αποέλ περιμένουν την απάντηση της UEFA για το θέμα Γιασί. Φουλαρία στο περιπάφος κοντά στην επιστροφή των Μπιέλ. Διαθέσιμος ο Παλαιάρης στην Άκια τον ντέρμπι με την Πάφο, την Ιστάδη ξεκαθαρίζει τους Αμπορίτ. Πιερό και Μωρόν στο προσκήνιο για την ΑΕΛ, σύντομα η απόφαση καθώς αύριο κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο. Εκτός ο Μπέρκστρομ στην ανόρθωση για τον ντέρμπι με τον Αποέλ, αμφίβολος ο Φουρτάδο. Έτοιμος ο Άλβες στον Άρη, σύντομα επιστρέφουν οι Νίκολιτς Χαραλάμπους. Συνεργασία έχει επιτευχθεί μεταξύ συνδέσμων προπονητών ποδοσφαίρου Κύπρου και Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός Πύρος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ο Χωσέ Αντώνιο Κορδόν αναλαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ο Άρης Θεσσαλονίκης διαπραγματεύεται με την Μπενφίκα για την απόκτηση του Μπρούμα. Το ταξίδι της ΑΕΚ Αθηνός στη League Face του Champions League αρχίζει σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στη ΛΑΣΚ, σέντρα στις 7:45. Επίσης για το Champions League στις 7:45 Μπρίζα στον Βίλα, στις 10 Lille Betis, Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City και Real Inter. Ο Ολυμπιακός Πυρός υποδέχεται στις 9:45 τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Βοζίνια είναι υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα της χρονιάς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί εκπομπή, δώσε πάσα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου είναι κονσολάρχης. Σήμερα ημέρα Τρίτη, 8η του Σεπτεμβρίου, μεγάλη γιορτή κύριε Στέφανε. Γενέθλια μέρα της Θεοτόκου, της μητέρας του Φωτός, έτσι πολλά και ευλογημένα σε όσους άκουν τα ονομαστήρια τους, να είναι καλά και από χρόνο με υγεία.
1: Στέλιο μου, καλησπέρα. Είναι ακόμα μια γιορτή σήμερα.
0: Ποιο είναι?
1: Είναι του Ισαγία Τσαμπίκας.
0: Της Παναγίας Τσαμπίκας.
1: Της Τσαμπίκας,
0: ναι. Εντάξει.
1: Εκεί στη Ρόδο.
0: Να, έχει Παναγία Τσαμπίκα και στο Πέραχωριο, ρε. Ναι, μπορεί να.
1: Απολογούμε, δεν το ξέρω.
0: Όχι, να μην απολογήσει. Απλώς επειδή βαφτίσαμε για μένα την Μαρία μας που γιορτάζει σήμερα. Την πρώτη με εγγονία για που είναι γιορτή.
1: Στο καλό χωριό.
0: Όπως πάει στο παλιό το δρόμο.
1: Κληρού.
0: Όχι, ρε, δάμε στο. Είπα στο καλό χωριό.
1: Ναι.
0: Πέραχωριο.
1: Πέραχωριο.
0: Όπως πάει στο παλιό το δρόμο για να νοηθεί με τη Λάρνακα, αν υποθείτε να πας στρίψει τα παιδιά Λάρνακα, πα στο ψηλωματάκι. Είναι και μια εκκλησία μικρή. Ναι,
1: δεν το ξέρω.
0: Όχι, να πάει.
1: Ναι, ωραία.
0: Αυτά. Λοιπόν. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Μίτσα Παπαγγιώλ. Μέρα τον προγνωστικό σας επατώσετε προχτές και εσείς και οι συναδέλφοι. Εν βρείτε ένα σκορ 8 άτομα, ρε.
1: Ούτε και ένα.
0: Ούτε και ένα.
1: Παναγία.
0: Κούλουρι 8 άτομα για όνομα του ένας περιμένουν είναι ακροατές τότε.
1: Οι ακροατές μας ήφραν.
0: Όχι, ήφραν είναι ένας πιο κοντέψας είναι άνθρωποι. Είχε μου ήβραγε την Ομόνια 4-1, είχε μου ήβραγε το Απόλλον 3-1, εσείς τίποτε ρε, είχα πάρει ρε. Γιατί είμαστε τους μετά τις 7. Έχουμε μεγάλα παιχνίδια για την αγωνιστική. Εντάξει, ξεκινούμε σιγά σιγά. Εν τω μεταξύ, χτες μεγάλο διπλό για την Ομόνια 4-1 τον Άρη και όρθιος Ολυμπιακός Παλικάρι στο Στέλιος Κυριακίδης 0-0 με την Κυπελλούχο Μπάφου. Και έχουμε τα 4 μας τα παιχνίδια, θα τα ακούσετε τώρα. Καλησπέρα.
2: Hello.
0: Ποιος?
2: Καγούργος.
0: Ναι ρε Καγούργε.
2: Έχουμε αποτέλεσμα σήμερα, θα μιλήσουμε
0: για... Α, μια Σαλαμίνα.
2: 5-0.
0: Ανόρθωσης από ελ.
2: 2-1 για ανόρθωσης.
0: ΑΕΚ Πάφος.
2: Πάφος. 0-2.
0: Και Ομόνια Απόλλων. Άκου παιχνίδια που σας έβαλα ρε.
2: Ομόνια
0: Απόλλων,
2: Ομόνια
0: δεν έχει τίποτε. Δεν έχει τίποτε. Απόλλων. Είσαι αντιομονιάδη και αντισαλαμινία ως τελικά. Ομόνια από Απόλλων πόσα. Πόσα. Ρε σκόρε πόσα.
2: 0-2.
0: Χαίρετο. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ακούσα μας το κίτι.
3: Με τη Ρώμα, με τη Γάσσενα. Σε Ολυμπιακό Πειραιώ.
0: Ακατάγνωτα.
3: Και με συντάκτα.
0: Ακατάγνωτα.
3: Πέντε μου τα κύριε Παμουσέως.
0: ΑΕΡ Σαλαμίνα.
3: ΑΕΡ Σαλαμίνα. ΑΕΡ 2-0.
0: Ανόρθωσης από ΕΛ.
3: Από ΕΛ 2-0.
0: Από ΕΛ πόσα.
3: Από ΕΛ 2-0.
0: 0-2 δηλαδή. ΑΕΚ Πάφος.
3: ΑΕΚ Πάφος. Χι.
0: Πόσα ρε Μάριε.
3: Έναν ένα.
0: Και Ομόνια Απόλλο.
3: Ομόνια 2-0.
0: Χαιρετώ.
3: Και όλα λίτερα.
0: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Κύριε μου καλησπέρα.
0: Έλα Γεωργία Αντωνίου που λέμε στον Ομονιάτη.
4: Έμανε να δούμε τις ομάδες σου που είναι γνωστικά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Ναι. ΑΕΛ Νέα Σαλαμής.
4: 2-1.
0: Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
4: 1-1.
0: ΑΕΚ Πάφος.
4: 2-3.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
4: 2-2.
0: Είσαι φόρμα, καταλάβω. Σε χαιρετώ.
4: Άλλη καλή συνέχεια.
0: Επόμενος.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Ο Άρης είμαι.
0: Ο κακούργο μου ρε. Και ο κακούργης στους 4-50% κακούργη ρε. Ο άλλος είναι παραπάνω κακούργος. Ρε, ο άλλος είναι παραπάνω κακούργος που λέω σου.
5: Κακούργος έδωσε τη ρε.
0: Μάλιστα, original κακούργος. Πάει μου να δούμε.
5: Βέβαια.
0: ΑΕΛ Νέα Σαλαμής. ΑΕΛ Νέα Σαλαμής. 2-0.
5: Ναι.
0: Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
5: 0-2.
0: 0-2. ΑΕΚ Πάφος.
5: 2-2.
0: Ομόνια Απόλλων.
5: 3-0.
0: Χαιρετώ.
5: Εγώ χαιρετώ, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ. Εχαθήκαν. Επέσε. Εντάξει, πάμε, συνεχίζουμε. Δεν έχει πρόβλημα τώρα που φορμαριστήκασαν. Άμε δύο δεν καλά τα παιχνιδιά, να δούμε τι να κάνουμε. Ένα έγκουτσι. Σκεφτούμε στο τέλο να σου βάλω για δώρο άλλο μεγάλο. Α συνεχίσουν έτσι όμω, ένα δυσκολευτούσε να τα βρούσει. Έω πάντων. Συνεχίζουμε, κύριε Στέφανε, με πυρτάζει ένα λεπτό γιατί ψάχνω κάτι δαμέ. Γιατί δεν το βρίσκω, ρε φίλε. Έκανε. Έλα πάντα μου τα αγγλικά, ένα λεπτό μου να βρει με την ησυχία σου. Και πάμε σε επόμενο, κύριο, κυρία. Έχουμε τα τέσσερα τα ματσάκια σήμερα, Τρίτη, 8η του μηνός Σεπτεμβρίου. Να δούμε τι κάνουμε. Όχι. Εξεκίνησαν τα παιδιά. Λοιπόν, για το κονίδι. Εντάξει, έχουμε το διαγωνισμό για το κονίδι, το είπαμε. Έναν τραπέζι 250 ευρώ για τη συναυλία του γονίδι 30 Σεπτεμβρίου. Στο Ιβένιου Σίτι στο Δάρι. 250 ευρώ. Το τραπέζι περιλαμβάνει εισιτήρια εισόδου, μια πληφιάνη τη επιλογή σα, καθώ και έναν μπλάτερ με φρούτα, αλλαντικά και τυριά. Στέλνετε στο 2324 με την ένδειξη γονίδι για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 25 του μήνα. Στην εκπομπή του Μπότσου με τον Μπογιαζή. Καλημέρα στα σπορ. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, εσύ προετοίμασαι τους κυρίους και τις κυρίες. Πάμε σε επόμενο κύριο. Αν δεν θέλουν να πούσουν, πάμε σε κόσμο. Ρε, αν δεν θέλουν να πούσουν, προσβάλλονται. Μπορεί να βρίσκουν ή να μου κάνουν. Πιθανόν, ναι. Γι' αυτό μου μεγάλη πρόκληση, ρε. Γι' αυτό, διότι έτσι αλλιώς 12.200 αρκά που είναι τυπικό, όσο το δυνατόν και όλοι οι πάσοι έχουν παραπάνω και να κερδίσουν. Ένα φανή μαγκιά του. Καλησπέρα. Δεν φύγει. Να πιω λίγο νερό, επιτρέπεις μου.

0: Μα αρχίζαν τα μηνύματα, αρχίζαν τα μηνύματα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Άγερε Στέλιο.
0: Ποιος κυρίως?
2: Γιώργος Απόλλων Λεμεσός.
0: Ο Γιώργος ο Απολλωνίστας μου. Μάλιστα.
2: Ο Σχολίτης ποιος είναι?
0: Συγγνώμη.
2: Ο Σχολίτης ποιος είναι?
0: Ο Στέφανος Αχαπαρίδης μου.
2: Γεια σου κύριε Στέφανε μου. Μάτσικα Ρώμα.
0: Μάτσικα Ρώμα, μάλιστα κύριε.
3: Είσαι και εσύ με τη Ρώμα?
2: Γίνηκα κύριε Στέλιο, κάμες με.
0: Αφού είναι ένα αντίπαλος μας τούτος, ότι είναι αντιρωμαίος τούτος. Ευτυχώς που είναι αντιρωμαίος, που είναι η μέρα που είναι αντιρωμαίος, κάνουμε όλων νίκες.
2: Έτσι να συνεχίσει.
0: Τώρα είναι με, είναι με το Τωρίνο, λαλή.
2: Την Πέμπτη να μείνει Φενέμπαξε, βέβαια.
0: Την Πέμπτη να μείνει βέβαια, να μείνει
3: Φενέμπαξε.
0: Ναι, είναι χιόι.
3: Μα μπορώ.
0: Για να δέρουμε πρέπει να είσαι.
3: Ενάδια με το διαιτητή, δεν ήξερα.
0: Α, βάλεις.
2: Δεν μου κύριε Στέλιο να μου πω.
0: Αερνέα Σαλαμής.
2: Έναν ένα.
0: Ανόρθω Ισαβουέλ.
2: Έναν ένα.
0: ΑΕΚ Πάφος.
2: Έναν ένα.
0: Τι ωραία ματσάγια. Και Ομόνια Απόλλων.
2: Μάλιστα, τώρα δύσκολα τώρα.
0: Α, τα άλλα ήταν εύκολα μια χαρά.
2: Πιστεύω θα νικήσουμε 1-2.
0: Να σε καλά ρε Γιώργα ρε.
2: Έγινε.
0: Επόμενος καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Ξένιος Ομόνια Ρώμα.
0: Μα πού είσαι ρε Ξένιο Ομόνια, τι γερομέ.
4: Ένα, δουλειές. Έχω ψάλει λίγο πίσω.
0: Μάλιστα, πέμου να δούμε, Αερνέα Σαλαμής.
4: 1-1.
0: Ανόρθω Ισαβουέλ.
4: 1-3.
0: ΑΕΚ Πάφος.
4: ΑΕΚ Πάφος. 2-2.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
4: 2-1.
0: Να είσαι καλά.
4: Έγινε, ευχαριστώ, πάει.
0: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Στέγιο.
0: Παύλος Ανόρθωσης.
5: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, κύριε.
5: Αρχή να σου ζήσει η εγγονή.
0: Να είσαι καλά, εσύ το μεταφέρω.
5: Λοιπόν, τι είναι Ανόρθωσης?
0: ΑΕΛ Νέα Σαλαμής.
5: ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα. 1-1.
0: Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
5: 2-1.
0: ΑΕΚ Πάφος.
5: 1-1.
0: Τι ωραία ματσάγια σας είπα σήμερα να δούμε. Ομόνια Απόλλων.
5: 2-1.
0: Μάλιστα, κύριε.
5: Okay.
0: Και το Ρήνο Ρώμα.
5: Το Ρήνο Ρώμα 0-4.
0: Θυμώθηκε ότι τσιτρίνησε ο πικράντερος
3: μου. Ανάποδα, ανάποδα.
0: Τσιτρίνησε ο πικράντερος μου. Ως που έναν τη Ρωμίος χαίρουμε.
5: Θυμώσαμε προχτές και Σάββατο τη ομάδα μου και πρέπει να ξεσπάσω κάπου.
0: Να είσαι καλά.
5: Οκ.
0: Χαιρετούμε. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ναι, Αντρεούδη.
6: Κύριε Στέλιο μου, να πω πρώτα να σου δει τη Μαρίλια σου.
0: Σε ευχαριστώ, Αντρεούδη μου.
6: Έτσι πολλάτε ότι αφήσει να το λέξει.
0: Πέ μου, Άλλη Σαλαμίνα.
6: Άλλη Σαλαμίνα. Κάτι ο Άρη 0-1.
0: 0-0.
6: 0-1.
0: 0-1.
6: Ναι.
0: Μας έναν δύο μωρέ Αντρεούδη ρε κουμπάρε. Έμπειρας. Ανόρθω Ισαβουέλ.
6: Ανόρθω Ισαβουέλ. Υπολογίζω είμαστε μπεστά από ε. Βάλε το δίνει φορά θέλα να πω. Μηδέν τρία μπεστά από ε.
0: Μηδέν τρία.
6: Ναι.
0: ΑΕΚ Πάφος.
6: Βάλε στο παλία.
0: Πόσα.
6: Μηδέν.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
6: Η ομάδα
0: να γεννήσει
6: 4-2
0: δεν μπορεί να
6: φορά.
0: Πόσα να βάλω?
6: 4-2
0: είδα. Πόσα?
6: 4-2.
0: 4-2.
6: Ναι, και
0: δεν
6: πεις
0: Ομόνια.
6: Εντάξει, Αντρεούδη
0: μου. Μπορώ να δω
6: το καλύτερο λεπτό. Πέρα μου το πάνω μου. Εμείς εδώ στήκα εστέ, παιδί. Ο μεσητός φυστάδων αυτό να πεθούν να μην
0: εντάξει, Αντρεούδη μου.
6: Ευχαριστώ,
0: bye. Επόμενος, καλησπέρα.
7: Έλα, Στελάρα μου.
0: Ποιος?
7: Λευτέρης Αμαχωστιανός.
0: Έλα, Λευτέρη μου.
7: Τι γίνεται, ε?
0: Μας την καλαδοξάζει ο Θεός.
7: Θα μου πεις λίγο τα μάτσο.
0: Λε, ΑΕΛ Νέα Σαλαμής.
7: 0-1.
0: Ανόρθω Ισαβουέλ.
7: 2-1.
0: ΑΕΚ Πάφος.
7: ΑΕΚ Πάφος 0-1.
0: Και Ομόνια Απόλλων
7: 3-0.
0: Να είσαι καλά.
7: Bye.
0: Χαιρετούμε. Επόμενος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
1: Ο φίλος του Ιωάννης του Λινού.
0: Α, επανέστρεψε ο Γιάννης Λινού.
1: Το λοιπόν, 3-0.
0: Ναι.
1: 1-2.
0: Ναι.
1: 1-1.
0: Ναι.
1: Και 2-0.
0: Να είσαι καλά, χαίρετε μας τη Λινού και στη Φλάσου.
1: Ευχαρίστως.
0: Να είσαι καλά. Επόμενος, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
8: Σας χαιρετώ από την Πάφων.
0: Ο κύριος?
8: Ανδρέας.
0: Ανδρέας Πάφιος. Μάλιστα.
8: Πάφιος. Είμαστε στα μαράζια μας.
0: Μάλιστα.
8: Το λοιπόν, ΑΕΛ, Σαλαμίνα, να του 0-0.
0: 0-0.
8: Πάφος θα κερδίσει 1-0.
0: Ναι.
8: Το ΑΠΟΕΛ θα κερδίσει 2-0.
0: Ναι.
8: Θα κερδίσει η Ομόνια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
8: Ευχαριστώ πολύ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε... Άρεσε μου το μήνυμα του 199 ρε. Ο Πασίς, ο Αγάπαρος, ο Ντιονί έβαλε 2 γκολ σπαρέ. Αντώνης, χαιρετούμε. Χαιρετούμε ρε Αντώνη. Άρα μου, είσαστε ωραίοι πολλά ρε. Είσαστε πολλά ωραίοι. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα φίλε Στέλιο.
0: Ποιος?
9: Ο Ρένος από την Ηρωική Μπάφο.
0: Ο Ρένος, άλλον Μπάφιος μου λεβέντης. Μάλιστα. Πέ μου Ρένο μου.
9: Ναι. Να μου πεις τα παιδιά
0: στο ΑΕΛ Νέα Σαλαμής
9: 2-1.
0: Ανόρθωσης από ΑΕΛ. Πολλά ωραία ματσαγία. Ανόρθωσης από
9: ΑΕΛ. Πολλά ωραία. 1-2.
0: ΑΕΚ Πάφος
9: 1-2.
0: Και Ομόνια Απόλλων
9: 0-1.
0: Χαιρετώ την Πάφο.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Πήρα φορά οι φίλοι μου, η Πάφο στη μάμα, είναι μεσός. Τα χωραϊτούθια που έτσι, να μου κάνουν οι χωραϊτές ρε.
3: Να μου κάνουν
0: εσύ. Ποια είναι καλά, και όταν υπέρ...
3: Γιατί οι τράγια Κροατές φτιάχνουν και λένε, ας πήγει Ομόνια και Ρώμα, ή ξέρω Αποέλ και Ρώμα.
0: Γίνανε τις ομάδες τους οι άνθρωποι ρε.
3: Μα από τα πότε έχουμε
0: πάντοτε, τους πάντοτε, Ρωμαίους. Πάντοτε, ο Ξένιος για παράδειγμα, αλλά Ομόνια Ρώμα. Ξένιος, Ομόνια Ρώμα.
3: Α, μάλιστα.
0: Ο τώρα μπορεί να φτιάξει ακόμα, μπορεί να σου πει το ναι. Μιχάλης Ομονιά Κασιλάκα Ρώμα λέω. Έτσι να σου πει.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Από είναι σήμαν κατά τεθέ. Ο Μάτσικα Ρώμα, ο Μάριος πάντα. Εγώ
3: ψάχνω ο παδός της Τωρίνο. Πού είναι?
0: Και ο παδί της Τωρίνο.
3: Ναι.
0: Να εμφανιστούν στο μεθεπόμενο αγώνα. Που να έχουν ελπίδες. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Αντιρώμα.
0: Επιάσαμε
3: Τωρινιώτη.
0: Επιάσαμε πέντε τίδιες.
10: Αντιρώμε.
0: Μάλιστα.
10: Να μου κάνει πάνε καλά.
0: Μας την καλά ρε Βασίλη, δόξα ο Θεός.
10: Να σου πω τα Ιώτη, θέλει να σου πει ο Παναγιώτης.
0: Να μου πει ο Παναγιώτης, να τον πάρω και ο Παναγιώτης. Θέλει να πει ο Παναγιώτης πρώτα.
10: Θέλει πρώτος. Όχι, εγώ πρώτος εγώ.
0: Μα πόσο χρόνο ο Παναγιώτης?
10: 9.
0: Δικαιούται. Μα είπαν και προχτές.
10: Είπαν και προχτές, ναι, αλλά θα μου είναι κούτσες.
0: Κέρδισε ρε.
10: Ήβρε κανένα
0: κιό. Ήβρε κιό, τώρα να δούμε, αν μπορεί να νιώνεκητήσω μόνος. Τώρα να δούμε, ενώ τσακάρω. Πέ μου εσύ πρώτα.
10: Λοιπόν, τη Σαλαμίνα 2-1.
0: Τι εννοώ, ΑΕΛ Σαλαμίνα 2-1.
10: Ναι.
0: Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
10: 1-0.
0: ΑΕΚ Πάφος.
10: 2-1. Ναι.
0: Και ο Μόνοι Απόλλων.
10: 3-0.
0: Ο Παναγιώτης ήταν πολλά. Έλα Παναγιώτη μου.
11: Γεια.
0: Γεια σου λεπέντο παιδό μου. Αλ Σαλαμίνα.
11: Αλ Σαλαμίνα. 3-2.
0: 3-2 ο Παναγιώτης μου. Αν όρθω είσαι από ΕΡ.
11: 2-1. Ναι.
0: ΑΕΚ Πάφος.
11: 2-2.
0: Και ο Μόνοι Απόλλων.
11: Μόνοι Απόλλων. 3-1.
0: Να σε καλά ρε Παναγιώτα, χαίρεσαι ο παπάκης σου.
11: Ευχαριστώ.
0: Bye. Επόμενος, καλησπέρα.
12: Χαιρετίζω, είναι καλή παρέα.
0: Ποιος?
12: Χρυσάθος Ομόνια.
0: Μάλιστα κύριε Χρυσάθη Ομονιάτη.
12: Να που κάνω με.
0: Δοξάζουμε το Θεό και Παναγιά και όλους τους Αγίους. Πέ μου να δούμε λεπέντη μου.
12: 2-1.
0: Ναι.
12: 2-2.
0: Ναι.
12: 2-2.
0: Ναι.
12: μετά ποιος ήμουνε.
0: Ο τελευταίος Ομόνια Απόλλων.
12: 2-1.
0: Να είσαι καλά Χρυσάφη.
12: Καλόν υπόλοιπο.
0: Επίσης Λεβέντη μου. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα κύριε Παναμαϊσέος.
0: Καντεμπογλου μου.
13: Καντεμπογλου οριζινάλε.
0: Αγαπάμε, αγαπάμε τον Καντεμπογλου.
13: Έλα σου πω κύριε Παναμαϊσέος.
0: Ναι.
13: Ο Στέφανος δεν ξέρει ο Μαγαγού, είναι αντιπαναμαϊσέος.
0: Είναι αντιπαναμαϊσέος και αντιρωμαίος, ναι.
13: Α, και αντιρωμαίος.
0: Ναι.
13: Έλα να σου πω, εγώ ότι είμαι ο Λεβέντης...
0: Εντά, αγενή και αντιαελίστασε να πάμε στην Ευρώπη.
13: Εγώ είναι ότι ήταν ο Λεβέντης του φίλου μου του Βεντετήρη.
0: Ναι.
13: Ο γιος να πάω μαζί του, διότι ούτε εγώ κουτσό, ούτε ο Βεντετήρης κουτσά, να πιάμε ένα τέτοιο.
0: Να σας βάλει αλλιά ο Παναγιώτης.
13: Μάλιστα, και θα πω και κάτι άλλο για γίνοντας το φίλο μου για τον Τεωνίον Πασί.
0: Ναι.
13: Εγώ στην εκπομπή του, οφείλω να το πω, στην εκπομπή του Πολύβιο, αλλά ότι τούτος είναι ποδοσφαιριστής, είναι τραγουδιστής.
0: Μάλιστα.
13: Μακάρι να όποιος να λέει εν τραγουδιστές να φτιάχνουν ποδοσφαιριστές.
0: Άσυλα ρε κουμπά.
13: Οφείλω να το πω.
0: Να είσαι καλά.
13: Χαιρετώ.
0: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
14: Χαλό.
0: Παρακαλώ.
14: Έλα κύριε Στέλιο μου.
0: Η Ελένη μας η κοκκινό την Μυθιώτησα.
14: Ναι, να σου ζήσει το μωρό σας.
0: Να είσαι καλά. Γειτόνισσα σου για μένα, πού ξέρεις το.
14: Α, ναι, ναι, καλά που λαλείς, ναι. Έλα σου πω κύριε Στέλιο μου, σου το πω. 2-1.
0: Ναι.
14: 1-1.
0: Ναι.
14: 1-2.
0: Ναι.
14: Και 2-0.
0: Σε ευχαριστώ.
14: Παρακαλώ.
0: Επομένως, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
15: Μάριος Ρώμα Σωτήρα.
0: Μάριος
15: Ρώμα Σωτήρα.
0: Κάμετε μου τον με τα σπυρούθια εδώ μέσα του τον Στεφανός. Ακούει Ρώμα και βγάλε σπυρούθια. Να μου πάρω σε καλά μου τον δερματολόγο. Πέ μου Μάρια μου.
15: Πέ μου τα βεβλήματα.
0: ΑΕΛ Σαλαμίς.
15: 2-1.
0: Ανόρθω Ισαβουέλ.
15: 1-4.
0: ΑΕΚ Πάφος.
15: 2-1.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
15: 0-1.
0: Σε ευχαριστώ πολλά πολλά. Ακόμη ένας κύριε Στεφανέ. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
16: Ανδρέας Ομόνια Γερμασόγια.
0: Ο Ανδρέας μου από τη Γερμασόγια, ο Ομονιάτης. Μάλιστα κύριε Ανδρέα.
16: 2-2.
0: Ναι.
16: 1-1.
0: Ναι.
16: 2-2 και 2-1.
0: Και σε ευχαριστώ για καλή συνέχεια.
16: Επίσης.
0: Επόμενος yeah. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς. Ναι.
17: Ευθύβουλος Πάπο.
0: Συγγνώμη.
17: Ευθύβουλος.
0: Και Πάφος.
17: Και Πάφος, ναι.
0: Μάλιστα κύριε. Ναι.
17: Να μου πεις λίγο τα μάτια γιατί...
0: Βέβαια, βέβαια. ΑΕΛ Νέα Σαλαμής.
17: 2-1 η ΑΕΛ.
0: Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
17: 0-3.
0: ΑΕΚ Πάφος.
17: 1-1.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
17: 1-2.
0: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
17: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Πάω διάλειμμα και επιστρέφω φορμαριστείτε για να διαβάσω και μηνύματα.
18: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
6: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή! Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
10: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
11: Η ώρα είναι 4:30.
12: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
13: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης

0: τρία πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με πολύ και ευχαριστίε στου μεγάλου μα χορηγού και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιώτη και τα προγνωστικά 4 ωραία περιποιημένα ματσάκια. Και στο βάθο 12 συν 1 το δικό σα, κύριε Στέφανε, 200 από την Τύπκο που φωτίζει την Κύπρο. Και έχουμε, ξέχασα να το πω προηγουμένω, έχουμε και ακόμη ένα εισιτήριο για τον Τέρπιο. Μόνο από όλο να στη διδική από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, θα το δώσουμε την Πέμπτη λίγο πριν από τις 6. Εντάξει. Γι' αυτό να θέλετε γράφετε Ομόνια και διεκδικείτε έναν εισιτήριο για το Ομόνια Απόλλων, τον τέρπι του Σαββάτου, στη Δυτική του Γασιμπίου, όμορφα και περιποιημένα. Εντάξει, λοιπόν, συνεχίζουμε με τα προγνωστικά μας. Θέλω να πάμε σε επόμενο ακροατή. Καλησπέρα για να πω σε κάποια μηνύματα. Καλησπέρα.
4: Γεια, καλησπέρα.
3: Ποιος?
4: Ο Φιδίας ΑΕΛ Μεσός.
3: Συγγνώμη?
4: Φιδίας ΑΕΛ Μεσός.
3: Φιδίας ΑΕΛ Μεσός. Μάλιστα, κύριε.
4: Να μου δείτε ένα μάτς.
3: ΑΕΛ Νέα Σαλαμής.
4: 2-1.
3: Ανόρθωση από ΑΕΛ.
4: 1-3.
3: ΑΕΚ Πάφος.
4: 1-1.
3: Και Ομόνια Απόλλων.
4: 1-2.
3: Να σε καλά, ρε Βέντε μου, σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά, αν έχει οτιδήποτε στον δρόμο, ενημερώνεται μας, εννοείται. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
3: Ποιος?
5: Η κυρία Αναστασία είμαι, από τη Λύση.
3: Από τη Λύση?
5: Ναι.
3: Μάλιστα, κυρία Αναστασία.
5: Είμαι
3: Λυσότης. Πρώτη φορά μας παίρνεις.
5: Είμαι Χωριανή του.
3: Συγγνώμη.
5: Ξαναπήρα.
3: Μάλιστα.
5: Ναι.
3: Πες μου, κυρία Αναστασία, να δούμε, να είναι νέα Σαλαμής.
5: 2-0.
3: Ανόρθωσης από ΕΛ.
5: 1-1.
3: ΑΕΚ Πάφος.
5: 1-1.
3: Και Ομόνια Απόλλων.
5: 3-1.
3: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σας.
3: Γεια σας. Επόμενος, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
3: Ποιος?
6: Άγγελος, Ομόνια Ξυλότιμπου.
3: Ξυλότιμπου, ομονιάτικο μου Άγγελος.
6: Καλό γανό.
3: Πέρα μου, Λεβέντη μου.
6: Λοιπόν, ΑΕΛ Σαλαμίνα 3-0.
3: Ναι.
6: Το επόμενο είναι...
3: Ανόρθωσης από ΕΛ.
6: 1-3.
3: ΑΕΚ Πάφος.
6: ΑΕΚ Πάφος 1-1.
3: Και Ομόνια Απόλλων.
6: 2-1 η Ομόνια.
3: Να είσαι καλά, ρε Άγγελε, σε ευχαριστώ.
6: Έγινε.
3: Σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, κύριε Στέκιο.
3: Ποιος?
7: Άρης Απόλλων Λεμεσός, Γερμάνο Λοσάδα, 100 years.
3: Και παρακάτω.
7: Ήταν και παρακάτω.
3: Είπες Μαγικά Ρώμα, ξανά είπες.
8: Το Ρήνο.
7: Είπα Μαγικά Ρώμα, 100 years είπα.
3: Και πετάχτηκε και είπε το Ρήνο ο κύριος Στέφανος πάλι. Έχουμε το γιαγούρι τελικά, κατάλαβες το.
7: Γιαγούρι.
3: Εγώ είναι αντίο, μας σημαίνει ότι είναι γιαγούρι, ως τώρα έχει τρεις
7: ήττες. Ο Στέφανος.
3: Ναι.
7: Άι στο Στέφανο, ως που δέρνει Ρώμα, άι στον Τζαμί.
3: Άι στον Τζαμί, αμάχεται αλλά.

0: Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Κώστας λένε.
0: Κώστας.
2: Να μου πει.
3: Κάτι πει να πει Λεμεσός, κάτι πει να πει.
2: Κώστας από όλο Λεμεσός, κάτι τέτοιο.
3: Κάτι, ναι.
2: Εντάξει, αγαπημένοι, και με, εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Να πούμε καλησπέρα. Έχουμε τον 327 μας δαμέ. Καλό να πούμε, κύριε Στέλιο, να σου ζήσει τον κοράκι σου, Μαρίλια Ρέη. Και όσοι γιορτάζω σήμερα, δεν ξέρω αν θα προλάβω να πάρω τηλέφωνο για προγνωστικά. Γι' αυτό σου έστειλα μήνυμα, Νικόλα, σου μόνο έλεμε. Μάνα μου τώρα, είσαι στον Νικόλα, σου μόνο έλεμε. Μάλιστα, άσε καλά, τον Νικόλα, σε ευχαριστούμε, λεπέντη μου. Φορμαρίστε να έχουμε μέχρι τι 6.30 περίπου, γιατί τούντου συναδέλφου και λοιπά, τούντου αυτού, ενώ σα αφήκουμε μετά τι 6.30. Έτσι, αλλιώ θα μην και βρίσκουσει. 8 άτομα και είναι βραδιά αποτέλεσμα, ρε φίλε. 8 άτομα και είναι βραδιά αποτέλεσμα. Εντάξει, και προηγείται ο κύριο Μιχάλη Αριστίδου με δύο επιτυχίε, και ακολουθεί ο κύριο Χάρη Χαγίου με μία και η υπόλοιπη κουλούρο. Να δούμε στην τρίτη να μπορεί στη να πω καλησπέρα, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιο?
4: Παναγιώτη Σάε Κορμίδια.
2: Ένα λεπτό να πάω, ένα λεπτό, κάμενα διάλειμμα. Κάμενα διάλειμμα να πω τα πονά, είσαι ελευθερό να παίξει καμπάνα. Ευκήγε που το αρμάρινο Παναγιώτη Σάε Κορμίδια.
4: Μάλιστα.
2: Μάλιστα, κύριε. Πε μου, λεβέντη μου.
4: Έναν έναν.
2: Ναι.
4: Δύο δύο.
2: Ναι.
4: Δύο έναν.
2: Ναι.
4: Έναν έναν.
2: Κομμένη γεραμμένα στα μέτρα της ΑΕΚ.
4: Ναι, τα καλά και συμφέροντα δεν τυχαίσιμο.
2: Μάλιστα, κύριε. Άσε καλά, ρε Παναγιώτη. Λαλή και ο άρκοντας των φιδιών, όλα χει γουίνια έλαλη.
4: Ναι, γουίνια έλαλη.
2: Γεια χαρά. Και ο Γιαννάκης ο Παντήρια της ΕΝΑΠΗ. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Ποιος?
5: Ποιος?
2: Ναι.
5: Μα θυμάσαι.
2: Ποιος?
5: Άκου, ήταν μόνο να σου πω. Η περσινή προαθήτρια Αγγλίας, ποια ήταν?
2: Ποιος μιλά?
5: Να σου πω, ρε κουμπάρε.
2: Να μου πει, παρακαλώ. Είναι η Αρσένα, λέει.
5: Α. Στο Wembley των τελικών, 1-0, με ποιαν την έφαγε?
2: Στο Wembley στον τελικό.
5: Ναι, η προαθήτρια σου.
2: Μα με εσύ τι μου μιλά τώρα?
5: Ipswich Town.
2: Ρε το τσάκο μου, το τσάκο μου, το τσάκο μου. Μάλιστα, κύριε.
5: Είσαι καλά?
2: Είμαι καλά, δόξα σου Θεόν, μπράβο. Πέ μου Ipswich Town μου.
5: Ναι. 2-1.
2: Ναι.
5: 2-2.
2: Ναι.
5: 3-2.
2: Ναι.
5: 3-1.
2: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
5: Παρακαλώ.
2: Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Μάλιστα, κύριε. Ipswich Town. Καλησπέρα. Δεν μπορεί να είναι. Να δεις προγνωστικά. Τι τώρα είναι το δρόμο μου.
6: Είναι πολλά που σου φέρα.
2: Μα που την δίνω, ρε.
6: Μα μιλάς τώρα στον κόσμο.
2: Μιλώ στον κόσμο. Γιατί δεν μιλώ στον κόσμο. Είσαι ένα λεβέντης. Ήρθε ο φίλος μου, ο Γιάννος ο Κορκαδός μου, που την δίνω, έφερε μου δώρο, έφερε μου και Παναγία, δοξάζω το όνομα της. Και κάτι άλλο σου βγαίνει. Μάλιστα, κύριε, έτσι με έχουν οι ακροάτες μου. Για να φύγεις, να φύγεις. Thank you very much. Μάλιστα. Επίσης την τίνω ρε φίλε, για προσκύνημα. Εντάξει, έφερε μου τα δώρα μου.
3: Μπράβο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
2: Ποιο μωράκι μου?
7: Ο Λάμπρος.
2: Λάμπρο μα, πού είσαι αγάπη μου?
7: Λεμεσόν.
2: Και τι ομάδα είσαι?
7: ΑΕΛ.
2: Μάνα μου, τον Λάμπρο μου κόφτει ο νους του, ρε. Μπράβο, ρε Λάμπρο, ρε. Πόσο χρόνο είσαι?
7: 11.
2: 11. Πέ μου, λέμε το παιδό μου, Έλληνα Σαλαμής.
7: 2-0.
2: Μάλιστα. Αν όρθω είσαι από ΕΛ.
7: 1-2.
2: ΑΕΚ Πάφος.
7: 0-0.
2: Και ο Μόνοι Απόλλων.
7: 2-0.
2: Να πάει σε έκτη, να ξέρει Λάμπρο.
7: Ναι.
2: Είσαι καλός μαζί, ασχολείσαι με ποδόσφαιρο, με αθλητισμό κλπ.
7: Ποδόσφαιρο.
2: Μπράβο. Να σε καλά, ρε πέντο παιδό μου. Σε ευχαριστώ.
7: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σε καλά. Μάνα μου τα ευγενικά. Δεν έχει εκπομπή που έχει πιο ευγενικά μωρά από ότι οδό σε πα. Και είμαι απολύτω πα. Του δεν έχει σηκωνοδιά η συζήτηση. Για να μην πει περιπτώσει που λέω, έγκαμνο συζήτηση, ρε φίλε. Είμαι απολύτω. Εντάξει. Δέχεσαι το. Όχι, δεν σ' ακούει ο ακρα.

0: Ναι,
1: είναι καρκιά σου.
0: Οπωσδήποτε.
1: Σε ευχαριστώ. Εσέπασες τις αμαρτίες σου τώρα. Αφήνεται σε αμαρτίες. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο πριν προλάβει ο στρατάφη και ανακατοθεί. Δεν είμαστε τρία λεπτά. Καλησπέρα.
0: Εγώ θέλω να βγουν αν υπάρχουν οπαδοί της Τωρίνο.
1: Μα πότε θέλει να υπάρχουν οπαδοί.
0: Καλά, της Ipswich Town υπάρχει ένας.
1: Έχει για άλλους Ipswich.
0: Στην Αγγλία έχει. Της Τωρίνο ένεχει.
1: Έχει κάποιος στην άξη. Έχει, επειδή είμαι στο Τωρίνο είναι Ιουβέτους ή παραπάνω Ιουβέτους.
0: Πού είναι το φίλο μου Μπάρι.
1: Μίλαν υπάρχει, Μίλαν Ίτσερ υπάρχει, ξέρω, Ρώμα, Λάτσιο. Λάτσιο κάνει έναν ανατροπή. Λάτσιο άλλα μου συγχαρητήρια. Με πάσα σοβαρό ήταν τώρα. Έχανε ένα μηδέο καμαλή, χαρά να έκαναν το 2-1 ρε. Εμάθαν και τούτοι που την original την ομάδα της Ρώμης και κάνουν ανατροπές.
0: Χαχά ήταν προχτές μεταξύ με την Αταλάντα, τέλος πάντων.
1: Και η Λάτσιο ωραία στο φινάλε γύρισε το, προς το τέλος γύρισε το, μες το Ούντινε. Μεγάλη νύχη. Να ξεκινήσουμε έχουν και όπου την νίκες.
0: Σωστά.
1: Και να κάνουμε να έχει action το ντέρπι έτσι άλλος. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
2: Εδώ ο παδός της Μίλαν, κύριε Στέλιο.
1: Ποιος κυρίως?
2: Κυριάκος Ομόνια Κταμασού και Ορεινής Ορμόμενος.
1: Κυριάκος και Ομόνια και Ταμασός και Μίλαν. Μάλιστα.
2: Αλλά να στηρίξουμε Ρώμα φέτος.
1: Μάλιστα κύριε.
2: Κάνουμε το χατήρι.
1: Μάλιστα.
2: Να πιάσει κάποιος άλλος πρωτάθλημα. Κάνει εμείς της Μίλαν, κάνει πόσα τρόπια.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
2: Κάνουμε κάτι διάλειμμα.
1: Ένα, ναι, αλλάξετε πέλα. Κάνω να στάσετε. Πέμου να δούμε ένα έρσαλα μήνα.
2: Της Παρασκευής 2-2.
1: Ανόρθωση από ελ.
2: 1-1.
1: ΑΕΚ Πάφος.
2: 2-1.
1: Και Ομόνια Απόλλων.
2: Ομόνια Απόλλων. Βάλε 3-2.
1: Μάλιστα κύριε. Έγιμος είναι η σελίδα. Να είσαι καλά. Επόμενη σελίδα. Εντάξει, πήραν μου 858. Είναι ωραίο το μήνυμα που σου στείλε. Θέλω να διαβάσεις ή να διαβάσω. Διαβάσεις το καλά όμως.
0: Ρώμα, Αταλάντα, πόσα κύριε Στέφανε, νιάου.
1: Μάλιστα κύριε, ωραίοι είναι, ωραίοι.
0: Ναι, θα πούμε ξανά.
1: Προκαρία ακόμα, συνεχίζει να προκαρία ρε.
0: Είπα σου, πρέπει να βρω παντούς στο Ρήνο. Έστω για μια εβδομάδα.
1: Έστω για μια εβδομάδα. Να ξέρει, εμφανιστείτε ο παντή στο Ρήνο για τον κύριο Στέφανο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
1: Ποιος?
2: Αλέξανδρος Ομονιά του Σιμολόφου.
1: Λεβέντη μου.
2: Δεν μου καμιάστε καλά.
1: Δοξάζουμε τον Θεό.
2: Μπράβο. Το λοιπόν έχουμε ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα.
1: Ναι.
2: 2-1. Ανόρθωση από ΑΕΛ 1-2.
1: Ναι.
2: ΑΕΚ Πάφος 1-0.
1: Ναι.
2: Και Ομόνια Απόλλων 3-2.
1: Σε ευχαριστώ πολύ ρε Αλεξάνδρε και δεν είμαστε στην Σιμολόφου.
2: Ευχαριστώ επίσης.
1: Χαιρετούμε. Επόμενος καλησπέρα.
0: Κανένα μου η Δευτέρα.
1: Καλησπέρα από Βρυσούλιας πιστώ ακροατής από 2017. Νί καρκιά μου φίλα φίλα μάνα ακού, άμα και βάζω μήνυμα σου ρε πιστέμω ακροατή από την 1η Μαρτίου του 2017. Και αν είμαστε καλά και ζούμε την 1η Μαρτίου του 2027 που να έχουμε 10 χρόνια να σε φέρω δαμέ. Ένα σε εμάς που γίνους που να καλέσω να έρθεις δαμέ να πούμε καμιά κουβέντα. Ένα κρύο με δεκαετία ρε φίλε.
0: 10 χρόνια.
1: Για μας ανεκτούν οι ακροατές και μας τώρα, ναι. Μπορεί να μας ανεκτεί με
0: κυρίως εγώ.
1: Μπορεί να μας ανεκτεί με όνας με άλλος, ναι.
0: Με άκουσες, κυρίως εγώ.
1: Κυρίως εσύ. Του εγώ πάλι. Μάλιστα, πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα μας.
1: Ποιος?
3: Καπέδες από Ελλή.
1: Καπέδες και από Ελλή. Μάλιστα. Πέ μου, Λεβέντη μου.
3: Στις Σερεζίβαρα που τους καπέδες.
1: Μάλιστα.
3: Το λοιπόν, 2-0-3,
1: Ναι.
3: 0-3 το από,
1: Ναι.
3: Το άλλο.
1: ΑΕΚ Πάφος.
3: Η Πάφος, 0-2 η Πάφος.
1: Και Ομόνια Απόλλων.
3: 0-0.
1: Να είσαι καλά, χαιρεμά στους καπέδες και στα καμιά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
4: Ένα κύριο Στέλιο.
1: Τσούπαρο στρατάρχης Λεμεσού περιχώρονται και συνοικισμών απάντων που ανακατώνε σε αυτήν ταύτη τη στιγμή στρατάρχη.
4: Είμαι κοντά στον Ενάριο έπια εψές που είναι Ομόνια 167 ευρώ 167. Ο Παπασταύρου τόκε μου 100 η Ομόνια μετά την κότσινη του Κορέα έκαμε ρεσιτάλ, συντριβή, έναν τέσσερα και πάει τρένο, φαβορί, πρώτο φαβορί, με Απόλλο και Πάφων και ΑΕΚ να πιάνει το πλάσιμα τον Μάιο του 27. Το Σαββάτο, αν νικήσουμε τον Απόλλο, είμαστε έτοιμοι και για την Ευρώπη 8 αγώνες με δύσκολους αντιπάλους. Μπεσίκτας, Μπεφίκα, Ιουβέντους και Σέλτικ. Την Παρασκευή πρέπει η ΑΕΛ να κερδίσει τη Σαλαμίνα. Αν δεν την κερδίσει, τρίζει η καρέκλα του Μαρτίν και μπορεί να φύγει.
1: Μάλιστα. Είμαι πόσα πώς.
4: Προγνωστικά και αντεκάλα.
1: ΑΕΛ Σαλαμίνα.
4: Επέζει στο Αλφα Μέγα. Αν θέλει η ΑΕΛ να παίξει εξάλλα και να κάνει καλή πορεία, πρέπει να νικήσει. Προβλήπω, αν νικήσει η ΑΕΛ 2-1.
1: Αν ορθωρίζω από ΑΕΛ.
4: Η ανόρθωση δύο αγώνες, δύο ήττες του ΑΠΟΕΛ, πάει Παπαδόπουλος με το αέρα της συντριβής του 6-0, ισοπαλία 1-1.
1: ΑΕΚ Πάφος.
4: Θα κερδίσει η ΑΕΚ, διότι η Πάφος παίζει Ευρώπη και η ΑΕΚ είναι δύο νίκες, 2-2.
1: Και πόσα.
4: 2-1.
1: Να κερδίσει η Πάφος.
4: Η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ, 2-1. Και ο Μόνη Απολλό.
4: Παίζομαι στο Γασιπί, 15.000 κόσμο. Η Ομόνια στα εντέρπη, έτσι πολύ μαπά, σε φόρμα, θα κερδίσει η Ομόνια 3-1.
1: Μάλιστα κύριε Στρατάρχη, εντεκάδα.
4: Ολλανδία του 88 ή Γαλλία του 18.
1: Ολλανδία.
4: Ολλανδία, η καλύτερη που λείπες ουράνιε όλων των εποχών. Κέρδισα στη Γερμανία το 88 στον τελικό την τότε Σοβιετική Ένωση 2-0 με δύο γκολ των υπτάμενων Ολλανδών Γκούλιτ και Μάρτου Βαμπάστε. Τον γκολ του Βαμπάστε για μένα ήταν το καλύτερο γκολ του αιώνα όλων των εποχών που το σημείο του κόρνε πριν κάτσι μαπά στο έδαφος επανεγκούτουν τα θάρτ του Ρώσου, το θερμοφύλακα. Ήταν η καλύτερη Ολλανδία και από αυτήν του Κρόιτ, Ρεπ, Νέσκε, 74-78, τότε δύο συνεχόμενα, πήγε δύο τελικούς μουντιάλ και έχασε που την Γερμανία 2-1 και Αργεντινή 3-1. Προπονητής ο Ρίνους Μίχελ. Έπαιξε η Ολλανδία, οι τουλίπες, ουράνιε με τη Σούπερσταρ, η Λανική Ντεγαλά. Παμπρόκελε, Βατσίκελε, Βανάλε, Ρόνα Κούμαν, Ερπί Κούμαν, Αρφού Εζήνιμη, Φούρκε Σαργίντομι, Βάουτερ, Μιούρε, Ράιγκα, Βαμπάστε, Γκούλι και Βάρενμπουργκ. Για το εμπόημα, αυτού αύριο ασχολιάζω την Ευρώπη.
1: Άρα κάνουμε ρε Στρατάρχια, σε περιμένουμε. Χαίρετο.
4: Και πολλά φιλάκια στον Κακουλί.
1: Στον Κακουλί, το στρατό με Μεγιστάνα. Μάλιστα, να βγει το Βασιλείο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Ετοίμασα και εσά, κύριε Στέφανε, εντωμεταξύ. Να είναι έτοιμοι ο κύριος Χατζηγυράκος, ο κύριος Χαραλάμος, ο κύριος Τσολάκης, ο κύριος Πελεγκάρης, ο κύριος Αριστίδη, ο κύριος Έλληνας, ο κύριος Στέφανος και ο κύριος Τάσος. Εντάξει, να είστε έτοιμοι μετά τις 18.30. Αυτά. Ξαναλέω ότι έχουμε ένα εισιτήριο για τη Δυτική, για το Ομόνια Απολλών από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Στέλνετε Ομόνια Απολλών ή ακουστικά κέντρα οικονόμου, τους οποίους ευχαριστούμε, και τον Ηλία και τον Παναγιώτη, και την Πέμπτη πριν από τις 18.00 να δώσουμε. Γιατί δεν έχουμε ρετρό. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγιο, Ανδρέας ΑΕΚ, ο Φορτηγασής.
1: Ανδρέας ΑΕΚ Φορτηγά. Μάλιστα κύριε.
5: Να που καμούμε.
1: Δοξάζουμε τον Θεό.
5: Πάλι είναι που τσίσαμε τίποτε.
1: Είναι να μας καμώ. Αν είδα τζακ πότε ήταν να πας στα χιακόσια τα δωροκουμπούνια. Τέλος πάντων. ΑΕΛ Νέα Σαλαμής.
5: ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα 2-1.
1: Ανόρθωσης από ΕΛ.
5: Ανόρθωσης από ΕΛ 0-2.
1: ΑΕΚ Πάφος
5: 2-0.
1: Και Ομόνια Απόλλων.
5: Ομόνια Απόλλων 2-1.
1: Προσεκτικά στους δρόμους.
5: Thank you.
1: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
6: Καλησπέρα φίλτατη, καλό απόγευμα.
1: Τον κύριο Γιασεμίν, τον Ομονιάτη, μάλιστα.
6: Τι κάνουμε, φίλοι μου.
1: Δοξάζομαι τον Θεό, κύριε Γιασεμίν.
6: Τύπησε να κάνουμε 50% κύριε. Ούτε μισό δεν είπαμε κύριε.
1: Είναι μόνο να κάνω κύριε Γιασεμί μου. Τι να κάνω, δύο σας θάρρος, είναι μόνο να κάνω.
6: Θα βάλεις μας 3-4 αποτελέσματα χωρίς κορ.
1: Έβρετε θκιό, να είσαι στιμηγητές.
6: Είμαστε γίγαντες ενόμισες.
1: Γίγαντες ανάμεσα σε νάνους.
6: Ο ένας βάλει 6, ο άλλος βάλει 4, ο άλλος βάλει 4.
1: Είναι μας καμό.
6: Μάλιστα. Θέμας τούν την εβδομάδα είναι που έχουμε.
1: ΑΕΛ Νέα Σαλαμής.
6: Α, τούτο είναι να συμβιβαστούζει. 2-1.
1: Ήταν να σε βοηθήσω να σου πω ότι δεν έχεις οπαλία, δεν πάση περιπτώσει. Αν όρθω είσαι από ΕΛ.
6: Είπα 2-1, δεν έχεις οπαλία.
1: Ναι. Αν όρθω είσαι από ΕΛ.
6: Αμάνα μου, ήταν ως δεν έχεις οπαλία. Αμάνα.
1: Δεν έχεις οπαλία, το Αρσαλαμίνα είπα σου, όχι τα άλλα.
6: Α, εντάξει. Θα με βάλε ένα.
1: ΑΕΚ Πάφος.
6: Αμάνα μου, ΑΕΚ Πάφος. Βάλε 2-2.
1: Ομόνια Απόλλων.
6: 2-1.
1: Να σε καλά.
6: Καλά κέρδη.
1: Έγινε, χαιρετώ.
6: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Επίσης, επόμενος καλησπέρα.
7: Γεια σας. Ροδοσθένης Λεμεσός.
1: Ροδοσθένη είμαι, ποια ομάδα είσαι?
7: Ξαναμιλήσαμε και 3 φορές.
1: Και εκεί πες μου και ομάδα σου.
7: Από ΕΛ, Παλαθηναϊκός, Μίλαν και για μια εβδομάδα Τωρίνο.
0: Οπ, πιάσαμε καλό κόσμο.
7: Για το φίλο σου για με δίπλα.
1: Τον πικράντερο τον κύριο Στέφανο. Μάλιστα κύριε.
7: Και Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Οκ κύριε Δωροσένη, οκ.
7: Ευρεθήκαμε που κοντά στο ξεριό στη Λέμεσον πριν και 3 χρόνια.
1: Σοβαρά?
7: Ναι, αν θυμάσαι.
1: Εκουμενγκιάσαμε.
7: Μάλιστα.
1: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
7: ΑΕΛ Σαλαμίνα 1-1.
1: Ναι.
7: Από ΑΕΛ 0-2.
1: Ναι.
7: ΑΕΚ 2-2.
1: Ναι.
7: Ομόνια 1-1.
1: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ να πέντε να είσαι καλησπέρα σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ακόμη έναν κύριε Στέφανε. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
1: Ποιος κύριος?
8: Μάριος από ΑΕΛ Αραδίπ.
1: Μάριος και από ΑΕΛ και Αραδίπ. Μάλιστα κύριε Μάριε.
8: Τι κάνετε?
1: Δοξάζουμε τον ύψιστον την Παντανάσσα που γιορτάζει και άπανε στους Αγίους.
8: Μια χαρά να ζήσει ο κόσμος που γιορτάζει.
1: Βέβαια.
8: Κύριε Στέγιο μου, μπορεί να μου τα πείτε λίγο να...
1: Βέβαια ρε φίλε μου. ΑΕΛ Νέα Σαλαμής.
8: ΑΕΛ Σαλαμίνα. 1-2 Σαλαμίνα.
1: Απάναγια μου. Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
8: 1-3.
1: ΑΕΚ Πάφος.
8: 2-2.
1: Και Ομόνια Απόλλων.
8: 3-1. Ναι.
1: Να σε καλά ρε Μαρία μου, σε ευχαριστώ.
8: Καλή
1: είναι η μέρα που γιορτάζεις σήμερα ή πότε που γιορτάζεις?
8: Εγώ με τον Νιόβρη, 29 του Νιόβρη.
1: 29 του Νιόβρη, μάλιστα.
8: Αλλά είναι πολλές γιορτές, γιορτάζουμε, πάντα γιορτάζουμε.
1: Η εγγονή μου είναι σήμερα.
8: Να σας ζήσει, να τη χαίρετε.
1: Να σε καλά, σε χαιρετώ.
8: Καλή συνέχεια, μπα μπαϊ.
1: Επόμενος καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
1: Ποιος?
9: Καλησπέρα, ο κύτρος Παγωτάρης είναι.
1: Παναγία μου, Παναγία μου, ακούεις γιορτάζει ο μωρόν και νύχτε να του φέρεις μια κούπα από τον παγωτό, ρε.
9: Ελευκοσία, ρε κουμπάρε.
1: Ελευκοσία, ναι, μπορεί να έρθει κάτω. Μάλιστα, χρωστάς του μωρό και του φίλου μου, α. Να μου σημαίνει με χειρισμένος, είπες σου.
9: Ναι, με χειρισμένος και
1: πρέπει να τρωπάω το λάδι. Κάνε τους άλλους γιτάρες. Καλώς, καλώς. Και λέει του, κάνε τους άλλους γιτάρες. Πέρα μου κύριε Παγωτάρη, Άρη Σαλαμίνα.
9: Όπως τα έχεις γραμμένα, άγγια μου τα πεις.
1: Ναι.
9: Λοιπόν, 2-1.
1: Ναι.
9: 0-2.
1: Ναι.
9: 1-1.
1: Ναι.
9: 2-1.
1: Σε ευχαριστώ.
9: Καλόν υπόλοιπο να έχεις.
1: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
1: Ποιος κύριος?
10: Ομόνια Ακάκη.
1: Ομόνια Ακάκη. Αντιλαμβάνομαι ένα αρχίπληκτης που τη φωνεί. Μπάζει με έκτωση.
10: Ναι, πάντο.
1: Πέμου λεβέντου.
10: 1-1.
1: Ναι.
10: 1-2.
1: Ναι.
10: 2-1.
1: Ναι.
10: 2-0.
1: Να είσαι καλά, χαιρετισμούς.
10: Χαιρετίσματα.
1: Επόμενος, καλησπέρα. Παρακαλώ.
11: Καλησπέρα,
1: ποιος?
11: Νίκος του Λευκοσία.
1: Νίκος.
11: Γεωργιάδης.
1: Να μαντάνεσαι, Νίκο Γεωργιάδη.
11: Ομόνια.
1: Μάλιστα. Πες μου να δούμε.
11: Α, σου ζήσει τα κονάκι σου.
1: Να είσαι καλά για τον κόσμο όλου. Πες μου να δούμε.
11: Ακούω τα ονόματα και σε τον ονομάδο.
1: Αέλνια Σαλαμίνα.
11: Μηδέ, μηδέ.
1: Ανόρθωσης από ΕΡ.
11: Ένα μηδέ.
1: ΑΕΚ Πάφος.
11: Έναν ένα.
1: Και Ομόνια Απόλλων.
11: Δύο μηδέ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
11: Ευχαριστώ.
1: Bye. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Ποιος?
12: Βασίλης από Ελμαν United.
1: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε. Πέ μου, Βασίλη μου από ΕΛ.
12: Λοιπόν, βάρτους ολούς που έναν γκολ εκτός το από ΕΛ
1: 2. Άρα.
12: Έναν έναν, ένα δύο, έναν έναν, έναν ένα.
1: Μάλιστα, κύριε. Ουλαχή γουίν από ΕΛ.
12: Ναι. Και δεν ξέρω με τα τελευταία λεπτά είναι που πρέπει να σκεφτούμαστε. Έφαμε το με την United στο τελευταίο λεπτό. Είδες το μάτς με την Everton.
1: Πρόλαβα την ώρα που μπαίνα στο στούντιο και είδα τον Τάσο τον Μιχαηλίδη φυρμένο. Δηλαδή δεν είχα λίγο νερό, ήταν να μην είπα στην καρέκλα.
12: Αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον ισοφάρισε η Juventus στο τελευταίο λεπτό.
1: Είδα το και γύρω. Πρόλαβα επειδή σπίτι έβαλα το, είδα το. Δεν μ' αρέσει η Juventus όμως, δεν μ' αρέσει.
12: Δεν πειράζει.
1: Δεν μπορεί
12: να
1: σε τελειώσει. Ναι, όχι, εννοώ, μ' αρέσει αγωνιστικά.
12: Α, φέτος, ναι, φέτος δεν πειράζει καθόλου καλά.
1: Είναι Ιταλική ομάδα, ναι. Ιταλική ομάδα σημαίνει ότι συμπαθώτη.
12: Ούτε ο Ολυμπιακός παίζει καλά φέτος.
1: Ναι. Ένα αγωνιστικά που μιλώ, ή για τίποτε.
12: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Οκ.
12: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία Καλησπέρα.
13: Γεια σου, Γιώργο.
1: Ποιος?
13: Κώστα, ρε. Τι καλά.
1: Κώστας.
13: Κώστας, Ομόνια.
1: Από πού είσαι, ρε, Κώστα, Ομόνια.
13: Είμαι, ρε, Μεσόρα, κύριε.
1: Καλά, ρε, δεν το λέω μαραζωμένος. Είναι κοκιά μου πόλη, ρε.
13: Όχι, ρε, φίλε, έτσι είναι μαραζωμένος,
1: ρε. Αλλά μαραζωμένος
13: μου Είπες
1: ότι δεν σας αρέσει και εγώ, έτσι και μάει προβάθει το δάστη και εγώ, έτσι και εγώ, έτσι. Όχι, αγωνιστικά δεν παίζει ακόμα καλά-καλά. Σε δώσεις το μωρού,
13: θέλει να σου πει προγνωστικά, λέει.
1: Να μου το λες το μωρό.
13: Κωνσταντίνο.
1: Και πόσο χρόνο ο Κωνσταντίνος?
13: 7
1: χρόνο να μου τα πει, πέ του. Και να πει και εσύ.
13: Να
1: έτσι ομάδες εσύ.
14: Τέσσερα-δύο.
1: Αν έρθει 4-2 και είναι πρισάλλον να κάνω, να σου κάνω ένα τραπέζι με τον παπάκι σου. Αν όρθω είσαι από ελ.
14: 2-2.
1: ΑΕΚ Πάφος.
14: 5-4.
1: Από ένα μου το μωρό μου. Ένα πια μόνος του. Ένα να βρει πια ένα μόνος του. Και Ομόνια Απόλλων. 2-3.
13: Δεν
1: πειράζει, ρε, στο μωρό, ρε. Πέμω εσύ, ρε, Κώστα.
13: Έκαμε λάθος το μωρό, είχε να μπει 3-2.
1: Έβαλα το 3-2. Πέμω εσύ.
13: Τι να σου, πέμω τα ξάρτη.
1: ΑΕΛ Σαλαμίνα.
13: 2-1.
1: Αν ορθείς από ΕΡ.
13: Ένα, ένα.
1: ΑΕΚ Πάφος.
13: ΑΕΚ Πάφος, 2-2.
1: Και Ομόνια Απόλλων.
13: Ομόνια Απόλλων, 2-1, ρε φίλε.
1: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Καλά να περάσετε. Λοιπόν, ξεπεράσαμε ένα δύο λεπτά για πρώτη φορά στην εντοξινή ιστορία μας, ναι. Να πάμε στο Λεωνίδου και επιστρέφουμε μετά φοριούζικα. Να πάμε μέχρι 6.30 και μετά να βάλω τούτους τους κυρίους τους πλήστη εκ των οποίων είναι η Αχαπαρή, συναδελφή σου. Εντάξει. Ναι, είναι ο κύριος, εννοώ στα προγνωστικά, καλά μωρά.
15: Ο Χάρης Πιμπάφο.
1: Ναι, Χαραλάμπους.
15: Ναι, Γιώργο Τσολάκης.
1: Ο Μπελεγκάρης, ο Ταντάς.
15: Αριστίδου.
1: Ο Έλενας.
15: Ναι, Πάφο.
1: Και οι ηχολήπτες μας.
15: Στέφανος και Τάσος.
1: Και μετά από δύο αγωνιστικές προγέντες, ο Αριστίδου έχει δύο επιτυχίες μόνο και ο Χάρης ένα και άλλη κούλουρ.
15: Μα πόσα παίρνει και ως διάς επιλογή να έβρω.
1: Τέσσερα και να βρουν ένα κορέ σκορ.
15: Α, κορέξκορ.
1: Ναι, ναι.
15: Μόνο το κορέξκορ πληρώνεται.
1: Ναι, ναι, για προχωρά στο πρωτάθλημα.
15: Και εδώ λέει στους 4 μάτς την πράγμα στην Βρεθκιό Αριστίδου.
1: Ναι.
15: Είχε 50% Αριστίδου, γιατί είσαι κορέξκορ.
1: Την πρώτη, ναι.
15: Ωραία, είναι σοβαρό.
1: Ναι, ναι.
15: Να θέλω να δω τον κατάλογο ενό καμισκάθε αγωνιστική.
1: Βέβαια, αφού έχουν, φίλοι, έχουν πρωτάθλημα με δώρο δικών του.
15: Την έκτη αγωνιστική θέλω να δω, Μπινάκ.
1: Και να τσακαρίσκουμε συνέχεια. Μάλιστα, επιστρέφουμε.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο. Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
17: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Στο προστάσιο του Απόλλωνα μπαίνει ο 18χρονος Νιγηριανός μέσος Ουντουκότσου Ακουστίν Τσίμα, εκτός για καιρό με πρόβλημα στους οπίστους μοιραίους ο Άγγελος Ανδρέου. Μη διαθέσιμος στην ανόρθωση ο Μπέρκστρομ εν όψη από ΕΛ κρίνεται την τελευταία στιγμή συμμετοχή του Φουρτάδο. Δεν παραχωρείται ο Χατζηγιοβάννης από την Ομόνια, ενδιαφέρει ον Σιαλά το τριφύλι. Στην αποστολή του από ΕΛ για ανόρθωση Μπακασέτας και Καρίγιο πληροφορίες για θετική απάντηση της UEFA στο θέμα Γιασί. Στο μεταγραφικό σχεδιασμό της ΠΑΦΟΥ βρίσκεται απόκτηση στόπερ, σενάριο και για μεσοεπιθετικό καταλόγου Β. Μέσα ο Παλαιάρης στην ΑΕΚ ενώ ΠΑΦΟΥ αμφίβολος ο Σαμπορίτ. Πιερό και Μωρόν στο προσκήνιο για την ΑΕΛ, σύντομα η απόφαση καθώς αύριο κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο. Θέμα χρόνου επιστροφή των Νίκολιτς και Χαραλάμπου στον Άρη. Ο Ολυμπιακός Πυρός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Τάρκο Κοβάσεβιτς. Ο Χωσέ Αντώνιο Κορδόν αναλαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ο Άρης Θεσσαλονίκης διαπραγματεύεται με την Μπενφίκα για την απόκτηση του Μπρούμα. Το ταξίδι της ΑΕΚ Αθηνός στη League Phase του Champions League αρχίζει σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στη ΛΑΣΚ, σέντρα στις 7:45. Επίσης για το Champions League 7:45 Μπρίσα στον Βίλα στις 10, Λίλ Μπέτις, Ντόρτμουντ, Βιγιαρεάλ, Πόρτο, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Ίντερ. Ο Ολυμπιακός Πύρος υποδέχεται στις 9:45 τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Νοκάουτ για ένα μήνα ο Γκορέτσκα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεως στην ιστορία του Supersport 14. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Δώσε πάσα.
16: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 14. Μένεις εδώ.
17: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Αφήσε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: Cube, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision, ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision, λα.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ου ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
10: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
13: Imagine.
14: John Lennon.
13: Imagine άσπρο.
14: John Lennon με άσπρα.
13: Imagine βελούδο.
14: John Lennon με βελούδο.
13: Καλά, είσαι χαμένος.
14: Εσύ είπες Imagine.
13: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
14: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
13: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
15: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
16: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Μπορεί το Pelecil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelecil. Be a creator.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
19: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sport στο 104 Πανκυπρίας, 77-77-10-23 φωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόλυκες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώρ. Ξαναλέω ότι έχουμε τα προγνωστικά μας, να τα ξαθυμίσω. Είσαστε φορμαρισμένοι, καταλάβω σας. Και εισιτήριο όμορφα και περιποιημένα για το Ομόνια Απόλλων, τον τέρπι του Σαββάτου. Από τα ακουστικά και τα εγγονό μου στέλνετε Ομόνια και διεκδικείτε το εισιτήριο. Μπέρτε να δώσουμε έτσι αλλιώς πριν από τη λίγο, πριν από τις 6, πριν από το ρετρό. 3-6-2. Εντάξει, πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Καλησπέρα. Α, χαιρετίσματα, κύριε Στέφανε, από το χωρικό σου. Ρε, από η Δευτέρα, ρε.
20: Ποιο?
19: Εγώ, 3-11.
20: Χαιρετισμού εκεί, το χωριό. Ακούει μα το χωριό εκεί.
19: Χαιρετίσματα στην Δευτέρα, έχει και πάνω και κάτω Δευτέρα.
20: Πάνω και κάτω Δευτέρα, ναι.
19: Χαιρετίσματα για στην πάνω Δευτέρα και στην κάτω Δευτέρα.
20: Για ψημολόφου, εργάτε.
19: Και ψημολόφου και στου εργάτε μα.
20: Πολιτικό.
19: Και στο πολιτικό. Βέβαια. Καμιά ακούσαμε, καπέδες ακούσαμε. Μάλιστα. Περιοχή ολοκλήρη, περιοχές, όμορφες περιοχές. Έχουμε για ακροατές πολλούς στη Δευτέρα και στη ψημολόγου.
20: Έχει, έχει. Εγγυούμε σου το.
19: Μάλιστα. Εγγυάσε το.
20: Εγγυούμε σου το.
19: Χορκανίδου Στέφανου μας. Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα.
19: Ποιος?
21: Είμαι 7.
19: Αμάνα μου, μάνα μου, έκπληξης μεγατόνο. Μάλιστα, κύριε.
21: Συνεργισμούς των Μανίκων των Πέψη πρέπει να μας ακούει.
19: Ποιος μας ακούει?
20: Σίγουρα ακούει μας.
21: Ο Μανίκος των Πέψη.
19: Ο Μανίκος των Πέψη.
21: Ναι.
19: Μάνα μου τώρα.
21: Ποιος μας ακούει, από ποιος μας ακούει.
19: Χρωστά έναν τραπέζι στην απάντηση.
21: Εντάξει, οκ.
19: Τώρα μιλώ.
21: Τώρα μιλώ. Στέφανε κανόνιστα.
19: Κανόνιστα να ρίσω. Μάλιστα. Κανόνιστα ρίσω. Το τραπέζι να μην με τελευταία. Εντάξει με του. Κάμε και φαρήν του κάτω ρε κοπέτσι.
21: Άμα κάμε και φαρήν του κάτω εντάξει.
19: Θέλος πάντα. Το λοιπόν. Πέμου μου Μιχαλιό μου.
21: Πέμου να μην έχουμε τι.
19: Έχουμε ένα ΑΕΛ Νέα Σαλαμής.
21: ΑΕΛ Νέα Σαλαμής. 3-1.
19: Έχουμε ανόρθωση από ΕΛ.
21: 1-2.
19: Έχουμε ΑΕΚ Πάφος.
21: 1-2.
19: Και έχουμε και Ομόνια Απόλλων.
21: 3-2.
19: Μάλιστα κύριε.
21: Αγκουτσί το πτήτε μου.
19: Γιατί αγκουτσίς, είναι μια χαρά είσαι. Χαιρετώ.
21: Χαιρετούμε.
19: Επόμενος καλησπέρα. Παρακαλώ.
22: Καλά πάει μου.
19: Ναι.
22: Να σου πω τα προγνωστικά.
19: Να τα πεις.
22: Λοιπόν, ΑΕΛ Σαλαμίνα 2-2.
19: Ναι.
22: Το επόμενο ποιο μόνο, ΑΕΚ.
19: Ανόρθωσης από ΕΛ.
22: Ανόρθωσης από ΕΛ. Και το 2-2.
19: ΑΕΚ Πάφος.
22: 3-3.
19: Και Ομόνια Απόλλων.
22: 3-1.
19: Χαιρετώ.
22: Ακούεις,
19: και
22: τρέω από εγώ συγχαρητήρια στην Ομόνια.
19: Πε μου.
22: Συγχαρητήρια στην Ομόνια την προαθλήτρια Κύπρου.
19: Μάλιστα, να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
0: Γεια, ρε Στυλιάνη.
19: Κωνσταντίνος, ερωτοχτυπημένος, ανόρθωσης, αηδεμετήτης και ορμήθηκε. Μάλιστα.
0: Είπε στο σωστά, ερωτοχτυπημένος, με την ανόρθωση, τον αηδεμετήτη και ορμήθηκε. Έβαλε τα μισοτήτια.
19: Έκαμα τα ανακατώθηκα, ναι.
0: Να μου έχουμε.
19: Έχουμε ένα έλνια σαλαμής.
0: ΑΕΛ νέα σαλαμής. Κι.
19: Πόσα.
0: Σκορ που θέλει.
19: Σκορ.
0: Σκορ. Έναν ένα.
19: Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
0: 2-1.
19: ΑΕΚ Πάφος.
0: ΑΕΚ Πάφος. 2-3.
19: Και Ομόνια Απόλλων.
0: Ομόνια Απόλλων. 3-1.
19: Χαιρετώ.
0: Χαιρετώ.
1: Μπράβο,
19: Μίκα. Ποιος είναι. Επόμενος, καλησπέρα.
1: Αριστερά, Στελάρα μου.
19: Σαλαμής, σαλαμής, σαλαμής.
1: Αιώνια.
19: Ο μόνος σαλαμινίος που έχει παπαγάλο μόνο με την ΑΕΛ. Μάλιστα.
1: Γυναίες, θα το κάνεις αναγύρωση.
19: Μάλιστα, γυναίες.
1: Χωρίς εκείπτης έκατσα να με. Καλημέρα, λέει. Καλημέρα. Και έλεγε το καλησπέρα αντίνομα.
19: Μάλιστα. ΑΕΛ Σαλαμής.
1: ΑΕΛ Σαλαμής. 2-2.
19: Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
1: Ανόρθωση. 1 από ΑΕΛ. 5.
19: ΑΕΚ Πάφος.
1: ΑΕΚ Πάφος. ΑΕΚ Εγκαλή. 2-3. Εχθές και ο Ολυμπιακός με τον Ολυμπιακό Ισοπαλία μπάλε.
19: 2-3.
1: Ναι.
19: Και Ομόνια Απόλλων.
1: Ωχ, τούτο είναι μια άλλο μα.
19: Γιατί τα άλλα μισά.
1: Ομόνια θα βάλει 4, τα 3 θα τα βάλει γίνος ο Μάλλουρος με το Μαλλί.
19: 4 πόσα.
1: 4-1.
19: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Πρωταθλητές 26-27.
19: Ποιος.
2: Γιάννης ΑΕΚ Λάρνακα.
19: Α, ναι, ναι, είπε μου το που τα χτες ότι...
2: Εν πειράζει, να σου αγαλώ, για να το μάθεις σιγά σιγά.
19: Γιάννης ΑΕΚ Λάρνακα, πέ μου Γιάννη μου.
2: Μπράβο, τα πεις κύριε Παπαμασέως.
19: ΑΕΛ Νέα Σαλαμής.
2: 3-1.
19: Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
2: 1-4.
19: ΑΕΚ Πάφος.
2: 3-2.
19: Αν δείτε και γκολ και θέαμα, μάλιστα, Ομόνια Απόλλων.
2: 2-2.
19: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.
19: Επίσης, επόμενος, καλησπέρα.
23: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
19: Ναι, Τάσο μου, Σωτηρκάτικο.
23: Και Στέφανε.
20: Καλησπέρα.
23: Καταρχήν να μας ζητήσουν οι αγωνίστες μας.
19: Να είσαι καλά.
23: Και πριν να ξεκινήσω, επειδή στην Ιταλία την άλλη φορά μου ερώτησες πριν και 1,5 χρόνια, αν το μάλλον είμαι στην Ιταλία, είπα σου ένα χωμάτα. Θα πάει υποσχετική 31 του Δεκέμβρη με την Τωρίνο.
20: Γεια σου ρε Τάσο μου.
19: Άνευ σχολείο.
20: Γράφω και τον Τάσο μαζί με τον Ρόδο.
19: Και εγώ γράφω τους κακούργους δαμέ ξεχωριστά.
23: Το λοιπόν, με αγάπη πάντα. Επειδή δεν τον γνωρίζω ότι ήρθαν και όλη φορά που την πάθω, να καταλάβεις το σκόρι να μου να βάλω.
19: ΑΕΛ Σαλαμίνα.
23: ΑΕΛ Σαλαμίνα 3-1.
19: Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
23: 1-1.
19: ΑΕΚ Πάφος.
23: 1-2.
19: Και Ομόνια Απόλλων.
23: 1-2.
19: Να σε καλά,
23: Τάσο. Καλή συνέχεια.
19: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
24: Καλά έρχοντα.
19: Τάιγερ Μέγας.
24: Άνθρωπε μου.
19: Πέ μου Τάιγερ μου να δούμε.
24: Φίλε, βάζ την ΑΕΛ να δέρει 2-1.
19: Ναι.
24: Βάζ και το ΑΠΟΕΛΗ να δέρει 2-1.
19: Ναι.
24: Και την ΑΕΚ να δέρει 2-1.
19: Ναι.
24: Για τη Σίλα.
19: 2-1.
24: Ναι.
19: Ο Τάιγερ μου. Μάλιστα.
24: Βρες κύριο που είμαι μέσα.
19: Εντάξει, Τάιγερ. Επόμενος, καλησπέρα.
25: Καλησπέρα.
19: Ποιο μωράκι μου μιλά.
25: Αλέξανδρος Αποέλ, Παναθηναϊκός.
19: Μάνα μου το μωρού είμαι. Από πού είσαι, Αλέξανδρε μου.
25: Πάφο.
19: Και πόσο χρόνο είσαι.
25: Με 12.
19: Να πάει γυμνάσιο φέτος.
25: Ναι.
19: Μπράβο. Μπράβο. Πες μου, λεβεντόπεδο μου, ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα.
25: 2-0.
19: Έχω και εγώ Γιώργο Αλεξάνδρου, να το έχεις υπόψη σου. Λοιπόν, αν ορθώ είσαι από ελ.
25: Έναν 3.
19: ΑΕΚ Πάφος.
25: ΑΕΚ Πάφος. 1-1.
19: Και Ομόνοια Απόλλων.
25: 1-1.
19: Αλεξάνδρου, μάζε καλά ρε παιδό μου. Σε ευχαριστώ αγάπη μου. Καλή συνέχεια. Επόμενος καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Κόντα μου.
19: Ποιος?
3: Καλώς όρισες.
19: Ποιος?
3: Άντε να δούμε. Φτιάσες μας. Καλή σεζόν, καλή φτιάση σε όλους.
19: Μα ποιος?
3: Δίνος Απόλλωνος Ρούσα.
19: Α, μάνα μου που τον καιρό που είχε πια από 40 σε ρε κοπέλια.
3: Έπαιρνα κάτω και δύο διακοπές.
19: Μπράβο. Πέ μου λεβέντη μου.
3: Πέ μου τα.
19: ΑΕΛ Νέα Σαλαμής.
3: 1-0.
19: Ανόρθω εις από ΕΡ.
3: 0-1.
19: ΑΕΚ Πάφος.
3: 1-0.
19: Και Ομόνοια Απόλλων.
3: 0-1.
19: Να είσαι καλά λεβέντη μου.
3: Ευχαριστώ.
19: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
19: Ποιο μωράκι μου μιλά?
4: Ο Γιώργος Αναστοσιάδης.
19: Μάνα μου, το πόσο χρειάζεται ρε Γιώργο μου?
4: 10.30.
19: Πάεις πέπτην τάξη, τι τάξη θα πάεις?
4: Να πάω πέπτην τάξη.
19: Μάλιστα, είσαι καλός μαθητής?
4: Είμαι, ναι.
19: Μπράβο σου. Πέ μου Γιώργο μου λεβέντη μου, ΑΕΛ Νέα Σαλαμής.
4: Τι?
19: ΑΕΛ Νέα Σαλαμής, πόσα πόσα?
4: 1-1.
19: Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
4: 2-1 η ανόρθωση.
19: ΑΕΚ Πάφος.
4: 2-3.
19: Και Ομόνοια Απόλλων.
4: 1-3 με το διαιτητή ο Απόλλωνας.
19: Να είσαι καλά ρε παιδό μου, καλή συνέχεια να έχεις. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
19: Ποιος?
5: Στέκει μου ο Ανδρέας Σουβάπος.
19: Ο Ανδρέας μου ο λεβέντης μου.
5: Δεν σας ευχαριστήσω. Ήρθα σήμερα για αρχή στα δουλειά.
19: Μάνα μου τώρα, μπράβο, να πούμε και του Μιχαλιού μου τα κονιά, έβαλε και εκείνος το χερουήν του. Και ο αντιδήμαρχος της Πάφου τα έβαλε το χερουήν του και μπράβο τους.
5: Και ο Ανδρέας ο Κυριακού.
19: Και ο Ανδρέας ο Κυριακού, μπράβο τους πάντως. Μπορεί να σου κάνουν για μέπες τον δρόμο για να περπατάς και εσύ. Είσαι και εσύ πλάσμα του Θεού.
5: Αρχίσα σήμερα.
19: Μάλιστα, α, στείλες μου κάτι, ναι, ναι.
5: Αλλά λίγο να είναι μια προγραμμή, έγινε να μην βρω.
19: Μπράβο.
5: Και έτσι ταχύτα θα πω και εγώ τα προγνωστικά.
19: Πες μου ΑΕΛ Σαλαμίνα να δούμε.
5: 1-1.
19: Είπα και όπως ένα πίντα διαρουμένα, έμασα έκαμε στο κατήρι. Αν όρθω είσαι από ΑΕΛ.
5: Ξέρω να μου θέλετε. 1-1.
19: ΑΕΚ Πάφος.
5: 1-2.
19: Και Ομόνοια Απόλλων.
5: 2-2.
19: Να είσαι καλά, Ανδρέα μου, για να ενημερώνει, να σε ευχαριστώ.
5: Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ.
19: Γεια χαρά. Να το κάνουμε το πεζοδρόμιο του Ανδρέα μου, ευτυχώς. Να περπατά, ρε φίλε, με το μπαστούνι, με το αυτόν, γιατί υπάρχει μια πλευρή. Πρέπει να σάσουν, ναι. Πολλές φορές να το πούμε. Μπράβο τους πάντως που έστω αργά. Τώρα ο αντιδήμαρχος, ο Ανδρέας ο Κυριακού, ο φίλος μου, ο αδερφός ο Μιχαλιός, το Αγωνιά, μπενέβηκε. Καλησπέρα.
6: Κύριε Στέγιο.
19: Ποιος?
6: Ο Μάριος από Ελλάδα, είπε πάλι.
19: Ναι.
6: Έχω μια παράκληση.
19: Τι?
6: Θέλει να δω και προγνωστικά του γενέκα μου γίνεται, αλλά ήθελα και τηλεφωνώ και πιάσω από εγώ.
19: Αναγία μου καλό, πιάνεις τη ρε κάτι ψευκές να τις κάνεις πόψε ρε κομπάρα. Είναι να μου τη λες.
6: Γεωργία, Ομόνοια, Παλουργιώτισσα.
19: Γεωργία και Ομόνοια και Παλουργιώτισσα. Πέ μου τα λεβέντη μου.
6: Λοιπόν, είπε μου, Σαλαμίνα, ΑΕΛ Σαλαμίνα, 3-1.
19: Ναι.
6: Ανόρθωση από ΕΛ 3-0.
19: Ναι.
6: ΑΕΚ Πάφος 3-3.
19: Ναι.
6: Και Ομόνοια Απόλλωνας 5-1.
19: Να καλά και η Γεωργία που είπα λογιώτησα και εσύ, σε ευχαριστώ.
6: Καλή συνέχεια, παπάει.
19: Πάμε σε ακομένα επειδή θέλεις διάλειμμα, τι θέλεις. Διάλειμμα. Μα, φίλε, εγώμασαμε δυο σελίδες. Φορμαρισμένοι, να πάω στις 6.30. Πάω να ξεκουραστώ και επιστρέφω.
7: Super Sport 104.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
3: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
4: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 550 γραμμάρια, μόνο 4,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
9: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1.459 τώρα με μόνο 1.349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
10: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
11: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. 7 Days κρουασάν με γέμιση κακάο 5x37 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Και ανίτα φρουτοχυμός 9x250 ml επιλεγμένα είδη 3,75 και επιπλέον cashback 20 cent. Λανίτης φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα μόνο 2,85 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και ευθυνά και σε κάθε γειτονιά.
14: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Η ώρα είναι 5:30.
16: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στο έλαλα μέινστραμενα τα βλέμματα για την τριμερή σύνοδο κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου. Νίκος Χριστοδουλίδης, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι συζητούν τις κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, θέματα ενέργειας αλλά και την ενίσχυση των τριμερών σχέσεων. Πριν από την τριμερή σύνοδο, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε διμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Την πεποίθηση ότι μαζί με τον Τουρκο Κύπρου ηγέτη του Φανέρ Χιούρμαν μπορούν να γράψουν ιστορία, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης, μιλώντας στη Γενή του Ζεν στην πρώτη του συνέντευξη σε τουρκοκυπριακό μέσο μετά από 3 χρόνια. Σημείωσε πως οι Ελληνοκύπροι δεν έχουμε σχέδιο Β. Αν ήταν στο χέρι μας, θα φτάναμε σε λύση μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Περισσότερα από 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδα, σύμφωνα με όσα λέχθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας. Οι Υπουργοί Ενέργειας και Οικονομικών ενημέρωσαν τους βουλευτές για την πορεία υλοποίησης του Great Sea Interconnector. Θα καίει για μέρες η πυρκαγιά που ξέσπασε στον σκουπιδότοπο του κατεχόμενου Κουτσοβέντη. Η Τεχνική Επιτροπή Περιβάλλοντος βρίσκεται σε συναγερμό από την ημέρα πρόκλησης της φωτιάς. Θα έπρεπε να γίνουν εκκενώσεις χωριών και δεν έγιναν, επεσήμανε ο συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής. Σε σοβαρές καταγγελίες για μπούλινγκ στον εργασιακό χώρο προχώρησε δημοτικός τροχονόμος του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, μιλώντας στην εκπομπή Ενημέρωση Τώρα. Απορρίπτει κατηγορηματικά τα όσα καταγγέλλονται ο Δήμαρχος της πόλης.
6: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
18: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
19: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
17: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
22: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
24: Τι λες παραμιλάς?
23: Πε-ψι.
24: Θέλεις ένα ψυχτικό?
23: Πε-ψι.
24: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
23: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Pepsi.
24: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
23: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
25: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, 1 share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
28: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» με φορμαρισμένος και δονίζουμε την λέξη φορμαρισμένος ακροατές και ακροάτριες στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσεις τους μεγαλούς μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγκιός και ως ηρίδες για μόνο, και πάμε για την τρίτη σιγά σιγά. Ματσάκια ωραία και περιποιημένα. Έχουμε για το Ομόνοια Απόλλων εισιτήριο για τη Δυτική από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Την Πέμπτη πριν από τις 6 θα δώσουμε. Στέλνετε Ομόνοια Απόλλων ή ακουστικά κέντρα οικονόμου, τους οποίους και ευχαριστούμε. Πάμε σε επόμενον κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
0: Καλά που είναι να φύτατε, κύριε Παναμοησίος.
28: Καλώς τον κουμπαρόντα Σοκράτη.
0: Το συνεργάτη σου.
28: Ο κύριος Στέφανος.
0: Γεια σου, αγαπητέ Στέφανε.
28: Πέμα ρε Σοκράτη, άλλη νέα Σαλαμής.
0: Ένα μηδέ.
28: Ανόρθωση από ελ.
0: Ανόρθωση από ελ, 1-2.
28: ΑΕΚ Πάφος.
0: 1-1.
28: Ομόνοια Απόλλων.
0: 1-0.
28: Μάλιστα
0: καλά.
28: Εκεί.
0: Πάμε καλά.
28: Σας ζεις τα αποχή που εδώ ανακατώνεσαι.
0: Κάτι να βρούμε και εμείς.
28: Κάτι κάνεις και εσύ ο φτωχός.
0: Να πούμε τα δικά μας.
28: Βέβαια.
0: Πριν πάμε στον Παπαντζό και στο φίλο μας.
28: Μάλιστα κύριε.
0: Και στο φίλο μας την απάντηση για το απόγευμα.
28: Να σε καλά, χαιρετώ.
0: Αύριο το απόγευμα με υγεία.
28: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
1: Hello.
28: Ποιος.
1: Άκης Αποέλ.
28: Κέψαν οι βεντέτες μας, μάλιστα.
1: Για το και εγώ αύριο.
28: Ναι, να τα κάνεις σιόνι. Έλληνια Σαλαμής.
1: 2-0.
28: Απάνανια μου. Ανορθωτής Αποέλ.
1: 1-3.
28: ΑΕΚ Πάφος.
1: 0-0.
28: Και Ομόνοια Αποέλ.
1: 1-3.
28: ΑΕΚ Πάφος.
1: 0-0.
28: Και Ομόνοια

0: Εμείς.
1: Έναν ένα.
0: Ανόρθωση Ζαμπουέλ.
1: Έναν τρία.
0: ΑΕΚ Πάφος.
1: Έναν μηδέ.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
1: Έναν ένα.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ.
1: Καλή σε καλό τον υπόλοιπο, μπάι.
0: Να μετρηθούμε τώρα σε λίγο. Παναγία μου, ρε κουμπάρε. Μπέ μου. Να μετρηθούμε, ρε, να τους μετρήσω, να δούμε. Να ρίξουμε σε κάτω σίγουρα. Έτσι όπως πάει σε μάρο, δεν πιάμε για σκουβέντες μας και ρίπα. Λοιπόν, πάμε ξανά 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Τι θέλει ο φίλος μου, θέλει τραγούδι με θυμένος πάρα πώς θέλει να μας το πει, μάλιστα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Σέβιο.
0: Ποιος?
2: Άμπλος Καμιώδης της Ομονία.
0: Έλα Παυλάρα Καμιώδης της Ομονία.
2: Να μου κάνουμε.
0: Δοξάζουμε τον Θεό.
2: Κωνσταντή, αγωνιστά σου.
0: Ναι, σήμερα.
2: Θα σου ζήσει.
0: Να είσαι καλά. Και του κόσμου όλου, ναι, βέβαια.
2: Έχουν τα αποτελέσμα.
0: ΑΕΛ Σαλαμίνα.
2: 2-1.
0: Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ.
2: 1-2.
0: ΑΕΚ Πάφος.
2: 1-1.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
2: 2-1.
0: Να είσαι καλά, Παυλάρα. Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
3: Ο Λεύκιος Νέα Σαλαμίνα.
0: Λεύκιος Νέα Σαλαμής. Πέ μου, Λεύκη μου, ΑΕΛ Νέα Σαλαμής.
3: 0-2.
0: Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ.
3: 0-2.
0: ΑΕΚ Πάφος.
3: 1-2.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
3: 0-2.
0: 4 διπλά, μάλιστα, να σε καλά.
3: Ευχαριστώ
0: και στέγιο. Bye. Μάλιστα. Εσύ προετοιμαστείες. Ναι, λάθη. Κάμε στα σιόν. Αν έβριξε κανένα να παίξουμε την καμπάνα. Είναι μόνο καόμα. Τώρα που είπα καμπάνα, ο Μιχαλιός μου, Άγιος Ελευθέριος, έχει μέρα να πέντε προλάβει. Να μας πει να μπορεί να μας προλάβει μετά τις 6. Διότι να πάει μέχρι τις 6.25 κάπου και με κοντά. Και μετά να βάλω στην παρέα μας. Εντάξει. Μάγκεν Μιτσερόν έπιαζε μας, Φίλιππος έπιαζε ένα υπραγραμμή. Εταλαιπωρηθήκασαι και όμως δεν πας στο αυτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
4: Ο Λαμπρούκος.
0: Ο Λαμπρούκος. Ο Λαμπρούκος.
4: Προς το έναν κέρασμα.
0: Γιατί?
4: Είχα ενέργεια πρόμηση.
0: Να ζήσει, ρε κουμπάρε Λαμπρούκο. Ευχαριστώ. Μάλιστα.
4: Να έρθω μια ημέρα που βοηθεί.
0: Έλα από τα φέρε κανένα ψωμί μόνο και είμαστε εντάξει.
4: Α, ναι, ψωμί, να φάεις ψωμί.
0: Βέβαια.
4: Ένα μηδέν η ΑΕΛ.
0: Ναι, απάνω έχει ακούσει ο Μουχτάρης. Αν όρθω είσαι από ΑΕΛ.
4: Ένα δύο.
0: ΑΕΚ Πάφος.
4: 2-1. Και 2-0 η Ομόνια.
0: Να είσαι καλά Λαμπρουκό μου. Και όποτε θέλεις είσαι πρόσδεκτο και το ξέρεις. Σε ευχαριστώ. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία να δούμε. Ενός μετρήσω τώρα σε λίγο. Ναι, πριν τις 6 ενός μετρήσω. Να δούμε που φτάσαμε και που είναι να φτάσουμε. Καλησπέρα. Έχει έναν που βάλε κοινάτη ρε κουμπάρε. Παίζουμε πάνε στο Τατσικιστάν αν θέλεις. Δεν θα μου αρέσει το Τατσικιστάν. Ελεχείς. Στην Ουγάνδα.
5: Όχι Στέγιο.
0: Εν έχεις, α, μάλιστα. Εντάξει, ξέρω εγώ.
5: Έχεις εσύ.
0: Διότι αν Ελλάδων έχω ομάδα στην Ουγάνδα, θα είναι αντίο μου πάλι.
5: Τούτον εννοείται.
0: Εννοείται.
5: Με πιάνεις, επέμω να ξέρω εγώ.
0: Στην Ουγάνδα είμαι με την Μάρουμς.
5: Πάμε σε ακροατή.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
6: Φλούρης Παραλίμνη.
0: Μάλιστα κύριε Φλουρή Παραλιμνίδη.
6: Τι καμνές, καλά.
0: Δόξα ο Θεός.
6: Πρώτα να σου πω ότι είμαι με την Γιουβέντους,
0: ναι.
6: Πρώτα ήμουν με την Τωρίνο.
0: Μάλιστα.
6: Και τώρα επειδή έχετε τσάκα τσάκα, ναι είμαι ζενάκο με την Τωρίνο, αλλά ήμουν με την Γιουβέντους.
0: Μα γίνεται ας ο Γιουβέντους και Τωρίνο.
6: Είχα τη μέσα μου την Τωρίνο,
0: ναι.
6: Αλλά ήμουν με την Γιουβέντους.
0: Μάλιστα.
5: Το όνομα
6: τώρα,
5: σας.
6: Είμαι με την Μάτσεστερ τώρα, με την Ρεάλ Μαδρίτη και την Γιουβέντους και τώρα αυτή την είχα που μέσα μου τη Ρώμα.
0: Ναι.
6: Την Τωρίνο. Την Τωρίνο, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
6: Η Ρώμα δεν την έξερα. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.

0: Συγγνώμη, Στέλιο μου,
1: είναι
0: το Ιλαλόν είναι αλήθεια.
1: Άρα είσαι γεμένο Τωρίνο.
0: Εγώ πάρει. Μάλιστα. Έχω την που μέσα μου την Τωρίνο.
1: Άριστα.
0: Συμπάθουν την να πούμε, καταλάβατε.
1: Και να, λοιπόν, να μην ευλέψετε, ας σας βάλουμε μια τριάρα να πιάτε που έναν που τον κόλ μαζί με τον Ευγενή και λοιπά. Λοιπόν, άρεσα
0: λα μήνα. 2-0.
1: Αν ορθώ είσαι από ελ.
0: 1-3.
1: ΑΕΚ Πάφος.
0: 2-2.
1: Και Ομόνια Απόλλων.
0: 0-1.
1: Να είσαι καλά, Φλούρη μου, σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Στέλιο μου. Γεια σου και χαρίκα. Γεια σου.
1: Πάμε σε επόμενο τρίτη κολλά, κύριε Άννημα του Κοφινιού. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο μου.
1: Ποιος?
2: Νικόλας Ομονία Λεμεσός. Κατάφερα τα.
1: Α, μάνα μου, έκαμε την έκπληξη, ρε κοπέκι.
2: Και είμαι πρώτος πας στην τρίτη κολλά.
1: Ναι, πρώτος πας στην τρίτη, να μετρηθούμε, ναι.
2: Είδες.
1: Μάλιστα, καθαρή ζώνη.
2: Μάλιστα. Να μου γαμνίζε καλά.
1: Πέμω να δούμε, να έρθει άλλα μήνα.
3: Στέγιο.
2: 2-1.
1: Αν όρθω είσαι από ελ.
2: 1-2.
1: ΑΕΚ Πάφος.
2: 1-1.
1: Και Ομόνια Απόλλων.
2: 3-1. Πρώτα ο Θεός.
1: Μάλιστα, κύριε Νικόλα. Χαιρετώ.
2: Να είσαι καλά, μάνα.
1: Πάμε στις επόμενες, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
4: Γιάννος, Ομόνια Ιωνία, Καρεμακλή.
1: Σήμερα να παίξω μπομπάρ.
4: Κάνουμε τηλέφωνα, ρε Στέλιο μου, κρατημένος, δεν μας απαντάτε και κατάλαβα από εκεί που άλλους ότι δεν μπορούν να μιλήσουν εύκολα, μακάρι να βγαίνεις καλά.
1: Είπα σου ότι δεν μπορούν να μιλήσουν εύκολα, ρε, εμένα απαγοητεύκεστε, ρε κουμπάρ, εντάξει.
4: Και από εκεί που μας αρέσκει μας που ο φίλος μας είναι δυνατός.
1: Εντάξει, ρε,
4: και εσείς είμαστε στο φίλου μας ο Στέφανο και βέβαια μέσα σε κοντράριστη πολλά.
1: Ναι, στο δαμέ τώρα, τώρα που με νευριά σας είναι ένα μια τριάρα να βάλουμε και τούτο να εσυχάσουμε να πνάσουμε. Και να τους αφιερώσουμε έναν κολλάκι του καθενός.
4: Να πω είναι τα προγνωστικά.
1: ΑΕΡ Σαλαμίνα.
4: ΑΕΡ Σαλαμίνα 3-1-1.
1: Αν όρθω είσαι από ελ.
4: Αν όρθω είσαι από ελ 2-2.
1: ΑΕΚ Πάφος.
4: 2-1 η ΑΕΚ.
1: Και Ομόνια Απόλλων.
4: 2-1.
1: Πότε να την πιάσεις το κουμπόνι σου?
4: Να κανονίσουμε, έλα σου κάτι, δεν ξέρω. Θέλει να έρθεις κάνουν περίπατον κατά το βάλι που είμαι και αμέσως στο μαγαζί στο ψάρτη. Να σου γυράσεις το κουφραπέ σου και να σε
1: γνωρίσουμε.
4: Ναι, νήσου για μένα, νήσου, ναι.
1: Για πού έρχομαι ρε και κάτω, γιατί μου είπες τον καιρό.
4: Έτσι. Το τηλέφωνο μου μας δεν το έχει να το ξαναδώ του Στεφανού.
1: Δώ μου ξανά.
4: 99.
1: Κάτι 466 να μονέ.
4: 99-464-116.
1: Επαναδέχτηκες
4: με. Ναι, τηλεφώνα μου, παραγγείλω και τον καφέ πριν να έρθει τηλεφώνα μου, έρχομαι. Είναι ο δρόμος, η πετρολίνα να πάει προς το Δάλι, περνάω στο KFC δεξιά. Είμαι συνέχεια μέσα.
1: Μα για με κοντά στην Παπαγιόν ρε. Πού είναι το γυμνάσιο, ήταν πονή.
4: Ναι, περνάω.
1: Συν το δρόμο των μεγάλο δηλαδή.
4: Ναι.
1: Εντάξει ρε.
4: Έγινε, πάει.
1: Καλησπέρα. Παρακαλώ.
5: Παρακαλώ.
1: Ποιος?
5: Πέτρος.
1: Επίλεγε σας το τηλέφωνο σε ένα λεπτό. Κλείστο το ράδιο σου. Πέτρος.
5: Πέτρος Γεωργίου.
1: Πέτρο μου, κλείστο ράδιο σου ρε φίλε μου. Πέ μου τώρα, από πού είσαι?
5: Γερόλακκο λαλούμε.
1: Γερόλακκο λαλείς, αλλά ακούετε το ράδιο σου παρακουστίζεσαι ρε Πέτρο μου και θυμώνεις μακελά ρε κουμπάρε. Τι νόμα δεν είσαι?
5: Ομοριάκκα.
1: Ομοριάκκα λαλούμε,
5: ναι.
1: Πέ μου λεβέντη μου. Τώρα ακούεσαι πέντα καθαρά, πέ μου,
5: ΑΕΡ Σαλαμίνα. ΑΕΡ Σαλαμίνα 2-0.
1: Αν όρθω είσαι από ελ.
5: Αν όρθω είσαι από ελ. 0-3.
1: ΑΕΚ Πάφος.
5: Τούτη 2-2.
1: Και Ομόνια Απόλλων.
5: 3-1 υπέρ της Ομόνιας.
1: Πέτρο μας είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολλά πολλά. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Α, μάνα μου το φίλο μου. Ομονιάκα σιλάκαρο μαλαίων.
0: Μα ενώμησε η Αταλάντα ούτε να μας δέρει. Τέλος πάντων, να έμπω τίποτε.
1: Όχι, απειλάω ο ακατονόμαστος, δαμέ.
0: Όποιος θέλα θα απειλά.
1: Μάλιστα.
0: Ρώμα και Ομόνια ως το τέλος.
1: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
3: Συμφωνούμε στην Ομόνια, πάντως.
1: Να πούσε.
3: Συμφωνούμε μόνο στην Ομόνια.
1: Να πούσε από ελίστα, ρε.
3: Ή καλά, ναι, έτσι είπε.
1: Εντάξει, έσαι κοφτή που δά, αλλά είναι στην Ιταλία που είσαι κοφτή.
0: Δεν ξέρω όταν που είναι τούτη ομάδα που είπε ο φίλος μου για μέ.
1: Εμέ είναι το Ρήνο, λαλή.
0: Εν την εξανακούσα.
1: Απάναγια μου, απάναγια μου.
3: Μα και η Ρώμα τούτη, εμπού η Ρώμη.
1: Όχι, εμπού το Τσιπουτί. Πέ μου, Μιχαλιό μου.
0: Πέ μου να σου πω.
1: ΑΕΛ Σαλαμίς.
0: Μα έτουν τα σκορ που έρχονται, έχουν πάρει ποιον να τα βρει.
1: Έβριγε σου έναν ανάποδο και ένα κατώθου.
0: Εν ήβρα ποτέ μου, τέλος πάντων, ΑΕΛ Σαλαμίς, ΑΕΛ Σαλαμίς, 3-1.
1: Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
0: Ανόρθωση από ΑΕΛ, είναι ανόρθωση, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ένα τέλος από ένα μου να κάνω, 0-2.
1: ΑΕΚ Πάφος.
0: ΑΕΚ Πάφος, 2-2.
1: Και Ομόνια Απόλλων.
0: Να βάλω χέρι τον Διονύ, 3-1.
1: Χαίρετο, Μιχαλιέ.
0: Πάει καλόν υπόλοιπον να έχετε.
1: Επίσης. Πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
6: Ναι, καλησπέρα.
1: Ποιος κύριος?
6: Κυριάκος Ανόρθωσης Ίντερ.
1: Κυριάκος Ανόρθωσης και Ίντερ.
6: Ναι.
1: Στο Ανόρθωσης Ίντερ επίες ο ξαναπίες?
6: Ήμουν στρατιώτης και ήταν να πάω και έφαγα φυλακή και έχασα το.
1: Ναι. Μάλιστα.
6: Χάσαμε την ευκαιρία. Ναι.
1: Μετά δώσα για τα δυο για τα παιχνίδια και στο Γκάσι και στο Μιλάνο. Ωραία, ωραία ματσάκια, ωραία. Πέα μου λεβέντη μου, ΑΕΛ Σαλαμίνα.
6: 2-1 η ΑΕΛ.
1: Ναι.
6: 2-1 η ομάδα μου.
1: Ναι.
6: Το τρίτο ποιον είναι?
1: ΑΕΚ Πάφος.
6: 2-2.
1: Ναι.
6: Και Ομόνια 2-1 να νικήσει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
6: Να κάνει και μια πρόβλεψη η γυναίκα μου.
1: Να κάνει, πώς τη λένε?
6: Έδειτα με ας το
7: Άντρια, Άντρια Ομόνια.
1: Άντρια Ομόνια. Άντρια μου, από πού είσαι?
7: Λεμεσό.
1: Μάλι, μάνα μου τα λεμεσανούκια μου γιατί μου μας πολλά, μάλιστα. Πες μου, Άντρια μου.
7: Να ακούσεις μια γυναίκα, λέω του Άντρια, από τόση ώρα μόνο άντρες ακούνται.
1: Όχι, πήγαν και κυρίες και να ακούν ακόμα. Έχουμε αρκετές κυρίες, ναι.
7: Εντάξει, να σου το κάνω να μην το έβρουμε. Πέμπτος ξανά.
1: ΑΕΛ Σαλαμίνα.
7: 3-1.
1: Πόσα?
7: 3-1.
1: 3-1. Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
7: 1-2.
1: Εναντίον του άντρα σου, μάλιστα. Και ΑΕΚ Πάφος.
7: 2-2.
1: Και Ομόνια Απόλλων.
7: 3-1.
1: Α, γι' αυτό μου είπε να δει η Ομόνια, φάτεσε ο κύριος, μάλιστα. Να είστε καλά και οι δύο. Εκανόνισε, εκαλόπιασε σε, μάλιστα. Να είστε καλά.
7: Σας
1: ευχαριστούμε, bye. Είχε στη διαφορά όμως. Είχε στη διαφορά. Ανορθωσιάδες με Ομονιάδες. Ο Ανορθωσιάδες λέει να δει η Ομονία, αλλά η Ομονιάδες είναι να σπάει Ανορθωσί. Τέλειωσε, κουμπάρι.
3: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, καλησπέρα.
8: Σούπερ Στελάρα, σε χαιρετώ.
1: Να, μάνα μου, το Γιώργκατσον Ωμέγα.
8: Φίλε μου, καλέ μου, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ.
1: Μάλιστα.
8: Σε χαιρετώ.
1: Πέρα μου να δούμε να έρθει Σαλαμινάκ.
8: Έρθει Σαλαμινάκ, να κάνω μια παρένθεση, ρε φίλε μου, πάμε. Να πω ότι ο προπονητής σας έμκαλε τη σεζόν με τίποτε, να θυμάσαι.
1: Ο προπονητής?
8: Ο προπονητής σας έμκαλε τη σεζόν με τίποτε.
1: Α, ο Μαρτίν.
8: Α, είναι...
1: Ούτε να τον κουβαλούν ούτε τίποτε, α.
8: Είναι χάπαρος.
1: Μάλιστα, κύριε.
8: Το λοιπόν να νικήσει η Σαλαμίνα 3-0.
1: Ποιος να νικήσει?
8: ΑΕΛ Σαλαμίνα 3-0, φίλε Στελάρα.
1: Μάλιστα. Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
8: Ακόμα μια παρένθεση και τελειώνουμε. Πρέπει να μπει ξένος διαιτητής, διότι με Κυπρέο δεν τελειώνει ούτε με πόμπες, φίλε μου.
1: Μην προκαταλαμβάνεις εν πάση περιπτώσει.
8: Όχι, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Άρεστο να πάει. Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
8: Ανόρθωσης από ΑΕΛ, να πω την αλήθεια, 1-3. Να φύγω. ΑΕΚ Πάφος 1-2.
1: Και Ομόνια Απόλλων.
8: Ομόνια Απόλλων Στελάρα μου 2-2.
1: Να σε καλά, Γιώργα Τσέμ.
8: Σε χαιρετώ, να σε πάντα καλά.
1: Σε χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
1: Ποιος φίλος μου?
9: Ο Άθος.
1: Άθο μου, λεβέντη μου, που γίνει και σε 9,5-10 χρονών τώρα, ναι.
9: Όχι. 24 του Γενάρη θα είμαι 10.
1: Μάνα μου το μωρού, η μάρα βάλω Άθος 9. Και ποια είναι η ομάδα σου, είπαμε?
9: Ομόνια.
1: Μάλιστα. Πες μου, αέρ Σαλαμίνα, πόσα ρε Άθο μου.
9: Λέω στο παλιά 1-1.
1: 1-1. Αν όρθω είσαι από ΕΛ.
9: Θα νικήσει το από ΕΛ 1-2.
1: ΑΕΚ Πάφος.
9: ΑΕΚ Πάφος 2-2 στο παλιά.
1: Και Ομόνια Απόλλων.
9: Ενώ είναι Ομόνια 3-0.
1: Να σε καλά, Θόμου, λεβέντη μου, καλή συνέχεια να έχεις.
9: Πριν να φύγω,
1: ναι.
9: Οι πειρασμένοι, το Μάρς, Άρης, Ομόνια, ήταν χαμός. Επιάσαμε 4 γκολ, ένα ο Άρης και έφαγε ο Άρης κόκκινη κάρτα.
1: Μάλιστα.
9: Καλό απόγευμα.
1: Επίσης, λεβέντη μου. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία Γκαϊσπέρα.
10: Καλησπέρα κύριε Παμοϊσέος.
1: Ποιος κύριος?
10: Γιάννης Αποέλ, Μόρφου Κολώσση.
1: Γιάννης Αποέλ και Μόρφου και που το χορκόντου μου τρωμένο του Τσάζα. Μάλιστα.
10: Ναι, έβουλες κύριε Παμοϊσέος.
1: Τι μου τρωμένος είναι, αγαπούμε τώρα, αλλά μου τρωμένο ρε.
10: Πάντα μου να καούμε, έτσι είναι.
1: Λαλή μου. Πέπια προχτέ να πιω κάτι, λαλί στου κόσμου και μου τρωμένος. Λαλί του ένας καλά ρε, λαλί του ένας μου τρωμένος. Λαλί του ένας καλά ρε, ένα αποσύρω το μου τρωμένος. Ένα το βάλω αξιωματούχο μου τρωμένο.
10: Όχι ξαμολάς.
1: Άριστε.
10: Πέμπτος και πέμπτος Θεός.
1: ΑΕΛ Σαλαμίνα.
10: 2-1.
1: Αν ορθώ είσαι από ΑΕΛ.
10: 1-2.
1: ΑΕΚ Πάφος.
10: 1-1.
1: Και Ομόνια Απόλλων.
10: 1-1.
1: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
10: Εγώ ευχαριστώ, αντίο.
1: Επόμενος, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο μου.
1: Ποιος?
11: Ο Χριστός, είμαι διενής Μόρφου.
1: Μάλιστα, κύριε. Και τούτος είναι Μορφίδης, ο Γιάννης.
11: Η Μόρφου είναι πολύ, πρέπει να ανεβαίνουν στο γήπεδο.
1: Μάλιστα. Πέρα μου, Χριστό.
11: Ας τα πούμε φέτος.
1: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, στο Ρόδια ΑΕΛ 2-1, Πάπου ΑΕΛ 1-2, την Ομόνια 2-1.
1: Ναι. ΑΕΚ Πάφος.
11: Και ΑΕΚ 2-1.
1: Σε ευχαριστώ.
11: Να είστε καλά.
1: Επόμενος, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Στέφανε, Σύριπος Ομόνια.
1: Αμάνα μου, άρχισε και ένα καλό πράγμα.
3: Ποια με Ντορίνο?
1: Με Ντορίνο, μα ο Φίλιππος. Μα περιπέζεις μάρε.
3: Γιατί εβδομάδα, ναι.
1: Ερώτα τον να σου πει.
3: Φίλιππε.
12: Ναι.
3: Ντορίνο.
12: Αυτόν τον Ρινό δεν θα πάρω μισή έπαιξε τη Ρώμα προχτήσε στο Βοσίλια έτσι εγκουπώνει 500 ευρώ.
3: Τι σχέση είναι αυτή
1: τώρα? Εν μεταξύ τώρα λέει σου το Ρίνο γιατί παίζει το Ρίνο Ρώμα.
12: Δεν κατάλαβα, η Ρώμα λέω δεν έπαιξε τη Ρώμα νομίτσι, να παίξει το Ρίνο. Να παίξουμε εναντίον μας.
3: Ας άνεξε που δάμε.
1: 0-3-1-3 κουμπάρε καθαρίσαμε και το Ιντούν την εβδομάδα. Πέ μου Φίλιππέ μου. Ένα σου πω πω ψε, ΑΕΛ Σαλαμινάκα.
12: ΑΕΛ Σαλαμίνα 2-1.
1: Αν ορθώ είσαι από ΑΕΛ.
12: 1-1.
1: ΑΕΚ Πάφος.
12: ΑΕΚ Πάφος 2-1.
1: Και Ομόνια Απόλλων.
12: 3-0.
1: Να είσαι καλά.
12: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, επόμενος καλησπέρα.
13: Καλησπέρα Στέλιο.
1: Ποιος?
13: Άγγις Μίτσης, ο νομονέας Λίβερπουλ.
1: Α, πω, μα είσαστε μαζί.
13: Φίλε, λαρώ τώρα, σιχάζει. Και προχτές ήμουν πίσω του και δεν τα καταφέρα. Αφού έμω διαγραμμή, τώρα
1: φύγει αφού. Ο Φίλιππος.
3: Αδερφή.
1: Ο Φίλιππος και ο Μάγκης είναι αφούες.
3: Οπό.
1: Και πόψε να φάμε αυτό.
13: Ρωμαϊκό.
1: Ρωμαϊκό. Μάλιστα, καλά σου χάμουσι.
13: Για να μην επεμβαίνετε, φίλε μου.
1: Μάλιστα, κύριε.
13: Τα
1: ακούω το Ρήνο και από... Ναι, το και Αταλάντε και Γένοες και από το... Καλά.
13: Ξέρεις που το πρώτο παιχνί μας θυμώσαν, δεν χάσαμε κομμάτι.
1: Ναι, βέβαια, και Φιωρεντίνες και Λέτσε, τέλος πάντων. ΑΕΛ Σαλαμίνα.
13: ΑΕΛ Σαλαμίνα 2-1.
1: Αν ορθώ είσαι από ΑΕΛ.
13: 1-2.
1: ΑΕΚ Πάφος.
13: 2-2.
1: Και Ομόνια Απόλλων.
13: Ομόνια Απόλλων 2-1.
1: Μάλιστα κύριε.
13: Το λοιπόν να ζήσουν οι Μαρίες όσοι γιορτάζουν η κόρη μου και όλος ο κόσμος.
1: Βεβαίως. Να χαίρεται ο κόσμος τα μωρά του. Χαιρετώ.
13: Έγινε φίλε μου, πάει.
1: Ακόμα ένας καλησπέρα.
14: Έγινε Στέλιο.
1: Ποιος κύριος?
14: Ο Χριστάγης του Ιαστούπολη.
1: Επανήρθε ο Χριστάγης μου ρε. Εμάν μπορείς, δεν μπορεί να τώρα που άρχεψε η χειμωνιά, δεν μπορείς. Πέ μου ρε Χριστάγη μου.
14: Θέλει να σου πω την αλήθεια, δεν πιάσει και άλλα
1: κάποιες φορές τηλέφωνο, αλλά δεν φούς τα... Ρε
14: μου,
1: δεν είναι πιάσει το μάμπα ρε που σε αλλά
14: και έχουμε τη Σαλαμίνα, δυναμή Σαλαμίνα 2-1.
1: Ναι.
14: Το λοιπόν, η ΑΕΚ με τον Πάφο θα έρθει 2-2.
1: Ναι.
14: Η Ομόνια θα γεστήσει τον Απόλλωνα 2-1.
1: Ναι.
14: Και το άλλο είναι από τα ΡΕΚ.
1: Ανόρθωσης από ΕΛ.
14: Ανόρθωσης από ΕΛ 2-2.
1: Να είσαι καλά Χριστάγη μου.
14: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χαιρετώ. Νομιταξιο 327, μα κύριε Στέλιο μου, δεν μας εκανούσε αν έχει ομορίστες του ραδιού. Επιάσετε και το Στέφανον τώρα.
3: Ποιος είναι?
1: Ο Νικόλας Ομόνια Λεμεσός. Εδώ κάμε διάβαστο.
3: Άρε Νικόλα ρε.
1: Έμασε κανούς αν είχε μοδίστε στο ραδιο. Επιάσετε και το Στέφανον τώρα. Δεν τα πάνε. Πού πάνω πριτς. Λοιπόν.
3: Πότε παίζουμε?
1: Έθα σου πω. Πάω διάλειμμα σε δείξη διάμαρτη ανέξι ρε. Τελευταίο δελτίο και επιστρέφω στις 6:25 πάνω κάτω και μετά να ξεκουραστούμε και να πάρουμε τους δικούς μας. Προετοιμάστε τους.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα. Ita Vision.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
5: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση της UEFA στο θέμα Γιασί θα είναι θετική, διαθέσιμη στον Απόελ Μπακασέτας και Καρίγιο. Ο Ντουκούτσου Ακουστίν Τσίμα ήρθε στην Κύπρο για τον Απόλλωνα, πρόκειται για 18χρονο Νιγηριανό μέσο. Εκτός για το επόμενο διάστημα, ο Ανδρέου επιστρέφουν οι Τόμας και Βέισπεκ. Εκτός επιλογών του Ελμαέστρου στην ανόρθωση, ο Μπέρκστρομ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον Απόελ Φουρτάδο. Παραμένει στο ρόστερ της ομάδας ο Χατζηγιοβάνης, ενδιαφέρον του τριφυλιού για τον αμυντικό Ενσιαλά. Προτεραιότητα της ΠΑΦ απόκτηση κεντρικού αμυντικού, πλάνο και για μεσοεπιθετικό καταλόγου Β. Έχει εγγραφεί στον κατάλογο Α της ΑΕΚΟ Παλεάρη προς αποχώρηση Κουρφιγγέλ και Μούφτιτς, αμφίβολος ο Σαμπορίτ για ΠΑΦΟ. Μέχρι αύριο ανακοινώνει επιθετικό η ΑΕΛ καθώς κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο στα υπόψη Νημωρών και Πιερό. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να μπουν σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων του Άρη Νίκολης και Χαραλάμπους. Πλήρης επιβεβαίωση της είδησης στο σελίδα μας καθώς ο Πλουμέν ανακοινώθηκε από την Ομόνια Ραδίππου. Συμφωνία Ολυμπιακού και ΑΕΚ για την Σούνελ Αρένα τελειώνει και του Λαρεντζάκη στην Καλαθοσφαιρική Ένωση. Ο Άρης Θεσσαλονίκης διαπραγματεύεται με την Μπενφίκα για την απόκτηση του Μπρούμα. Το ταξίδι της ΑΕΚ Αθηνός στη League Phase του Champions League αρχίζει σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στη ΛΑΣΚ, σέντρα στις 7:45. Επίσης για το Champions League στις 7:45 μπρίσα στον Βίλα και στις 10 Lille Betis, Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City, Real Inter. Ο Ολυμπιακός Πυρός υποδέχεται στις 9:45 τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Έκανε την επέμβαση στην καρδιά ο McTominay, όλα πήγαν καλά. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχεί ροειδήσω στην ιστορία του Super Sport 104, ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής, δώσε πάσα.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
9: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
12: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
13: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
14: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
15: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας τριών φύλων 16 ρολά μόνο 5,29. ΑΜΕΓΑ όλα τα μορομάντιλα 3x64 τεμάχια μόνο 3,79. ΑΜΕΓΑ γκοφρέτες ρυζιού με επικάλυψη σοκολάτας 100 γραμμάρια μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
16: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
17: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
16: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
17: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
18: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
19: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
20: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
21: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα Πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίου σε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Ετοίμασα και τα κοπέλια το προβάθημα σας μετά τις 6.30 να ακούσουμε ένα μόνο να πείτε κύριοι συνεργάτες. Και έχουμε και το για το Ομόνοια Απόλλων το εισιτήριο για τη Δυτική, τη Διόροφη. Από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου τους ευχαριστούμε και τον Ηρία και τον Παναγιώτη. Στέλνετε και θα δώσουμε. Βάλετε Ομόνοια Απόλλων και λοιπά, θα δώσουμε την Πέμπτη πριν από τις 6. Λοιπόν, να μετρηθούμε ή να πάμε σε επόμενο κύριο κυρία. Για τα προγνωστικά έχουμε 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 56, 59, 62, 65, 68, 69. 72, 74, 76, 79, 82, 85, 88. Προλάβα, είναι 88 για το, έτσι, για το χαλαρά, χαλαρά. Μάλιστα. Εντάξει, πάμε στο 100 και το φράγμα το 100. Και είσαστε εντάξει, μια χαρά έτσι για τρίτη αγωνιστική. Μετά να βρασετε με τις βαθμολογίες σας. Πάμε σε επόμενο κύριο. Στεφανε, πιάλιο νερό μου. Ο φίλος μου 259, μόνο από όλο, λέει ο Ανδρέας. Καλησπέρα ρε Ανδρέα, έχουμε και προγνωστικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποια κυρία?
1: Μαρίνα από Λεμεσό.
0: Μαρίνα μου, τι ομάδα είσαι?
1: Είμαι την Ομόνοια.
0: Μάλιστα. Πες μου να δούμε.
1: Να μου πείτε τις ομάδες.
0: Βεβαίως, έτσι έβγαινε στα τύπου είσαι. ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα.
1: Έναν.
0: Αν όρθω είσαι από ΑΕΛ.
1: Αναστώσεις από ένα-δύο.
0: ΑΕΚΠΑΦΟΣ.
1: 2-2.
0: Και Ομόνοια Απόλλων.
1: 2-1.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια να έχεις. Μάλιστα. Τι ευγενέστατες κυρίες έχουμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Πράσινος Κάδεμιος.
0: Α, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου.
2: Τι κάνετε, δεν είστε καλά?
0: Εδώ και σύρμα στον κάτω μιλό.
2: Δύο κάθε φορά που πάω.
0: Μα γιατί έκαμε μέρες να πιάσεις, αν έβρισκες να μην βαρύθηκε τους.
2: Εδώ ήταν καλοκαίρι, είναι διακοπές.
0: Και επιθυμίσαμε σε ρε.
2: Για να με επιθυμίσετε.
0: Μάλιστα κύριε. ΑΕΛ Νέα Σαλαμίς.
2: Λοιπόν να σου τα πω έτσι είναι 2-1, 1-1, 1-1, 2-1.
0: Να σε καλά χαιρετισμού και μιλούμε.
2: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Πράσινος κάτω μιλό, ρε. Σήμαν κατά τεθέν. Ο πράσινος κάτω μήλος σου. Σήμαν κατά τεθέν. Πάμε μας στον καφενέ, έχει καμιά τριάντα καμπράσματα, ποιο είναι τον καφέ μας. Χαιρετούμε τους ούλους. Θα πάμε τώρα, χαιρετούμε τον πράσινο, έχει 30 κατοίκους, πώς έχει 33, χαιρετούμε τους ούλους. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία. Καλησπέρα. Εφύγε. Εντάξει, επόμενα δευτερόλεπτα. Εγείραν τους 90 έτσι, αλλιώς μια χαρά.
3: Μάνα περιμένουμε μου. Να ακόμα κι άλλους φίλους της Τωρίνο.
0: Να μην περιμένεις.
3: Φίλους της Τωρίνο.
0: Οι αλεπούς των ύπνων της Εθόρεν Κοτοπούλια.
3: Είμαστε 4 ως τώρα.
0: Μάλιστα. Πώς είσαστε?
3: Να τους ονομάσω.
0: Ναι.
3: Είναι ο φίλος μου ο Φλωρίς.
0: Ο Φλωρίς, ναι.
3: Ο φίλος μου ο Ροδοσθένης.
0: Ο Ροδοσθένης, ναι.
3: Εντάξει, μην μίλα, η βάθρος είναι Τωρίνο.
0: Ναι, ναι.
3: Και ο φίλος μου ο Τάσος από τη Σωτήρα.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι,
0: και εσύ.
3: Είμαστε 4, είμαστε αρκετοί.
0: Ακούτε κυρίες και κύριοι αυτήν τη στιγμή. Μετά τον τα χιουμοράκια
3: του. Και ο Πάρης που. Και ο Πάρης είναι 5 σίγουρα.
0: Έβαλε και ο Μανακάτος και ο Πάρης τώρα.
3: Ναι, πού είναι ο Πάρης.
0: Οκ.
3: Άρα είμαστε 5.
0: Λοιπόν, μετά τον τα χιουμοράκια, τα αποτυχημένα χιουμοράκια εννοείται. Αποφασίζω αυτήν τη στιγμή, κύριε Παύλο Ανορθωσιάτη και λοιποί, ότι το πρώτο γκολ θα το αφιερώσω στο Φλουρί λόγω ηλικίας που τον παραλείμνει. Το δεύτερο γκολ θα είναι αφιερωμένο στο φίλο μας το Ροδοσένη που τη λέμε σώ. Εντάξει. Το τρίτο γκολ θα είναι αφιερωμένο κοντά σου.
3: Και μετά ξύπνησες.
0: Εντάξει. Είπα στα τρία. Να μην πάω που για με βάλω να με βοηθούν τον υπερόπτης. Εντάξει. Ένα για το Φλουρίν, ένα για το Ροδοσένη και ένα για το Στέφανο, τον Μπλακιο Χιωμουρίστα. Καλησπέρα.
4: Εστίλιανε.
0: Ναι ρε Κωνσταντίνε.
4: Εξίασα να σου πω, εγώ είμαι διαχρονικά Μιλανέζος. Από καιρό Γκούλι, Τράικαρτ,
0: Μπαμπάστιν.
4: Αλλά η δεύτερη μου ομάδα είναι το Τωρίνο.
3: Και ο Κωνσταντίνος μέσα.
4: Έτσι απλά για να με έναν τύπο φίλο μου. Όχι τίποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
3: Πολύ νίσκουμε.
4: Χαίρετο.
0: 9.60 αντιλαμβάνεσαι επειδή δεν στείλες μήνυμα και περίμενε να κάνεις έτσι μια σούμαν ήταν που γίνεται. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι φίλοι μας παίζουν με φωτιά. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα. Οκ.
3: Έρχονται κι άλλοι στέγιο.
0: Να γίνει πέρσας. Καλησπέρα.
5: Αλλό.
0: Ναι.
5: Κύριε Στέλιο, τι κάνεις?
0: Ντίνα καλό χωριό.
5: Μπράβο.
0: Στην Ιταλία δεν τα μαντάνεσαι, Ντίνα μου.
5: Στην Ιταλία δεν είμαι.
0: Τωρίνο. Θα γίνεις με τη Ρώμα.
3: Τωρίνο.
5: Να γίνω.
0: Μάλιστα.
5: Να γίνω, άμα θέλετε.
0: Με τη Ρώμα, Ντίνα.
3: Εγώ ακούμε.
0: Άρα βάζω Ντίνα καλό χωριό, Ομόνια και Ρώμα.
5: Μπράβο. Μπράβο.
0: Εντάξει, Ντίνα.
3: Κλείσες μου το μικρόφωνο, δεν μ' ακούει κανένα.
0: Πες μου, ούτε μιλάς μόνος σου. Πες μου, Ντίνα μου, άρεσε άλλο μήνα.
5: 2-1.
0: Ναι.
5: 1-3.
0: Ναι.
5: 2-2.
0: Ναι.
5: Και 3-2. Και θέλω να μου πεις 16 ενάτο θα μπορείς να έρθεις.
0: 16 ενάτο. Να μου έχει 16 ενάτο.
5: Τετάρτη, επειδή βάζουν 8, να έρθουν να σου κεράσουμε.
0: Α, την άλλη Τετάρτη δηλαδή. Εσύ είναι
5: ναι, να ξέρουμε και που κοντέ.
0: Να πάεις στο καλό χωριό.
3: Είμαι καλεσμένος.
5: Καλό, γιατί όχι.
3: Α, βέβαια. Τώρα ακούει με τώρα.
0: Ελά σου πω την άλλη Τετάρτη. Ενάχει και σώδες και λοιπά. Ναι, για χώνεψη, ναι.
5: Να κανονίσουμε. Να πω ναι,
0: του για τον Στέφανο, για τον Στέφανο που τόπο να φάσει τον Σαββατοκυριακό να χωνέψει κάτι με τους παρέες του.
5: Να φροντίσουμε να έρθει.
0: Ευχαριστώ, Ντίνα μου, σε ευχαριστώ. Να σε καλά.
5: Και εσείς.
0: Έγινε. Εδώ να σου έχουν και σόδα, είναι να μου θέλεις. Καλησπέρα.
6: Κύριε Στέγιο, Γιώργος ο Αμερικάνος.
0: Ναι, Γιώργο Αμερικάνο.
6: Άκου, είμαι ανορθωσιάδης όπως το φίλο σου δίπλα σου, αλλά είμαι και Ρώμα, είμαι της Ρώμας εγώ μέσα.
0: Εσύ είσαι της Ρώμα.
6: Και νομίζω εγώ με τη Ρώμα να πάμε ο Ρώης από το άθλημα.
0: Μάλιστα.
6: Ωραία, μπαίνουν τις
0: ομάδες. Αέρ Σαλαμίνα. Μείνουμε βάλω και χειροκητία τώρα, ναι.
6: Ναι, ναι.
0: ΑΕΛ Σαλαμίνα.
6: Ένα-δύο.
0: Αν όρθεις από ΑΕΛ.
6: Α, 3-1.
0: ΑΕΚ Πάφος.
6: Θα ξεκινήσουμε και εμείς λίγο.
0: Πόσα? Να μου είπε. Να ξεκινήσουμε και εμείς. Ένα κατάλαβα. Εντάξει, πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
7: Αυγερινός Μένικο.
0: Αυγερινός Μένικο, μάλιστα κύριε.
7: Εμείς που είμαστε Μινάπολη, δικαιώμαστε να δούμε προγνωστικά.
0: Είσαι ρε κομπάρι, να που είσαι?
7: Μινάπολη.
0: Δικαιώσε καλά που ήταν η πρώτη μου ομάδα Μινάπολη, ξέρεις το.
7: Οκ, έγινε η καλό, έγινε το πράγμα.
0: Ρε φίλε, εσυμπάθουν την Νάπολη, εσυμπάθουν την Νάπολη, δημοτικό γυμνάσιο κλπ. Αλλά και συμπαθώ την ακόμα. Έτσι, από μια αυτή να πολύ άρεσε και μου. Αλλά από την πρώτη φορά που πήγα στη Ρώμη, ερωτεύτηκα την πόλη και για την έρωτα που είχαμε την πόλη και την Ιταλία, εννοείται, πήγαμε την original ομάδα, τη Ρώμα.
7: Εντάξει, δέχομαι.
0: Μάλλα, είναι μόνο δυο ομάδα που άλλαξα στη ζωή μου.
7: Δεν έχει πρόβλημα, δέχομαι, δεν έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα, κύριε. Πέ μου, ρε Αβγερινέ μου, ΑΕΡ Σαλαμίνα.
7: Λοιπόν, ΑΕΡ Σαλαμίνα, 1-1.
0: Αν ορθώ είσαι από ΕΛ.
7: Κουτσάς τράβα ένα μηδέ, να δερούν.
0: ΑΕΚ Πάφος.
7: ΑΕΚ Πάφος, αμάνα μου. 2-2.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
7: Και Ομόνια Απόλλων, 1-3.
0: Να σε καλά ρε Βιερίνη.
7: Bye.
0: Επόμενος καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
8: Χρήστος ΑΕΛ.
0: Έλα ρε Χρήστο.
8: Λοιπόν, πριν από τα αποτελέσματα να... Αφού το παιδί είναι με την Τωρίνο, να μας πει και 5 παίχτες της Τωρίνο.
0: Είπε μου εμένα, είπε μου εκτός αέρα.
8: Α, εντάξει, άμα σου πένε εσένα, σημαίνει είναι Τωρίνο, εντάξει.
0: Ναι, με την Τωρίνο. Για τον εβδομάδα, έψαξε και πριν την 11η.
8: Α, έψαξε, εντάξει. Κύριε Στέγιο, πέμπω τα...
0: ΑΕΡ Σαλαμίνα.
8: 3-0.
0: Αν ορθείς από ελ.
8: Έναν τρία.
0: ΑΕΚ Παφός.
8: 2-2.
0: Και Ομόνοια Απόλλων.
8: 2-1.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο.
8: Έγινε. Bye bye.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
6: Εγώ είμαι ο Γιώργος, ο Αμερικάνος πάλι.
0: Μα έπεσε η γραμμή, πες μου ένα, δύο, τρία, ένα.
6: Έπεσε η γραμμή, ξέρω είναι από γίνηκε. Είπαμε ένα, δύο, η Σαλαμίνα.
0: Και τρία,
6: ένα. Η ανόρθωση.
0: ΑΕΚ Παφός.
6: Ού, πόσο από μισό και την ΑΕΚ. Ένα, δύο.
0: Δεν μισάς την ΑΕΚ. Εμισούμε ομάδες. Και Ομόνοια Απόλλων.
6: 2-0.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Μάλιστα. Πέ μου. Ο 097 Ομόνοια Απόλλων, 259 Ομόνοια Απόλλων, μάλιστα. Τα τελευταία τα μηνύματα. Ο 327-3-3-0-4-2-0-4-2. Μάνα μου τώρα. 3-3-0-4-2-0-4-2. Μάλιστα. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Νίκος είμαι.
0: Μάλιστα, κύριε Νίκο, από Δημοσυνοδί.
9: Ένα λεπτό, κύριε Στέλιο. Πριν να σου πω τα προγνωστικά, να υποβάλω έσταση στο μάτς Ομόνοια Άρης. Γιατί έβαλα ένα τρία, διότι αν ήταν με 11 παίκτες, είσαι να έρθει ένα τρία.
0: Μάλιστα, κύριε. Ένα σου το κοδόρο όμως, είδα του.
9: Περίμενε. Και ήμπρα και τον Απόντονα ένα τρία.
0: Ήβρεστο. Ένα σου το κοδόρο. Μένε έχεις έννοια.
9: Α, εντάξει, καλό.
0: Πέμε μου τώρα να δούμε ένα ΑΕΛ Σαλαμίνα.
9: Έπειραζε να είμαστε αντίπαλοι για 90 λεπτά, ξέρεις τι ομάδα μου.
0: Ναι, ωραία, είμαστε ευγενείδες. Πόσα?
9: Ένα τρία.
0: Έναν τρία, μάλιστα κύριε.
9: Ναι.
0: Αν όρθω είσαι από ΑΕΛ.
9: Ένα τέσσερα.
0: ΑΕΚ Παφός.
9: 2-2.
0: Και Ομόνοια Απόλλων.
9: Η Ομόνοια είναι αέρι. Αυτό και το 4-1.
0: Να είσαι καλά.
9: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ. Εντάξει ρε. Θέλει να πάμε σε ακομμένα ή να σου δώσω το χρόνο να μιλήσεις μαζί του να σε ετοιμάσεις για τα φινάλε μας. Πάμε σε ακομμένα, κύριο κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ. Νευρικός ή νευρική. Μπάση περιπτώσει. Να πιω μια κουβιά νερό. Ψιμολόφου, χαιρετά μας. Μα εκπροσώπησε την Αλέξανδρος Ομονιάτη, ρε κομμάρε. Χαιρετή μας την Ψιμολόφου. Είπαμε και στο πολιτικό μια χαρά. Και στο επισκοπιό, εννοείται. Δευτερά πάνω και κάτω, περιοχές μας. Αυτά. Ανάγια. Ανάγια ρε. Ναι. Έχουμε πολλούς ακροατές στα Ανάγια. Πάνω πάλι χώριν και λοιπά, έχουμε αρκετούς, ήταν καλά.
3: Και στους εργάτες.
0: Εργάτες είπαμε τώρα, εννοείται.
3: Επισκοπιό.
0: Είπα τώρα, επισκοπιό, εργάτες, πολιτικών και λοιπά, ήταν καλά. Πέμω ένα που θέλεις, 6-25, καλησπέρα. Να πω καλησπέρα. Καλησπέρα.
10: Και φώναξε μου ρε κομπάρι.
0: Ποιος?
10: Κώστα Νικολάου, Σιλά, καλεστερά.
0: Κώστα Νικολάου, Σιλά, καλεστερά, μάλιστα κύριε.
10: Μόλις μου φώναξες, υπολογήθηκα.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
10: Να μου γίνεται τώρα.
0: Πέ μου ΑΕΛ Σαλαμίνα.
10: Το λίγο ΑΕΛ Σαλαμίνα.
0: Πώς.
10: Ένα. Ναι.
0: Ένα. Αν ορθείς από ΑΕΛ.
10: Αν ορθείς από ΑΕΛ. 0-1.
0: ΑΕΚ Παφός.
10: ΑΕΚ Παφός. 2-1 είπα η ΑΕΚ.
0: Και Ομόνοια Απόλλων.
10: Ταπεινά 1-0.
0: Μάνα μου τώρα, άρεσε μου το ταπεινά. Να είσαι καλά ρε Κώστα μου.
10: Γεια σου φίλε μου καλή.
0: Χαίρε δώσε. Εντάξει. Τώρα λοιπόν, εγώ ρε χαλαρά ήταν 97 και πάλι. Μάνα μου τώρα.
3: Πήγαμε 100.
0: 100 παρά 2.
3: Παρά 2. Yes. 2,2 καλέ.
0: Όχι ρε.
3: Να πάμε 100.
0: Η χαλά που έρχεται στη διάρκεια μαλλαλισμού, η χαλά που μιλούσαμε τώρα, η χαλαρώσαν εντάξει. Όποιοι πιάσουν τώρα ζω ακόμα ένα αεροπορικό εισιτήριο. Δεν τότε. Άιστο ρε, είναι 100 παραθυκιό, μια χαρά είναι. Με τις κουβέντες να με γουλάρε φίλε. Πήγε θέλει να πάει στη διάρκεια μαλλαλισμού και προετοιμάσεις, άτε. Προετοιμάστε τους, πιάστε έναν τηλεφόνο στους συναδέλφους, ετοίμασε ένα τραγουδάκι για τσία φινάλε, εντάξει, πάμε σε ακομμένα, άτε. Καλησπέρα.
11: Ναι, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
11: Καλησπέρα. Παντελής Λαγαδάνια, να πω, ελ Ρεάλ, πρώτη φορά μπαίνω για προγνωστικά. Ξανακάλεσα, αλλά για προγνωστικά πρώτη φορά να πω.
12: Από ελ και Ρεάλ.
11: Ναι, ναι,
12: κάνω
11: έτσι κάποτε.
12: Να πιάνε ρε Παντελή, μα πιάνε ρε κομπάρε. Άγε κοινάς σαν τελευταία να φοβεί του Θεού, τέλος πάντων. Πέρα μου άρεσα να μείνα. Το όχι φορμαριστήκεται, άρεσα να μείνα.
11: Άρεσα να μείνα.
12: Ναι.
11: Έναν ένα.
12: Αν όρθωσες από ελ.
11: Ένα δύο το από ελ.
12: ΑΕΚ Πάφος.
11: Έναν έναν.
12: Και Ομόνια Απόλλων.
11: Έναν έναν
12: πάλι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
11: Να σε καλά, χαιρετώ.
12: Πρόσεγε εμπεροχή, ο σπιτάκ του πάνω, σε χαιρετώ.
11: Ελέγχω κυκλοφορώ,
12: μπράβο, εντάξει. Μπράβο. Εντάξει. Θέλεις ο νεκατοστό.
13: Είναι κρίμα, παρά.
12: Και πέρα του καλησπέρα, πέρα έναν καλησπέρα, δεν γιώνουμε. Να
13: το, τώρα, ένα λεπτό.
12: Ένα λεπτό, λάδι μου, ρε κοπέκι.
13: Κανένα ιστορίνο.
12: Θα μείνουμε, είπαμε. Να μείνουμε ως ώρα 7. Άμα αν είπες κάτι, τώρα να μείνουμε ως ώρα 7.
13: Είπες 7, καλά 7.
12: Διότι αρελά, δεν σας πέντω, ένα Ρωμαίο να βγει μια Ρωμαία μάνι-μάνι.
13: Καλά, ένα λεπτό. Οι υπόλοιποι οπαδοί της Ιταλίας, που δεν είναι με τη Ρώμα, πού είναι τους?
12: Τι είναι να σου πω, ακούεις με Γιουβέντους, με Μίλαν, με Νάπολη άνθρωποι.
13: Πέντε μαζευτήκαμε.
12: Μα της Τωρίνο. Σας είχε πολύ, να πες το ινόστοτερο.
13: Πάμε στον εγωστό.
12: Άρα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα σας.
12: Ποιος?
14: Νίκος Απόλλων Λεμεσός.
12: Δεν γίνεται Νίκος Απόλλων Λεμεσός να λείπει μου μέσα ρε φίλε. Πέ μου ρε Νίκα ρε μου, ΑΕΛ Σαλαμίνα.
14: Τριάννα μία,
12: Αν όρθω είσαι από ελ.
14: Δύο έναν η ανόρθωση.
12: ΑΕΚ Πάφος.
14: 2-2.
12: Ομόνια Απόλλων.
14: 1-3.
12: Καλό βράδυ Νίκα ρε μου.
14: Επίσης.
12: Μάλιστα. Ναι μωρέ. Ο φίλος μου 9-3 ρε Στελάρα, σε χαιρετώ από το 98-28. Μπορεί και περισσότερη. ΑΕΚ Πάφος 2-2. Αυτό πρώτη φορά γίνε με αγάπη Παύλος ΑΕΚ Ανατολική. Ναι, είχα πάσει πολύ 2-2. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώνουμε. 100 παρά ένα, μια χαρά.
13: 100 είπες.
12: Εγώ παρά ένα νομίζω. Γεια ιστορία, εντάξει ρε, 100, λαλούμε το παρά ένα. Χαρά στο πράγμα. Κάποιος άγκυρος. Και επιστρέφουμε με τους συνεργάτες μας.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε Laptop HP 15,6 inch Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 550 γραμμάρια μόνο 4,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
5: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
6: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
8: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
9: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.

ιδανικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Super Sport 104.
1: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, μετά τους 101 κάποιος ήταν ακυρός, έγερασε μας τέλος παντό. Φιρτάδους και φιρτάδες, τους οποίους και ευχαριστούμε πάντοτε. Το ρεγόρ είπα σου ποιος τον είναι, ναι. Αν δεν βρεις το ρεγόρ να σε συγχωρήσω ρε. Το ρεγόρ ακροατών για μια εκπομπή για προγνωστικά. Πώς σε πρόγραμμα και βέβαια δώσαν προγνωστικά.
1: Να πω 190.
0: 202.
1: Πολλά κοντά πέσα.
0: Μετραμένη, μετρημένη. Από το έναν ως το 202.
1: Δεν τόσο καταφέρες, πότε προλάβες. Πεντά ώρια εκπέμπει.
0: Ερώτα τον Άντρια Μαναγή. Κοντούσε μέτρα. Λοιπόν, πάμε στους δικούς μας, στο πρωτάθλημα. 2 ο Μιχάλης Αριστίδου, 1 σωστό ο κύριος Χάρης Κούλουρον, οι υπόλοιποι. Να δούμε.
1: Πάμε με τη σειρά.
0: Όσους έχεις πάνω, ποιος είναι πρώτος τώρα?
1: Θεόδωρος Τσολάκης.
0: Θεόδωρος Τσολάκης. Καλημέρα, καλησπέρα Θεόδωρε.
2: Καλησπέρα Θεόδωρε, καλησπέρα και στο ακροατή μας.
0: Κάμε σε φτέν να δούμε, να έλθει Σαλαμίνα.
2: 1-0.
0: Ανόρθωσης από ελ.
2: 0-1.
0: ΑΕΚ Πάφος.
2: 2-1.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
2: 2-0.
0: Μάλιστα κύριε, έπαιξε έτσι συντηρητικά να δούμε τι μπορεί να γίνει. Να είσαι καλά ρε Θεόδωρε. Ποιος είναι ο επόμενος?
1: Παύλος.
0: Ο Τατάς. Ο Τατάς του πρωταθλήματος. Ναι. Καλησπέρα Παυλάρα.
3: Αρέσκεις μου πάντως που μας καλείς εμάς με τα κουλούρτα. Μην πάση περίπτωση.
0: Γιατί δεν μπορεί να κάνω ρε. Ανεφρέσκα και βραστά όμως.
3: Ω Παναγιό μου, και με λέω χαλούμι.
0: Ναι, και λίγο πόδιρο που πάνω μια χαρά.
3: Την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους ακροατές της εκπομπής και του σταθμού. Λοιπόν...
0: ΑΕΛ Σαλαμίς.
3: ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα, 2-0 η ΑΕΛ.
0: Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
3: 1-2 το από ΑΕΛ.
0: ΑΕΚ Πάφος.
3: 2-2.
0: Και εσύ 2-2, α? Άρεστο. Έστειρε μου φίλος μου 60 λίμου ο Παυλάρας ΑΕΚ Ανατολική που τους 99 αυτούς 28 είπα 2-2. Μάλιστα. Ομόνια Απόλλων.
3: 1-2.
0: Να είσαι καλά Παυλάρα.
3: Για κάτι τελευταίο.
0: Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα με ρωτήσεις και πώς πάει η Πανάθα μας.
0: Όχι, γιατί έχει κατέμιδες απέναντι μου.
3: Απαναγία.
0: Κατάλαβες.
3: Να το αφήσω ότι την Πέμπτη έχουμε παιχνίδι. Την Κυριακή έχουμε παιχνίδι.
0: Για ευνόητους λόγους.
3: Ωραία. Λοιπόν, καλό από
0: κατάλαβες.
3: Να το αφήσω ότι την Πέμπτη έχουμε παιχνίδι. Την Κυριακή έχουμε παιχνίδι.
0: Για ευνόητους λόγους.
3: Ωραία. Λοιπόν.

0: Πόσα?
1: 3-1 για ΑΕΛ.
0: 3-1. Ανόρθω ή
1: Σαμπουέλ. 1-2 το Αποέλ.
0: 1-2. ΑΕΚ Πάφος.
1: 2-3.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
1: 2-1 η Ομόνια.
0: Να είσαι καλά, Μιχαλιό.
1: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
2: Πάμε στον Χάρη.
0: Ο Χάρης μου, το παφητού μου, το καλό μου. Η παφητή σε τιμήσα μας πολλά σήμερα.
2: Indeed.
0: Καλησπέρα, Χάρη μου.
3: Καλησπέρα, φίλοι μου.
0: Είσαι δεύτερος μέχρι αυτήν τη στιγμή.
3: Μάλιστα. Είπαμε ότι κάναμε έναν αποσαρμογή στόχο.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει, ο Μιχαλιός είναι δύσκολος αντίπαλος, δύσκολο κατάβλητος.
0: Δύσκολο κατάβλητος.
3: Λοιπόν, απλά θα εντάξει, θα
0: αντρέξει πολλά
3: τα περιθώρια, έτσι που λένε οι ομάδες.
0: Ναι, μπορεί να πάει καμιά κράμμα, τώρα δούμε, ναι, εντάξει. Το λοιπόν, ΑΕΛ Σαλαμίς.
3: ΑΕΛ Σαλαμίς, 2-1.
0: Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
3: 0-2.
0: ΑΕΚ Πάφος.
3: 1-2.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
3: 2-2.
0: 2-2. Ωραία ματσαγιά, ναι. Μάλιστα. Οκ.
3: Καλή συνέχεια, Στέλιο μου.
0: Κάτι μου λέει, δεν είναι αυτό, να βρείτε κάτι. Διότι εδώ και κάτι από δεύμα, έτσι, ναι, να σε άξιο. Καλό βράδυ, χάρη για στην Πάφο ολόκληρη. Ποιος είναι ο επόμενος?
2: Πάμε στο Γιώργο Χαραλάμπος.
0: Ω, το φίλτατο μου. Ε, Γιώργη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο μου, καταρχάς, να σου ζήσει εγγονή.
0: Να σε καλά, ρε παιδί μου, να σε καλά. Και του κόσμου όλου.
4: Ναι, να με αγκουτσίσουμε.
0: Είσαι φόρμανες, η ΑΕΛ Σαλαμίς.
4: Εντάξει, και οι δύο ομάδες που έχουν από βαριές ή τις κακές εμφανίσεις, θα έλεγα 1-1.
0: 1-1. Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
4: Ανόρθωσης δεν πιστεύω να χάσει τρίτο σε ρημάς, το από ΑΕΛ εντάξει 0-6 το προηγούμενο, 1-1.
0: 1-1. ΑΕΚ Πάφος.
4: 2-1 η ΑΕΚ.
0: Πόσο?
4: 2-1.
0: 2-1. Και Ομόνια Απόλλων.
4: 3-1 η Ομόνια.
0: Μάλιστα, κύριε.
4: Να
0: καλά, καλό βράδυ, Γιώργα ρε μου.
4: Καλή
0: συνέχεια,
4: καλό
2: βράδυ. Επίσης. Ο Ελλήνας δεν απάντησε, μπορεί να είμαι ασχολημένος. Πάμε στον φίλο σου τον Τάσο.
0: Το φίλο μου τον Τάσο, μάλιστα. Τάσαρα μου κοντά του είσαι ένας άγγελος τώρα. Εντάξει.
4: Έλα, κύριε Στέλιο.
0: Κοντά σε τον καντέμι απέναντι σε ένας άγγελος.
4: Okay.
0: Μαύρος μεν, άγγελος δε.
2: Και ο Τάσος με την Τωρίνο.
0: Ναι ρε, μεν Τωρίνο ο Τάσος ρε, κάμινε τσι λάθη ο Τάσος ρε.
2: Τάσο.
4: Έλα.
2: Ένισε με την Τωρίνο.
4: Ήταν να δω προγνωστικά και τα 5-1-1.
0: Ποια πέντε ρε.
4: ΑΕΛ Σαλαμίνα, εντός εντά υπόλοιπα.
0: Ανόρθωσης από ΑΕΛ, ΑΕΚ Πάφος και Ομόνια Απόλλων.
4: Και Τωρίνο Ρώμα.
2: Μάλιστα, κύριε.
0: Άλλος χιουμορίστας.
2: Έγιναμε 6.
0: Χαιρετώ. Πριν να πέσει η γραμμή.
4: Πάει.
0: Πάει. Πιάσε τον Ελλήνα μας.
2: Έπιασα τον Ελλήνα. Δώσ' μα λεπτάκι να.
0: Ναι, χτυπάει να μου κάνει. Παύλος Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπαμε φρέναρος. Καλησπέρα, Παυλάρα μου, Λεβέντη μου. Εν τω μεταξύ, θέλει ακόμα έναν να πιάσει, να πει, ξέρω εγώ, είναι 100 ακριβώς παρά ένα. Ας πει έναν καλησπέρα τώρα και τελειώσαμε μετά το τραγουδάκι να παραξεγουραστούμε. Το λοιπόν, έχω τα δαμέ μαζεμένα. Ποιος είναι πάνω, ο Γιαννάκης? Α, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγκιο.
0: Ποιος?
5: Χριστάκη θα εξάρε.
0: Είσαι ο νούμερο 100 ρε Χριστάκη. Πέρα μου τα μάνι μάνι.
5: Πέρα μου τα κύριε Στέγκιο μου, γιατί με πας τώρα γιον επιφάνειο και τε αγουά.
0: ΑΕΛ Σαλαμίνα.
5: ΑΕΛ Σαλαμίνα 1-0.
0: Ανόρθωσης από ΑΕΛ.
5: 1-0.
0: ΑΕΚ Πάφος.
5: 1-0.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
5: 2-0.
0: Να είσαι καλά, καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου. Είσαι το νούμερο 100 ακριβώς. Μάλιστα. Επίαμε στο 100 ρε, εντάξει, είναι καλός αριθμός στο 100, έτσι χαλαρά. Ποιος είναι ο Γιαννάκης?
2: Ο Γιαννάκης πρέπει να είναι απασχολημένος, εντάξει. Σε αυτήν την περίπτωση...
0: Σε αυτήν την περίπτωση, να σου πω κάτι. Σε αυτήν την περίπτωση, πέρα και αύριο, ναι, και ξεκινούν οι αγώνες.
2: Εντάξει, ναι.

0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Δεν έχει πρόβλημα για να χάσει το αυτό αύριο ή σε λίγο να μην προλάβει. Αν δεν προλάβει, τέλειωσε. Ένα δω κύριε, αφού είναι Παρασκευή, ξεκινούν οι αγώνες έτσι αλλιώς. Μπορεί να είναι ο ίδιος, χτύπησε σου. Καλησπέρα.
2: Σταύρος από ΕΡ, Λακατάμια.
0: Ναι, είναι Σταύρο μου από ΕΡ, Λακατάμια.
2: Να πούμε τα προγνωστικά.
0: Να τα πεις εσύ το 101.
2: Ναι, για να σπάσω το 100 σου.
0: Έσπασες το φράγμα, δεν πειράζει. Πέ μου, Σταύρο μου.
2: Ράζει, ναι, μου.
0: ΑΕΡ Σαλαμίνα.
2: 2-0 η Σαλαμίνα.
0: 0-2. Ανόρθωσης από ΕΡ.
2: 3-1 από ΕΡ.
0: ΑΕΚ Πάφος.
2: ΑΕΚ Πάφος. 2-1 η ΑΕΚ.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
2: 2-2.
0: Να σε καλά Σταύρο μου, σε χαιρετώ.
2: Άντια.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα κύριε Στέλιο, καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Ανδρέας Πάφος.
0: Έλα Ανδρέα μου Πάφος.
3: Δεν μου τα λίγο κύριε Στέλιο, γιατί τώρα το βάλα.
0: Το λοιπόν, ΑΕΡ Σαλαμίνα.
3: 2-2.
0: Αν ορθωθείς από ΕΡ.
3: 0-3.
0: ΑΕΚ Πάφος.
3: 0-3.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
3: 2-2.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.
0: Νούμερο 102. 102 σκυλιά του... ο Κατέμπογλου. Τώρα να δεις που είναι το ρούνα να κινήσει αγωγή του Στέφανου. Βρέθηκα να δεις, ξανατελειώσω. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Γιαννάκης Λακατάμια, Ομόνια.
0: Βρέθηκε ένα άλλο ρε κοπελιά Γιαννάκη, σε περιμένω. 103.
4: Από ποιο
0: Γιάννα γίνεται που γυρεύκεται, τον Παντελή. Όχι, τον Γιάννα και τον Παντελή. Ο Γιάννα και σένα πιασένει η προγραμμή.
4: Λοιπόν, είσαστε καλά να χαίρομαι.
0: Το Γιάννα και τον Ρελίνα. Μπέ μου ΑΕΡ Σαλαμίνα.
4: 0-0.
0: Αν ορθώσεις από ΕΛ.
4: 1-4.
0: ΑΕΚ Πάφος.
4: 1-1.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
4: 2-0.
0: Χαιρετώ.
4: Χαιρετώ.
0: Άρα κύριε Στεφανή, πέρα δικά σου αγωνιά τώρα την κεφιά και περιμένουμε το Γιαννάκη το Λινάκη αύριο.
1: Είμαι έτοιμος.
0: Λοιπόν, ο Χάρης είπε 2-1-0-2-1-2-2-2, ο Γιώργος 1-1-1-2-1-3-1, ο Τσολάκης 1-0-0-1-2-1-2-0, ο Πελεγκάρης 2-0-1-2-2-2-1-2, ο Τάσος Επαρκέτων είπε 4-1-1, ο Μιχάλης Αριστίδου 3-1-1-2-2-3-2-1, ο Γιαννάκης ο Λινάς έγραψε μας, έχει δουλειά, ένα δουλειά αύριο. Ο Στέφανος τι λέει?
1: Λοιπόν, ΑΕΛ, ΑΕΛ Σαλαμίνα 1-1.
0: Ναι.
1: Ανόρθωση από ΕΛ 0-4.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ Πάφος 2-0.
0: Ναι.
1: Και 2-2 η Ομόνια με τον Απόλλα.
0: Μάλιστα. Καλό.
1: Και την Τωρίνο εννοείται.
0: Βάλω τα με που κάτω. Έχουμε φλουρίς. Να μπορείτε στον άλλο.
1: Είναι ο Φλουρίς, ο Ροδοσθένης, ο Τάσος που τη Σωτήρα, ο Τάσος ο δικός μας δαμέ.
0: Ο Τάσος δεν είπε τίποτε, δεν είπε τίποτε κακό.
1: Είπε, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Στέφανος.
1: Υποστήριξε την Τωρίνο. Ο Πάρης, που δεν το ξέρει ακόμα, αλλά υποστηρίζει την Τωρίνο.
0: Μάλιστα. Το λοιπόν. Να βάλει στο τραγούδα. Ποιο είναι? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ρο Γιαννάκη, ρε. Ένα κουέντρε. Ποιος? Ένα κουέντρε. Λοιπόν.
5: Έλα ρε.
0: Ποιος?
5: Ο Σωτηρκάς Λάλλος μου.
0: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα ρε κοπέκια.
5: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα το τελευταίο.
0: Πέ μου ρε Σωτηρκά μου.
5: ΑΕΡ Σαλαμίνα.
0: Ναι.
5: 1-0.
0: Ανόρθωσης. Από
5: ΕΡ. Ανόρθωσης. 1-1.
0: ΑΕΚ Πάφος.
5: Βάστε γίνω 1-2.
0: Ναι.
5: Και την Ομόνια 2-1.
0: 103 είσαι εσύ. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, φύλαξε έναν τραγουδάκι ωραίο χαλαρό. Να ευχαριστήσω τον μεγάλο μας χορηγούς και τη Σίτα και Μπίτσα Παπαγιόνς. Κυρίους, κυρίες και τα μωρά μου τα καλά που καμιά εκπομπή Παγκυπρίος και όχι μόνο δεν έχουν έτσι έβγαινε στα τα μωρά και με περήφανος. Και θα τα πούμε το καλό αύριο. Καλό. Εντάξει, περιμένουμε τον Γιαννάκη τον Έλληνα μόνο. Χαιρετούμε με τον κύριο Στέφανο τον Καντεμίδη.

σκάσει. Έχει πλάσει κόκκινησει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα,

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Super Sport 104.
5: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Πάπα, τι κάνεις εκεί? Συγγνώμη, περιμένεις το σανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως? Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα. Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μαζί κανένα.
8: Λίγο σανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε σανσέρ τίποτα.
9: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
10: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.

0: Απολαύστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας τριών φύλων 16 ρολά, μόνο 5,29. ΑΜΕΓΑ όλα τα μορομάντιλα 3x64 τεμάχια, μόνο 3,79. ΑΜΕΓΑ γκοφρέτες ρυζιού με επικάλυψη σοκολάτας 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
7: Τα τρία πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
8: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
9: Αφού κουντώ.
8: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
9: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
8: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Όχι, είναι ωραίος. Νομίζω ότι έχουμε ηλιό, αλλά η θερμοκρασία κυμαίνεται σε τέτοιο επίπεδο που μπορείς να περπατήσεις κιόλας. Να κάνεις και μια βόλτα.
3: Μπράβο, φυσιολογικά για την εποχή. Η βόλτα στην παραλία είναι ότι πρέπει πάντως στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Και εμένα τώρα με βρίσκεται να κάνω βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
3: Θα κάνεις ένα μικρό time out από τη βόλτα, να μου πεις για τον Diego Costa, να μου πεις για τον Γιάκιτς, ξέρω εγώ, ό,τι νέα έχει ο ΠΑΟΚ λοιπόν. Και μετά θα συνεχίσεις τη βόλτα σου.
2: Ωραία, ναι. Να ξεκινήσουμε από τα πιο φρέσκα.
3: Τα πιο φρέσκα, εννοείται.
2: Να πούμε πως σήμερα το πρωί ήρθε στην Θεσσαλονίκη ο Γιάκιτς. Χθες το βράδυ ξεπεράστηκαν τα εμπόδια τα οποία υπήρχαν όσον αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Άουσμπουργκ και ΠΑΟΚ συμφώνησαν στον δανεισμό για ένα χρόνο του Γιάκιτς στον ΠΑΟΚ. Όπως είχαμε αναφέρει και στην χθεσινή εκπομπή, το μεγάλο εμπόδιο ήταν ότι οι Γερμανοί ζητούσαν αναγκαστική ρήτρα αγοράς, ενώ στον ΠΑΟΚ ζητούσαν προαιρετική. Οι δύο πλευρές βρήκαν τη χρυσή τομή και ο ποδοσφαιριστής ήρθε στην Θεσσαλονίκη με προαιρετική ρήτρα αγοράς, αλλά με ενοίκιο στην Άουσμπουργκ 500.000 ευρώ. Οπότε ήρθε στη Θεσσαλονίκη, θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα από τον ΠΑΟΚ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει στο χώρο του κέντρου, μια μεταγραφή την οποία ήθελε ο ΠΑΟΚ. Πλέον ο ΠΑΟΚ κυνηγάει την απόκτηση ενός...
3: Στο χώρο του κέντρου εξάρι είναι ή οχτάρι δηλαδή?
2: Εξάρι. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, αν εξαιρέσει κάποιος τον Σάντα Μαρία, όλοι οι υπόλοιποι είναι και τον Τέιλερ που και έγινε κατά ανάγκη χαφ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι οχτάρια, οχταροδεκάρια.
3: Ναι, γιατί και είναι και ο ΜΕΙΤΕ εκτός, έτσι για αρκετό καιρό ακόμη, οπότε πόναγε σε αυτή τη θέση ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, πονούσε εκεί πέρα, ήθελε να ποδοσφαιριστή που τον αποκτά με μεγάλη εμπειρία από την Bundesliga, από ευρωπαϊκές παραστάσεις. Θεωρεί και ο ΠΑΟΚ και οι άνθρωποι του ότι θα βοηθήσει και θα δώσει λύσεις. Ένα κέντρο του ΠΑΟΚ που ήθελε βοήθεια, καθώς είναι αλήθεια ότι ήθελαν λίγο περισσότερα πράγματα από τον Σάντα Μάρια. Τώρα από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ σίγουρα κοιτάζει την απόκτηση ενός επιθετικού. Μιλήσαμε και εδώ και καιρό κυνηγάει την υπόθεση του Λαμπόρτ από τη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη μέχρι στιγμής εκεί πέρα. Απλά πλέον από χθες το βράδυ υπάρχουν σκέψεις μετά και μετά την κόκκινη κάρτα του Ελουστόντο, τον τραυματισμό του Χατζηδιάκου που έχει θλάσει και γενικότερα και το γεγονός ότι βλέπουν ότι υπάρχουν θεματάκια στην άμυνα, υπάρχει σκέψη το να αποκτήσουν και έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό. Θεωρώ ότι μάλλον ο ΠΑΟΚ έχει βρει μια λύση, ενός ποδοσφαιριστή όπου τους ικανοποιεί αρκετά, γι' αυτό θα θέλει να προχωρήσει σε απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Δηλαδή μιλάμε για μια περίπτωση παίκτη όπου είναι ιδιαίτερη, γι' αυτό πάει να αποκτήσει κεντρικό αμυντικό, γιατί μέχρι πρότινος δεν υπήρχε αυτή.
3: Ναι, είναι και ο τραυματισμός του Γιαννούλη σε όλα αυτά που είπες φυσικά.
2: Ναι, είναι και ο τραυματισμός του Γιαννούλη που ακόμα περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι χθες οι άνθρωποι του Δικεφάλου έλεγαν πως είναι σε καλύτερη κατάσταση, οπότε λογικά θα μείνει η κατάστασή του στο βαρύ διάστρεμα, που σημαίνει ότι περίπου ένα μήνα εκτός. Αλλά μένει να δούμε και το τι θα βγει επίσημα από την μαγνητική την οποία θα κάνει ο μπακ του Δικεφάλου.
3: Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται και για εξτρέμ, γιατί είδα ένα δημοσίευμα από ρουμάνικο μέσο που λέει ότι ενδιαφέρεται για τον 23χρονο ρουμάνο εξτρέμ της Ουνιβερσιταταία Κραϊόβα, Στέφαν Μπαϊαράμ.
2: Τη δεδομένη χρονική στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν αναζητά εξτρέμ. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση που ουσιαστικά μόνο αν βρει κάποια πολύ αξιόλογη περίπτωση ποδοσφαιριστή, τότε θα μπορεί να κάνει κάποια κίνηση για την απόκτηση ενός εξτρέμ. Είναι μια παρόμοια κατάσταση όπως με τον στόπερ. Δεν έψαχνε στόπερ, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί έχει εντοπίσει κάποιον ποδοσφαιριστή που τους ικανοποιεί αρκετά, θεωρούν ότι χρειάζεται να τον αποκτήσουν για να δώσουν και περισσότερες επιλογές στο να λύσει ο λύση. Οπότε δεν νομίζω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι προτεραιότητα και κυνηγούν τόσο πολύ την απόκτηση ενός εξτρέμου.
3: Μάλιστα. Ήρθε η ηρεμία μετά τον ντέρμπι ή όχι? Επήλθε μάλλον η ηρεμία στην ομάδα.
2: Εντάξει. Η ηρεμία είναι λίγο δύσκολο να έρθει έτσι όπως έχουν έρθει οι συνθήκες στον ΠΑΟΚ. Απλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι τελείως διαφορετική η ατμόσφαιρα που κυριαρχεί στο δρόμο, στις καφετέριες, στο γήπεδο.
3: Ναι.
2: Και τελείως διαφορετική η εικόνα που μπορεί να δει κάποιος στα social media. Στα social media υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια, πάρα πολύ μεγάλη τοξικότητα.
3: Ναι,
2: ενώ έξω στον δρόμο δεν υπάρχει τόσο μεγάλη τοξικότητα. Προφανώς υπάρχει προβληματισμός για την εικόνα, περισσότερο για την εικόνα.
3: Ναι, ναι.
2: Όπου συνδυάζεται και όλες με το γεγονός ότι έχετε και ένα σημαντικό παιχνίδι και για βαθμολογικούς λόγους, αλλά και για λόγους γοήτρου, γιατί απέναντί του έχει
3: τον Άρη
2: που όπως και να το κάνετε να πάω κάρι, είναι ιδιαίτερο και βαθμολογικά και ψυχολογικά.
3: Θύμισε με το μάτς γίνεται Τούμπα ή στη Τούμπα γίνεται, έτσι.
2: Ναι, στην Τούμπα, στην Τούμπα.
3: Εντός έδρας, μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, φίλε, ή να σε αφήσω να κάνεις τη βόλτα σου?
2: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αναμένουμε, περιμένουμε βασικά την ανακοίνωση σήμερα του Γιάκη και αυτά.
3: Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστώ, φίλε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
2: Τσαο, τα λέμε.
3: Γεια χαρά. Λοιπόν, από την όμορφη βέβαια και αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, ακούσαμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Στέλιο Παπαντονίου. Σε λίγο να σας πω, θα έχουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Κώστα Σαμοθράκη.
0: Ελλάδα Sports 94,3.

Να χαιρετήσω τον άνθρωπο του Προέδρου, τον φίλο μου τον Βασίλη τον Γερασίμου. Με το καλό να πας, καλέ μου φίλε, να μου φέρεις και εμένα αυγουλάκι από εκεί που θα πας. Να πάρεις και τον Μιχάλη Οικονομόπουλο να σου δείξει το δρόμο, ξέρει αυτός.

0: Συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σας, Άγγι μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις?
2: Με πυρετό είμαι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Στις επάλξεις, είπαμε. Ένας δημοσιογράφος 25 ώρες την ημέρα.
2: Ναι, ναι.
0: Περαστικά σου, φίλε, περαστικά σου. Τι φρέσκο έχουμε, από πού θες να ξεκινήσουμε για την ομάδα?
2: Φρέσκο έχουμε πολλά. Οι εξελίξεις τρέχουν στον Ολυμπιακό.
0: Είδα, φύγε εσύ, έλα εσύ.
2: Ναι. Είτε το τέλος του Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Και αν και δεν υπάρχει κάτι επίσημο για τον Κορδόν, όλα δείχνουν ότι επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Άλλωστε είχε γίνει μια συζήτηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και είχε κάνει ο κ. Κορδόν πριν από κάνα δίμηνο, αλλά έμεινε εκεί στην συζήτηση. Τώρα φαίνεται η σκέψη να αναλάβει ένα πόστο, ένα κουμάντο γενικά στην ομάδα ο Αντώνιο Κορδόν. Έχει πει για τα καλά στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού.
0: Στην ουσία, στη θέση του Κοβάσεβιτς, ο οποίος ήταν αθλητικός διευθυντής.
2: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, γιατί
0: η αλήθεια είναι. Με διευρυμένα καθήκοντα, φαντάζομαι.
2: Ναι, ο Ντάρκο τον τελευταίο καιρό έχει ένα ρόλο λίγο υποβαθμισμένο, αν θέλεις. Δηλαδή, ούτε με τις μεταγραφές ασχολήθηκε, απλά στα αποδυτήρια έτσι είχε ένα ρόλο. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Κοίταξε να δεις τώρα. Λίγο η τοποθέτηση της θύρας 7 χθες. Λίγο η απομάκρυση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Εμένα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω, αλλά το θεωρώ πολύ πιθανό, είναι ότι όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα τελειώσει με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τουλάχιστον αυτές είναι οι ενδείξεις με βάση μια ποδοσφαιρική λογική. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κοβάσεβιτς ήταν το δεξί χέρι του Μεντιλίμπαρ. Αυτός είχε πάει στην Ισπανία και διεκπαιρέωσε. Μπορεί, ας πούμε, ο Βαλβέρδε να είχε προτείνει στον κύριο Μαρινάκη την περίπτωση του Μεντιλίμπαρ, αλλά είχε πολύ καλή σχέση και τον ήξερε ο Κοβάσεβιτς και πάει στην Ισπανία. Αυτός ουσιαστικά τον έφερε, τον στήριξε, ήταν συνέχεια δίπλα του αυτά τα χρόνια. Τα 2,5 χρόνια.
0: Κώστα μου, έκπληξη για σένα η απομάκρυνση του Κοβάσεβιτς ή όχι?
2: Όχι, δεν είναι τίποτα έκπληξη. Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν έκπληξη. Όλα είναι πιθανά. Και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή η ανακοίνωση της θύρας 7 χτες ήταν ξεκάθαρη ότι δεν είναι κανείς ευχαριστημένος από το θέμα που βλέπει. Δηλαδή. Δεν είναι μόνο το αποκορύφωμα ήταν ο Βόλος, αν θέλεις.
0: Καλά, ναι.
2: Δηλαδή τι Ολυμπιακός πήγε, ας πούμε, και έπαιξε 3 παιχνίδια πρωταθλήματος και πέτυχε 3 γκολ. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τη Λάρισα στο κύπελο, πέτυχε ένα 4-0. Είχε πολύ κακή εικόνα στα δύο παιχνίδια με την Ολλανδική την ομάδα.
0: Την Αϊμέγεν.
2: Την Αϊμέγεν. Αποκλείστηκε από το Champions League. Όλα ήρθε και ο τραυματισμός του LKB για να δέσει το γλυκό που λέμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Όλα σαρφάκια ανάποδα, έτσι. Ήταν αυτές οι επιλογές του με τη Λίμπαρ στο παιχνίδι του Σαββάτου με το Βόλο, ας πούμε, με Τσικίνιο, με Ντάνι Γκαρθία. Δύο πρόσωπα που είναι πολύ συζητημένα, αν θέλεις. Βέβαια η άποψη της πλευράς με τη Λίμπαρ είναι ότι ήθελε σε αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, να μην χρησιμοποιήσει πολλούς από τους νέους παίκτες. Ήθελε να στηριχθεί κυρίως σε αυτούς που ήξερε, γιατί και οι νέοι, δηλαδή ο Πουέρτα, ας πούμε, είχε κάνει μια προπόνηση με το Σάββατο, γιατί δεν έπαιξε ο Πουέρτα. Θα μου πει κανείς, γιατί δεν έβαλε το Φορτούνι. Okay. Το δέχομαι. Και αυτό και εμένα η άποψή μου είναι αυτή, ότι ο Φορτούνης έπρεπε να παίξει αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορεί, ας πούμε, τα στημένα, τα φάουλ και τα κόρνερ να τα εκτελεί ο Σάλιακας. Εκεί πάμε σε άλλο επίπεδο, σε άλλο πεδίο, σε άλλο γήπεδο. Είναι και η μεν και η δε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μεντιλίμπαρ την επιστροφή του Φορτούνη, δεν ξέρω, ναι, αίσθηση ή αν έχεις πληροφορίες, την ήθελε?
2: Ναι. Την ήθελε.
0: Και ξέρει, γιατί σε ρωτάω, γιατί ας πούμε και με την Ολλανδική ομάδα, αν θυμάμαι καλά, δεν τον είχε ξεκινήσει το Φορτούνι.
2: Ναι, τον έβαλε αλλαγή. Ναι. Εντάξει. Κοίταξε να δεις, ήθελε να γυρίσει ο Φορτούνις προφανώς και το θέμα είναι ότι δεν πίστευε ότι μπορεί ο Φορτούνις, ας πούμε, να βγάζει 90 λεπτά ή να ξεκινήσει δεκάδα. ήθελε να βοηθάει σε κάποια παιχνίδια.
0: Σαν δεύτερο ρόλο.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο, ή στο να μπει στο 70, ή τουλάχιστον μέχρι να ετοιμαστεί. Γιατί το επίπεδο στη Σαουδική Αραβία που ήταν ο Φορτουνής δεν είναι και το υψηλότερο.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
2: Και προφανώς μπορεί να έχει δει, ας πούμε, ότι δεν είναι και γυμνασμένος καλά. Αλλά ο Φορτουνής και γυμνασμένος καλά να μην είναι. Είναι απαραίτητο στον Ολυμπιακό. Στο παιχνίδι
0: ναι, σου δίνει άλλα πράγματα, όπως είπες και
2: στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο την πρώτη αγωνιστική ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Είδαμε πράγματα που είχαμε δύο χρόνια να τα δούμε από τότε που έλειπε ο Φορτούνης. Και λες, γιατί δεν τον έβαλε. Βέβαια, του ήρθανε μετά στραβά και με τους τραυματισμούς, με τον Ελκαμπή, με τον Πυρόλα μαζί. Όλα πήγαν στραβά και ανάποδα και έγινε αυτό το αποτέλεσμα που δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο την κατάσταση, έφερε τον προβληματισμό. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Και σήμερα έχει μάτς για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, θα ήθελα πολύ να δω την ατμόσφαιρα σήμερα απόψε στο Καραϊσκάκι, γιατί φοβάμαι μήπως αυτή η περίπτωση του με τη Λίμπαρντ χάσει τον κόσμο. Όπως θα ήθελα να πω τώρα που το θυμήθηκα, ότι από το Σάββατο το βράδυ, και σήμερα είναι Τρίτη, είναι 4 μέρες σχεδόν, κυκλοφορεί φήμες ότι θέλεις, γράφονται διάφορα για με τη Λίμπαν.
0: Ναι, ναι.
2: Ο επίσημος Ολυμπιακός διατηρεί μια σιωπή, έτσι. Δεν έχει βγει κανείς να πει ότι ξέρεις τι, όπως έχουμε πει, συνεχίζουμε και στηρίζουμε με τη Λίμπαν. Δεν υπάρχει καμία. Υπάρχει μια σιωπή. Εμένα αυτό προφανώς με κάνει να προβληματίζομαι ακόμα περισσότερο και να σκέφτομαι ότι προφανώς έχουμε φτάσει στο σημείο 0 και με τη Λίμπαρ θα μας αποχαιρετήσει. Αλλά δεν ξέρω καταρχάς πότε μπορεί να γίνει. Θα γίνει άμεσα, θα γίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος που βολεύει, που είναι 3 εβδομάδες διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Για να δούμε.
2: Δηλαδή θα πάει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, με τον Όφη, με την Γιαγγελόνια την ερχόμενη Τετάρτη, με άλλο προπονητή προσωρινό, δεν ξέρω τι άλλο. Όλα αυτά με προβληματίζουν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή για να σου πω την αλήθεια, γιατί μπορεί κάποιος να με ρωτήσει, ας πούμε, αν στον Ολυμπιακό ψάχνουν τον επόμενο προπονητή. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο.
0: Καλά,
2: κάτι έχω στο μυαλό μου, γιατί αυτά τα θέματα τα χειρίζεται προσωπικά ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, έτσι. Ένα τέτοιο σοβαρό θέμα το χειρίζεται αυτός. Και με τον Μεντιλίμπαρ το είχε χειριστεί αυτός, είχε πάρει τον Βαλβέρδε και τον είχε ρωτήσει την άποψή του. Και άλλες περιπτώσεις δεν αφήνει δηλαδή κάποιον άλλον να ασχοληθεί, αυτός ασχολείται. Το ίδιο θα κάνει και τώρα νομίζω, αν τελικά αποφασίσει να αντικαταστήσει το Μεντιλίβαρ και να πάει σε έναν άλλο προπονητή, σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό που ακούμε τόσο καιρό, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει επίθεση, δεν μας αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει και.
0: Πάντως εγώ δεν είδα να είναι επιθετική η ανακοίνωση της θύρας 7.
2: Όχι, δεν ήταν επιθετική. Είναι αυτή.
0: Αυτό που λέει είναι περιγράφει
2: την
0: πραγματικότητα. Που δεν είναι για την εικόνα της ομάδας.
2: Ναι.
0: Αυτή η εικόνα κατ' εμένα είναι από πέρυσι, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι.
2: Καλά, ναι. Απλά έλεγες τώρα ρε παιδί μου ότι ο Ολυμπιακός πήρε 15 παίκτες.
0: Θα δεις κάτι διαφορετικό.
2: Από τους 15, ας πούμε, τουλάχιστον τον Μπουέρτα, ξέρω εγώ, 2-3 παίκτες από τους καινούριους, να τους βάλει στην ομάδα. Έστω και σιγά σιγά, αλλά σου λέω και πάλι, για τον Μπουέρτα, ας πούμε, λέει ότι πώς θα το βάλω με μια προπόνηση που έχει κάνει μόνο. Το Σάββατο που ήταν το μάτι με τον Βόλο, ο Μπουέρτα είχε κάνει μόνο μια προπόνηση με τον Ολυμπιακό. Και το σκεπτικό του ήταν να παίξει, ας πούμε, με τον Τζικίνιο και τον Ντάνι, για μένα λάθος ήταν, αλλά οκ, okay, αυτός είναι προπονητής, αυτός ξέρει. Που και μαζί με τον Ρέτσο, τον Πυρόλα, τον Ελκαμπή, που είναι η παλιά φρουρά, αν θέλεις, να πάμε να πάρουμε το μάτς. Γιατί αλλιώς είναι να βάλεις 4-5 μέσα καινούριος και αλλιώς να πας με 6-7 από τους παλιούς.
0: Ναι, σωστό.
2: Από τους λεγόμενους παλιούς. Είναι πολύ μπέρδεμα, ρε εσύ. Σαν και την όλη ιστορία έχει δύο όψεις.
0: Έτσι. Έτσι.
2: Το νόμισμα, άλλοι στηρίζουν με τη Λίμπαρ.
0: Άλλοι θέλουν να φύγει άμεσα.
2: Άλλοι θέλουν να φύγουν. Στηρίζουν το με τη Λίμπαρ, ας πούμε, ότι τώρα το πήρε τους παίκτες, θέλει χρόνο για να μπορέσει να στήσει την ομάδα. Άλλωστε εγώ το είχα πει ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει καλές μεταγραφές, αλλά αυτό το πράγμα θέλει ένα δίμηνο τουλάχιστον.
0: Μα είναι λογικό.
2: Για να έρθει, όχι στα ίσια του να παίζει φοβερή μπάλα ο Ολυμπιακός, αλλά μπορέσουν να βρεθούν μεταξύ τους και να φτιάξει μια βάση. Μια ενδεκάδα που υπάρχει μια βάση από 6-7 παίκτες και ανάλογα, ας πούμε, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια να κάνει κάποιες αλλαγές.
0: Σήμερα θα δούμε αλλαγές, μια και είπε για αλλαγές.
2: Σήμερα θα δούμε 11 διαφορετικά πρόσωπα από αυτά που είδαμε το περασμένο Σάββατο.
0: Για τους μικρούς τι βλέπεις?
2: Για τους μικρούς νομίζω ότι ο Φίλης θα είναι ο ένας που θα παίξει σίγουρα στον άξονα. Από εκεί και πέρα μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν από τους δύο Έλληνες θεματοφύλακες που έχει, αυτό που είχε πάρει τον Πανσεραϊκό, δεν θυμάμαι το όνομά του, για να μπορέσει να βάλει δεξιά τον Δανό, τον Πέτερσεν, γιατί θέλει να τον δει και αυτό είναι. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να μείνει εκτός κάποιος πιτσιρικάς από αυτούς τους δύο που έχουν δικαιώματα συμμετοχής, που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός. Έχει τον Μπακούλα μαζί. Δεν ξέρω, θα δούμε. Το σίγουρο είναι ότι θα δούμε. Α, είναι και ο Κουτσογούλας που παίζει δεξιά, αλλά θέλει να δει τον Πέτερσεν, τον οποίο δεν είχε βάλει αλλαγή στη Λάρισα για το 20 λεπτό, ας πούμε, και έπαιξε για 13 λεπτά. Δηλαδή ο σίγουρος είναι ο Φίλης στον άξονα, που πήγε πολύ καλά με τη Λάρισα και πιστεύουν στον Ολυμπιακό σε αυτό το project του Πιτσιρικά, και από εκεί και πέρα ή ο Κουτσογούλας θα είναι ή κάποιος από τους τερματοφύλακες. Το σίγουρο είναι ότι θα δούμε Γιάρεμτσουκ, ο οποίος επιστρέφει στην δράση αναγκαστικά. Δεν ξέρω.
0: Το Τσοπανίδη έλεγες πριν το τερματοφύλακα.
2: Ναι, το Τσοπανίδη, ναι. Αναγκαστικά, αφού είναι μοναδική λύση για την ευρωπαϊκή λίστα. Δεν βλέπω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει σεντερφόρ και τερματοφύλακα που γράφονται όλα αυτά. Τα περιθώρια είναι στενά. Ούτε είναι εύκολο τώρα αυτή την εποχή να βρεις
0: και καλό σεντερφόρ και έναν εκτός Ευρώπης.
2: Και μάλιστα και να πεις μόνο στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο.
0: Ακριβώς.
2: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Περιμένουμε το απόψινό μάτς να δούμε πώς θα πάρει ο Γιάρεμτσουκ.
0: 10 παρατέταρτο.
2: 10 παρατέταρτο είναι, ναι. Να δούμε πώς θα πάρει ο Γιάρεμτσουκ, τον οποίο υπάρχει πολλοί που ποντάρουν στον Ουκρανό να επιστρέψει. Τώρα το πώς θα επιστρέψει θα το δούμε, γιατί έγινε μια συζήτηση εχθές στο Ρέντι με το Μεντιλίμπαρ. Δεν είμαστε μπροστά και να ξέρουμε, αλλά φάνηκε ότι έχει γίνει ένα βήμα να εξομαλυνθούν οι σχέσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καλές, ειδικά μετά το καλοκαίρι στην προετοιμασία, όταν, αυτό ήταν λάθος του Μεντιλίμπαρ, ότι ενώ ο Γιάρεμτσουκ έκανε προετοιμασία και είχε παίξει στα φιλικά, ξαφνικά ζήτησε από τον LKB και από τον Ταρέμι να επιστρέψουν γρήγορα, να διακόψουν την άδειά τους που είχαν λόγω Μουντιάλ και να επιστρέψουν γρήγορα για τα παιχνίδια των προβληματικών του Champions League.
0: Ναι, στην ουσία ακυρώνει τον παίκτη που έχει κάνει.
2: Ακριβώς. Εκεί ο Γιάρεμτσουκ, ναι μεν, δεν ήταν σωστό για επαγγελματία να είναι αδιάφορος και να κάνει μούτρα, αλλά όμως είχε και αυτό στα δίκια του.
0: Συμφωνώ.
2: Λέει, έχω κάνει προετοιμασία. Άρα πάλι δεν με υπολογίζεις. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ είναι ξεκάθαρος. Άμα δεν με υπολογίζεις, δεν είμαι ούτε δεύτερος. Δεύτερο δεν σου τον πειράζει, δεν είπες από τον LKB, ο Γιάρεμτσουκ. Αλλά πάει και ξαφνικά τρίτος, και τη στιγμή που ξέραμε ότι ο Ταρέμι, ας πούμε, είναι έτοιμος να φύγει. Είχε φέρει ήδη κάποιες προτάσεις και έδειχνε τη διάθεση να φύγει. Και τι τους κουβάλισες, τους έκοψες την άδεια ξαφνικά να γυρίσουν πίσω και να πάνε στην προετοιμασία? Αυτό νομίζω ότι ήταν ένας λάθος χειρισμός, και εκεί έχασε εντελώς τον Ουκρανό.
0: Για να δούμε αν τον κέρδισε τώρα, θα το δούμε σήμερα.
2: Ναι,
0: να πούμε και για τα εισιτήρια με τη Γιαγκελόνια που...
2: Α, ναι, και αύριο το μεσημέρι, μετά τις 1 θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια με την Γιαγκελόνια με το γνωστό τρόπο, έτσι, ηλεκτρονικά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση, έστω και αν υπάρχει μια απογοήτευση στον κόσμο. 10 η ώρα είναι το παιχνίδι, και από αύριο από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι και την ώρα έναρξης του αγώνα, την εξάντλησή τους, θα διατίθεται μέσω ίντερνετ το www.olympiakos.org για το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Χαιρετισμούς από τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά έχεις.
2: Να είναι καλά ο Αλέξανδρος, να είναι καλά όλοι.
0: Περαστικά σου, θα τα πούμε αύριο.
2: Ευχαριστώ πολύ, φίλε, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ,
2: καλή συνέχεια,
0: γεια σου Κώστα,
2: καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, να θυμίσω.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Super Sport 104.
0: Το Συνεκλή έχει πολλά μάτς, παιδιά. Εδώ να είστε συντονισμένοι στο Ρεντρεβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να θυμίσω την ενδεκάδα από την σπουδαία πρεμιέρα που έχει ο Δικέφαλος στη Νέα Φιλαδέλφια. Με Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Με 4-4-2 είναι ο σχηματισμός του Μάρκο Νίκολιτς. Μπρινιόλι λοιπόν κάτω από τα δοκάρια. Μουκουντή Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας, Ρότα δεξιά, Πίλιος αριστερά. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής Βιτάλης και Μαρίν. Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά, που μπορούν αυτοί οι δύο να κινηθούν τόσο στα άκρα όσο και εσωτερικά στον άξονα. Ενώ δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης Γιώβιτς και Βάργα. Στον πάγκο Μπαλαμιώτης, Μπαλαμώτης μάλλον, συγγνώμη, Βίντα, Λικογιάννης, Κάιρνεν, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μάνταλος, Ζωάο Μάριο, Ζούκοφ και Ζήνη. Πάμε τώρα στο τελευταίο, μάλλον πάμε σε ένα διάλειμμα, όχι το τελευταίο, και θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό και μετά θα ακούμε τη σύνδεσή μας με τη Νέα Φιλαδέλφια για το ΜΑΤΣ της ΑΕΚ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ρεντρεβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης.
11: Η ώρα είναι 7:30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Θα πάμε να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ των ομάδων με τον Παναθηναϊκό. Αφού πριν να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας που είναι δύο. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Θα πάμε τώρα λοιπόν στα νέα του Παναθηναϊκού. Θα μιλήσουμε με το φίλο μου τον Γιώργο τον Τζαμπά.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Γιώργο.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν. Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πες μας λίγο, γιατί δεν μίλησα μαζί για το, έτσι, για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τι είδες από τον Παναθηναϊκό και να πάμε στα υπόλοιπα νέα.
2: Έχω επιγραμματικά τρεις κατηγορίες.
0: Ναι, γιατί δεν είναι, σήμερα λόγω της ΑΕΚ έχουμε ένα δεκάλεπτο περίπου. Δεν έχουμε
2: πολύ πρόκειο. Γρήγορα θα αναφερθώ και στα τρία. Ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά ήταν εξαιρετικός. Είναι μαγική εικόνα το τελικό αποτέλεσμα. Το 3-1
0: ναι,
2: είναι μαγική εικόνα.
0: Θα μπορούσε να πετύχει
2: και
0: άλλα γκολ, ναι.
2: Οπότε αυτή η εικόνα και ο εντυπωσιακός Παναθηναϊκός τρομοκράτησε, θεωρώ, τους αντιπάλους και ξέσπασε αμέσως και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όπως τα ακούσαμε τηλεοπτικά και θα αναφερθώ και σε αυτό, μία προπαγάνδα, κακή προπαγάνδα, εις βάρος του Παναθηναϊκού όσον αφορά τη διαιτησία. Αν αδικείται κάποιος από την διαιτησία σε αυτό το παιχνίδι, είναι ο Παναθηναϊκός και σε άλλη εκπομπή έχω σημειωμένες και όλες τις φάσεις που τα αποδεικνύουν αυτό.
0: Καλά, κατ' εμέ δεν μπορεί να μιλάμε για έβνοια του Παναθηναϊκού από τη διαιτησία για ναι. τα τελευταία χρόνια, έτσι.
2: Τέλος πάντων, όντως από τη Θεσσαλονίκη ακούστηκε μια αλήθεια από τον κύριο Ραπτόπουλο που είπε ότι να σταλάψουν μια ομπάδα στον Boy του Devers που γλίτωσαν τον διαστημό. Τώρα, όσον αφορά και την τηλεοπτική κάλυψη, Σάκη, θέλω να πω ότι για τον Μιχάλη τον Τζόχο που έγινε τόση μεγάλη κουβέντα, γιατί υπάρχουν χιλιάδες μηνύματα.
0: Και απορώ γιατί έγινε τέτοια κουβέντα και αποφυλάσσω τον Παναθηναϊκό από τη στιγμή που είπε το αυτονόητο ο άνθρωπος, έτσι.
2: Πρόσεξε, είπε το αυτονόητο και συμφωνώ και πραγματικά πρέπει να λέγονται, ο καθένας να λέει τη γνώμη του. Απλά είπε πάνω από 12 φορές, Σάκη, τη λέξη πέναλτι για τον ΠΑΟΚ σε μια φάση που δεν δόθηκε πέναλτι. Και όταν ο Διονύσης Δεσίλας σου είπε ότι έχει προηγηθεί φάουλ, είπε όχι, δεν έχει προηγηθεί κανένα φάουλ.
0: Αυτό δεν το άκουσα να σου πω την αλήθεια.
2: Το είπε στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν εκνευριστικό ο βαθμός που αναφερόταν μονίμως αυτό.
0: Φάουλ, ναι, ναι.
2: Ναι, και πρόσεξε,
0: ναι, είχε μια αιμονή όντως αυτό, ναι, έχεις
2: δίκιο. Δεν είπε 12 φορές, ας πούμε, για την εκπληκτική εμφάνιση του Ντετέι που θύμισε Λουκάκου, ήταν παγκοσμίως κλάση. Και η εμφάνιση του και τον γκολ, τα γκολ που πέτυχε και οι ενέργειες που έκανε, θεώρησε καλό να κάνει φόκους και να εστιάσει μόνο σε αυτό που θεωρούσε αυτό ότι αδικούσε τον ΠΑΟ. Δεν είδα να αναφέρει για την κίτρινη κάρτα που δεν πήρε ο Ζιβκοβιτς που τράβηξε το
0: ναι,
2: Πένια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είδα για το.
0: Εκεί ήταν κάρτα και μου έκανε εντύπωση.
2: Δεν είδα για το Ζαφίρι που τράβηγε την πλούτα του Αντένο παραπηταμένα. Δεν είδα για το φάουλ του Κάκου που είναι η διπλούν φάουλ. Δεν είδα για το χέρι που έδωσε τόση και πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού όπου ο κανονισμός λέει όταν είναι χέρι εσκεμμένο κιόλας και ο άλλος είναι σε θέση γκολ είναι απευθείας κόκκινη. Δηλαδή ο Πάκου όχι μόνο πρέπει να διαμαρτύρεται, πρέπει να ήταν και με νέα παίχτες από το πρώτο ημίχρονο. Αυτό όμως δείχνει κάτι άλλο, Σάκη. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πραγματικά τόσο καλός. Δηλαδή, αν δει κάποιος τον γκολ που ακυρώθηκε στη Φιλαδέλφια του Ηρακλή, που έκανε το 3-1, ήταν το σκορ 3-0 και έκανε το 3-1, και η φάση γύρισε πίσω και δόθηκε φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Είναι πολύ λιγότερο φάουλ αυτό από αυτό που έγινε στον Κάγκουα.
0: Που ήταν διπλό. Του Κάγκουα ήταν διπλό.
2: Ήταν διπλό. Τέλος πάντων, κλείνουν αυτά, τα πάμε γρήγορα. Εγώ θέλω να πω ότι ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Και αφήνει μόνο αισιοδοξία και αν θεωρήσουμε ότι ο Ουνάη ήταν μια μέρα, δύο όπως ήταν εδώ και έκανε ένα έτσι, ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα από τη μέρα που έφυγε. Ο Λούσα μου κάνει τρομερή εντύπωση διότι μιλάμε για φοβερή τεχνική ποδοσφαιριστή και ακόμα δεν είναι έτοιμος. Το που λένε μου εμένα πλέον είναι ο Κάγκουα, να το ξέρεις, για τη φετινή χρονιά.
0: Αυτός ακόμα τρέχει, φίλε.
2: Έτσι,
0: είδες πώς φάνηκε και ο Καμαρά με την είσοδο.
2: Βέβαια.
0: Έτσι.
2: Η καλύτερη εμφάνιση του Καμαρά. Βέβαια, εκεί να πούμε ότι έμεινε με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ και αυτό το 10 παίκτες, επειδή υπόθηκε πολλές φορές, ο ΠΑΟΚ δεν χαρίστηκε στο Παναθηναϊκό και έμεινε με 10 παίκτες. Ήταν βάση στόχευσης, ομαδικής προσπάθειας, εκπληκτικής ενέργειας του ΤΤΕ που κέρδισε την κόκκινη κάρτα. Δεν του χαρίσαν το Παναθηναϊκό την κόκκινη. Ήταν μέρος του παιχνιδιού, ήταν πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός. και με 10 και με 11 παίκτες και όπως και αναγωνίστηκαν.
0: Λοιπόν, να πω ένα μήνυμα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει ότι ποιους τρομοκρατήσατε και επειδή έχει να πάρει 16 χρόνια τίτλο Παναθηναϊκός. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, καλέ μου φίλο Παναγιώτη. Μιλάμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι τώρα. Πόσα χρόνια έχει να πάρει τίτλους και όλα αυτά δεν είναι. Είναι άλλο, άλλη κουβέντα αυτή.
2: Να,
0: και όπως λέει εδώ ο Παναγιώτης ότι σφάχτηκε ο ΠΑΟΚ. Εγώ δεν είδα να σφάχτηκε ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που προηγείται το φάουλ. Γιατί αν δεν υπήρχε φάουλ θα ήταν πέναλτι. Το λέμε, δεν υπάρχει θέμα.
2: Εντάξει, τώρα μα φάστηκε ο Πάουκ σε παιχνίδι που έπρεπε να τελειώσει 5 και
0: Παναγιώτη μου, χαλάρωσε λίγο, δεν είναι. Μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε για μπάλα.
2: Ας μην πούμε τρομοκράτησε λοιπόν, ας πούμε ότι θορύβησε τους αντιπάλους, γιατί βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό που πραγματικά δείχνει καλά στοιχεία και ακόμα δεν έχει δείξει ούτε το 50% εγώ θεωρώ από αυτό που μπορεί να αγωνιστεί φέτος.
0: Είναι ακόμη νωρίς, καινούργιοι παίκτες φίλε, καινούργια ομάδα, καινούργιος προπονητής. Εντάξει, ακόμα
2: εγώ
0: έχει...
2: θεωρώ την ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό ότι θα διεκδικήσουν φέτος πολύ σκληρά το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη και είχα πει πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, πάλι μαζί συζητούσαμε ο Σάκη, ότι επειδή η ΑΕΚ θα έχει τα παιχνίδια του Σάπιου Βίλινγκ που αρχίζουν
0: να δούμε πώς θα το διαχειριστεί αυτό.
2: Και επειδή είδε τι συνέβη στο παιχνίδι με την Κηφισιά, όποιος είναι έτοιμος και από πίσω ακολουθεί να το εκμεταλλευτεί αυτό, θα πάρει και το πρωτάθλημα.
0: Για να δούμε
2: στη συνέχεια. Μπράβο,
0: ναι, γιατί ακολουθεί το παιχνίδι.
2: Διότι την τελευταία φορά, συγγνώμη σε διακόπτω και θέλω να το πω και αυτό, που ο Παναθηναϊκός δεν πήρε το πρωτάθλημα. Θυμάμαι ένα παιχνίδι όπου ο κύριος στόχος τότε με τα χέρια του Άμραμπατ ή τη διετσιά του Νταμπάνοβιτς, στο κανάλι που εργαζόταν, δεν είχε δικαίωμα να πει ότι έγινε τρεις φορές χέρι, ότι έγινε πέναλτι, ότι υπήρχε αποβολή. Τότε δεν μπορούσε να τα πει αυτά και δεν υπόθηκαν ποτέ. Αλλά ο Παναθηναϊκός Γιωβάνοβιτς του κλάπηκε, κατά την προσωπική μου άποψη, στεγνά ο τίτλος τότε. Έτσι. Αυτά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι και για τον Τέσσερς εδώ που έχω αρκετά μηνύματα, χαζομάρα έκανε.
2: Ανοησία από το
0: και τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές. Εγώ μου φαίνεται υπερβολικές, θα κάνει έφεση ο Παναθηναϊκός.
2: Υπερβολική και καταρχήν δεν υπάρχει και βίαιο χτύπημα. Έτσι. Εκεί τον βρίζει ο Μιχαηλίδης, είναι ξεκάθαρο και όποιον δέχει την μπάλα. Αλλά φταίει ο Τέσσερς που τσιμπάει και απαντάει. Δεν είναι βία απόθεση. Αυτό είναι, δεν είναι χτύπημα βίαιο. Είναι απόθεση απλή και θα μετατραπεί πιστεύω σε μια αγωνιστική τοποθέτηση.
0: Για να δούμε, γιατί τώρα το βλέπω ότι έχει προγραμματιστεί η εκδίκαση της έφεσης του Παναθηναϊκού. Θα γίνει στις 4.30 ώρα Τετάρτη, αύριο. Οπότε θα δούμε αν θα μείνει.
2: Αν μείνει το τρεις αγωνιστικές, θα είναι το πρώτο μήνυμα, φίλε Σάκη. Για τη φετινή χρονιά που θορυβήθηκαν αυτό που έλεγα πριν.
0: Για να δούμε.
2: Δούμε.
0: Και το θέμα είναι, όπως λέει και ο φίλος μας ο Κώστας εδώ, το πώς θα εντάξει στην ομάδα και αν θα βγει κάποιος και ποιος θα είναι αυτός, τον Ουναΐ, ο οποίος είδαμε ότι μπήκε και φάνηκε έτσι, νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερος από ότι όταν έφυγε, έτσι.
2: Ο Παναθηναϊκός Σάκη πρέπει να κρατήσει χαμηλά το προφίλ και την μπάλα, γιατί όντως έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Το παιχνίδι με την Κηφισιά δεν θα είναι καθόλου εύκολο την Πέμπτη, γιατί η Κηφισιά είναι πολύ αξιόμαχος αντίπαλος και έχει ήδη μόνο ένα βαθμό.
0: Είναι το εξαναβολής, να πούμε στους φίλους.
2: Βέβαια. Και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει στη διακοπή που θα του δώσει χρόνο για περισσότερη δουλειά και ανασύνταξη. Μόνο με νίκες και μπορεί να το κάνει, γιατί είναι με την Κηφισιά, είναι με τον Πανετολικό, είναι με την Καλαμάτα στη Νίκαια το παιχνίδι. Αυτά νομίζω, έτσι.
0: Και να πούμε ότι για τον Κάγκουα που αναφέρει και ένας φίλος, πραγματικά είναι εργαλείο στη μεσαία γραμμή. Και είδαμε επίσης ότι πλέον ο Παναθηναϊκός έχει βάθος στο ρόστερ με παίκτες που μπορούν να έρθουν και να αλλάξουν. Να μην ξεχάσω να πω ότι ο Σωτήρης Πανταλέων αναλαμβάνει νέο ρόλο στην ΠΑΕ. Ο Παναθηναϊκός έχει βάθος στο ρόστερ με παίκτες που μπορούν να έρθουν και να αλλάξουν. Να μην ξεχάσω να πω ότι ο Σωτήρης Πανταλέων αναλαμβάνει νέο ρόλο στην ΠΑΕ, ο σύμβουλος διοίκησης.

0: χαίρομαι όλοι μαζί του και συγχαρητήρια και στην ομάδα που.
1: Περαστικά και στο Γιαννούλη να πούμε.
0: Και στο Γιαννούλη και στον Παντελίδη, γιατί δεν είδαμε τον Παντελίδη, δεν ασχολείται κανένα, γιατί δεν το έδειξε τη
1: δουλειά. Δεν πειράζει, ας λέμε εμείς αυτά που πιστεύουμε.
0: Έτσι, αλλά δέχτηκε για αυτό ένα σφυρό χτύπημα σε παιχνίδι φιλικό 45 λεπτών, σε ένα διάφορο παιχνίδι και χάνει τη σεζόν ουσιαστικά έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και στο Γιαννούλη και σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους αθλητές που ποδόσφαιρο, μπάσκετ που καναγωνίζονται, να έχουν την υγεία τους έτσι.
1: Έγινε.
0: Ήταν απίστευτη σκληρή εικόνα. Λοιπόν, καλή τύχη στην ΑΕΚ σήμερα στην Ευρωπαϊκή της Ομιέρας της Champions League.
1: Έγινε Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: 43 λεπτά μέσα μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάμε να συναντήσουμε τον Θέμη Παλιούρα που θα είναι στη μετάδοση του αγώνα της ΣΑΕΚ. Θέμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Βρισκόμαστε στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην Όλγουιν Αρένα, εδώ που σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνας της ΣΑΕΚ κόντρα στην πρωταθλήτρια Αυστρίας, Λασκλίστερο. Πρώτος θα είναι αγώνας της Ένωσης με την League Face του Champions League. Με την ΕΝΑΕΚ θα επιστρέψει στην κορυφαία για τη συλλογική διοργάνωση μετά από 8 χρόνια. Θα επιστρέψει το Champions League στην Νέα Φιλαδέλφεια

0: μετά, μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, καταλαβαίνουμε πόσο ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για την Ένωση με τον κόσμο της ΑΕΚ να βρίσκει στις κερκίδες, έχει κατακλείσει το γήπεδο και φυσικά να ανυπομονεί για την έναρξη του μάτς και φυσικά για ένα καλό αποτέλεσμα την ομάδα του Μάρκο Νίκολη. Θεωρητικά, με βάση και τα υπόλοιπα 7 παιχνίδια στο Silic Face, αυτό είναι το πιο φαρτό που έχει να δώσει. Οπότε ο στόχος είναι ξεκάθαρο. Ο στόχος είναι η νίκη. Ο Μάρκο Νίκολη στην συνέντευξη τύπου δήλωσε πως θέλει η ομάδα του να φτάσει και να παίξει παραπάνω από 8 αγώνες, που σημαίνει δηλαδή ότι να παίξει την, να μπει στην 24 και να παίξει τα play-off της διοργάνωσης τουλάχιστον. Οπότε πάμε να δούμε τις αρχικές δεκάδες, να θυμηθούμε τις αρχικές δεκάδες των δύο ομάδων. Αρχικά για την γηπέδου που κάνω τα δοκάρια. Σάκη, θα σου επιστρέψω το μικρόφωνο γιατί θα κρατήσουμε ένα λεπτό στιγμή για την τραγωδία των Μεγάρων. Οπότε επιστρέφω για ένα λεπτό το μικρόφωνο σε εσένα και επιστρέφω.
1: Λοιπόν, αφού έχουμε ενός λεπτού σιγή, θα επιστρέψουμε και πάλι σε πολύ λίγο στον Θέμη Παλιούρα. Να σας θυμίσω το μάτς του Ολυμπιακού που είναι για το κύπελο, για το κύπελο Ελλάδας. Στις 10 παρατέταρτο ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι στην μετάδοση του αγώνα και τους αγώνες που υπάρχουν σήμερα στο Champions League, γιατί ξεκινάει για αυτή τη σεζόν, είπαμε, το Champions League. Εκτός από το μάτς της ΑΕΚ που είναι στις 8 παρατέταρτο τώρα δηλαδή, ξεκινάει για το μάτς της Μπριζ απέναντι στην Άστον Βίλα. Στις 10 η Λίλ υποδέχεται την Μπέτις. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ την ίδια ώρα υποδέχεται την Βίγια Ρεάλ. Η Πόρτο υποδέχεται την Μάντσεστερ Σίτι. Και ένα έτσι αρκετά μεγάλο παιχνίδι, θα έλεγα, την ίδια ώρα στις 10 η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Ίντερ. Πάμε και πάλι στο Θέμη Παλιούρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Έλα, Θέμη.
0: Τίποτα, ολοκληρώθηκε και νέος βλέπεις για τα θύματα στα Ανάγρα. Τώρα οι παίκτες της Ελλάδας και Ίντερ πηγαίνουν στους οπαδούς της, οι οποίοι είναι γύρω στους 500, θα έλεγα, και που βρίσκονται στο σένα τα πέταλα εδώ στην Όλγον Αρένα και τους χειροκροτάνε, παίρνει και το χειροκρότημα και όλα είναι έτοιμα. Η Ελλάδας και Ίντερ θα είναι στην σέντρα, θα θυμηθούμε στις αρχές σε δεκάδες. Για την Νέα Κάτα Δοκάλια βρίσκεται ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, σε δεξιά κρότης άμυνας. Ο Λάζαρος Ρώτας, αριστερός, Σταύρος Πίλιος, κεντρικό μυντικό δίου με Μουκουτί και Ρέλβα. Σε Σαχά, Φόρας, Βαν Μαρίν, μαζί με τον Εβιτάλη, δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά, Γιώβιτς και Βάρκες, στην κορυφή της επίδεσης. Ο Μάτς ξεκίνησε με τη Λάζ Κλίντερ, έχει την μπάλα, η οποία απομακρύνεται με τον Ρέλβα. Τώρα να γιώνει σε πλάγι για, για τους Αυστριακούς, στο ύψος μεσαία γραμμής και προς τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα της Λάζ. Να δούμε και την δεκάδα των Αυστριακών με τον Λούκας Γιούγκβιτς να βρίσκεται στην δεκάδα δοκάρια. Τον Ζωάο Τόρνιτς, τον Αντρές Αντράντε και τον Χαβιέρ Εμπουαμπιάμα είναι η τριάδα στην άμυνα των Αυστριακών. 3-4-1-2 ουσιαστικά ή 3-4-3. Θα το δούμε αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν παραταχθεί οι παίκτες της Λας Κλίντερ είναι 3-4-3 περισσότερο. Με τον Τζορτζ Μπέλο αριστερά, τον Κάσπερ Γιώργη στην δεξιά, στα χαφ τον Μπογκράντε μαζί με τον Χόρβα, τον Λιούμπιτ σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο, τον Ούσορ και τον Λάγκ. Στην κορυφή της επίδεσης, πάντα στην στιγμή που μιλάμε ο Λιούμπις έχει πάει ελαφρώς λίγο πιο δεξιά, γι' αυτό είναι ο 3-4-3. Ο Ούσορες στην κορυφή της επίδεσης, κολλάγκ λίγο πιο αριστερά για μεγάλη παλιά για τον Λάγκ, απομακρύνει το δισεπλάγιο ο Άρον Μουκουτί, ο κεντρικός αμυντικός της Ένωσης. Η Λάσκη είναι αυτή που έχει την μπάλα στα πόδια στα πρώτα, το πρώτο 1,5 λεπτό, με τον Μπέλο να έχει το πλάγιο τα αριστερά. Λιούμπις και Μπέλο, ο Λιούμπις ο οποίος αλλάζει πλευρές. Το 1-2 με τον Χόρβα, στη σέντρα του Μπέλο τα αριστερά. Το κουτί απομακρύνει, ο Γιώβιτς τώρα έξω στην περιοχή της ΑΕΚ και η Λας Κλίντερ κερδίζει και πάλι με τον Μπουγιάμα να κάνει ένα σουτ το οποίο πέρασε πάρα πολύ ψηλά από το ριζόντιο δοκάρι της ουσίας του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Πρώτη τελική στην αναμέτρηση, στο δεύτερο μόλις λεπτό, όμως χωρίς να πληθεί ιδιαίτερα η αστεία της ΑΕΚ με τον Μουκουτί να θέλει να παίξει από πίσω. Με τον Μπρινιόλι να αφήνει την μπάλα ψηλά στο Μουκουτί, πάντως η Λας Κλίντερ πιέζει. Και όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου είναι πολύ ψηλά και περιμένουν τους παίκτες της Ένωσης. Ο διαιτητής λέει στον Μπρινιόλι να βιαστεί. Ο Μπρινιόλι τελικά θα γεμίσει για τον Βάρκα. Δεν είναι καθόλου καλό το γεμισμά του. Από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλο. Με τον Γιούγκβιτς να βγαίνει να παίζει αριστερά για τον Μπέλο. Ο Μπέλο πιέζει τον Μάγκερ. Η ΑΕΚ πιέζει ψηλά. Με τον Μπέλο να κουβαλάει την μπάλα και να παίζει προς τα πίσω στον Τόρνις. Τόρνις της δεξιά. Τον Εμπουγιάμα. Εμπουγιάμα ακόμη στο δεξιά. Στον Γιώργη Σέντα. Χάσει την μπάλα ο οποίος κερδίζει κοϊτά με την μπάλα στην περιοχή του έλεγχου. Ο κοϊτά δεν υπάρχει κάτι λέει γιατί σαν αμέτρηση. Έχει κερδίσει και πάλι με τον Βιτάλης. Περνάει για τον Μάγερ. Το Μάγερ έξω την περιοχή. Περνάει για τον Γιώργη Σέντα. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία Περάσει η ευκαιρία την ΑΕΚ, καθαρότερα δεν με τον κοϊτά για τον Ερασβάν Μαρίν. Η ΑΕΚ πάλι στην επίδεση Μαρίν, θέλει να περάσει κάτι πάσα θα κοπεί. Με την Ελλάδα να κερδίζει. Και να θέλει να βγει στην επίδεση με τον Εούσο τα δεξιά, να πιέσει τον κοϊτά και να πάρει την μπάλα. Καθαρά ο κοϊτά κερδίζει. Το Βιτάλης κατά έδωσε όλες που μπορούμε. Τον πήγε να παίζει τον Ερασβάν Μαρίν και μπάλα πίσω στο κουτί. Και πάλι Ερασβάν Μαρίν, τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ προηγουμένως. Με τον Λούκα Γιώργη τα πλασάρια δεν κάνει λάθος. Η μπάλα έχει βρει στο κεφάλι του Γιούλφερ. Δερματοφύλακα της Λας Κλέντερ έτσι πως βγήκε. Και προσπάθησε να πέσει πάνω στα πόδια του Λούκα Γιώβιτς, Ρέλβας πίσω για τον Τριγιόλη και δεξιά για τον Μουκουδί. Ο Μουκουδί κοντρολάρει την μπάλα σε σχηματισμό 3-4-3 πιέζει τώρα η Λας Κλίντερ. Ρέλβας Πίλιος περνάει κάθετα για τον Κοϊτά, κάνει την κίνηση ο Πίλιος κεντρικά. Περνάει πάλι την μπάλα, περνάει τη γραμμή του κέντρου, δεν μπορεί να περάσει όμως και τον Εμπουγιάμα, ο οποίος θα παραχωρήσει πλάγι out. Για την ένωση πλάγιο το οποίο πηγαίνει εκτελέσει ο Σταύρος Πίλιος. Βρισκόμαστε στον τέταρτο λίγο της αναμέτρησης της ΑΕΚ Λας Κλίντερ 0-0 στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Με την ΑΕΚ να έχει ήδη μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Πίλιο να παίζει πίσω για τον Ρέλβας και αυτός για τον Βιτάλης. Βιτάλης για τον Μάγερ. Μάγερ την πάει την μπάλα εκεί που δεν είναι κανένας, μόνο Τόρνης από πλευράς Λας Κλίντερ. Θα γυρίσει την μπάλα και θα αφήσει τον Χόρβα. Χόρβα θα γυρίσει προς τα πίσω και παίζει για τον Εμπουγιάμα. Εμπουγιάμα κάθετα. Η Λίντσερ τώρα με την μπάλα στα πόδια, με τον Ούσορ να παίζει το 1-2, με τον Ελάνγκ να ανοίγει στο κοντρόλο τελευταίος, ο Ρέλβας παίζει και τον Ρασβάν Μαρίν. Τώρα θα απομακρύνει ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ σε ένα χώρο που θα κερδίσει την κεφαλιά ο Γιώργεσεν. Ο Λιούπισης θέλει να κερδίσει, κάνει φάουλ ο Λιούπισης πάνω στον Μίλαν Βιτάλης. Με την ΑΕΚ τώρα να έχει την κατοχή, το φάουλ είναι ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή της Ένωσης. Το 5ο λεπτό ΑΕΚ Λας Κλίντσερ 0-0. Με τον Ρότα τώρα να έχει την μπάλα και να παίζει προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κοντρολάρει. Ο Ρέλβας περιμένει, θα παίξει δεξιά για τον Μάγερ. Κάνει κάθε κίνηση ο Λάζαρος Ρότα και τώρα ο Μάγερ του πετάει την μπάλα στον χώρο. Είναι καλή μπάλα του Μάγερ, ο Ρότα θα κερδίσει. Ο Ρότα θέλει να περάσει την μπάλα στην περιοχή. Ο Βάργα περνάει, ανοίγει πολύ το κοντρόλ την μπάλα όμως είναι out. Είναι καλή επίθεση από την ΑΕΚ. Μια επίθεση η οποία φαίνεται ότι είναι δουλεμένη με τον Μάγερ να παίρνει όλο το πλάτος. Τον Ρότα να κάνει την κάθε κίνηση. Και να φέρνει και τους αντιπάλους μαζί για να ελευθερέσει χώρο στον Μάγερ, ο οποίος του πέταξε την μπάλα. Ο Βάργα μέσα στην περιοχή, πλάγια, ο πλάγια θέση πήρε την μπάλα, άνοιξε το κοντρόλ. Στο 5ο λεπτό παραμένει το 0-0 με την...
1: Πριν δύο λεπτά θεμίσει την απίθανη ευκαιρία του Γιώβιτς, πλασάρει και η μπάλα βρίσκει στο κεφάλι του τερματοφύλακα.
0: Ναι, στο κεφάλι, καλά το είδα. Τώρα να δούμε τη φάση με τον Λανγκ. Να παίρνει πάρα πολλά μέτρα και να φάει έξω την περιοχή της ΑΕΚ. Τον κόβει όπως τελευταία στιγμή ο Ρασβάν Μαρίν. Ο οποίος τώρα πιέζεται από τον Λιούμπισης. Ήταν πολύ άδικη η ΑΕΚ την προηγούμενη φάση. Θα μπορούσε κάλλιστα να ανοίξει το σκορ. Πέρασε πολύ ωραία στην πάσα του Μάγερ και το πλασί του Λούκα Γιώβιτς. Θα βρει και άλλες ευκαιρίες η ΑΕΚ. Θα βγει Εμπουγιάμα με την μπάλα. Θα αφήνει να βρει συμπέκτη ο στόπερ της Λας Κλίντσερ, ο δεξιός στόπερ. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Αντρές Αντράντε. Αντράντε για τον Μπέλο. Μπέλο για τον Αντράντε. Τώρα ο αμυντικός από τον Παναμά γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ζωάο Τόρνιτς. Τόρνιτς πιέζει από τον Βάργα, θα παίξει για τον Αντράντε. Μεγάλη μπαλιά για τον Λιούμπισιτς, πρώτος την μπάλα ο Ρέλβας. Να δούμε αν θα προλάβει ο Γιώβιτς, κάνει το τάκλι, είναι μετά τις κόντρες την μπάλα στον Πίλιο. Κάθετα ο Πίλιο για τον Γιώβιτς. Το Γιώβιτς με τάκλι για την προσπάθεια για τον Κοϊτά. Και πίεση την ΑΕΚ με τον Κοϊτά από το αριστερά. Να κάνει την προσπίση, να του κάνει το overlap από Πίλιο. Γεμίζει με την περιοχή, δεν είναι πολύ καλή σέντρα του Αμπού Παγκάρη Κοϊτά. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Γιούγκπερ την μπάλα για τους Αστριακούς και ανοίγει λοιπόν στα αριστερά στον George Bell, ο Αμερικανός αριστερός fullback της Ελλάδας Κλίντερ, αφήνει στον αρχηγό του τον Τάσα Χόρβαθ, ο οποίος κουβαλάει την μπάλα παράλληλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και παίζει δεξιά για τον Κάσπερ Γιόργενσεν. Γιόργενσεν παίζει κεντρικά για τον Μπογκάρτε, ο Μπογκάρτε αριστερά για τον Αντράντε. Αντράντε γεμίζει, καλή είναι η παλιά του, δεν θέλει προσοχή, ευτυχώς άλλο πιο δυνατή όπως θα έπρεπε, ο Μπριγιόλι βγαίνει. Και μπλοκάρει την μπάλα στο 7ο λεπτό. ΑΕΚ Λας Κλίντσερ πάντα στο 0-0 με τον Μπριγιόλι να αφήνει με τα χέρια δεξιά τον Λάζαρο Ρότα. Η Λας Κλίντσερ πιέζει ψηλά. Ο Ρότα πίσω για τον Μουκουτί. Μουκουτί αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Πίλιος με την μπάλα τώρα πιέζει τον Γιώργενσεν. Γυρίζει το Ρέλβας. Ρέλβας τον Μπριγιόλι. Μπριγιόλι κοντρολάρει την μπάλα. Δεξιά παίζει δίπλα του για τον Μουκουτί. Ο Καμερουνέζος θα γεμίσει για τον Μπαρνάμπας Βάργα. Φέτρα έχει πιο καλή θέση ο Αντράντες. Θα πάρει την μπάλα. Και θα τροφοδοτήσει τον Εμπουγιάμα. Ο Εμπουγιάμα ψύχραμα για τον Λιούμπισιτς. Δεν είναι καλή φάσα του Λιούμπισιτς. Είναι πιο γρήγορο από τον Μαρίν. Κάνει το τάκλι όμως ο Μαρίν. Του κλέβει την μπάλα. Ρέλβας Πίλιος. Η μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά. Πίλιος για τον Ρασβάν Μαρίν. Η παράδοση τελικά καταλήγει στον Μίλαν Βιτάλης. Και η ΑΕ ξεκινάει μια νέα ακόμη επίθεση από την αρχή. Με τον Λόμπρο Μάγερ να παίρνει την μπάλα κεντρικά. Να κάνει όμως μια πολύ πολύ δυνατή παλιά. Η οποία κατέληξε στα χέρια του Γιούγκφερ του τερματοφύλακα. της Ελλάς Κλίντερ, ο οποίος περιμένει από τα στόπερ του να ανοίξουν για να πάρουν την μπάλα, αφήνει την μπάλα στο χορτάρι, ο Γιούνγκ Πίρς περιμένει στη θέση, ο Βάρκα τον πιέζει, γεμίζει ο αστριακός θερματοφύλακας και ο κοντά από όλους ο Ρέλβας, ο οποίος με ψυχραιμία θα γυρίσει πίσω με το κεφάλι στον Αλμπέρτο Μπρινιόλι που θα κοντρολάρει, θα αφήσει την μπάλα στον Μουκουντή, και αυτός θα κοντρολάρει την μπάλα. Ανεβαίνει με την μπάλα Μουκουντή για τον Ρασβάν Μαρίν. Και πάλι Μουκουντή, και πάλι Ρασβάν Μαρίν. Γυρίζει με τον Ρασβάν Μαρίν και παίζει για τον Μάγερ κεντρικά. Γύρισε αντιλά στην πλευρά ο Μάγερ, έχασε την μπάλα από τον Μπογκάρντε, ο οποίος θα πάρει και πάλι την μπάλα από τον Μπέλο. Και τώρα ο Λιούμπιτς κεντρικά. Και θα παίξει κάθετα για τον Χόρβα. Ο Χόρβα και κάθετα την πάσα για τον Ούσορ. Ούσορ σουτάρι. Το πλαστέ του Ούσορ είναι περίπου 1,5 μέτρο δίπλα το δεξιά στο δοκάρι της εστίας του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Μια ακόμη τελική ευκαιρία, η δεύτερη στην αναμέτρηση. Για την Last Clinter ζητάει συγγνώμη από τον...
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City. Έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City. Από την Party City Group. Τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. 788-003.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Αριστερά για τον Αντρές Αντράντε, αυτός κάθετα για τον Λάγκ. Λάγκ γυρίζει προς τα πίσω, θα παίξει και πάλι για τον Χόρβαθ, ο οποίος γυρίζει, κάνει μια διαγώνια παλιά στην πλάτη του Σταύρου Πύλη, ο οποίος όμως έχει πάρει καλή θέση από μακρύ, περισσότερο ψηλά παρά μακριά, και στη συνέχεια θα κοντρολάρει και ο ίδιος την μπάλα. Τώρα απομακρύνει και βρίσκει μάλιστα τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Δυνατό το μαρκάρισμα, όμως καθαρός την μπάλα από τον Μπογκάρντε, και το πλάγιο είναι και για την Ελλάς Κλίντερ, σύμφωνα με τον βοηθό. Υπήρχε γίνει αυτιμαχία ανάμεσα τον Μπουγιάμα και τον και ένα στέλεχος εδώ πάνω της ΑΕΚ, εδώ που καθόλου δεν μπορώ να δω ακριβώς και είναι αυτό το στέλεχος, πάντως έχουμε κίτρινη κάρτα.
1: Μάλιστα, είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα. Θέμη μου, θα πάρεις μια ανάσα
0: δύο... Κίτρινη κάρτα στον πάγκο, έτσι, όχι επέμφη.
1: Στον πάγκο, ωραία. Θα πάρεις μια ανάσα δύο λεπτών και επιστρέφουμε σε λίγο σε σένα και πάλι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρει μια ανάσα και ο Θέμης και επιστρέφουμε με τη συνέχεια του μάτς της ΑΕΚ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: 0-0 εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Λιούμπισιτ αλλάζει την μπάλα με τον Φαβιέρ Μπουγιάμα. Η μπάλα προς τα πίσω. Και τώρα ακόμη πιο πίσω για τον Τόρνι και αυτός ακόμη πιο πίσω τροδοφύλακα τον Γιούμπιτ.
6: Να πούμε, Θέμη, πως άνοιξε το σκόρι Άστον Βίλα. Στο 14ο λεπτό βρισκόμαστε. Μπρίζ Άστον Βίλα 0-1 είναι το πρώτο γκολ της βραδιάς. Συνεχίζεις.
5: Μονομαχίες, η Λασκλίτσε κερδίζει. Μπάλα προς τα πίσω. Ο Μάγερ πιέζει. Ο Αντράντε πιέζεται από τον Μάγερ. Η μπάλα πλάγιο για την ΑΕΚ. Ο Μάγερ ζητάει από τον κόσμο της αέρωση να ξεσηκωθεί. Και αυτό ακριβώς γίνεται με τον Ρότα τώρα. Έχει την μπάλα στα χέρια και είναι έτοιμος να εξαλείψει το πλάγιο ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή της Λασκλίντερ. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Βιτάλης και τώρα ο Ραζόν Μαρίν. Ακόμη πιο πίσω για τον Φελίπε Ρέλβας. Και τώρα πάλι ο Βιτάλης, ο οποίος έχει έρθει σε ρόλο κεντρικού αμυντικού ουσιαστικά ανάμεσα από τους δύο στόπερ, ανάμεσα από Μουκουντή και από Ρέλβας, ο οποίος τώρα θα υποδεχθεί την μπάλα και θα παίξει αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Ο Σταύρος Πίλιος ακόμη πιο αριστερά στον Αμπακαρίκο ήταν με τη μία πίσω Αφρικανός εξτρέμ της ΑΕΚ για τον Σταύρο Πίλιο. Και η μπάλα στον Πίλιο και τώρα στον Ρέλβα προς τα πίσω, κοντρολάρει και αλλάζει δεξιά για τον Άρολ Μουκουντή, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του. Τώρα πηγαίνει αργά-αργά σαν τα χόρμα πάνω του. Την μπάλα προς τα πίσω για τον Βιτάλης και αριστερά για τον Ρέλβας. Ρέλβας κάθεται για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς κρατάει, θέλει να γυρίσει, κάνει την μπάλα. Αντεπίδεση εδώ για τη Λας Κλίντερ. Αργεί, ευτυχώς άργησε ο Μοντετσούσορ και παίρνει δεξιά για τον Λιούμπισιτ. Ο Λιούμπισιτ τώρα με την μπάλα έχει μπροστά του Ραζ Μαρίν. Γυρίζει προς τα πίσω, αριστερό ποδάρο του Λιούμπισιτ και παίρνει για τον δεξιό πουλμπακ της. Τα Σκλίντερ, τον Γιόργενσεν, αυτός για τον Μπουγιάμα, θέλει να αλλάξει το παιχνίδι, η κόντρα πλάγιο για την Λα Σκλίντερ. Έχει γίνει μόλις ένα φάουλ στα πρώτα 16 λεπτά, έχει πολύ καλό ρυθμό η αναμέτρηση, με την ΑΕΚ να έχει πολύ μεγάλη χαμηλή ευκαιρία με τον Γιόβιτς στο δεύτερο λεπτό, τώρα είναι ο Χόρβας έξω την περιοχή, Χόρβας τριχογυρίζει, έχει τον Μάγερ, Χόρβας παίζει αριστερά για τον Αντράντε. Αντράντε και πάλι για τον Χόρβας, έξω την περιοχή της ΑΕΚ, παίζει δίπλα για τον Μπογκάρντε, Μπογκάρντε σουτάρει, Βρινιόλι μπλοκάρει. Μια ακόμη ευκαιρία για την Λας Κλίντερ, μια ομάδα που είναι πολύ απειλητική. Για ένα παιχνίδι πειρασμένο, 70-65 είναι η φάση υπέρ της ΑΕΚ, που κουτί αριστερά Ρέλβας και ακόμη αριστερά Πίλιος και Μίτζο Πίλιος για τον Βάργκα. Ο βάζει ωραία το σώμα του εκεί, ο Αντράντε περνάει μπάλα και ο Μπέλο κατεβάζει. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Τόρνιτς. Ο Τόρνιτς αριστερά και πάλι τον Αντράντε, Αντράντε για τον Μπέλο. Έρχεται ο αρχηγός της Λας Κλίντερ, ο Χόρβαθ, για να πάρει τώρα την μπάλα και να γυρίσει. Για να παίξει κάθετα είναι κακή συνεννόηση όμως με τον Ούσορ. Η ΑΕΚ κερδίζει με Ρέλβας, Μουκουντή, Πίλιο, Ρώτα με συγχωρείτε. Και τώρα ο Ρέλβας κάθεται και τον Ραζόν Μαρίν. Ο Ρουμάνος γυρίζει και κάνει μια παλιά για τον Παρνάβας Βάργκα. Ο οποίος δεν είναι όμως και ο κύριος προσθέσης του κόσμου. Αποριακή θέση offside, ο Βάργκα κοντρολάρει την μπάλα. Γυρίζει εκεί όπου δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα υπάρχει και υπόδειξη offside από τον δεύτερο βοηθό της αναμέτρησης, τον Γκονσάλο Λούνο Σοάρες. Όλη η διαιτητική ομάδα να πούμε ότι είναι Πορτογάλη. Ο Λουίς Κουντίν είναι ο διαιτητής, 40 χρονών αλφα κατηγορία της UEFA. Πρώτος βοηθός ο Πέντρο Μαρτίνς, δεύτερος βοηθός ο Γκονσάλο Λούνο Σοάρες, ο οποίος υπέδειξε και το offside πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Τέταρτος διαιτητής ο Αντρέ Ναρκίσο, στο βάρο ο Τιάγκο Μαρτίνς και στις βοηθός του βάρ ο Φάμπι Ολιβέρα Μέλο. Μάλιστα να πούμε ότι ο Κουντίν έχει σφυρίξει άλλες δύο φορές στην ΑΕΚ στην καριέρα του, σε ένα ΑΕΚ Άρης 3-0 σε 2022-23. Και στο περσινό τσέλι ΑΕΚ 04-7-0 έχει συνολικά με το συγκεκριμένο διαιτητή. Η ΑΕΚ να δούμε σήμερα όμως ότι θα γίνει με τον Πρινιόλι τώρα να έχει την μπάλα. Κατά την μπάλα πήγε τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον. Πρινιόλι Ρέλβας αλλάζουν την μπάλα. με τον Ιταλό να κοντρολάρει. Η ΑΕΚ θέλει να πέσει από πίσω. Στο 18 λεπτό, ΑΕΚ last cleanser 0-0. Με τον Μουκουντή να έχει την μπάλα. Και να παίζει παράλληλα για τον Ρέλβα. Δεν Ρέλβα και πάλι για τον Μουκουντή. Ο Καμερουνέζος φτάνει την παίκτη. Αριστερά ανοίγει για τον Σταυροπύλιο. Κάνει κίνηση ο Κοϊτά, έχει και ο Μάγκερ και τον Ρασάν Μαρίν κοντά. Χάνει την μπάλα ο Μαρίν. Και θέλει προσοχή. Η ΑΕΚ 2-3 φορές είχε την μπάλα στον άξονα. Όπως γίνεται και τώρα με τον Ούστρο να κερδίζει και να παίζει δεξιά για τον Γιώργενσεν. Ο Μάγκερ κόβει, έχει έρθει αριστερά τώρα ο Μάγκερ για να πιέσει. Μπάλα προς τα πίσω για τον Εμπουγιάμα. Εμπουγιάμα ακόμη το πίσω για τον Γιούμπρι. Ο τροματοφύλακας της Λαφ Κλίντερ κοντρολάρει την μπάλα. Ανοίγει την πανιστά αριστερά για τον Αντράντε. Δεν είναι καλή παλιά του. Δυσκολεύει τον Αντράντε ο οποίος κάνει το λάθος. Ο Μάγκερ κερδίζει. Και περνάει την μπάλα ο Μάγκερ για τον Βάργκα. Ο Βάργκα παίρνει κοντρόλ εξωτερικό. Έχει πάσα στα αριστερά στον Κοϊτά. Άργησε τώρα ο Βάργκα, δυσκολεύτηκε τώρα ο Κοϊτά. Από τα αριστερά Κοϊτά, η μπάλα στα αριστερά σου πάρει. Κοντράρει η μπάλα και απομακρύνουν οι παίκτες του Λαφ Κλίντερ. Για εγώ που κερδίζει την πάλι με Ρασβάν Μαρίν. Και Σταύρο Πίλιο τα αριστερά. Αλλάζει το παιχνίδι, δεν είναι καλή αλλαγή του. Ο Ρότα βάζει το κεφάλι του, η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω για τον Μουκουτί. Και τώρα είναι ο Βιτάλης ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Κεντρικά. Δεξιά για τον Μάγκερ. Έχει κοντά του και τον Ρότα. Ο Μάγκερ για τον Ρότα. Θέλει να γυρίσει ο Ρότα. Και θα κάνει προσπίση. Έχει μπροστά τον Ρόμπερτ Βιούμπισιτ. Και τώρα ο Ρότα, ο Μάγκερ, ο Ραζόν Μαρίν. Αριστερά για τον Κοϊτά. Πέρασε η βάσα παρά το γεγονός ότι είναι η καλύτερη δυνατή. Ο Πίλιος ακόμη πιο αριστερά. Αλλά ο Κοϊτά 2-2 κατάσταση από την αριστερή πλευρά της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά συγκλίνει. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. Γνωστή του κίνηση. Την προσπίση. Κοϊτά παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Θέλει να περάσει φάουλ. Υπάρχει φάουλ εδώ για την ΑΕΚ έξω από την περιοχή της Las Clinters. Είναι ένα πολύ καλό σημείο για να πάει απευθείας. Αν και είναι λίγο πλάγια. Είναι η αλήθεια. Η μπάλα είναι λίγο πλάγια. Όπως είναι ένα αρκετά καλό σημείο και θα μπορούσε να απειλήσει ο Ρασβάν Μαρίν ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα. Πάνω από την μπάλα βλέπω πηγαίνει. Όχι, ο Ρασβάν Μαρίν πήγε ο ίδιος να πάρει και την μπάλα στα χέρια του. Για να πεθελέσει ο ίδιος το φάουλ. Απόλυτος λογικό. Ρασβάν Μαρίν ο οποίος θα θυμίσει έχει σκοράρει πέρσι στο παιχνίδι στην Τουρκία με την Σαμσουσπόρ. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον Ρουμάνο. Να έχει πολύ καλές εκτελέσεις σε φάουλ και τώρα την μπάλα στα χέρια. Έτσι μόλις τώρα την μπάλα ο Ιωτήδης, ο Κοντίνιο παίρνει τα μέτρα. Σύνολο θα μπουν στο τείχος 3-5 ποδοσφαιριστές της Las Clinter. Να δούμε αν θα ξαπλώσει και κάποιος από πίσω. Ο Ρασβάν Μαρίν και ο Μπουμπακαρί Κοϊτά είναι πάνω από την μπάλα. Και είναι 5 παίκτες στο τείχος και ένας ξαπλωμένος, οπότε σύνολο 6. Όλοι οι παίκτες και άλλες δύο ομάδες βρίσκονται είτε μέσα στην περιοχή της Las Clinter είτε στα πέριξη της. Ο Κοϊτά φεύγει πάνω από την μπάλα, μένει μόνο ο Ρασβάν Μαρίν. Μάλιστα οι Πεξάικ έχουν κάνει γιατί ένα τείχος με τον Πίλιο και τον Βάργα για να μην βλέπει τον οδοφύλακα στον δασκαλύτερο Γιούγκπριτ. Ρασβάν Μαρίν παίρνει λίγα μέτρα φορά. Σφυρίζει ο εξής. Ρασβάν Μαρίν εκτελεί την εκεί του γονείου. Ο Ρασβάν Μαρίν έχει ο Ραζβάν Μαρίν το έχει δείξει πέρσι στα σπόρτα και δείξει γενικότερα στην παρουσία του στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι μπροστά στο σκορ 1-0 με τον Ραζβάν Μαρίν να στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραδείγμα και την ευθεία του Λούκας Γιούγκπριτ και να κάνει το ΑΕΚ Last Clinter 1-0 σε 21ο λεπτό. Θύμησε αρκετά θα πω εγώ ο Τζούλιος Σέζαρ και την ΑΕΚ να θυμίσω μια από τις δύο νίκες που έχει στην ιστορία του στο Champions League είναι αυτή τώρα στη Μίλαν όπου είχε έρθει απευθείας υπέρ της φάουλ. Τώρα είναι ο Ρασβάν Μαρίν και πάλι από το κόντρα στη γωνία του τροματοφύλακα. ΑΕΚ Las Clinter 1-0 σε 21ο λεπτό με τον Ρασβάν Μαρίν να πανηγυρίζει έξαλα το γήπεδο να παίρνει φωτιά. Ο κόσμος ψάχνει να ξεσηκώνεται. Η ΑΕΚ προηγείται εδώ, έκανε στο δεύτερο λεπτό με τον Λούκα Γιόβιτ. Το κάνει με τον Ρασβάν Μαρίν. Έπεσε στην γωνία του ο Λούκας Γιούγκπριτ. Όμως δεν θα μπορούσε να αντιδράσει εκεί που έστειλε την μπάλα ο Ρασβάν Μαρίν. Πιο πολύ στο γάμα της ευθείας δεν γινόταν. Έχουμε την επανέναρξη του αγώνα με την λαστιντελά την μπάλα. Για γυρίζει την προς τα πίσω, το γέμισμα, η μπάλα κοντράρει, πλάγιο για την ΑΕΚ. Είχε τη λαστιντελά, όχι, για τη λαστιντελά, η μπάλα βρήκε στο λαιμό του Σταύρου Πύλου, ο οποίος ζητάει από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να έρθει να τον βοηθήσει. Το τρέχουν τώρα οι άνθρωποι του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Σταύρο Πύλου. ΑΕΚ, Las Clinter 1-0. Είμαστε 23 λεπτό, η Ένωση προηγείται με τον γκολ του Ρασβάν Μαρίν από το 21ο λεπτό στους 40 μέτρους με τον Αντράντε τρώνε την μπάλα. Ο Αντράντε κάνει τη διαγωνία παλιά, είναι καλή. Περνάει η μπάλα, θέλει προσοχή εδώ. Το πλασέ, μεγάλη ευκαιρία πάνω από την ευθεία του Μπρινιόλη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μόζες Κούσορ να κοντρολάρει την μπάλα. Η μπάλα πέρασε πάνω από την πλάτη του Ρέλβα, στο οποίο θα κάνει κακό υπολογισμό. Πλάσαρε ο Κούστορ, όμως ευτυχώς την μπάλα πήγε στα πάνω γύρια, στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, από την πάνω πλευρά. Μάλιστα υπάρχει και offside. Δεν υπάρχει φάση. Υπάρχει πάλι offside, να πούμε τα αλήθεια, δεν την είδα την υπόδειξη. Πάλι όπως την έκανε ως μη γενόμενη φάση, δεν θα μετρούσε τον κόλ και να έμπαινε ο Μπρινιόλι. Και εμείς για τον Βάργα. Ο Βάργα την κεφαλιά. Η μπάλα τώρα είναι πιο κοντά στον Μπέλο. Ο Μπέλο βάζει το σώμα του. Ο Μάγερ δεν μπορεί να κερδίσει την μπάλα. Πλάγιο για την Last Clinter. ΑΕΚ Last Clinter 1-0 σε 24 λεπτό από τον κόλ του Ρασβάν Μαρίν πριν από 3 λεπτά. Ο Μπέλο εκτελεί. Ο Πίλιος δεν είπε ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΚ παίζει με 10. Ο Πίλιος αλλάζει και φανέλα από ό,τι βλέπω. Η ΑΕΚ κερδίζει πάλι με τον Ρόταν. Ανέβαινε και να την πάει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ, είναι ξεκάθαρο. Για να δούμε, θα έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. Υπάρχουν και μαρτυρίες που έχει την Ασκλίντερ, όμως θα είναι ξεκάθαρο το φάουλ. Πάρε στον Ελλάδα Ρόταν, ο οποίος άρχισε την μπάλα, την τύπησε. Ένα ακόμη φάουλ, να θυμίσω πως με φάουλ. Και όσοι συντονίστηκαν τώρα, η ΑΕΚ προηγήθηκε πριν από 4 λεπτά με τον Ρασβάν Μαρίνες. Έτσι την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του Λούκας Γιούκφιλ. Ένα φάουλ τώρα όπου η ΑΕΚ θα μπορέσει να γεμίσει την περιοχή του αστριακού τερματοφύλακα. Φυλακά με τον Ρόταν παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δέχτηκε ένα δυνατό χτύπημα, είναι αλήθεια. Και ο Πίλιος μπαίνει και πάλι. Η ΑΕΚ με 11. Ο Μάγερ πάνω στην μπάλα. Ο Ρόταν σηκώθηκε, όλα καλά. Ο Μάγερ λοιπόν είναι πιθανό ότι θα είναι πιθανό το εκτελεστής, γιατί είναι ένα φάουλ το οποίο είναι περίπου 10 μέτρα από την αριστερή γωνία της περιοχής του Γιούκφιλτ και εκεί με αριστερό πόδι η μπάλα. Άμα πάρει τροχιά προς την αιστεία μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο για την αντίπαλη ομάδα. Είναι και ο Μαρίν πάνω την μπάλα. Βέβαια ο Μαρίν αφήνει την μπάλα, ναι, ο Μάγερ δεν θέλει. Μάγερ γεμίζει, καλό είναι, περνάει η μπάλα τελευταία στιγμή. Πήρε την μπουκιά από το σώμα του Μπαρνάβα σε Βάργα. Αν δεν κάνω λάθος, ο Τόρνιτς ήταν αυτός ο οποίος τύπησε την μπάλα. Έχουμε κόρνερ για την ΑΕΚ, μια ακόμη στην τυχή φάση. Η ΑΕΚ η οποία θέλει να εκμεταλλευτεί το momentum, η ΑΕΚ η οποία πιέζει και θέλει να βρει το δεύτερο γκολ. Η ΑΕΚ η οποία προηγείται με τον γκολ του Μαρίνα, 18 λεπτό, είμαστε στο 25, τώρα συγκεκριμένα μόλις 25 λεπτά, μπαίνουμε στο 26, ο Μάγερ στην εξέλιξη κατά αριστερά. Η ΑΕΚ είχε βρει γκολ από εκείνο το σημείο του κόρνερ, από το ίδιο σημείο, και με την τελέση της Σόφιας τον Βάρκα στο ένα σκοράρι, με 300 λεπτό κόντρα στη Λέσκη, και να κάνει το τότε το 3-0. Να δούμε τώρα. Μάγερ λίγα μέτρα φορά. Καλή είναι η εκτέλεση. Καλή είναι η σάμερα. Τη φαλιά ο Βάρκα μένει πάρα μέσα στην περιοχή μου. Κουντή και πάλι έξω το είχε το Μάγερ. Μάγερ γεμίζει, καλή είναι κεφάλι, περνάει πάρα, απομακρύνεται, ο Ρότα έχετε με φόρα. Καλό είναι να σουτάρει, θα σεντράρει ο Ρότα, στο δεύτερο το κάνει, το μου κουντί περνάει πάρα, πρέπει να την έχει βρει, όχι δεν την έχει βρει. Ο Γιώργης έχουμε out για την Last Clinter, το οποίο θέλει να εξαιρέσει γρήγορα τον τροματοφύλακα της αστριακής ομάδας.
6: Να πούμε Θέμη ότι στο 25ο λεπτό, Μπρίζ Άστον Βίλα είναι στο 1-2. Δύο παιχνίδια έχουμε, 4 γκολ μέχρι τώρα. Συνεχίζεις.
5: Λοιπόν, μονομαχίες, η μπάλα καταλήγει τελικά από για τον ποδοσφαίρο της Last Clinter, συγκεκριμένα στο θεματοφύλακα της του Γιούγκφιρτ, ο οποίος αφήνει την μπάλα για τον Τόρνιτς και η δεξιά για τον Εμπουγιάμα. Εμπουγιάμα για τον Τόρνιτς και πάλι. Ανεβαίνει ο Τόρνιτς και παίζει τον Εμπουγιάμα, πιέζει ο Κοϊτά, πιέζει και ο Βάργα, η μπάλα πίσω στον Γιούγκφιρτ, στον θεματοφύλακα της Last Clinter και η μπάλα αριστερά στον Αντράντε, ο Αντράντε γεμίζει. Θέλει να βρει τον Νούσορ, κεφαλιά από τον Μουκουντή, ο Ρότα πιο κοντά από όλους. Μπάλα θα γυρίσει ο Ρασβάν Μαρίν δεξιά για τον Μάγερ, πίσω η μπάλα Μάγερ κλείνεται ανάμεσα από δύο, περνάει η τελευταία στιγμή όμως δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού, πάρα πολύ ωραία ενέργεια τον Λόβρο Μάγερ, τον αρτίστα της ένωσης, πάρα πολύ καλός προσεκτής ο Μάγερ, ο οποίος είναι στις πρώτες κιόλας αγωνιστικές, δεν έχει αργήσει να δείξει τις πρώτες κιόλας αγώνες με τη φανέλα της Τάγερ, δεν έχει αργήσει να δείξει την κλάση και την ποιότητά του. Η ΑΕΚ κερδίζει με τον Ρότα, τα δεξιά ο Ρότα βάζει την κλάση του τον Χόρβαθ και ανεβαίνει με την μπάλα. Περνάει την μπάλα, καταλήγει τον Τόρνιτς, η Last Clinter κερδίζει και πάλι. Στο 27ο λεπτό, ΑΕΚ Last Clinter 1-0, χάρη στον γκολ του Ρασβάν Μαρίν με απευθείας φάουλ με τον Εμπουγιάμα να έχει τώρα την μπάλα και να παίζει το 1-2 με τον Γιώργενσεν και να αφήνει και τον Λιούμπιτ της Κοϊτάς, πάει την μπάλα με τις κόντρες ο Μιτάλης. Η ΑΕΚ εδώ έχει ανοιχτό γήπεδο, Μάγκερ, αλλάζει με τον Βάρκα, πολύ ωραία συνεργασία. Ο Μάγκερ τα δεξιά, έχει μπροστά τον Τόρνιτς. Είναι ψηλό κορμί ο Τόρνιτς, θα γυρίσει μπάλα προς τα πίσω για τον Μιτάλης και τώρα για τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος παίρνει την μπάλα στο αριστερό, τελικά με τον δεκτή εξωτερικό θα παίξει τον Ρέλβα στα αριστερά και πάλι Ρασβάν Μαρίν ανάμεσα σε 2 και 3, το 1 από τον Ρασβάν Μαρίν, φάουλ σωστά από το γιατί της αναμέτρησης από τον Μπογκάρντε, τον μέσα από τη Σουρινάμ που αγωνίζεται στην αυστριακή ομάδα, διαμαρτύρεται τον Μπογκάρντε, είναι σωστή απόφαση. Η ΑΕΚ θα γεμίσει. Έχει κερδίσει το φάουλ περίπου 15 μέτρα μπροστά τη μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά με τον Ρασβάν Μαρίν. Να βρίσκεται στην εκτέλεση ο Μοκουντή και ο Ρέλμα θα ανεβαίνουν πίσω μόνο τα δύο μπάκτιστα έχουν. Ο πρώτος ο Πίλιος. Ρασβάν Μαρίν στην εκτέλεση του φάουλ. Και ο Πίλιος τώρα την μπάλα. Το πάνω στα κάγια γύρω πίσω ο Πίλιος. Ναι, θα κάνει πίσω ο Πίλιος. Κάτι λέγει με τον Ρασβάν Μαρίν. Κάνει κίνηση ο Πίλιος. Ο Ρασβάν Μαρίν γεμίζει. Καλό είναι και κόρτερ. Η ΑΕΚ που πήρε κάτι από ένα φάουλ από πόνιμα στην απόσταση. Το γέμισο του Ρασβάν Μαρίν ήταν καλό. Από μάχη ο Αντράντε. Έχουμε κόρτερ για την ΑΕΚ. Ένα κόρνερ τώρα αυτή τη φορά από τα δεξιά που πηγαίνει πάλι ο Λεωτρομαγέρ, προηγουμένως κόρνερ από τα αριστερά. Τώρα από τα δεξιά ο Κροάτης από ο οποίος αποθεώνεται από το οποίο του Λιχάεκ που βρίσκεται σε εκείνες τις φύρες. Όχι, ο Ραζάν Μαρίν είναι, με συγχωρείτε. Ραζάν Μαρίν είναι που τελικά πάει και που αποθεώνεται από το Λιχάεκ. Ο Ραζάν Μαρίν από τα δεξιά εκτελέσει το κόρνερ. Ο Ρουμάριος κόρνερ την αναμένεται, εκτελεί, η μπάλα μένει με στην περιοχή. Τώρα θα απομακρυνθεί από τους παίκτες της Last Clinter και τις δύο φορές η μπάλα έμεινε μέσα στην περιοχή. Τώρα όμως είναι προσοχή γιατί πήγε κανένας παίκτης πάνω στην μπάλα και η Last Clinter θέλει να βγάλει την επίθεση. Ευτυχώς ο Ρέλμας έχει γυρίσει και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Αλμπέρτο Μπρινιόλη, τον οδοφύλακά του. Θα λοκάρει την μπάλα ο Μπρινιόλη, καθώς δεν υπήρχε πρόσθεση για να γυρίσει την μπάλα ο Φελίπε Ρέλμας. Διαμαρτυρήθηκαν από οι παίκτες της Last Clinter. Αλλά σωστά ο Μπρινιόλη λοκάρει την μπάλα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση έμεσου. Με τον Βιτάλη να παίρνει την μπάλα από τον Φελίπε Ρέλβα και να αφήνει τον Άρον Μουκουντή. Ο Μουκουντή για τον Ρασβάν Μαρίν και τώρα για τον Ρέλβα. Όλα αυτά που σας λέω για δραματίζονται έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Με τον Μουκουντή να πιέζεται και να περνάει την μπάλα για τον Βιτάλη. Βιτάλη γυρίζει κάθετα για τον Βάργα. Πολύ ωραία. Κάνει κίνηση ο Μάγερ και περνάει την μπάλα. Και κάνει κίνηση και ο Βάργα. Ο Μάγερ έχει βγει πλάγια. Γυρίζει όμως προς τα πίσω, αριστεροπόδαρος Κροάτης Χαφ και παίζει για τον Ρότα. Η πάλι η ΑΕΚ στην αρχή, μπάλα στον Μουκουντή. Χειροκροτάει ο κόσμος της ΑΕΚ, η Ένωση με υπομονή θέλει να βρει καινούς φόρους και να παίξει ανάμεσα στις γραμμές. Δεν πιάνεται και πολύ καλά κάνει με τον Επίλιο να φύγει τον Αμπουμπακάρη Κοϊτά. Στο ύψος της μεσαίας γραμμής και προς αριστερά. Και το ένα είναι ο Ρασβάν Μαρίν, κεφάλαιο Κοϊτά. Προς τα πίσω για τον Φελίπε Ρέλβα. Ο Πορτογάλος κοντρολάρει την μπάλα. Και ψάχνει συμπαίκτη. Επίεζε ιδιαίτερα στα 2-3 μείνεται τώρα η Last Clinter. Με τον Ρέλβας να αφήνει για τον Κοϊτά, αυτός πίσω για τον Πίλιο. Πίλιος για τον Ρασβάν Μαρίν κεντρικά. Πίεζε τον Ρασβάν Μαρίν έχοντας την πλάτη του τον Μπογκάρτε. Παίζει μπροστά πίσω, ο Πίλιος γεμίζει. Η μπάλα περνάει, ο Βάρκα πρώτος στην μπάλα. Πετάει στον χώρο για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς θέλει να πάει πρώτος στην μπάλα, όμως ο Τόρνης σε καλύτερη θέση. Θα γυρίσει πίσω από τον φυλακά του, αυτός θα γεμίσει, μου κουτί πρώτος στην μπάλα και πάλι όμως. Στον τερματοφύλακα της Last Clinter τον Young Firth, ο οποίος θα κοντρολάρει. Θα παίξει αριστερά για τον Αντράντε. Αντράντε για τον Χόρβαθ, βγήκε αριστερά. Ο Λιούμπισιτς περνάει κάθε την μπάλα για τον Χόρβαθ. Και αυτός αριστερά η μπάλα για τον Μπέλο. Μπέλο θέλει να περάσει τον Ρότα. Ο Ρότα τον πιέζει καλά. Πρέπει να κλείσει ο Ρότα, κάνει και το τάκλιν. Θα... Όχι, δεν του παίρνει το πλάγιο τελικά. Πλάγιο για την Last Clinter, δηλαδή από το σημείο και το corner αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται. Η ομάδα του TS Marks Power πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου ο Μπογκάρτε, το αμυντικό χαφ. Οπότε καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για να πέσει με δυνατή εκτέλεση πλαγίου και θα γεμίσουμε στην περιοχή. Ανεβαίνουν και τα στόπερ της Last Clinter. Ο Μπογκάρτε θα παίρνει φόρα, παίρνει τελικά κοντά. Μπογκάρτε και πάλι με την μπάλα. Σεντράρι, κακή είναι η σέντρα. Μάγερ απομακρύνει την μπάλα. Εκεί που βρίσκεται μόνο ο Εμπουγιάμα, ο στόπερ της Last Clinter, θα παίξει πίσω στον τροματοφύλακά του τον Young Firth. Ο Young Firth δίπλα για τον Μπογκάρτε. Ο Μπογκάρτε δεξιά για τον Μουγιάμα. Αργά αργά η Last Clinter προσπαθεί να αναπτυχθεί. Το τριγωνάκι εδώ με Λιούπιστης και μπάλα να καταλήγει στον Μουγιάμα. Και να παίξει πίσω για τον Μπογκάρτε. Μπογκάρτε και ο Λιούπιστης να πάρει την μπάλα, προτιμάει δεξιά τον Μουγιάμα. Η μπάλα πάλι δεξιά στον Γιώργεσεν, Λιούμπισιτς, Μπογκάρντε, πίσω η μπάλα, πιέζει ο Βάργα, από μακρύ τροματοφύλακα στις Λάσκε, ο Γιούμπερ, πρώτος στην μπάλα ο Ρέλβας, δεν πάει στην μπάλα ο Βάργα, καλώς δεν πάει στην μπάλα, είναι σε θέση offside, καταλήγει η μπάλα στα χέρια του Γιούμπερ. Αυτός αφήνει αριστερά για τον Αντράντε. Ανεβαίνει ο Αντράντε, θα περάσει την μπάλα, κακή συνεννόηση εδώ ανάμεσα στους θεστές της Last Clinter, ο Ρότα κερδίζει. Και ο Κοϊτάς ήταν η μπάλα αριστερά, δεν τον έχει δει όμως ο Ρότα, θα μπορούσε να πετάξει την μπάλα, τώρα γύρισε ο Γιώργεσεν, ο δεξιός back-up της Last Clinter. Η μπάλα στο Ρασβάν Μαρίν και αριστερά στον Πίλιο, στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Σταύρος Πίλιος κοντρολάρει την μπάλα και ψάχνει στην παίκτη. Θα επιλέξει πίσω τον Φελίπε Ρέλβας. Ο αριστερός κεντρικός αμυντικός της Τάγκη, τον Ρασβάν Μαρίν. Αυτός για τον Βιτάλης. Αυτός πίσω για τον Μουκουντή. και ακόμη πιο πίσω για τον Μπρινιόλι. Μπάλα από το Ρεάλ μας τώρα, απομακρύνει ο Μπρινιόλι, δεν θέλει να ρισκάρει για τον Βάρκα, ο οποίος έχει πάρει καλύτερη θέση, θα πάρει την κεφαλιά. Ο Γιώβης δεν θα κερδίσει τη μονομαχία, ο Λιούμπισιτς πίσω για τον Εμπουγιάμα, αυτό δεξιά για τον Γιόργενσεν, θα περάσει την μπάλα για τον Λιούμπισιτς, θα είναι μέσα στις γραμμές. Τρέχει τώρα ο Βιτάλης για να τον κόψει και θα παραχωρήσει πλάγιο ο Μίλαν Βιτάλης, ο Ούκλος της Ένωσης. Ο Λιούμπισιτς, ο οποίος πάντως είναι πολύ κινητικός, θα πρώτα 13-4 μέτρηση. Σε ΑΕΚΛΑΣ Κλίντερ 1-0, χάρη στον κόλ του Ραζάν Μαρίν, αντί 21 λεπτό της αναμέτρησης, απευθείας εκτέλεση φάουλ. Με τον Εμπουγιάμα να παίζει για τον Τόρνιτς. Αριστερά για τον Αντράντε. Αντράντε κάθετα περνάει την μπάλα για τον Μπέλο. Μπέλο θέλει να γυρίσει. Έρχεται και ο Ούσορ να βοηθήσει. Γίνει πολύ μακριά από τον χώρο δράσης. Ακολουθεί όμως και ο Μουκουτί. Σέντρα στην περιοχή. Ο Μπρινιόλι λοκάρει την μπάλα και θέλει να παίξει και γρήγορα για τον Πίλιο. Και η ΑΕΚ μπορεί να φύγει σαν επίθεση. Και ο Πίλιος έχει την μπάλα και θέλει να τρέξει το χώρο. Θα περάσει τον Λιούμπισιτς. Θα ρίξει όμως πολύ την μπάλα με τη Λας Κλίντερ να κερδίζει αλλά να χάρει ξανά με τον Βιτάλης. Να έχει την κατοχή της μπάλας. Βιτάλης και τον Λόβρο Μάγκερ κεντρικά. Μάγκερ πηγαίνει κατά μέτωπο. Μάγκερ για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς κοντρολάρει. Θέλει να γυρίσει. Πιέζει και τον τραβάει. Ο αντίπαλός του δεν δίνει φάουλ γιατί της ανοίγει αριστερά πολύ ωραία στον Πίλιο. Ο Πίλιος έχει τρεις παιχνίδια από την περιοχή. Όμως θα δώσει την μπάλα στον Κοϊτά. Αυτός για τον Βιτάλης. Και παλαιό Κοϊτά. Και παλαιό Βιτάλης. Ο Ούγκρος σαν παίχτη. Παίζει αριστερά για τον Πίλιο. Πίλιος πίσω για τον Ρέλβας. Ρέλβας παράλληλα για τον Μουκουτί. Ο Μουκουτί θα κοντρολάρει την μπάλα για ξεκινάει και πάλι την αρχή. Περασβάν Μαρίν για τον Μουκουτί. Ο Ρότα του λέει ας την μπάλα σε μένα και γυρίζει πίσω στον Πρινιόλι. Για να οργανωθεί και πάλι από την αρχή. Η Λαφ Κλίντερ πιέζει με 3-4-3. Με τον Μουκουτί τώρα να έχει την μπάλα. Και να παίζει αριστερά για τον Πίλιο. Πίλιος κάθεται για τον Κοϊτά. Πολύ ωραία τρίλα για τον Κοϊτά. Όπως βάζει ωραία το σώμα του Λιούμπισιτς. Θα κερδίσει την μπάλα, τον τραβάει για λίγο Κοϊτά. Δεξιά η μπάλα για τον Γιώργενσεν. Και πίσω για τον Εμπουγιάμα. Εμπουγιάμα με την μπάλα πίσω για τον Τόρνιτς. Το 35 λεπτό ΑΕΚΛΑΣ Κλίντερ 1-0. Χάρη στον γκολ του Ραζάν Μαρίνα το 21 λεπτό. Η μπάλα δεξιά για τον Γιώργενσεν. Κάθετα πολύ ωραία για τον Λαγκ. Ο Λαγκ δεν κάνει καλό κοντρόλ. Στη συνέχεια την πάει την μπάλα υπάρχει φάουλ εδώ. Από τον Ραζάν Μαρίνα. Ο Ραζάν Μαρίνα λέει μπάλα αλλά δεν έχει δίκιο. Υπάρχει φάουλ από τον Ρουμάνο πάνω στον Αυστριακό. 24χρονο επιθετικό της Λαγκ Κλίντερ. Ένα φάουλ το οποίο ήταν κάπως αχρίαστο. Λίγο πολύ ενθουσιασμός που υπάρχει. Τους παίκτες της Ένωσης, καθώς ο Λάγκ ήταν με πλάτη, δεν θα μπορούσε εκείνο το σημείο να κάνει κάτι, να απειλήσει την αιστεία της ΑΕΚ και να φάουλε ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Με τον Χαβιέρ Εμπουγιάμα θα βρίσκεται πάνω από την... όχι με τον Μπογκάρντε, με συγχωρείτε, θα βρίσκεται πάνω από την μπάλα. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ πίσω. Μόνο ο Κοϊτά είναι στο τείχος, λίγο πιο πίσω του ο Ρασβάν Μαρίν και όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ στα ωραία της περιοχής. Εκτελείται το φάουλ χαμηλά, κόβει πολύ ωραία ο Πίλιος και απομακρύνει σε πλάγιο out, ψηλά και μακριά, όπου φύγει, φύγει καλά έκανε ο Πίλιος. Και απομακρύνει όπως να είναι, καθώς ήταν μέσα στην περιοχή η μπάλα. Με την Λάσκη Λίντσερ, ο Βάρκα γίνεται το λάθος, τεράστια ευκαιρία την ΑΕΚ, ο Βάρκα φεύγει τώρα τέτ, ο Βάρκα θα πλασάρει, όχι, θα κάνει την τρίπλα και θα κόψει σε κόρτερ. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία, out κιόλας, πάλι έχει κοντράρει και πάλι στο πόδι του Βάρκα, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Μπάρκα έπρεπε να πλασάρει, προτίμησε να κάνει την προσποίηση. Αν πρόλαβε όμως ο Εμπουγιάμα θα μπορούσε είτε να πλασάρει, ακόμα και με το δεξί για τον χρόνο να πλασάρει, δηλαδή να γυρίσει το στόμα του και να πλασάρει, είτε με το αριστερό, δεν θα έπρεπε να κάνει εκεί τρίπλα. Έκανε αυτή την επιλογή ο Μπάρκα, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Γιούγκφιρ. Και εν τέλει η ΑΕΚ έχασε μία ακόμη πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Κάνει τώρα ευκαιρία με τον Βάρκα. Μπορεί να μην καταγραφεί ποτέ στην στατιστική ως ευκαιρία, όμως είναι πραγματικά μια κλασική ευκαιρία για την Ένωση. Μια πολύ κακή επιλογή του Μπαρνάμπα σε Βάρκα και έχει και τεράστια ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό με τον Λούκα Γιώβιτς, με τον Γιούγκφιρς να απομακρύνει την μπάλα με το κεφάλι, παρακαλώ. Πλάγιο τώρα για την ΑΕΚ. Βάρκα, πίσω η μπάλα για τον Ρότα.
6: Έκανε τη χειρότερη επιλογή εκεί, φίλε. Ήταν τεράστια ευκαιρία.
5: Η χειρότερη επιλογή.
6: Μπορούσε να πλασάρει νωρίτερα γιατί έκανε βήματα πίσω ο τερματοφύλακας. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία στο τέταρτο αυτό.
5: Ακόμα και την στιγμή που επέλεξε να τριπλάρει θα μπορούσε να πλασάρει.
6: Ναι,
5: είτε
6: ναι.
5: Με το αριστερό είτε με το δεξί. Η ΑΕΚ τώρα με την μπάλα στα πόδια. Ο Κοϊτά από τα αριστερά στο κλίνιγκ και παίζει τον Ραζάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος πολύ ωραία αλλάζει το παιχνίδι δεξιά για τον Λάζαρο Ρότα. Θα κοντρολάρει ο Ρότα. Έχει κοντά του τον Βάρκο ο οποίος έχει στην πλάτη του πολύ ωραία εδώ συνεργασία. Πολύ ωραία σκέψη μάλλον έχει συνεργασία. Ο Βάρκα προφανώς όχι όταν δούλευε στη Ρωμόνη, είχε πάρει και δική της που έκανε ο Βάργα στον Ρότα. Ήρθε ο Γιώβιτς κοντά, πήρε την μπάλα και προσπάθησε μέσω του Γιώβιτς να πάει μπάλα στον Βάργα με ένα τριγωνάκι, όμως ήταν κακή πάση του Λούκα Γιώβιτς. Ένα σκέφτε με την μπάλα, η ΑΕΚ πιέζει, ο Ρέλος μας κερδίζει, ο Μάγερ πρώτος την μπάλα, την πάρει την μπάλα, φάουλ αυτό εδώ, φάουλ υπάρχει εδώ, ναι. Ένα ακόμη φάουλ για την ΑΕΚ σε πάρα πολύ καλό σημείο στο 38 λεπτό, η ΑΕΚ η οποία προηγήθηκε με εκτέλεση φάουλ του Ραζάν Μαρίν, κερδίζει ένα ακόμη φάουλ αυτή τη φορά αυτή κεντρικά. Το φάουλ με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ ήταν ελαφρώς αριστερά, κοντά στην δεξιά γωνία της περιοχής του Γιούμφερτ. Τώρα είναι ένα φάουλ σε πιο μακρινή απόσταση, γύρω στα 27-28 μέτρα, αλλά πιο κεντρικά. Το Ραζάν Μαρίν πηγαίνει και πάλι πάνω από την μπάλα. Είναι κάπως μακριά, αλλά είναι ένα καλό σημείο για να μπορέσει να περάσει την μπάλα πάνω από το τείχος και να κατέβει στην εστία του Γιούμφερτ. Να δούμε πώς πρέπει να βάλει στο τείχος το Γιούμφερτ, ο οποίος προηγουμένως συμπάντησε.
7: Super Sport 104.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Πηγαράκι για τους παίκτες ΑΕΚ. Για να δείτε το τι ακριβώς θα κάνει η ομάδα του. Κάτι συζητάνε ακόμα εκεί πως έρθει στη ΑΕΚ. Φεύγει ο Ρότα, φεύγει ο Κοϊτά. Ο Κοϊτά, ο οποίος είναι όμως αρκετά κοντά. Ο Μάγερ πάνω την μπάλα και ο Ραζάν Μαρίν. Μάγερ με το αριστερό ή ο σκόρερ θα αναμέτρησε με το δεξί. Θα δούμε την εξέλιξη λοιπόν. 40 λεπτό φτάσαμε. ΑΕΚ Λας Κλίντσερ 1-0. Ο Μάγερ παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί ο Μάγερ, περνάει μπάλα σκάει κιόλας και δίπλα το αριστερό κάτω το δοκάρι της θείας του Γιούγκφιρ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της ΑΕΚ για κόρνερ. Υπάρχει κίτρινη κάρτα, δεν υπάρχει παιχνίδι. Παίζουν γρήγορα οι παίκτες της Λας Κλίντσερ. Κίτρινη στον Λούκα Γιώβιτς σίγουρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλη κίτρινη κάρτα. Δηλαδή ήταν δύο φορές να δείχνει κίτρινη κάρτα. Το γιατί σαν απέτρεψε στον Κοντίνιο. Οι παίκτες της ΑΕΚ διαμαρτύρονται για κόρνερ. Δεν έχω άποψη να σου πει μέχρι στιγμή. Θα δω το replay. Το Κοντίνιο έχει δώσει σίγουρα κίτρινη κάρτα στον Γιώβιτς. Στο 40 λεπτό. Θα δούμε την εκτέλεση τώρα στο replay. Ευτελεί ο Μάγερ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν έχει βρει. Πρέπει να έχει βρει λίγο στο τείχος του μπάλα εντάξει. Και στη συνέχεια μπορεί να έχει βρει και όταν το φύλακα. Ο Γιώργης στα δεξιά, σεντράρι, πήρε στο μακρύνι. Ραζάν Μαρίν με την μπάλα. Θέλει να περάσει τον δανείο δεξιό fullback της Λας Κλίντσερ. Πήρε ως μακριά. Σε ένα σημείο που σκάει μπάλα. Ο Βάρκα που είναι καλός στο κεφάλι δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Απομακρύνει ο Χόρβα την μπάλα στο κεφάλι του Ρέλβας. Δεύτερη κεφαλιά τον Βάρκα. Γιώργης κατεβάζει και ο Μάγερ. Ο Μάγερ κατά μέτωπο. Αρκεί ο Μάγερ. Θα χάσει την μπάλα καθαρά. Εδώ νομίζω και μην κεφαλιστούν γιατί θα αγώνε στο σκάνδαλο για μαζί και υπάρχει και κυρίως ο κόσμος της ΑΕΚ. Με την Ροφόρβας να έχει την μπάλα και να παίζει δεξιά για τον Μποκάρτε. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Το 1-2 Λιούπης της θέλει να γυρίσει την μπάλα. Σουτάρει. Ο Μάγε κάνει το τάξη. Μεγάλη ευκαιρία. Ο Μπρινιόλ είναι βαθμένη. Ο Μπρινιόλ είναι εδώ. Δείχνει ότι αντικαταστά άξια τον 300 τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα.
6: Λοιπόν, χαμένη ευκαιρία. Θα πάρεις μια ανάσα, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, Θέμη μου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και πάμε και πάλι στη Νέα Φιλαδέλφια. Πάμε στο Θέμη Παλιούρα. Θέμη. Θέμη.
8: Λοιπόν, στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης, τα Κλας Κλίτσερ 1-0. Μ' ακουσάκι.
9: Ναι,
7: σε ακούω κανονικά. Συνεχίζεις. Συνεχίζεις, Θέμη, συνεχίζεις. Κανονικά σε ακούγεσαι, κανονικά.
8: 44ο λεπτό, Κλας Κλίτσερ 1-0. Σάκη, μιλάω κανονικά, δεν ξέρω αν
7: Θέμη μου,
8: ακούγεσαι το λοιπόν της κανονικής διάρκειας.
7: Ακούγεσαι κανονικά.
8: Και εμείς δεν προφυλάγαμε. Ναι, ο Ρώτα έχει την μπάλα. Παίζει δίπλα για τον Μουκουτί. Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ΑΕΚ Κλας Κλίτσερ 1-0. Η μπάλα στα αριστερά για τον Πτούλιο, ο οποίος θα γεμίσει για τον Κοϊτά. Κοϊτά κοντρολάρει την μπάλα, κάνει την κίνηση ο Γιώβιτς. Κοϊτά ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, περάσει. Παίζει για τον Μάγκερ. Μάγερ, μπάλα στο αριστερό, περνάει την μπάλα με την περιοχή ο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα χάσει την μπάλα τελευταία στιγμή από τον Τόρνιτς. Η Λας Κλίτσερ βγάζει την μπάλα την άμυνά της, ο Ρώτα πρώτος στην μπάλα, γίνεται η κόντρα, θέλει προσοχή εδώ, η Άχη θέλει καλές επιστροφές. Με τον Μπέλο να φέρει για τα αριστερά, να καθυστερεί, να τρυπογυρίζει, να χάρει την μπάλα, η Άχη κερδίζει και πάλι. Και τώρα ο Βιτάλης στα δεξιά θα δεχτεί το ένα από πάλι για την ΑΕΚ, πληρώθηκε 45 λεπτά της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου, να δούμε πώς θα είναι οι καθυστερήσεις. Δεν έχει δείξει κάτι μέχρι στο τέλος της γενιάς. Δεν ξέρω αν θα έχουμε για καθυστερήσεις. Υπάρχει και η περίπτωση αυτή να μην έχουμε καθυστερήσεις. Πάντως η ΑΕΚ έχει κερδίσει φάουλ. Ίσως είναι και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Το καλύτερο δυνατό σενάριο θα ήταν η ΑΕΚ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ τώρα και να πάει με διαφορά δύο τερμάτων στα αποδυτήρια. Να δούμε θα γίνει. Ο Μάγκερ πάνω από την μπάλα και ο Ρασβάν Μαρίν. Μου κουντί και δεν θα ανεβαίνουν στην αντίπαλη περιοχή. Ρασβάν Μαρίν λοιπόν και Μάγκερ. Ο Μάγκερ αφήνει την μπάλα για τον Ρουμάνο. Ραζβάν Μαρίν εκτελεί καλή εκτέλεση του. Περνάει η μπάλα ο Βάρκας από μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Την μικρή περιοχή ο Μπαρνάμπας Βάρκα κάνει την κεφαλιά ψαράκι. Η μπάλα σκάει στο έδαφος και περνάει πάνω το οριζόντιο. Το κάνει στη θεία του Λούκας Γιούγκουρ. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ για να διπλασιάσει τα δέρματά της και να πάρει ένα ισχυρό ευρωβάδισμα. Η ΑΕΚ προηγείται. Έχουμε λήξει πρώτου μηχρόνου. ΑΕΚ Κλας Κλίντερ 1-0. Χάρη στον κόλ του Ραζβάν Μαρίν το 21ο λεπτό. Η ΑΕΚ η οποία είναι η ομάδα που είχε τις κλασικές ευκαιρίες και η Last Lister ήταν απληκτική και είχε μια ευκαιρία σημαντική στο 41ο λεπτό όπου ο Μπρινιόλι είχε την απάντηση. Όμως η ΑΕΚ θα μπορούσε κάλλιστα να προηγείται ακόμα και με 2-0 και να μην προκαλεί παραπάνω, καθώς έχει χάσει κλασικές ευκαιρίες με τον Γιώργο στην αρχή της αναμέτρησης και θεατρεύει με τον Γιώργο που να βγάζει με το κεφάλι, με τον Βάργα τώρα από την μικρή περιοχή ολομόναχος να κάνει κεφαλιά ψαράκι, να σκάει κάτω και να περνάει πάνω το ριζόντιο δοκάρι. Φυσικά και προηγουμένως ο Βαργκά, ο οποίος άρχισε να είτε να πλασάρει είτε να τριπλάρει. Τέλος πάντων δεν θα καταλάβει ποτέ αυτή η ευκαιρία.
7: Τεράστια και αυτή η ευκαιρία, φίλε.
8: Είναι μια ακόμη κλασική ευκαιρία για την Ένωση. Η ΑΕΚ πέρα πηγαίνει εξαιρετικά. Δεν πάντα πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, Στάκη. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πάρα πολύ καλή εξέλιξη του Ραζόν Μαρίν. Η ΑΕΚ βρίσκει πράγματα στις στατικές φάσεις. Έχει βρει τον κόλλα αρχικά από, από μια στατική φάση, από μια εκτέλεση φάουλ του Ρουμανού, ο οποίος είναι διπάλα εκεί που δεν θα μπορούσε να αντιδράσει ο τροματοφύλακας της Last Clinter. Το αριστερό γάμα της εστίας, πραγματικά πιο γάμα θα, θα το έχει δει και στο replay, δεν γινόταν η πάλα να πάει.
7: Και άπιασε εντελώς.
8: Άπιασε ακριβώς όπως το λες, Τάκη. Θα έχει σε 12 με 13 λεπτά, θα είμαστε και πάλι μαζί.
7: Ωραία.
8: Ένα-0
7: λοιπόν στο ημίχρονο. Η ΑΕΚ τουλάχιστον έχει καταφέρει να ανοίξει το σκόρ. Ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Θα τον συναντήσουμε και πάλι σε 12-13 λεπτά.
9: Ελλάδα Sports 94,3.
7: Εσείς είστε συντονισμένοι σωστά στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη για το Champions League, φίλες και φίλοι, Breeze Aston Villa είναι στο 1-3 και είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

36 λεπτά μετά τις 8, η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ΑΕΚ πάει στα αποδυτήρια μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, έχοντας ανοίξει στο σκορ χάρη σε αυτή την τρομερή, θα έλεγα, εκτέλεση φάουλ του Μαρίν. Άπιαστο. Ανώτερη είναι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία είχε και ευκαιρίες να πετύχει και άλλα τέρματα. Πάρα πολύ καλή Μαρίν, Ρώτα αλλά και Κοϊτά. Και πάρα πολύ καλή απόκριση του Μπρινιόλι στο τελείωμα του Λανκ στο... και πριν το ημίχρονο, στο 41ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος. ΑΕΚ Λίτσερ 1-0 ημίχρονο. Να θυμίσω στις 10 παρατέταρτο για το Κύπελλο Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό Βόλου. Το μάτς αυτό θα το περιγράψει για λογαριασμό του σταθμού μας ο Γιώργος Ιωάννου. Σήμερα έχουμε και άλλα παιχνίδια για το Champions League. Στις 10 η Λίλη υποδέχεται την Μπέτις. Την ίδια ώρα η Μπορούσια Ντόρτμουντ τη Βιγιαρεάλ, η Πόρτο τη Manchester United και η Ρεάλ Μαδρίτης την

Να σας πω επίσης πως πολύ κοντά στην απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη βρίσκεται ο Όφη. Από ό,τι βγαίνει από την Κρήτη, έχει έρθει σε συμφωνία ο Όφη με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη. Και τώρα πλέον απομένει να βρεθεί η χρυσή τομή με την Ομόνια για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, γιατί ο παίκτης ανήκει στην κυπριακή ομάδα. Ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με την ομάδα από την Κύπρο. Ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με την ομάδα από την Κύπρο,

Να σας πω επίσης πως ο Δημήτρης Γιαννούλης θα χρειαστεί περίπου έναν μήνα για να μπορέσει να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τον ΠΑΟΚ. Να θυμίσω επίσης ότι ο Γιαννούλης τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό προχθές την Κυριακή, στα τελευταία λεπτάκια του μάτς, όταν δεν πάτησε καλά στο χορτάρι από ό,τι είδαμε. Έπεσε στο έδαφος και χρειάστηκε φορείο για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Έκανε εξετάσεις σήμερα. Έδειξαν κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική, κάτι που από ό,τι φαίνεται θα τον αφήσει 3 με 4 εβδομάδες εκτός δράσης. Και από ό,τι φαίνεται τώρα η επιστροφή του θα γίνει με την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Νωρίτερα ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ ότι αύριο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το 8ο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens, εκεί που όσοι πάνε από τους φίλους του Παναθηναϊκού θα δουν, θα πάρουν μια γεύση μάλλον από τη νέα ομάδα που χτίζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα τιμήσει τον κορυφαίο παράγοντα στην ιστορία του Συλλόγου και του ελληνικού αθλητισμού, θα έλεγα εγώ, στο διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, εκεί που θα δώσουν το παρόν σε αυτό το τουρνά η γαλλική Μπουρκ, η μόνιμη θα έλεγα προσκεκλημένη Παρτίζαν, αλλά και ο ΠΑΟΚ. Να σημειώσουμε πως το σύνολο των εσόδων από τις πωλήσεις των εισιτηρίων του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διατεθεί στο Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος για την ενίσχυση του σπουδαίου έργου αλλά και των δράσεών του. No anthem calls, no voices cry. Καλησπέρα στην Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Θέμη Παλιούρα για τη συνέχεια του μάτς της ΑΕΚ για το δεύτερο ημίχρονο. Καλησπέρα και πάλι, Θέμη.
1: Καλησπέρα και πάλι, Σάκη. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους ακροατές του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. ΑΕΚ κλείνει 1-0, έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο, με την ΑΕΚ να είναι στην σέντρα. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή από τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πετύχει και δεύτερο και τρίτο γκολ. Έχει χάσει κλασικές ευκαιρίες. Έχει προηγηθεί με τον γκολ του Ραζάν Μαρίς στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης της μεγαλύτερης εκτέλεσης φάουλ. Ο Ραζάν Μαρίς πίσω για τον Ρέλβας. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Γεμίζει ο Ρέλβας από μακρινή με κεφαλιά ο Αντράντε. Πρώτος του Παραολάνκ. Και τώρα είναι ο Χόρβας ο οποίος θα πάρει το πλάγιο από τον Εβιτάλης. Πλάγιο για την Ασκλίντερ. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τα αριστερά έτσι όπως επιδείχθηκε η ομάδα από την Αυστρία με τον Τζορτζ Μέλο να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου για την Ασκλίντερ. Να γυρίσει προς τα πίσω για τον Αντράντε. Αντράντε κοντρολάρει την μπάλα. Η ΑΕΚ πιέζει στα δύο τρίτα. Νεβάρκα και Γιώβιτς και μπροστά από τους υπολείπους με τον Νεβάρκα λίγο και ψηλά από τον Γιώβιτς. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Τζορτζ και από το δεξιά για τον Λιούμπισιτς το οποίο έχει δείχνει η ομάδα από την Αυστρία με τον Τζορτζ Μέλο. Να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου για την Ελλάδα να γυρίσει προς τα πίσω για τον Αντράντε. Αντράντε κοντρολάρει την μπάλα, η ΑΕΚ πιέζει στα δύο τρίτα. Τον Τόρνιτς, Τόρνιτς κοντρολάρει την μπάλα. Αριστερά για τον Μπέλο. Τόρνιτς Μπέλο προς τα πίσω για τον Αντράντε. Πηγαίνει για τον Μάγερ, περνάει την μπάλα για τον Χόρβα. Αυτός τσιμπάει την μπάλα, ωραία συνεργασία εδώ τους παίρνει στην Ασχίντερ. Βγαίνει στην επίθεση αριστερά με τον Μπέλο. Να πηγαίνει από τον Βιτάλη, να περνάει κεντρικά. Στον Μπογκάρντε, Μπογκάρντε κάθε πάσα για τον Λιούμπιτς, θέλει προσοχή εδώ, η μπάλα δεξιά στον Γιώργενσεν, Γιώργενσεν μέσα στην περιοχή. Και πάρε Λιούμπιτς, έχει χώρο Λιούμπιτς, σου πάρε Λιούμπιτς ψηλά πάνω από το ριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αλμπέρτο Πρινιόλι, πρώτη τελική στο δεύτερο ημίχρονο. Πάλι όμως το σουτ πέρασε αρκετά ψηλά πάνω την Σκίντερ, να αφήνει για τον Μπρινιόλι, η ΑΕΚ θέλει να δυστεί από πίσω. Μπρινιόλι δίπλα για τον Ρέλβας. Ρέλβας γεμίζει για τον Γιώβιτς, ίσως έχει βάλει και το χέρι του. Και ο Λούκα Γιώβιτς δεν το έχει βάλει, πετάει την μπάλα μακριά στη συνέχεια. Το σέρβο σέντερ φορ της ΑΕΚ, φάουλ για τη Λας Κλίντερ, ένα φάουλ που δίνει δυνατότητα στους κεντρικούς αμυντικούς της αυστριακής ομάδας να ανεβούν στην αντίπαλη περιοχή. Πάνω από την μπάλα θα πάει ο Σάσα Χόρβας, ο αρχηγός της Λας Κλίντερ. Θα ανεβούν και οι Τριτσόπερ και ο Τόρνης και ο Μπουγιάμα και ο Αντράντε. Τρία πολύ ψηλά παιδιά, 95 ο Μπουγιάμα, 94 ο Τόρδης, 1 ο Ουτεφθένη ο Αντράντε. Όλοι οι ΑΕΚ πίσω, Ραζάν Μαρίν είναι μόνος του στο τείχος. Γεμίζει ο παιδί δίπλα για τον Μπογκάρντε. Μπογκάρντε θα γεμίσει, στο δεύτερο δοκάρι δεν είναι καλό, το γεμίζει πάντως ο Μπρινιόλι. Μπλοκάρι την πάρα θέλει να παίξει γρήγορα, θα μπορούσε να παίξει εδώ για τον Ραζάν Μαρίν. Επιλέγει το βολέ προς τα δεξιά για Ραζάν Μαρίν και Βάργα. Μαρίν κατεβάζει, Μαρίν περνάει. Θα χάσει την μπάλα στην συνέχεια ανάμεσα σε δύο και τρεις προσθέσεις της Λας Κλίντερ. Κόντρες ανάμεσα στις προσθέσεις των δύο ομάδων, οι Αυστριακοί κερδίζουν. Ο Βάρκα θα βάλει το πόδι του και έχουμε πλάγιο για την Λας Κλίντερ στο 48 λεπτό. Πλάγιο το οποίο πήγαινε να εκτελέσει ο Τζορτζ Μπέλο, ο αριστερός φουλμπακ της Αυστριακής ομάδας, της Λας Κλίντερ. Στο ύψος της μεσαίας γραμμής και προς τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Λας Κλίντερ. Μπέλο, πίσω. Κάνει τον Μπουγιάμα να τρέξει πάρα πολύ για να προλάβει την μπάλα και να γυρίσει αρκετά μέτρα προς τα πίσω. Εν τέλει ο κεντρικός αμυντικός Ολλανδός της Λάσης θα προλάβει την μπάλα. Θα παίξει τον Γιώργενσεν και πάλι ο Μπουγιάμα. Μπουγιάμα κοντρολάρει την μπάλα για να βρει. Ξανά να βρει την παίκτη. Γιώβιτς και Βάρκα και ψηλά από όλους τους. Έλα πέρα στις κάστα γίνεται το λάθος όπως η μπάλα επιστρέφει και πάλι στον Μπουγιάμα που θα παίξει πίσω και ο τερματοφύλακας τον Γιούμφιρ το οποίο θα ανοίξει αριστερά το παιχνίδι για τον Αντρές Αντράντε. Αντράντε ακόμη και αριστερά για τον Τζορτζ Μπέλο. Μπέλο. Γυρίζει προς τα πίσω, θα γεμίσει με το δεξί για τον ο Λάγκ τώρα αριστερά εδώ για τον Χόρβα, θέλει προσοχή, ο Χόρβα μπαίνει μέσα στην περιοχή, ο Χόρβα θέλει να πλασάρει, πλασάρει, ο Χόρβα με το πόδι πριν γιώνει να απομακρύνει την μπάλα. Ο Ραζάν Μαρίν την κεφαλιά, πιο μακριά, φοητά θέλει να κοντρολάρει, να κατεβάσει και να καταφέρνει. Ραζάν Μαρίν φεύγει λίγο το κοντρόλι, πάρα πήγε στο Ρότα και πάλι ο Ρουμάνος. Και έτσι ο Μαρίν δεν πρέπει να χάσει και την μπάλα. Πιέζεται, βάζει πολύ ωραία το σώμα του, εν τέλει έχουμε πλάγιο για την Λας Κλίντερ, καλύτερα που πέρασε πάρα πλάγιο, καθώς αν την προλάβετε ο Ραζάν Μαρίν θα φινήσει μπάλα εντός άγνωσης του χώρου και στα πόδια του μέχρι το παιχνό του Σλάς. Και κάθε την πάσα για τον Λιούμπιτς, βγαίνει ο Μουκουτί και βρίσκει τον Γιώβιτς, η Άξελ να βγάλει την πίδες, η Μάγερ για τον Κοϊτά. Τώρα είναι ο Κοϊτά όμως απελπιστικά μόνος του, ένας με τρεις. Ο Κοϊτά όμως πήγαινε κατά μέτωπο και περνάει και τους τρεις. Κοϊτά περνάει κάθε πάσα, Βάρκα, Βάρκα με στην περιοχή πλασάρι, τελευταίο στιγμή το μαχαίρι ο Αντράντε. Την πάρα στα πόδια του Μπουγιάμα, ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ. Ο Μάγερ θέλει να κερδίσει, το τάκλι, δυνατές μονομαχίες. Ο πεσμένος Μάγερ πλεσάει την μπάλα και αντισκόντρες. Ο Βιτάλης θα πάρει την κεφαλιά που μακρύνει την μπάλα. Μου κουντί με το στήθος παρακινδυνευμένα. Με πολύ ωραίο στήλο, κυρίζει πίσω με Μπρινιόλι. Ο οποίος θα κοντρολάρει την μπάλα. Ο Μουκουτί έρχεται κοντά και υποδέχεται κεφάλι για να συγκρίσει αυτήν την αρχή. Στο 50 λεπτό, ΑΕΚ Λας κλείνει 1-0. Πάλι στον κόλ του Ραζβάν Μαρίς, στο 21 λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Ρουμάνο τώρα να έχει την μπάλα και να φύγει δίπλα στον Μουκουτί. Μουκουτί δεξιά για τον Ρότα. Ο Ρότα όμως δεν έχει κοντά του κάποιο συμπαίκτη. Προσπαθεί να πέσει και τον Μάγερ, ο Μπογκάρτε θα βάλει την κόντρα, ο Γιώβης θα κερδίσει. Ο Βάρκα με συγχωρείτε και θα κερδίσει. Ο Μπογκάρτε όπως θα πάρει την μπάλα για την Λας Κλίντερ. Και η μπάλα αριστερά για τον Φόρμα. Κάνει την κίνηση ο Μπέλο. Φόρμα φέρνει την μπάλα στο δεξί. Δεν είναι καλή. Έντρα περνάει από όλους. Ο Πίλης δεν καταλάβει. Αφήνει την μπάλα να περάσει. Out. Περνάει και αυτή. Η ενδεχόμενη ευκαιρία της Λας Κλίντερ. Ο διαιτητής αναμέτρησης ο Πορτογάλος, ο Κοντίνι, ο Λέι, τον Μπριγιόλι να παίξει πιο γρήγορα και αρχίζει να μετράει αντίστοιχα δευτερόλεπτα. Πίσω πως αν δεν παίξει 10 δευτερόλεπτα θα έχουμε corner. Αυτός είναι ο κανονισμός. Ο Μπριγιόλι γεμίζει. Ο Βάρκα πάει στη μονομαχία. Θα πάρει την κεφαλιά όμως ο Αντράντε. Και τώρα ο Λάγκ για τον Χόρβαθ. Ίσως πίσω για τον Μπέλο. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής και μπροστά αριστερά πιέζει η ΑΕΚ. Η μπάλα κεντρικά. Για τον Τόρνιτ, αυτός πίσω στον οδοφυλακάτο τον Γιούγκφιρτ. Ο οποίος αφήνει και πάλι στον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό. Και η μπάλα αριστερά στον Αντράντε. Αντράντε ανεβαίνει με την μπάλα. Στο 51ο λεπτό ΑΕΚ Λας Κλίντερ 1-0. Γεμίζει ο Αντράντε. Ο Λιούμπιτς θέλει να πάρει την κεφαλιά. Ο Ρέλλας ο ψηλός όμως θα πάρει αυτός την μπάλα. Βιτάλης με το κεφάλι πίσω για τον Πίλιο. Πίλιος ακόμη πιο πίσω για τον Ρέλβας. Πιέζει ο Ρέλβας πολύ ωραία προσπίση όμως και θα πέσει για τον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι με το δεχτή θα γεμίσει για τον Βάρκα. Μονομαχή με τον Αντράντε. Ο Αντράντε την κεφαλιά. Ο Λιούμπιτς τη νέα κεφαλιά. Η μπάλα στα πόδια του Εμπουγιάμα. Γι' αυτό δεξιά για τον Κάσπερ Γιώργενσεν. Ο Δανός δεξιός Μαχάφ. Κάνει μια πολύ κακή πάσα και τώρα η Άγια μπορεί να βγάλει επίθεση. Μάγερ, πολύ ωραία καυτή πάσα για τον Γιώβιτ. Κάνει κίνηση ο Βάρκα. Ο Γιώβιτ παίρνει μέτρα και πηγαίνει κατά μέτωπο. Θα περάσει την μπάλα. Όχι, στη δεύτερη στιγμή θα κοπεί πάσα του Γιώβιτ και τον Βάρκα. Λιούμπιτς. Κερδάει Λιούμπιτς φάουλ εδώ. Από τον Βιτάλη διαμαρτύρεται για χέρι ο Βιτάλη. Ο Λιούμπιτς σηκώθηκε παίζει γρήγορα να γίνει του παίρνει στα αριστερά στον Τζορτς Μπέλο. Αυτός κάθεται για τον Χόρβαθ. Ο αρχηγός της Λας Κλίντερ θα χάσει την μπάλα από τον Μάγκερ. Μάγκερ κοντρολάρει και παίζει για τον Ρότα. Ρότα πιέζει από τον Λιούμπιτς το έδαφος στον Ρότα. Ο Λιούμπιτς λέει πως δεν υπάρχει φάουλ. Γιατί θα τα βέβαια όμως έχει δώσει το φάουλ. Γι' αυτό είναι που μετράει στο 52ο λεπτό του αγώνα. Η ΑΕΚ προηγείται πάντα 1-0 με τον γκολ του Ρασβάν Μαρίν από το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ρότα σηκώθηκε, είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Super Sport 104.
1: Το Ρώτα. Ο Μάγερ κάνει κίνηση και ο Ρώτα κάνει και πάλι κίνηση. Θέλει να του περάσει την μπάλα ο Κροάτης, θα κοντράρει την μπάλα. Κερδίζει ο Ρασβάν Μαρίν. Μαρίν ανοίγει την μπάλα, θα πάρει το κόρνερ πολύ ωραία εδώ. Τον Τζορτ Πέλο μία ακόμη. Τι μέρη φάση για την ΑΕΚ, αυτό το κόρνερ το οποίο κέρδισε ο Ρασβάν Μαρίν από τα δεξιά. Να δούμε αν εκτελέσει ο Ζουέκτελες ο Μαρίν. Θα πάει ο Λόβρο Μάγερ να εκτελέσει. Αυτή τη φορά με το αριστερό για να δώσει ένα από τα φάλιστα στην μπάλα στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης. Yeah, καλό θα ήταν να βρει ένα δεύτερο γκολ για να μπορέσει να πάρει ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα. Ο Ρασβάν Μαρίν πηγαίνει κοντά στον Μάγερ. Τελικά ο Ρασβάν Μαρίν θα εκτελέσει και πάλι. Όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές, δηλαδή τα κόρνερα τα δεξιά έτσι όπως μισήσετε η ΑΕΚ, τα εκτελεί ο Ρασβάν Μαρίν. Τα κόρνερα τα αριστερά ο Μάγερ. Παίζει όμως με κοντινή πάσα. Ο Μάγερ και πάλι για τον Μαρίν. Ο Μαρίν μέσα. Πολύ καλό.
2: Τίμου και επιστρέφουμε και πάλι σε σένα σε πολύ λίγο. Καλή συνέχεια στη μετάδοση από μένα.
1: Φιλεστικά έπαιξε για πάσα δίπλα ο Ρασβάν Μαρίν.
2: Υπέρ της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω. Θα παραδώσω και τάλι στο Βασίλη Γερασίμου. Θα σας πάμε και τις δύο και με τη συνέχεια του μάτς της ΑΕΚ. Απλά να σας πω, παραμένει το 1-3 και στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για το Champions League. Brent Bridge Aston Villa.
1: Και μύτη.
2: Θεμή. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Εγώ να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στη μετάδοση. Θα παραδώσω και τάλι στο Βασίλη Γερασίμου και επιστρέφουμε και πάλι σε εσένα σε πολύ λίγο. Καλή συνέχεια στη μετάδοση από μένα. 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε...
3: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο Θέμη Παλιούρα. Θέμη μου, καλησπέρα για μένα, συνεχίζεις.
2: Μυστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε...
3: Θέμη Παλιούρα, μας ακούς? Θέμη? Μας ακούει ο Θέμης Παλιούρας?

0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν πάλι στο Θέμη Παλιούρα. Καλησπέρα με ένα Θέμη. Συνεχίζεις.
1: Καλησπέρα Βασίλη, στο 57ο λεπτό ΑΕΚ Λας Κλίντερ 1-0 χάρη στον Κουλτούρα Σβέρ Μαρίνα το 21ο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγουμένως έχασε μια ακόμη ευκαιρία με τον Γιώβιτς να φύγει στη θέση ΑΤΕΤ. Τον πρόλαβαν όμως οι αμυντικοί. Στη συνέχεια έδωσε την πάσα αριστερά στον Κοϊτά. Δεν πέρασε η πάσα του για τον Βάργα όπου τον έβγαζε ουσιαστικά με κενή εστία. Και στην συνέχεια ένα γύρισμα που έκανε ο Πίλιος απομάκρυνε ο Γιούκ πριν αφήνοντας όμως την μπάλα ουσιαστικά του Δανή με στην περιοχή. Ο Γιώβιτς έκανε χωρίς ισορροπία τον πλασί με την μπάλα να περνάει out. Στο 57ο λεπτό η ΑΕΚ έχει χάσει πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει κάνει το 2-0 και να έχει κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Τώρα μονομαχία στο κέντρο με τον Λιούπι να κερδίζει και να παίζει αριστερά για τον Μπέλο. Πόβει ο Ρότα. Ρότα αφήνει στον Ρασβάν Μαρίν και αυτός πιέζεται ανάμεσα σε δύο. Στο έλαφος ο Ρασβάν Μαρίν κερδίζουν οι παίκτες Λας Κλίντερ και τώρα ο Λάνς θέλει να βγάλει στην επίθεση τους Αυστριακούς στην μπάλα δεξιά στον Κάσπερ Γιώργενσεν. Και αυτό περνάει την μπάλα στον χώρο στον Μόζες Πούστορ. Θέλει να πει μέσα στην περιοχή αταλεξία. Ο Ούσο θα γυρίσει την μπάλα, η μπάλα κοντράρει. Ο Ρότα με το αριστερό απομακρύνει σε πλάγι out για την Λας Κλίντερ. Προηγουμένως, όσο δεν είχαμε μετάδοση, έκανε ο Μπρινιόλι και μια παρακινδυνευμένη τρίπλα πάνω στον επιθετικό της Λας Κλίντερ. Κοψοχώρια σε λίγο, το πούμε έτσι, τους φίλους της ΑΕΚ. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα ήταν καλά, όλα ήταν αποτελεσματικά. Πλάγιο για την Λας Κλίντερ λοιπόν, και μια ακόμη φορά θα φέρει παίκτες μέσα στην περιοχή. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί με δύναμη από τον Μπογκάρτε. Εκτελείται με αρκετή δύναμη όντως μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά περνάει η μπάλα, το σούτε χωρίς ισορροπία. Και η μπάλα καταρρύει πλάγιο μάλιστα. Είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Βάργα, αν δεν κάνω λάθος. Ο Παρνάπας Βάργα, ναι, είναι που είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Στην προηγούμενη διεκδίκηση της μπάλας προφανώς δεν έχει κάποιο σύντομα. Σηκώθηκε πάντως ο Ούγγρος επιθετικός της Ένωσης. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό. Πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Λάζαρο Ρότα. Και σε εκείνο το σημείο η Λας Κλίντερ μπορεί να πιέσει. Ο Ρότα γεμίζει με δύναμη, Γιώβιτς κεφαλιά. Περνάει παραλίως την κρούσουν εδώ Μάγερ με Βάργα. Η μπάλα στους παίκτες της Λας Κλίντερ με τον Εμπουγιάμα να έχει την μπάλα και να παίζει δεξιά για τον Γιώργενσεν. Γιώργενσεν πιέζεται από Κοϊτά. Γυρίζει μπροστά πίσω και παίζει για τον Εμπουγιάμα. Εμπουγιάμα κοντρολάρει την μπάλα στο 51ο λεπτό. ΑΕΚ Λας Κλίντερ 1-0 με τον Τόρνιτς να ανοίγει αριστερά για τον Αντράντε. Αντράντε θα κάνει τη μεγάλη παλιά με στόχο τον Χόρβαθ, ο οποίος θα προλάβει την μπάλα. Όχι, δεν έχει προλάβει. Πλάγιο για την ΑΕΚ, πέμπτης μεσαίας γραμμής. Περίπου 7-8 μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή και δεξιά. Έτοιμος επιτίθεται η ομάδα του Μάρκο Νίκολης. Και είναι την προς τα πίσω Ρότα για τον Μουκουτί. Ακόμη πιο πίσω για τον Πρινιόλι. Πρινιόλι θα είναι στη παίκτη, παίζει δίπλα και πάλι για τον Άρολ Μουκουτί. Μουκουτί γυμίζει για τον Παρνάμπας Βάργα. Θα πάρει την κεφαλιά τώρα ο Ούγκρος. Όμως η μπάλα είναι διεκδικήσει και θα κατεβάσει ο Τόρνιτς, ο οποίος θα ανοίγει λίγο το κοντρόλ παραλίγο να χάσει την μπάλα. Διορθώνει όμως ο Εμπουγιάμα με τη δεξιά για τον Γιώργενσεν και αυτός πίσω με τον τροδοφύλακα του τον Γιούγκφιρτ. Αφήνει την μπάλα δίπλα στον Αντράντε. Ο κεντρικός αμυντικός των Παναμά ανεβαίνει. Σαν είναι συμπαίκτη ο Αντράντε. Τώρα δίπλα για τον Τόρνιτς. Και αυτό έχει πάρει για τον Αντράντε. Η ΑΕΚ πιέζει στα 2-3 του γηπέδου με τον Αντράντε να έχει την μπάλα και να ανεβαίνει. Αντράντε θα περάσει την μπάλα, δεν είναι καλή η παλιά του. Καταλήγει στα χέρια του Αλμπέρτο Πρινιόλι, ο οποίος θα ανοίξει αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Στις 20 λεπτό συμπληρώνουμε μια ώρα αγώνα. ΑΕΚ Λας Κλίντερ 1-0. Με τον Πίλιο να αφήνει την μπάλα στο σκόρερ της αναμέτρησης στον Ρασβάν Μαρίν. Και αυτός για τον Γιώβιτς, ο οποίος έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Τρυπογυρίζει ο Σέρβος και με το αριστερό ανοίγει πάρα πολύ όμορφα το παιχνίδι στο Σταύρο Πίλιο. Τώρα ο Πάκτης Σάκη έχει πάρα πολύ χώρο, θα τετράρει μία ακόμη σάκη τέντρα από τον Σταύρο Πίλιο, προκαλεί την απογοήτευση από τον κόσμο της ΑΕΚ. Έχει δύο πάρα πολύ κακές τέντρες ο Σταύρος Πίλιος. Πήγε απελπιστικά out, πάρα πραγματικά απελπιστικά out. Με τον τροματοφυλάκα της Λας Κλίντερ να δίνει γρήγορα συνέχεια να πέσει δίπλα για τον Τόρνιτς. Ο Ζώα Τόρνιτς θα πέσει παράλληλα μέσα στην περιοχή για τον Μπουγιάμα. Αυτός δεξιά για τον Γιώργενσεν και ανεβαίνει με την πάρα ο Γιώργενσεν. Κατάει φρένο, πέσει και πάλι για τον Μπουγιάμα. Ο Λανδός κεντρικός αμυντικός Λας Κλίντερ γεμίζει. Δεν είναι καλή παλιά του όμως. Είχε προορισμό τον Μόουσες Πούσορ. Η μπάλα περνάει πλάγιο out για την ΑΕΚ στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης. Η μπάλα πίσω για τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Βιτάλης. Και αυτός πίσω για τον Μουκουντή. Μουκουντή αριστερά για τον Πίλιο. Κοντρολάρει την μπάλα ο Πίλιος. Θα παίξει κάθε για τον Ρασβάν Μαρίν. Πιέζει τον Λιούμπισιτς. Το έλαφος ο Ρουμάνος. Φάουλ τον Λιούμπισιτς. Έξω την περιοχή της ΑΕΚ το φάουλ και προς τα αριστερά έτσι όπως επιτίθεται η Ένωση. Με τον Ρέλβας θα έχει την μπάλα και να είναι υποτελέσει το φάουλ. Παράλληλα για τον Μουκουντή. ούτε η δεξιά για τον Λαζάρο Ρότα, αυτός θα κοντρολάρει και θα γεμίσει με στόχο του Μπαρνάβας Βάρκα. Μία ακόμη μονομαχία. Ο Βάρκα την κεφαλιά μου συμπάρα καταλήγει σε πόδια αυστριακών, συγκεκριμένα του Τόρνιτ. Αυστριακός είναι ο χιλιάρος συνάδελφος. Αλλά η μπάλα καταλήγει μέσα στα πόδια των παιχτών της Λαφ Κλίντερ. Αφήνει την μπάλα δίπλα στον Εμπουγιάμα και αυτό για τον Τόρνιτ κεφάλι. Αριστερά για τον Άντραντ. Οι δύο ομάδες δεν έχουν κάνει καμία αλλαγή. Είμαστε 62 λεπτό. ΑΕΚ Λαφ Κλίντερ 1-0 με τον Χόρβας να έχει την μπάλα. Να προσποιείται στον Μάγερ και να παίζει προς τα πίσω στον Αντράντε. Η ΑΕΚ στο δικό της πίσω, κάθε πάσα, ρώτα ακόμη. Αντράντε κεφάλι, θα χάσει από τον Βάργα. Βάργα, πολύ ωραία για τον Μάγερ. Και τώρα ευκαιρία την πίεση και την ΑΕΚ. Με τον Μάγερ να προσποιείται, να αλλάζει το παιχνίδι πάρα πολύ ωραία αριστερά στον Κοϊτά. Θα πάει στο ένα, χάνει λίγο το κοντρόλο Κοϊτά εδώ. Κάνει την κίνηση ο πίεση στη συνέχεια, βγαίνει στα πλάγια ο Κοϊτά, ο οποίος όμως έχει την μπάλα. Θέλει να πάει στο ένα σμένα, παίρνει την μπάλα στο δεξί. Κλασική κίνηση του Κοϊτά. Την κλείνει ο Κοϊτά, έχει την πλάτη τώρα τον Πίλιο. Θα γυρίσει πίσω στον Μουκουτί. Μουκουτί κοντρολάρει την μπάλα σαν έτσι παίχτη. Πιέζεται τώρα από τον Λανκ. Την μπάλα στον Ρότα. Κάνει κίνηση ο Μουκουτί. Ο Ρότα παράλληλα για τον Ρέλμας. Ρέλμας με τη μία αριστερά για τον Πίλιο. Θα κοντρολάρει ο Πίλιος. Και συγκλίνει. Και ανοίγει το παιχνίδι πολύ ωραία στα αριστερά για τον Βιτάλη. Βιτάλη κάνει προσποίηση. Ο Πίλιος παίρνει την μπάλα και πάλι. Μπαίνει με στην περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα. Υπάρχει μια κόντρα. Περνάει από όλου την μπάλα. Καταλήγει εκεί που είναι ο Τζορτζ Μπέλο, ο οποίος θα περάσει τον Βάρκα και έχουμε το φάουλ για την Λαφ Κλίντερ, το οποίο σφίριξε για τις αναμέτρησεις. Η Λαφ Κλίντερ η οποία θα κάνει τις πρώτες τις δύο αλλαγές, τις οποίες θα έχουμε σε 1-2 λεπτά. Ανεβαίνει τα δεξιά εδώ Γιώργεστίν, ο Κοϊτά του κλέβει πανέμορφα την μπάλα. Θα παίξει κάθε για τον Μάγερ. Μάγερ πηγαίνει κατά μέτωπο. Έχει Γιώβιτς και Βάρκα. Βάρκα, Μάγερ. Ανεβαίνει ο Μάγερ. Θέλει να προσκληθεί. Να στριφογυρίσει. Ο Λιούμπης πηγαίνει κοντά. Πίσω για τον Κοϊτά. Και αυτό για τον Βιτάλης. Βιτάλης δεν βιάζεται η ΑΕΚ. Θα παίξει αριστερά και πάλι για τον Αβουμπακαρί Κοϊτά. Ο Αφρικανός μεσοδιετικός της ΑΕΚ. Πίσω για τον Ρέλβας. Και αυτό για τον Μουκουντή. Πηγαίνει από τον Λανκ. Πολύ ωραία. Περνάει την μπάλα στον Βιτάλης. Βιτάλη στο χώρο της μεσαίας γραμμής ανεβαίνει με την μπάλα, παίζει κάθε για τον Γιώβιτς, σηκώνει την μπάλα Γιώβιτς. Δυσκολεύει τον Κοϊτά, ο οποίος κάνει μια εντυπωσιακή τρίπλα όμως και θέλει να πάει κατά μέτωπο Κοϊτά, περνάει την μπάλα για τον Μάγερ μέσα στην περιοχή. Πάει για τον γύρισμα, 2-0 για τον Λούκα Γιώβιτς. Ο Κοϊτά πέρασε την μπάλα για τον Λεύρο Μάγερ, ο Κράτης γύρισε την μπάλα, έρθιρε και ο Γιώβιτς εκτέλεσε με κεφαλιά σταράκι, κέρδισε στο ΑΕΚ Λαφ Κλίντερ 2-0 και 24 λεπτό. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο παίχτης της ΑΕΚ, ο οποίος έχει τις περισσότερες παραστάσεις στην κορυφαία για συλλογική διοργάνωση, είναι εδώ, βάζει τη δική του σφραγίδα και πλασιάζει τα τέρματα της διστέρωσης. Η ΑΕΚ πλέον παίρνει ισχυρό προβάδισμα για να πετύχει την πρώτη της δίκη στο UEFA Champions League μετά από σχεδόν 20 χρόνια και την τρίτη συνολικά στην ιστορία της. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0, έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα, περίπου μισή ώρα ακόμα μαζί με τις καθυστερήσεις. Και όπως θέλετε πως η ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερη, είναι καλύτερη ομάδα από την Λαφ Κλίντερ. Ο πρώτος της ΑΕΚ τρελαμένος πανηγυρίζει το γκολ το οποίο πέτυχε ο Λούκα Γιώβιτς με την κεφαλιά σαράκι στην καρδιά της άμυνας. Ο Αβουμπακαρίκο ήταν νωρίτερα, έκανε μια εντυπωσιακή τρίπλα. Ο Μάγερ έκανε το τέλειο γύρισμα και ο Γιώβιτς έφτιαξε την κεφαλιά και μου λέει όχι. Δεν υπάρχει γκολ. Υπάρχει offside στην αρχή της φάσης και θα γίνουν και αλλαγές. Δεν υπάρχει γκολ, παραμένει το 1-0 τώρα το υπέδειξε για της αναμέτρησης μετά την παρέμβαση του VAR. Το γκολ ακυρώνεται, δεν υπάρχει γκολ, παραμένει το 1-0. Υπάρχει offside στην αρχή της φάσης. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην φάση του Γιώβιτς για τον Κοϊτά. Δεν έκανε ο Κοϊτά την τρίπλα, να το δούμε και την τριπλή. Έκανε τις πρώτες δύο αλλαγές η Λαφ Κλίντερ. Παραμένει πάλι στο 1-0, είμαστε 26 λεπτό, μόλις πήγαμε σε 26 λεπτό. Με τη Λαφ Κλίντερ να κάνει τις πρώτες δύο αλλαγές, θα σκούσει πολύ λίγο τις πρώτες αλλαγές. Γιατί κοίταγα λίγο να δω πώς ακυρώθηκε η διαδίκτυα των γκολ της Ένωσης. Πάντως δεν υπάρχει γκολ, παραμένει το 1-0. Η Λαφ Κλίντερ παραμένει στο παιχνίδι. Έχουμε τώρα πλάγιο για την ΑΕΚ, η μπάλα έχει βγει εξαγωνιστή χώρο, δεν μπορούσε να την κρατήσει εντός ο Κρίστοφ Λανκ. Βιτάλης παίρνει την μπάλα. Ρασβάν Μαρίν. Πίσω για τον Ρέλβα. ΑΕΚ Λαφ Κλίντερ 1-0 στο 26 λεπτό. Δεν μετράει τον γκολ του Λούκα Γιώβιτς, το οποίο πέτυχε πριν από 2 λεπτά για υποδείξη offside στην αρχή της φάσης. Μπαρνάβας Βάρκα τώρα έχει πλάτη τον Αντράντε. Ο Βάρκα θα χάσει το κοντρόλ και έχουμε πλάγιο για την Λαφ Κλίντερ, το οποίο εξαιρείται γρήγορα. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Τόρνιτς. Ο Τόρνιτς ανεβαίνει με την μπάλα, φτάνει στην παίκτη. Τόρνιτς αριστερά για τον Αντράντε. Αντράντε ακόμη και αριστερά. Περνάει την μπάλα ο Μπέλο, ο Μουκουτίος περνάει, φτάνει πρώτος στην μπάλα. Ο Βάρκα κατεβάζει πίσω για τον Ρότα. Ρότα ανεβαίνει με την μπάλα, πιέζει από τον Ελάν και τον Μπέλο. Την μπάλα μπροστά πίσω, παντράνεται κάθετα. Και τώρα η Λας Κέντερ αλλάζει πολύ ώρα την μπάλα με τον Μπέλο και τον Ορβάθα και τον Βιτάλης και ο Ρότα να κλέψει την μπάλα και ο Μαρίνα να κουβαλήσει και ο Γιώβης να κοντρολάρει και να ανοίξει δεξιά για τον Λούβρου Μάγερ. Μάγερ γυρίζει προς τα πίσω, στο έδαφος ο Μάγερ, φάουλ για την ΑΕΚ. Είναι μαρτύριο τι παίξει. Λας Κλίντερ έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο ο Αλεσάνδρος Σχεφ. Έχει πάρει την θέση του Σάσα Χόρβας, του αρχηγού μέχρι πρότυπος της Λας Κλίντερ. Φάουλ λοιπόν για την ένωση από τα δεξιά με τον Ρότα να θέλει να γεμίσει με τον Γιώβης κατεβάζει Μάγερ μέσα στην περιοχή, Μάγερ φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Μάγερ θέλει να βρει λίγο χώρο, αφήνει για τον Κοϊτά, ο Κοϊτά φέρνει την μπάλα στο αριστερό, ο Κοϊτά περνάει, περίμενε στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα η οποία απομακρύνεται και πάλι Κοϊτά επιμένει. Κλείνεται τώρα στη γωνία κοντά στο σημείο του κόρνερ ανάμεσα σε δύο Κοϊτά εντυπωσιακά στο ένα πως δεν υπάρχει φάουλ ο διαιτητής. Η μπάλα καταλήγει στον Φίλιο και τώρα είναι ο Ρασβάν Μαρή που σκέφτεται να σουτάρει. Θα σουτάρει ο Ρασβάν, όχι. Η μπάλα στον Γιώβιτς και τώρα στον Βιτάλη, θα σουτάρει, όχι. Σεντράρει ο Βιτάλης, απομακρύνει την μπάλα και τώρα ακόμη πιο μακριά. Εκεί που τρέχει ο Ρέλβας, ο Ρέλβας ο οποίος απομακρύνει με, με γεφαλιά στα πλάγια. Και τώρα είναι ο Ρότα ο οποίος πιέζεται και γυρίζει προς τα πίσω. Τον Μπρινιόλι. Να πούμε, έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ρόμπερτ Μιουκητής, ο οποίος αγωνίζει την αστυνομία ως δανεικός από την ΑΕΚ, και έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Γιωργενσέν, τη θέση που έχουν πάρει ο Φλέκερ και ο Σεφ. Ο Ρασβάν Μαρή για τον Γιώβιτς, και αριστερά κάνει κίνηση ο Πίλιος, πετάει την μπάλα για τον Πίλιο. Ο Πίλιος στο χώρο βάζει το σώμα του κόρνερ. Κόρνερ εδώ για την ΑΕΚ, στο 21 το λεπτό της αναμέτρησης. Το οποίο πηγαίνει αργά, αργά να εκτελέσει ο Ρασβάν Μαρή. Είναι σίγουρα θα πάει και ο Μάγερ για αυτός που θα έχει πηγαίνει. Θα έχουμε πάλι κάποια κομπίνα. Όχι, ο Ρασβάν Μαρή πηγαίνει μόνο. Ο Ρασβάν Μαρή λοιπόν από τα αριστερά. Η ΑΕΚ έχει πει ακόμη στατική φάση. Θα δούμε αν η ΑΕΚ θα μπορέσει να διπλασιάσει το τερματάζ και να καθαρίσει την υπόθεση νίκη. Ο Ρασβάν Μαρίν παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Μόνο ο Ρότα και ο Πίλιος έχουν μείνει πίσω. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι μπάλα κεφαλιά από τον Ρέλβας, απομακρύνει τον Αντράντε, ψηλά η μπάλα, θέλει να κατεβάσει με το στήθος. Ο Ούσορ βάζει ωραίο το σώμα του, ο Πίλιος τον βγάζει την ισορροπία του και κερδίζει ο Ρότα, ο οποίος κάνει προσπίση ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές. Και περνάει ο Ρότα και ανεβαίνει το δεξιά. Ο Ρότα δεξιά η μπάλα στον Μάγερ, ο Μάγερ κλεισμένος από δύο. Θέλει να περάσει, κλείνεται ο Μάγκερ, θα πάρει τελικά ένα ακόμη κόρνερ για την ΑΕΚ. Στο 20 λεπτό, ΑΕΚ Λας Κλίντερ 1-0 χάρη στο κόλ του Ρασβάν Μαρίν από το 21 λεπτό της αναμέτρησης. Στην εκτέλεση του κόρνερ θα πάει ο Λόβρο Μάγκερ. Ο αριστεροπόδαρος Κροάτης, η ΑΕΚ δεν έχει κάνει ακόμα κάποια αλλαγή, είμαστε στο 20 λεπτό. Ένα ακόμη κόρνερ για την ένωση με τον Λόβρο Μάγκερ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Ο Κροάτης θα πάρει λίγα μέτρα φορά γιατί ένα ακόμη παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλό. Ο Λευρομάγερ προηγουμένως θα μπορούσε να είχε καταγράψει και αυτή το παγκόσμιο του Λούκα Γιώβιτς θα ακυρώθηκε. Ο Μάγερ εκτελεί, καλή είναι εκτέλεση, βγαίνει με τις γροθιές και απομακρύνει τον τερματοφύλακα της Λας Κλίντερ. Στη συνέχεια η κεφαλιά προς τα πίσω από τον Ρούσορ τον επιθετικό της Λας Κλίντερ. Απομακρύνει Μπουγιάμα σε ένα χώρο που ο Πίλιος θα πάρει την κεφαλιά, δεν είναι καλή κεφαλιά. Διαμαρτύρεται για φάουλ η ΑΕΚ, η μπάλα τώρα στα δεξιά στον Φλέκερ, η μπάλα προς τα πίσω για τον Χόρβαθ, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά, τον Κρίστοφ Λαγκ. Τώρα επικίνδυνη ευκαιρία έχει γίνει, έχουν γυρίσει πάνω στο παιχνίδι. Κρίστοφ Λαγκ θέλει να περάσει, να γυρίσει την μπάλα, θα πάρει κόρνερ ο Κρίστοφ Λαγκ από τον Λάζαρο Ρότα στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Λας Κλίντερ, η οποία είναι επικίνδυνη ομάδα, έχει χάσει από τις μερικές ευκαιρίες. Με τον Αλμπρέντο Μπρινιόλι έχει καταγράψει δύο πολύ σημαντικές αποκρούσεις. Θέλει προσοχή και πρέπει και η ΑΕΚ να τελειώσει ένα ματς το οποίο θα μπορούσε να έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολύ ώρα. Κόρνερ τα αριστερά με τον Χόρβαθ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Κάντε ετοιμάζονται εδώ οι παίκτες της Λας Κλίντερ καθώς έχουν έρθει όλοι πάρα πολύ κοντά. Είναι μια προσποίηση, δεν ξέρω τι ακριβώς θα, δεν το ξέρω αυτό το λύσιο πράγμα. Δεν έχει εκτελέσει ακόμα ο Χόρβαθ, έχει πάει κοντά του. Ναι, έχει πάει κοντά του, θα πάρει την μπάλα ο Μπογκάρντε, η μπάλα προς τα πίσω. Και τώρα η μπάλα αριστερά για σε κεντρικά κεφάλι για τον Χόβαρ, στα αριστερά κεφάλι βγαίνει ο αρχηγός Κλας Κλίτσελ. Τι έκανα τώρα, οι περισσότεροι δεν είχαν τρύπα στο νερό, απόλυτο έτσι. Πίσω η μπάλα με την Ελλά Κλίτσελ να ελέγχει, η μπάλα αριστερά. Τα γιουφαρίσματα, η μπάλα είναι πλάγιο για την ΑΕΚ, καθώς έχασαν τον κοντρόλ οι παίκτες της Ελλάς Κλίτσελ, συγκεκριμένα ο Τόρνιτ. Πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Λάζαρο Ρόντα από τα δεξιά, περίπου 10 μέτρα πίσω από την μεσαία γραμμή. Με δύναμη εξελίζει το πλάγιο, θέλει να πάρει την κεφαλιά ο Βάργα, νέο πλάγιο. Νέο πλάγιο για την ΑΕΚ και στο έξω της γραμμής και προς τα δεξιά έτοιμος επιτίθεται η Ένωση. Εξελίζει το πλάγιο, Ρόντα προς τα πίσω για τον Μουκουτί. Ο Μουκουτί ακόμη πιο πίσω για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι σε 22ο λεπτό. Θα γεμίσει ο Μπρινιόλι για τον Λούκα Γιώβιτς, είναι πάρα πολύ δυνατό το γέμισμα του Ιταλού τερματοφύλακα. Η μπάλα πηγαίνει από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον με τον Τόρνιτς να παίζει κεντρικά για τον Χόρβαθ, ο οποίος θέλει να γυρίσει κάθετα αυτός για τον Μόζες Ούσορ, ο οποίος έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Ο Ούσορ δεξιά για τον Φλέκερ και ακόμη πιο πίσω για τον Ούσορ. Κάνει τον αδύο υπερσίλα Σκλίντερ και θέλει να περάσει στο έδαφος ο Ούσορ. Θέλει να κερδίσει υπερσίλα Σάεκ, κόντρες και μονομαχίες. Τελικός διεκδικητής ο Βιτάλης και απομακρύνει ο Πίλιος. Υπάρχει και πάλι όμως σε πόδια των παιχτών της Σκλίντερ με τον Αντράντε να ανεβαίνει από τα αριστερά και να επιλέγει στα αριστερά τον Τζορτζ Μπέλο. Ο Μπέλο συγκλίνει, παίζει κεντρικά την μπάλα προς τα πίσω, Αντράντε και τώρα με την μπάλα είναι ο Στρεβ, ο οποίος ανοίγει δεξιά στον Εμπουγιάμα. Ο Εμπουγιάμα ακόμη πιο δεξιά για τον Φλόριαν Φλέκερ. Φλέκερ και πάλι πίσω για τον Εμπουγιάμα. Η ΑΕΚ αμύνει στο δικό της μισό, είμαστε με 24 λεπτό. Πολύ κακή πάσα τον Εμπουγιάμα δεξιά για τον Χόρβατ. Όλο το γήπεδο πανηγυρίζει την λάθος πάσα με την ΑΕΚ να κερδίζει μια ακόμη κατοχή. Και θα έχουμε τρίτη αλλαγή για την Ελλάδα Σκλίντερ. Εκτός με τον αγωνιστικό χώρο περνάει με το νούμερο 27 ο Κρίστοφ Λανκ. Και παίρνει με τον αριθμό 11. Θα σας πω αμέσως. Τον αριθμό 11 μπαίνει ο Σάσα Κάλατιτς, ο αυστριακός επιθετικός. Δεν αλλάζει κάτι το σχηματισμό της Ελλάδα Σκλίντερ. Σε αυτό δηλαδή το 3-4-1-2 που παίζει ο προπονητής των αυστριακών, ο Dietmar Schubauer. Η ΑΕΚ έχει πλάγιο με τον Σταύρο Πίλιο τα αριστερά. Πίλιος εκτελεί με δύναμη. Ο Βάργκα την κεφαλιά για τον Γιώβιτς. Κερδίζει τώρα ο Μαρίνο, ο οποίος ανεβαίνει. Περνάει την μπάλα στον Κοϊτά. Δεν πέρασε την μπάλα, ήταν και offside βέβαια ο Κοϊτά. Κερδίζει και πάλι η Λας Κλίντερ με τον Μπογκάρντε. Τα ελάχη επιλαθών. Η μπάλα δεξιά στον Χόρβατ. Περνάει κάθετα την μπάλα στον Κάλαντιτ, ο οποίος θα χάσει. Μονομαχείο Μπογκάρντε με τον Μάγερ, ο οποίος κερδίζει καθαρά. Και τώρα είναι 4-3, η μπάλα αριστερά στον Κοϊτά. Πρέπει να βιαστεί όμως η ΑΕΚ για να βγάλει την επίθεση. Άρχισε κάπως και στην επέθεση της Ελλάς Κλίντερ. Ο Κοϊτά πηγαίνει κατά μέτωπο, η μπάλα στο δεξί. Κοϊτά προσποιείται κοντά στη δεξιά γωνία της περιοχής της Ελλάς Κλίντερ. Η μπάλα στο Μάγερ και πίσω στον Πίλιο. Ο Πίλιος και πάλι αριστερά για τον Μάγερ. Ο Μάγερ γυρίζει προς τα πίσω, ψάχνει την παίχτη, κλείνεται. Θα κάνει την τρίπλα, θα βρει τον Κοϊτά σε καλό σημείο. Κοϊτά φέρνει την μπάλα στο δεξί, θέλει να περάσει μια πάσα για τον Γιώβιτς. Η μπάλα όμως θα χαθεί. Έχει κερδίσει ο Κάλατιτς, πίσω η μπάλα με τον Φλέκερ να ανεβαίνει και τον Χόρβατ για τον Κάλατιτς. Θα τον πήρε και τη Λας Κλίντερ, θέλει προσοχή εδώ. Η μπάλα δεξιά για τον Μόζες Ούσορ. Ο Ούσορ θέλει να μπει με στην περιοχή, έχει μπροστά τον Πίλιο. Ο Ούσορ σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι και παλιά από τον Ρότα και υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ. Κεφάλι με κεφάλι είναι ο Μπουγκάρντε με τον Ρότα. Κεφάλι με κεφάλι σε 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Επίσης, όχι, δεν ετοιμάζεται κάποια αλλαγή από την ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν χτυπήσει ο Μπέλο με τον Ρότα κεφάλι με κεφάλι σε 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Έρθουν εντός αγωνιστικού χώρου τα επιτελεία και των δύο ομάδων για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και στους δύο ποδοσφαιριστές. Και είναι και σφοδρή η σύγκρουση, είναι αρκετά δυνατή και οι δύο παραμένουν πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο με τον Ρότα να στριχογυρίζει μάλιστα, καθώς φαίνεται να πονάει αρκετά. Οι παίκτες της ΑΕΚ εκμεταλλεύονται αυτή τη διακοπή και πηγαίνουν για να δροσιστούν και να πάρουν κάποιες οδηγίες, ο Γιώβιτς, ο Βάργκα, ο Λόβρο Μάγερ, να πάρουν και κάποιες οδηγίες από τον Μάρκο Νίκολιτς και το επιτελείο του. Ακόμα πεισμένοι παραμένουν και οι δύο και να δούμε αν θα είναι και σε θέση να συνεχίσουν. η ΑΕΚ, η οποία δεν έχει κι άλλο δεξιό μπακ στο ρόστερ της. Είναι μόνο ο Ρότα και κανένας άλλος. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν θα είναι εντάξει. Ο Μπέλο πέφτει στις last glitters που κόφηκε. Είναι μια χαρά. Το 27ο λεπτό ΑΕΚ last glitter 1-0 με τον goal του Ρασβάν Μαρίνα το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Face που Σάββιος λέγει για τη σεζόν 2026-2027. Ο Ρότα φαίνεται να ζαλίζει, δεν τα λέει και λίγο με το διαιτητή. Ο διαιτητής του λέει που θα πρέπει να περάσει εκτός αγώνας στο χώρο για λίγο. Αυτός πήγε το ιατρικό επιτελείο. Μέσα. Οι παίκτες της ΑΕΚ συζητάνε μεταξύ τους. Θα δούμε αν θα κάνει και κάποια αλλαγή η ΑΕΚ. Που φτάσει στο 24ο λεπτό και στον αγωνιστικό χώρο παραμένουν οι ίδιοι 11 που ξεκίνησαν την αναμέτρηση. Ο Καλατίπ λέει στον Ρότα να περάσει στο αγωνιστικό χώρο. Έχω μια συμμαχία. Με τον Ρότα να περνάει τώρα στο χώρο. Ο Ρότα διαμαρτυρήθηκε και είπε πως αυτό έγινε σε μένα το φάουλ. Δεν θα έπρεπε να περάσει, δεν θα έπρεπε να περάσει στο αγωνιστικό χώρο. Έχουμε πάντως, θα έχουμε σε πολύ λίγο συνέχεια στην αναμέτρηση. Χειροκροτείται ο Λάζαρος Ρότα από τους φίλους της ΑΕΚ. Τώρα θα έχουμε συνέχεια στον αγώνα. Στο 28 λεπτό ΑΕΚ Last Clinter 1-0. Η ΑΕΚ πάντως να πούμε σημαδιακά ότι δύο νίκες έχει κάνει στην ιστορία της Champions League με την Μίλαν και με την Ελίλ και οι δύο ήρθαν με αυτό το σκορ που υπάρχει αυτή τη στιγμή με 1-0. Μάλιστα νίκη με την Μίλαν και έρθει και με απευθείας εκτέλεση φόρα τότε ήταν ο Τζούλιο Σέζαρ. Σήμερα είναι ο Ρασβάν Μαρίν, να δούμε τι μας επιφυλάσσει το επόμενο περίπου ένα τέταρτο, 12 λεπτά, 12,5 λεπτά για την ακρίβεια χωρίς τις καθυστερήσεις, συν οι όποιες καθυστερήσεις οι οποίες θα προσθεθούν από το διαιτητή. Μάγερ κεφάλια πλάγιο για την Last Clinter. Πίσω από την μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά. Μπέλο και Ρότα περιμένουν να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο και πάλι. Ο αριστερός backup είναι Last Clinter και ο δεξιός ο πισωφύλακας της Ένωσης. Με τον Αντράντε να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου για τους Αυστριακούς. Να γεμίζει Μάγερ την κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά από τον Βάργα. Γιώβιτς θέλει να κοντρολάρει. Ψηλά η μπάλα, διεκδικεί σημείο. Ο Μαρίν βάζει πολύ ωραία το σώμα του και θέλει να περάσει την μπάλα για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς την πάει με το κεφάλι τελευταία στιγμή, δεν μπόρεσε να περάσει και τον Αντράντε. Έχουμε κόρνερ για την ΑΕΚ. Αυτό είναι το τέταρτο κόρνερ για την Ένωση. Ένα έχει κερδίσει η Last Clinter, αυτό πριν από περίπου 10 λεπτά. Ρασβάν Μαρίν στην εκτέλεση του κόρνερ τα δεξιά. Πηγαίνει κοντά και ο Μάγερ. Οι δύο ποδοσφαιριστές που ήταν εκτός του αγωνιστικού χώρου μπαίνουν οι δύο μάτς συνεχίζουν κανονικά 11 με 11 γιατί έπαιρναν για περίπου ένα λεπτό 10 εναντίον 10. Η ΑΕΚ έχει μια στατική φάση, μια ακόμη ευκαιρία με τον Ρασβάν Μαρίν από τα δεξιά. Θα βρίσκεται στην εκτέλεση του κόρνερ. Στο 21ο λεπτό ΑΕΚ Last Clinter 1-0 χάρη στον κόλ του Ρασβάν Μαρίν από το 21ο λεπτό. Ο σκόρερ της αναμέτρησης έτοιμος να εκτελέσει. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Ρέλβας, περνάει από όλη την μπάλα, κοντρολάρει, μπλοκάρει, με συγχωρείτε, τελευταία στιγμή ο Γιόγκφιρς. Υπήρξε μια ψημακία μες στην περιοχή με τον Αντράντε, αν το κάνω λάθος, ανεπεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θέλει να βγάλει την επίθεση η Last Clinter από τα δεξιά, έχουν γυρίσει γρήγορα όμως υπέρ. Θα έχει μπάλα πίσω στον Εμπουγιάμα. Και τώρα στον Ζωάο Τόρνιτς, ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα. Είμαστε στο 80 λεπτό, ΑΕΚ Last Clinter 1-0. Η μπάλα παράλληλα για τον Εμπουγιάμα και δεξιά για τον Φλέκερ. Ανεβαίνει ο Φλέκερ, παίζει για τον Μόζες Κούσορ. Η μπάλα τώρα στον Φλέκερ κεντρικά, δεξιά η μπάλα θέλει να βγάλει μια σέντρα. Η μπάλα μέσα στην περιοχή, συνδυασμός από τους Last Clinter. Ο Φίλιος κόβει τελευταία στιγμή πριν η μπάλα φτάσει στον χώρμα. Φοητά κερδίζει. Και βγάζει την αντεπίδευση. Ο Φοητά περνάει δύο αντιπάλους και παίζει για τον Μάγερ. 4-3. Ο Μάγερ ανεβαίνει. Επιλέγει αριστερά ωραία τον Βάργα. Πάνε την κίνηση ο Γιώβιτς, ο Βάργα θέλει να περάσει, περνάει ο Βάργα. Πάνε τώρα την φάση, υπάρχει φάουλ εδώ, τον Μπαρνάμπα σε Βάργα και μάλιστα θα υπάρξει και κίτρινη κάρτα τον Αντρές Αντράντε, σωστή η κίτρινη κάρτα. Ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την Ένωση. Θα δούμε αν ο Πρασβάρ Μαρίν ή ο Λόβρου Μάγια, γιατί αυτοί οι δύο πηγαίνουν σε τέλος πάντων των φάσεων για την ΑΕΚ. Θα μπορέσουν να βρουν αυτό που βρήκε ο Πρασβάρ Μαρίν στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάνε την μπάλα λοιπόν ο Ρουμάνος, υπάλληλος, ο σκόρερ της αναμέτρησης. Ένα φάουλ αρκετά κεντρικά θα έλεγα και ελαφρώς, πολύ ελαφρώς όμως προς την αριστερά. Νομίζω βολεύει περισσότερο ο δεξιοπόδωρο εκεί παρά ότι αριστεροπόδωρο. Ο Μπακαρίκο ήταν, όπως δεν ξέρετε κάτι, ήταν περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο, όμως δεν ήταν ακόμα για τον βασικά. Κώθηκε όλα καλά. Βολεύρο Μάγερ δεν έχει πάει καν πάνω την μπάλα, μόνος πάνω την μπάλα είναι ο σκόρερ της αναμέτρησης ο Ρασβάν Μαρίν. Είμαστε στο 81ο λεπτό. ΑΕΚ Last Clinter 1-0. Η ΑΕΚ, η οποία φτάνει το δεύτερο γκολ για να κληρώσει την πρώτη της δίκη στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση μετά από 20 χρόνια. Ο Ρασβάν Μαρίν για Ουμπακαρί Κοϊτά είναι πάνω από την μπάλα. Νομίζω ότι ο Ρουμάνος πάντως αν εκτελεστεί, δεν γίνεται να μην εκτελέσει τώρα ο Ρασβάν Μαρίν, ο σκόρερ της αναμέτρησης. Και ο Μουκουτί είναι λίγο πιο κοντά, προφανώς δεν θα εκτελέσει ο Μουκουτί. Ρασβάν Μαρίν, λίγα μετρά φορά. Εκτελεί ο Μαρίν στο τείχος η μπάλα. Και καταλήγει αριστερά στον Πίλιο. Είναι κοντά ο Κοϊτά για να πάρει την μπάλα. Ο Πίλιος ο σεντράρει, καλή είναι η σέντρα με την περιοχή, απομακρύνει ο Κάλατσιτς και η μπάλα τώρα στους παίκτες Λας Κλίντσερ με τον Χόρβα θα θέλει να βγάλει αντεπίδεση, έχει γυρίσει ο Ρασβάν Μαρίν και απομακρύνει την μπάλα στο 22ο λεπτό, η Άκη σε πολύ λίγο θα κάνει την πρώτη, τώρα βασικά όχι πολύ λίγο, θα κάνει την πρώτη της αλλαγή, εκτός αγωνιστικού χώρου περνάει με το νούμερο 9 Λούκα Γιώβιτς και θέση του Μπέλιο Τζίνι και αυτή η κίνηση έχει λογική καθώς ο Τζίνι είναι πολύ πιο γρήγορος από τον Λούκα Γιώβιτς και η ΑΕΚ βρίσκει χώρους στις αντεπιθέσεις. Ο Τζίνι με ταχύτητά του θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της Λας Κλίντσερ και είναι και μια επιλογή ώστε να κρατήσει όσο το δυνατόν και πιο χαμηλά τη Λας Κλίντσερ από τον Μάρκο Νίκολιτς. Αυτή θα αναλύει η πρώτη αλλαγή που κάνει ο Σέρβος τεχνικός. Στο 22ο λεπτό ο Τζίνι μπαίνει στη θέση του Λούκα Γιώβιτς.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Θα κερδίζει. Η Άκη θα αντεπίδευση. Η Άκη θα βρει και άλλες ευκαιρίες. Δεξιά η μπάλα για τον Ρότα. Δεν είναι καλή πάσα. Το Μάγερ. Ευτυχώς η μπάλα περνάει πλάγιο για την Ένωση. Τεύση της μεσαίας γραμμής. Και περίπου 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή και δεξιά έτσι όπως επιλέγεται η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Το 23ο λεπτό, ΑΕΚ Λας Κλίντσερ 1-0 με τον γκολ του Ρασβάν Μαρίν, το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Πλάγια τα δεξιά με τον Ρότα για τον Βιτάλη. Και πάλι ο Ρότα και πάλι ο Βιτάλης. Βιτάλης κατά μέτωπο. Ο Βιτάλης σάνει χώρο, θα σουτάρει ο Βιτάλης κοντράρει μπάλα. Η οποία καταλήγει στον Πίλιο. Αφήνει αυτό και τον Κοϊτά και κάνει κίνηση ο Πίλιος. Κοϊτά για τον Ρασβάν Μαρίν. Κάθεται για τον Μάγερ και δεξιά για τον Ρότα. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας από την ΑΕΚ. Με τον Ρότα να βρίσκει πάλι τον Μάγερ. Ο Μάγερ περνάει πολύ ωραία την μπάλα στον Ρότα. Μέσα στην περιοχή από τα δεξιά χάνει λίγο τον κοντρόλο ο Ρότα. Θέλει να περάσει, καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα, βγάζει έξω για τον Μάγερ. Μάγερ σεντράρει στην καρδιά της άμυνας. Περνάει η μπάλα, βρίσκει ελάχιστα την μπάλα με Μπουλιάμα και απομακρύνει σε κόρνερ. Κόρνερ για την Ένωση από τα αριστερά. Μία ακόμη σταδική φάση για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μάγερ πηγαίνει αργά-αργά για την εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά να δούμε αν μπορέσει η ΑΕΚ με το έκτο της κόρνερ να βρει κάτι. Ο διαιτητής κάτι έχει παρατηρήσει τον Μάγερ, ο Μάγερ πάει με ένα ελαφρό τζόκι για την εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ πλην το δύο μπακ, Ρότα και Πίλιο που έχουν μείνει πίσω, όλοι οι άλλοι έχουν ανέβει στην αντίπαλη περιοχή. Ο Βιτάλης και ο Ρασβάν Μαρίν έξω από αυτή, έχει αφήσει ένα παίκτη ψηλά τον Νούσορ. Η Λας Κλίντσερ, Μάγερ, έτοιμο για να εκτελέσει στο κόρνερ. Ο Μάγερ εκτελεί στην καρδιά της άμυνας, εφόρα ήρθε ο Βάργα, έχουμε νέο κόρνερ. Όχι, out λέει ο διαιτητής, ο Βάργα διαμαρτύρεται. Out είναι η μπάλα όπως σύμφωνα με τον Κοντίνιο, τον Πορτογάλο. Στην αναμέτρηση έχουμε συνέχεια το 25ο λεπτό, η μπάλα πίσω και πάλι στον Γιούγκβιρτ, ο οποίος αφήνει αριστερά στον Αντράντε. Το γέμισμα για τον Κάλατσι που είναι πανύψηλος. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά ο ίδιος. Θέλει προσοχή εδώ. Ο Ρέλβας θα κερδίσει. Ο Βιτάλης ανεβαίνει. Βιτάλης περνάει κι άλλο ένα αντίπαλο να θυμίσει έχει κάρτα. Ο Αντράντε το έδαφο δεν υπάρχει φάουλ και στις αναμέτρησεις. Κερδίζει ο Μπέλο ο οποίος θα παίξει για τον Χόμπαρτ. Θα τυπίσει την μπάλα στο για τον Κάλατσι. Θα ανεβαίνει. Αφήνει την μπάλα δίπλα στον Αλεσάνδρο Σεφ. Την μπάλα δεξιά στον Φλέκερ. Φλέκερ πίσω για τον Μπουγιάμα. Μπουγιάμα και τρεκάει για τον Μποκάρντε. Είναι φάρει ο κόσμος της Άγη για να χαρίσει. Πέρσι 1-0. Ανεβαίνει ο Μποκάρντε, κάνει κίνηση ο Αντράντε. Εκεί πάει αριστερά. Εκεί θα πάει η μπάλα. Στον Μπέλο. Μπέλο σεντράρει με στην περιοχή όπου κουτί δεν μπορεί να διώξει. Τώρα διώχνεται η μπάλα. Μετεβάζει ο Μποκάρντε κεφάλι. Και παίζει για τον Μπουγιάμα. Αυτός για τον Τόρνιτ. Τόρνιτ κεφάλι για τον Μπουγιάμα. Πιέζει Λας Κλίντσερ στο 26ο λεπτό. ΑΕΚ Λας Κλίντσερ 1-0. Η μπάλα δεξιά. Και τώρα στον Φλέκερ. Ο Φλέγκερ είναι μπροστά από τον Πίλιο, η μπάλα μπροστά πίσω. Για τον Μπουγιάμα, Μπουγιάμα με την μπάλα γίνεται παράλληλα και παίζει πίσω για τον Αντράντε. Δεξιά μπάλα και πάλι για τον Φλέγκερ. Και τώρα είναι ο Μπουγιάμα. Παράλληλα για τον Τόρνιτ. Του Α Τόρνιτ, η ΑΕΚ στο δικό του αμυντικό τρίτο. Αφήνει την μπάλα δίπλα Και τώρα από τα αριστερά θέλει να βγάλει πίσω τον αρχηγό τη ο Χόρβα. Την πάρα προς τα πίσω. Ο Μπέλο γεμίζει. Ο Μουχουντή το πρώτο δοκάρι απομακρύνει πλάγιο για την Last Clinter. Πλάγιο για την Last Clinter με τον Μπέλο να πηγαίνει στην εκτέλεση. Όχι, αφαιρεί τελικά για τον Μπογκάρντε που θα εκτελέσει δίπλα για τον Μπέλο. Και μαρτύρονται για αλλαγή. Υπάρχει ΑΕΚ, θα μπορούσε να τη δώσει γιατί αν ήταν λίγο πιο αυστηρό. Μπέλο αριστερά γίνεται προς τα πίσω στον Μπουγιάμα. Τον Μπογκάρντε με συγχωρείτε και ακόμη πιο πίσω στον Γιούγκφρι, τον τερματοφύλακα της Λάσκ, ο οποίος θα γεμίσει και τον Κάλατσις. Περνάει μπάλα, ρέλβαζε το δεξί, όχι μακριά, ψηλά. Κάλατσις θέλει να διεκδικήσει την μπάλα με τον Μουκουντή. Θα κατεβάσει την μπάλα, έρχεται και ο Ραζάν Μαρίν. Θα πιέσει, αχ, δεν πίεσε τώρα με τον Τζίνι. Μετά τις κόντρες. Την μπάλα αριστερά για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει μπροστά του τον Μπουγιάμα. Θέλει να παίξει ένα σμένα, περνάει την μπάλα για τον Ζίνι. Εντράρει ο Ζίνι, πολύ δυνατή. Περνάει μπάλα από όλους, καταλήγει πλάγιο out. Στην απέναντι πλευρά είμαστε στο 87ο λεπτό, 3 λεπτά για να ολοκληρωθούν τα 90 της κανονικής διάρκειας. Η ΑΕΚ πρέπει να κρατήσει και την μπάλα και φυσικά να κρατήσει το υπέρ της προβάδισμα για να ξεκινήσουν το δεξί στη League Phase της Champions League. Μια πάσα ανάμεσα στις γραμμές για τον Εσέβ, το έδαφος. Φάουλ για την Last Clinter, το οποίο εκτελείται γρήγορα από τον Χόρβα. Την μπάλα στον Μπουγιάμα και δεξιά τώρα για τον Φλέκερ και πάλι ο Μπουγιάμα. Παίζει κάθετα για τον Χόρβα, θα πιάνει ο δραστήριος παίκτης της Last Clinter, ο αρχηγός της. Την μπάλα δεξιά για τον Ούσορ. Ούσορ σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι, ρότα απομακρύνει. Την μπάλα πρώτο στο Βάρκα, όμως καταλήγει πάλι σε πόδια ποδοσφαιριστών της Last Clinter με τον Τόρνιτς να ανεβαίνει, να φτάνει στην παίκτη. Τον πιέζει ο Ζίνι. Την μπάλα προς τα πίσω στον Μπουγιάμα. Μπουγιάμα κομβαλάει την μπάλα για αριστερά για τον Αντράντε. Ο Αντράντε θέλει να περάσει πάλι στον χώρο εκεί, όμως είναι ο Ρότα ο οποίος θα κλέψει, θα κερδίσει. Θα παίξει τον Βάρκα, η ΑΕΚ βάζεται επίδεση. Μάγκερ, έφυγε ο Ρότα. Για απέναντι ο Ζήνη, πρέπει να του περάσει την μπάλα ο Ρότα. Ανεβαίνει ο Ρότα. Να περάσει τώρα στον Ζήνη. Ζήνη, ευκαιρία, Ζήνη. Προσφύγει, Ζήνη, πλασάρει. Απομακρύνει ο Αντράντε. Πριν την μπάλα, αυτά κάτσε τον κοδοφύλακα. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Ζήνη, προσωπική ενέργεια. Αφήνει τον κοϊτάκι χώρο, σου τάρει το μέρο του. Κοϊτά σου τάρει, out πάλα. Από ένα πολύ καλό σημείο εκεί που έχει εκτελέσει πολλές φορές. Ο Κοϊτά, το αγαπημένο του σημείο, ο Μάγκερ βρίσκεται στο έδαφος πεσμένο, ζητάει αλλαγή. Ο Λεβρο Μάγκερ, ο οποίος προηγουμένως πέρασε την μπάλα στον χώρο για τον Λάτζαρο Ρότα, ο διευθυντής αναμέτρησης ζητάει από το ιατρικό επιτελείο να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μάγκερ σηκώθηκε, ο Γκοντίνε του λέει πως δεν ξέρω μην τυχόν και η ΑΕΚ πέσει ένα λεπτό, μην πέσει λιγότερο. Ο Γκατσίνοβιτς είναι έτοιμος να περάσει την αναμέτρηση. Έχουμε συνέχεια, δεν υπάρχει κάτι, δεν θα γίνει τώρα η αλλαγή. Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση των 90 λεπτών της κανονικής διάρκειας. ΑΕΚ Last Clinter 1-0. Με τους αυστριακούς να πιέζει. Πάλα στα δεξιά για τον Μπουγιάμα. Ο Μπουγιάμα και τεκός αμυντικός Last Clinter ανεβαίνει με την μπάλα. Έχει φτάσει και εδώ έξω την περιοχή της ΑΕΚ. Και παίζει προς τα πίσω. Για τον Μπογκάρντε. Για τόσο αριστερά για τον Τόρνιτς. Και ακόμη αριστερά για τον Αντράντε. Αντράντε για τον Εμπέλο, θα θέλω να χάσει τη Last Clinter, η μπάλα προς τα πίσω για τον Τόρνιτ. Τόρνιτ κεντρικά για τον Μπογκάρντε και δεξιά η μπάλα για τον Μπουγιάμα. Μπουγιάμα ανεβαίνει και αφήνει πάλι πίσω για τον Μπογκάρντε. Η μπάλα αριστερά για τον Τόρνιτ και πάλι Μπογκάρντε. Να δούμε πώς θα είναι και καθυστερήσεις. Η μπάλα δίπλα. Η κεντρική αμυντική της Last Clinter αλλάζει η μπάλα μεταξύ της. Τώρα η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Φλέκερ. Ο Φλέκερ σκέφτεται να βγάλει σέντρα. Είναι γεμάτη περιοχή. Γεμίζει Πριγιόλι. Φαίνεται να ελέγχει. Βγαίνει την μπλοκάρη την μπάλα. Αλβέρο Πριγιόλι. Καταχειροκροτείται από τον κόσμο που βρίσκεται εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. 20 δευτερόλεπτα ακόμα για τη συμπλήρωση. Το 90 λεπτό της κανονικής διάρκειας. ΑΕΚ Last Clinter 1-0 χάρη στον κόσμο Ραζβάν Μαρίν. Από το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Συμπάλα αριστερά τον Πριγιόλι στον Φίλιο. ΑΕΚ ολέ φωνάζει ο κόσμος της ΑΕΚ και γεμίζει ο Φίλιο για τον Ζήνη. Η κεφαλιά υπάρχει στο σφάουλ εδώ. Αφήνει το πλεονέκτημα για τις αναμέτρησεις. Μπογκάρντε αφήνει για τον Μπουγιάμα. Ο Μπουγιάμα θα γίνει προς τα πίσω και χτυπήσει ο Τόρνιτ. Συμπληρώθηκαν 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας. Η ΑΕΚ θα κάνει δύο αλλαγές. Θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και ο Κέρβιν Αριάγκα. Εκτός με το νούμερο 11, ο Μπακάρι Κοϊτά. Τη θέση του θα πάρει ο Γκατσίνοβιτς. Και αλλούς και αλλούς δεν θα πάρει ο Κέρβιν Αριάγκα. Ο Κοϊτά καταχειροκροτείται και τη θέση του Λόβρο Μάγκερ θα πάρει ο Κέρβιν Αριάγκα. Ο αμυντικός κάθε την Ονδούρα με ένα ψηλό παιδί. Καθώς η Last Clinter προφανώς θα γεμίσει στις τελευταίες στιγμές και χρειάζεται το ύψος του Αριάγκα, ο οποίος πηγαίνει κατευθείαν να παίξει μπροστά τα δύο κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ. Ουσιαστικά η ΑΕΚ παίζει τώρα 4-3-4-2 παραμένει. Αν άκουσα καλά, είναι τρία μόλις λεφτά των καθυστερήσεων. Ανεβαίνει ο Αντράντε με την μπάλα. Τα αριστερά, Αντράντε περνάει την μπάλα σαν Εμπέλο. Γεμίζει ο Μπέλο, κοντράρει μπάλα, κόρτερ. Και είναι μόλις τρία τα λεφτά. Θα σα πείτε για παραδόξου. Περίμενα αρκετά περισσότερα. Θα δω σίγουρα για τη διακοπή με τον Ερώτα και τον Εμπέλο να έχουν χτυπήσει σε διαφάση κεφάλι με κεφάλι. Είχαμε και την υπόδειξη εξάρτηση των Goldie Sykes. Μικρό το κακό, αντιθέτω μεγάλο το καλό για την ΑΕΚ. Δύο λεπτά μένουν ακόμα, κάνει λιγότερα από δύο λεπτά. Ο Χόρβα θέλει προσοχή αυτή τη φάση. Ο Χόρβα θέλει το κόρνερ πριν και όλοι βγαίνει καθαρίσει όχι. Μεγάλη ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία όμως η μπάλα περνάει out. Μοναδική ευκαιρία για την Last Clinter. Βγήκε ο Μπρινιόλ, μπλόκαρε την μπάλα. Την κρούστηκε με τον Κέρβιν Αριάγκα. Η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Πήρε την κεφαλιά δεκάτο Λάσκο Κόρνιτ. Ο κεντρικός αμυντικός της Last Clinter. Και η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω του ριζόντο δοκάρι. Πολύ μεγάλη καμένη ευκαιρία για την Last Clinter. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ήταν ο Κάλατσις, δηλαδή. Ο Σέντερ Φόρ της ΑΕΚ, τεράστια καμένη ευκαιρία για την Last Clinter. Ευτυχώς η ΑΕΚ γλίτωσε, παραμένει το 1-0. Κέρβιν Αριάγκα την κεφαλιά, ψηλά ο Μαρίν. Η μπάλα στον Νεζίνη. Εδώ περάσει την μπάλα τον Αντράντε. Και τώρα είναι ο Φλέκερ που θέλει να ανεβάσει την Last Clinter. Πιέζει πολύ ωραία ο Γκατσίνοβος που είναι φρέσκος. Ένα λεπτό ακόμα για τη συμπλήρωση των τριών λεπτών των καθυστερήσεων. Η μπάλα δεξιά. Ο Φλέκερ ανεβαίνει και αφήνει την μπάλα στον Ούσορ λάθος ως παίχτης. Η Last Clinter απομακρύνει την μπάλα. Ξεκινάει νέα πίεση στην αρχή η αυστριακή ομάδα. Ένα λεπτό ακόμη. Θα κρατήσει κάτι παραπάνω για τις αναμέτρησεις λόγω της αλλαγής των Γκατσίνοβος και Κέρβιν Αριάγκα στις αρχές των καθυστερήσεων. Ο Τόρνης γεμίζει διαγώνια, θέλει προσοχή με τον Κάλατσις, Κάλατσις της κεφαλιά, Αριάγκα θέλει να κατεβάσει το κουτί, τη στήνει μία να πάει όσο και μακριά γίνεται. Και πηγαίνει σαν αντίπαλο τερματοφύλακα η μπάλα. ΑΕΚ Last Clinter 1-0 χάρη στο κόκκινο του Σαν Μαρίν. Η μπάλα στον Τόρνης, πιέζει ΑΕΚ ψηλά με Ζήνη και Βάρκα και πολύ καλά κάνει για να μην την αφήσει να φτάσει στη δική της περιοχή. Θα γεμίσει ο Γιούγκφρι, ο τερματοφύλακας της Last Clinter και τον Κάλατσις, το Αριάγκα το έχει κλειδώσει. Η μπάλα που να μένει ζωντανή. Ρασβάν Μαρίν κερδίζει. Καλό θα την να διώξει την μπάλα. Ρασβάν Μαρίν θα κερδίσει την κατοχή και αφήνει για τον Βιτάλη. Λέει κερδίζει χρόνο και πετά την μπάλα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα προλάβει. Όχι, τελευταία στιγμή βγαίνει ο Γιούγκουρ και απομακρύνει την μπάλα. Έχουμε τη λήξη της αναμέτρησης. ΑΕΚ Last Clinter 1-0. Για πρώτη φορά στην ιστορία της κερδίζει την Νέα Φιλαδέλφεια. Χάρη στον κόσμο Ρασβάν Μαρίν. Η ΑΕΚ παίρνει με το δεξί στην Elite Phase. Του Σάβιο λέει γιατί φετινή σεζόν, όπως καταλαβαίνετε, προφανώς περνάει και ο ήχος τα πιά σας. Πέσει και ο ήχος ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ θα πούνε την νίκη, θα πει με το δεξί στην League Face. Του Σάβιο League είναι που είναι στην τρίτη της νίκη. Στην ιστορία της, στην κορυφαία συλλογική διοργάνωση. Και οι τρεις έγιναν με το ίδιο σκορ. Την 1η Νοεμβρίου του 2006, ΑΕΚ Λίλ 1-0 με τον κόλτο Νίκο Λιβερόπουλου. 21 Νοεμβρίου του 2006, ΑΕΚ Μίλαν 1-0 με το goal foul του Ζούλιο Σέντερ και 3-8 του Δευρίου 2026 η ΑΕΚ κάνει την τρίτη νίκη στην ιστορία της πάλι με το αγαπημένο σκορ, με το ίδιο σκορ 1-0 νικάει την πρωταλήτρια Αυστρία Last Clinter και παίρνει με το δεξί στην Champions League της φετινής σεζόν. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν must win, ο θεωρητικά πιο βαθό παιχνίδι στις θέσεις με την υπόλοιπα 7 που έχει να δώσει η ΑΕΚ, ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ έπρεπε να βάλει, ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ πήρε και μάλιστα θα μπορούσε να το και κάνει για ακόμη μεγαλύτερη άνεση, καθώς ήταν η ομάδα που έγινε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στον αγώνα. Όσον αφορά το Champions League, ο επόμενος αγώνας της ΑΕΚ είναι στις 14 Οκτωβρίου με τις Stamford Bridge στο Stamford Bridge στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Η ΑΕΚ, η οποία μίλησε σε 30.000 σημεία σήμερα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, θα λέγουμε να κυματίζουν για την Ένωση η οποία νίκησε την πρωταθλήτρια Αυστρίας θα υπάρχει τους τρεις βαθμούς στην League του Champions League. Οι παίχτες τώρα αγκαλιάζονται και με τον Μάριο Γιώργο τον Ιωκέν Σάεκ, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να τσικάρει τους ποδοσφαιριστές στην ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, Θέμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι νεότερο από τη Νέα Φιλαδέλφια και θα βγεις να μας ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θέμη Παλιούρα.
1: Βασίλη, να είσαι καλά, καλή
0: να είσαι καλά. Για χαρά. Ακούσαμε Θέμη Παλιούρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League. 1-0 με μια απίστευτη γκολάρα του Μάριν. Ξεκινάει με το δεξί ΑΕΚ της υποχρεώσης της Champions League. Μια πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο είχε τις ευκαιρίες. Εντάξει, η Κιλίντς είναι μια καλή ομάδα, δεν είναι κακή ομάδα. Πρώτο σχόλιο θα κάνουμε εδώ με το φίλο μου τον Δήμο τον Τσαπαλιάρη, να μας πει τι είδε.
3: Λοιπόν, έτοιμος ο Δήμος. Δήμο μου, μεγάλη νίκη της ΑΕΚ.
4: Κοίταξε, δεν είμαστε έτσι.
3: Πάμε, τώρα, περίμενε, πάμε. Πάμε.
4: Κοίταξε να δεις ότι δεν άνοιξες.
3: Περίμενε, περίμενε, περίμενε.
4: Πάτα το κουμπί.
3: Περίμενε.
4: Μάστερ.

0: Τώρα είμαστε κομπλέ Δήμο. Λοιπόν, μεγάλη νίκη. Κοίταξε, δες πώς είναι το παιχνίδι, ένα σχόλιο.
1: Εγώ θα πω το εξής. Εγώ δεν θα πούμε πώς ήταν το παιχνίδι για τέτοια. Είναι μια νίκη μιας ελληνικής ομάδας απέναντι σε μια κορυφαία διοργάνωση.
0: Σωστό.
1: Μετράμε τους τρεις πόντους που πήρε καταρχάς για την
0: ομάδα
1: της ΑΕΚ και ανεβαίνει στην οργάνωση.
0: Σωστό.
1: Μετράμε τους τρεις πόντους που πήρε καταρχάς για την
0: ομάδα
1: της ΑΕΚ και ανεβαίνει.

0: Βγάζει απευθεία στην ομάδα και μετά ο δεύτερος να είναι στον δεύτερο ή τρίτο προκριματικό
1: γύρο. Ναι, ναι, ναι.
0: Από εκεί πέρα λοιπόν, φαίνεται ότι ο Νίκολιτς έχει κάνει μια ομάδα πάρα πολύ καλή, από τη μέση και μπροστά. Εγώ εκείνο που έβλεπα αδυναμίες μονάχα στα άκρα της ΑΕΚ.
1: Ναι, εκεί ήθελε μια βοήθεια, τώρα δεν μπορεί να την κάνει.
0: Ναι,
1: μόνο για την Ελλάδα.
0: Θέλει οπωσδήποτε από την πλευρά του Πύλιου.
1: Ναι.
0: Και κατά δεύτερον από την πλευρά του
1: και του Ρώτα, που πολύ δήμο τα λέγαμε και πριν, για να το βοηθήσει να πάρει και ανάσεις.
0: Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός ο Μάριν επίσης, και ο Ρέλβας πάρα πολύ καλός. Ναι. Δηλαδή δεν είναι...
1: καλός αμυντικός. Ναι. Είναι καλό το δίδυμο, το Μουκουτί Ρέλβας. Αν είχε πάρει έναν μπακ αριστερό και ένα δεξί, να ξεκουράσει και το Ρώτα, γιατί παίζει συνέχεια.
0: Ναι, είναι καλός και αυτός ο Αριάγκε.
1: Ο Αριάγκα, ο οποίος δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια. Ναι, θα μπει και αυτός σιγά σιγά.
0: Και αυτός δείχνει δείγματα πάρα πολύ καλά για παίχτη. Τώρα, αν μπορέσει η ΑΕΚ και μπορέσει και θωρακίσει την άμυνά της, έχει ακόμα 7 αγώνες.
1: Ναι.
0: 8 δεν είναι.
1: Να μαζέψει ό,τι
0: έχει
1: μπορεί.
0: 7 αγώνες. Ναι, ναι. Από εκεί πέρα. Με τέτοιες εμφανίσεις βλέπω την ΑΕΚ από 9 έως 10 βαθμούς.
1: 10 βαθμούς μπορεί και να περάσει.
0: 9 έως 10 βαθμούς με τέτοιες εμφανίσεις.
1: Ναι, με τέτοιες εμφανίσεις.
0: Να μου πεις.
1: Και μην ξεχνάμε ότι είναι ακόμα και νωρίς.
0: Δεν είναι πρώτο επίπεδο η ΛΑΣΚ, να μας ξεγελάει.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Είναι μια μεσαία ομάδα που μπορεί να την παίξει η ΑΕΚ.
1: Η οποία ξέρει τι γίνεται. Τρόμαξε πολύ τον κόσμο της ΑΕΚ και γενικότερα την ΑΕΚ. Ένα 3-0 που έχασε από τη Celtic Σκωτία. Το έκανε 4-1 φίλε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πέντε στην παράταση.
0: Αυτά γίνονται.
1: Άρα είναι μια καλή ομάδα και αυτή.
0: Ναι, αυτά γίνονται. Σημασία έχει ότι η ΑΕΚ αυτό που ήθελε το πήρε.
1: Ναι, ναι, να ξεκινήσει με νίκη.
0: Το πήρε.
1: Αυτό που μου λέγεις νωρίτερα, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, έστω 0-0.
0: Ναι. Τώρα αυτό δίνει, είναι και θετικό και αρνητικό. Γιατί έχουμε τώρα, θα κυνηγάει δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Θα έχει και το πρωτάθλημα και το Champions League.
1: Έχει όμως επιλογές πολλές.
0: Πρόσεξε, έχει το πρωτάθλημα και το Champions League. Αν δεν φτιάξει την άμυνά της.
1: Ναι, να πάρει λες δύο παίκτες τώρα μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη.
0: Να πάρει δύο παίκτες.
1: Τουλάχιστον για την
0: δεν
1: Ελλάδα.
0: Γίνεται. Δεν βγαίνει. Εγώ το έχω πει. Έχω κάνει μερικές προβλέψεις. Δεν το έχω κάνει μόνο για την ΑΕΚ. Το έχω κάνει και
1: για όλες τις ομάδες.
0: Για όλες τις ομάδες. Για την ΑΕΚ έχω πει ότι ο Πύλιος δεν είναι για πρωταθλητισμό ή για Champions League. Έτσι. Ο Ρώτα έχει καλός παίχτης, αλλά
1: εντάξει,
0: έχουν περάσει και τα.
1: Και πώς αντέξει τόσα χρόνια.
0: Ναι, έχουν περάσει και τα χρόνια. Έχει κάνει και δύο χρονιές πολύ καλές. Δύο έχει κάνει, όχι μία.
1: Και παίζει και συνέχεια.
0: Να
1: ακούσουμε Νίκολιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε Νίκολιτς.
2: Και με μια πολύ όριμη εμφάνιση. Πώς το έζησε και πώς αξιολογεί και την εικόνα της ομάδας.
3: Amazing ambience, like always. Thanks for this beautiful fans. Congratulations for the players. Very mature game. Very mature game. Difficult game. Difficult opponent. Big intensity. But the way we performed the biggest part of the game. Amazing tactically from our guys. I think we should minimum score one more difference, not to have stress in the last minutes. But anyway, I believe a well deserved victory. 3 points and we move on.
4: Κατά πρώτον, καταπληκτική ατμόσφαιρα, το βλέπετε και εσείς. Ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους, συγχαρητήρια στους παίκτες για αυτή την επάξια νίκη. Όπως είπατε, πάρα πολύ όριμη η εμφάνισή μας. Ο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ καλή η εμφάνιση και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει ενδεχόμενα, αν μη τι άλλο, ένα γκολ ακόμα, το οποίο θα μας βοηθούσε να σβήσουμε, όπως λέμε, το παιχνίδι, να εξασφαλίσουμε την νίκη. Σε κάθε περίπτωση, 3 βαθμοί, συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες για την επάξια αυτή νίκη.
2: Αυτός ήταν το λόγος, η ικανοποίηση του από την εικόνα της ομάδας που έκανε ουσιαστικά στα 90 λεπτά μία αλλαγή. Δεν ήθελε να την πειράξει.
3: It was good. I saw that there is no special need to change nothing. And unfortunately, when we change, we go to the low zone, which we didn't want to go down. But okay, it's difficult to enter from the bench in a game of this intensity. Anyway, 1-0, first 3 points in Champions League, and big focus for Asteras Tripolis now.
4: Δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος να αλλάξουμε κάτι στο όπως παρουσιάζονταν η ομάδα. Κάποιος θα τα κάναμε την αλλαγή για να πέσουμε στο τρίτο μέρος, στο πρώτο κομμάτι δηλαδή του γηπέδου που δεν θέλαμε να μείνουμε εκεί. Είδαμε ότι έγινε, πάντως σε κάθε περίπτωση ήταν ένα μάτς με πολύ μεγάλη ένταση, πολύ δύσκολο. Αλλά κρατάμε τους 3 βαθμούς στην πρεμιέρα του Champions League. Προχωράμε για την επόμενη αναμέτρηση με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
2: Ένα σχόλιο για την εκτέλεση.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τα πρώτα σχόλια, θα ακούσουμε και άλλα μετά στην πορεία, φίλε Δήμο.
0: Ναι, κοίταξε να δεις, δείχνει μια σοβαρότητα.

0: Πάντως άρχισε λίγο και νομίζω ο Νίκολης και βάζει λίγο σεβασμό στις δηλώσεις του. Δεν είναι τόσο εγωιστικές οι δηλώσεις.
1: Ναι, λοιπόν, κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα
0: συγχαρητήρια,
1: πολύ.
0: Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά είναι την ελληνική ομάδα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, συγχαρητήρια στον κόσμο της. Μπράβο, μπράβο και σανότερα και με το καλό και οι άλλες ομάδες.
1: Την άλλη εβδομάδα έχουμε τους υπόλοιπους.
0: Όχι
1: Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς να κάνουμε μια σύνδεση σιγά-σιγά και με το Καραϊσκάκι, εκεί που είναι ο Γιώργος Ιωάννου, να μας μεταδώσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο. Έχουμε κύπελλο, Ολυμπιακός Βόλου. Το μάτς ξεκίνησε πριν από λίγο. Βέβαια, θα διακόπτουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα για δηλώσεις και τα υπόλοιπα παραλυπόμενα από τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Λίνσερ, το 1-0. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά στο Γιώργο Ιωάννου για πρώτα στοιχεία. Γιώργο.
2: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντα Ελλάδα Sports 94,3. Ολυμπιακός Βόλος στο στάδιο, στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης για την δεύτερη αγωνιστική της League Fest Κυπέλου. Λίγες μέρες μετά την ισοπαλία στο Βόλο για το πρωτάθλημα. Ανάμεσα στις δύο ομάδες, να αναφέρουμε λίγο τις αρχικές συνθέσεις, ενώ ο Βόλος έχει την κατοχή λίγο έξω από την περιοχή.
1: Να μας πεις και για Γιώργο, να μας πεις και για κόσμο λιγάκι την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι.
2: Έχει κόσμο.
1: Ακούγεται κιόλας, ακούγεται.
2: Έχει πιο ζεστή ατμόσφαιρα, παρόλα αυτά έχει κόσμο. Μια εικοσάρα σίγουρα την έχει.
1: Α, έχει πολύ κόσμο, έχει κόσμο, έχει αρκετό κόσμο.
2: Έτσι φαίνεται τουλάχιστον, έτσι φαίνεται. Εντάξει, υπάρχουν και νέες εξέδρες, ωστόσο έχει πολύ περισσότερο κόσμο από όσο περιμέναμε.
1: Όχι, έχει πολύ κόσμο. 20.000 κόσμο τέτοια ώρα, πέμπτη βράδυ και έχει αγώνα κυπέλου με τον Ολυμπιακό.
2: Έχει 15-20.000 έχει.
1: Είναι αρκετό.
2: Και το λέω, Βασίλη μου, γιατί εντάξει, προσεγγιστικά το αναφέρω. Ωστόσο έχει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι περιμέναμε.
1: Ναι, το κατάλαβα. Για πάμε να πούμε τις συνθέσεις μια φορά, γιατί δεν κάναμε σύνδεση λόγω του αγώνα της ΑΕΚ. Να πούμε τις συνθέσεις του Ολυμπιακού και τις συνθέσεις του Βόλου.
2: Και με αφορμή αυτό να δώσουμε και τα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την νίκη της.
1: Ναι.
2: Συν 200 βαθμοί στο σακούλι της Ελλάδος.
1: Συν κάποια λεφτά στο ταμείο της ΑΕΚ. Γιατί όλα παίζουν ρόλο.
2: Εννοείται παίζουν ρόλο. Τα λεφτά της Champions League, Βασίλη μου, δεν συγκρίνονται με,
1: ναι, σωστό,
2: με τα χρήματα καμιά άλλη διοργάνωση.
1: Γιώργο, απλά να σου πω, όταν υπάρχουν συνεντεύξεις από το γήπεδο, θα σε διακόπτω και θα συνεχίσουμε μετά, εντάξει.
2: Εννοείται. Ωραία. Να αναφέρουμε λίγο πριν τη συνδέση ότι ο Ολυμπιακός επιτίθεται τώρα με το Φορτούνι να κάνει μια σέντρα. Η μπάλα θα κοντράρει και ο Βόλος θα πάρει την κατοχή. Πάμε λίγο γρήγορα στις συνθέσεις. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τον Πόποβιτς κάτω τα δοκάρια, Σμάιλοβιτς και Κάρμο στο κέντρο της άμυνας. Ο Πέτερσεν δεξιά, ο Τικνιτζιάν αριστερά. Ο Πουέρτα που πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του μαζί με τον Φίλι θα είναι στο κέντρο της θέσης των χαφ. Λίγο πιο μπροστά της πιθανότητα βλέπω τον Γκουστάβο Σά και επί χόρτου τη βλέπουμε την ενδεκάδα. Στα δεξιά θα βρίσκεται ο Κουτσογούλα σε θέση δεξιού εξτρέμ. Βλέπουμε μια διαφορετική προσέγγιση λοιπόν από τον Χωσέλιους με τη Λίμπαρ στη σημερινή αναμέτρηση, γιατί ο Κουτσογούλος είναι δεξιμπάκ. Ο Φορτούνης θα είναι αριστερά και μπροστά ο Γκονζάλες. Πάμε γρήγορα και στην ενδεκάδα του Βόλου που ξεκινάει με τον Κοσέλεφ κατά τα δοκάρια. Γιάκου Ατσοκάνη στο κέντρο της άμυνας, δεξιά ο Μίγας, αριστερά ο Λικουρίνος, Γρόζης και Φάμπιο.
1: Μαρία, θα μου αφήσεις μια δηλώση για τις δηλώσεις, βάλουμε εκεί το Sky. Δεν παίζουμε από εκεί δηλώσεις. Απαιτούμε από εκεί παίζουμε.
2: Και μπροστά ο Χαραλαμπούλου.
1: Δεν παίζουμε δηλώσεις, για να βλέπω και τον Ολυμπιακό.
2: Τέταρτο λεπτό λοιπόν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Φορτούνης θέλει να βγάλει μια πάσα για τον Γκονζάλης. Δεν θα τα καταφέρει, ο Γιάκουα σταμάτησε την πάσα του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Και υπάρχει κεφάλι που κερδίζει ο Γρόζης από τον Φίλι για τον Βόλο. Πολύ σωστά έβαλε το σώμα του ο Γρόζης. Ανεβάζει ο Ολυμπιακός τις γραμμές του για να πρεσάρει. Το βολέ του Κοσέλεφ, η κεφαλιά από τον Πουέρτα, μια πάσα που θέλει να τροφοδοτήσει τον Λικουρίνο, ωστόσο το λάθος που κάνουν οι παίκτες του Βόλου ξαναδίνει την μπάλα στην κατοχή των πυρωτών. Ο Πουέρτα έδωσε πολύ ωραία την μπάλα στον Φίλι, ο Φορτούνης, και τώρα μια πάσα για τον Κουτσογούλα. Ο Κουτσογούλας κρατάει την μπάλα δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Πολύ ωραία η πάση μεταξύ των παιχτών, τον πήρε ο Τόνο, ο Πέντερσεν γυρίζει την μπάλα στον Φίλι. Για να επιχειρήσει μια σέντρα ο Φίλι, παρακόντα δεν ξαναπαίρνουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η πάσα θα περάσει τώρα για τον Γκουστάβο Σάβ, θα γυρίσει στο ύψος του πέναλτι, ωστόσο δεν υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού σε εκείνο το σημείο για να επιχειρήσει κάποιο σουτ και ο Βόλος θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Με τον Φουρτάδο να θέλει να πάει στην περιοχή, πτώση στο έδαφος, τίποτα δεν υπάρχει κατά τον ρέφερι. Ολυμπιακός κρατάει την μπάλα, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι αν υπάρχει κάτι θα επέμβει το VAR. Στο 6 λεπτό λοιπόν, στο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Βόλος 0-0 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Και τώρα ο Ολυμπιακός θέλει να επιτεθεί, μια πάσα για τον Τικνησιάν, ο Φορτούνης, ξανά ο Τικνησιάν, πλάγιο κερδίζει ο Ολυμπιακός από την παρέμβαση, αν είδα σωστά, του Γκρόσδη. Νωρίτερα ο Φουρτάδο πήγε να μπει στην περιοχή. Ο Σμαϊλόβιτς τον σταμάτησε με το μαρκάρισμά του. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Νομίζω αν υπήρχε θα είχε επέμβει και το ΒΑΡ.
1: Ναι, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Υπάρχει ένα τζατζάρισμα, ομομεόμοντο. Νομίζω ότι είναι περίπτωση να ασχοληθεί το ΒΑΡ με αυτή τη φάση.
2: Ο Πέντερσεν τώρα από τα δεξιά κρατάει την μπάλα. Ο Πέντερσεν προσπάθησε να επιχειρήσει μια σέντρα. Μπαίνει ο Φίλι στην φάση σε μια διεκδικούμενη πάσα. Δεν καταφέρνει όμως να κρατήσει την κατοχή. Ο Ολυμπιακός ξαναπήρε παρόλα αυτά με τον Πέντερσεν που κάνει μια σέντρα για τον Γκονζάλες. Ο Αγιάκουα πήγε να μπει μπροστά ο Γκουσάβο Σά. Μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Πέσεται, λέει ο ρέφερι. Ο Πουέρτα για τον Φίλι, πάνω στο ρέφερι μπάλα. Ο Φίλι πήγε να δώσει πάσα και βρήκε τον διαιτητή πάνω στο σώμα. Το 8 λεπτό. Το μάτς προφανώς έχει σταματήσει και θα συνεχιστεί πολύ σύντομα. Καθώς μπάλα βρήκε στον ρέφερι. Αναμέτρηση να φέρουμε επίσης ότι σίγουρα υπάρχει, όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει ΒΑΡ για την περίπτωση του Γκουστάβο Σά. Δεν υπάρχει κάτι, συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικότατα. Με τον Φορτούνη να έχει την μπάλα στα αριστερά. Έκανε ένα άντερλ από την Κνησιάν, ο οποίος τώρα παίρνει την μπάλα ξανά στον μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία κίνηση του Γκουστάβο Σά, ο οποίος πάτησε περιοχή. Η ευκαιρία, το σούτ του Κουτσογούλα, την μπάλα κόρνερ. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι είναι για τον Ολυμπιακό, με τον Γκονζάλες να παίρνει την μπάλα. Ο Γκουστάβο Σά πάτησε περιοχή, προσπάθησε να κάνει ένα σούτ. Ένας ούτε έκανε ο Κουτσογούλας που η μπάλα βρήκε στα σώματα και κατέληξε κόρνερ. Πρώτο κόρνερ της συνάντησης. Η εκτέλεση, κεφαλιά του Γκουστάβο Σά, δεν μπόρεσε να φτάσει η μπάλα προς την αιστεία. Και εκ νέου κόρνερ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εκ νέου κόρνερ, με τον Κώστα Μπράτσο να δίνει συνεχώς εντολές στους παίκτες του Βόλου για την άμυνα. Ο Φορτούνης και πάλι εκτελεί. Μπάλα πήρε ένα ύψος ο Σμαϊλόβιτς, την κεφαλιά η μπάλα out. Καλή η φάση αυτή για τον Ολυμπιακό, με τον Σμαϊλόβιτς να παίρνει την κεφαλιά, ωστόσο δεν μπόρεσε να απειλήσει την αιστεία του Κοσέλεφ. Η μπάλα λοιπόν είναι out και ο Κοσέλεφ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά από τον Σμαϊλόβιτς τώρα στο χώρο του κέντρου για τον βολέ. Ο Φίλης κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Σμαϊλόβιτς. Ο οποίος έρχεται αρκετά πλάγια, μπορούμε να πούμε, στην αρχή μέχρι τώρα. Βέβαια είναι λογικό γιατί προωθείται αρκετά και ο Πέντερσεν, ο οποίος τώρα παίρνει την μπάλα, την επιστρέφει στον Φίλη και αυτός τον Σμαϊλόβιτς. Θα τη δώσει στον έτερο στόπερ του Ολυμπιακού, τον Αγκολέζο, τον Κάρμο. Ο Σμαϊλόβιτς τώρα σηκώνει την μπάλα, προσπαθεί να βρει τον Τικνησιάν και τον βρίσκει. Παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός κάτω.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ο αριστερός στόπερ του Ολυμπιακού δίνει στον Φορτούνη. Αλλάζει κάποιες πάσεις ο Φορτούνης με τον Πουέρτα. Φορτούνης πίσω από τη σέντρα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού έδωσε την πάσα τον Πέντερσεν, ξαναπήρε ο μεσοεπιθετικός των Ερυθρολεύκων την μπάλα. Ο Φίλης δίνει στον Πουέρτα, ο οποίος έχει χώρο, εξετάζει επιλογές του, επιστρέφει στον Φίλη. Ο Φίλης για να δώσει μια πάσα με τη δεύτερη. Φίλης, πολύ ωραία η ρουλέτα, τρίπλα Λαζιντάν. Χάνει την μπάλα όμως στα όρια της περιοχής και ο Βόλος θέλει να βγει στην αντεπίθεση, αλλά υπάρχει φάουλ υπέρ της ομάδας της Μαγνησίας. Κατοχή λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Ο Φίλης έκανε νωρίτερα μια πολύ ωραία τρίπλα, τη λεγόμενη ρουλέτα, πάνω στον Φάμπιο την έκανε, τώρα που τον βλέπω καλύτερα τον ποδοσφαιριστή. Δεν φάνηκε νωρίτερα. Στο 11ο λεπτό λοιπόν της αναμέτρησης, Ολυμπιακός Βόλος 0-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μια αγωνιστική που, Βασίλη, να το αναφέρουμε και αυτό, γίνεται, θα μπορούσε κάποιος να πει, ελέγχεται ότι δεν υπάρχουν
4: ημερομηνίες.
2: Όχι μόνο, δεν υπάρχουν αγώνες Europa και Conference.
4: Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό είναι και είναι ευκαιρία. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Βάργα, Γιώργο Σιλιακόπτουμε.
5: Την εκτέλεση, αυτή την εμφάνιση ομάδα.
6: Igen, azt gondolom, fantasztikus mérkőzés játszottunk, szurkolók is oda tették magukat maximálisan, és a tervek szerint alakult a mérkőzés, bár szerezhettünk volna több gólt azért, főleg az első fél időben nekem is volt két nagy helyzetem, de a győzelem sikerült, és ez a legfontosabb.
7: Παίξαμε με, ακολουθώντας τις οδηγίες του προπονητή μας, παίξαμε πάρα πολύ καλά. Εγώ έχασα δύο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, θα έπρεπε το σκορ να είναι παραπάνω, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι με την νίκη.
5: Βλέπω ότι του έμειναν οι δύο χαμένες ευκαιρίες, άρα κρατάει γκολ για τα επόμενα μάτς.
7: Μπενέτ Μωρότ, κύριε γκολ, σε και το κυβέρνηση ζουν ήρκε, σε κρατάει το αρτούγκα τότε, σε και το γκολ, ούκατ.
6: Ήγερα με Ιουκί, λες, τέλεγε, και το νόησι τσέρα μου, τα σμουσκή Μωρότ, έζωαν.
7: Ναι, αυτό πιστεύω, ότι τώρα τις έχασα τις ευκαιρίες στα επόμενα παιχνίδια, ελπίζω να σκοράρω.
5: Η ατμόσφαιρα.
7: Μία μου ήταν ατμόσφαιρα.
6: Ού, τέλεγ, φανταστικούς volt, BM érkőzéshez méltó volt, azt gondolom a szurkolók nagyon oda tették magukat, és ez is segített minket, hiszen az egész csapat szerintem a végségig küzdött.
7: Pragmatika, de fantasztikus atmoszféra, más vojtise pára boli, egy más vojtise stinniki telika.
4: Αυτά και από τον Βάργα. Ό,τι άλλο υπάρχει από το Νέα Φιλαδέλφια, από δηλώσεις πρωταγωνιστών και τον προπονητή των Αυστριακών, αν θα κάνει δηλώσεις αργότερα. Το ακούσαμε και τον Νίκολης Νίκο νωρίτερα. Πάμε κατευθείαν πάλι εμείς στο Γιώργο Χαρισκάκης, εκεί που ακούμε τον Γιώργο Γιάννη στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το κύπελο. Είναι στο 14ο λεπτό, 0-0. Γιώργο, λόγο σε σένα.
2: Ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα φάουλ, εκτελέστηκε γρήγορα. Το κέρδισε ο Κάρμο από τον Καραλαμπόγλου, τον επιθετικό των φιλοξενούμενων. 14ο λεπτό στο Καραϊσκάκης λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι στο 0-0 με τον Βόλο. Ο Κάρμο θέλει να κρατήσει την μπάλα, κάνει λάθος, αλλά υπάρχει πλάγιο ούτως ή άλλως για τον Βόλο. Η εκτέλεση και σιγά σιγά τώρα ο Φουρτάδο δίνει μια πάσα στον Μίγα. Ο Μίγας κρατάει, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κοσέλεφ. Ο Κοσέλεφ έχει αγιάκουα. Έχει τον Τσοκάνη.
4: Σε διακόπτω πάλι, πάμε να ακούσουμε Βιτάλης. Ο Πίλιος, Πίλιος νομίζω. Πίλιος.
8: Πραγματοποιήθηκε.
4: Όχι, Βιτάλης, Βιτάλης, καλά.
8: Και συν είναι το ότι έπαιξα ολόκληρο το 90 λεπτό. Μας πήγε μπροστά η καρδιά μας, κερδίσαμε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
5: Διέκυχε σήμερα 8 παίκτες που έκαναν ντεμπούτο στο Champions League. Όμως έδειξε μια πολύ μεγάλη ωριμότητα σε όλες τις στιγμές του παιχνιδιού. Και κατάφερε να φτάσει αυτή την νίκη σε τακτικό επίπεδο. Πώς την πήρε.
7: Πώς την πήρε. Γιατί ο Σαββόρτο Ζάεκνο είναι και ελληνίρε νόγιον σετέτ με κουτούν τον σώπο. Ο τοπτικό έλεγε σχόλιο χωρί λεπτά με κουβέντα.
9: Είναι η γκοντρέα μου ότι ο καρδιάτσικ θα το σώπο του Στελατράκου ενώνει έτσι μπεβαλιούν και θα κρατήσει την κραβή. Τέρμα σε τεσσέν όλα πώ σαν είναι η γκοντρέα μου ότι μεγέντε με δύο τελεμπούν.
7: Τακτικά μα έκανε ο προπονητή μα το καλύτερο. Είμαστε πολύ καλοί. Καλή ομάδα. ομάδα. Ακολουθήσαμε τις οδηγίες του προπονητή και με το επακόλουθο να πάρουμε και την νίκη. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
4: Λοιπόν, αυτά και από τον Βιτάλη. Στα πρώτα τις πρώτες δηλώσεις. Θα ακολουθήσουν πολλές δηλώσεις. Μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ με την νίκη που έκανε με το 1-0 στην πρεμιέρα του Champions League. Γιώργο, συνεχίζει και όταν υπάρχει λόγος, σας διακόπτω και πάλι. Συνεχίζει από το Καραϊσκάκη.
2: Ολυμπιακός Βόλος 0-0 στο Καραϊσκάκη, στο 16ο λεπτό. Να αναφέρουμε ότι πριν από λίγο υπήρξε μια πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ο Φορτούνης έκανε κίνηση από τα αριστερά, δοκίμασε μια σέντρα. Η μπάλα έφτασε στο πόδι του Κουσάβο Σά, ο οποίος εκτέλεσε και έστειλε την μπάλα λίγο έξω, λίγο πάνω από το δοκάρι με έναν κεραυνό που εξαπέλυσε με το δεξί του πόδι. Βέβαια υποδείχθηκε offside.
4: Σε διακόπτω πάλι Γιώργο, πάμε να ακούσουμε τον σκόρερ με την γκολάρα που έβαλε ο Μαρίν. Πάμε να ακούσουμε τη δηλώση του.
5: Στο Champions League ήταν πριν από 20 χρόνια, ΑΕΚ Μίλαν, και πάλι με εκτέλεση φάουλ.
10: So let's start from the early beginning. Last victory of ΑΕΚ, it was 20 years ago, ΑΕΚ against Milan, with a free kick. So, your comment.
5: Good destiny.
11: I think so, yes. So, yeah, first of all, thank you, but I'm really happy for the team for the 3 points. And, yeah, of course, we practice a lot also the free kicks during the training. Today it went in. I'm happy that I scored. And how you said, maybe it's destiny that we won after 20 years with a free kick.
10: Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα θέλαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε τους 3 βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολύ προπόνηση και στα στατικές φάσεις και στα φάουλ, οπότε χαίρομαι, μπόρεσα, ας πούμε, το πεπρωμένο να γίνει μετά από 20 χρόνια η ομάδα να ξανακερδίσει στο Champions League με δικό μου φάουλ.
5: Τι θα ξεχωρίζω ίδιος από την σημερινή εμφάνιση της ΑΕΚ σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετώπισε το match?
10: Comparing, thinking the way that we played against the LASK, what do you think that it was the difference today that we had?
11: Oh, I think we did what we had to do for today and to start well this league phase. We prepared really good the game. I think everyone could see that. And yeah, I think it was also a lot about passion, fighting, you know, and of course to believe. Because in this kind of games, in Champions League, we know that it's not going to be easy. Every opponent is a tough opponent, but today we did what we had to do.
10: Νομίζω ότι αυτό που κάναμε σήμερα ήταν αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Θεωρώ ότι όλοι είδανε ότι ήμασταν πολύ καλά στημένοι, είχαμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά για να αντιμετωπίσουμε το σημερινό αντίπαλο. Τα παιχνίδια του Champions League εκεί είναι όλα γεμάτο με δύσκολο αντιπάλους, δεν μπορείς να χαλαρώσεις. Οπότε αυτό που έπρεπε να κάνουμε εμείς είναι που παίξαμε με πάθος, μπαίναμε δυνατά στις μονομαχίες και θέλαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί σε αυτή την φάση του League Phase, να φύγουμε με μια νίκη.
4: Λοιπόν, αυτά και από τον Μάριν το σκόρερ με το πολύ ωραίο γκολ που έβαλε το φάουλ. Να πω, Γιώργο, ότι τα παιχνίδια του Champions League ξεκίνησαν όλα στις 10 η ώρα. Δεν υπάρχει πουθενά γκολ. 0-0 Lille Betis, Dortmund Villarreal, Porto City και Real Madrid Inter. Πάμε πάλι στο Γιώργο Καραϊσκάκη, στον Γιώργο Ιωάννη. Γιώργο.
2: 19ο λεπτό στο κύριο Καραϊσκάκη. Ολυμπιακός Βόλος 0-0 για την δεύτερη αγωνιστική του League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός να πιέζει, συνεχίζει να παλεύει να βρει χώρους και να πραγματοποιήσει τελική προσπάθεια. Ο Πουέρτα εξετάζει επιλογές σιγά σιγά, βρίσκει Κάρμο στον Φίλι, συγγνώμη, ο Φίλις έδωσε την μπάλα στον Πέντερσεν. Φορτούνης πήγε να δώσει τον Κουσάβο, έκανε λάθος και ο Βόλος θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Η πάσα θα βγει, δεν θα βγάλουν πάσα και όχι μόνο θα βγάλουν πάσα οι παίκτες του Βόλου, κάνουν και λάθος. Ο Φορτούνης έδωσε την μπάλα τον Φίλι που κάνει ένα σούτ, την μπάλα έξω. Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, το σούτ από τον Κουτσογούλα, τώρα που τον βλέπω καλύτερα, τώρα που τον βλέπω και διαμαρτύρεται και όλο στο διαιτητή. Διαμαρτύρεται προφανώς γιατί θεωρεί ότι η μπάλα κόντρα, ρε. Αν έχει κάποιο replay, Βασίλη, θα ήθελα να με διαφωτίσεις.
4: Ακόμα δεν μας έχει δείξει κάποιο replay και νομίζω και εγώ από την πρώτη έτσι εικόνα που είδα, νομίζω ότι η μπάλα κόντρα, ρε, και ήταν κόρνερ. Τώρα δεν έχω δει ακόμα replay, Γιώργο, να σου πω σίγουρα. Αλλά φάνηκε από την πρώτη ματιά που είδα ότι η μπάλα έχει βρει στον παίχτη του Βόλου και είναι κόρδερ. Τέλος πάντων, συνεχίζεις.
2: Το σουτ πάντως κατέληξε λίγο έξω από το δοκάρι του Κοσέλεφ. Συνέχεια παιχνίδι με πλάγιο για τον Βόλο. Κεφαλιά από τον Κάρμο που κερδίζει κατά κράτος όλες τις ενέργειες μονομαχίες μαζί με τον Σμαϊλόβιτ μέχρι τώρα. από την στην άμυνα του Ολυμπιακού. Μια παλιά προσπάθησε εκεί ο Τζόκα να κρατήσει ο Φίλης. Και σιγά σιγά ο Ολυμπιακός θέλει να ξαναεπιτεθεί από τα δεξιά. Φορά με τον Πέντερσεν να παίρνει κάποια μέτρα. Πέντερσεν γύρισε την μπάλα στον Πουέρτα. Αυτός δίνει στον Φίλης στο χώρο του κέντρου. Έχουν την κατοχή οι Πειραιώτες. Ο Φίλης για τον Φορτούνη. Φορτούνης κάνει μια παλιά για τον Κουτσογούλα. Όχι, συγγνώμη, για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν κρατάει ο Πέντερσεν. Κάνει τη σέντρα, κόρνερ. Κόρνερ που κερδίζουν οι Πειραιώτες στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πέντερσεν προσπάθησε να βγάλει τη σέντρα. Η άμυνα από τον Λικουρίνο στέλνει την μπάλα κόρνερ για τους γηπεδούχους. Ο Φορτούνης έχει πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού εξετάζει τις επιλογές του για το που θα στείλει την μπάλα στην περιοχή. Σέντρα μαζεύει ο Κοσέλεφ. Ο Κοσέλεφ επιχειρεί ένα βολέ τώρα για να κυνηγήσει τη φάση ο Φουρτάδο. Ο Πέντερσεν, ο οποίος προσπάθησε και να ελέγξει την μπάλα, την ήλεγξε. Έστω και με τη δεύτερη, ο Πουέρτα τώρα δίνει στον Σα. Ο Σα βγάζει μια παλιά πάρα πολύ ωραία για τον Κουτσογούλα και αυτός τη δίνει στον Φορτούνη. Φορτούνιτς για τον Πουέρτα. Η πάσα του Πέντερσεν ήταν λίγο σιγανή για τον Πέντερσεν. Και υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ, έχει σφυρίξει ο διαιτητής φάουλ στον, πάνω στον Πέντερσεν από τον Χαραλαμπόγλου. Η πάσα τώρα προσπαθεί να βγάλει ο Ολυμπιακός, δεν πέρασε. Ο Πουέρτα και τώρα ο Κάρμο. Στέλνει την μπάλα αριστερά στον Τικνιζιάν. Ο Κάρμο ξαναπαίρνει και δίνει στον Πουέρτα. Το προτελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού που κάνει και δεμπούτο σήμερα, έστειλε την μπάλα στα δεξιά στον Φορτούνη. Ο Σάου Κουτσογούλας, μια στέντρα συρτή προς την περιοχή, απομακρύνει όσο κάνει σε πλάγιο. Και λέω το προτελευταίο απόκτημα για τον Πουέρτα, γιατί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα ήταν ο Μπέιλι για τους Πειραιώτες.
4: Ο οποίος, Γιώργο, είναι στον πάγκο, έχεις δει?
2: Όχι, όχι, δεν είναι στην αποστολή του
4: Ολυμπιακού. Λοιπόν, σε διακόπτω, πάμε να ακούσουμε τώρα έναν πρώην παίκτη της ΑΕΚ, τον Λιούμπισης, που κάνει δηλώσει στο κανάλι. Για πάμε να τον ακούσουμε.
12: Also würde ich jetzt nicht sagen, dass wir keine erste Halbzeit, so, ich glaube bis zum Tor waren wir schon klar die bessere Mannschaft. Wir hatten, ja, wir hatten die ganze Zeit den Ball, wir hatten Kontrolle und dann haben wir halt durch einen Standard ein Tor bekommen, wo ich denke, dass es kein Foul war. Und natürlich nach dem Tor hatten die, haben die klar einen Vorteil gehabt, waren besser dann am Ball und in der zweiten Halbzeit fand ich das Spiel sehr ausgeglichen. Wir hatten unsere Chancen, die hatten deren Chancen. Ja, ich denke, es wäre ein Unentschieden wäre gerecht, aber natürlich, die haben deren Chancen gemacht und natürlich Gratulation an Ike.
13: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, όπως τόνισε ο Ρόμπερτ Λιούμπισης, κατά την επιστροφή του εδώ στην Αθήνα. Δεν συμφωνεί ότι ήταν ένα κακό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του. Θεωρεί ότι ήταν μια ισορροπημένη κατάσταση και η Λέντσερ ήταν και καλύτερη μέχρι να δεχτεί τον γκολ σε μια στατική φάση, στην οποία δεν θεώρησε ότι υπήρχε καν φάουλ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερη η δική του ομάδα. Δεν ευτύχησε όμως να σκοράρει. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο, σύμφωνα με τη δική του εικόνα, ήλυχε την κατάσταση και έλειψε και λίγο η τύχη από την ομάδα του.
4: Λοιπόν, αυτά και από τον Λιούμπισι, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ο οποίος δεν έχει πολύ, πολύ καλή εικόνα, έγινε και αλλαγή νομίζω. Τέλος πάντων, πάμε εμείς πάλι στο Καραϊσκάκη να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το κύπελο. Γιώργο Ιωάννου, έχεις το λόγο.
2: Ολυμπιακός Βόλος 0-0 στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Τώρα ο Σά θέλει να πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Κερδίζει το κόρνερ στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Πρέπει να είναι το τρίτο κόρνερ του Ολυμπιακού ή το τέταρτο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
4: Τι μου είπες Γιώργο, σε άκουσα, συγγνώμη.
2: Πρέπει να είναι είτε το τρίτο είτε το τέταρτο κόρνερ του Ολυμπιακού, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος.
4: Να το δω και να σου πω αμέσως, φίλε. Λοιπόν, να το δούμε και να σου πω αμέσως ότι είναι το κόρνερ του Ολυμπιακού. Είναι το τέταρτο, καλά είπες. Τέταρτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό.
2: Το κόρνερ, η σέντρα απομακρύνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ένα σούτ από τον Κουτσογούλα, η μπάλα στα σώματα. Και ο Βόλος στην αντεπίθεση. Με τον Φουρτάδο, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Τώρα πήρε την μπάλα ο Λικουρίνος. Η σέντρα, μια σέντρα, μια προθυμένη πάσα μάλλον προσπάθησε να βγάλει. Και η μπάλα κατέληξε out.
4: Να ενημερώσω και τον κόσμο ότι δεν υπάρχει κάποιο γκολ στα παιχνίδια του Champions League που ξεκίνησα στις 10. Είναι όλα στο 0-0 και συνεχίζεις.
2: Ο Φορτούνης στο χώρο του κέντρου τώρα δίνει την μπάλα προς τον Κάρμο και αυτό για τον Πέντερσεν. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού γυρίζει την μπάλα πίσω στον Σμαϊλόβιτς και αυτό στον έτερο στόπερ τον Κάρμο. Ο Κάρμο δίνει την μπάλα στον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν από τα αριστερά δίνει μια πάσα προς τον Γκονζάλες. Ο Φορτούνης θα κάνει να μακρινωστούν την μπάλα out. Στυλά η μπάλα με την προσπάθεια του αρχηγού του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν είχε και πάρα πολλές επιλογές στο σημείο που βρέθηκε. Είχαν πάει και πάνω του κάποιοι παίχτες. Αποφάσισε να εκτελέσει. Δεν μπορούσε να βρει το γκολ. Πρεσάρει ο Ολυμπιακός. Βαθιά παλιά από τον Βόλο. Κερδίζουν την μπάλα οι Ερυθρόλευκοι με τον Κάρμο. Να παίρνει τώρα μια πάσα από τον Πέντερσεν. Του την επιστρέφει κιόλας. Ο μπακ του Ολυμπιακού έδωσε κάποιες πάσες στον Φίλι. Και έγινε το λάθος από τους Πειραιώτες. Ωστόσο εκείνος Μαϊλόβιτς τελειώνει την επίθεση του Βόλου επιτόπου, σταματώντας τους αντιπάλους του. Προσπαθούν οι παίχτες του Βόλου με τον Τζόκα να επιτεθούν. Οι πάσες και σιγά σιγά οι Βολιώτες με τον Φάμπιο να κάνει το λάθος. Προσπάθησαν να επιτεθούν οι Βολιώτες, έχασαν την μπάλα στο χώρο του κέντρου με τον Φάμπιο και ο Ολυμπιακός θέλει να επιτεθεί. Παρ' όλα αυτά οι παίχτες Κώστα Μπράτσο έχουν γυρίσει πάρα πολύ γρήγορα.
4: Να πω λίγο ότι το προηγούμενο μάτς είπαμε τη λήξη 1-0 και έκανε και μεγάλη νίκη η Άστον Βίλα 2-3. Πολλά γκολ μέσα στην Μπριζ. Κέρδισε το παιχνίδι που ήταν 8 παρατέταρτο και αυτό. Συνεχίζει Γιώργο μου.
2: Το γύρισμα τώρα του Τικνιζιάννη. Μπάλα παίρνει ύψος. Ο Φίλι θέλει να ελέγξει. Ο Φορτούνης. Μπάλα καταλήγει στον Τικνιζιάννη. Τικνιζιάννη κρατάει. Φορτούνης. Έδωσε μια πάσα για τον Πουέρτα. Η μπάλα φτάνει στον Σά. Ο Πουέρτα. Η τρίπλα του ψάχνει μια πάσα, ψάχνει να βρει έναν τρόπο να στείλει την μπάλα πιο κοντά στην αιστεία του Βόλου. Φορτούνης κράτησε, έκανε ένα σούτ στην αγκαλιά του Κοσέλεφ. Σούτ έξω από την περιοχή από τον Φορτούνη. Ενώ ο ρέφερι καλεί, σταματάει μάλλον το παιχνίδι προκειμένου να δει για πιθανό τραυματισμό παίχτη του Βόλου στην προκειμένη περίπτωση. Ο Μπράτσος φωνάζει στους παίχτες του αυτή τη στιγμή. Ο Κώστας Μπράτσος συζητάει με τους παίχτες του μάλλον για το τι ακριβώς πρέπει να διορθώσει η ομάδα του Βόλου σε αυτή την επίθεση του Ολυμπιακού. Δεν μπόρεσαν να την σταματήσουν με ευκολία. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Κατοχή είναι για τον Βόλο. Θα την πάρει την μπάλα Κωστέλες τώρα. Στα χέρια του ρέφερι είναι. Η μπάλα δίνει και κάποιες εντολές από τον έφορο στον Σοκάνη, ο οποίος είναι ο αρχηγός των φιλοξενούμενων. Και τώρα τι θα γίνει. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Μεταξύ, μάλιστα, θέλει τον Τζόκα εκτός γηπέδου προκειμένου να μπει στο γήπεδο, προφανώς θα μπει ένα λεπτό μετά, αν έχω καταλάβει σωστά. Τώρα ο Φορτούνης, το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Φορτούνης προσπάθησε να μπει στη φάση και να πάρει την μπάλα κατοχή για τον Βόλο πλάγιο. Μάλιστα, με τη συμπλήρωση μισής ώρας στην αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός Βόλος.
4: Γεωργό, σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς που έχεις παρακολουθήσει του Ολυμπιακού, το μάτς το σημερινό, εντάξει, είναι κύπελο, δεν είναι πρωτάθλημα, οκ. Okay. Πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό σε σχέση με το προηγούμενο μάτς στο Βόλο? Το βλέπεις αλλαγμένο? Για πες μας μια γνώμη έτσι πως το βλέπεις το παιχνίδι.
2: Εντάξει, η απόδοση δεν είναι απέχει και πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι βέβαια.
4: Βέβαια να πούμε ότι είναι και πολλές οι αλλαγές μαζεμένες. Δηλαδή έβαλε πολλούς παίκτες καινούργιους ξαφνικά. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο.
2: Εννοείται. Βέβαια Βασίλη, για να είμαστε και ξεκάθαροι σε αυτό το κομμάτι.
4: Ναι.
2: Θα μπορούσαμε να κρίνουμε κυρίως με το πρώτο ημίχρονο στον Βόλο.
4: Ναι.
2: Και
4: ναι,
2: το λέω αυτό γιατί μετά την φάση που συνέβη με τον Σιαμάνη και τον Εγκαμπή.
4: Αλλάξανε πολλά πράγματα.
2: Δεν
4: σωστό.
2: Ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού να συνεχίσουν το παιχνίδι με την ίδια.
4: Πάντως, εγώ από το βλέπω τον αγώνα, το πρώτο ημίχρονο του Βόλου με αυτό το πρώτο ημίχρονο δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό και σίγουρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να τρυπήσει την άμυνα, κυρίως γιατί είναι το φαβορί στην αναμέτρηση, γι' αυτό το αναφέρω.
4: Ναι.
2: Ο Βόλος τώρα ανεβαίνει λίγο για να πιέσει και κερδίζει και ένα πλάγιο. Η ομάδα της Μαγνησίας για πρώτη φορά θα κάνει, για δεύτερη μάλλον φορά θα κάνει επίσκεψη στα καρέ του Ολυμπιακού. Πλάγιο περίπου στο ύψος της περιοχής. Το μαρκάρισμα από τον Πέντερσεν που παραχωρεί άλλο ένα πλάγιο για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Η οποία τώρα με τον Γρόζη, αν είναι σωστά, προσπάθησε να επιτεθεί, αλλά είναι out. Το out έγινε πολύ γρήγορο. Ο Γκονζάλες θέλει να πάει πρώτο στην μπάλα, πέρασε και είναι σε τέταρτο τον Γκονζάλες που έχει τελείω 20 λεπτό σταματά. Η μεγαλύτερη φάση με διαφορά στο παιχνίδι.
4: Πήρε την μπάλα πολύ ωραία, αλλά ήταν μια, δεν ήταν καλή εκτέλεση.
2: Τα έκανε όλα τέλεια.
4: Ναι.
2: Έχει πάρει την μπάλα από τον Αγιάκουα σε κάθαρα. Τον έχει κερδίσει κατά κράτος τη μονομαχία. Γιατί του την παίρνει, βάζει τέλεια το σώμα του και παίρνει την μπάλα, αλλά το τελείωμά του
4: δεν
2: είναι αυτό που θα έπρεπε. Μαρκάρισμα πάνω στον Πουέρτα, κρατάει την μπάλα εντός γηπέδου τη Κνιζιάν, όχι. Εντός ή άλλως υπάρχει πλάγιο για τον Ολυμπιακό βέβαια. Όχι, συνεχίζεται το παιχνίδι, έκανα λάθος. Συνεχίζεται και τώρα ο Σμαϊλόβιτς έχει τον Πέτερσεν στα δεξιά, δίνει την μπάλα όμως στον Κουτσογούλα, ο οποίος πάει στην περιοχή και κερδίζει το κόρνερ.
4: Γιώργο,
2: το παραχωρεί ο αρχηγός του Βόλου, ο Τσοκάνης.
4: Γιώργο, ενημέρωση για το Champions League. Γκολ για τη Λίν με την Πέτης 1-0. Είμαστε το 17 έχουμε μπει. Με γκολ του Αγιάσε. Και γκολ για την Ρεάλ Μαδρίτης στο 15ο λεπτό με τον Εμπαπέ στο 14ο λεπτό. Ρεάλ Ίντερ 1-0. Λιόν Πέτης 1-0. Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 0-0. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-0. Γιώργο, συνεχίζεις.
2: Ο Φορτούνης εκτελεί τώρα το κόρνερ. Η κεφαλιά του Κάρμο. Η μπάλα δεν θα πάει προς την εστία, απομακρύνει εύκολα ο Γρόζης. Και τώρα ο Πόποβιτς αρκετά έξω από την περιοχή του ελέγχει και δίνει την μπάλα στον Πέντερσεν. Αυτός τη στέλνει στο άλλο άκρο της άμυνας, τον Τικνιζιάν που εξετάζει τις επιλογές του σιγά σιγά. Πουέρτα, πολύ ωραίες οι πάσεις μεταξύ των παιχνιδιών του Ολυμπιακού. Ο Φίλης τώρα πήρε την μπάλα. Φορτούνης, έχει Πέντερσεν, πήγε να δώσει την μπάλα ο Πέντερσεν στον Γουστάβο Σά, πήρε την μπάλα, ο Βόλος θέλει να φύγει στην αντεπίθεση τώρα. Με τον Ρετζής, όχι τώρα πήρε την μπάλα ο Ρετζής, Ρετζής έξω από την περιοχή, δίνει μια πάσα. Το γύρισμα από τον Λικουρίνο που βρέθηκε και έκανε ακριβώς εκεί πέρα. Δεν μπορώ να ξέρω. Παρ' όλα αυτά κέρδισε το κόρνερ για τον Βόλο. Είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζει η ομάδα της Μαγνησίας στο παιχνίδι, στο 35 όλα αυτά. Σιγά σιγά τώρα θα στείλει παίχτες στην περιοχή του Πόποβιτς. Πάει και ο Αγιάκουα. Προφανώς για κάποια είναι αέρια μονομαχία. Η εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά του Αγιάκου, η μπάλα έξω. Ψηλά. Πήρε ύψος, πήγε out. Και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να τρέξει τώρα. Γουστάβο Σά έδωσε τον Πουέρτα. Καμηλώνει το ρυθμό οι Πειραιώτες εν τέλει. Πουέρτα δίνει την μπάλα στον Κάρμο και αυτός στον Φορτούνη. Φορτούνης για τον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν στον Κάρμο και αυτός στον Σμαϊλόβιτ. Ο Σμαϊλόβιτ για τον Πόποβιτ, ο οποίος ελέγχει ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού έξω από την περιοχή του. Ο Σμαϊλόβιτ τώρα επιστρέφει την μπάλα στον Πορφιέρο των Ερυθρολεύκων. Το τάκλιν που κάνουν οι παίχτες του Βόλου, ο Γρόζης το έκανε πάνω στον Τικνιζιάν, ο οποίος τώρα εκτελεί το πλάγιο που κέρδισε. Παλιά για τον Πέντερσεν, ο οποίος πήρε την κεφαλιά και κράτησε και την μπάλα. Ο Πέντερσεν πατά περιοχή, γυρίζει, out. Βρήκε η μπάλα στον Πέντερσεν, φωνάζει ο Πέντερσεν για χέρι από ό,τι κατάλαβα. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε βέβαια. Το είπαμε και πριν ότι υπάρχει VAR, αν υπάρχει κάτι επιλήψιμο, να επιληφθεί της κατάστασης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, αλήθεια είναι. Δεν φάνηκε από το σημείο που βρισκόμαστε. Το 37ο λεπτό στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Ολυμπιακός Βόλος 0-0. Με τον Πόποβιτς τώρα να παίρνει την μπάλα και να τη δίνει σιγά σιγά στον Πέντερσεν, ο Κουτσογούλας και τον Σμαϊλόβιτς. Και πάλι ο Πέντερσεν. Σμαϊλόβιτς σήκωσε την μπάλα και ο Ολυμπιακός παλεύει να την κρατήσει την κατοχή. Μπήκε ο Γκονζάλες στη φάση για να πάρει την μπάλα ο Ολυμπιακός και δεν τα κατάφερε. Και τώρα ο Ρετζής την έχασε την μπάλα και πάει να φύγει ο Ολυμπιακός στην κόντρα με τον Τικνιζιάν να δίνει στο Φορτούνι. Αυτός σήκωσε την μπάλα για να επιτεθεί ο Ολυμπιακός, τα κατάφερε. Πουέρτα πέρασε τη σέντρα και δίνει την κάθε στον Τικνιζιάν, ο οποίος θέλει να πατήσει περιοχή. Ο Αγιάκου απαραχωρεί πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Στο 38 όλα αυτά. Πουέρτα σηκώνει και δίνει στον Σμαϊλόβιτς και αυτό στον Πέντερσεν. Κουτσογούλας είχε την επιλογή του Φίλη, ξαναέδωσε τον Πέντερσεν και αυτός επιστρέφει τον Έλληνα δεξιό back, παύλα εξτρέμ σήμερα του Ολυμπιακού. Τώρα έχει την μπάλα ο Κάρμο στο χώρο του κέντρου και δίνει στον Τικνιζιάν. Από τα δεξιά πήγε στα αριστερά η μπάλα σταδιακά. Ο Κάρμο τώρα στο χώρο του κέντρου θέλει ξανά την μπάλα στον Πέντερσεν. Ο Νορβηγός σεντράρι, βρίσκει τον Φορτούνι. Φορτούνις μέσα στην περιοχή, τα αριστερά είναι στον Τικνιζιάν, ο οποίος έχει την ευκαιρία να γεμίσει. Κάνει μια σέντρα, απομακρύνει την μπάλα σωστά από τους παίκτες του Βόλου, που παίρνουν και την μπάλα και την κατοχή και έχουν ευκαιρία να τρέξουνε. Φάουλ που κάνει τον Ρετζής ο Κάρμο. Όχι, συγγνώμη, στον Φουρτάδο. Ο Φουρτάδο πήγε να φύγει. Ο Κάρμο τον σταμάτησε με φάουλ το 39. Και κίτρινη κάρτα στον Κάρμο για αυτό το μαρκάρισμα. Μια παλιά πήγα να στείλει την μπάλα στο Χαραλαμπόλο, αλλά πάλι καταλήγει στον Πέντερσεν. Σμαϊλόβιτ κρατάει και δίνει στον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού τον Τικνιζιάν, ο οποίος κάνει λάθος και φάουλ για τον Βόλο που κερδίζει ο Ρετζής από τον Τικνιζιάν. Προσπάθησε να του πάρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε και τον σταμάτησε αντικανονικά. 40 λεπτά αγώνα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης,
4: και
2: Ολυμπιακός
4: τίποτα
2: Ολυμπιακός,
4: δεν έχει αλλάξει στο Γιώργο στο απεχείο της Champions League. Ενδιαφέρον μεγάλο στην πρωταγωνιστική. Λίλ Μπέτις 1-0, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 1-0, τα υπόλοιπα είναι τα 2 στο 0-0. Συνεχίζει Γιώργο μου.
2: Βρέθηκε ο Γρόζης μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού, προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα, δεν βρήκε συμπαίκτη του όμως. Ήταν μια ευκαιρία εδώ για τον Βόλο για να απειλήσει. Και τώρα ο Χουτσογούλας, ο Φορτούνης. Φορτούνης εξτάζει τις επιλογές του. Θα δούμε που θα δώσει την μπάλα στον Κουτσογούλα. Και αυτός στον Πέντερσεν. Φορτούνης, Πέντερσεν και πάλι. Ο Φουέρτα, τον τεμπούτο του, τώρα θα δώσει την μπάλα στον Γκάρμο, ο οποίος έχει προσθεθεί. Την Κνιζιάν για τον Φουέρτα. Ο Χαυτολυμπιακού επιστρέφει την μπάλα στον Αρμένιο αριστερό μπακ. Ο Φουέρτα τώρα εξετάζει ξανά τις επιλογές του, δίνει στον Σμαϊλόβιτς και αυτός σιγά σιγά στέλνει την μπάλα προς τον Φορτούνι. Πέντερσεν πάσε περιοχή, έκανε ένα σούτ ο Χωσέλεφ. Ενστικλωδός αποκρούει το σούτ του Πέντερσεν και κόρνερ για τον Ολυμπιακό που παραχωρούν οι φιλοξενούμενοι. Ο Πέντερσεν, ο οποίος το πήρε απόφαση, πάσε περιοχή και έκανε ένα σούτ. Το γυρό φέρνε τόση ώρα ο Ολυμπιακός και οι φιλοξενούμενοι παραχωρούν κόρνερ. Ένα πάρα πολύ καλό σούτ. Η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα από τον Αρμάντο Γκονζάλες. Με την πρώτη προσπάθεια αποκρούει ο Κοσέλεμ το rebound το Μεξικανός. Πόρτο Ολυμπιακού σκοράρει, πανηγυρίζει τον γκολ μπροστά στον κόσμο των Πειραιωτών. Στο 42 οι Ερυθρόλευκοι ανοίγουν το σκορ. Ο Αρμάντο Γκονζάλες δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Ο Φορτούνης που νωρίτερα έκανε σέντρα κεφαλιά. Ασταθής απόκρουση, ήταν και πολύ δύσκολη βέβαια η απόκρουση που είχε να κάνει ο Χωσέλεφ. Και ο Γκονζάλες βρέθηκε στο σημείο που έπρεπε για να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα. Είναι και αυτό, Βασίλη, δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι που πρέπει να έχει ένας φορ, να ξέρει,
4: ναι,
2: να
4: βρέθηκε, βρέθηκε το μύρισε τη φάση ότι μπορεί να γίνει λάθος από τον Κοσέλεφ. Ήταν εκεί και σκόραρε ένα πολύ εύκολο γκολ, αλλά είναι, πήρε θέση, θεώρησε πολύ πιθανό να γίνει λάθος από τον τερματοφύλακα και το έβαλε τον γκολ. Έκανε το 1-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Σε καλό σημείο δηλαδή του αγώνα. Το 1-43 είναι ένα πολύ καλό σημείο για να σκοράρει μια ομάδα. Συνεχίζει Γιώργο.
2: Και το ψυχολογικό αβαντάζ ο Ολυμπιακός, ενώ τώρα ο Ρετζή κερδίζει ένα φάουλ. Στη συνέχεια τώρα ο Βόλος θα το εκτελέσει. Μένει έξω ο Ρετζής, όχι, μπαίνει τώρα. Μπαίνει τώρα στο γήπεδο. Βέβαια τον είδα τον στο μαρκιάρι, αυτό πόνεσε ο λιγοντή. Γιατί εντάξει, έχει και το χτύπημα στο πόδι. Λογικό είναι να πονέσει. Ο Κάρμο τώρα μετά την εκτέλεση του φάουλ παίρνει μια κεφαλιά και στέλνει την μπάλα πλάγιο. Ο Ρετζής θα επαναφέρει στο το παιχνίδι. Το πλάγιο, η μπάλα καταλήγει στον Μίγα. Ο Μίγας φτιάχνει κάποιες πάσες. Χαραλαμπόγλου. Ο Τζόκα παίρνει την απόφαση να πάει προς τα μέσα, η σέντρα του, η μπάλα απομακρύνεται από τον Πέντερσεν και τώρα ο Κουτσογούλας δίνει την μπάλα στον μπακ του Ολυμπιακού. Η παλιά του Πέντερσεν μπάλα αυτά στον Αγιάκουα.
4: Δεύτερο γκολ για τη Ρεάλ, στο 26ο λεπτό βρισκόμαστε με τον Βαλβέρδε, Φρεντερίκο Βαλβέρδε, το 1-0. Στο 14 είχε προηγηθεί, είχε βάλει το πρώτο γκολ η Ρεάλ με τον Εμπαπέ. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά με την Ίντερ, το οποίο σπουδαίο μάτι αγωνιστική. 2-0, εύκολα μέχρι το, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, στο 27ο λεπτό. Γιώργο, συνεχίζεις.
2: Ο Τικλιδιάν κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Φουέρτα. Ο Φουέρτα στο χώρο του κέντρου περίπου έχει την.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ένα λεπτό είναι οι καθυστερήσεις. Για τον για τον πρώτο ημίχρονο. Φορτούνης προσπαθεί να κρατήσει. Φορτούνης πήρε τώρα την μπάλα. Φορτούνης δεν μπορούσε να δώσει την πάσα έγκαιρα στον Κουστάβο Φτά και ο Βόλος την ευκαιρία να φύγει σε μια αντεπίθεση λίγο πριν την ανάπαυλα. Ο Ρετζής. Ρετζής ψάχνει να δώσει μια πάσα, καμιά τύχη με αυτή την προσπάθεια. Ο Κάρμο τώρα δίνει στο Σμαϊλόβιτς και αυτός τον Πέντερσεν. Νομίζω ο Ολυμπιακός θα ψάξει μια τελευταία επίθεση πριν το πρώτο ημίχρονο, τουλάχιστον είναι πιανό. Τι κρατάει πίσω από το κέντρο την μπάλα. Νιζιάν για τον Σαμ και αυτός για τον Φορτούνη. Φορτούνης, Σαμ. Και λήξη. Λήξη στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός και ο Βόλος θα πάνε στα ποτήρια. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Βόλου με το γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες στο 42. Μετά την σέντρα κεφαλιά που πήρε, αν είδα σωστά, ο Φίλης. Ο Χωσέλεφ έκανε ασταθή επέμβαση που ο Γκονζάλες έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Για το προβάδισμα των Πειραιωτών. Ημίχρονο λοιπόν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Βόλος 1-0.
4: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο πάλι για το δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός Βόλος 1-0 εδώ με γκολ του Μεξικάνου. 1-0 στο 43 το γκολ για τον Ολυμπιακό και έχουμε ημίχρονο. Να πούμε πριν πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι να πάρουμε μια ανάσα. Το Lille Betis είναι 1-0. Dortmund Villarreal είναι στο 0. Μάλλον ναι, 0-0. Porto City 0-0. Real Madrid Inter 2-0. Αυτά μιλάμε είναι όλα στο 20, μάλλον στο 32ο λεπτό. Από εκεί πέρα έχουμε γκολ για την Bolton West Ham 2-2. Είναι για τα κύπελα αυτά. Leyton Orient Bradford 1-1. Να πούμε που έχουμε γκολ να πούμε. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αναλυτικά αργότερα. Crystal Palace Middlesbrough 1-0. Southampton Swansea 2-0. Wrexham Burnley 0-1. Blackburn Sheffield United 1-2, αυτά είναι η ημίχρονα. Cardiff Stoke 0-1, Watford Preston 0-1. Αυτά τα έχουμε τα αποτελέσματα μέχρι τώρα για τα κύπελα και την Championship. Είπαμε Ολυμπιακός Βόλος 1-0 στο ημίχρονο. Η ΑΕΚ μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη με γκολάρα του Μαρίν, ξεκίνησε με το δεξί τι υποχρεώσει για το Champions League. Μια πολύ καλή εμφάνιση. Ένα σκόρ που θεωρώ ότι την αδική την ΑΕΚ απέναντι σε μια ομάδα η οποία προσπάθησε να παίξει το ποδόσφαιρο που παίζει. Δύσκολη, δεν είναι εύκολη ομάδα. Και αυτή η Champions League παίζει. Έκανε κάτι ευκαιρία στο τέλο. Θα χρειάστηκε εκεί με την έξοδο του Μπρινιόλη και τη λάθο συνεννόηση με τον Αριάγκα. Τελικά τέλο καλό, όλα καλά. Αλλά μπορούσε η ΑΕΚ να καθαρίσει το μάτ από το πρώτο ημίχρονο. Είχε πολύ καλέ δυνατέ ευκαιρίε. Με τον Μάγερ πάλι μαέστρο, τον το Βιτάλης είναι μη δύναμη. Μπορεί να μην είναι από τους παίκτες που βλέπεις και λες ενθουσιάζεις, αλλά ήταν, γενικά η ομάδα ήταν πάρα πάρα πολύ καλή. Όλοι οι παίκτες παίξανε καλό ποδόσφαιρο και πήραν μια σημαντική νίκη. Ξεκίνησαν, είπαμε, με το δεξί της υποχρεώσης για το Champions League. Αυτά. Πάμε σε ένα μικρό έτσι, μάλλον τραγουδάκι, ένα απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και παρεχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Θα επανέλθουμε με το δεύτερο ημίχρονο από το Καραϊσκάκη και το Γιώργο Ιωάννου. Πάμε.

είμαστε 20 λεπτά πριν τις 11, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές στο στοίχημα, μα να πάρουμε από την αρχή τα παιχνιδάκια. Έχουμε ημίχρονα στην Αγγλία, Watford Preston 0-1, Cardiff Stoke 0-1, Blackburn Sheffield United 1-2, Wrexham Burnley 0-1, Southampton Swansea 2-0, Crystal Palace Middlesbrough 1-0, Leyton Orient Bradford 1-1, Bournemouth με την Lincoln 1-0, Sunderland Hull 0-0, Ολυμπιακός Βόλος είπαμε 1-0, με την Lincoln 1-0, Sunderland Hull 0-0, Ολυμπιακός Βόλος είπαμε 1-0.

14 και του Βαλβέρντε στο 23ο λεπτό. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, τα παιχνίδια που είναι στο ημίχρονο. Σε λίγο θα πάμε πάλι στο Καραϊσκάκη για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Θυμίζουμε 1-0. Παιδιά, γραμμούλες, θα ανοίξουμε αργότερα μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού που έχουμε τη ζωντανή σύνδεση με τον Γιώργο Ιωάννου. Μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού θα έχουμε και γραμμούλες στον αέρα για όσοι θέλετε να πάρετε να μιλήσουμε, να πούμε ό,τι θέλετε για τα παιχνίδια που είδαμε, τα παιχνίδια που έρχονται και ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2.

Είχαμε και ένα άσχημο με τον Καρέτσα. Σοκ με Καρέτσα. Αποχώρησε με φορείο από τον Ντόρτμουντ. Διαιρεάλ, δακρυσμένος ο Έλληνας διεθνής. Μιλάμε για ατυχία μεγάλη τώρα. Δύο παίκτες στην Ντόρτμουντ. Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας τώρα έφυγε με φορείο. Μακάρι να πράγματα μην είναι τίποτα σοβαρό και να επανέλθει την επόμενη εβδομάδα ο άνθρωπος. Θα είναι μεγάλο πλήγμα και για τους δύο ποδοσφαιριστές, και για τον Κωνσταντέλια και για τον Καρέτσα.

Εδώ οι φίλοι ζητάνε gold για την Villarreal, γιατί μάλλον περιμένουν να πάνε ταμείο. Παιδιά, δεν έχουμε κάτι. Μόνο γκολ έχουμε στο Lille Betis 2-1 και στο Real Madrid Inter 2-0. Τα ραμάσια στα 2. Το Dortmund Villarreal πλησιάζει στο ημίχρονο 0-0 και Porto City 0-0 επίσης στο 44. Πάμε για τα ημίχρονα στα παιχνίδια του Champions League. Θυμίζουμε νωρίτερα τα παιχνίδια τα 2 που έγιναν 8 παρατέταρτο, που έκαναν την πρεμιέρα του Champions League. ΑΕΚ Λίντσερ 1-0 με γκολ του Ρασβάν Μαρίν. Ακυρώθηκε γκολ του Λούκα Γιώβιτς, ήταν offside. Λίγο πιο μπροστά ο Μάγερ, τελικά το γκολ ακυρώθηκε, έμεινε το 1-0. Και στο άλλο μάτς που είχε πολλά γκολ, Club Brugge με την Aston Villa 2-3. Προηγήθηκε η Aston Villa με τον Μακίν στο 11, ισοφάρισε ο Χούγκο στο 19, δύο γκολ για την Άστον Βίλα στο 22-43 ο Μπουέντια, ο Εμιλιάνο Μπουέντια και ο Τζάκσον Νίκολας το 1-3, μείωσε ο Τρεζολί, Νικόλα Τρεζολί με πέναλτι στο 61 για την Μπρίζα, αλλά κάτι παραπάνω δεν έκανε. Τελικό αποτέλεσμα, Κλαμπ Μπρίζα στο

Είχαμε και κάποια παιχνίδια για την Ολλανδία από ό,τι βλέπω. Ο Τρέχτη Γκο Ίγκλης είναι στο 3-3 και η Ναϊμέγγεν με την. Ήρθε 2-2 η Ναϊμέγγεν, έπαιζε με. Η Ναϊμέγγεν, μισό λεπτό να τη βρούμε. Με την Εξέλσιορ 2-2. Σε λίγο θα πάμε στο Καραϊσκάκι.

0: Λοιπόν, πάμε Καραϊσκάκη, δεύτερο ημίχρονο, Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο.
1: Βασίλη μου, δεύτερο ημίχρονο, το Γιώργος Καραϊσκάκη. Σε ένα σουτ που κάνει τώρα ο Χαρλαμπόγλου, δεν ήταν δυνατό. Μπλόκαρ την μπάλα εύκολα ο Πόποβιτς και ο Ολυμπιακός τώρα ξαναβρίσκεται σε θέση άμυνας με τον Τζόκα. Να στέλνει την μπάλα στον Ρετζής, ο Ρετζής κρατάει. Ο Πουέρτα προσπάθησε να πάρει την μπάλα και κερδίζει και το φάουλ αυτή φορά. Στο 48 Ολυμπιακός Βόλος 1-0 από το πρώτο ημίχρονο, από το 42ο λεπτό μάλιστα, με τον Γκονζάλες να βρίσκει δίχτυα και να κάνει το 1-0. Όπως είχε κάνει και με την ΑΕΛ στην πρώτη αγωνιστική του κυπέλου, ο Γκονζάλες είναι αυτός που έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό και τότε και τώρα. Και μάλιστα, Βασίλη, θα το αναφέρουμε αυτό. Έτσι έχει σκοράρει 2 γκολ και τα δύο είναι απέναντι στις ομάδες από τη Θεσσαλία. Μια σέντρα που επιχείρησε ο Κουτσογούλας από μάκρινο Αγιάκουα. Και ο Βόλος θέλει να βγει στην αντεπίθεση, αλλά δεν θα το καταφέρει, όχι. Θα πάρει φάουλ. Παίρνει φάουλ ο Φουρτάδο στην προκειμένη περίπτωση από τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος τον κέρδισε αντικανονικά στην μονομαχία τους. Ο Βόλος έχει τώρα την μπάλα, ο Κοσέλεφ δίνει την μπάλα στον Τσοκάνη. Ο Τσοκάνης ελέγχει και κάνει μια παλιά για τον Χαραλαμπόγλου, που προσπαθεί να βρει τους συμπαίκτες του, η παλιά για τον Ρετζή. Ο Ρετζής έχει μπροστά τον Τικνιζιάν στα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Βόλος. Ο Ρετζής η σέντρα, ο Χαραλαμπόγλου δεν βρήκε την μπάλα και καταλήγει out. Η μπάλα πάρα λίγο εδώ, ο Βόλος πήγε να γίνει επικίνδυνος. Νομίζω αν ο Χαραλαμπόγλου έβρισκε την μπάλα, μπορούσε να υπάρξει πολύ καλή στιγμή για τον Βόλο. Έτσι, μπορούσε να έχει απειλήσει πάρα πολύ. Μια παλιά τώρα για τον Γκονζάλες που πήρε την μπάλα. Γκονζάλες με τη μία out. Πολύ γρήγορα είχαν την προσπάθεια ο Γκονζάλες. Ήξερε ότι δεν έχει πάρα πολλές επιλογές, οπότε σκέφτηκε να το δοκιμάσει το σουτ. Μια πολύ ωραία παλιά του Πίτερσεν. Το σουτ του Γκονζάλης μπάλα πάει εκτός, δίπλα από το δοκάρι. Δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κοσέλεφ. Και τώρα ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει την μπάλα παρόλα αυτά. Γκονζάλες για τον Πουέρτα. Ο Πέντερσεν δοκιμάζει σέντρα. Κεφαλιά και το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Ξανά ο Αρμάντο Γκονζάλες. Το 50 ο Μεξικανός, ο Ορμίγκα, όπως γράφει και η φανέλα του, κάνει το 2-0, δύο δικά του γκολ με κεφαλιά, όπως είχε σκοράρει, όπως είπαμε και με την ΑΕΛ, με κεφαλιά στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλου Ελλάδος. Σκοράρει και σήμερα με κεφαλιά, κάνει το 2-0 με μια πολύ ωραία σέντρα του Πίτερσεν. Δέχεται συγχαρητήρια και το χειροκρότημα φυσικά από τον κόσμο. Ο Πίτερσεν τον βρήκε με μια πολύ ωραία σέντρα. Η κεφαλιά του όπως έπρεπε για να στείλει την μπάλα στην εστία του Κοσέλεφ. 2-0 ο Ολυμπιακός, δείχνει να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι με αυτό το δεύτερο γκολ. Ο Γκονζάλες, ο οποίος σκοράρει το τρίτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση σήμερα στο παιχνίδι, έχει κερδίσει μπάλες, έχει τάξει τον γκολ, έχει βρει δύο γκολ. Κερδίζει τώρα και φάουλ ο Ολυμπιακός με τον Φίλι, το έκανε ο Φάμπιο. Το 52 όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός που σε ένα τέτοιο, περίπου σε ένα τέτοιο σημείο, έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι με την ΑΕΛ είχε μυρίσει αίμα. Και βάλει τα δύο γκολ μαζεμένα, κερδίζει τώρα ένα κόρνερ. Την εκτέλεση του φάουλ, ο Φορτούνης πάει για την εκτέλεσή του. Κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Ερυθρόλευκη. Φορτούνης δοκιμάζει τη σέντρα, απομάκρυνση από τους παίκτες του Βόλου. Πουέρτα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πίτερσεν και αυτός για τον Πόποβιτς, ο οποίος κάνει και μια προσποίηση στον Φουρτάδο που πήγε να διεκδικήσει, πήγε να του πάρει την μπάλα χωρίς να καταφέρει κάτι. Και τώρα ο Πουέρτα δίνει στον Φίλι και αυτό στο Φορτούνι. Φορτούνις αλλάζει πολύ ωραίες πάσεις με τον Κουστάβο Σά. Προσπάθησε να δώσει μια πάσα προς τον Κουτσογούλα ο Φορτούνις. Φάουλ του Κουτσογούλα στον Τσοκάνη. Θα πρέπει να πούμε επίσης, Βασίλη και φίλοι ακροατές, για όσους δεν το θυμούνται, το έχουμε αναφέρει και παλιότερα, αλλά δεν θα γίνει και κάτι κακό αν το υπενθυμίσουμε, ότι ο Κουτσογούλας ήταν μέλος της χρυσής ομάδας του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Youth League το 2024. Κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης μαζί με τον Πακούλα που βρίσκεται στον πάγκο. Ο Πέντερσεν κρατάει και δίνει τώρα στον Κουτσογούλα. Κουτσογούλας πολύ ωραία τρίπλα με τα κουνάκι κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του, συγκεκριμένα του Λικουρίνου. Ο Φορτούνης τώρα προσπάθησε να επιτεθεί. Ο Ρετζής του πήρε την μπάλα και θέλει να φύγει ο ίδιος στην κόντρα για τον Βόλο. Ο Ρετζής πέρασε τη σέντρα. Πάνω το Πουέρτα και ο Τικνησιάν του παίρνουν την μπάλα. Και ο Πουέρτα δίνει πολύ ωραία την μπάλα τώρα στον Κάρμο και αυτός τον Τικνησιάν και πάλι Πουέρτα. Με ψυχραιμία κυκλοφορεί την μπάλα ο Ολυμπιακός. Ο Φίλης έδωσε στον Σμαϊλόβιτς και αυτός για τον Κάρμο. Ο Πουέρτα κρατάει την μπάλα και δίνει στον Σμαϊλόβιτς ο Φίλης για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν κρατάει, Φίλης για τον Γκουστάβο Σά και πάλι ο Πουέρτα. Πήρε την μπάλα εν τέλει ο Βόλος. Δεν βγήκαν οι πάσεις των παιχτών του Ολυμπιακού που σας ήθελαν. Και τώρα οι Κολιώτες στην αντεπίθεση θέλουν μάλλον να επιτεθούν. Η προσπάθεια του Μίγα εδώ για να στείλει την μπάλα προς τα πρώτα δεν θα καταφέρει με την πρώτη. Έκανε μια παλιά προς τον Χαραλαμπόγλου, ο Κάρμο ελέγχει. Ο Πουέρτα για τον Τικνησιάν και αυτός για τον Γκουστάβο Σά. Ο Σά κρατάει και δίνει δεξιά στον Πίντερσεν, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο. Πίντερσεν κάνει τη σέντρα, ευκαιρία για τον Γκονζάλες που κοντρολάρει αλλά δεν προλαβαίνει να εκτελέσει. Τελευταία στιγμή τον σταματάνε οι παίκτες του Βόλου, ο Αγιάκουα με τους υπόλοιπους αμυντικούς. Ο Φουρτάδο θέλει να φύγει, να περάσει τον Σμαϊλόβιτς και τα κατάφερε. Φουρτάδο θα δώσει την μπάλα, προσπάθησε ο Τζόκα, δεν τα καταφέρνει να δώσει την μπάλα εκεί που θα ήθελε. Και ο Φίλης στο Φορτούνι. Φορτούνις κρατάει, Φίλης. Φίλης για τον Κουτσογούλα, ο οποίος έχει χώρο για να δει τις επιλογές του. Ο Φίλης και ο Πουέρτα. Ο Πουέρτα όμως δεν είχε χώρο, παρόλα αυτά τον δημιούργησε για τον εαυτό του. Φορτούνις κρατάει, ο Φορτούνις και δίνει στον Πουέρτα. Πουέρτα για τον Τικνησιάν. Ο Κουτσογούλας έστρωσε, Γκουστάβο Σά η κανονιά έξω. Τη λάθος σουτ, πολύ δυνατό από τον Γκουστάβο Σά. Στο 57 όλα αυτά παρακαλώ. Ολυμπιακός Βόλος 2-0 με τα δύο γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες. Εδώ ο Σά έψαξε το 3-0, δεν το βρήκε. Και τώρα ο Βόλος θα δεχτεί το πρες, παρόλα αυτά βγάλει την μπάλα. Να μην ο Γρόζης έδωσε την μπάλα πάρα πολύ ώρα στο Χαραλαμπόγλου. Αυτός πήγε την έδωσε στον Τζόκα, πήραν την μπάλα οι Ερυθρόλευτοι και φεύγουν 4-3. Πέρασε η μπάλα, Φορτούνι Πήγε πλάγια, πήγε προς το κόρνερ, μπάλα, Φορτούνης κρατάει. Φορτούνης τον σταματάει, ο αντίπαλός του, συγκεκριμένα, αν είδα σωστά ο Λικουρίνος. Και ο Φορτούνης παραχώρησε και πλάγιο. Το πλάγιο από τον Λικουρίνο, ωραία, κεφαλιές από τον Βόλο, στο μεταξύ βλέπω παίκτη του Βόλου όρθιο για αλλαγή. Θα αναφέρουμε σε πολύ λίγο ποιος είναι. Είναι ο Λάμπρου, ο οποίος θα περάσει το παιχνίδι. Έχουμε αρκετές αλλαγές από ό,τι βλέπω. Στη θέση του Τζόκα θα μπει ο Λάμπρου. Μένει και ο Γκονζάλες και ο Κάργας. Θα δούμε σε ποια είναι θέσεις, σε πολύ λίγο. Βλέπω και τον Ρετζής να βγαίνει. Ο Κάργας μπήκε στη θέση του Αγιάκουα. Μάλιστα. Κι αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, ναι, ο Γκονζάλες μπήκε στη θέση του Ρετζής. Κρατάει την μπάλα ο Ολυμπιακός, όταν την πήρε ο Γκονζάλες παραχωρεί φάουλ πάνω στον Λάμπρου το φάουλ, ο οποίος μένει κάτω, παρόλα αυτά νομίζω θα σηκωθεί γρήγορα. Τέθηκε μαρκάρισμα εδώ από τον Τικνιζιάν. Το 59 όλα αυτά. Ολυμπιακός Βόλος 2-0, το 59ο λεπτό, απομάκρυνση μετά την εκτέλεση φάουλ από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Κρατάει την μπάλα ο Γρόζης. Γρόζης έδωσε μια πάσα, ξαναπήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, γυρίζει, εκεί όμως που γυρίζει την μπάλα είναι ο Πουέρτα, αν έχω δει σωστά, ναι. Παρόλο αυτό ο Ολυμπιακός έχασε την μπάλα Κάργας, η σέντρα, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Τικνιζιάννα, ελέγχει ο Πόποβιτς, που δοκιμάζει βολέ για να βρει ανοιχτή δυνάμεια του Βόλου και θα το καταφέρει, γιατί παίρνει την μπάλα ο Φορτούνης και είναι, έχει χώρους εδώ ο Ολυμπιακός. Ο Γκουστάβο Σά ψάχνει να βρει το σούτ, δεν μπορεί όμως να εκτελέσει, τον σταματάνε, τον σταμάτησε ο Τσοκάνης τελευταία στιγμή πριν παραβιάσει την αιστεία του Βόλου, στη μία ώρα όλα αυτά. Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, που στην αντεπίθεση βρήκε το χώρο και πήγε επί τόπου να βρει το γκολ. Το βολέ του Βόμποβιτς ήταν πάρα πολύ καλό, βρήκε το Φορτούνι σε πολύ καλό σημείο. Και ο Βόλος τώρα επιτίθεται. Θέλει μάλλον να επιτεθεί, ο Φουρτάδο έδωσε μια πάσα. Ο Λάμπρου, ο Λικουρίνος ελέγχει, εξετάζει τις επιλογές του, έκανε τη σέντρα, ο Πουέρτα έδωσε το Φορτούνι, Φορτούνης κρατάει και δίνει την μπάλα στον Τικνιζιάν, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό τώρα να βρει κάποιους χώρους, ο Πουέρτα κρατάει και δίνει πάρα πολύ ωραία την πάσα στον Γκονζάλες, ο οποίος φεύγει και προσπαθεί να βρει χώρους. Γκονζάλες έχασε την μπάλα, τελευταία στιγμή τον σταμάτησε ο Έτερς Γκονζάλες. Κεφαλιά, η μπάλα είναι για τον Βόλο, από το πλάγιο παραχώρησε ο Κάρμο. Στο 62 ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0, δείχνει να ελέγχει το παιχνίδι. Απείλησε νωρίτερα και με τρίτο γκολ. Ο Μίγας τώρα θα κάνει το πλάγιο.

0: Ολυμπιακός πήρε την μπάλα, ο Φορτούνης έδωσε μια πολύ ωραία κάθετη στον Γκονζάλες που σουτάρει, δεν το έπιασε καθόλου καλά το σουτ, όμως βρίσκει τον Κοσέλευ σε ετοιμότητα. Ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος είναι δραστήριο σήμερα. Βασίλη και φίλοι ακροατές, να αναφέρουμε επίσης ότι στον πάγκο βρίσκεται και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, έτσι, στην επιστροφή του στην αποστολή του Ολυμπιακού. Έβαλε το σώμα του ο Φίλης, κέρδισε την μπάλα ξανά ο Ολυμπιακός. Γκουστάβο Σά κρατάει, έμεινε όρθιος, έδωσε στον Κουτσογούλα, άφησε την μπάλα ο Γκονζάλες, θεώρησε την offside. Η κεφαλιά από τον Γκουστάβο Σά που παραχωρεί φάουλ για τον Βόλο. Ολυμπιακός προηγείται, όπως είπαμε, 2-0 με συμπλήρωση στο 63ο λεπτό. Στο Κάνης, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα, να αναφέρουμε. Ο Κάργας δίνει στον Τσοκάνη, αυτός σηκώνει την μπάλα για τον Γρόσδη. Πολύ ωραίες πάσεις μεταξύ των παιχτών του Βόλου. Η κάθε την πάσα που είχε να βγει άλλη, όμως ο Σάντος καταλήγει στον Πόποβιτ. Και τώρα ο Κάρμο έδωσε στον Πέντερσεν. Πέντερσεν έδωσε στον Πουέρτα. Ο Πουέρτα που τον βλέπουμε αρκετά, Βασίλη, να γυρίζει πίσω, να γυρίζει προς την γραμμή της άμυνας προκειμένου να πάρει μπάλα και να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του. Ο Κάρμο έδωσε την μπάλα στον Τικνιζιάννη, ξαναπήρε και πήρε και έδωσε πάση στον Πουέρτα τώρα. Στον χώρο του κέντρου έχουν την μπάλα οι Πειραιώτες. Ο Γκονζάλες, ο πιστοχώρησε και έφτασε στο κέντρο για να βοηθήσει στο μοίρασμα του παιχνιδιού. Ο Γκουστάβο Σά έδωσε την μπάλα στον Τικνιζιάν και αυτός για το Φορτούνι. Φορτούνι στη σέντρα του, Κοσέλεφ μπλοκάρει. Δεν πρόλαβε ο Γκονζάλες εκεί να μπει στη φάση. Η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Κοσέλεφ. Η Κουρίνος έδωσε μια πάσα, βολέ από τους Βολιώτες, τώρα μια παλιά, αλλά η μπάλα καταλήξει ξανά τους Πειραιώτες. Ο Πέντερσεν για τον Πουέρτα, Φορτούνης, λάθος από το Φορτούνι και φεύγει ο Γρόσδης. Γρόσδης πάνε πάνω του παίχτη του Ολυμπιακού, Γρόσδης κρατάει, ψάχνει κάποια πάσα. Τόση του Γρόσδης στο έδαφος, πλάγι για τον Ολυμπιακό. Πλάγι για τους Ερυθρόλευκους. Διαμαρτύρεται το Γρόσδης, του έχει γίνει φάουλ. Μια παλιά και έχουμε πλάγιο για τον Βόλο. Την προσπάθεια που είχε να κάνει ο Πίτερσεν με μια παλιά που όμως δεν είχε αποτέλεσμα. Το πλάγιο θα το εκτελέσει ο Λικουρίνος που την συνέχεια στο παιχνίδι του κάνει ένα νόημα ο ρέφερι να πάει προς τα πίσω. Και τώρα ο Βόλος ξανά παίρνει την μπάλα και θέλει σιγά σιγά να επιτεθεί όσο μπορεί τουλάχιστον. Τρίπλες προσπαθούν να κάνουν εδώ υπέρ του Βόλου. Δεν θα τους βγουν και όχι μόνο να τους βγουν. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να φύγει σαν επίθεση. Ο Σά έχει την επιλογή του Γκονζάλες στα δεξιά του. Εκεί θα δώσει την μπάλα. Η πάσα του Γκονζάλες όμως δεν θα την πάρει ο Κουτσογούλας. Μπήκε στη φάση ο Φίλης, παραχώρησε φάουλ. Πήγε πάνω από τον αντιπαλότα, από τον Γκονζάλες. Τον Ματίας Γκονζάλες του Βόλου.
1: Γιώργο, σε διακόπτω για λίγο. Ανοίγει το σκορ από ό,τι βλέπω η Manchester City μέσα στην, με την Πόρτο εκτός έδρας 0-1. Σε λίγο θα πούμε και τον σκόρερ. Ο Χάλαν, ποιος άλλος. Το 0-1 στο 48 με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Τα άλλα δύο μάτς, Lille Betis 2-1 και Dortmund Villarreal 0-0. Real Madrid Inter 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Γιώργο, συνεχίζεις.
0: Ο Ολυμπιακός ξαναπήρε την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Γκονζάλες, έχει καλή στιγμή ο Ολυμπιακός. Ο Πουέρτα για το πρώτο του γκολ και θα το κάνει. 3-0 στο 68. Ο Πουέρτα, ο Γκουστάβο Πουέρτα, πραγματοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το τεμπούτο του. Σκοράρει στο 68 λεπτό. Με ένα υπέροχο πλασέ. Γκολ και ασίστ για τον, δύο γκολ και ασίστ για τον Γκονζάλες. Πρώτο ερυθρόλεπτο γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα. Της ακριβότερης μεταγραφής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως έχει χαρακτηριστεί. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε πολύ καλή συνθήκη στην επίθεση. Πήρε την μπάλα ο Γκονζάλες, έδωσε έτοιμο γκολ στον Πουέρτα, που πλάσαρε υποδειγματικά τον Κοσέλεφ και έκανε το 3-0 για τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι, Βασίλη, φαινόταν ότι πλησιάζει ένα τρίτο γκολ για τους Πειραιώτες, που σε κάθε στιγμή που βρίσκαν ανοιχτή την άμυνα του Βόλου γίνονταν συνεχώς επικίνδυνη. Μηδέν λοιπόν για τους ερυθρόλευκους στο 68 λεπτό με τον γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα. Τεμπούτο με γκολ για τον Κολοβιάνο Χαφ. Τη σέντρα έπεσε του Βόλου τώρα. Έδωσε εντολή επανάληψης ο ρέφερι. Τώρα γίνεται η σέντρα. Ο Βόλος λοιπόν που θα δεχτεί το 3-0 και νομίζω ότι κάπου εδώ έχουμε μάθει τον νικητή πλέον. Το θέμα είναι να δούμε το τελικό αποτέλεσμα στην προηγουμένη περίπτωση. Ο Φίλης θέλει να κρατήσει την μπάλα, θα τη χάσει. Ο Βόλος τώρα με τον Ματίας Γκονζάλες. Αλλάζουν κάποιες πάσεις πέρσι του Βόλου. Ο Λάμπρου κρατάει την μπάλα, ο Λάμπρου πάνω στη γραμμή. Ματίας Γκονζάλες θα κάνει μια σέντρα. Πάρα καταλήγηση προς τον Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά ο Βόλος έχει την ευκαιρία να κάνει μια τελική. Παρ' όλα αυτά δεν θα προλάβουν, ωστόσο δεν προλαβαίνει ο Βόλος να επιτεθεί. Ξαναπήραν την μπάλα οι ερυθρόλευκοι που θέλουν να ξαναφύγουν στην αντεπίθεση. Γυρνάνε βέβαια έγκαιρα οι παίκτες του Κώστα Μπράτσου και παραχωρούν και το πλάγιο. Στην επόμενη περίπτωση ο Μίγκας παραχώρησε το πλάγιο. Το 70 λεπτό. Ολυμπιακός Βόλος 3-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την δεύτερη αγωνιστική γκίλ φέις του κυπέλου Ελλάδος. Οι ερυθρόλευκοι τώρα έχουν την ευκαιρία να επιτεθούν. Ο Γκουστάβο Πουέρτα κρατάει την μπάλα. Πουέρτα, λάθος. Λάθος, το τάκλιν του Τικνιζιάν παραχωρεί πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Και έχουμε αλλαγές από ό,τι βλέπω. Έξω ο Γκονζάλες, ο οποίος χειροκροτείται από όλο τον Γεώργιο Καραϊσκάκης, και στη θέση του μπαίνει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στην επιστροφή του. Και ο Φρόιλερ θα περάσει στη θέση του Πουέρτα. Δύο λοιπόν αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Στην προκειμένη περίπτωση αποθέωση φυσικά για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και για τον Πουέρτα που κάνει τεμπούτο με γκολ και για τον Γκονζάλης για τα δύο γκολ. Χειροκρότημα φυσικά και για τον Γιάρεμτσουκ. Φυσικά και για τον Φρόιλερ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με δύο αλλαγές και με τον Φρόιλερ πλέον στο γήπεδο και με τον Γιάρεμτσουκ. Μια παλιά τώρα για τον Γκουστάβο Σά, ο οποίος προσπάθησε να βάλει το σώμα του, δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα. Και πλάγι για τον Ολυμπιακό. Γιάρεμτσουκ έδωσε την μπάλα στον Φορτούνι. Ο Φορτούνις προσπάθησε να τριμπλάρει, τον σταμάτησαν προσεστές του Βόλου. Ο Κάργας, λάθος από τον Κάργα. Κουστάβο Σα, Φορτούνις έδωσε μια πάσα στο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος κρατάει και κερδίζει κόρνερ στο 72ο λεπτό. Ο Ουκρανός που φαίνεται να ενεργοποιείται λόγω και του τραυματισμού και της, μεγάλης απουσίας θα υπάρχει σε ό,τι αφορά τον Αγιού Μπελγκάμπη. Out εν τέλει έδωσε ο ρέφερι αντί για corner. Υπάρχει και τώρα ο Ματίας Γκονζάλες. Σιγά σιγά παίρνει την μπάλα τώρα ο Λάμπρου. Έχει τις επιλογές του ο Λάμπρου, κρατάει και δίνει τον Τσοκάνη. Τσοκάνη για τον Μίγα, ο Μίγα κρατάει την μπάλα. Να δούμε πού θα επιλέξει να τη δώσει. Οι πάσες. Ο Κάρμο μπήκε εκεί που έπρεπε, πήρε την μπάλα. Και τώρα ο Γκουστάβο Σα ξαναβρίσκει κενό Ολυμπιακός. Ευκαιρία τώρα εδώ με τον Τικνιζιάν. Δίνει έτοιμο γκολ στο Γιάρεμτσουκ που το χάνει. Δεν μπόρεσε να σουτάρει. Μία πάσα. Ο Γκουστάβο Σα θα δώσει το σουτ. Out από τον Φρόιλερ. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό με τον Γιάρεμτσουκ να κάνει αυτό που δεν χάνεται. Δεν μπόρεσε να σουτάρει όπως θα ήθελε. Βρέθηκε ο Τικνιζιάν σε θέση βολής, έδωσε μια πάσα ο Γιάρεμτσουκ. Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία και εν συνεχεία το σου του Φρόλερ με το δεξί κατέληξε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Κοσέλε. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό ωστόσο, με το Βόλο να χάνει ξανά την κατοχή. Και ο Σμαΐλοβιτς δίνει στον Κάρμο. Κάρμο εξετάζει τις επιλογές και δίνει στον Φρόιλερ. Και πάλι ο Κάρμο. Πέντερσεν. Κρατάνε την μπάλα οι παίχτες του Ολυμπιακού. Πίλης. Κάτσε την μπάλα εδώ, σήκωσε η μπάλα χοντράρι και παίρνει ύψος από τη σέντρα του Σα. Πήγε να μπει στη φάση εκεί ο Φίλης. Βαθιά παλιά από τους παίχτες του Βόλου. Νέα κεφαλιά στο χώρο του κέντρου, στην μπάλα ο Ολυμπιακός με τον Σμαϊλόβιτς, ωστόσο έχει μείνει κάτω Χαραλαμπόγλου και γι' αυτό διακόπτεται το παιχνίδι. Μπει το ιατρικό team του Βόλου για τον Χαραλαμπόγλου. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός λοιπόν προηγείται 3-0. Έχει καθαρίσει το παιχνίδι, αλήθεια είναι. Είχαμε σήμερα δύο γκολ από τον Γκοντζάλες, ένα γκολ από τον Πουέρτα, το πρώτο του γκολ μάλιστα, με την φανέλα του Ολυμπιακού.

0: παίρνει τώρα και πάλι την μπάλα. Μια κάθετη. Γιάρεμτσουκ πέρασε, πλάσαρε 4-0. 4-0 με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Όμως υπάρχει υπόδειξη για offside. Το 77ο λεπτό βρίσκει δίκαιο Γιάρεμτσουκ, αλλά είναι offside. Δεν χρειάζεται να πούμε βέβαια ότι υπάρχει VAR όταν υπάρχει κάποια υπόδειξη. Αν υπάρχει, αν είναι όντως offside, θα το μάθουμε. Υπάρχει εξέταση του VAR. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο replay.
1: Ναι, φαίνεται ότι είναι λίγο πιο μπροστά. Όχι πολύ μπροστά, είναι λίγο πιο μπροστά και ακυρώθηκε το goal του Ολυμπιακού, του Γιάρεμτσου, μετά από υπόδειξη του offside από τον επόπτη.
0: Ακριβώς, ναι. Ρε. 78 λεπτό λοιπόν, παραμένει το 3-0. Ο Γιάρεμτσου, ο οποίος βρήκε τον goal που σίγουρα θα ψάχνει, ωστόσο δεν μέτρησε. Μια τώρα φάση από τον Βόλο με ένα σούτ από τον Χαραλαμπόγλου, η μπάλα έξω. Είναι αν μη τι άλλο η καλύτερη προσπάθεια του Βόλου αυτή. Από τον Χαραλαμπόγλου με ένα σούτ με το δεξί μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πόποβιτ. Η καλύτερη προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός επάνω σε επίθεση με τον να δίνει μια πάσα προς τον Φορτούνη. Δεν κατάφερε να φτάσει πάλι στον Έλληνα μεσοπιθετικό. Και έχουμε φάουλ. Φάουλ από την φάουλ για τον Βόλο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν προηγείται 3-0. Είπαμε τον νικητή, τον έχουμε μάθει επί της ουσίας. Το μόνο που πρέπει να δούμε είναι να δούμε το σκορ. Το τελικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση. Στο μεταξύ ο Λικουρίνος θέλει να θυσιάσει περιοχή, πάτησε περιοχή, έκανε μια τέτρα ευκαιρία και τον γκολ για τον Βόλο. Γκολ για τους φιλοξενούμενους με τον Ματίας Γκονζάλες να βρίσκει δίχτυα. Είχε περάσει ως αλλαγή νωρίτερα, περίπου στην μία ώρα, κάτι λιγότερο νομίζω από μία ώρα παιχνιδιού. Το γκολ λοιπόν το βάζει. Όχι, δεν το έχει βάλει ο Γκονζάλες. Όχι, ο Γκονζάλες το έχει βάλει. Ο Γκονζάλες το έχει βάλει.
1: Ναι, ο Γκονζάλες πρέπει να το έχει βάλει, φίλε.
0: Ο Γκονζάλες πρέπει να το έχει βάλει.
1: Ναι, και κάνει και μια αλλαγή τώρα. Βγαίνει ο Καραβέλας και δεν είδα ποιος μπήκε. Τέλος πάντων, μείωσε ο Βόλος σε 3-1. Μια κακή αντίδραση της άμυνας του Ολυμπιακού. Ένα εύκολο γκολ για τον Γκονζάλες, Γιώργο.
0: Στο μεταξύ, να αναφέρουμε ότι έχει περάσει και ο Κόμπα. Είναι θέση του
1: Γκρόζη. Μισό και να σου πω, η Λίλ Μπέτης γίνεται 2-3, φίλε. Από 2-1, 2-3 με 10 η Λίλ. Με τον Εθάν Εμπαπέ στο 56 παίζει με 10. Ντόρτμουντ ανοίγει το σκορ 1-0 με αυτό γκολ του Ρενάτο, Βέγκα Ρενάτο. Πόρτο Σίτι 0-1, Ρεάλ Ίντερ 2-0. Συνεχίζει, Γιώργο.
0: Ο Καραβέλας λοιπόν έχει περάσει του Φάμπιο. Και νωρίτερα ο Κόμπα έχει περάσει πέρα στη θέση του Γκρόζδη. Είναι η κινήση όπως εντάξει, είναι οι αλλαγές του Βόλου και έτσι κλείνουν και τις αλλαγές του η ομάδα του Βόλου. Ωστόσο ο Φορτούνης κάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ με το γύρισμα του Κουστάποσα. Βρίσκει σε σώμα, υπάρχει ωστόσο παίκτης του Βόλου κάτω. Είναι ο Κόμπα αν έχω δει σωστά. Όχι, όχι, όχι, ο Τσοκάνης είναι, ο Τσοκάνης είναι. Ναι, δεν είδα τον Περιβραχιώνιο νωρίτερα. Τώρα το είδα καλά. Ο Τσοκάνης είναι κάτω και πιάνει το κεφάλι του αν είναι σωστά. Το 81 όλα αυτά. Στο μεταξύ βλέπω Ρέτσο και Ζέλσον Μάρτινς να είναι όρθιοι. Πιθανολογώ ο Ρέτσο θα μπει στη θέση του Σμαϊλόβιτς. Μένει να δούμε σε ποια θέση θα μπει. Όχι, στον Κάρμο θα μπει. Στη θέση του Κάρμο μπαίνει ο Παναγιώτης Ρέτσος.
1: Νομίζω ο Γιώργος Σμαϊλόβιτς βγαίνει, όχι ο Κάρμο.
0: Λοιπόν, αρχικά να αναφέρουμε ότι βγαίνει ο Πέτερσεν και μπαίνει ο Ζέλσον Μάρτιν.
1: Ωραία. Νομίζω βγαίνει ο. Ο Σμαΐλοβης νομίζω βγαίνει, όχι ο Κάρμο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
0: Ποιος βγαίνει τώρα, ναι, ο
1: Σμαΐλοβης. Ναι, ο Σμαΐλοβης
0: βγήκε
1: τελικά. Φάνηκε να πηγαίνει ο Κάρμο στον πάγκο, ναι. Φάνηκε να πηγαίνει στον πάγκο ο Κάρμο, αλλά ήταν για οδηγίες, όχι για αλλαγή. Ο Σμαΐλοβης βγήκε τελικά. Και μπήκε ο Ρέτσος. Ναι, γι' αυτό μπερδευτήκαμε. Ναι, γι' αυτό μπερδευτήκαμε.
0: Το 82 λοιπόν, δύο αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Ο Ρέτσος και ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς μπαίνει θέση του Πέντερσεν. Οπότε υποθέτω ότι ο Κουτσογούλας θα πιστοχωρήσει και θα πάει ως δεξίος μπακ. Και ο Μάρτινς θα πάει σε τέτοιο εξτρέμ. Και πράγματι αυτό βλέπουμε να συμβαίνει. Τέσσερις αλλαγές έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Να δούμε αν θα κάνει και πέμπτη. Και μάλιστα να δούμε και ποιος θα βγει, έτσι, από τον Βάσκο coach. Ο Φρόιλερ έχει την μπάλα, τη δίνει στον Κουτσογούλα.
2: Όπως μου είπε.
0: Ο Κάρμο έδωσε μια πάσα και τώρα ο Κουτσογούλας. Θα την πάσα του Φρόιλερ. Ζέλσον Μάρτιν έδωσε τον Κουτσογούλα που κάνει μια σέντρα. Απομακρύνει, εκεί έβαλε το πόντο του Κάργας και εν τέλει μπλοκάρει ο Κοσέλεφ. Το 83. Ο Ρέτσος παλεύει να κρατήσει την μπάλα και να καταφέρνει. Κερδίζει τον αντιπαλό του και τώρα ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει την διαδοχή. Έχει χαμηλώσει λίγο ο ρυθμός του παιχνιδιού. Μία παλιά τώρα από τον Ζέλσον, από τον Φορτούνι για τον Μάρτιν. Ο Μάρτιν κάνει το γύρισμα, δεν μπορεί ο Σαν να βάλει το πόδι σωστό και να τελειώσει τη φάση. Φορτούνι το σουτ ψηλά. Από έξω από την περιοχή έκανε ένα σουτ. Δεν μπορούσε νωρίτερα ο Σαν να κάνει το 4-0. Το 84. Μένει το 3-1 τον Γιώργο Καραϊσκάκης. Πολύ καλή στιγμή νωρίτερα για τον Ολυμπιακό. Με τον Λιγκούρινο τώρα να δίνει κάποιες φάσεις με τους συμπαίκτες του. Κάνει λάθος τώρα ο Κόμπα και φεύγει ο Ολυμπιακός ξανά στην κόντρα. Η πάσα για τον Ζέλσον Μάρτινς από τον Σα δεν πέρασε. Παρ' όλα αυτά ξαναφέρνει την μπαλά. Η ομάδα από τον Πειραιά. Ο Φρόιλερ έδωσαν πάση πέρα στον Ολυμπιακού. Στον Κουτσογούλα, ηρεμή πολύ το παιχνίδι. Η ομάδα του Χωσελίου με τη Λίμπαρ, ο Φορτούνι κάνει λάθος. Ο Ολυμπιακός ξαναπήρε τώρα την μπάλα. Η πάση για τον Σα, ο Σα ελέγχει τις επιλογές του, κάνει λάθος όμως. Μια πάσα που δεν πήγε σε κανέναν παίχτη του Ολυμπιακού, κατέληξε στους παίχτες του Βόλου. Και το Ματίας Γκοντζάλης να δίνει κάποιες πάσεις στο Κόμπα. Δίνει στο Χαρλαπόγλου. Όχι, συγγνώμη, αν έχω το σωστά, τον Γκαραβέλα έδωσε. Στο μεταξύ ο Χαρλαπόγλου έχει μείνει κάτω στο γήπεδο. Το 86 ο Μπράτσος είναι έξαλλος. Από ό,τι βλέπω έχει πάθει κράμπα ο Καραλαμπόγλου, έχει μπει και το ιατρικό σταφ της ομάδας Μαγνησίας. Πρέπει να δεν έχει τραβήξει πάνω από το γόνατο. Ναι. Το μεταξύ των πάγκων του Ολυμπιακού έχουν πάει ο Κουτσογούλας με τον Ζέλσον. Παίρνουν οδηγίες.

0: Ο Βόλος έχει την κατοχή και θα μείνει κατοχή στο Βόλο, εννοείται. Το 87. Μια παλιά τώρα προς την πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Εκεί όμως είναι ο Κάρμο που παραχωρεί. Όχι, ο Τικνιζιάν, συγγνώμη, είναι ο Τικνιζιάν που παραχωρεί το κόρνερ. Κόρνερ για τον Βόλο στο 27ο λεπτό. Ολυμπιακός Βόλος 3-1 στον κύριο Καραϊσκάκης. Και ο Λάμπρος πάει να εκτελέσει το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Αυτά δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Η σέντρα δεν απομακρύνεται η μπάλα από το κεφάλι του Φρόιλερ.
1: Γιώργο, να σου πω, ισοφαρίζει η Βιεράλ 1-1. Δεν κράτησε πολύ χαρά των Γερμανών. Τώρα είμαστε στο 67. Είχε προηγηθεί με αυτόν τον γκολ η Ντόρτμουντ στο 53. Να δούμε σε λίγο το σκόρερ και θα το πούμε. Συνεχίζει, Γιώργο.
0: Είναι την μπάλα τώρα ο Γιάρεντσουκ που θέλει να μπει στην περιοχή και θα τα καταφέρει. Γιάρεντσουκ γύρισε. Εξαιρετικό το πλασέ του Μάρτιν, αλλά δεν καταλήγει στα δίκτυα. Πολύ δύσκολη η προσπάθεια εδώ του Μάρτιν να κάνει πλασέ. Το έκανε, παρόλα αυτά δεν κατέληξε την μπάλα στην αιστεία του Κοσέλε. Αγγίζει το γκολ ο Ολυμπιακός και πάλι. Ο Κοσέλε τώρα κάνει το out, η μπάλα πήγε out και τώρα έχει την κατοχή ξανά ο Βόλος. Λικουρίνος μια κεφαλιά, συνεργάζεται με τον Γκαραβέλα, χάνει όμως την μπάλα οι παίκτες του Κώστα Μπράτσου. Τη ξαναπαίρνει την μπάλα η ομάδα του με τη λίμπαρη σέντρα από τον Μάρτινς πάνω στον Κοσέλεφ. Στην σέντρα έπεσε ο Κοσέλεφ μάζε την μπάλα. Τώρα ο Κάργας. Κάργας παίρνει μέτρα. Ματίας Γκονζάλες γυρίζει με μια πάση στον Μίγα. Μίγας για τον Καραβέλα και αυτός για τον Κόμπα. Ο Κόμπα κρατάει και δίνει την πάσα στον Τσοκάνη και αυτός για τον Λικουρίνο. Ο Λικουρίνος βλέπει Καραβέλα, βλέπει σύνομαι τον Κόμπα. Ο Κόμπα κάνει μια παλιά για τον Λάμπρου. Η σέντρα, το σούτ εδώ, γκολ! 3-2!
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
0: Λαμπόγλου στη γωνία του Πόποβιτ. Πολύ καλό σουτ. Η μπάλα καταλήγει στην εστία, καταλήγει στα δίκτυα. Μειώνει σε 3-2 ο Βόλος. Και τώρα έχουμε παιχνίδι. Ο Βόλος είναι δεδομένος θα ψάξει το ρίσκο. Στο μεταξύ μπαίνει ο Σιπιώνης στο παιχνίδι στη θέση του Γκουστάβο Σα. Αυτή είναι η πέμπτη αλλαγή. Του Ολυμπιακού. Και τώρα οι Βολιώτες έχουν ξανά την κατοχή πίσω από τη σέντρα βέβαια. Δίνουν κάποιες πάσεις αλλά χάνει την μπάλα εδώ ο Ματίας Γκονζάλες. Πιέζεται, την ξαναπαίρνει την μπάλα, πήγαν δύο πάσεις πάνω του και τους κέρδισε. Και ο Λάμπρου φεύγει. Πέρασαν το κέντρο οι Βολιώτες και έχουν χώρους εδώ για να επιτεθούν. Ο Λάμπρου.
1: Οι καθυστερήσεις, Λάμπρου... Γιώργο, είναι 5 λεπτά οι καθυστερήσεις.
0: Πολύ σωστό το αναφέρεις αυτό, Βασίλη. 5 λεπτά καθυστερήσεις, ο Ρέτσος απομακρύνει την μπάλα. Η πάσα για το Φορτούνι που τη χάνει όμως την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Και τώρα ο Βόλος ξανά στην επίθεση με τον Λάμπρου. Λάμπρου από τα αριστερά όπως επιτίθεται οι Βολιώτες. Η σέντρα, η κεφαλιά παίρνει ύψος η μπάλα και ο Πόποβιτς μπλοκάρει και φωνάζει στους συμπαίκτες του. Να αμυνθούν. Βλέπω ότι έχει μείνει πέφτης πάλι ο Χαραλαμπόγλου κάτω.
1: Ναι, μάλλον με κράμπες, έχει πάθει κράμπες.
0: Ναι. Το βλέπω, βγαίνει τη γάμπα του. Ξανά, βοηθάει τώρα ο Πόποβιτς.
1: Να πω και εγώ για τον Καρέτσα που βγήκε με φορείο και δακρυσμένος έξω από το γήπεδο. Πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι από Γερμανία που έρχονται, πρόβλημα με την κυκλοφορία του αίματος για τον Καρέτσα. Θα δούμε, βέβαια στο νοσοκομείο έχει πάει για εξετάσεις, θα δούμε περισσότερα τις επόμενες ώρες. Αλλά είναι αυτό το θέμα. Πρόβλημα με την.
0: Μακάρι να μην είναι τίποτα.
1: Μακάρι να μην είναι τίποτα, ναι. Τα έχουμε δει όλα φέτος με τους Έλληνες και τον Ελκαμπή. Τα έχουμε δει όλα. Και Καρέτσα, Κωνσταντέλια και τον Γιαννούλη τώρα και τον Ελκαμπή. Δηλαδή κάπου φτάνει. Κάπου φτάνει.
0: Αυτό δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Από ό,τι φαίνεται θα αποχωρήσει ο Χαρλαμπόγλου, ο οποίος δυσκολεύεται και χωλαίνει. Δυσκολεύεται ακόμα και να περπατήσει ο Χαραλαμπόγλου. Βασίλη, τα πράγματα εντάξει.
1: Κράμπες είναι, εντάξει.
0: Ζορίζεται, οι κράμπες μάλλον είναι συνεχείς και είναι. Δεν είναι εύκολο να
1: παίρνει. Δεν είναι εύκολο, πονάει.
0: Γιατί ο κόσμος αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνει.
1: Πονάει, η κράμπα πονάει πολύ.
0: Η κράμπα πονάει και δεν είναι εύκολο να αντέξει ένας άνθρωπος σε ένα γήπεδο 11x11.
1: Σωστό.
0: Ας είναι ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, δεν έχει. Κράμπα είναι. Μα πάνε με κράμπα. Εμείς και πονάμε ένα μήνα.
0: Αυτό λέω και όχι μόνο. Βασίλη, αυτό το λέω γιατί το 11x11 που βλέπει ο κόσμος είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, φίλε.
0: Γι' αυτό το λέω. Γιατί ο κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει, αλλά είναι δεν και αρχή, είναι και το εύκολο.
1: Είναι και αρχή της χρονιάς, δεν έχουν παίξει πολλά παιχνίδια ομάδες, ακόμα τα υποσχεριστές τα πόδια δεν έχουν λυθεί.
0: Στο μεταξύ ο Φορτούνης τώρα πήγε να μπει στην περιοχή μαζί με τον Ζέλσον Μάρτιν, δεν τα καταφέραν να πάρουν την μπάλα. Ο Βόλος λοιπόν συνεχίζει με 10. Καταποσένεται και παίρνει την μπάλα για να φύγει στην επίθεση με τον Μίγα. Η πάσα για τον Λάμπρο, ο Λάμπρο σηκώνει την μπάλα για τον Φουρτάδο, μπαίνει μπροστά. Ο Πρόιλερ, ο Ολυμπιακός ξανά στην επίθεση τώρα με τον Μάρτινς. Δεν μένει πάρα πολύ, δεν ξέρω πόσα λεπτά μένουν, Βασίλη.
1: Μένουν ακόμα περίπου 1,5 λεπτό για να τελειώσει το μάτς. Είναι στα 4 λεπτά πήγε τώρα, 1 λεπτό ακόμα για να τελειώσει το μάτς του Βόλου με τον Ολυμπιακό με τον Βόλο.
0: Ο Φρόιλερ τώρα δίνει την μπάλα στον Σιπιώνη, αυτός γυρίζει πίσω στον Ρέτσο και αυτόν Γκάρμο. Τώρα ο χρόνος. Συγγνώμη, κυλάει υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Κάρμο έδωσε μια πάση στον Τικνησιάν. Ο Τικνησιάν κρατάει. Τικνησιάν έδωσε πάση στον Φίλι. Και τώρα ο Φρόιλερ για τον Κουτσογούλα, όχι για τον Μάρτιν. Ο Μάρτιν κρατάει. Μάρτιν, η πάσα έφτασε στα πόδια του Φίλι, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή, προσπαθεί να κρατήσει τώρα στον σταμάτη στην πέστα του Βόλου και παραχωρεί και το out με την πίεση που άσκησε. Ο Φίλις Βασίλης, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, έχει κάνει δύο παιχνίδια στο κύπελλο τα οποία είναι εξαιρετικά.
1: Ναι, και είναι και υψηλό παιδί και είναι και κοντρολασμός προσφεσής, δηλαδή έχει το μέλλον μπροστά του όλο, το μέλλον πιτσιρικάς το έχει μπροστά του. Αν δουλευτεί σωστά και αυτός και η ομάδα τον δουλέψει σωστά, μπορεί το παιδί αυτό να έχουμε ένα αμυντικό χαφ που δεν έχει εθνική ομάδα, να βρούμε στο πρόσωπο του Φίλι. Μακάρι.
0: Και όχι μόνο πρέπει να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι η εικόνα του στα δύο παιχνίδια βάζει το σώμα του πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, λες
0: και είναι. Φαίνεται και πολύ δυνατό κορμί ο Φίλι.
1: Ναι, αυτό λέω. Είναι δυνατός παίχτης και ψηλό παιδί. Δηλαδή ένα αμυντικό χαφ πολύ δυνατό. Τουλάχιστον αυτά που δείχνει μέχρι τώρα. Εντάξει. Και ακόμα έχει μπροστά του πολύ μεγάλη εξέλιξη γιατί είναι πιτσιρικάς ακόμα. Θα δουλευτεί, θα πάρει παιχνίδια. Όλα παίζουν ρόλο.
0: Παρ' όλα αυτά, Βασίλη, θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει ότι το μεγαλύτερο κέρδος από αυτά τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού στο κύπελλο δεν είναι μόνο οι νίκες, οι δύο νίκες.
1: Ναι, είναι ο Φίλις.
0: Κατά πόσο θα γίνει, είναι ο Φίλις.
1: Ναι, σωστό.
0: Στην δεδομένη χρονική
1: σωστό.
0: Είναι μια καλή επιλογή για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στα παιχνίδια του. Στο μεταξύ μένει κάτω ο Μάρτιν.
1: Εντάξει, το κύπελλο βάσει τον κανονισμό θα τον έχει σίγουρα μέσα. Το Ασποτάρμα δεν ξέρω αν τον επιλέξει να τον έχει στη βασική δεκάδα. Εντάξει, αλλά σίγουρα στο κύπελλο λόγω των. Της απόφασης που έχει βγάλει να παίζουν δύο Έλληνες, θα παίζει ο Φίλι σίγουρα.
0: Στο μεταξύ ο Ολυμπιακός εδώ πιέζει, άου την μπάλα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνει και κατά πόσο θα κρατήσει το παιχνίδι ο ρέφερι. Ο Βόλος έχει την μπάλα, μπαίνει το 3-2. Πρέπει να έχουμε συμπληρώσει και τις καθυστερήσεις, Βασίλη.
1: Ναι, και τελείωσε.
0: Και πράγματι έχουμε λήξει. Έχουμε λήξει το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να επικρατήσει 3-2 του Βόλου. Έκανε τα εύκολα δύσκολα η ομάδα του Πειραιά. Το σκορ άνοιξε για τους Πειραιώτες στο 42. Ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος πιθανότατα θα είναι και MVP της αναμέτρησης. Με το δεύτερο του γκολ με τα ελευθερόλεπτα, το τρίτο του γκολ το πέτυχε στο πέμπτο λεπτό δεύτερου μέρους, το 50, κάνοντας το 2-0 μετά από μια σέντρα του Πέντερσεν. Στο 68 ο Γκουστάβο Πουέρτα στο ντεμπούτο του πέτυχε και το παρθενικό του γκολ με τα ελευθερόλεπτα μετά από ασίστ του Αρμάντο Γκονζάλες, ανεβάζοντας το δίκτυο του σκορ στο 3-0. Ο Ματίας Γκονζάλες μείωσε στο 79 σε 3-1 και ο Χαραλαμπόγλου στο 89 σε 3-2. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Βόλος 3-2.
1: Okay, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φιλαράκο, καλή ξεκούραση. Και πάλι αύριο θα είσαι εδώ με τους ακροατές. Να είσαι καλά, καλή νύχτα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κέρδισε τα εύκολα δύσκολα από Γιώργος Ιωάννου και έτσι είναι, έκανε τα εύκολα δύσκολα, ένα 3-0, το έκανε ο Βόλος 3-2, βέβαια μετά ο Ολυμπιακός δεν κινδύνεψε, αλλά όταν είσαι 3-0, 3-2 μπορεί να γίνει μια στραβή και να δεχθείς γκολ. Λοιπόν, τα παιχνίδια έχουμε, πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, σε ένα μικρό διάλειμμα και μετά θα ακούσουμε μάλλον Σταραμόπουλο να μας σχολιάσει και τη νίκη της ελληνικής ομάδας με τη Λίντσερ και γενικά τις νίκες, μάλλον τι είδε σήμερα για τα παιχνίδια του Champions League. Real Inter μειώνει Inter 2-1, είμαστε 77 περίπου, Porto City παραμένει το 0-1, Dortmund Villarreal 1-1 και η έκπληξη. Βάσει των... το σημείο που ήταν 2-1, έχει γίνει 2-3 Lille Betis, 2-3 Lille παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, πάμε στο έτσι, μια μουσική ανάσα, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports με Μάνο Σταλαμόπουλο και αμέσως μετά τις 12 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές να πούμε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

Στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at home.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές.

Δεύτερο γκολ για την Dortmund, κάνει το 2-1. Είμαστε στο 82-83. Βρισκόμαστε στα παιχνίδια του Champions League που ξεκίνησα στις 10 και έχασε μια πολύ μεγάλη τεράστια ευκαιρία τώρα η Dortmund να κάνει το match 3-1 και να το κλειδώσει. Νωρίτερα είπαμε Λίντσερ 1-0 και Μπρίζ Γουέστ Άστον Βίλα 2-3. Σε λίγο θα έχουμε Μάνο Σαραμόπουλο να σχολιάσει τα παιχνίδια του Champions League. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

στο παιχνίδι Ντόρτμουντ με τη Διάλ, νομίζω ότι της έχει δώσει πέναλτι. Βέβαια θα αποφασίσει και το VAR για check πέναλτι. Νομίζω το έδωσε. Ναι, το έδωσε το πέναλτι. Ευκαιρία για την Ντόρτμουντ να καθαρίσει το παιχνίδι. Είμαστε στο 85 στα παιχνίδια του Champions League. Δεν έχουμε κάποια άλλη αλλαγή. Μισό λεπτό να δω κιόλας. Lille Betis 2-3. Η Lille παίζει με 10 παίκτες. Dortmund Villarreal 2-1. Ευκαιρία για την Dortmund να κάνει το 3-1 με το πέναλτι. Porto City παραμένει το 0-1. Και Real Inter 2-1. Είπαμε τα παιχνίδια είναι στο 85. Ακόμα έχουμε 5 λεπτά. Συν τις καθυστερήσεις, πολλά μπορεί να γίνουν.

Λοιπόν, 3-1 η Dortmund, το γκολ μπήκε με πέναλτι, 3-1 στο 85 και μάλλον καθαρίζει την νίκη η Dortmund. Ξεκινάει και αυτή με το δεξί της υποχρεώσης για το Champions League.

Εδώ είμαστε λοιπόν, τα μάτς πάνε σιγά σιγά προς το τέλος. Έκανε μια τεράστια απόκριση ο Κουρτουά τώρα και απεσόβησε το 2-2 που ήταν με την Ίντερ, ήταν 2-0 εμίχρονο, τελικά μείωσε η Ίντερ 2-1 και τώρα έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-2 στο 90.

Λοιπόν, πριν πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο, σε λίγο θα τον έχουμε παρέα μας, αν τελειώσουν τα μάτς για το σχόλιο του για τα παιχνίδια του Champions League. Να πούμε, Βασίλη, καλησπέρα, μην έχεις παράπονο. Χθες σου έδωσε το ρεπορτάζ για το τραυματία ράγισμα στον καρπό στο 300. Ο φίλος μας, η φίλη μας Αποστολή από Θεσσαλονίκη, ο Λόπης Κανίκη της ΑΕΚ, νωρίτερα το μήνυμα το έστειλε, τώρα το είδα, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλησπέρα Αποστολή. Λοιπόν, City κάνει το 0-2, καθαρίζει στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων πετυχαίνει δεύτερο γκολ, καθαρίζει τη νίκη, νομίζω πάλι με τον Χάλαντ το δεύτερο γκολ. Περνάει από την Πόρτο, 0-2, είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και από ό,τι βλέπω, δεν θα υπάρχει μάτς σήμερα, σε 5 μάτς Champions League, δεν υπάρχει καμία ισοπαλία. Είναι όλα, έχουν μπει σε όλα τα παιχνίδια γκολ και αρκετά γκολ. 5 στο Lille Betis, 4 στο Dortmund Villarreal, 2 στο Porto Manchester City, 5 γκολ στο Club Brugge με την Aston Villa. Μόνο το ΑΕΚ, η ΑΕΚ έμεινε 1-0 με τη Λίντσερ, αλλά δεν έχει καμία σημασία, μετράει η νίκη. Αλλά δεν είχαμε καμία ισοπαλία στα πρώτα μάτς του Champions League, το οποίο Champions League συνεχίζεται και αύριο και την Πέμπτη.

Ω, ξύλο τώρα βλέπω. Χάλατε εκεί, πέφτει ξύλο. Τώρα δεν ξέρω γιατί, τι θα δείξει. Ω, μιλάμε για... Έγινε ένας χαμός εκεί, σε μια διεκδίκηση του Χάλαντ. Δεν βλέπω τον παίκτη της Πόρτο. Πέσαν κάτω και οι δύο. Ψοξήματα, δεξιά, αριστερά. Πέσαν και άλλοι πάλι μετά. Έγινε ένας πανικός. Θα δούμε γιατί τώρα τι θα. Με το Ροζάριο. Κίτρινη κάρτα βλέπω στο Ροζάριο. Κίτρινη κάρτα και στον Χάλαντ.

Ο Γιάννης Βασίλη, καλησπέρα. Δυστυχώς ένα Ελληνόπουλο στο εξωτερικό, ο Καρέτσας, αποχώρησε με σοβαρό πρόβλημα. Ναι, το είπα φίλε πριν, Γιάννη μου.

Το μάτς στον Περναμπέου θέλει ακόμα 15 δευτερόλεπτα, 20 για να τελειώσει. Και εδώ έχουμε ψηλούς αμπουκάδες, όπου ο Κουρέγια με έναν παίκτη της Ίντερ, είχαμε τον πέρα μια συμμαχία, μειώνει Βιγιαρεάλ 3-2 λίγο πριν το φινάλε.

Με αυτό γκολ, με αυτό γκολ μείωσε. Και ακόμα θέλει 2 λεπτά να τελειώσει το μάτς στη Γερμανία. Dortmund Villarreal 3-2. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 12. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ Ελλάδα Sports. Πρώτο τελικό έρχεται από την Ισπανία, από τον Περναμπέου. Ρεάλ με την Ιντερ 2-1, το ημίχρονο άσος, 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Τελειώνει και το μάτι στη Γαλλία, Λίλ Μπέτις 2-3, ανατροπή για τους Ισπανούς.

0: το παιχνίδι της Dortmund έχει ακόμα περίπου ένα λεπτάκι, 3-2, Porto Manchester City 0-2, εδώ πέρα δεν αλλάζει κάτι, μόνο να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, λογικά τελείωσε το μάτς. Porto κέρδισε, έχασε, Porto City 0-2. Άρα έχουμε Real Betis 2-3, προηγήθηκε η Betis με τον Ουέντα Αγιάσε στο 12, η Lille μάλλον. Στο 33 σοφάρισε ο Μαρκ Μπάρτα σε 1-1. Στο 36 ο Ριμπέιριο έκανε το 2-1 για τους Γάλλους. Στο 49 σοφάρισε πάλι ο παίκτης ο Μαρκ Μπάρτα για την Betis. Στο 53, λίγο μετά, λεπτά μετά, ο Τρόι Παρότ έκανε το 2-3. Στο 56 ο Έθαν Εμπαπέ πήρε κόκκινη κάρτα για τη Lille. Το μάτς τελείωσε 2-3. Dortmund Villarreal 3-2. Είμαστε ακόμα, για να δούμε μισό λεπτό, ακόμα δεν έχει τελειώσει το μάτς. Και εκεί τσακώνονται. Τι γίνεται? Και εκεί τσακώνονται. Τέλος πάντων, θα δούμε τι, αν πότε θα τελειώσει το μάτς αυτό. Τελείωσε. Τελείωσε και αυτό. Dortmund Villarreal 3-2. Προηγήθηκε η Villarreal με αυτογκόλ του Edgar Renato. Ισοφάρισε η Dortmund με τον, μάλλον προηγήθηκε η Dortmund με αυτόν τον γκολ 1-0. Ισοφάρισε η Villarreal με τον Μουρίνιο, Σαντιάγκο Μουρίνιο, σε 1-1. Στο 80 ο Κυριασί έκανε το 2-1. Στο 85 ο Κυριασί με πέναλτι το 3-1. Και στο 93 ο Κυριασί με αυτόν τον γκολ έκανε το τελικό 3-2. Porto Manchester City 0-2 με δύο γκολ του Erik Haaland. Πέρασαν από το Πόρτο οι Άγγλοι με 0-2. Πάμε τώρα κατευθείαν στον φίλο μας τον Μάνο Σαλαμόπουλο να μας πει τι είδε από το Champions League και βέβαια τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, πρεμιέρα με το δεξί με την Λίτσερ με 1-0. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές στο 943 Ιντερβέντε Sports. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά.
0: Όπως θέλεις.
1: Θα ξεκινήσω από τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα.
0: Ναι,
1: το γεγονός που στο 28 λεπτό του αγώνα της Dortmund με τη Villarreal κατέρευσε το παιδί στο 28 λεπτό. Καταλαβαίνει, ήταν ένα σοκ στη Βεσφαλία για τον νέο αποκτηθέντα 18χρονο υπερταλαντούχο αυτόν ποδοσφαιριστή που τον πήρε φέτος με 35 εκατομμύρια η Dortmund από τη Χένκ. Μπήκε φορείο, μπήκαν οι γιατροί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε πρόβλημα στο κυκλοφορικό του. Κάτι δεν λειτουργούσε καλά. Είναι καλά πάντως στην υγεία του αυτή τη στιγμή. Χθες πρέπει να πούμε στην τελευταία προπόνηση της Dortmund, τον Νίκο Κόβας δεν τον είχε χρησιμοποιήσει και έλεγαν πολλοί ότι πιθανότατα να μην το χρησιμοποιούσε και σήμερα στην πρεμιέρα της Dortmund στο Champions League. Τελικά ο Κροάτης προπονητής αποφάσισε, τον έριξε. Τώρα περιμένω να δούμε από εκεί και πέρα τι άλλο συμβαίνει, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σταθερή κατάσταση και καλή.
0: Ναι, αυτό είναι καλά παρά πολλά το παιδί. Το βασικό είναι αυτό.
1: Τώρα πάμε στο θέμα την πρεμιέρα του Champions League όπου είχαμε την θαυμάσια εμφάνιση της ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι που ναι με νίκησε 1-0 με εκείνο το εκπληκτικό φάουλ του Ρουμάνου του Μαρίν, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος Ρουμάνος κιόλας στην πατρία του για το μήνα.
0: Και πιθανόν από ό,τι είδαμε όλα τα γκολ τα υπόλοιπα που μπορεί να είναι και το καλύτερο γκολ μέχρι τώρα της αγωνιστικής.
1: Νομίζω ότι το γκολ που δεν μέτρησε θα ήταν το γκολ της αγωνιστικής. Εκείνο
0: την κεφαλιά του Γιώβιτς.
1: Ήταν offside ο Μάγερ.
0: Ναι, ο Μάγερ για λίγο. Ναι.
1: Εκείνο ήταν εκπληκτικός συνδυασμός και απίστευτη η κεφαλιά του Γιώβιτς. Που ναι. Όμως είδαμε τελικά ήταν offside.
0: Ήταν offside, ναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι τέτοια γκολ δεν θα πρέπει να μην μετράνε. Ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο και τα χρειάζεται και το ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι που είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, ειδικά με τον Γιώβιτς που είδαμε στην αρχή ένα σουτ με εξωτερικό φάλτσο, βρήκε στο κεφάλι του τροφύλακα που δεν το περίμενε.
0: Ναι, και ήταν άτυχος γιατί πήγε στο κεφάλι του.
1: Ναι, αλλά παρά τα αυτά το απέκρουσε, έτσι.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι αυτό που θα μπορούσε να έχει λήξει 43-0, στο τέλος όμως με τον Γκάλαντης που έκανε λάθος εκτίμηση της φάσης από τον Μπρινιόλι και έναν αμυντικό,
0: τον Αλιάγκα,
1: θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει εκεί η αυστριακή ομάδα.
0: Ναι, στο 93.
1: Γιατί ξέρουμε στο ποδόσφαιρο όταν χάνεις τις ευκαιρίες ο νόμος λέει ότι κάποια στιγμή το πληρώνει.
0: Σωστό.
1: Έτσι είναι. Το ευχάριστο είναι ότι τελικά έληξε ένα 1-0 το παιχνίδι, νίκησε η ομάδα του Νίκολιτς. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος άνοιξε το λογαριασμό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο με αυτή τη νίκη. Πήρε και τους 3 βαθμούς, παίρνει και 2,1 εκατομμύρια ευρώ και προχωράει για το επόμενο παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ καλός, έτσι. Εμένα μου άρεσε ο Κοϊτά, ήταν εκπληκτικός.
0: Ναι, ήταν
1: εκπληκτικό.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ, δεν ξέρω αν συμφωνείς, φίλε Μάνο.
1: Και ήταν καλό.
0: Ναι, ο Μάγερ, εντάξει. Και ο Βιτάλης.
1: Ήταν καλό.
0: Δηλαδή ήρεμη δύναμη. Μπορεί να μην το βλέπεις πολύ μέσα στο γήπεδο.
1: Ήταν πολύ καλός.
0: Και ο Μπρινιόλι. Ήτανε καλός.
1: Ο Μπρινιόλι, ναι, βεβαίως. Και ο Μπρινιόλι, σταθερότατος, όσες φορές χρειάστηκε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλώς θα έπρεπε, εντάξει, τώρα θέλεις και τύχη, θα μπορούσε να έχει πάρει την νίκη πολύ πιο εύκολα, έτσι, γιατί...
0: Είχε ευκαιρίες πολλές.
1: Να έχει κερδίσει 3-0 και στο τέλος μπορεί
0: ναι,
1: να
0: κερδίσει ναι, ναι, ναι. Είχε ευκαιρίες πολλές κλασικές, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα τώρα. Αφού μιλάμε για Ελλάδα, να πάμε στο κύπελλο πρώτα. Ολυμπιακός με 2 γκολ του νεοαποκτηθέντα του Μεξικανού του Γκονζάλες νίκησε 3-2 τον Βόλο, έκανε το 2-2 στο κύπελλο, στο league face του κυπέλλου Ελλάδος, όπου Γκονζάλες ήταν και αυτός που πέτυχε τον γκολ για τον Βόλο και ο Χαραλαμπόγλου πρώην παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
1: ενώ
0: ναι.
1: Πρέπει να πούμε ότι σήμερα ο Ολυμπιακός έχει... απομακρύνθηκε, λύθηκε η συνεργασία με τον Κοβάτσεβιτς στη θέση του, επιστρέφει ο Αντώνιο Κορδόν, επίσης έφυγε από την ΚΑΠΑ 19 ο προπονητής ο Σίμος, δεν ξέρουμε ποιος θα πάει εκεί στη θέση του, και ο Όφη είναι πολύ κοντά να πάρει από την Ομόνια το Χατζηγιοβάνι, τον διεθνή Ελληνά εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Επίσης ο Μουζακίτης έκανε τον ντεμπούτο του στην Αγγλία, στο παιχνίδι του Λικά περαντίον της Σάντερλαντ, μπήκε στο 60 στη θέση του Βάζ, η ομάδα του όμως η Χάλ γνώρισε ήταν 1-0 από τη Σάντερλαντ. Τώρα πάμε στα παιχνίδια του Champions League.
0: Είχαμε ωραία μάτς με πολλά γκολ.
1: Πολλά γκολ. Είχαμε τώρα την Real Madrid, η οποία στο πρώτο ημίχρονο είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα Ίντερ, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες Ίντερ, τελικά δέχθηκε 2 γκολ από τον Εμπαπέ το ένα και τον Βαλβέρδε, και έτσι από λάθη, έγιναν πολλά λάθη τραγικά, και ο τροφύλακα του Μαρτίνες του Ισπανού της Ίντερ και της Άμυνας. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε νικηφόρα την διοργάνωση, μείωσε απλά ο Κάρλο Αγούστο στο 78. Σε άλλο παιχνίδι σημαντική ήταν η εκτός έδρας νίκη της Μπέτης. Η Μπέτης νίκησε μέσα στη Γαλλία 3-2 την Λίλ με 2 γκολ του Μπάρτρα και ένα του Πάροτ. Είναι ο Βόρειο-Ιρλανδός ποδοσφαιριστής που είχε σκοράρει κάποια στιγμή για αντίον της Ελλάδος σε κάποια διοργάνωση. Ο Χόλαντ, εντάξει, έκανε τη δουλειά του, πέτυχε 2 γκολ. Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε στο Τρακάο 2-0 την Πόρτο, δείχνοντας ότι θα είναι ξανά από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες. Επίσης έχουμε τη σημαντική εκτός έδρας νίκη της Aston Villa, της κατόχου του Europa League, που νίκησε με 3-2 την Brugge. Εδώ πέτυχε γκολ ο Σκοτσέζος ο Μαγκίνο, ο Μπουέντια και ο Τζάκσον, που τον πήρε φέτος από την Tottenham. Για τους γηπεδούς σκόραρε ο Βέρτερσον και ο Τρεσόλτι με πέναλτι. Η Μπορούσια, είπαμε.
0: Ναι, η Dortmund κέρδισε 3-2 τη Villarreal.
1: 3-2 ακριβώς με δύο τον γκολ του Γκυρασί, ο οποίος πέτυχε και αυτό.
0: Και αυτό τρία χατρίκ έκανε σήμερα.
1: Ναι, χατρίκ. Θετικό και τη Βιγιαρεάλ. Ήταν πολύ καλό το παιχνίδι.
0: Ναι, ήταν ωραίο μάτς, πολύ ωραίο μάτς.
1: Η Ντόρμουντ προηγήθηκε με αυτό τον γκολ του Βέγκα στο 53. Μετά είχαμε τον Μουρίνιο που σοφάρει στο 66 και μετά πέτυχε 2 γκολ, το ένα με πέναλτι τον Γκυρασί, ο οποίος τον πρόσθετο χρόνο έκανε και το 3-2 με αυτό τον γκολ. Επίσης έχουμε τώρα το Frankfurt Ball ανακοίνωσε, να πούμε, ο Στρακώστα θα απουσιάσει για τις προσεχείς εβδομάδες.
0: Ναι, λένε μέχρι τη διακοπή.
1: Έχει ένα πρόβλημα στον καρπό.
0: Ναι, ναι, μέχρι τη διακοπή θα είναι εκτός.
1: Γι' αυτό και δεν χρησιμοποιήθηκε. Ενώ ένα μήνα θα απουσιάσει και ο Γιαννούλης, ο αριστερός μπακάπ του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, φοβήθηκε για μεγαλύτερη ζημιά. Τελικά δεν γίνει τόσο μεγάλη ζημιά. Πάλι καλά.
1: Τώρα, πάμε να δούμε τους 30 υποψήφιους για τη Χρυσή Μπάλα, η οποία φέτος θα απονεμηθεί στις 26 Οκτωβρίου στο London Palladium της Αγγλίας. Και αυτό γιατί ξέραμε ότι η Χρυσή Μπάλα πάντα δίνεται στο Παρίσι, έτσι. Αλλά επειδή φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη Χρυσή Μπάλα που είχε πάρει το 55-56 για την ακρίβεια ο Άγγλος Σερ Στάνλι Μάθιους, ο αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας, ο εξτρέμ της Blackpool. Αποφάσισε ο οίκος Αμαουρί, που έχει το France Football την Εκύπ, και το κανάλι της Εκύπ σε συνεργασία με την UEFA βεβαίως, να διοργανώσουν την απονομή στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Να τιμήσουν δηλαδή και τον πρώτο νικητή της χρυσής μπάλας, Στάνλι Μάθιους. Τώρα, τι είναι υποψήφιοι από την Μπαρσελόνα, ο Κουμπαρσί και ο Γιαμάλ. Από την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μπέλιχαμ, ο Κουκουρέγια, έτσι, που είναι φετινό απόκτημα γιατί έπεσε στην Τζέλση, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και ο Βινίσιος ο Βραζιλιάνος. Από την Paris Saint-Germain, που είναι δεύτερη φορά συνεχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, είναι ο Ντεμπελέ, ο περσινός νικητής του Επάθλου, ο Μαρκίνιος ο αρχηγός της, ο Ρούνο Μέντες ο Πορτογάλος αριστερός μπακ, ο Γουίλιαν Πάτσο από το Εκουαδόρ, ο Βιτίνια ο Πορτογάλος, ο Ρουίθ ο Ισπανός και ο Φεράν Τόρες, μέχρι πρότινος της Μπαρσελόνα, που φέτος μετακινήθηκε στην Παρίσι.
0: Μία ενδεκάδα πάνω κάτω.
1: Πάνω κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά έχουμε της Μπάγερν τρεις ποδοσφαιριστές, τον Κολοβιανό Λουίς Δίας, τον Χάρι Κέιν που βγήκε πρώτος χώρος όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με 36 γκολ, 72 βαθμούς, ο συντελεστής της σχολείας της Μπουντεσλίκα είναι 2, και ο Λίσε ο Γάλλος. Ένας της Manchester City ο Χόλαντ, 2 της Arsenal ο Σαλιμπά ο Στόπερ με τον παρτενέρ του τον Βραζιλιάνο Γκάμπριελ, ένας της Ίντερ ο αρχηγός ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ένας της Αλκαντίσια της Σαουδικής Αραβίας ο Μεξικανός Κινώνες που τον είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Αυτοί λοιπόν είναι οι παίχτες.
1: Αυτοί
0: είναι. Πότε είναι, πότε είναι.
1: Έχει και τις γυναίκες έτσι,
0: ναι,
1: έχει
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: τους καλύτερους προπονητές. Έχει και
0: μεγάλη γιορτή κάθε χρόνο. Μεγάλη γιορτή.
1: Η απονομή, είπαμε, θα γίνει 26 Οκτωβρίου, μέρα Δευτέρα, αν δεν απατώμε, στο London Palladium του Λονδίνου.
0: Ωραία. Και να πούμε, μάλλον, ότι σήμερα έχουμε δίνει τα υπόλοιπα μάτς, σήμερα και αύριο. Σήμερα 8 παρατέρα το Μπαρσελόνα Φέγενορντ Στουτγκάρδι Βίκινγκ και το βράδυ στις 10 τα υπόλοιπα μάτς προγράμματος είναι Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, ωραίο μάτς αυτό. Νάπολι Άρσεναλ και αυτό καλό μάτς. Παρίσι Λόνα Βρατισλάβα και Σπόρτινγκ με την Γαλατασαράι και αυτό θα είναι ωραίο μάτς.
1: Ναι, λογικά ναι, γιατί αλλιώτικα προσδοκούμε κάτι και αλλιώτικα βγαίνει, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί εντάξει, τώρα το Παρίσι Λόβαν λογικά θα είναι εύκολη νίκη για την Παρί, ναι, λογικά πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Και το παιχνίδι της Μπαρσελόνα με τη Φέγενορ θεωρώ ότι
1: ακριβώς
0: θα το πάρει. Τώρα το άλλο παιχνίδι του Γκάρντι Βίκινγκ, εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος για
1: του
0: Γκάρντι. Με τη Βίκινγκ,
1: με τη Βίκινγκ. Α, με τη Βίκινγκ λες.
0: Εντάξει, φαβορείς του Γκάρντι, αλλά οκ, και η Νορβηγία.
1: Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Βέβαια. Θα έχουμε και εκπλήξεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα πήγαν όλα. Και σήμερα δεν είχαμε καμία ισοπαλία, ε.
1: Ναι.
0: Και πολλά γκολ.
1: Και πολλά γκολ για πρεμιέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα δούμε στο τέλος ποια θα είναι.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί πάντα στις πρεμιέρες σημειώνονται πάρα πολλά
0: θέματα. Ναι, ναι,
1: οπότε πρέπει να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική.
0: Για να δούμε.
1: Για να δούμε πού θα φτάσουμε.
0: Και την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν στη μάχη και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.
1: Και στο Europa League και στο Conference League, ναι, που έχουμε τις άλλες ελληνικές ομάδες, ναι, βεβαίως. Και ναι, πάνω απ' όλα τώρα να ευχηθούμε να γίνει γρήγορα καλά ο Βαρέτσας, γιατί η Εθνική Ελλάδος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει εκτός τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που έχει πει ότι δεν αγωνίζεται προς το παρόν στην εθνική ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει όταν γίνει καλά πρωτίστως.
0: Ο Καρέτσας.
1: Έχει δύο παιχνίδια δύσκολα εκτός έδρας στο Βελιγράδι απέναντι στην Σερβία. Μετά στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία, ντεμπούτο του Κλοπ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι εξαιρετικά δύσκολα τα μάτς. Και μετά πάει ένα στην Τούμπα με την Γερμανία και το άλλο στο Πανθεσσαλικό με την Ολλανδία.
0: Με την Ολλανδία. Ωραία.
1: Ας ελπίσουμε ο Καρίτσας να γίνει καλά και να είναι παρόν.
0: Έτσι, έτσι,
1: στην προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδος, το χρειάζεται.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Μάνο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα, να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε Μάνο Σταραμόπουλο, αναλυτικότατα τα πάντα. Τι έγινε στο Champions League, τι έχουμε, χρυσή μπάλα και όλα τα υπόλοιπα από τον καλό φίλο Μάνο Σταραμόπουλο. Εμείς πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα είμαστε παρέα για περίπου 2 ώρες μέχρι τις 2 με ανοιχτές γραμμές. Λέμε τα τηλέφωνα 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και πάμε κατευθείαν στον πρώτο φίλο που μας περιμένει. Καλησπέρα. Καλημέρα μας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γερόσιμ.
0: Γεια σου φίλε Μάκη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά φίλε.
1: Λοιπόν, είπαμε και εμείς σήμερα να περάσουμε μια όμορφη βραδιά και στο τέλος κινδυνεύσαμε.
0: Εντάξει, δεν κινδυνεύσες, εντάξει, δεν έκανε καλή ευκαιρία ο Βόλος, αλλά ένα 3-0 εύκολο το κάνεις 3-2, μπαίνεις λίγο σε άγχος.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν έχει μείνει ένα γκολ διαφορά.
0: Μια στραβοκοσία μπορεί να γίνει και να...
1: Γι' αυτό λέμε, όταν κερδίζεις με 1-0, ανά πάσα στιγμή μπορείς να ισοφαριστείς.
0: Το ίδιο πήγε να πάθει και η ΑΕΚ, γιατί σήμερα η ΑΕΚ μπορούσε να ήταν 3-0 στο ημίχρονο, έχασε ευκαιρίες και στο 92-93 μια κεφαλιά του...
1: Έτσι, όταν λοιπόν δίνεται η ευκαιρία στην ομάδα, στην οποιαδήποτε ομάδα, να καθαρίσει ένα παιχνίδι, πρέπει να το καθαρίσει.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός το καθάρισε το παιχνίδι. Άστα τι έκανε μετά τα λάθη που έκανε και φάγει ο γκολ.
1: Μετά. Δεν γίνονται αυτά τα λάθη, ρε Σιμάνσκι.
0: Ο Ολυμπιακός το παιχνίδι το έχει καθάρισει. Αν 3-0 με το Βόλο.
1: Το πρώτο γκολ που τρώμε.
0: Είναι φταίει η άμυνα όλη και ο τερματοφύλακας.
1: Κοιμάται όλη η άμυνα.
0: Και ο τερματοφύλακας δεν κάνει, ναι, καλή εκτίμηση.
1: Αλλά τον κρέμασε και ο τερματοφύλακας ήταν τέλος πάντων.
0: Εκτός, ήταν εκτός φάσης. Ναι.
1: Ότι φάγαμε γκολ, εμείς οι Ολυμπιακοί δηλαδή. Διαρρήσια. Δεν γίνεται να είσαι ομάδα του Ολυμπιακού άμυνα και να τρως τέτοια γκολ. Λοιπόν, είδαμε βέβαια και καλά πραγματάκια μέχρι να μειωθεί το σκορ. Ο Ολυμπιακός πήγαινε για 4, για 5 και έτσι.
0: Ναι, είχε πολλές ευκαιρίες, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες.
1: Λοιπόν, και ενθαρρυντικό είναι ότι ο μικρός σήμερα έδειξε πραγματάκια που θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό.
0: Ο Φίλης.
1: Ο Φίλης καλά, είναι το επόμενο project του Ολυμπιακού.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω και εγώ, ότι φαίνεται το παιδί αυτό ότι...
1: Το μεγάλο project του Ολυμπιακού από εδώ και στο εξής είναι ο Φίλης.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θα πάρει παιχνίδια σίγουρα για το κύπελο.
1: Μακάρι πρέπει, να του δώσει.
0: Πρέπει να, στο κύπελο πρέπει να παίζει οπωσδήποτε. Γιατί πρέπει να παίζουν...
1: Όχι και στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, πήγα να σου πω ότι και να πάρει και ευκαιρίες στο παιδί στο πρωτάθλημα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται ότι είναι... Το έχει.
1: Όπως το είχε ο Κοστούλας και έμπαινε μέσα. Αέρας, έτσι μπαίνει και το παιδί αυτό. Άρα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να του δώσουμε την ευκαιρία, μήπως το παιδί έχει να δείξει άλλα πράγματα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Πάω και στο Μεξικανό τώρα. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Έβαλε τα δύο γκολ.
0: Έδωσε μια assist.
1: Η assist που κάνει είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό να το βλέπει ο κύριος Ζέλσο, ο οποίος έχει ξεχάσει τι σημαίνει assist. Λοιπόν, και ένα άλλο ενθαρρυντικό είναι ο Γιάρεμτσου. Πήγε μέσα με αέρα, σαν να μην έλειψε. Και αυτό εμένα μου δίνει την ελπίδα ότι το παιδί αυτό μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό, γιατί έχει δείξει ότι μπορεί να προσφέρει.
0: Ναι.
1: Και κακό ότι ήταν παραγωνισμένος. Λοιπόν, ο Πουέρτα έδειξε πραγματάκια. Εντάξει, πρώτη μέρα το γκολ ήταν πάρα πολύ καλό που έβαλε.
0: Ωραίο πλασάρισμα.
1: Λοιπόν, ωραίο πλασεδάκι. Αυτά είναι. Εκεί δεν σκοτώνεις τον παίχτη. Τον κρεμάς με γλυκό πλασέ. Γι' αυτό λέω καμιά φορά, κάνε το απλό. Αυτό είναι το απλό. Όταν σου δίνεται η ευκαιρία και είσαι φάτσα με τον τερματοφύλακα, θα κάνεις το απλό. Δεν θα πας να τον σκοτώσεις. Γιατί άμα πας να τον σκοτώσεις, πιο πολλές πιθανότητες έχεις να ρίξεις την μπάλα πάνω του παρά να σκοράρεις. Λοιπόν, πού αλλού να σταθώ. Και ο Πέτερσεν καλός ήτανε, δεν ήτανε, έβγαλε 2-3 έντρες πάρα πολύ καλές.
0: Ναι,
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο για την απόδοση του Ολυμπιακού. Τώρα εσείς εκεί που έπρεπε να είχατε 2-3 γκολ, ας πούμε, αέρα πατέρα.
0: Ναι, έχασαν αρκετές ευκαιρίες. Πάντως η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα φέτος.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Δηλαδή, με τις προσθήκες που έκανε μια ομάδα που είχε πέρυσι μια σταθερότητα, πήρε πρωτάθλημα και έβαλε κάποιους παίκτες μέσα στην ενδεκάδα. Δηλαδή, είναι πολύ καλή υποσφαίστη.
1: Όταν είδα το Μάγερ, σαν φατσούλα, δεν μου έδινε την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι είναι παιχταράς. Και μπαίνει μέσα το παιδί και το βλέπω και ζωγραφίζει.
0: Είναι δηλαδή, ο μόνος παίκτης που τον αφήνει ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει ο Νίκολιτς.
1: Μα είναι ο μαέστρος του γηπέδου. Αυτός κατευθύνει το πώς θα παίξει η ομάδα, πού θα πάει η μπάλα, πού θα πασάρει, πώς, τι. Αυτός θα κάνει όλα.
0: Ναι, ήταν.
1: Ολυμπιακό, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, τέτοιο παίχτη δεν έχω. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Ναι, είναι πολύ καλό. Έχει φτιάξει μια ομάδα καλή ο Νίκος. Δηλαδή μια δουλεμένη ομάδα.
1: Ακούς, παίζετε μπάλα. Όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός μέχρι το 3-0 και 4 και 5 θα μπορούσε. Έβλεπε την μπάλα κάτω, κύλαγε. Φεύγαν στην αντεπίθεση στις φεντόνες. Αυτό θέλω εσύ.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό παρακαλώ εσύ να δω στον Ολυμπιακό. Γέλαγα. Είχα καιρό να γελάσω. Σήμερα γέλαγα. Επειδή έβλεπα τον Ολυμπιακό να παίζει μπαλίτσα. Είναι κακό να ζητάμε να, η μπάλα να είναι κάτω στο χορτάρι και να βλέπουμε τριγωνάκια, τρίπλες, πάσες, ασίστ, γκολ. Κακό είναι αυτό που ζητάει.
0: Όχι, ακόμα αυτό ζητάει από τις ομάδες μας.
1: Όταν δεν βλέπαμε αυτό, να μην διαμαρτυρηθούμε και να λέμε και λέγαμε δεν πάει καλά η ομάδα, δεν τζουλάει.
0: Ναι, σωστό.
1: Περιμένουμε ακόμα. Ο χρόνος θα δείξει και μακάρι ο Ολυμπιακός να βελτιώνεται. Ελπίζω οι φίλοι μου που θα βγουν στη συνέχεια να ασχοληθούν αποκλειστικά με το παιχνίδι. Α, κάτι άλλο. Είπε χτες ο Γιώργος, κράτα την εκπομπή αυτή, που συμφωνούσαμε βέβαια μαζί, σε αυτά που είχα πει εγώ και σε αυτά που είπε και αυτός, ότι εγώ όταν ο Ολυμπιακός κερδίζει θα κάνω αρνητική κριτική για κάτι γι' αυτό. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει μπάλα, όχι όταν κερδίζει, όταν παίζει μπάλα, όταν ο Ολυμπιακός παίζει μπάλα, εγώ θα πω ότι έπαιξε μπάλα. Όπως έπαιζε σήμερα, έπαιζε σήμερα μέχρι το 3 που πήγαινε για 4, για 5. Εκεί ο Ολυμπιακός ζωγράφησε. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ο Ζέλσον με το που μπήκε μέσα ήταν παραφωνία, παραδείγματος χάρη. Δεν έκανε κάτι το ουσιαστικό.
0: Ναι,
1: και τι να μην το πω αυτό.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό τους πειράζει. Αυτό είναι που τους πειράζει. Πρέπει να λέμε ότι όλα πάνε ρολόι. Άμα δεν πηγαίνουν όλα ρολόι, δεν μπορώ να το πω εσύ, Βασίλη, εγώ αυτό το πράγμα. Θες από χαρακτήρα, θες γιατί περιμένω από τον Ολυμπιακό άλλα πράγματα. Γι' αυτό κάνω και αυτά που κάνω. Και ακούω αυτά που ακούω.
0: Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μάκη μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, καλημέρα. Yeah. Λοιπόν, 23 λεπτά μετά τις 12, ο φίλος μου Δημητράκης μου στείλε μήνυμα από το Όσναμπρουκ. Βασίλη, καλημέρα, συγχαρητήρια για την ίδια καλή εκπομπή. Τελείωσε και νύχτα αφού ο γερασί μου δεν ξενυχτάει μέχρι τις 2. Είναι, ψιλοξενύχθηκε αυτό. Δεν υπάρχει άλλο νυχτερινή ζωή. Χαιρετισμού σε όλους. Γεια σου, Δημητράκη, παιχταρά μου. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει φίλοι μας στην Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα Μπίλη, Ολυμπιακός από τη Δάφνη, ο φίλος ο Παναγιώτης. Μπράβο στην ΑΕΚ, έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Μπορούσε να κερδίσει και εύκολα 3-4-0. Στο τέλος βέβαια την πήγαμε να την πατήσουμε εκεί, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν χάνεις ευκαιρίες, δεν καθαρίζεις το μάτς. Μπορεί να πάθεις από ένα λάθος του Μπρινιόλη και του παίκτη της ΑΕΚ. Ο Αλιάγκ νομίζω ήταν. Που έκανε μεταξύ τους τράκαραν και η μπάλα πήγε στον παίκτη της Λίντσερ. Τελικά η κεφαλιά ευτυχώς πήγε out και έμεινε το 1-0. Θα ήταν άδικο αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, γιατί πρώτο μήχρονο μπορούσε να βάλει και 2 και 3 γκολ. Και στο δεύτερο μήχρονο έχασε πολλές ευκαιρίες. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε με το δεξί. Πάμε παρακάτω. Τώρα συνεχίζουμε. Έχει πρωτάθλημα την Κυριακή με την Τρίπολη. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα Μπιλάρα Γιώργο, στο φιλαράκι μας μου λέει Μπιλάρα, έλα την Παρασκευή στην πρεμιέρα μας με το Χολίδη και τον Νίβο και στο Μποτέγκα να κάνουμε γλέντι μαζί με τον Αμπατζάκη για την νίκη της ΑΕΚΑΡΑΣ μας. Ξεκινάνε τα παιδιά από 11 Σεπτέμβρη με τα σχολεία μαζί. Ο 300 παιδιά θα λείψει τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή. Θα λείψει ο 300, άρα στα γκολπόστα θα είναι ένας πολύ καλός θεματοφύλακας που το έδειξε και σήμερα. Ο Μπρινιόλι που ήταν πάρα πολύ καλός, αν εξαιρέσει την τελευταία φάση εκεί που έκανε λάθος εκτίμηση. Κατά τα άλλα ήταν πολύ σταθερός. Γενικά ήταν μια ομάδα η οποία φέτος η ΑΕΚ σήμερα ήταν, χτες μάλλον, πέρασε η μέρα, ήταν καλή. Νομίζω οι παίκτες περισσότεροι πήραν καλό βαθμό και μεγαλύτερο βέβαια ο Μάγερ, ο Μάριν που έβαλε την κολάρα αυτή. Όταν το είδα έλεγα ότι την μπάλα πήγε out, γιατί ξαφνικά η μπάλα έστριψε τηλεκατευθυνόμενα και πήγε πάνω εκεί, δεν πιανότανε ποτέ τον κολ αυτό. Αλλά γενικά ήταν μια καλή εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση, μια νίκη απέναντι στη Λίντσερ. και ο Βιτάλης μου άρεσε πάρα πολύ, φίλε Κώστα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Βιτάλης. Ένας παίκτης ο οποίος δεν τον πιάνει το μάτι σου στο ρόλο που του είχε δώσει ο Νίκολιτς, αλλά κάνει δουλειά όμως. Κάνει δουλειά πολύ, αρκετή. Λοιπόν, ήταν και ένα γκολ που ακυρώθηκε, ορθώς ακυρώθηκε. Ήταν λίγο πιο μπροστά ο Μάγκερ. Θα ήταν πολύ ωραίο το γκολ. Όπως είπε και ο Μάνος Σταραμόπουλος, ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια, ένα πολύ ωραίο συνδυασμό. Γλυκιά σέντρα του Μάγκερ και φοβερή κεφαλιά του Γιώβιτς. Αλλά ήταν λίγο πιο μπροστά ο Μάγκερ στο ξεκίνημα της φάσης και ορθώς το γκολ ακυρώθηκε. Να πούμε τα παιχνιδάκια τα τελικά που ρωτάνε κάποιοι φίλοι. Που είχαμε από την Αγγλία, δεν τα έχουμε πει. Μάλλον τα πούμε από την αρχή, τα πιο σημαντικά μάτς. Utrecht Go Eagles 3-3. Από τη Φιλανδία, Vaasa Oulu 1-0. Ilves Γιάρο 2-0. Λάχτη Μάρεχναμ 2-1. Τούρκου Σεναγιοέν 0-0. Γκινιστάν Κουόπιο 1-1. Ναϊμέγεν Εξέλσιορ 2-2. Και πάμε τώρα στην Αγγλία. Έξετερ Τότεναμ Άντερ 21-2-0. Ντόνκαστερ Χάντερσφιλντ 1-3. Γουότφορντ Πρέστον 2-1. Κάρντιφ Στόουκ 1-1. Μπλάκπερν Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 1-2. Ρέξαμ Μπέρνλι 1-1. Σαουθάμπτον Σουόνσι 3-1. Κρίσταλ Πάλας Μίντερσμπρο 3-0. Λέιτον Όριεντ Μπράτφορντ 1-3. Μπόρνμουθ Λίνκον Σίτι 4-0. Σάντερλαντ Χαλ 1-0 έπαιξε ο Μουζακίτης από το 60 και μετά. Πάμε παρακάτω. Μπόλτον West Ham 2-3. Μίλγκο Νιούκαστλ 0-1. Θα σας πω ότι τα είπαμε. Αργότερα έχουμε παιχνίδια. Μία ώρα ξεκινάνε παιχνίδια για το Copa Libertadores και το Copa Sudamericana. Λίγα παιχνίδια, δεν έχει πολλά. Να πούμε και το σημερινό πρόγραμμα για το Champions League, το οποίο συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη. Σήμερα λοιπόν 8 παρατέταρτο έχουμε δύο μάτς. Βέβαια έχουμε και κύπελα σήμερα. Μάλλον έχουμε ένα παιχνίδι για την Super League 2. ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β στις 4. Όφι Νέσος Χρυσούπολης στις 5 ώρα για το κύπελο. 8 παρατέταρτο Μπαρτσελώνα Φέγενον, Στουτγκάρδη Βίκινγκ με απόλυτα φαβορή Μπαρτσελώνα στο 1-11 και Στουτγκάρδη στο 1-22. Και πάμε στα βραδινά παιχνιδάκια. Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτη στο 1.65 ο Άσος. Νάπολι Άρσενα στο διπλό στο 1.80. Παρί με την Πρατισλάβα 1.04 ο Άσος. Σπόρτινγκ με την Γαλατά Σαράι 1.84 ο Άσος. Ο φίλος μας ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα Πιλάκια από εμένα. Συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Λέω ο φίλος ο Κυριάκος που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Η φίλη μας Ελένη από τον όμορφο Πειραιά. Την επόμενη εβδομάδα δεν έχει Champions League, δεν παίζει η ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε παιχνίδια για το Europa και το Conference. Μπαίνουν στη μάχη οι τρεις ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Όφη για το Europa και ο Όφη και ο Παναθηναϊκός για το Conference. Την επόμενη εβδομάδα τα παιχνίδια αυτά.

0: Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από το κέντρο φύλακας. Μιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Το φίλο μας το Δήμο, μια καλημέρα. Μας έστειλε μήνυμα από το Ήλιον εδώ στη γειτονιά μας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ο Παναγιώτης, ο καλός φίλος από την Νίκαια. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

Είχαμε και την πρεμιέρα της ΑΕΚ για τις K19 για το League Face του Youth League απέναντι στη Λάνς και εκεί έγινε το παιχνιδάκι το μεσημεράκι στις 12 η ώρα στο Σεραφείδιο. Δεν υπάρχει νικητής, 0-0 η ΑΕΚ με τους αυστριακούς της Λάνς Λίντσερ. Α, το βράδυ όμως κερδίσανε μεγάλη. Για τον φίλο τον Μιχάλη, τον φίλο της ΑΕΚ, ναι, Μιχάλη, συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Τώρα πρέπει να ο Ριμπάλτα και ο Λιόπουλος και οι υπόλοιποι να κοιτάξουν να βρουν ένα-δύο παίκτες μέχρι 15 Σεπτέμβριο. Οκ, μπορεί να μην χρειάζονται, να μην μπορούν να παίξουν στο Champions League, αλλά χρειάζονται για το πρωτάθλημα γιατί δεν βγαίνει εύκολα. Εγώ θεωρώ ότι στο τέλος κάτι θα γίνει. Ένα-δύο παίκτες θα τους πάρει η ΑΕΚ. Έπρεπε να τους πάρει και νωρίτερα, βέβαια, να τους έχει και στο Champions League, αλλά τέλος πάντων. Από το λότερα που λέμε, αλλά πρέπει να πάρει δύο παίχτες τουλάχιστον, ένα στόπερ, τρεις παίχτες τέλος πάντων. Αλλά οκ, okay, δύο. Ένα θέση να έχει ακόμα έναν παίχτη και μαζί με τον Μπίλιο και να έχει έναν παίχτη μαζί με τον Ρώτα, γιατί και ο Ρώτα σήμερα έκανε άλλη μια φοβερή εμφάνιση, αλλά πώς το αντέξει. Να δούμε, ακόμα έχουμε μπροστά μας κάποιες ημέρες για τις μεταγραφές που τελειώνουν 15 Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι στο τέλος των μεταγραφών κάτι θα γίνει και θα πάρει δύο παίκτες η ΑΕΚ. Θα δούμε όμως, δεν ξέρω κάτι, αλλά νομίζω ότι αυτό θα πράξει η ΑΕΚ και ο Ριμπάλτα. Ο Μανώλης, ο φίλος μας, λέει: Βασίλη, νίκη της ΑΕΚ ανεβάζει πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο με το καλό και οι υπόλοιπες ομάδες. Ναι, έχουμε τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη. Έκανε αρχή ΑΕΚ με νίκη για να πάμε στην 10η θέση και έχει ο Ολυμπιακός να παίξει αρκετά παιχνίδια στον όμιλο. Το Όφι τα ίδια και ο Παναθηναϊκός τα ίδια, αλλά μπορούμε να πάρουμε αρκετούς βαθμούς.

Το είπα και πριν ο Μάνος Σταραμόπουλος, το είπα και νωρίτερα ο Κώστας Σαμοθράκης που τον άκουσα στο Σάκη τον Μπουζίνη. Τέλος ο Κοβάσεβιτς από τον Ολυμπιακό, αναλαμβάνει και πάλι ο Κορντόν, τώρα καλά το λέω. Ο Γορδόν. Τέλος πάντων, αναλαμβάνει πάλι τον Ολυμπιακό. Ο Κοβάσεβιτς απομακρύνθηκε, θα ακούσετε νωρίτερα, και από τον Κώστα Σαμοθράκη στην εκπομπή του Σάκη Μπουζούνη, και από, πριν από λίγο, από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Ο φίλος ο Σταμάτης Μπιλάρα, καλημέρα για μένα. Καλή εκπομπή. Σταμάτης από το Χαϊδάρι.

Ναι, φίλε, το είπα και νωρίτερα. Ο Μπρινιόλι ήταν εκεί όταν χρειάστηκε. Μετά το ξαφνικό, γιατί ήταν πολύ ξαφνικό το να ο 300 μια μέρα πριν να έχει θεματάκι. Βέβαια, είχε θεματάκι από ό,τι λένε από το τέλος του αγώνα με τον Άρη. Ένιωσε στα δάχτυλά του κάποια θεματάκια, πονούσε για αυτά και τελικά ήταν ένα κάταγμα να τον αφήσει εκτός μέχρι τη διακοπή. Θα παίζει ο Μπρινιόλι. Ξαφνικά μπήκε στην δεκάδα τη ΑΕΚ κάτω τον κολπό σε παιχνίδι πρώτο Champions League. Και ήταν πολύ καλό, σταθερό και έκανε και δύο αποκρούσεις καλές. Ειδικά η μία ήταν πάρα πολύ καλή. Εντάξει, ένα λαθάκι στο τέλος. Ευτυχώς δεν μας τύχησε, αλλά ήταν μια καλή εμφάνιση και από τον Μπρινιόλι.

Μπινά, μπορείς να πεις και τα μάτς της Πέμπτης, μήπως θα συνδυάσουμε με τα σημερινά, γιατί είναι μερικά που είναι μικρές οι αποδόσεις. Λοιπόν, τα μάτς της Πέμπτης, έχουμε βέβαια την Πέμπτη, έχουμε και ένα παιχνίδι κυπέλου. Αστέρας Τρίπολης Άρης, το κύπελο, στις 6 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο, Champions League, Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετς. Σαχτάρ Ντόνετς, η οποία είναι μία από τις αντιπάλους της ΑΕΚ. Φενέρμπαχτσε Ρώμα, και εδώ η Ρώμα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ. 8 παρατέταρτο τα μάτς αυτά. Φαβορή Αϊτχόφεν στο 1.45. Φαβορή η Ρώμα, οριακά βέβαια, στο 2.27. Μια Ρώμα που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα Ιταλίας. Έχουμε παιχνίδι για την Super League. Αυτό που είχε αναβληθεί, Παναθηναϊκός και Φυσία, στις 9 το βράδυ. Νομίζω 9 ή 9 και 4. Νομίζω 9 είναι. Και πάμε στα βραδινά μάτς. 3 μάτς το βράδυ. Κόμο Λειψία, ο Άσος το 1.92. Μια Κόμο η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και φέτος δείχνει πολύ καλά πράγματα στην Ιταλία. Manchester United Σαμπάχ, εδώ χαμηλά ο Άσος το 1.12. Μπάγκερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμ, 1.12 και εδώ. Σλάβια Πράγας με τη Λανς, εδώ είναι οριακά φαβορή Λανς στο 2.40. Μπήρη καλημέρα, μάθαμε τι έχει τελικά ο Καρέτσας, κάτι με το κυκλοφοριακό στο αίμα του έχει, από ό,τι μας είπε και ο Μάνος Θαλαμόπουλος, διαβάζω και εδώ στο site, στο νοσοκομείο έχει πάει για εξετάσεις, δεν είναι κάτι όμως, έχει συνέλθει. Αλλά οι εξετάσεις θα δείξουν περισσότερα πράγματα, ακόμα δεν έχουμε μάθει τι έχουν γίνει με τις εξετάσεις. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο φίλος ο Παντελής από την Καλυθέα. Ο φίλος ο Νίκος πέστε μήνυμα από το Βοτανικό Παναθηναϊκός. Μπιλάρα, τι κολάρα έβαλε ο Μάρι. Ναι παιδιά, και εγώ στο... γιατί δεν πήγα γήπεδο, ήμουν εδώ. Από την τηλεόραση που το είδα, νόμιζα ότι η μπάλα πάει out. Έτσι τροχιά που είχε και ξαφνικά άλλαξε στο... στον αέρα, άλλαξε πορεία και πήγε στο γάμα άπιαστο. Σουτ, μπορεί να είναι και το καλύτερο γκολ που έχουμε δει σήμερα, γιατί χτες μάλλον, γιατί έχουμε και άλλες δύο μέρες Champions League. Είναι από τα καλύτερα πάντως γκολ. Λογικά θα μπει στα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής της πρώτης του Champions League. Ήταν φοβερό γκολ. Εκεί που η μπάλα ήταν άπιαστο. Ένας μάνας ο οποίος τα συνηθίζει τα, αυτές τις εκτελέσεις. Φάουλ, έχει βάλει και άλλα γκολ. Θυμάστε το γκολ που έβαλε με τους Τούρκους.

φίλος ο Σάκης μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Μέγαρα.

Ο φίλος ο Μπίλ λέει στεράχνια σε τη γωνιά του στα γκολπόστ. Ο Μπαγάσας, ναι, εκεί πήγε μπάλα, παιδιά. Δεν είναι, είναι άπιαστο. Έπαγε ο Μαρφλέκας σε Λίντσερ, έπεσε. Αλλά πού να φτάσει εκεί ψηλά, τόσο ψηλά που πήγε μπάλα στο γάμα που λέμε τη εστία, συμβολή των δοκών. Πού να, όποιος είναι ένα τερματοφύλακας εκεί, έχει και ταχύτητα η μπάλα, δεν πιάνεται. Ναι, θα ήταν ωραίο γκολ, το είπε και ο Μάνος Σταραμόπουλος νωρίτερα. Ο Μάνος είπε ότι θα ήταν το καλύτερο γκολ του Γιώβιτς, γιατί βάζει όλη την προσπάθεια των παιχτών της ΑΕΚ, το συνδυασμό, υπέροχη σέντρα από το Μάγερ, ήταν βέβαια offside, ήταν λίγο πιο μπροστά, υπέροχη σέντρα όμως και φοβερή κεφαλιά του Γιώβιτς, αλλά το γκολ αυτό ακυρώθηκε, γι' αυτό δεν το βάζουμε μέσα. Ο φίλος ο Κώστας, γεια σου Βασίλη Αεκάρα, καλή δύναμη, καλή αυριανή, ΑΕΤΕ, Κώστας από Κόκκινο Μήλο, ΑΕΚ. Αν θα πάρουμε στήρια, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, για την Τρίπολη, λογικά θα πάρουμε. Η στήρια, πιθανόν άμα θέλει η Τρίπολη να δώσει και το γήπεδο, πιθανόν να γεμίσει κιόλας. Αλλά η στήρια θα πάρει λογικά εκεί που παίρνει πάντα. Η φιλοξενούμενη πίσω από το ένα τέρμα και θα έχει και αρκετό κόσμο.

Ναι, και στις δύο φάσεις που λες, Φιλαράκο, ναι, το έκανε μπλόκαρ το μυαλό, έκανε το κάτι παραπάνω και ο Βάργα, εκεί που βγήκε μόνος του, πήγε να κάνει, μάλλον έκλεψε την μπάλα, ήταν ωραίο κλέψιμο, βγήκε μόνος του, πήγε να κάνει μια παραπάνω τρίπλα και τον έκοψε αμυντικός της Λίντσερ, και ο Ζήνης στο τέλος που μπορούσε να καθαρίσει το παιχνιδάκι πιο εύκολα με μια πολύ ωραία μπαλιά, συνδυασμός Μάγερ Ρότα, τον έβγαλε ο Ρότα μόνο του, έκανε δύο προσπίσεις, σούταρε βέβαια, η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα, αλλά βρέθηκε ο αμυντικός της Λίντσερ και την έβγαλε. Μιλάω τον γκολ του Μάριν, ήταν το σουτ τηλεφώνημα που είχε πει κάποτε και ο... Μιλάω τον γκολ του Μάριν, ήταν το σουτ τηλεφώνημα που...

βήματα με στατικές φάσεις από κόρνερ, από φάουλ, έξω από την περιοχή. Ήταν μια πολύ ωραία εκτέλεση του Μάγερ. Ο Βάρκα, για Βάρκα, έπιασε την κεφαλιά, τη πήγε σκαστά κάτω και πέρασε πάνω τα δοκάρια. Ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή. Όπως μεγάλη ευκαιρία ήταν και του Γιώβιτς στην αρχή, πάλι με φοβερή πάσα του Μάγερ. Αλλά εκεί ήταν άτυχος ο Γιώβιτς. Καλά πλάσαρε. Το μαθοφύλακας δεν το πιάσε, αλλά εντελώς τυχαία πήγε μπάλα στο κεφάλι του. Το μαθοφύλακας συνήθως αποκρούει με τα χέρια. Απλά η μπάλα πήγε στο κεφάλι του και έμεινε το... δεν μπήκε τον γκολ νωρίς, αλλά μπήκε μετά του Μάριν και όλα γίναν καλά.

Μιλάνε αν είδε το μάτι του Ολυμπιακού. Ναι, εδώ δεν στο το έβλεπα. Άκουγα και τον Γιώργο Ιωάννου. Δεν είχα ηχό, είχα τον Γιώργο Ιωάννου στον αέρα. Το μάτι το είδα από τον Ολυμπιακό. Λέει ποιο σου άρεσε. Μ' άρεσε πολύ ο Φίλης, ο Πιτσιρικάς. Δεύτερο παιχνίδι που τον βλέπω και είναι πάρα πολύ καλό. Έχει το μέλλον μπροστά του το παιδί αυτό. Χρειάζεται να πάρει ευκαιρίες, όχι μόνο στο κύπελο. Αν μπορεί ο προπονητής Ολυμπιακού να τον εμβάσει σε κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος, θα του κάνει καλό. Πάντως δείχνει ότι είναι ένα σπουδαίο ταλέντο και μακάρι να είναι το παιδί δυνατό να κάνει με καριέρα και να έχουμε και ένα παίχτη αμυντικό χαφ που δεν έχει εθνική. Ψάχνουμε να βρούμε και δεν βρίσκουμε. Από εκεί πέρα ο Πουέρτα και αυτός φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Ολυμπιακός παιδιά ήταν καλός. Σε σχέση με το παιχνίδι που είδαμε με το Βόλο πριν μια εβδομάδα, ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Με την μπάλα κάτω, έκανε πολλές ευκαιρίες, έβαλε 3 γκολ. Στο τέλος, εντάξει, χαλάρωσε, έφαγε 2 γκολ, πήγε να χαλάσει το κλίμα λιγάκι. Αλλά καμία σχέση εμφάνιση του πρώτου του παιχνιδιού την Κυριακή, του Σαββάτου, με την εμφάνιση την χθεσινή. Να μου πεις κύπελο, άλλο πράγμα. Οκ, εντάξει, αλλά εμείς μιλάμε για εμφάνιση ομάδας με τον ίδιο αντίπαλο. Βέβαια, ναι, σωστό λέει ο φίλος. Χάλασε μπιλά λίγο η εικόνα όμως στο τέλος με τα δύο γκολ που φάγαμε. Εντάξει, οκ, okay, ναι, συμφωνώ. Χάλασε λίγο η εικόνα, αλλά δεν ήταν Ολυμπιακός αυτός που είδαμε στο Βόλο. Ήταν κακός στο Βόλο. Τώρα ήταν αρκετά βελτιωμένος και είχε πολλούς νέους παίκτες που έπαιξαν από την αρχή.

Ναι, εντάξει, τα τακτικά ήταν, φίλε Παναγιώτη, που μου λες, ήταν τακτικά πολύ, πολύ καλά στη μενιά. Δηλαδή, δεν κινδύνευσε στην ουσία πάρα πολλές φορές. Νομίζω δύο ευκαιρίες έκανε, καλές ευκαιρίες. Μία που απέκρουσε τον Μπρινιόλι το σουτ με το πόδι, από πλάι που έκανε ένα παίκτη στη λύση, και την κεφαλιά στο τέλος. Γενικά δεν είχε πολύ μεγάλη πίεση. Να πεις ότι χάνει πολλές ευκαιρίες η Λίντσερ. Μπαίνει συνέχεια μέσα στην περιοχή. Εντάξει, είχε μια υπεροχή στο, μετά το 65-70 που έχανε ένα 0, έπρεπε να παίξει πιο επιθετικά. Ανοίχθηκε λίγο περισσότερο, αλλά δεν είχε κάποιες πολύ πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αντίθετα με την ΑΕΚ, που και στο διάστημα που ήταν η Λίντσερ πιο ανεβασμένη, η ΑΕΚ έκανε τις ευκαιρίες με το Ζήνη. Μεγάλη ευκαιρία αυτή. Είχε την ευκαιρία με τον, με τον Γιώβιτς πάλι. Θα ήταν πιο επικίνδυνη η ΑΕΚ γενικότερα. Η Λίντσερ μια καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα, αλλά η ΑΕΚ δεν κινδύνευσε πάρα πολύ. Ήταν τακτικά στημένη καλά η ΑΕΚ από τον Νίκολιτς.

Ο φίλος ο Δημήτρης που είναι φίλος του Ολυμπιακού από το Παλαιό Φάλιρο. Πιντάρα, καλημέρα για μένα, συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Πολύ μεγάλη νίκη και τελικά είδαμε ότι αν ψάχνεις ποδοσφαιριστές βρίσκεις και με πιο οικονομικές λύσεις. Βλέπε Μάρι. Ναι, ο Μάρι, παιδιά, ήταν ένας παίκτης ο οποίος όταν ήρθε πήρε 2 εκατομμύρια. Δεν πήρε πολλά λεφτά. 2 εκατομμύρια. Και όμως έχει δείξει ότι είναι ένας παίκτης που είναι κωμικός για την

ΑΕΚ. Εντάξει, ο Μάγερ και αυτός δεν έκανε τα τρελά λεφτά. Να μου πεις, λίγα εκατομμύρια είναι λίγα, όχι. Αλλά δεν είναι και τρελά λεφτά, που και αυτός έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Και γενικότερα και ο Βιτέλης που πήρε και αυτός, νομίζω 5 εκατομμύρια, 4 πόσα πήρε. Πάντως ο Ριμπάλτα και φέτος, όπως τα προηγούμενα χρόνια, οι πιο πολλές επιλογές που έχει κάνει είναι καλές. Έχουν πιάσει μέχρι τώρα ο Ριμπάλτα και γενικά το επιτελείο εκεί που ασχολείται με τα μεταγραφικά. Ο Ζούμπκοφ ακόμα δεν έχει δείξει αυτά που το περιμέναμε, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Θα δούμε στην πορεία αν μπορέσει και ο Ζούμπκοφ να βοηθήσει την ομάδα. Πάντως οι μεταγραφές του μέχρι τώρα, αυτοί που παίζουν, αυτές οι μεταγραφές είναι μια χαρά.

Λοιπόν, να πούμε τώρα και τις βαθμολογίες, πάλι λίγα πραγματάκια. Λοιπόν, με την νίκη της ΑΕΚ, η ΑΕΚ στο παιχνίδι που κέρδισε προς 400 βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας. Εντάξει, ξέχωρα ότι πήρε και αυτή σαν ομάδα βαθμούς. Είμαστε λοιπόν στο κυνήγι της Τσεχίας. Με την νίκη η ΑΕΚ Ελλάδα έφτασε τους 44.212 βαθμούς και παραμένει στη 13η θέση, μειώνοντας την απόσταση από την 12η Τσεχία, η οποία βρίσκεται στους 44.725 βαθμούς. Η διαφορά πλέον ανέρχεται στις 513 βαθμούς, δηλαδή λίγο περισσότερα από μία νίκη σε επίπεδο συγκομιδής βαθμών. Η μάχη αποκτά, διαβάζω εδώ, ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς τόσο η Ελλάδα όσο και η Τσεχία διαθέτουν από 4 εκπροσώπους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σλάβια Πράγας είναι η μοναδική τσέχικη ομάδα που αγωνίζεται αυτή την εβδομάδα, υποδεχόμενη τη Λανς την Πέμπτη, μεθαύριο είπαμε, παίζει με τη Λανς για το Champions League. Η Πολωνία είναι βέβαια ακόμα στο κάδρο και οι Πολωνοί είναι μπροστά από την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην 10η θέση. Πολωνία με 45.125 βαθμούς, η απόσταση από τους Πολωνούς ανέρχεται στους 913 βαθμούς. Βέβαια, η Πολωνία έχει μόνο 2 εκπροσώπους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Ελλάδα έχει 4, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό στην πορεία της σεζόν. Αξίζει να σημειωθεί πως η νίκη, διαβάζω, της ΑΕΚ ήταν η πρώτη της ελληνικής ομάδας σε φάση ομίλων League Phase του Champions League. Μετά από το 1-0, τότε με τη Μίλαν δεν ήταν φάση League Phase, ήταν απλά όμιλη Champions League. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό το League Phase. Εμείς έχουμε 4 ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, μάλλον ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Όφη και Παναθηναϊκό. Οι Πολωνοί έχουν 2 ομάδες, άρα μπορούμε να μαζέψουμε βαθμούς περισσότερους από τους Πολωνούς και να φτιάσουμε τη 10η θέση. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Γεια σου φίλε Χρήστο, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, συγχαρητήρια στην ομάδα σου. Δημήτρης Παναθηναϊκός από το Μενίδη. Και ο φίλος εδώ πέρα ο Παοκτζής από Θεσσαλονίκη λέει σιγά τη νίκη. Ρε Παοκτζή, τι έχεις πει πάλι τίποτα? Τι έχεις κατεβάσει τίποτα μαλαματίνες, τι έχεις κατεβάσει τίποτα τσίπουρα? Champions League έπαιζε η ΑΕΚ. Εσύ να μου πεις πότε θα παίξεις Champions League? Όταν παίξεις και κερδίσεις θα με πάρεις να μου πεις. Προς το παρόν δεν παίζεις. Δεν έχεις παίξει ποτέ μάλλον. Δεν έχεις κουνήσει σε ντόνι. Σε κουνήσεις τραπεζομάντιλο με την Μπραν. Σε μεδάκι μάλλον, σε μεδάκι.

Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Η φίλη μας η Μαρία από το Εγάλεο που είναι ο Τζίτσης. Ναι παιδιά, ο Τζίτσης αυτές τις βραδιές έπρεπε να είναι εδώ, αλλά ο πρόεδρος δεν μπορεί, έχει άλλες ασχολίες, κοιτάει να κάνει την ομάδα που θα αναλάβει να την κάνει πρωταγωνίστρια στο πρωτάθλημα και να πάει και Champions League ο Τζίτσης, πρόεδρος.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας. Αμέσως μετά ένα απαραίτητο μικρό, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για ακόμα μία ωρίτσα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κυριακές είπαμε, είμαστε εδώ από τις 12 μέχρι τις 2 με γραμμούλες. Νωρίτερα κάνουμε παρέα με τον Γιώργο Λίγκρη κάθε Κυριακή. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι Ολυμπιακός και έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Μπιλάρα, καλημέρα, ένα γήπεδο σήμερα, παίξαμε ωραία. Ελπίζω με την Λίμπαρ, λέει, αυτή η εβδομάδα με τον Όφη να μην κατεβάσει την δεκάδα που έκαθε στο Βόλο. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα είναι στο Βόλο μερικαμπή τραυματίες και λογικά θα είναι ο Γκονζάλες βασικός σεντρεφόρ και νομίζω ότι θα κάνει αλλαγές αρκετές, δηλαδή νομίζω και ο Πουέρτα θα είναι βασικός στην, με το παιχνίδι με τον Όφη που είναι δύσκολο μάτς. Όφη είναι καλή ομάδα, δεν νομίζω δηλαδή, να κατεβάσει την δεκάδα που κατέβασε στο Βόλο. Αν το κάνει αυτό που δεν το νομίζω, είναι σαν να λέει ότι παιδιά έχω ρίξει λευκή πετσέτα, μπορείτε να μου πείτε να φύγω. Αν το κάνει αυτό, που δεν νομίζω. Ο Μανώλης λέει, ο Παοξής, ο φίλος πέστηλε μήνυμα να του πεις Βασίλη κούνησε το Σεμεδάκι και του πες από τα χέρια, γιατί είναι βαρύ και το Σεμεδάκι. Αν δεν έχεις ξανασηκώσει, εύκολο είναι.

Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτα, Ελλάδα Sports. Καλημέρα φίλε, δεν πιάσα, δεν ακούγεσαι τίποτα σταθμό, ένα βουητό, μόνο αεκάρα. Γιατί φίλε, ράκι μου, Νικόλα μου. Γενικά δεν το ξέρω, φίλε Νίκο, είσαι ο πρώτος που μου στέλνεις μήνυμα που λες δεν ακούς. Θα το κοιτάξουμε, φιλαράκο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

0: Για πάμε σε ένα φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Έλα, φιλάρα, καλημέρα.
0: Καλώς τον Χριστιανό, το φίλο μου.
1: Κάνουμε τι είδα, να σήμερα πολύ καλή μπάλα. Πολύ ωραία μπάλα. Αυτό ο Μάγκελ είναι φοβερό παίκτη.
0: Ναι, ήταν πολύ καλή. Ήταν πολύ καλά και τακτικά στημένη καλά τον Νίκολιτ. Και ήταν το 1-0. Αν το πει, είναι φτωχό αποτέλεσμα. Μπορούσε να βάλει και 2 και 3 γκολ.
1: Εντάξει,
0: το 1-7 μετράει νίκη. Αλλά μπορούσε να καθαρίσει το μάτς εύκολα, να μην έχει το τέλος το άγχος.
1: Αυτό που κάνει στον πρώτο λεπτό ο Γιώβιτς δεν επιτρέπεται για την πλάση.
0: Εντάξει, καλά πλάσα. Στο κεφάλι του πήγε. Δεν το πιάσε.
1: Το κεφάλι, στο κεφάλι του.
0: Δεν είναι ότι έπεσε και το πιασε. Πήγε πάνω στο κεφάλι του. Καλά, δηλαδή πήγε, το σουτ ήταν πάνω από τα χέρια του. Άρα πήγαινε γκολ. Τώρα έπιασε το κεφάλι. Εντάξει, ήταν τυχερό ο θεματοφύλακα. Δεν γίνεται έκανε. Ο θεματοφύλακα σύντερ, δεν γίνεται έκανε. Τι γκολ έφαγε.
1: Όχι.
0: Πήγε να κάνει τρίπλα στη μεγάλη περιοχή τη δικιά του. Του πήγε την μπάλα. Ο άλλο το βάλε.
1: Όπω με το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο 4-2 που είχε έρθει. Ένα παίκτο Ολυμπιακού και την πήρε την μπάλα. Και ο Ολυμπιακός μου άρεσε. Έπαιξε στροφή μπάλα, δεν είχε γιο μέσα αυτό. Αλλά και αυτός το χάφ που πήρε ο Ολυμπιακός μου, 16 εκατομμύρια.
0: Ο Πουέρτα καλός.
1: Ναι.
0: Καλός, δηλαδή, και ωραίο πλασέ έκανε, ωραίο κόλεβα.
1: Και η μπάλα με τη μία, δεξιά, αριστερά, δηλαδή φαίνεται ο άνθρωπος. Και όπως ειδικά στο Γκοντζάλες θα βάλει τα κολλάκια του. Εγώ έλεγα ότι δεν είναι, αλλά είναι μέσα στις φάσεις, σε όλες τις φάσεις. Και το σχεδιάσεις στο Γκοντζάλες.
0: Ναι, και ήταν και στο γκολ του Πουέρτα.
1: Ναι, του Πουέρτα. Και όσοι πέθα στίγμα, και εγώ πήγαν καλά σήμερα, αλλά δεν πέθα όλα τα φαβορί. Και η ΑΕ και η ΡΕΑΛ και η Μανέσε Τσίλη, η Ντόρμουντ.
0: Ήταν καλή σχηματική μέρα για όποιον έπαιξε στοίχημα και πήρε με τα φαβορί. Τα φαβορί. Πέρασαν, ναι, πέρασαν. Και Άστον Βίλα πέρασε που ήταν και αυτό καλή απόδοση.
1: Και γκολ περάσανε και όμερ περάσανε. Εντάξει.
0: Ναι, μπήκανε πολλά γκολ. Μπήκανε πολλά γκολ. Για πρεμιέρα μπήκανε πολλά γκολ.
1: Το μόνο γκολ που δεν ήταν τη ΣΑΕ και τη Πόρτο.
0: Τη Πόρτο, ναι, με τη Μάντσεστερ Σίτι. 0-2 και 1-0 αντίστοιχα.
1: Ναι. Αυτά ήθελα να πω ότι η ΑΕΚ ήταν καλή και είναι στρωμένη ομάδα. Γενικά βλέπεις ότι είναι. Παίζεται με το πλάνο του Νίκολη, ρε παιδί μου.
0: Μια περσινή στρωμένη ομάδα, μια καλή ομάδα περσινή και η οποία έκανε κάποιες προσθήκες που ήταν πολύ, πολύ σημαντικές. Και ο Βιτάλης ήταν πολύ καλός.
1: Αλλά ρε παιδί μου, και να πω και περαστικά στον Καρέτσα, δεν ξέρω το παιδί τι.
0: Κάτι με το αιματολογικά είναι, με την κυκλοφορία του αίματος στο νοσοκομείο στη Γερμανία. Δεν είναι κάτι όμως ανησυχητικό από ό,τι λένε από τη Γερμανία.
1: Άμα του συμβεί και αυτό στην Ντόρμουντ, τότε πήραν δύο παίκτες και δεν. Συντόρμουν δεν παίζει αυτός.
0: Συντόρμουν, ναι.
1: Ναι, συντόρμουν. Τι να πω. Περαστικά και έπρεπε όλα καλύτερα να πάνε. Λοιπόν, μιλάρα.
0: Να σε καλά, Χριστάρα μου. Να σε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Για το φίλο που με ρωτάει, το επόμενο μάτς ΣΑΕΚ, φίλε, δεν γίνεται την επόμενη εβδομάδα. Είναι Τετάρτη. Μάλλον είναι Τετάρτη. Θα παίξει με την Σαχτάρ. Με τη Σαχτάρ, η οποία θα γίνει το παιχνίδι, θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 10 το βράδυ θα παίξει με τη Σαχτάρ στο γήπεδο της Τσέλσι, το Στάμφορντ Μπριζ. Εκεί θα γίνει ο αγώνας, γιατί οι Ουκρανοί, ξέρετε, με τον πόλεμο παίζουν εκτός της Ουκρανίας. Θα γίνει το παιχνίδι στην Αγγλία στις 14 Οκτωβρίου και ώρα 10 από Κοσμοτέ και Μέγκα. Γιατί είναι Τετάρτη, από το ελεύθερο κανάλι του Μέγκα και από Κοσμοτέ. Είναι το παιχνίδι 14 Οκτωβρίου.

Ο φίλος ο Γιάννης μου στέλνει ένα μήνυμα με ένα δελτιάκι που έχει πιάσει την εβδομάδα που μας πέρασε. Γιαννάκη μου, μπράβο, συγχαρητήρια, καλό φάγωτα, καλό το ποσό, με 18 βουλάκια πήρες χίλια τόσα. Σε ήθελε και η τύχη, εδώ που τα λέμε, και μπράβο και μακάρι να είσαι τυχερός. Το γκολ της Γιουβέντους νομίζω μπήκε αργά, μπήκε στο 92, η ισοπαλία της Γιουβέντους. Μάω το 1-1 και το πιάσες over 1,5. Πάντα τέτοια, Γιαννάκη μου, πάντα τέτοια, πάντα κέρδη και καλό φάγωτα να είναι. Γιάννη από Καλυθέα. Ναι, όχι Κοσμοτέ, έχει αλλάξει Κοσμοτέ, έγινε Ματζέτα. Ματζέτα TV. Αλλάξαμε.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη μου, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε.
1: Ηλίας από Καματερό.
0: Γεια σου, Λιακό, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, τα συγχαρητήριά μου στην ΑΕ για την νίκη στο Champions League. Πάντα μια νίκη στο Champions League είναι μεγάλη. Και για βαθμούς και για...
0: Και παίγει και το 2 εκατομμύρια, πόσο είναι. Όλα μαζί είναι.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, ναι.
1: Τέτοια και βαθμοί και...
0: Όλα παίζουν το ρόλο τους, όλα.
1: Φέτος ξεκινάγανε πάντα προβληματικά Ιούλιο μήνα.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Εμείς τον Ολυμπιακό το πλήρωσαμε. Λοιπόν, η ομάδα σήμερα έδειξε πρόοδο. Λοιπόν, εγώ εντάξει, το ξέρουμε, το έχουμε ξαναπεί και πάλι ότι είμαι με το Μεντιλίμπαρ.
0: Εντάξει, και αυτός ο Μεντιλίμπαρ μου πρέπει και αυτός κάποιες φορές κάποιες αιμονές που έχει, κάποια κολλήματα που έχει. Εντάξει, τα έχουν όλα προπονητές τα κολλήματά τους. Να αλλάξει και λίγο τη ρότα, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει, τη ρότα θα την αλλάξει. Αλλά
0: πρέπει να, πρέπει να το κάνει γιατί βλέπεις ότι υπάρχει θέμα, ας πούμε. Υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει γκρίνια.
1: Έχουμε ξαναπεί και το έλεγα και το καλοκαίρι και βγήκε ένας φίλος μετά και μου έλεγε ιστορίες τέλος πάντων. Οπότε αποδείχθηκε τελικά αυτός έλεγε τις αρλούμπες. Είχε πάρει και τσαντισμένος μετά. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε περί κέντρου. Βλέπεις ότι ένας παίχτης πώς αλλάζει μια ομάδα στο κέντρο. Λοιπόν, και τα είχα ξαναπεί και το καλοκαίρι και θα τα ξαναπώ και τώρα. Η ΑΕΚ είχε καλύτερο κέντρο από το Big Four πέρσι, γι' αυτό και πήρε το πρωτάθλημα. Με Πινέδα και Μαρίν. Εκεί ήταν όλο το μυστικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μετά από κάποιο σημείο, ενώ είχε ένα μέτριο κέντρο, έσκασε κιόλας η ομάδα και είχαμε τα αποτελέσματα που είχα. Λοιπόν, βλέπει σήμερα μπαίνει μέσα ένας παίχτης και αλλάζει όλη η ομάδα. Εγώ επειδή ήμουν στο γήπεδο και τον έβλεπα, ο άνθρωπος δεν παίζονταν. Τους έφερνε τους πιτσιρικάδες με οδηγίες κοντά του, τους έλεγε πώς θα κινηθούν μέσα στο γήπεδο και αυτά τα πράγματα που δεν βλέπαμε ούτε με τον Έσε. Καλά, δεν το συζητάμε τώρα με Ντάνι Γκαρθία κλπ. Λοιπόν,
0: κοίτα να δεις ο Πουέρτα, ένας πολύ καλός, πάρα πολύ καλός προσφέρειστης. Το ξέρουμε τον Πουέρτα, δεν είναι κανένας τυχαίος. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι εγώ θεωρώ ότι ο Πουέρτα, μάλλον δεν μπορεί να παίξουν μαζί ο Έσε, ο Τσικίνιο και ο Γκαρθία. Ο Πουέρτα μπορεί να παίξει με ένα από τους δύο. Αλλά οι τρεις μαζί μόνοι τους χωρίς τον Πουέρτα δεν γίνεται. Πάλι θα γίνεται με σέντρες.
1: Πολλαπλές δουλειές μου στο γήπεδο ήταν ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, ναι, το θέμα είναι αυτό, ότι είχα πει απλά. Έχει και τον Σιπιόνι, τον οποίο τον εξαφάνισε στο Βόλο. Κακός, πολύ κακός. Δεν μπόρεσα να καταλάβω, ήταν ακατανόητο αυτό που έκανε στο Βόλο. Τέλος πάντων, για μένα ήταν μεγάλο λάθος και είχε κάθε δίκιο ο κόσμος να φωνάζει και αυτά. Αλλά να αναλογιστούμε κάτι, ότι λέμε για μακρινές μπαλιές, λέμε για σέντρες κλπ. Τις σέντρες και τις μακρινές μπαλιές τις κάνουν όσες χατηλήσεις, γιατί δεν μπορούν κάποιοι παίχτες πλέον ούτε να πιέσουν, ούτε να αυτό. Όχι λόγω αντοχής, λόγω και ψυχολογικά. Αν το πάρεις όταν είσαι σε μια ομάδα που συνέχεια ζητάει πράγματα, ζητάει νίκες, ζητάει πίεση και αυτά, ο παίχτης μετά από κάποιο σημείο φτάνει σε κορεσμό. Ειδικά αν είναι και κάποιες ηλικίες, όπως ήταν ο Ροντινέη, τώρα ο Τσικίνο μπαίνει στα 31, του Έλκα μπαίνει στα 33. Και τραυματίστηκε κιόλας ο άνθρωπος, ας πούμε. Δηλαδή όλο αυτό, το πως θα πας και πάνω στη φάση και αυτά, όταν είσαι πνευματικά κουρασμένος, παίζει ρόλο. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα πνευματικά κουρασμένη περισσότερο.
0: Ναι, όμως ναι, αυτό έχει ευθύνη με την Λίμπαρο, όμως, γιατί όταν βλέπει την ομάδα του κουρασμένη πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές. Γιατί φέτος ο Ολυμπιακός πήρε παίχτες, δεν είναι ότι δεν έχει να βάλει. Και μου να μου πεις, Βασίλη, να βγάλει το ζυγείο, ποιο να βάλει, εσένα. Φέτος του έχει φέρει παίχτες.
1: Επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι τι γίνεται και με τη διοίκηση και με το τέτοιο.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι παίχτες έχει πάρει ο Ολυμπιακός και πήρε παίχτες ακριβούς. Τώρα δεν ξέρω αν θα βγουν στο χορτάρι όλοι, αλλά είναι ακριβή παίχτες.
1: Πριν τα προβληματικά όμως είχε πάρει.
0: Όχι.
1: Γιατί ο φίλος τότε που είχε βγει μου έλεγε ότι ο Μουζακίτης και ο Τσικίνιο κλπ.
0: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα με την Αϊμέγεν τότε. Δεν είναι θέμα ότι δεν πήρε παίχτες τώρα. Είναι με την ΑΕΜΕΚ, δεν έπαιξε ποτέ, σε βάλε 5 γκολ ποτέ. 6 πώ θα σε βάλε. Ήσουν τελείως απροετοίμαστος με την ΑΕΜΕΚ και την πήρωσες όλη τη ζημιά, την έπαθες εδώ.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Απλά δεν ήταν λάθος η προσέγγιση του στα παιχνίδι. Δηλαδή βλέπεις ότι πήγαμε στο 0 στο πρώτο παιχνίδι, μετά βάζουμε τον γκολ και μετά κατάρρευση. Όπως βλέπαμε το έργο και πέρσι, σου. Λοιπόν, εγώ λέω, εντάξει, να αφήσουμε λίγο χρόνο ακόμα γιατί το αξίζει. Με αυτά που έχει καταφέρει, λίγο χρόνο ακόμα.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι
1: Ηλιακό μου. Δεν μου φαίνεται.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Ο Μαρινάκης, καλός ή κακός, με τα καλά του και τα στραβά του, τέλος πάντων, η ευκαιρία που του έδωσε η δεύτερη μετά την Αϊμέγγεν είναι μεγάλη υπόθεση. Εντάξει, γιατί του δίνει μια ευκαιρία όταν αποκλείεσαι από το Champions League και χάνει 25 εκατομμύρια. Δηλαδή και παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Έτσι δεν είναι. Το στρώνει το πράγμα με το Ατρόμητο και με την Τρίπολη. Ένα-0 δεν έχει σημασία, αλλά έκανε φάση ο Ολυμπιακός. Έπαιξε την μπάλα κάτω και πάει στο Βόλο και τα κάνει ρόιδο.
1: Και πάει και βάζει πάλι μετά του ίδιου.
0: Αυτό, δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Γιατί ο Μαρινάκης την εμπιστοσύνη του έδωσε. Γιατί όταν αποκλείσαι από την Αϊμέγγεν και χάνει. Δεν γίνεται αποκλείσει μόνο, χάνει 25 εκατομμύρια.
1: Πάντω ήταν ακατανόητη κίνηση στο Βόλο, πραγματικά δηλαδή. Ναι.
0: Στο Βόλο και εγώ. Και όταν είδα την 11 με ένα φίλο πέρα από το παιχνίδι στο προπό, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που έβαλε το Γκαρθία που δεν τον είχε βάλει σε κανένα παιχνίδι.
1: Και το Σιπιόνι που εξαφάνισε.
0: Και το Σιπιόνι. Και ξαφνικά βλέπω τι αλλαγέ, λέω στο φίλο μου, θα βάλει το Φορτούνι. Σίγουρα. Και δεν τον βάζει καθόλου.
1: Θα δούμε τώρα.
0: Εντάξει, βέβαια, ακόμα έχει μπροστά δρόμο το πρωτάθλημα. Δεν τελείωσε τίποτα.
1: Απόλυες θα κάνουν όλοι.
0: Ναι, έχει κάνει η ΑΕΚ μία και έχει κάνει και ο Ολυμπιακός άλλη μία. Όλοι θα κάνουν απόλυες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Αλλά το θέμα είναι η προσέγγιση, αυτό που λέμε. Δηλαδή να την κάνεις την απώλεια, αλλά να έχεις διεκδικήσει τις πιθανότητες σου.
0: Μα γι' αυτό οι πιο πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού που μου στέλνουν μηνύματα και παίρνουν τηλέφωνο δεν διαμαρτύρονται γιατί έχασες βαθμούς. Γιατί δεν παίζεις καλά. Έτσι, το να χάσεις βαθμούς, να παίξεις πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ας πούμε η ΑΕΚ, εντάξει. Αν φάει τον κόστο 93, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν έπαιξε καλά η ομάδα.
1: Εντάξει,
0: αυτό είναι το θέμα. Ότι αν παίζει καλά, εντάξει, θα έρχεται το αποτέλεσμα το άτυχο, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay. Θα γίνουν και οι γκέλες. Αλλά το θέμα είναι να πολεμάς, να παλεύεις, να κάνεις κάτι. Τώρα, αν παίζεις με την μπάλα, όπως έλεγε ο Μαρινάκης, στη στρατόσφαιρα, δεν γίνεται έτσι τώρα το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό φωνάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού περισσότεροι. Γι' αυτό έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Δεν έχουν κανένα προηγούμενο με την ΕΠΑ, δεν έχουν κανένα προηγούμενο, τι να χωρίσουν τώρα. Ίσα-ίσα, απλά βλέπουν ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει καλά.
1: Εγώ απλά αυτό, αυτός να δούμε μια ευκαιρία ακόμα για το με την ΕΠΑ, εντάξει την αξίζει. Γι' αυτό λέμε να δούμε λίγο χρόνο ακόμα. Αυτό. Και τίποτα άλλο που βλέπουμε. Εδώ θα είμαστε και θα τα.
0: Ναι, εντάξει. Να σε καλά, φίλε μου. Γεια σου, Ηλιακό. Καλημέρα, για χαρά. Λοιπόν, 22 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε, να βγείτε στον αέρα όσο θέλετε. Το Viper για μηνυματάκια, 69.39.9.43.9.43. 3 και το email μας ο neapapaki943.gr.

Ο φίλος μου Δημητράκης τι μου λέει, Βασίλη, συγχαρητήρια. ΑΕΚ είναι στο προσκήνιο και παρηγορείς φίλους του Ολυμπιακού που παίρνουν τηλέφωνα είναι αντί να λες μόνο για την ομάδα σου που πετάει. Μπράβο σου λέει ο φίλος. Αφού με ρώτησε ο φίλος του Ολυμπιακού, να το πω για την ΑΕΚ εγώ.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Γεια σου, Γιαννάκη μου. Στα έψη πάλι βενζίνα, ε. Αν μου πει, έφτασε εσύ. Υπάλληλο είσαι, αλλά στα έψη πάλι βενζίνα από ό,τι είδα. Έχει φτάσει τα δύο και σε κάποια Βεζινάδικα. Ο Βασίλης, ο φίλος που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου, ονόματε.

Λοιπόν, να πούμε για τα παιχνιδάκια. Αν έχουμε κάποια παιχνίδια σε εξέλιξη, πρέπει να έχουμε κάποια μάτς από Λατινική, μάλλον από Κόπα Λιμπερταδόρες νομίζω είναι, για Κόπα Σουντα-Αμερικάνα. Να ρίξουμε μια ματιά αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Λοιπόν, έχουμε το Φλουμινένσε Πλατένσε, είναι 1-0 στο 26ο λεπτό, και το Ιντεπενδιέντε Σάντα Φε με τη Βάσκο Ντα Γκάμα είναι 0-0 επίσης στο 26ο λεπτό. Αργότερα έχουμε δύο παιχνίδια από τη β' κατηγορία της Βραζιλίας, τα οποία δεν θα είμαστε εδώ. Κουιαμπά με την Αθλέτικ Κλουμπ και Κρισιούμα Ζουβεντούδε, και 3:30 το τελευταίο μάτς για το Κόπα Σουντα-Αμερικάνα, Μπόκα Τζούνιος με τη Σαο Πάολο.

Φλουμινένσε Πλατένσε γίνεται 2-0. Νωρίς το 31. Δύο γκολ για τους Βραζιλιάνους. Είναι για το Κόπα Λιμπερταδόρες το μάτς αυτό. Το άλλο από κάτω, το Ιντεπεντιέντε Σανταφέ με τη Βάσκο Δαγκάμα, είναι για το Κόπα Σουντα-Αμερικάν. Αυτό είναι 0-0 στο ίδιο λεπτό, στο 32ο λεπτό. Ο Βασίλης λέει μια χαρά είναι βενζίνα. Εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Βέβαια, πού πήγες με 20 ευρώ παλιά που έβαζες και πού πας τώρα? Τώρα πας στο περίπτωρο για τσιγάρα και πριν πήγαινες ταξιδάκι. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Για το Γιαννούλη που με ρωτάει ο φίλος, περίπου ένα μήνα φιλαράκο θα λείψει. Ένα μήνα από τον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης, μετά τη μαγνητική που έβγαλε. Αυτό είπαν οι γιατροί. Περίπου ένα μήνα θα είναι η απουσία του.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο με πολλές πολλές καλημέρες, όπως έστειλε και η φίλη μας η Γεωργία από τον Κολωνό. Μιλάμε, πήγαμε ταμιάκι σήμερα με τα παιχνιδάκια και με την ΑΕΚ και με την Άστον Βίλα και με την Ρεάλ και με την Ντόρτμουντ, λέει ο φίλος, και έχω παίξει ένα ρετιάλι ακόμα. Αν μου κάνει άσο και την Τεβεδιέντε Σάντα Φε με τη Βάσκο Δα Γκάμα, είναι διπλό ταμιάκι. Γιατί πιάνω Φλουμινένσε και γκολ γκολ τη Λίλη με την Πέτη. Και περιμένω την Τεβεδιέντε άσο με τη Βάσκο. Φιλαράκο, μείνει το παιχνίδι 0-0 στο 38 λεπτό το μάτσο αυτό.

Μιλάω να πού μπορώ να δω τα γκολ της χθεσινής πρώτης μέρας του Champions League. Φιλαράκο, αν μπει στο YouTube και γράψεις τα γκολ της αγωνιστικής πρώτης στο Europa, θα βρεις πολλά site που έχουν όλα τα γκολ αναλυτικά. Μπες μέσα, ψάξε, θα τα βρεις εύκολα. Έχουν ανεβάσει πολλά site, τα περισσότερα έχουν ανεβάσει τα γκολ της αγωνιστικής πρώτης του Champions League, που ήταν αρκετά γκολ. Το μόνο που ήταν ένα 0 ήταν τσάκ με τη Λίτσα, αλλά μια χαρά μας έκατσε, δεν μας πειράζει. Τα υπόλοιπα μπήκανε πολλά γκολ, 5 γκολ μπήκανε στο Μπριζ με την Άστον Βίλα, 5 γκολ, 2-3. Γκολ πολλά μπήκανε στην Γερμανία, Ντόρτμουντ Βιεράλ 3-2. Ένα... το Λίλ Μπέτ σχεδόν 5 γκολ, 2, μάλλον 4 γκολ εδώ, 1-3, 2 γκολ έβαλε η Σίτι με την Πόρτο, 3 γκολ μπήκαν στην Ισπανία, στο Ρεάλ με την Ίντερ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 12 λεπτά πριν το φινάλε. Να δούμε αν έχουμε κάποιο γκολ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Όχι, πάμε στα ημίχρονα. Σιγά σιγά, λίγο πριν τα ημίχρονα. Φλουμινένσε Πλατένσε 2-0 και Ντεπεντιέντε Σάντα Φε Βάσκο Ντα Γκάμα επίση το 0-0 στα περίπου ένα λεπτό πριν τελειώσει τα πρώτα. Μάλλον έχουμε ημίχρονο Φλουμινένσε με την Πλατένσε 2-0 τέλο πρώτου ημίχρονου. Να πούμε λίγο πριν φύγουμε άλλη μια φορά τα τελικά αποτελέσματα που είχαμε για το Champions League. Τα δύο παιχνίδια 8 παρατέταρτο και του σκόρ αναλυτικά. Λοιπόν, ΑΕΚ Λίντσερ 1-0 με γκολ του Μάριν στο 21ο λεπτό. Πάμε στο Club Breeze Aston Villa, πολλά γκολ εδώ. 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Προηγήθηκε με τον Μαγκίν η Aston Villa στο 11ο λεπτό. Ισοφάρισε ο Ούγκο στο 19. 1-2 στο 22 με τον Εμιλιάνο. Στο 43 ο Τζάκσον έκανε το 1-3. Στο 61 με πέναλτι ο Τρεζολί έκανε το τελικό Club Breeze Aston Villa 2-3. Πάμε και στα βραδινά παιχνιδάκια των 10 που εκεί είχαμε αρκετά γκολ. Lille Betis 2-3, μεγάλη νίκη για τους Ισπανούς, οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν στο 12ο λεπτό. Μισό λεπτό να δούμε ακριβώς. Ναι, με τον με τον Αγιάς έκανε το 1-0. Γιατί μας κολλάει το σύστημα εδώ πέρα και μας μπερδεύει. Με τον Αγιάς έκανε το 1-0 η Λίλη. Σοφάρισε ο Μπάρτρα στο 33. Στο 36 είχαμε το 2-1 για την Λίλη με τον Ριμπέιρο. Και στο 49 σοφάρισε πάλι ο Μπάρτρα με 2-2. Και στο 53 ο Πάροτ έκανε το 2-3. Τελικό αποτέλεσμα, η Λίλη έπεσε με 10 από το 56 με 10 παίκτες. Πάμε στο κι άλλο μάτς που είχε 5 γκολ, Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ. Προηγήθηκε η Ντόρτμουντ με αυτό γκολ του Βέιγκα, του Ρενάτο Βέιγκα. Μάλλον προηγήθηκε η Ντόρτμουντ με 1-0. Σοφάρισε η Βιγιαρεάλ με τον Μουρίνιο, Σαντιάγκο Μουρίνιο στο 66. Στο 80 ο Γκυρασί έκανε το 2-1, στο 85 με πέναλτι ο ίδιος παίκτης έκανε το 3-1 και στο 93 έβαλε αυτό το γκολ ο Γκυρασί και έκανε το τελικό 3-2, μεγάλη νίκη για την Ντόρτμουντ. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι, 2 γκολ του Χάλαντ στο 47 και στο 91 το τελικό αποτέλεσμα. Και Ρεάλ Ίντερ 2-1, Εμπαπέ στο 14, Βαλβέρδε στο 23 μετά από τραγικό λάθος τερματοφύλακα της Ίντερ και στο 77 ο Αγκούστο Κάρλος έκανε το τελικό Real Ίντερ 2-1. Ο Κουτέσα τι έγινε, Μπίλαρε δεν έχει πάει ακόμα στην Ελβετία Σερβέτ, δεν τα βρήκαν εκεί, κάτι πέρασε ιατρικά, λέει η Σερβέτ δεν ήταν καλά και από 1,5 εκατομμύρια θέλει να πάει 500 χιλιάρικα, δεν ξέρω τι γίνεται, πάντως επιστρέφει στην ΑΕΚ. Ο Κουτέσα αν δεν πάει στην Ελβετία μέχρι 15 Σεπτέμβρη που είναι μεταγραφές, επιστρέφει κανονικά στην ΑΕΚ. Έχουμε ημίχρονο και στο παιχνίδι από το Κόπα Σουντα Αμερικάνα, Ντεπεντιέντε Σάντα Φε με την Βάσκο Ντα Γκάμα 0-0.

Φίλε Νίκο, οι ομάδες οι υπόλοιπες παίζουν την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη παίζουν την επόμενη εβδομάδα για τα κύπελα Ευρώπης, στο Europa ο Ολυμπιακός και ο Όφη, και ο Παναθηναϊκός παίζει για το Conference, αλλά είναι την επόμενη εβδομάδα τα παιχνίδια.

Λοιπόν, τελευταίες καλημέρες στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο, στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Λέει ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν τις 2. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Θα δώσουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ στις 9. Έως τότε, να μείνετε συντονισμένοι, εδώ 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.